0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Μετά τις sold out παραστάσεις της Άνοιξης, το Σατυρικό Θέατρο και η Άρης Προ φέρνουν στην πόλη σας τη ξεκαρδιστική κομμωδία «Εκτός ελέγχου» σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυχαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. 22 Ιουλίου, Αρχαίο 2 Πάφου. 23 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Heritage στη Λεμεσό. 24 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας. 29 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Δερίνιας. 1η Αυγούστου, Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ένας υπουργός, η γραμματέα της αντιπολίτευσης. Μία σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Το σκάνδαλο πρέπει να αποφευθεί και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Εισιτήρια soldoutticketbox.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
2: Super Sport 104.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
3: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μία προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Force 104. Καλό πρωινό με το παιχνίδι του Μεξικού με τον Ισημερινό να είναι σε εξέλιξη. Βασικά να τελειώνει. Είναι στο 2-0 το Μεξικό. Να το δούμε. Θα το δούμε. Δεν μου το έχει γυρίσει από εδώ πέρα. Πώς θα το γυρίσουμε. Έχουμε στο. Πάνω δουλεύει. Για παλιό τηλεοράσεις, παιδί μου, δεν έχουμε μια τηλεοράση που να είναι ασυντόνιστες. Πρέπει να δω τώρα την πάνω. Βάσκε μας κάνει το νεού σίγουρα. Α, οι πάνω είναι συντονισμένες. Έχουν ένα ρίκ ρίκ σίγμα. Σίγμα, ένα ρε σίγμα, ναι. Λοιπόν, 2-0 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. 7 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις. Δεν το έχω δει το παιχνίδι. Δεν το έχω δει. 3-4 λεπτά το είδα. Ήταν ήδη 2-0, οπότε δεν μπορώ να έχω εικόνα. Νομίζω, όχι νομίζω, έχει αποβολή και για το Εκουαδόρο. Όχι, καμπία, ναι. Πάπανα το παιχνίδι. Το Μεξικό πάει στους 16. Πάει στους 16. Είδα χτες την Γαλλία. Η Γαλλία είναι η ομάδα που σας έδωσα για να πάρει το Μουντιάλ. Που πιστεύω θα πάρει το Μουντιάλ. Δεν σημαίνει ότι θα το πάρει. Και πάει τρενάκι. Εντάξει, βασικά οι δύο ομάδες από τις 48 που έχω είναι και οι δύο μέσα. Τώρα η μία είναι στους 16 οι Γάλλοι. Οι Πορτογάλοι παίζουν αύριο με το. Δεν ξέρω. Οι Γάλλοι για μένα δεν βλέπω αυτή τη στιγμή ομάδα που να παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο κυριαρχίας και να μπορεί να το συνδυάσει αυτό με ωραίο θέαμα και με πολλά γκολ. 3-0 χτες στους Σουηδούς. Ήτανε. Του Ποιατζή του είπα θα είναι 3-0 αυτό το παιχνίδι. Ένα τρίμπαλο θα ρίξουν. Και το είπα και live κιόλας. Πάρα πολύ ωραία ομάδα. Πληθώρα ευκαιριών στο πρώτο ημίχρονο. Χάνανε, πιάνε ο Σουηδός. Ένα σκασμό γκολ. Ακυρώθηκε γκολ του Εμπαπέ για γόνατο. Ούτε, όχι γόνατο, λιγότερο από το γόνατο. Το μηνίσκο, α πούμε. Το μηνίσκο του Εμπαπέ πιο μπροστά και το ακυρώσανε. Προηγήθηκε στο ημίχρονο, στο 45. Αποδόθηκε δικαιοσύνη. Και το 3-0 ως τελικό σκορ φαντάζει κολακευτικό για τους Σουηδούς. Έπρεπε να φάνε 6, μίνιμουμ, 7. Η Σουηδία δεν έκανε τίποτα, αλλάξει τα πράγματα. Γιόκερες δεν υπήρχε, ο Ίσακ προσπάθησε λίγο, αλλά εντάξει, 2 γκολ του Εμπαπέ, ο οποίος πάει ολοταχώς για πρώτο σκορ του Μουντιάλ. Βέβαια, εκτιμώ ότι εάν συνεχίσει η Αργεντινή πάει τουλάχιστον μέχρι τους 4 ή ακόμα και τελικό, που είναι για μένα φαβόρη να πάει τελικό, ο Μέση είναι πιο κοντά στο να πάρει το χρυσό παπούτσι, διότι η Αργεντινή παίζει με καφενεία και θα μπορεί να βάλει γκολ απέναντι σε μικρές ομάδες, ενώ οι Γάλλοι παίζουν σε πιο δύσκολο μονοπάτι. Δεν σημαίνει πάντως ότι δεν μπορεί και ο Μπαπέ να πάρει το χρυσό παπούτσι. Πάντως ο Μέση είναι φαβορή για μένα και επειδή κάνει ένα όντως τρομερό τουρνουά, μπορεί να καταφέρει στο τέλος να πάρει αυτός το χρυσό παπούτσι. Αυτό νομίζω είναι δευτερεύον. Τον πρωταθλητή θέλουμε κόσμο. Οπότε σε κάθε περίπτωση είναι μια διαδικασία που έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, ακούστε, σήμερα επειδή είναι η τελευταία εκπομπή, φεύγω με άδεια από αύριο και θα επιστρέψω σε 3 εβδομάδες σχεδόν. Λοιπόν, θα έχουμε αρκετά δώρα. Ο φίλος μου ο Μιχάλης έχει κερδίσει από χτες το MOT. Λοιπόν, γιατί ξέχασα να το πω και πρέπει να το πούμε και αυτό. Τώρα, ο διαγωνισμός σήμερα έχει τα εξής δώρα. Καταρχήν αρχικά έχω μάλλον δύο κουπόνια, δύο βάουτσερ των 20 ευρώ το καθένα για Pizza Hut. Θα διαγερίσουν 2 από εσάς. Οπότε ό,τι μηνύματα στείλετε στο 2324 θα μπαίνετε στη διαδικασία για να διεκδικήσετε Pizza Hut. Όλα τα μηνύματα τσαντάρα της Αχναγάλ. Όλα τα μηνύματα, ένας από εσάς θα τσιμπήσει τσαντάρα της Αχναγάλ. Επίσης, θα δώσω την Τριόντα. Η Τριόντα είναι η μπάλα του Μουντιάλ. Η επίσημη μπάλα του Μουντιάλ. Ένας από εσάς θα τσιμπήσει αυτό το δώρο. Άρα, προτείνω ό,τι μηνύματα στέλνετε και θέλετε και να διεκδικήσετε την μπάλα του Μουντιάλ και τα βάουτσερ της Pizza Hut να στέλνετε μήνυμα με την ένδειξη μπάλα. Βάλτε και την Pizza Hut. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, γιατί ό,τι μηνύματα έρθουν από εδώ και πέρα θα μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση και για την τσαντάρα της Αχναγάλ. Άρα έχει πολλά πράγματα να διεκδικήσετε σήμερα, οπότε μπορείτε να το κάνετε από τώρα με τα μηνύματά σας, τα οποία ούτως ή άλλως σε κάθε εκπομπή είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Αγγελόπουλος. Αγγελόπουλος ήταν, δεν ξέρω αν ήταν κλειστό στην Πάφο, τον ήθελε η Πάφος. Τον ήθελε η Πάφος και πήγε στο ΑΠΟΕΛ τελικά. Τέλειωσε το παιχνίδι, ναι, τέλειωσε. Ναι, ναι. 2-0 το Μεξικό. Το Μεξικό είναι καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα. Θυμίζω την προφητεία των Simpsons ότι θα πάει ο τελικός, θα είναι Μεξικό-Πορτογαλία. Προς το παρόν το Μεξικό είναι στους 16 και οι Πορτογάλοι λογικά θα περάσουν. Ε? Λογικά με τους. Με την Αυστρία, με ποιο μέσο, δεν το έχω προηγήσει. Νομίζω με την Αυστρία. Όχι με την Αυστρία, με κάποιους άλλους. Τέλος πάντων. Αλλά δύσκολο σε αυτόν τον τελικό έτσι όπως είναι οι ομάδες. Με τους Κροάτες παίζουν, συγγνώμη. Οι Πορτογάλοι αύριο, μεθαύριο βασικά. Να πάνε να δούμε τελικό Πορτογαλία-Μεξικό, αλλά. Τέλος πάντων, Simpsons είναι αυτοί, δεν ξέρουμε. Έχουν βρει και έχουν βρει πράγματα. Και μιλάμε για πριν από 20 χρόνια, έτσι. Ότι είχε γυρίσει το συγκεκριμένο επεισόδιο. Έλεγα εδώ στα δικά μας ότι ο Αγγελόπουλος είναι μια μεταγραφή από αυτές που ψάχνει το προφίλ του ΑΠΟΕΛ πλέον. Δηλαδή θέλει πέρα από τους έμπειρους που θα κρατήσει είτε από το ρόστερ ή θα πάρει, γιατί ψάχνει κάτι πολύ καλό. Αυτό που έμαθα είναι ότι η περίπτωση επιθετικού του ΑΠΟΕΛ σέντερφορ και η περίπτωση δεκαριού μέσου θα είναι κάτι το οποίο θα το προσέξουν, το προσέχουν πάρα πάρα πολύ και ψάχνουν να βρουν κάτι, μάλλον συζητάνε με κάτι το εξαιρετικό. Τώρα δεν ξέρω τι και πώς, δεν έχω μάθει ονόματα, αν μάθω θα σας πω ευχαρίστως. Το προφίλ όμως του Αγγελόπουλου, ένα νεαρό, καλό παίχτη, ο οποίος μπορεί να ανέβει ακόμα περισσότερο ποδοσφαιρικά, είναι κάτι το οποίο ταιριάζει στα θέλω και στη φιλοσοφία του νέου ΑΠΟΕΛ. Άρα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, το ΑΠΟΕΛ έβγαλε και επίσημα ανακοίνωση για τον Αγγελόπουλο, που είναι η πρώτη μεταγραφή για τη νέα αγωνιστική. Μάλλον η πρώτη, περίμενε, έχει. Η πρώτη βασικά. Γιατί ήταν μαζί με το Λιμιό. Ο Λιμιός, ο οποίος. Εχθές και ο Λιμιός. Ο Λιμιός, ο οποίος. Τον Λιμιό τον ξέρουμε. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα παίζει δεξί γουίνγκερ. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω για άλλη θέση τον προορίζουν στο ΑΠΟΕΛ, οπότε πήγε και επίσημα και ο ένας και ο άλλος την ίδια ώρα όπου στην Ομόνια έμεινε ελεύθερος ο Κάρνιτσικ, μάλλον τελείωσε το συμβόλαιο του Κάρνιτσικ στην Τσέλιε, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, και πλέον οι φίλοι της ομάδας περιμένουν να δουν αν αυτός θα είναι ο εκλεκτός για την άμυνα, για το δεξί άκρο της άμυνας. Θα το μάθουμε. Μπορεί και σήμερα. Σήμερα είναι πρώτη του μήνα. Καλό μήνα σε όλους. Καλό Ιούλιο και τα λέμε σε πολύ λίγο.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
8: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλος και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το ΚΑΜΑ Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου. Γήπεδα City Fit Στροβόλου με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα. Θέσεις περιορισμένες. ΚΑΜΑ Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγοί ACS Courier, Σουβλάκια του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Sava Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Constructions Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Χαλουπιών. Πληροφορίες 9955 8885.
9: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
11: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
10: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
14: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
15: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
16: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
17: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
20: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
21: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
0: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Λοιπόν, έλα να σας βλέπω να μαζεύεστε, διότι η κίνηση. Ρε παιδιά, αυτή η κίνηση είναι ατελείωτη, δεν έχει έτσι πράγμα. Πάλι, κανονικά, φουλ. Το δρόμο είναι αγαπημένοι δρόμοι. Φλορέντζο, στείλε μου μήνυμα στο Messenger. Καλημέρα. Γιατί δεν ξέρω αν τις έχω στο Facebook για να σου πω πώς θα παραλάβεις το δώρο. Καλημέρα. Λοιπόν. Ρε παιδί μου, με την κίνηση, πόσο ταλαιπωρία είναι κάθε πρωιά για όλο τον κόσμο. Δηλαδή είναι απίστευτο. Και τώρα μιλάμε για 1η Ιουλίου σήμερα, έτσι, που αντιλαμβάνεστε ότι εντάξει, είναι πιο υποτίθεται, σταματήσαν τα σχολεία και δίβα. Το ίδιο, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Λοιπόν, το Facebook μου ποιο είναι, Μιχάλη καλημέρα, το Facebook μου είναι Άλκης Μπότσος. Ναι. Ναι. Από friends την παιδιά δεν μπορώ να πάρω άλλους εδώ, είναι γεμάτο, οπότε follow ό,τι θέλετε στο Facebook ή στο Instagram το ίδιο.
1: Εν τω μεταξύ.
0: Τι έχει.
1: Ξέρεις ότι εδώ και 15 λεπτά.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον εμείς εκεί πρέπει να πούμε τηλεόραση.
0: Α, ναι, λοιπόν, πρέπει να πούμε το εξής. Ναι, καλό η κουβέντα. Κοιτάξτε, επειδή τώρα βλέπαμε το παιχνίδι στην αναλογική τηλεόραση ενώ στο Σίγμα, με το που τελείωσε το παιχνίδι, μαύρο.
1: Έπεσε,
0: πώς το λένε, τι ήταν αυτό,
1: η Βέλιστερ.
0: Η Βέλιστερ, ναι. Βέλιστερ Πάπαλα, καληνύχτα. Να ζήσουμε, αντιθυμούμαστε. Πλέον είμαστε σε εποχή Ελασάτ. Τι σημαίνει αυτό, πρέπει να έχετε τον αποκωδικοποιητή DVD-B2, κάτι τέτοιο. Τέλο πάντων, του καινούργιου αποκωδικοποιητέ, αν δεν το έχετε τον αποκωδικοποιητή, δεν είναι ενσωματωμένο βασικά σε τηλεόραση νέα τεχνολογία. Δεν θα δείτε την κανάλια. Τι σημαίνει αυτό, αν δεν έχετε πλατφόρμα, δηλαδή Sita Vision, CableNet, PrimeTel, πάλι δεν θα βλέπετε κανάλια. Για να δείτε κανάλια πρέπει να πάτε σε ένα συνοικιακό ή σε ένα μαγαζί, τέλος πάντων, με ηλεκτρονικά και να αγοράσετε κουτάκι από κωδικοποίητη. Ξέρω, νομίζω είναι 30-40 ευρώ, κάτι τέτοιο. Και να το συνδέσετε πάνω για να βλέπετε τον Ελλάσσατ και όλα τα κανάλια τα κυπριακά, τα ανοιχτά, έτσι, τα δωρεάν. Πάντως ήταν απότομο το. Για να πω την αλήθεια, χτες το βράδυ, επειδή ήταν τα μεσάνυχτα, όταν πήγα σπίτι, η τηλεόραση που έχω στο δωμάτιο είναι παλιά, πιο παλιά τέλος πάντων, δεν έχει πάνω από κωδικοποιητή. Έπαιζε κανονικά, λέω, τους Γάλλους, η Γαλλία παίζουν. Λέω, α, ωραία, λέω, είναι καινούργια, έχει πάνω από κωδικοποιητή. Μετά τρώω μια φλασιά, λέω, να μας χαρίσανε, επειδή ξεκίνησε το μάτς ακριβώς 12, να μας το χαρίσανε. Ξυπνάω το πρωί, κανονικά το μάτι τη.
1: Έλα
0: ρε, τι λέω, ρασάρα που έχω.
1: Ήρθαμε τώρα.
0: Πάπαλα. Λοιπόν, άρα από σήμερα τέλος η Βέλιστερ. Εάν δεν έχετε κωδικοποιητή καινούριο, τέλος πάντων, των συγκεκριμένων προδιαγραφών, δεν μπορεί να έχετε τηλεόραση. Τα ελεύθερα. Εντάξει, επειδή δεν είναι και λογική τώρα, επειδή οι περισσότεροι έχουν πλατφόρμες, πληρώνουν η Sita Vision, Prime, Delicate, Cablenet, είμαστε OK κλπ. Ναι, αλλά πρέπει να το έχει και το δωρεάν. Λοιπόν, καλημέρα Άλκη. Ποιος είναι αυτός εδώ, ο 548. Καλημέρα Άλκη, πες μου τα νέα για το αφεντικό της Κύπρου. Μας έσπασε ο Παπασταύρου, ξυλώθηκε η όλη ομάδα. Νομίζω φέτος δεν θα κάνει τίποτα. Όταν χάνει την ομάδα που την έβλεπε στο γήπεδο και ο αντίπαλος στο γήπεδο σε θαύμασε, δεν ξέρω, είμαι χάλια. Γιατί σε χάλια, ρε 548. Πρώτον, η Ομόνοια είναι όλοι παίκτες εκεί. Η βασική, εκτός από τους δύο που σου κάνανε τη διαφορά, αλλά θα τους βρεις. Ήδη το Μοντνόρ τον έχει φέρει ως αντισεμέδο. Εγώ μπορώ να σου πω τώρα η Ομόνοια από τώρα. Η Ομόνοια, καταρχήν, το κέντρο της, το οποίο ήταν φόβος και τρόμος, είναι εκεί πέρα. Περίμενα ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Ακόμα δεν ξέρουμε τι μεταγραφές θα κάνει. Δηλαδή, μην βγάζετε συμπεράσματα επειδή έφυγαν δύο παίκτες. Και για μένα, για τον ΜΑΕ, έκανε την καλύτερη κίνηση που μπορούσε να κάνει ο Παπασταύρου με τόσα λεφτά τα οποία πήρε. Έτσι είναι η κουβέντα. Αυτή είναι η κουβέντα, οπότε τι να πω. Έχουμε την μπάλα του. Τι να στείλω.
1: Έχεις χαιρετίσματα.
0: Από ποιον.
1: Καλημέρα από τον Πάμπο.
0: Πάμπο, καλημέρα.
1: Να σου πω ότι το απόλυτα πιέζει και όχι χθες που την ΑΕΚ Αθηνών.
0: Μπορεί.
1: Επειδή όποιος θέλει πιάνει τα πολύ.
0: Μπορεί.
1: Έτσι να σου πω.
0: Δανεικούς.
1: Σήμερα μας πει καλημέρα.
0: Καλημέρα, δεν έχω πρόβλημα. Καλημέρα, Πάμπο μου.
1: Έλα, ρε Πάμπο. Με ανέβα στα σουβλάκια σου ψες.
0: Στα σουβλάκια.
1: Αν τα πάει στα σουβλάκια σου.
0: Ποιος.
1: Εσύ.
0: Ωραία, παιδιά.
1: Δεν τα πάει στα σουβλάκια σου.
0: Εχθές μας δεξιώθηκε η διεύθυνση του σταθμού στην απάντηση. Οπότε η απάντηση δεν χρειάζεται να πω ότι για το φαγητό κλπ. Άρα ήταν πάρα πάρα πολύ καλή βραδιά, ωραία βραδιά.
1: Ήταν ωραία.
0: Ρίξαμε πάρα πολύ γέλια με τον Παμού Εσέως και τον Μποιατζή.
1: Ο Στίχος είναι εκεί, έχουμε πίνει.
0: Άρα, είμαι πολύ γέλια. πόσο χάζει. Λοιπόν, τι έχουμε. Να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα. Και θα τα πούμε, παιδιά, πάντως σας λέω για το ΑΠΟΕΛ, γιατί με ρωτάτε πάλι, επειδή είπα πριν να σας είπα, το ΑΠΟΕΛ για σέντερφορ και για δεκάρι να ρίξει ρέστα όσο αφορά το budget που υπάρχει. Να σου πω κάτι, ξεχάστε Λιασί αυτή τη στιγμή. Ο Λιασί δεν είναι, μην βάζετε το Λιασί στην εξίσωση. Ο Λιασί μπορεί να μπει στην εξίσωση μετά το Σεπτέμβριο ή προς το τέλος του καλοκαιριού, αν και εφόσον όλα πάνε καλά. Αυτή τη στιγμή τον προγραμματισμό, τα δεδομένα, τα οικονομικά, τα κάνει η διοίκηση Φωτίου. Ο Χάρης, από ό,τι έμαθα, έχει βάλει όσα περισσότερα λεφτά μπορούσε, διαθέτει και ο ίδιος, για να προχωρήσουν πράγματα. Μέχρι εκεί, ο Λιασίς δεν έχει βάλει λεφτά στο ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή. Εάν σε περίπτωση αναλάβει την ομάδα, εννοείται ότι πάμε σε άλλο επίπεδο το θέμα των οικονομικών και της ζήτησης. Αυτή τη στιγμή όμως είναι ο Χάρης ο Φωτίου, ο οποίος προσπαθεί και κάνει τον προγραμματισμό. Ό,τι βλέπετε είναι αποφάσεις Φωτίου και εννοείται των υφισταμένων του. Προς την προκειμένη περίπτωση είναι ο Βρίζας, που είναι αθλητικός διευθυντής, και ο προπονητής ο Παπαδόπουλος. Καλημέρα από Τσέρι προς Χαλεπιανές. Πριν τα φώτα, Ντιξάν είχε ατύχημα. Τρία αυτοκίνητα, μία λωρίδα είναι κλειστή. Και παλιόδρομος αυτός. Δηλαδή, άμα κλείσει ο δρόμος εκεί, να μποτιλιαριστεί μέχρι και εγώ, μέχρι το Τσέρι βασικά. Λοιπόν, ελπίζω να. Κοιτάξτε, επειδή είχα εμπλοκεί σε ένα τροχαίο προχτές, μας την κοπάνησε μια. Μια κυρία μας πήρε σβάρνα πέντε αυτοκίνητα. Αν έχει με βάση τη νέα νομοθεσία, αν έχει τραυματία στο τροχαίο, δεν δικαιούσε να μετακινήσει αυτοκίνητα. Αν όμως δεν έχει τραυματία, πρέπει να βγάλεις φωτογραφίες και μέσα σε ελάχιστα λεπτά, δηλαδή 3-4 λεπτά, να μετακινήσει τα αυτοκίνητα στην άκρη για να προχωράει η κίνηση κανονικά. Και τιμωρείται αυτό αν δεν γίνεται. Δηλαδή, αν έρθει η αστυνομία και δεν έχει τραυματία και είναι τα αυτοκίνητα ακόμα εκεί, θα φας και το πρόστιμό σου. Εντάξει, λοιπόν. Η αλήθεια λέει, ούτε σήμερα ποινικοί ανακριτές, αναβλήθηκε για αύριο το Υπουργικό χωρίς να δοθεί καμία εξήγηση. Είναι για το θέμα του κράτους μαφία, έχει πολύ μεγάλο, έχει κολλήσει το θέμα, δεν βρίσκουν ποινικούς ανακριτές. Εδώ στην Κύπρο για διάφορους λόγους δεν δέχεται κανένας να οριστεί ως ποινικός ανακριτής και ψάχνουμε από εξωτερικό μεταγραφή. Υπάρχουν αντιδράσεις, από ό,τι διαβάζω, από νομικούς κύκλους εδώ, ντόπιους, εγχώριους, τέλος πάντων νομικό κατεστημένο της Κύπρου, για ενδεχόμενη επιλογή Ελλαδίτη. Γιατί λέει θα μπορούσαν να φέρουν πρόσωπα από χώρες που ακολουθούν το αγγλοσαξονικό δίκαιο. Μάλιστα. Πολύ κρίσιμη κατάσταση της υγείας της 46χρονης μετά τη χτεσινή απόπειρα φόνου. Είχε κάποια νεότερο, δεν είδα κάτι τώρα το πρωί. Όχι. Ποιο? Πολύ σοβαρά, ναι. Αυτό είναι, διαβάζω πρώτο σέλιδο. Στο Μονακό είχε απόπειρα φόνου δολοφονίας ενός επιχειρηματία, ο οποίος είναι Ρώσος, αλλά είναι Κύπριος. Έχει πάρει κυπριακό διαβατήριο ενώ. Ναι. Υπήρχε ένα χορκανός, ναι. Υπήρχε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός γεμάτος με μεταλλικά θράβναστα, βίδες, εχμηρά αντικείμενα από μέταλλο, εξεράγει στο πριγκιπάτο και είναι σε κρίσιμη κατάσταση και ο ίδιος και η σύζυγος και το παιδί του. Κύπριος ολιγάρχης. Στο Μονακό. Χαραυγή, βαριά εικόνα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τα φαντς δάνεια 19 δις ευρώ που αφορούν 65.000 δανειολήπτες. Δύσκολο αυτό το θέμα με τα δάνεια, έτσι καταλαβαίνετε. Αν δεν είστε συνεπείς, αν πεις, δεν θες να είσαι συνεπείς, ναι. Έχει ανθρώπους όμως οι οποίοι δεν έχουν, πώς το λένε, εισοδήματα για διάφορους λόγους, ενώ ήταν νοικοκύριδες και λοιπά, χάσαν τη δουλειά τους ξαφνικά. Πολίτης, κατοχή όπλου χωρίς νέα ψυχομετρικά. Η απόπειρα γυναικοκτονίας αναδεικνύει κενό στην αστυνομία. Ανησυχία για την έκφυλη βία. Κεντρικό θέμα του πολίτη για αυτό το θέμα το μεγάλο που είχαμε χτες. Πολύ δυσάρεστο θέμα, έτσι. Πάρα πολύ δυσάρεστο θέμα. Με ένα νεκρό και μια γυναίκα να χαροπαλεύει στην εντατική. Φιλελεύθερος, φρικτό έγκλημα από αστυνομικό. Τέσσερις σφαίρες για τη σύζυγο, μητέρα και μία για τον εαυτό του. Χωρίς ιστορικό βίας, αλλά με προστριβές των τελευταίων ημερών. Σοκαρισμένος ο μάρτυρας. Παιδιά, ο μάρτυρας, είδα το βίντεο. Δεν ξέρω, δηλαδή, του έστρεψε το όπλο στη μούρη και του είπε φύγε. Να σε παίξω, πώς το είπε. Καταλαβαίνετε. Τι να σου πω, μπράβο στο κουράγιο που είχε ο μάρτυρας, ο άνθρωπος αυτός, να προλάβει το κακό, δεν το πρόλαβε. Και την κοπέλα την πυροβόλησε μπροστά του και γύρισε το όπλο. Καταλαβαίνει τώρα, ξαφνικά πηγαίνει στη δουλειά να προσπαθεί να χωρίσει ένα ζευγάρι που το οποίο τσακώνεται, να βγει πιστόλι, να παίξει τον διπλανό σου, τον συνοδηγό σου και να αυτοκτονήσει μετά. Δηλαδή, τι εικόνα να έχει αυτός ο άνθρωπος. Σούπερ σπορ, αλήθεια. Κάτι καλό συμβαίνει. Θέμα για το ΑΠΟΕΛ. Πρώτη σπουδαία κίνηση, αναμφίβολα η ανανέωση συνεργασία με το ΛΑΙΦΗ. Ακολούθησε ο Μαντσίνη, το γλυκό έδεσε με Λιμνιό. Και το γλυκό έδεσε ακόμα περισσότερο ο Μαγκελόπουλο χτες βράδυ. Το νεαρό του εθνικού. Κόσμος των σπορ της Καραυγής. Ώρα 0 για τους οικοδεσπότες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται σε δυνατό τεστ τη Βοσνία. Μα ποια Βοσνία, ρε. Η Βοσνία, ο Τζέκο, ο τουρκόφιλος ο Τζέκο μας έκανε και τα σήματα. Τζέκο που να είμαστε με τη Βοσνία. Αμέρικα ρε, USA. Λοιπόν, γήπεδο του πολίτη, τα πρώτα χαμόγελα, επίσημα Λιμνιός στο ΑΠΟΕΛ και παραμονή Μαντσίνη στο ρόστερ. Goal news, διπλή κίνηση με νόημα. Το ΑΠΟΕΛ διατήρησε το Μαντσίνη με μειωμένες κατά 20% απολαβές και έκλεισε το Λιμνιό. Ισχύει αυτό για το μειωμένες απολαβές. Παιδιά, το συμβόλαιο του Μαντσίνη δεν είναι μεγάλο το συμβόλαιο, δηλαδή είναι 300 σχεδόν. Δεν είναι μικρό συμβόλαιο. Για έναν παίκτη ο οποίος πέρσι δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα, αλλά ξέρει μπάλα. Στο ΑΠΟΕΛ πιστεύει πάρα πολύ ο Βάδοπουλος τον Μαντσίνη. Πάμε να τα δούμε λίγο αναλυτικά. Ξεκινάω με ΑΠΟΕΛ γιατί ήταν η μέρα του χτες όσον αφορά ανακοινώσεις κλπ. Το ΑΠΟΕΛ έκλεισε τον Ιούνιο με ουσιαστικά τρεις μεταγραφές. Πέρα από τον Μαντσίνη, ανακοίνωσε τον Λιμνιό, έναν διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο οποίος πέρσι ήταν στην Ολλανδία, ανήκει στον Παναθηναϊκό, έχει πολύ καλές παραστάσεις στο εξωτερικό με Κολονία, Τβέντε, Φορτούνα, Σιτάρτ, πήρε double με τον ΠΑΟΚ το 19. Στον Παναθηναϊκό δεν έπαιξε μπάλα, έτσι δεν έπαιξε μπάλα, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει όλη την δεξιά γραμμή. Εικάζω ότι ο Λιμνιός, Πάμπο, δεν θα είναι το δεξί γουίνγκερ το ΑΠΟΕΛ. Θα είναι κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Βασικός δεν συζητάμε ότι θα είναι βασικός. Απλά το κάτι άλλο θέλω να το επιβεβαιώσω. Αλλά αντιλαμβάνεστε, αν μιλάμε για τη δεξιά πλευρά και κάτι άλλο εκτός από δεξί εξτρέμ, είναι ο γάτος που κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Και δεν είναι ο γάτος, είναι ο γάτραχος. Λοιπόν, τώρα τα λεφτά του στη μεταγραφή Αγγελόπουλου τα έβαλε Φωτίου. Καλημέρα, Άλκη. Ναι, παιδιά, ό,τι κινείται στο ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή οικονομικά κλπ. Είναι ο Φωτίου. Δεν υπάρχει άλλη. Και ο κόσμος. Για να σου το πω έτσι καλύτερα. Τα λεφτά τα έχει βάλει και ο κόσμος. Ο Φωτίου έχει βάλει όσα μπορεί και με το παραπάνω από την τσέπη του το τελευταίο διάστημα. Ο κόσμος όταν έχει σχεδόν 4.000 διαρκείας και είναι ακόμα 1η Ιουλίου πέρασε, δεν ξέρω, εχθές είχε ναι, μπες στο γόλο, μπες στο 4.130 τώρα, λοιπόν, άρα όταν έχεις πάνω από 4.000 διαρκείας, γιατί χθες ήταν λίγο κάτω, τώρα είναι πάνω από 4.000, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος έχει βάλει πολύ χρήμα, είναι πάνω από 1.000.000 και αυτές οι πράξεις. Πάνω από 1.000.000 και διευθετήθηκαν, μας είπανε τα πρώτα χρήματα που είχαν μπει από τα 1.000-2.000 εισιτήρια που πήγαν κλπ. Διαρκείας μιλάω. Και από τη στιγμή που από χτες πληρώθηκε ο κόσμος, θα πάρουν και άλλη διαρκεία. Θα πάει αρκετά ψηλά ο αριθμός ή πολύ ψηλά. Πολύ περισσότερο από πέρσι σίγουρα. Από τους 4.000, οι 1.000 σχεδόν είναι καινούργοι. 132 λέει συγχαρητήρια στη δουλειά του Χάρη Φωτίου. Έχει ένα δύσκολο έργο Φωτίου, διότι είχε μεγάλη αμφισβήτηση από μερίδα του κόσμου το ΑΠΟΕΛ. Εγώ θα πω δικαιολογημένα σε ένα σημείο, λόγω ότι η πρώτερη κατάσταση δεν ήταν καλή στην ομάδα διοικητικά και οικονομικά. Όμως ο ίδιος το πήρε πάνω του, δούλεψε αθόρυβα και το αυτό που κάνει να ενημερώνει γιατί με διαφάνεια τι ακριβώς γίνεται, νομίζω ότι μετράει για τους φίλους του ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, να κλείσω με το ΑΠΟΕΛ με αυτά που είπα. Στην ομάδα της Λευκωσίας περιμένουμε και άλλες μεταγραφές στο επόμενο διάστημα. Έτσι, θα δούμε μάλλον και τον Ελαδίδη, τον Παναγίδη, ο οποίος έμεινε χτες ελεύθερος από τον Άρη. Θεωρώ ότι να τον ανακοινώσει το ΑΠΟΕΛ, γιατί τον θέλει. Έξω αν κάτι πάει στραβά στις, πώς το λένε, στις διαπραγματεύσεις, ξέρετε, αυτά μπορεί να χαλάσει το οτιδήποτε ή μπορεί να κλείσει το οτιδήποτε. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι ο στόχος. Τώρα, η Ομόνια, γιατί είχαν την εντύπωση ότι παίζει 2 του μήνα και όχι σήμερα το φιλικό? Εδώ διαβάζω για 1 του μήνα, είναι σήμερα, πρώτη, μάλιστα. Παίζει στο Κιέλτσε της Πολωνίας με την Δυναμό Βουκουρεστίου. Εντάξει, να σας πω κάτι, αυτά τα φιλικά, πρώτο φιλικό τώρα μετά από τρέξιμο 10 ημερών κλπ, δεν νομίζω ότι θα βγάλεις ιδιαίτερα συμπεράσματα. Γενικά τα φιλικά είναι για τους προπονητές, δηλαδή αν η Ομόνια σήμερα κερδίσει 3-0 ή αν χάσει 3-0 ή ιδιαίτερα συμπεράσματα. Γενικά τα φιλικά είναι για τους προπονητές, δηλαδή αν η Ομόνια σήμερα κερδίσει 3-0 ή αν χάσει 3-0.

0: Για τον Μπέρκ δεν νομίζω να τον δούμε να κάνει κάτι διαφορετικό από την περσινή γνωστή συνταγή. Θα δούμε την ομάδα χωρίς κάποιους διεθνείς, γιατί τη Δευτέρα μπήκαν. Δηλαδή θεωρώ Φαμπιάνο, Ανδρέου, Χρήστου και Άγγελος Νεοφύτου δεν έχει chance να μπουν μέσα, γιατί δύο μέρες προπόνηση κάνουν. Να τους βάλει να παίξουν, όχι. Όχι. Άρα να περιμένουμε να δούμε. Έχει λήξει το συμβόλαιο του Κάρνιτσνικ με την Τσέλιε. Είναι η πρώτη επιλογή. Από τη στιγμή που δεν έχουν ανακοινώσει δεξιμπακ στην Ομόνια, περιμένουν να δουν και την περίπτωση του Ντιουνκού. Αν. Από τη στιγμή που θέλει σίγουρα δύο μπακ, από τη στιγμή που έφυγε και ο Μασούρας, που έκανε πολλή δουλειά πέρσι. Να δούμε για τον αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό. Δεν υπάρχει ακόμα κάτι, αλλά υπάρχει περιθώριο, γιατί είναι γεμάτη πίσω στα στόπερς. Έναν ακόμα τερματοφύλακα και έναν ακόμα εξτρέμ. Εξτρέμ θέλει σίγουρα και τερματοφύλακα. Γενικά στην Ομόνοια το μπλοκάκι των μεταγραφών έχει ακόμα δρόμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει ακόμα δρόμο. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει σε αυτό το κομμάτι. Ο Απόλλωνας κλείνει σήμερα το πρώτο κομμάτι της θερινής προετοιμασίας και από αύριο αλλάζει πίστα. Θα πάει σήμερα στην Πάφο και από εκεί θα πετάξει για Ολλανδία. Βασικό στάδιο της προετοιμασίας μέχρι 13 Ιουλίου. Ο Απόλλωνας θα δώσει κάποια δυνατά φιλικά με Ρόντα, Ουτρέχτη, Go Ahead Eagles, ομάδες πρώτης κατηγορίας της Ολλανδίας. Την ίδια ώρα έχουν εντοπιστεί παίκτες για την κορυφή της επίθεσης, πέρα από τον Όσμπολτ. Θα πάρει και στόπερ ο Απόλλωνας, ακόμα ένα στόπερ. Προτάσεις έχουν γίνει, περιμένουμε να δούμε. Εντάξει, δεδομένου ότι ό,τι παίκτη πάρει από εδώ και πέρα ο Απόλλωνας θα πάει απευθείας Ολλανδία. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Καλημέρα, παίζει κάτι με Πουλούλου στην Ομόνοια? Όχι, δεν έχω ακούσει. Ο Πουλούλου είναι ένας παίκτης ο οποίος ποιον ενδιαφέρει, την Πάφο? Όχι, δεν ξέρω. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο. Γιατί δεν πήγε ο Αγγελόπουλος στην Πάφο? Δεν ξέρω αν κόλλησε κάτι στο οικονομικό ή δεν ξέρω. Αν δηλαδή μπήκε το απόλυτη στην κουβέντα και ο παίκτης ήθελε από ελ, δεν ξέρω. Πάντως το όνομα του Αγγελόπουλου είχε γραφτεί για την Πάφο πολλές μέρες, πολύ καιρό. Και τελικά χτες μάθαμε ότι πήγε στο ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, στην Πάφο, για να κλείσω, είναι κοντά στην περίπτωση του Μπαμπό Ντιαμπί, ο Σενεγαλέζος στόπερ. Δηλαδή, ο Πάμπος στη Σενεγάλη το λένε Μπαμπό, Μπαμπό. Α? Μα δεν ξέρω, Μπαμπό. Πάντως Μπαμπό είναι, ή Μπάμπο ή Μπαμπό, ο Ντιαμπί. Είναι στόπερ βασικά, αλλά παίζει και δεξί μπακ. Καλό το βιογραφικό του. Γρανάδα, Έλτσε, Σαμπτόρια, Σέφιλ Wednesday, Μπάνσλεϊ, Λόκερεν. Και περιμένουμε να δούμε, να παίρνει μεταγραφή. Λοιπόν, τελειώσαμε το πρώτο μισάωρο. Ακούστε εδώ, για να κλείσουμε το πρώτο μισάωρο, γιατί έχουμε πολύ πράγμα ακόμα να πούμε. Έχουμε την μπάλα του Μουντιάλ την 30. Ό,τι μήνυμα στέλνετε, βάλτε την ένδειξη μπάλα. Δύο βάουτσερ Pizza Hut των 20 ευρώ έκαστο. Και μία τσαντάρα Τσαχναγάλ για όλα τα μηνύματα. Ό,τι γράψετε πάνω στο μήνυμα, σύν αυτά που θέλετε να μου πείτε, ευπρόσδεκτα μπαίνετε στην κλήρωση. Πάει η απόλυση και ο Παναγιώτης Ανδρέου. Παιδιά, το ποδόσφαιρο εν έτη 2026 αυτό είναι. Αν έρθει πρωτασάρα στην Ομόνοια για να πουλήσει τον Ανδρέου, θα το κάνει. Μπορεί να μην το κάνει φέτος. Θα το κάνει του χρόνου. Αν ο Ανδρέου έχει την ίδια χρονιά όπως πέρσι, που δεν ξέρουμε πώς θα είναι μία χρονιά από την άλλη. Εάν έχει την ίδια χρονιά όπως πέρσι, δεν έχει τσάνς του χρόνου η Ομόνοια να μην τον δώσει για πολλά λεφτά, ειδικά στην ηλικία που είναι ο μικρός. Έτσι.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
4: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
1: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο

0: ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
2: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
1: Τι έγινε, μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
2: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη.
1: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις?
2: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA.
1: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
2: Η ζωή. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνεις.
3: Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
4: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
5: Είμαι η Κύπρος. Και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου. Τα λουλούδια μου. Τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη. Και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
9: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
10: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
9: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
10: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
9: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
11: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
12: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΑΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
13: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
14: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνο σχεδιασμό, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exceed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
16: Έχουμε γιορτή!
17: Εμείς
16: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
18: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου. Μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι. Αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
16: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Σήμερα έχουμε γιορτή! Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
20: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαβάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
21: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
22: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια μίλε σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο meccaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά άλλου.
23: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
25: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
26: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
27: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Καλημέρα στο φίλο των 9. Πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς. Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη από το Υπάρχο. Γεια σου, Αντώνα. Καλημέρα. Μόνο Μόνια και Λίβερπουλ, λέει ο Αντώνης. Καλά μπάνια, καλά μπάνια. Καλά μπάνια. Μπήκε και ο Ιούλιος, έτσι, Τετάρτη 1η Ιουλίου. Ο Ιούλιος και ο Αυγουστός είναι δύο δύσκολοι μήνες όσον αφορά μνήμες εδώ στην Κύπρο. Πάρα πολύ δύσκολοι μήνες, με μνήμες οι οποίες προκαλούν πόνο, θλίψη και οργή στον απλό κόσμο, στον κόσμο εδώ, στην Κύπρο γενικότερα. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσω αυτό, έξυπνα παιδάκια είστε, το καταλαβαίνετε. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Καλημέρα στο Γιώργο, τι γίνεται στην Ανόρθωση. Σας έχω νέα στην Ανόρθωση. Να ανακοινωθεί μάλλον σήμερα, το αργότερο μέχρι αύριο, ο εκτελεστικός πρόεδρος της Ανόλα. Και δεν είναι άλλος από το Χρήστο Μαραγκό. Αυτός είναι που θα αναλάβει ένα πολύ έτσι απαιτητικό έργο. Θα είναι ο εκτελεστικός πρόεδρος της Ανόρθωσης σε μια εποχή όπου η ομάδα μπαίνει σε άλλους ρυθμούς. Αν δεν ήταν το εμπάργκο, θα μιλούσαμε σίγουρα για πολλά διαφορετικά πράγματα τη νέα χρονιά. Τώρα υπάρχει το εμπάργκο. Δεδομένα αυτά που πρέπει να γίνουν όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο. Όμως ο Χρήστος Μαραγκός είναι ένας, εγώ θα πω, πετυχημένος επιχειρηματίας, που σημαίνει ότι το κομμάτι αυτό, το διοικητικό και το εκτελεστικό, είναι και άνθρωπος που αγαπάει την Ανόρθωση, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύω θα βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, νομίζω θα ανακοινωθεί σήμερα, 1η Ιουλίου, νομίζω. Ποδοσφαιρικά εννοώ, μεταγραφικά δεν υπάρχει κάτι, τα ξέρετε, όμως το θέμα προπονητή παραμένει ανοιχτό. Έχουν κυκλοφορήσει κάποια ονόματα, δεν θα μπω στη διαδικασία. Από ό,τι γνωρίζω, θα είναι Σέρβος ο προπονητής της Ανόρθωσης. Έχουν ακουστεί κάποια ονόματα, αλλά μέχρι εκεί δεν ξέρω ποιος θα είναι, αλλά φαίνεται ότι θα είναι Σέρβος ο προπονητής. Το όνομα που κυκλοφόρησε ευρέως εχθές ήταν του Μπλάντεν Κρίσταϊτς, γνωστός. Έπαιξε πολύ μπάλα αυτός, δεν ξέρω αν τον θυμάστε. Δεν είναι μεγάλος, 50 χρονών. Στη Βέρντερ, στη Σάλ και τον Κρίσταϊτς, δεν ξέρω, τον θυμάστε, στόπερ αμυντικός. Και ήταν και προπονητής στη Σερβία, στη Βουλγαρία. Να δούμε αν θα είναι αυτός ή αν θα είναι κάτι άλλο. Πάντως για Σέρβος ακούγεται στην Ανόρθωση.

0: Την ΑΕΚ περιμένουμε τα επόμενα ονόματα. Εντάξει, η ΑΕΚ δεν θα κάνει πολλές μεταγραφές, 2-3 έτσι όπως φαίνεται. Ο στόχος είναι να είναι έτοιμη η ομάδα, εννοώ συμπληρωμένη, μέχρι το πρώτο ευρωπαϊκό με την Μπέιταρ Ιερουσαλήμ. Αυτός είναι ο στόχος του Τσάβι Ροκαπούτος. Ή άλλως, επειδή έδειξε πάρα πολλούς παίχτες, έχει ήδη κάνει πολλές μεταγραφές. Νομίζω αναμενόμενο αυτό. Έτσι ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Μάνα, πώς ωραίο μήνυμα. 738 μου λέει καλημέρα. Άλκη, τι πιο υπέροχο είναι να σχολάς από νυχτερινή βάρδια στη Λεμεσό και να επιστρέφεις Λευκωσία άνενιας. Και ελπίζω να έχει πώς το λένε, να μην έχει και κίνηση, έτσι. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί είναι ωραία, ναι. Αν πηγαίνεις κιόλας να πας να ξεκουραστείς και λοιπά, καταλαβαίνω το συνέστημά σου, φίλε. 738, καλημέρα. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει φιλικό το Σάββατο με Χέλμον. Μετά θα παίξει με ΠΑΟΚ, μετά θα παίξει με Άγιαξ. Αυτά τα φιλικά με τον ΠΑΟΚ θα το δούμε, μάλλον θα το μεταδώσουν στην Ελλάδα. Στην Κύπρο δεν ξέρω τι φιλικά θα μεταδοθούν. Η εικόνα που σίγουρα θα μεταδοθούν φιλικά και από την CableNet που μεταδίδει φιλικά κάθε καλοκαίρι, μπορεί και η Cita Vision. Το Omonia TV θα δείξει τα μάτια της Ομόνιας. Θα δούμε αρκετά φιλικά. Θα δούμε αρκετά φιλικά. Βέβαια, με τόση εικόνα, τόσο ποδόσφαιρο που έχουμε αυτόν τον καιρό με το Μουντιάλ, να μπαίνουμε λίγο σε κάτι διαφορετικό. Οπότε για την ΑΕΚ περιμένουμε τα νεότερα, εν πάση περιπτώσει, μέσα στο επόμενο 24ωριά, και έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές. Είναι η ομάδα με τις περισσότερες κινήσεις μέχρι τώρα. Προσπαθώ να ομαδοποιήσω για κάποια μηνύματα, γιατί ας πούμε ρωτάτε για το ΜΑΕ. Ο ΜΑΕ έχει να παρουσιαστεί σήμερα στο Μεξικό. Είναι τελειωμένη μεταγραφή του, αφού πέρασε και από τα ιατρικά κλπ. Εντάξει. Έχει πολύ χρήμα στο Μεξικό, πάρα πολύ χρήμα. Αλλά είναι και μια χώρα με πολύ ψηλή εγκληματικότητα. Αυτά τα καρτέλ κλπ. Πολύ ψηλή εγκληματικότητα. Και εντάξει, είναι όμως κάτι το διαφορετικό. Οι λέοντες τι είχαν χτες τη δημοσιογραφική, έχουν στόχο να διατεθούν 3.500 διαρκείας. Τόσο αυτός είναι ο στόχος για τη νέα σεζόν στο πολύ όμορφο γήπεδο της Λεμεσού. Έχουν ανακοινωθεί τιμές και λοιπά. Έχει πακέτα για όλα τα βαλάντια, αν μπορώ να το πω έτσι. Η άλλη, η οποία θα έχει μεταγραφές, ενώ εχθές, επειδή ήταν παρουσία στον διαρκείας, έλεγαν κάποιοι μήπως γίνει ανακοίνωση μεταγραφών, μεταγραφής γενικά, δεν υπήρχε κάτι. Ο Insigne παραμένει μια ουσιαστικά περίπτωση που φαίνεται ότι ενδιαφέρει. Πάντως οι πληροφορίες για την ΑΕΛ λένε ότι υπάρχουν αρκετοί παίκτες προσυμφωνημένοι, αλλά λόγω συμβατικών υποχρεώσεων τουλάχιστον μέχρι χθες δεν μπορούσαν να γίνουν επίσημα λέοντες. Εγώ υπολογίζω ότι αυτή την εβδομάδα η ΑΕΛ θα ανακοινώσει μίνιμουμ 3 με 4 ποδοσφαιριστές. Μίνιμουμ. Από τη στιγμή που λήξαν χθες συμβόλαια κλπ. Περιμένουμε να το δούμε μέσα στην εβδομάδα, από σήμερα βασικά, να εξελίσσεται αυτό. Η ΑΕΛ μέχρι τώρα έχει πάρει τον Ζαΐρ, πώς λέγεται αυτό, το Winger, τον Καπίνο, τον Έλληνα τερματοφύλακα, και τον Παπαγεωργίου από τον Εθνικό Άχνας. Δεν έχει κάνει πολλές μεταγραφές, αλλά ξέρουμε αρκετούς παίκτες που είναι κλειστοί στην ομάδα και θα ανακοινωθούν. Κιντιγιά πάει. Περίμενα εδώ. Ποιος Κιντιγιά είναι αυτός? Είναι άλλος Κιντιγιά. Είναι ο αδερφός του. Ναι, brother. Brother. Θα πάρει τον Τζόρντι Κιντιγιά. Αυτός είναι 32 ετών, Ισπανός. Πέρσι έπαιζε σε Γκάλεν. Δεν έπαιξε πολύ. Αν είναι αυτό σωστό ότι έπαιξε 6 μάτς και ένα γκολ, δεν ξέρω πόσο καιρό, αν ήταν όλη τη χρονιά ή τη μισή χρονιά. Ο Κιντιγιάς είναι ο αδερφός του, του Τζόρντι του Κιντιγιά. Θα δούμε τα αδέρφια Κιντιγιά να έρχονται να παίζουν και οι δύο στην Κύπρο. Μα ο Τσάβι που είναι ακόμα στον Ύψωνα. Μα στον Ύψωνα δεν κινείται φίλο, δεν ούτε προπονητή έχουν ακόμα. Ο Ενί. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν έχει ούτε προπονητή ο Ενί. Τέλος πάντων. Ο Ύψωνας. Ναι, την κράσα. Δεν έφυγε, έφυγε το Freedom. Ο Freedom τώρα η εταιρεία πάει στην. Το Κράσαβα έμεινε, ναι, αλλά είναι Κράσαβα Ενί. Λοιπόν. Ένα λεπτό να πάμε και ξένα. Ο Άρης δεν έχει κάτι καινούριο. Ανακοίνωσε χτες ένα σκασμό προπονητές. 5 προπονητές, βοηθούς, γυμναστές, αναλυτές και. Ο Άρης θα πάει, παιδιά, ο Άρης θα είναι ένα μήνα και στην Ρήγα και σε διάφορες, σε 2-3 χώρες για να κάνουν προετοιμασία. Δεν έχει έτσι προετοιμασία. Προετοιμασία ρεκόρ κάθε χρόνο αυτό που κάνει ο Άρης. Είναι από χτες στη Ρήγα, γίνεται το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας, θα πάει και σε άλλες χώρες για να τελειώσει, να κάνει την φετινή του προετοιμασία. Και θα πάρει και πολλούς παίκτες ο Άρης το επόμενο διάστημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Νούνο Κούνια, δεν νομίζω να είναι εξάρυφος του Κούνια, αυτός είναι Πορτογάλος, ο Κούνια είναι Βραζιλιάνος ο άλλος, ο γνωστός. Και ο Κούνιος από την Αραδίπου. Ο Κούνιος? Ε, Κούνιο! Ένα ακούει ο Κούνιος το πρωί. Το πρωί. Αντρίκο μου, καλημέρα. Λοιπόν. Και στον μπράδερ τον Κούνιο.
1: Ο Αντώνης.
0: Βέβαια. Λοιπόν, ο Κούνια που θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός είναι 25 χρονών, Πορτογάλος. Δεκάρι παίζει και. Μάλλον είναι οχταροδεκάρι και παίζει και εξαροχτάρι. Δηλαδή παίζει και. Μέσος και πώς το λένε, αμυντικό χαφ. Να τον δούμε. Να δούμε. Έχει ωραίο βιογραφικό. Να τον δούμε να παίζει την παλίτσα στην Κύπρο. Για να προχωρήσουμε, να πάμε λίγο εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι.
2: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Εφτά και 51 προς 52 πρώτα λεπτά, έχουμε ακόμα αρκετή ώρα για το αθλητικό μας δελτίο ειδήσεων. Να πάμε λίγο εκτός σύνορων. Μουντιάλ. Ξαφνικά ακούστηκε ένα μακρόσυρτο γκολ την ώρα που ισοφάρισε το Άιβορι. Γιατί άραγε στην απάντηση χτες βράδυ ο ΕΟ? Γιατί άραγε, ακούστηκε. Γιατί πανηγυρίσατε το γκολ του Άιβορι? Γίνατε ξαφνικά από το Άιβορι? Έχετε ρίζες από την Αφρική? Κατάλαβα δηλαδή. Τραγουδάρα, ποιο είναι τραγουδάρα, ας το να παίξει να ακούσω.

0: Εν τω μεταξύ, η Deep Purple, η οποία θρυλική Deep Purple, πόσοι άνθρωποι είναι, 100 χρονών, πόσο είναι τώρα. 80, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει live στο, τον Οκτώβριο στην Αθήνα. Στο κλειστό του ΆΚΑ, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, 13 Οκτωβρίου. Οκ. Έκατσε τώρα η φάση για να παίζουμε Deep Purple και να έχει και συναυλία φέτος. Ναι, είναι έτσι πράγμα. 13 Οκτωβρίου του 26. Λοιπόν, Μουντιάλ. Είχαμε χτες. Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία 1-2. Ο Χάλαντ δεν υπήρχε πουθενά. Έβλεπα το παιχνίδι, έτσι το βλέπαμε. Ψηλό το βλέπαμε τέλος πάντων. Δεν είχε κάνει φάση ο Χάλαντ. Έβαλε ένα γκολ στο 90. Παπ, προκρίθηκαν οι Νορβηγοί. Καληνύχτα. Τα ξημερώματα, μάλλον μεσάνυχτα ακριβώς, είχαμε το σόου της Γαλλίας. Εγώ είπα και το σκόρ χτες. 3-0 θα είναι αυτό το σκόρ. Τάπα του Παγιατζή δεν μ' άκουγε.
1: Το
0: με ξέρει. Θε να ανοίξουμε τα τευτεριά.
1: Το
0: ο Χωστάκης, ο Χωστάκης να τον πελάνω σήμερα. Να τον πελάνω σήμερα. Το Μεξικό ή σημερινός δεν το έχω δει. 2-0, δεν έχω, το είδα 5 λεπτά βασικά. Και 3 λεπτά το τέλος των καθυστερήσεων. Πήρε και κόκκινο το Εκουαδόρ. Πέρασε το Μεξικό. Καλή ομάδα, καλή ομάδα. Έχει και τη δύναμη της έδρας. Πού θα φτάσει δεν ξέρω, πάντως είναι ήδη στους 16. Αυτό που μόνο του είναι μια έτσι αλφα επιτυχία.
1: Πέθανε.
0: Πέθανε.
1: Ναι, ναι.
0: Μα ομόσιος.
1: Ναι,
0: άντε ρε κουμάρε. Ωε ρε. Ρε μα πόσο. Ο Μιχάλης Μόσιος, σπουδαίος ηθοποιός, ο οποίος ουσιαστικά έκανε την. Όλη του η καριέρα ήταν συνυφασμένη με τον τηλεοπτικό Ταμτάκο. Ο Ταμτάκος ήταν ένας τσιγκάνος, ο οποίος πάντα έκανε κάποιες έτσι λαμογές για να τα φέρνει βόλτα προς το ζήν. Κωμωδίες, ναι, κωμωδίες. Ναι, κανόνιζε τα. Αυτό, να τα κανονίσουμε. 79, οκ. Okay. Ρε, ξέρεις, από τους αγαπημένους ηθοποιούς, γιατί μεγαλώσαμε αυτούς τους ηθοποιούς όσον αφορά τον ελληνικό κινηματογράφο δεκαετία 80-90. Μάλιστα, λοιπόν, πάει και ο Μιχάλης Μόσιος. Προχωράμε. Σήμερα έχει 7 η ώρα Αγγλία-Κονγκό. Κοιτάξτε, διότι το Κονγκό θα σκοράρει. Αν τους βάλει γκολ τους Άγγλους θα τρέχουν και αν δεν φτάνουν. Ένα γκολάκι το έχει το DR Κονγκό. Πώς είναι τώρα αυτό, είναι Democrat Republic. Αυτή είναι η λαοκρατική δημοκρατία του Κονγκό. Το DR δεν ξέρω πώς παίζει. DDR δεν ξέρω. Τέλος πάντων, το Κονγκό, το πρώην Ζαΐρ, ένα γκολάκι μπορεί να το βάλει στους Άγγλους. Λογικά θα περάσουν οι Άγγλοι, αλλά δεν τους βλέπω έτσι πολύ εύκολους. Το Βέλγιο-Σενεγάλη είναι πολύ ανοιχτό παιχνίδι. Είναι 11 το βράδυ. Να δούμε. Και τρεις τα ξημερώματα, ώρα Κύπρου πάντα μιλάμε, έχει οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Εάν αποκλειστούν οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί, είναι έκπληξη. Το Βέλγιο-Σενεγάλη, όποιος και να περάσει, εντάξει, το Βέλγιο είναι φαβορί, αλλά είναι φαβορί απλά. Οι εταιριούλες έχουν πολύ μεγάλο φαβορί και τους Άγγλους και τους Αμερικανούς. Το Βέλγιο είναι πιο μοιρασμένο το σετ. Άρα, αν περάσει η Σενεγάλη, δεν είναι τεράστια έκπληξη. Αν όμως αποκλειστεί η Αγγλία ή η Αμερική, είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσον αφορά το σημερινό πρόγραμμα, τρία παιχνίδια είναι κλπ. Ελλάδα. Να δούμε η Ελλάδα, τι έχει από ειδησιογραφία. Αρισπορντή, γιατί πανηγυρίζει για το Μαρινάκι, τι έχει τώρα. Βγήκε πρόεδρος ο Μαρινάκης. Να ξέρετε, εκλογή Σούπερ Λίγκας. Όμως βγήκε πρόεδρος στην Ελλάδα, δεν ήξερα τι. Έτσι όπως το πανηγυρίζανε, ξέρω. Έτσι όπως το είδα το πρώτο σέλιδο της Πορντή, λέω κάτι έγινε. Στον Ολυμπιακό δεν έχει κάτι μεταγραφή. Εντάξει, επισημοποιήθηκε ο Κάρμο. Ο Καρμό θα βοηθήσει πάρα πολύ την άμυνα. Η άμυνα του Ολυμπιακού φέτος ήταν μπάτε σκύλια λέστε. Εξού και η αποτυχία της ομάδας να πάρει τίτλους. Δεν ξέρω, ο Καρμό πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης και τον ξέρουμε κιόλας. Έφυγε από τον ΠΑΟΚ ως ΔΟΕΦ παρελθόν ο Ρώσος. Ντεφράει και επίσημα στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό ο Ολλανδός στόπερ. Για μένα είναι καλός παίκτης. Έχει φιλικό σήμερα 6 ώρα με την Χέλμοντ, την Ολλανδική Χέλμοντ, το Παναθηναϊκός, και θα το δούμε το παιχνίδι από τον Sky στην Ελλάδα. Είναι και ανοιχτό στο, πώς το λένε, στο YouTube, ενώ διαδικτυακά. Τι άλλο έχει, στο Παναθηναϊκό βλέπουν την περίπτωση του Μπογκδάνοβιτς, του αστεριού του NBA, δεν ξέρω αν μπορεί να τον φέρει, να τον φέρει στην Ευρώπη ο Γιαννακόπουλος, θα προσπαθήσει πάντως. Τέλος εποχής για LeBron James στο LA. Ο LeBron είναι ο LeBron, τι να συζητήσουμε τώρα, Ο ποδοσφαιρικός, μάλλον ο μπασκετικός Ολυμπιακός, περιμένουμε ακόμα να δούμε και άλλες κινήσεις, σίγουρα θα κάνει κινήσεις, σίγουρα. Οπότε γενικά το επόμενο διάστημα θα έχουμε και στην Ελλάδα ωραία πράγματα. Ο Μπογκδάνοβιτς είναι στους Clippers, καλημέρα Παναγιώτη, στους Clippers έπαιζε, έμεινε ελεύθερος. Γι' αυτό καραδοκεί ο Παναθηναϊκός, μήπως μπορέσει να τον πείσει να έρθει η Ευρώπη, αν και φαίνεται ότι θα πάει στο Denver. Αυτό ακούγεται τουλάχιστον, αυτό διάβασα χτες. Πάρα πολύ καλός παίκτης, συζητάμε τώρα να τον φέρει ο Παναθηναϊκός. Βάλτε τα μωρά να πέσουν για ύπνο του χρόνου, για Ευρωλίγκες κλπ. Αλλά δεν ξέρω αν τον φέρει. Νωρίς για ύπνο τα μωρά, γιατί θα είναι ακατάλληλο το θέαμα. Τι ώρα είναι, μα πει 8, όχι ρε. 8. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
3: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 8.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.

0: Καλή σας μέρα. Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Άλκης Μπότσος. Μεταγραφικό ντεμαράζ για το ΑΠΟΕΛ, το οποίο το προηγούμενο 48ωρο ανακοίνωσε τρεις ποδοσφαιριστές. Μετά την παραμονή Μαντσίνη και την ανανέωση της συνεργασίας, το ΑΠΟΕΛ χτες ανακοίνωσε αρχικά τον Δημήτρη Λιμνιό, με τον 28χρονο Έλληνα διεθνή εξτρέμ να έρχεται στην Κύπρο για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές μετά τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Ενώ το βράδυ ανακοινώθηκε και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι υπήρχε ενδιαφέρον από την ΠΑΦΟ για τον ποδοσφαιριστή του Εθνικού Άχνας, εν τούτης ο ίδιος κατέληξε να έχει συμφωνία με το ΑΠΟΕΛ. Στην Ομόνια, πρώτο φιλικό σήμερα στην Πολωνία, όπου γίνεται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στις 7 με την Δυναμό Βουκουρεστίου, το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Ομόνια TV. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο όσο αφορά το μεταγραφικό κομμάτι. Χτες έμεινε και τυπικά ελεύθερος από την Τσέλη Σλοβενίας ο Κάρνιτσικ και δεν αποκλείεται να προκύψει ανακοίνωση για τον ποδοσφαιριστή μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Στην Ανόρθωση είναι πρώτων πυλών προπονητής με την ομάδα της Αμοχώς του να βλέπει συγκεκριμένη περίπτωση από την Σερβία. Την ίδια ώρα εντός της ημέρας, το αργότερο μέχρι αύριο, αναμένεται να ανακοινωθεί ο εκτελεστικός πρόεδρος της ομάδας της Αμοχώς του, που θα είναι ο Χρήστος Μαραγκός. Στην ΑΕΚ, ο Τσάβι Ρόκα ψάχνει τους επόμενους μεταγραφικούς στόχους, με την ομάδα της Λάρνακας να ψάχνει σέντερφορ, εξτρέμ και μέσο. Η ΑΕΚ θα δώσει το πρώτο φιλικό το ερχόμενο Σάββατο απέναντι στην Χέλμοντ στην Ολλανδία. Η ΠΑΦΟ θωρακίζει τα μετόπιστεν μετά την απόκτηση του Μπαμπόν Ντιαμπί. Το επίσημο αναμένεται εντός της εβδομάδας, με τον Σενεγαλέζο στόπερ να πηγαίνει στην βασική προετοιμασία της ομάδας της ΠΑΦΟ. Στον Απόλλωνα, η αποστολή για την Ολλανδία αναχωρεί σήμερα, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας μέχρι τις 13 Ιουλίου. Την ίδια ώρα, οι γαλάζοι της Λεμεσού έχουν εντοπίσει παίχτες για την κορυφή της επίθεσης, τα άκρα αλλά και το κέντρο της άμυνας, και αναμένουν απαντήσεις σε προτάσεις που έχουν στείλει. Στην Ρήγα βρίσκεται από χτες ο Άρης Λεμεσού για το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας στην φετινή περίοδο. Μια προετοιμασία που θα διαρκέσει τουλάχιστον 1,5 μήνα με παρουσία της αποστολής στο εξωτερικό. Η Νέα Σαλαμίνα κινείται για την απόκτηση του Τζόρντι Κιντιγιά. Πρόκειται για 32χρονο Ισπανό μέσο. Είναι αδερφός του Τσάβι Κιντιγιά, ο οποίος τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην Κύπρο σε ΑΠΟΕΛ και Ύψωνα. Στον Ολυμπιακό βλέπουν την περίπτωση του 25χρονου Πορτογάλου κεντρικού μέσου Νούνο Κούνια. Στο Μουντιάλ, χτες βράδυ, η Νορβηγία με ένα γκολ του Χάλαντ στο φινάλε κέρδισε 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Λίγη ώρα αργότερα, η Γαλλία, παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο, επικράτησε εύκολα 3-0 της Σουηδίας και βρίσκεται και αυτή στους 16 της διοργάνωσης. Τα ξημερώματα και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Μεξικού με τον Ισημερινό. Το Μεξικό κέρδισε 2-0 και πήρε ένα ακόμα εισιτήριο για την φάση των 16. Στο πρόγραμμα σήμερα στις 7 το απόγευμα η Αγγλία παίζει με τον Κονγκό. Λίγη ώρα αργότερα στις 11 το Βέλγιο με τη Σενεγάλη, ενώ στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στην Ελλάδα και τυπικά παίκτης του Ολυμπιακού από χτες ο Κάρμο, αφού επισημοποιήθηκε η επιστροφή του στην ομάδα του Πειραιά. Στον Παναθηναϊκό και επίσημα παίκτης ο Ντε Φράι με τους πράσινους να ανακοινώνουν τον Ολλανδό στόπερ. Ο Παναθηναϊκός έχει φιλικό σήμερα με την Χέλμοντ στην Ολλανδία 6 ώρα το απόγευμα, θα είναι τηλεοπτικό στην Ελλάδα από τον Sky. Στην ομάδα του ΠΑΟΚ παρελθόν αποτελεί ο ΣΔΟΕΦ, την ίδια ώρα που στην ΑΕΚ ψάχνουν την ενίσχυση στην μεσαία γραμμή χωρίς να έχει προκύψει κάποιο όνομα. Στον μπασκετικό Παναθηναϊκό εξετάζουν την περίπτωση του Μπογκδάν Μπογκδάνοβιτς, ο οποίος εχθές έμεινε ελεύθερος από τους Los Angeles Clippers. Τέλος εποχής στο NBA για τον LeBron James, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Los Angeles Lakers. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
2: Ο νεότερος πρωταθλητής. Ο Πελέ κατέκτησε Μουντιάλ μόλις στα 17 του. Το 1950, 8 σκόραρε 2 φορές τον τελικό και έγινε ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία. Το Μουντιάλ δεν έχει ηλικία.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
5: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
6: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
7: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
8: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
10: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
11: Πίνας! Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
12: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
11: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλό ρίζικο.
13: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
11: Απάντηση.
13: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
11: Απάντηση.
13: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
11: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
13: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
11: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
13: Ταβέρνα η απάντηση.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
15: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου? Το επίγειο ψηφιακό σήμα αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
16: Όλοι πάμε Στεφανή!
15: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
17: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
18: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιον νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
19: Everyone, τα πάντα εσύ.
20: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
21: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
22: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
23: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
24: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
25: Super Sport 104.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
27: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
28: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
29: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
30: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ευχαριστώ την Pizza Hut, η οποία είναι ο μεγάλος χορηγός της εκπομπής μας. Με την Pizza Hut η ποιότητα είναι βασικό συστατικό. Πίτσες επιλογής σας φτιαγμένες με φρέσκα υλικά από ντόπιους προμηθευτές. Απόλαυσε κάθε κομμάτι γεύσης.

0: Θα μάθουμε τι καιρό θα έχει αυτήν την εβδομάδα, το υπόλοιπο της εβδομάδας. Τάσο Ιεροδιακόνου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, τι γίνεται.
1: Καλά, μια χαρά, εντάξει, εδώ σπίτι, μωρά, θάλασσες.
0: Να, για με αυτό το θάλασσες, είναι made in Cyprus το θάλασσες. Είναι ό,τι πρέπει. Είναι καλές θερμοκρασίες, ούτε καύσωνας, ούτε δροσιά. Είναι ακριβώς η τέλεια θερμοκρασία.
1: Πήγα προχθές τη Δευτέρα, μια χαρά το νερό.
0: Ναι, μια χαρά το νερό, ναι.
1: Εντάξει, ούτε να λιώνεις από τη δεύτερη, οπότε εντάξει.
0: Ακόμα και εγώ είμαι κρυουλιάρης γενικά με τη θάλασσα, ήταν μια χαρά το νερό.
1: Μια χαρά είναι, μια συνήθεια είναι. Με το παγάκι στην πρώτη βουλιά τελείωσε.
0: Όχι, μετά τελείωσε, δεν έχεις πρόβλημα. Είναι η πρώτη κρυάδα μετά, είσαι ok, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ακριβώς.
0: Τι περιμένουμε μέχρι το Σαββατοκύριακο?
1: Κοίταξε, είχαμε κάποια ζέστη αυτές τις ημέρες, Δευτέρα, Τρίτη, χθες και μέχρι σήμερα που εκεί προσεγγίζαμε το 39.
0: Δεν είχε, ναι, το είδα ότι πήγε ψηλά, στο αυτοκίνητο τουλάχιστον έβλεπα ότι είναι ψηλά, αλλά δεν είχε υγρασία για να πω. Δεν είχε υγρασία.
1: Και αυτό που λέω στον κόσμο και σου παρουσιάζω, επειδή στη σελίδα μου έχω ένα κομμάτι το οποίο με βάση την θερμοκρασία και την υγρασία βγαίνει το σημείο δρόσου, οπότε εκεί καταλαβαίνει αν είναι αφόρητη η κατάσταση από τη ζέστη μαζί με την υγρασία. Φαινόταν καλά. Οι παράλληλες περιοχές είναι λίγο πιο ψηλός ο δείχτης της πορείας λόγω της υγρασίας, αλλά αναλόγως δεν έχουμε αυτή την έντονη ζέστη και από την υγρασία μέσα στο εσωτερικό και έρχεται εκτός θερμοκρασίας. Άρα από σήμερα έτσι, μια πολύ μικρή και κυρίως Πέμπτη και μετά έτσι, μέχρι το Κυριακό θα έχουμε μια πτώση θερμοκρασία για να έχουμε μέγιστη θερμοκρασία από 35 έως 37 βαθμούς στο εσωτερικό, οπότε να είμαστε σε κανονικές, ίσως και λίγο πιο κάτω. Παράλληλα 29 έως 31 τοπικά, 32 στα νότια νοτιοανατολικά και πάνω στα ορεινά από 24-25 έως 29 περίπου βαθμούς. Άρα είμαστε σε
0: Δώσε μου εικόνα για Ιούλιο, γιατί μπήκαμε και στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, ό,τι έχουμε μέχρι τώρα. Για καύσωνα βλέπουμε κάτι?
1: Αυτό το οποίο λέω καθημερινά εδώ και πολλές μέρες, ακόμα δεν αναμένω καύσωνες στην Κύπρο, ίσως μέχρι και τα μέσα Ιουλίου, ίσως και 20 Ιουλίου. Δηλαδή δεν φαίνεται κάποιον έντονο κύμα ζέστη να απασχολήσει την Κύπρο ακόμα, ούτε τις επόμενες 10-15 μέρες. Οπότε αν δείχνει, εντάξει, θα έχουμε το πρόβλημα της υγρασίας, αλλά εγώ θερμοκρασία κάμιλο. Γιατί το καλοκαίρι λίγο η υγρασία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, οπότε ακόμα δεν φαίνεται κάτι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Θα φυσήσει αυτές τις μέρες.
0: Άρα θα είναι πιο.
1: Θα ενισχυθεί ο άνεμος, οπότε στα παράκτια τμήματα Λεμεσού, Λάρνακα, Αμοχώστου, προς απογευματινές ώρες θα έχουμε και ένα πενταράκι, οπότε ενισχύεται το πεδίο ανέμων. Πέφτει η θερμοκρασία, ανεβαίνει η λιγοκρασία και πιθανόν από Κυριακή και μετά, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη μέχρι Τετάρτη, ίσως τα ορεινά ή και εσωτερικό να έχουν και κάποιες βροχές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Παύλος Πελεγκάρης, έτσι ένα πέρασμα από Λεμεσό για να δούμε τι γίνεται στα του Απόλλωνα, ο οποίος πετάει σήμερα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Παύλο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Άλκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Αύριο στις 2 το μεσημέρι.
0: Αύριο είναι, κάπου διάβαζα για σήμερα. Ναι,
2: είναι πρωτομηνιά, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, αύριο.
2: Αύριο στις 2 το μεσημέρι η αποστολή του Απόλλωνα πετάει από το αεροδρόμιο Πάφου για την Ολλανδία, όπου μέχρι και τις 13 του μήνα θα πραγματοποιήσουν οι γαλάζοι της πόλης το βασικό σκέλος της προετοιμασίας τους, δίνοντας μάλιστα, Άλκη, και 3 φιλικά παιχνίδια. Το πρώτο θα είναι το ερχόμενο Σάββατο 4 του μήνα με τη Ρόντα. Θα ακολουθήσει την ερχόμενη Τρίτη 7 Ιουλίου με την Ουτρέχτη. Μάλιστα, αυτό το φιλικό έχει φιξαριστεί, θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση. Έτσι θα είναι τηλεοπτικό με την Ουτρέχτη την ερχόμενη Τρίτη 7 Ιουλίου, το φιλικό του Απόλλωνα. Άρα θα έχουμε την πρώτη μας έτσι ευκαιρία όλοι να πάρουμε μια πρώτη γεύση για το πού βαδίζει η ομάδα του Ερνάν Λοσάδα. Γιατί ας μην ξεχνάμε, Άλκη, ότι έχουμε μπει στον μήνα των ευρωπαϊκών πρεμιέρας, να το πω έτσι, Απόλλωνα, γιατί 23 είναι το πρώτο ραντεβού για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League, έτσι. Οπότε και θα κλείσουν τα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους στις 11 Ιουλίου με αντίπαλο την Go Ahead Eagles, μια ομάδα την οποία είχε αντιμετωπίσει σε φιλικό και πέρσι το καλοκαίρι, όπου επίσης έκανε την προετοιμασία του εκεί ο Απόλλωνας. Από εκεί και πέρα, σήμερα η ομάδα έχει ρεπό, δόθηκε ρεπό στους παίχτες, έτσι ώστε να ετοιμαστούν για το ταξίδι στην χώρα της Τουλίπας αύριο, όπως έχω προαναφέρει. Η χθεσινή μέρα ήταν ίσως η πιο έτσι κοπιαστική από πλευράς προπονήσεων. Χθες το πρωί είχαμε και το σχετικό βίντεο από τα μέσω των social media της εταιρείας του γραφείου τύπου του Απόλλωνα, που είδαμε τους παίχτες μια δυνατή προπόνηση χθες το πρωί σε παραλία της Λεμεσού, στην Άμμο, και στη συνέχεια είχαν την ευκαιρία να κολυμπήσουν. Είναι προπόνηση για την φυσική κατάσταση και από εκεί και πέρα, παραλαμβάνω, το σκηνικό θα μεταφερθεί από αύριο, όπου θα ανέβουν πολύ περισσότερο οι ρυθμοί των προπονήσεων επί Ολλανδικού εδάφους. Πάνε πολύ καλά επίσης τα εισιτήρια διαρκείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες μάθαμε ότι από τις 9.30 το πρωί εκεί στην Μπούτικ του Απόλλωνα στη Γάστονος, μέσα σε ένα τρίωρο είχαν φύγει 280 εισιτήρια διαρκείας. Okay. Άρα θεωρώ ότι με το τέλος αυτής της εβδομάδας θα ξεπεράσει τις 2.000, ήταν 1.500 μέχρι την Δευτέρα, την προηγούμενη που μας πέρασε. Οπότε αν πάει καλά το κομμάτι αυτό για τον Απόλλωνα, έπονται ακόμα 3 προσθήκες, να το πω έτσι, ενώ αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή και το επίσημο φιρμάνι για τον Σλοβαίνο επιθετικό τον Όσβολτ, έτσι, ο οποίος έχει συμφωνήσει εδώ και αρκετές μέρες με την ομάδα του Απόλλωνα, και αναμένουμε και το επίσημο ανακοινωθέν από πλευράς της ομάδας της Λεμεσού για το διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Σλοβαίνο επιθετικό. 3 ακόμα κινήσεις, ένα κεντρικό αμυντικό, ένα ακραίο επιθετικό και ακόμα ένα επιθετικό κορυφής. Είναι ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Απόλλωνα, έτσι.
0: Παύλο, καλή δουλειά.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε τώρα στη Στέλλα Σάβα για να δούμε την άλλη πλευρά της επικαιρότητας. Τι υπάρχει, Στέλλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Άλκη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται?
3: Ευτυχώς δεν ξέρω θα είναι σήμερα με κάποια είδηση να παγώσουμε. Αυτό συνδυάζει τις τελευταίες μέρες.
0: Με αυτό που ζήσαμε τις τελευταίες μέρες, όντως ήταν πολύ
3: βαρύ.
0: Πολύ ζόρικο, ναι, και βαρύ.
3: Λοιπόν, εντάξει, να σου πω λίγο για την κατάσταση της υγείας της 46χρονης γυναίκας που χθες πυροβολήθηκε από τον σύζυγό της. Είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση αυτή. Νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό του ΓΕΣΥ, αλλά έφυγε από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού λόγω του ότι υπήρχε εκεί μια ειδικότητα ιατρού για εξειδικευμένες, τέλος πάντων, ιατρική περίθαλψη, την οποία χρειάζεται αυτή την ώρα. Χθες να σου πω ότι γινόταν συνεχώς έκκληση για αιμοδοσία για τη 46χρονη. Και αρκετός κόσμος πήγαινε να δώσει αίμα, και έχω να σου πω, και στη Λευκοσία αλλά και στη Λεμεσό. Αντίστοιχη ανέκκληση για αιμοδοσία. Η κοπέλα αντιμετωπίζει πολλαπλά και σοβαρά τραύματα. Είναι όμως ακόμη στη ζωή. Έτσι.
0: Ναι.
3: Η κοπέλα αντιμετωπίζει πολλαπλά και σοβαρά τραύματα. Είναι όμως ακόμη στη ζωή. Έτσι.
0: Ναι.

0: Λοιπόν,
1: όταν να τα καταφέρει, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από πλευράς των γιατρών και ο κόσμος σου έχω πει, βοηθάει εκεί και όπου μπορεί. Βλέπεις ότι χθες το άκουσμα του αιμοδοσίας έτρεξε αρκετός κόσμος για να δώσει αίμα. Από εκεί και πέρα, ως προς τη φύση την αστυνομική της υπόθεσης, να σου πω λίγο έτσι, γιατί στα παιδιά των δύο υπάρχει και ένα ανήλικο παιδί, που είναι και το δράμα κατά την ταπεινή μου άποψη, το δράμα της κατάστασης. Αυτό το ανήλικο παιδί το έχουν, όπως μας λέξει και οι υπηρεσίες του κράτους, οι κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους έχουν αναλάβει τέλος πάντων αυτό το παιδί. Είναι στα 15-16 όταν λέμε για ανήλικο. Παρ' όλα αυτά, το να χάνεις τον μπαμπά σου με τέτοιο τραγικό τρόπο και η μαμά σου να χαροπαλεύει, εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο πράγμα σε αυτήν την ηλικία. Τώρα, ως προς τα κίνητρα. Τα κίνητρα φαίνεται ότι ήταν οικονομικές διαφορές του ζευγαριού Αλκή. Εντάξει.
0: Είδαμε αυτό επειδή το διάβασα κάπου. Τι εννοώ με οικονομικές. Το ζευγάρι ήταν ενδιαστάσεις, δεν ήταν μαζί.
1: Όχι, Αλκή δεν ήταν ενδιαστάσεις το ζευγάρι.
0: Άρα,
1: ήταν μαζί, αλλά με πάρα πολλές έντονες, όπως λέγεται, προστριβές μεταξύ τους.
0: Για το οικονομικό
1: κομμάτι. Ξέρουμε κάποιες πληροφορίες και γενικότερα. Ναι. Ξέρουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά να σου πω, δεν υπάρχει λόγος να λεκτώ.
0: Δεν χρειάζεται, όχι.
1: Υπάρχει, ναι, όχι, δεν το λέω για σένα, το λέω γενικά. Η αστυνομία, αν θέλει να πει κάτι, να το πει. Δεν υπάρχει λόγος, γιατί τα υπόλοιπα θα είναι κατά την ταπεινή μου άποψη στη σφαίρα
0: του κουτσομπολιού.
1: Τώρα, ακριβώς. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες και επιβεβαιωμένες για κάτι το οποίο υπήρχε πίσω από τις κλειστές πόρτες αυτού του ζευγαριού. Κάτι για το οποίο θα μπορούσε κάποιος να το προλάβει, κατά την ταπεινή μου άποψη, ναι. Θα μπορούσα, δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί και δεν μας αφορούσε κιόλας, αλλά κάποιες προστριβές οικονομικές, κάποια θέματα και των δύο, τα οποία δεν ξέρω γιατί δεν αποφεύθηκαν και φτάσαμε αυτό που φτάσαμε, βέβαια. Αυτό που έγινε όμως χθες, με το να πυροβολείς την σύζυγό σου και να λες είναι η γυναίκα μου, νομίζω ότι έχει μείνει, θα μείνει χαραγμένο και στην ιστορία της Κύπρου που αφορά την βία κατά των γυναικών. Ήδη από χθες είδαμε αρκετές έτσι οργανώσεις να αναφέρονται σε αυτή την φράση, την οποία είπε ο δράστης στον αυτόπτη μάστηρα όταν κατέβηκε εκεί για να την βοηθήσει, και η ίδια έκανε το σήμα της παλάμης, έχω να σου πω, Αλκή.
0: Ναι, το άκου,
1: το σήμα της παλάμης, ναι. Αυτό το σήμα το οποίο
0: το έδειξες,
1: η παγκόσμια κοινότητα μας καλεί να το κάνουμε σε περιπτώσεις βίας και
0: το έδειξες εχθές στην εκπομπή, το σήμα της παλάμης ποιο είναι?
1: Το έδειξα εγώ από μόνη.
0: Ναι, εννοώ αυτό. Πρέπει να το κάνουμε μάθημα, να το ξέρει ο κόσμος. Γιατί δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Ναι, αφορά και τους άντρες. Και τα παιδιά γενικότερα.
1: Είναι το παγκόσμιο σχήμα, σου λέω, κατά της βίας, έτσι. Άρα και υπάρχουν και πάρα πολλά βίντεο από το εξωτερικό που σου δείχνουν ότι μπορεί, ας πούμε, να είσαι οπουδήποτε και να δεις μια γυναίκα, κάποιον να σου κάνει αυτό το σήμα. Σημαίνει ότι χρειάζεται βοήθεια. Και έχουν σωθεί πολλές γυναίκες σε αυτόν τον πλανήτη από αυτό το σήμα τα τελευταία χρόνια.
0: Όσοι δεν το ξέρετε, όσοι δεν το ξέρετε ή ακούτε αυτά που λέμε τώρα με τη Στέλλα, γκουγκλάρετε το σήμα της παλάμης, να δείτε το βίντεο τι ακριβώς, και αν χρειαστείτε μάθετε το και στα παιδιά σας, γιατί μπορεί κάποιος να αρπάξει ένα παιδί και στον δρόμο περπατώντας το παιδί αυτό να κάνει αυτό το σήμα, να το αντιληφθούν περαστικοί και να το σώσουν. Και έχει συμβεί αυτό που λέμε, όχι στην Κύπρο, στο εξωτερικό που είναι πολύ πιο συχνά τέτοιου είδους φαινόμενο.
1: Λοιπόν, έχει συμβεί.
0: Προχωράμε.
1: Έχει συμβεί, ναι. Λοιπόν, να σου πω λίγο γι' αυτό, κλείσουμε. Τη λέγαμε ότι το συγκεκριμένο σήμα το έχει κάνει η κοπέλα. Σταμάτησε ο άντρας, ο περαστικός, ρώτησε τι συμβαίνει. Δεν μπορούσε να μιλήσει η κοπέλα, καθώς φαίνεται ότι την κρατούσε από το στόμα, από το λαιμό δράστης. Και της έχει κάνει το σήμα της παλάμης, και εκείνη την ώρα ο δράστης ανέσυρε το υπηρεσιακό του όπλο, το έστρεψε προς τον άνθρωπο που πήγε να βοηθήσει. Ο άνθρωπος εκεί έμεινε παγωμένος και σε δευτερόλεπτα έστρεψε το όπλο προς τη σύζυγό του, την πυροβόλησε.

0: μπροστά στα μάτια και το αυτοπτημάστηρα και ακολούθησε αυτό που πολίτηκε. Δεν είχε κάτι που θα μπορούσε να κάνει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος αξίζει συγχαρητηρίων, γιατί νομίζω στις 6.30 το πρωί όσοι πήγαιναν, πολύ λίγοι θα σταματούσαν ενώ πήγαιναν δουλειά και έβλεπαν αυτό το σκηνεγόλι. Και φαντάσου τώρα και ο άνθρωπος αυτός θα πήγαινε αμέριμνο στη δουλειά του, τι είδαν τα μάτια του και τι θα έχει να αντιμετωπίσει ο ίδιος τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του με αυτή την εικόνα, έτσι.
1: Ναι, πάλι καλά που δεν τον πυροβόλησε.
0: Γιατί ήταν καλά καθούμενα.
1: Ναι, πάλι καλά που δεν τον πυροβόλησε ενώ αποέστρεψε το πλοίο πάνω.
0: Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό θα το πω. Για να δεις, εάν τον πυροβολούσε, δεν ξέρω σήμερα το κουτσομπολιό και τι θα λεγόταν για αυτή τη γυναίκα. Το αφήνω μέχρι εδώ. Πόσα κάποια σενάρια θα γραφόντουσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή τι ήταν ο ρόλος του σε αυτό και να δούμε αυτό ακριβώς. Είναι η γυναίκα μου λοιπόν, αυτό είπε, φύγε από εδώ, είναι η γυναίκα μου, από εκείνη τη φράση, από αυτή τη φράση νομίζω ότι πρέπει να πιαστούμε όλοι και να γυρίσουμε σελίδα. Επειδή είναι η γυναίκα μου, δικαιούμαι τι, και να τη χτυπάω και να της λέω να λέει ό,τι θέλει. Τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση που ανοίγει δυστυχώς και στην Κύπρο, που δεν τελειώνει και στην Κύπρο, αλλά βλέπουμε ότι τα βλέπαμε πολύ μακρινά όλα αυτά. Πολύ μακρινά από εμάς. Τα ακούγαμε στην Ελλάδα. Να όμως πολλά έρχονται.
1: Έτσι. Με τα μωρά
0: είχαμε και, ακόμα, και τα μωρά θα σου πω, αλλά θα ανοίξει ακόμα ένα θέμα. Και σήμερα το οποίο θα συζητήσω στην εκπομπή, το συζήτησα και ξέρεις ακροθυγώς, θα το συζητήσω και σήμερα, που έχει να κάνει με τα υπηρεσιακά όπλα των αστυνομικών. Χθες αυτός ο αστυνομικός χρεώθηκε υπηρεσιακό όπλο και είπε πάω και να έρθω. Το ερώτημα είναι με πόση ευκολία μπορεί ένας αστυνομικός να φεύγει μόνος χρεωμένος με ένα υπηρεσιακό όπλο και τι θα γίνει με αυτούς που τον άρεσαν να φύγει. Γνώριζαν την κατάσταση μου, δεν την γνώριζαν.
1: Αντιλαμβάνομαι μια πρακτική, είναι κάτι που συμβαίνει και είναι πρακτική που δεν... νομίζω συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
0: Όχι, συμβαίνει γιατί έχω ρωτήσει χθες στον αέρα της εκπομπής. Για να πάρει κάποιος άδεια να φύγει έστω και για λίγα λεπτά από την υπηρεσία του, έχοντας υπηρεσιακό όπλο, θα πρέπει να πάρει άδεια από τον ανώτερο του αλκή. Και θα πρέπει να ενημερωθεί ο ανώτερος του, όχι ο ανώτερος του τμήματος, ο αστυνομικός διευθυντής. Δεν φεύγει κανείς με υπηρεσιακό όπλο και να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό το πράγμα έχει πρωτόκολλο. Και είναι αμήλικτο το ερώτημα. Οι συναδέλφοι του που ήταν εκεί γνώριζαν, ήξεραν τις προστρίβες με τη σύζυγό του.
1: Ξέρω.
0: Μεγάλο ερώτημα.
1: Ξέρω.
0: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά. Πάμε στα παιδιά.
1: Στα παιδιά τι έχουμε, είχαμε κάτι νεότερο.
0: Τα παιδιά αναζητούμε απαντήσεις. Αυτό.
1: Τρεις μέρες μετά και δεν έχουμε εικόνα τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Προφανώς έχουν οι βρετανικές βάσεις, αλλά οι βρετανικές βάσεις έχουν αυτή την πρακτική να μην αναφέρονται σε τίποτα και να μην δίνουν στο κάτι τουλάχιστον στην κοινωνία πίσω μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνά τους. Εντάξει, οι έρευνες τους συνεχίζονται. Το θέμα τώρα έχει επικεντρωθεί στο αυτοκίνητο, δηλαδή κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις για να δουν αν τελικώς το αυτοκίνητο αντιμετώπιζε οποιαδήποτε βλάβη και γι' αυτό έχουν κλειδωθεί και δεν μπορούσαν να ανοίξουν τα παιδιά αφού τους μπήκαν μέσα σε αυτό. Δεν ξέρουμε τίποτα ακόμα. Λέμε ότι τα παιδιά βρήκαν ξεκλείδωτο το αμάξι. Δεν το ξέρουμε σίγουρα. Λέμε ότι τα παιδιά πέθαναν με ασφυξία. Δεν το ξέρουμε σίγουρα. Η νεκροτομή δεν έδειξε κάτι προς το παρόν. Χρειάζονται περαιτέρω εξετάσεις. Είναι όλα ανοιχτά. Η μητέρα των παιδιών αναμένεται, όπως μας βρίσκεται, δεν ξέρω αν έφτασε Κύπρο. Θα ερχόταν, θα έρθει για να παραλάβει τα δυο της παιδάκια, να τα πάρει πίσω στη χώρα τους για να τα κάνει την ταφή. Ένας πατέρας ο οποίος είναι ακόμη υποκράτηση και την Πέμπτη αναμένεται, αύριο αναμένεται να πάει ξανά ενώπιον δικαστηρίου. Και θα δούμε τι θα ακουστεί. Όλα τα νεότερα νομίζω θα ακουστούν αύριο ενώπιον δικαστήριο. Υπάρχουν κάποια νεότερα. Τώρα, ως προς τη συζήτηση αν ανοίγει, αν δεν ανοίγει την πόρτα, εχθές πάντως ο Διεθνής της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας που τον είχα φιλοξενήσει στην εκπομπή, μου το ξεκαθάρισε αλκή. κανένα αυτοκίνητο που δεν κλειδώνεται απ' έξω δεν ανοίγει από μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό
1: μου ξεκαθαρίζει. Άρα πώς, γιατί εκτός που το συζητούσαμε τα, πώς το λένε, στο, τα κλειδιά υποτίθεται τα έχει ο πατέρας μαζί το αυτοκίνητο.
0: Ναι, τα πήρε από το πρωί.
1: Τα πήρε μαζί από, ναι, στη Λεμεσό που ήταν, ναι, και η δουλειά του. Ναι, ναι,
0: ναι. Άρα γι' αυτό πιθανό να εξετάζεται η βλάβη. Ναι. Ναι, μιλάμε για τραγωδία, τι να σου πω.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω. Εάν το όχημα, βασικά αυτό που μας είπε ο διευθυντής της ηλεκτρομηχανικής υπηρεσίας, εάν το όχημα κλείσει με τηλεχειριστήριο, mm-hmm, τότε ανοίγει με τηλεχειριστήριο.
1: Μάλιστα.
0: Εάν το όχημα κλείσει με το κουμπί το μέσα, το κουμπί που έχουμε να κλείνουμε μέσα, να κλειδώνουμε μέσα, τότε ανοίγει χειροκίνητα από μέσα. Mm. Αυτό το ξεκαθαρίζα. Άρα τα παιδάκια για κάποιο λόγο δεν βγήκαν από τα μάξι. Πολύ περίεργο αυτό.
1: Πολύ περίεργο, γι' αυτό λέω, θέλουμε απαντήσει και ελπίζω να τις πάρουμε αυτό που λες με το δικαστήριο αύριο.
0: Ναι, λοιπόν. Και κλείνω με βασικό ότι αύριο έχουμε τους ποινικούς ανακριτές, τους ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές για το κράτος.
1: Γιατί πήρε αναβολή το Υπουργικό για αυτό το λόγο?
0: Γιατί δεν βρίσκουμε.
1: Δεν βρίσκουμε.
0: Ναι, το Υπουργικό για αυτό το λόγο πήρε αναβολή για αύριο, γιατί δεν βρίσκουμε.
1: Ναι.
0: Άλλοι πληροφορίες μας λένε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε διψήφιο αριθμό προσώπων από τους οποίους δεν εισέπραξε θετική απάντηση.
1: Okay.
0: Διψήφιο αριθμό προσώπων για να αναλάβουν το κράτος μαφία και αυτός ο αριθμός προσώπων είπε όχι. Επικαλούμενος conflict of interest, σύγκρουση συμφέροντος, η οποία σύγκρουση συμφέροντος δεν ξέρω κατά πόσο σε όλες τις περιπτώσεις ευσταθεί. Πιστεύω ότι αρκετοί δεν θέλουν να αναλάβουν αυτή την καυτή πατάτα, γιατί ξέρουν ότι το ισοζύγιο πιθανότητων με το να πάει σε ποινική διερεύνηση είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, έχουν κλειδώσει κάποια ονόματα, αλλά δεν είναι, νομίζω, αριθμός των ονομάτων, ο αριθμός ο οποίος είναι αρκετός. Τώρα γίνεται πάρα πολλής λόγος για πρόσωπο εξ Ελλάδος. Δεν έχουμε κάτι σίγουρο ακόμη. Μέχρι χθες αργά το βράδυ είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε που είχαμε επικοινωνήσει. Δεν είχαν ανταπόκριση από κάποιους ποινικούς ανακριτές. Mm-hmm. Και έτσι αναγκάστηκαν να αναβάλουν σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο και να το κάνουν για αύριο. Ελπίζω μέχρι αύριο να έχουν απαντήσει.
1: Ναι.
0: Γιατί θα πρέπει να τελειώσει και αυτό, να ξεκινήσει για να τελειώνει.
1: Και όσο συμβαίνει αυτό, όσο παραμένουν τέτοιου είδους εκκρεμότητες, τόσο μεγαλώνει και η απαξίωση του κόσμου προς τους θεσμούς γενικότερα. Έτσι. Γιατί έβλεπα μια έρευνα στην Ελλάδα, για να κλείσουμε με αυτό, όπου η Ελλάδα, είμαστε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, το ίδιο σκηνικό συμβαίνει και στην Κύπρο όσον αφορά τους θεσμούς κλπ. Λέει λοιπόν μια έρευνα η οποία έχει γίνει σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη, δεν ξέρω αν είναι στην Κύπρο, είναι έρευνα του ΟΣΑ, πρέπει να έχει γίνει και στην Κύπρο, ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών για τα κόμματα είναι 15% μόλις, για τη δικαιοσύνη 40%, για τη δημόσια διοίκηση 24%, για το κοινοβούλιο 25% και για τα μέσα ενημέρωσης μόλις 18%. Το μόνο το οποίο έχει θετικές γνώμες στην Ελλάδα είναι οι ένοπλες δυνάμεις, το 62%, αν λέει κάτι αυτό. Και φαντάζομαι οι αριθμοί στην Κύπρο δεν είναι πολύ μακριά από αυτά που διαβάζω. Όσον αφορά την εμπιστοσύνη στους θεσμούς ή μάλλον την απόλυτη απαξίωση στους θεσμούς. Να το θέσω αλλιώς. Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτά, κύριε.
1: Καλή δουλειά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
3: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
4: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
5: Όλοι πάμε Στεφανή!
4: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
7: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
8: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
9: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
10: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
9: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
11: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια μίλε σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων, με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο mecaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά άλλου.
12: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
13: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
14: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
15: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μας Best Brand γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια 6,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Golden Spring φυσικό νερό 6 επί 1,5 λίτρα 1,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand τυρί Ένταμ κανονικό ή light σε φέτες 400 γραμμάρια μόνο 3,79 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
16: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
17: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
16: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
19: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.

0: Άλκη σου έστειλα μήνυμα στο Facebook. Δε τη χάσαμε για 5.000. Οχ, οχ, οχ. Ποιο είναι ο 4.54, ένα λεπτό. Ο Γιώργο. Γεια σε εδώ, ρε Γιώργο. Λοιπόν, να δούμε, κύριε Πογιατζή, καλημέρα.
1: Καλημέρα σα.
0: Ω, τώρα κατάλαβα. Έπαιξε ο φτωχό. Α, έπαιξε. 2-0 το Εκουαδόρ με το Μεξικό. Το Μεξικό, μάλλον 2-0.
1: Ναι.
0: 2-1 την Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Και 3-1 τη Γαλλία.
1: Να
0: σου πω, Γιώργο μου, είναι ωραία, ωραία σκέψη. Γιατί εγώ του είπα το Αντρέα χθες, το είπαμε δημόσια, 3-0 οι Γάλλοι. Αλλά το παιχνίδι έπρεπε να ήταν 7-0. Και δεν το λέω γιατί έπρεπε να ήταν 7-0.
1: Ναι, το πρώτο ημίχρονο.
0: Δεν είχε έτσι το πρώτο.
1: Αντί 1-0 μπορούσε να ήταν 3-4.
0: Δεν είχε έτσι πράγμα.
1: Εντρομερή ομάδα η Γαλλία. Αλλά για το Μουντιάρ θα τα πούμε αργότερα.
0: Μετά. Χθε ήταν μέρα το Αποέλ με ανακοινώσει.
1: Τι παίχτη είναι αυτό ο Αγγελόπουλο?
0: Καλό παίχτη.
1: Μπράβο, εγώ χαίρομαι.
0: Ένα ψηλό, δυνατό παιδί, νεαρό, 21 στα 20-22.
1: Ναι.
0: Παίζει να στον εθνικό, τον κάναν στόπερ. Τον κάναν στόπερ, ενώ είναι κόφτη. Παίζει εξάρι. Παίζει και εξάρι.
1: Παίζει και εξάρι, ναι. Μάλιστα.
0: Άρα, εντάξει, εξαρτάται από τον ίδιο αν θα παίζει, προφανώ.
1: Συγγνώμη, έτσι. Χαριτολογώντας κιόλας, το ΑΠΟΕΛ νίκησε οικονομικά την ΠΑΦΟ.
0: Ναι, να σου πω κάτι.
1: Και ανησυχούς στο ΑΠΟΕΛ, σήμερα δεν έχει πρόβλημα οικονομικό.
0: Δεν ξέρω αν ανοίξει οικονομικά την ΠΑΦΟ.
1: Τι έγινε, αφού έκανε πρόταση η ΠΑΦΟΣ.
0: Ενδιαφερόταν.
1: Και ενδιαφερόταν, ναι, να μην το πούμε ότι έκανε.
0: Ενδιαφερόταν, δεν ξέρω αν έκανε πρόταση, δεν έχω εικόνα αυτή.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: έτσι διέρευσε, αλλά δεν ξέρουμε σίγουρα αν έκανε πρόταση.
0: Να το μάθουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, ενδιαφερόταν. Και ήρθε το ΑΠΟΕΛ και νίκησε. Άρα το ΑΠΟΕΛ, κάτι καλό γίνεται στο ΑΠΟΕΛ.
0: Εγώ είπα το πρωί, γιατί το συζητήσαμε και χθες.
1: Είναι λογικό αυτό το ερώτημα που.
0: Περίμενε. Είπα το πρωί στο ραδιόφωνο κάτι που συζητήσαμε χθες, το πολύ ωραίο συναπάντημα που είχαμε στην απάντηση.
1: Ναι, ήταν πολύ ωραίο.
0: Πράγμα του Super Sport, όλα τα παιδιά ήρθαν και ανταποκριτές από άλλες πόλεις. Λοιπόν, και ευχαριστούμε τη διοίκηση και το Δημήτρη εκεί.
1: Το Δημήτρη είναι απάντηση. Ναι.
0: Εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, τον γνώρισα
1: χθες. Εγώ το ξέρω πολλά χρόνια.
0: Εντάξει, έχω πάει πάρα πολύ
1: ωραία.
0: Αλλά δεν τον ξέρω, τέλος πάντων. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό που γίνεται στο ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Φωτίου κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες όσον αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κόσμος στηρίζει πάρα πολύ. Έχει 4.000 διαρκείας συν 4.130. Άρα μπήκε ένα ποσό πάνω από 1 εκατομμύριο. Είσαι κοντά στο 1 εκατομμύριο στο ταμείο. Έχει βάλει πολλά λεφτά ο Χάρης.
1: Πάρα πολλά. Ο Χάρης ίσως να είναι, μπορεί να το πω σε ένα ακουστή παράξενο, ο πιο σημαντικός πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ.
0: Σε αυτή τη μεταβατική περίοδο.
1: Μάλιστα. Στην πιο δύσκολη περίοδο ετόλμησε, βγήκε μπροστά, βάζει πάρα πολλά λεφτά από την τσέπη.
0: Ναι.
1: Κατάφερε να φέρει ηρεμία σε έναν φουρτουνιασμένο καράβι. Ηρεμία. Και το παλεύει με κάθε τρόπο. Δηλαδή, και ηρεμία και ενότητα. Είναι πολλά μεγάλα. Εντάξει, ο Φίβος Έρωτο Κρήτου, ή πάμε πιο παλιά. Επέτυχε μοναδικά πράγματα.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Ήταν σε πολύ καλές εποχές.
0: Ναι.
1: Διαφορετικό. Ήταν διαφορετικό. Μπράβο στο Χάρη Φωτίου και στη.
0: Και μην αρχίσετε να λέτε ότι φταίει ο Φωτίου για τα οικονομικά του ΑΠΟΕΛ, διότι δεν ήταν αυτός που έπαιρνε τις αποφάσεις.
1: Ναι. Ασφαλώς έκαμε τα λάθη του.
0: Βεβαίως έκαμε. Μα και ο ίδιος. Μα πόσες φορές το είπε.
1: Ναι, το είπε και ο ίδιος. Είναι κρύφτη και βγήκε μπροστά τώρα. Ήθελε τόλμη να βγεις μπροστά.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και από ό,τι μαθαίνω από εγκυρότατες πηγές, βάζει αρκετά λεφτά ο ίδιος.
0: Δεν τον ένιαξε να τσαλακώσει την εικόνα του.
1: Αυτό ναι. Δεν τον ένιαξε.
0: Σ' άρεσε η έκφραση, ε.
1: Ναι, πολύ.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι. Ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, γιατί το λέμε αυτό, διότι η εποχή Σάβαλιασί μπορεί να έρθει από το τέλος του καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία γίνονται. Έτσι,
1: ναι.
0: Διαδικαστικά τα οποία θέλουν το χρόνο του. Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή τα χειρίζεται ο Φωτίου.
0: Ο Λιασίς έχει βάλει λεφτά αυτή τη στιγμή.
1: Αφού ήδη το αρνούνται.
0: Ναι.
1: Τι να επιμένω, ότι
0: κατάλαβες. Κατάλαβες, αυτό είναι το θέμα.
1: Ήδη το αρνούνται το επίσημο, που λέει όχι.
0: Δεν ο Λιμιός μάθαμε ότι δεν θα είναι για δεξί εξτρέμ. Προορίζεται για άλλη θέση.
1: Για άλλη.
0: Αλλά φαίνεται προς τη δεξιά πλευρά.
1: Ο Λιμιός προσωπικά το θεωρώ καλύτερο του Ματσίνη.
0: Ναι.
1: Ο Λιμιός ήταν πολύ μεγάλο ταλέντο. Όμως έπαθε μια καθίζηση τα τελευταία 2-3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μια καθίζηση. Εγώ όταν
0: τον
1: έπαιρνα.
0: Το θυμάμαι, είναι γρήγορο, τον θυμάμαι.
1: Γρήγορος.
0: Το θυμάμαι, είναι τριπλέ.
1: Και τριπλέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν τον έπαιρνα ο Παναθηναϊκός πριν 2 χρόνια, προσωπικά χάρηκα. Λέω, αμάρε παιδί μου. Ξέρω. Έμεινε πίσω. Μπορεί να αναγεννηθεί στο ΑΠΟΕ. Ασφαλώς είναι και πιο εύκολα τα πράγματα στο ΑΠΟΕ. Δεν είναι Ελλάδα, δεν είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ κλπ. Και έχει και έναν προπονητή που τον πιστεύει. Είναι σημαντικό ψυχολογικά να νιώθεις ανεβασμένος, να νιώθεις ότι ο προπονητής σου σε πιστεύει. Ότι επενδύει σε σένα.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Παρακολουθώ πάρα πολλά παιχνίδια, τα εννοείται και ο Αντρέας το ίδιο, αλλά εγώ βλέπω και πολλά στο αναπτυξιακό κλπ. Και ξέρω ότι πολλοί από εσάς έχετε παιδιά που παίζουν σε ακαδημίες κλπ. Οι θέσεις οι οποίες θα είναι περιζήτητες, είναι ήδη περιζήτητες και θέλουν οι ομάδες παίχτες γρήγορους, με ταχύτητα, με φαντασία, με τρίπλα, με σέντρες κλπ. Είναι αυτή των ακραίων αμυντικών. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο ο ακραίος αμυντικός παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν μιλάμε για τις παραδοσιακές θέσεις, το δεκάρι, το σέντερ φορ, τα στόπερ.
1: Ναι.
0: Παλιά το δεξί και το αριστερό μπακ δεν τους ξέραμε.
1: Σωστό.
0: Ή ας πούμε, θυμάστε τώρα στις μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα, ας πούμε, και στην Κύπρο, το δεξί και το αριστερό μπακ ήταν παίχτης πρώτης γραμμής.
1: Όχι. Τώρα είναι.
0: Τώρα είναι πρώτης γραμμής.
1: Πρώτης γραμμής.
0: Πρώτης γραμμής.
1: Ναι.
0: Όπως παίζουν οι ομάδες.
1: Και ειδικά η Ομόνια Ομπέρκ, με τον τρόπο που παίζει ο Ομπέρκ, το δεξί και το αριστερό μπακ το ποντάρει πάρα πολύ.
0: Ναι, ας πούμε, πάρε παράδειγμα την Ομόνια, όπως το λες.
1: Ναι, Ομόνια.
0: Η Ομόνια ήταν. Πόση διαφορά έκανε φέτος ο Μασούρας και ο Κίτσος μέχρι να τραυματιστεί.
1: Τα προηγούμενα χρόνια ο Λέτζιαξ.
0: Ο Λέτζιαξ.
1: Ο Σεχού.
0: Καταλάβατε. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέμε. Έτσι, δεν
1: θα πούμε και για την Ομόνια αργότερα. Αλλά τώρα χτυπάει καμπανάκι.
0: Το 35 λέει τους παίχτες πήρε το απόλυτο, δεν τους ήθελε κανένας. Απλά γράφτηκαν κάποιες άλλες ομάδες, τους αναζήτησαν ή ενδιαφέρθηκαν για ευνόητους λόγους. Μπελάρες που λες. 35. Δεν υπάρχει. Ο Λιμιός καταρχήν είναι μια περίπτωση η οποία εύκολα θα βρει και ομάδα στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: εύκολα.
1: Θα
0: εύκολα.
1: Δηλαδή,
0: στον Άρη δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: εύκολα.
1: Αστέρα, Ανατρόμητο βέβαια.
0: Και ο Αγγελόπουλος είναι μια περίπτωση παίχτη ο οποίος έχει δείξει καλά στοιχεία. Δεν ξέρω πόσο τον ήθελε η Πάφος, αλλά είχε γραφτεί από τους ρεπόρτες Πάφου για πολλές μέρες τον ήθελε η Πάφος. Δηλαδή τι να κάνουμε τώρα. Το γράψανε εν τέχνος για να ανεβάσουν την αξία του.
1: Όχι καλέ.
0: Πελάτες. Για πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την PrimeTel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect. Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Την απόκτηση του Νικόλα Αγγελόπουλου μέχρι το 2030 ανακοίνωσε ο ΑΠΟΕΛ, ενώ κοντά στους γαλαζοκίτρινους είναι και ο Παναγίδης. Συνεχίζονται οι συζητήσεις με τον Μάγερ. Το πρώτο φιλικό της προετοιμασίας της δίνει σήμερα η Ομόνια με αντιπάλο τη Δυναμό Βουκουρεστή. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7:30 και θα μεταδοθεί από το Ομόνια TV. Συνεχίζονται οι ενέργειες για ενίσχυση με επιθετικό. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπαμπον Ντιαμπί βρίσκεται η Πάφος. Συνήθεια ο Πολουκάσαν ζήτησε περισσότερο χρόνο για να απαντήσει. Ο Μπιέλ είναι μια ανάσα από τους γαλάζιους. Αύριο αναχωρεί για Ολλανδία ο Απολλώνας για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σε άλλες 4 προσθήκες θα προχωρήσουν και οι ανώλευκοι με κεντρικό αμυντικό εξτρέμ και 2 επιθετικούς. Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της, ενώ η ομάδα της Λάρνακας είναι κοντά στην απόκτηση του Μάρονγκ για τον κατάλογο Β. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να κλείσει το θέμα του προπονητή στην ανόρθωση. Ινσίνιε και Σοάρες παραμένουν ψηλά στη λίστα της ΑΕΛ. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στη Λετωνία, ενώ σύντομα αναμένεται να προκύψει περαιτέρω ενίσχυση. Νορβηγία, Γαλλία και Μεξικό προκρίθηκαν στους 16 του Μουντιάλ. Τα αποτελέσματα ακτή ελεφάντος του Νορβηγία 1-2, Γαλλία, Σουηδία 3-0, Μεξικό, Εκουαδόρ 2-0. Απόψε στις 7 Αγγλία, Κονγκό, στις 11 Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 το πρωί Αμερική, Βοσνία. Η ΑΕΚ βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση των ανανεώσεων με Γιώβιτσα και Πίλιο. Ο Ολυμπιακός επιταχύνει τις προσπάθειες του για Στάνιτς και Ρόκανο, βρίσκεται και ο Ντουάρτε στο προσκήνιο. Σε προχωρημένες επαφές με τον 19χρονο Αλβανό μέσο Αϊντόν Σεχού βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ δίνει το πρώτο του φίλο στην Ολλανδία απέναντι στην Νέα Μπεβερένα, ενώ συνεχίζονται προσπάθειες για τον Πάντελη Χατζηδιάκο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο για αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
9: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο Gate για την πτήση της Pizza Hut.
11: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
12: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
13: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι. Παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
15: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
16: Όλοι πάμε Στεφανή!
15: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
17: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
18: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
19: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
20: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
19: Πω.
20: Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
19: Όπως?
20: Όπως το παγκόσμιο!
21: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
22: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
25: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
26: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
27: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
28: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
29: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
30: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
31: Το ένθετο Μουντιάλ με τον Άλκη σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
32: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
33: Super Sport 104.

0: Πάραμε χορηγούς, κανονικά, όλα. Επιστρέψαμε Μουντιάλ. Λοιπόν, εμένα το φαβορί μου για το Μουντιάλ προχωράει. Προς το παρόν είμαστε μέσα στο παιχνίδι. Έχω και το outsider, τον έχω backup τον Κριστιανό. Μπας και γίνει κανιά στραβή, μήπως παίξει Γαλλία. Πρόσεχε τώρα, μήπως παίξει Γαλλία. Μήπως παίξει Γαλλία, Πορτογαλία στον ημιτελικό. Έχει σενάριο.
1: Ναι.
0: Έχει σενάριο. Ναι. Οπότε, αν φτάσει στον ημιτελικό, έγινα πίσω. Αν παίξει αυτό το ζευγάρι.
1: Λοιπόν, η Γαλλία.
0: Η Γαλλία είναι η ομάδα
1: μέχρι που μέχρι στιγμή η Γαλλία είναι η καλύτερη ομάδα. Ναι. Παίζει ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι τυχαία που είναι πρώτο φαβορί.
0: Ναι. Πέπεσε κι άλλο η τιμούλα σου.
1: Όμως, ξέρω. Έρχονται πάντα τα πρώτα φαβορί.
0: Έρχονται πάντα.
1: Δεν ήταν πρώτο φαβορί η Αργεντινή.
0: Στο προηγούμενο.
1: Όχι.
0: Ποιο τι ήταν.
1: Η Βραζιλία, η Γαλλία, η Ισπανία ήταν πάνω από την Αργεντινή αυτές. Το 18 δεν ήταν η Γαλλία πάλι πρώτο φαβορί. Ήταν η Βραζιλία, ήταν η Ισπανία, ήταν η Γερμανία που το είχε πάρει το 14. Κάτι γίνεται και το πρώτο φαβορί συνήθως πάζει. Εκτός αν πάμε πολλά χρόνια. Ακόμα και το 2002 όταν το πήρε η Βραζιλία, ήταν από τις λίγες φορές που δεν ήταν φαβορή, γιατί αφισβητεί το πάρα πολύ ο Σκολάρη, ο Φελίπε Σκολάρη. Εν πάση περιπτώσει, η τωρινή Γαλλία είναι εκπληκτική ομάδα. Είδα το πρώτο ημίχρονο, πραγματικά έπαιζε φοβερό ποδόσφαιρο. Ο τρόπος που επιτίθεται είναι τρομακτικός, δηλαδή με σούτ μπαίνουν από τα δεξιά, από τα αριστερά, από τον κεντρικό διάδρομο. Ατομική ενέργεια, ατομική ποιότητα. Είχα δύο δοκάρια.
0: Γκολ που δεν μέτρησε, γιατί βασικά ήταν μπροστά ο μηνίσκος του Εμπαπέ.
1: Ξεκίνησε από το κέντρο του γηπέδου, λίγο πιο κάτω.
0: Αυτό ήταν ένα ωραίο γκολ.
1: Πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ γεμάτη ομάδα. Με την τυχαίο που είναι και πρώτο φαβορί. Αλλά και έχει και εύκολο μονοπάτι, δηλαδή πάει στους τέσσερις, δηλαδή.
0: Ξέρεις πόσα σου τον
1: παίζει με την Παραγουά. Είναι αδύνατη ομάδα η Παραγουά, ανεξάρτητα αν έγινε τον Μπάμπρο χθες. Είναι αδύνατη ομάδα. Μετά παίζει πιθανότατα με το Μαρόκο. Καλό το Μαρόκο, αλλά καλό. Το καλό.
0: Εντάξει, μπορεί να το αποκλείσει, δεν ξέρεις. Αλλά είναι καλό, δεν είναι. Εντάξει, είναι χειρότερο. Καλύτερο από τη Σουηδία το Μαρόκο.
1: Ναι, βέβαια είναι καλύτερο, αλλά φοβάται η Γαλλία το Μαρόκο.
0: Όχι, δεν φοβάται.
1: Αυτό λέει.
0: Ένας που είχε 12 σουτ στον στόχο, 12 on target και άλλα 9 off target και το 6 goals, επειδή εγώ έβλεπα το 6 goals, γι' αυτό σου είπα τι έβλεπα στο ημίχρονο, το 6 goals στο ημίχρονο ήταν 2-10. Σημαίνει ότι ήταν πολύ ψηλό το ποσοστό για να βάλει goal. Και κατέληξε το X goal, δηλαδή τα expected goals, 3-24. Τεράστιος αριθμός.
1: Ο Ολίσε με τον Μπαμπέ και τον Τεπελέ είναι τρομεροί παίχτες. Ο Ολίσε, δεν ξέρω πόσες ασίστ να δώσει.
0: Πολλές.
1: Πόσες ασίστ. Είναι τρομερός παίχτης. Ο Μπαμπέ φωνιάς. Μπροστά από την αιστεία είναι φωνιάς. Πραγματικά είναι. Το σούτ που έχει, η αποτελεσματικότητα του, το ευθύβολο σούτ που έχει, και έχει γεντρίπλαν, είναι σπουδαίος προσφεστής.
0: Κάτι έχει στη Λεμεσό, μου λέει ο φίλος Σωτήρης, έχει πάρα πολύ κίνηση προς Λεμεσό, έχει τουλάχιστον 10 περιπολικά, ένα μαύρο όχημα που είναι σαν τάγκς, μια ομάδα διαπραγματεύσεων, πρώτη φορά βλέπω τέτοιο πράγμα. Τι έχει, κάτσα δούμε τώρα, ελπίζω να μην έχει κάτι το... Scary movie.
1: Yeah.
0: Δεν ξέρω. Προς τη Λεμεσό. Τέλος πάντων. Σωτήρη, αν έχουμε κάτι, αν έχει κάποιο εικόνα, αν έχουμε κάτι με κίνηση κλπ. Προς τη Λεμεσό, δώστε μας για να προειδοποιήσουμε και τον κόσμο, να μην μπλέξει με την κίνηση. Για λέγε.
1: Ναι. Επαναλαμβάνω ότι η Γαλλία είναι μια πλήρης ομάδα. Μα δεν είναι τυχαίο που κυριαρχεί κιόλας τα τελευταία χρόνια η Γαλλία. Δηλαδή, το 16 πήγε στον τελικό του Euro, έχασαν από την Πορτογαλία. Το 18 πήρε το παγκόσμιο κύπελλο. Το 22 πήγε στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου, έχασε τη διαδικασία το πέναρτι. Το 26 είναι γενικά αποδεκτή από όλους. Είναι μια φουρνιά καταπληκτικών ποδοσφαιριστών με έναν εξαιρετικό προπονητή. Δεν μπορεί να αφισβητεί. Μπορεί να είναι χαμηλό τον Ντεσάμπ, αλλά κάνει εξαιρετική δουλειά στη Γαλλία. Τόσα χρόνια συζητάμε για τον Ντεσάμπ, στο περιθώριο τον έχουμε. Είναι καταπληκτικός προπονητής, εξαιρετικός προπονητής.
0: Είναι αδικημένος.
1: Αδικημένος. Εξαιρετικός.
0: Αυτή είναι η λέξη.
1: Ναι. Και σαν ποδοσφαιριστής είχε αυτήν την... δεν ήταν πρώτο όνομα, αλλά ήταν ο εργάτης του Ζητάν.
0: Ναι.
1: Ήταν ο εργάτης του Ζητάν. Ναι. Μπράβο τους, παίζουν καταπληκτικό ποδόσφαιρο, πολύ καλός προπονητής και μια ομάδα που χαίρεσαι να την βλέπεις. Αλλά επειδή δεν είναι πρωτάθλημα δια 36 αγωνιστικών που κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα θα επικρατήσει ο καλύτερος, είναι νοκάουτ τα παιχνίδια. Ένα παιχνίδι να σου στραβώσει, ένα παιχνίδι τύχει να σου γυρίσει την πλάτη, καταλαβαίνεις. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν οι ανατροπές. Εξάλλου, όταν θα παίξει με Ισπανία, Πορτογαλία, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Πάρα πολύ πιο δύσκολα. Όμως βλέπω ότι το μονοπάτι των φαβορί είναι περίπου. Δηλαδή και η Αργεντινή πάει από το μονοπάτι θεωρητικά άνετα στους τέσσερις. Η Γαλλία το ίδιο. Λέμε θεωρητικά τις πιθανότητες να είναι κατά πολύ με το μέρος τους. Η Βραζιλία λίγο πιο ατυχή, γιατί έπαιξε με Ιαπωνία που ήταν καλή ομάδα, παίζει με Νορβηγία που είναι καλή ομάδα, μετά παίζει με Αγγλία. Στους 8 πέφτει με Αγγλία. Στους 8 πέφτει με Αγγλία είναι η Βραζιλία. Πιο ατυχή η Βραζιλία, πιο δύσκολο το δόντις. Να δούμε και την Αγγλία. Δεν είναι, ξεγράφεται η Αγγλία.
0: Ο δεν τους ξεγράφει.
1: Για το όνομα του Θεού.
0: Δεν τους ξεγράφεις. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο. Παιδιά, έχει πάρα πολύ κίνηση στη Λέμεσο. Μου στέλνει φωτογραφίες από το σημείο εκεί. Και βασικά έχει κίνηση από τη Μονή μέχρι τον Άγιο Αθανάσιο. Κατάλαβες για πόσα χιλιάδες
1: μέτρα. Αναγία, μαρτύριο.
0: Μαρτύριο. Στα κόκκινο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, η Νορβηγία χτες τη βλέπαμε. Την έβλεπα. Ο Αντρέας δεν την έβλεπε τόσο πολύ.
1: Ναι, είμαστε σε το κέντρο εκεί. Από μακριά την βλέπαμε. Μετά τον γκολ είδαμε ασφιχτική πίεση από πλευράς Αχτής Ελεφαντοστού. Πίεσε πάρα πολύ. Κατάφερε να ισοφαρίσει.
0: Πάρα πολύ.
1: Αλλά και πάλι όταν ισοφάρισε δεν συνέχισε να πιέζει. Πήρε και πάλι την πρωτοβουλία.
0: Τους δώσανε.
1: Και πήρε την νίκη με τον Χάλαντ. Η Νορβηγία πήρε την νίκη και είναι μεγάλη επιτυχία. Μου αρέσουν οι πανηγυρισμοί που κάνουν οι Νορβηγοί. Είναι μοναδική, ρε παιδί, με το κουπί.
0: Ναι.
1: Βίκινς και ο άλλος έβαλε το είδε στο Χάλαντ με το.
0: Το είδα,
1: ναι. Πολύ ωραία.
0: Με τα κέρατα του.
1: Το καπέλο του, ναι. Η Νορβηγία είναι μια καλή ομάδα στα στάνταρ της Νορβηγίας, δηλαδή στα στάνταρ του Μαρόκου, στα στάνταρ της, καταλαβαίνετε.
0: Ο Στάθης λέει βλέπω Νορβηγία τελικό. Δεν περνάει τους Βραζιλιάνους. Με την εικόνα που είχα χτες της Νορβηγίας, που έπαιξαν με την καλή τους εντεκάδα, έτσι, γιατί προχτές βάλαν τα δεύτερα.
1: Ναι.
0: Ξέρω πώς θα τους περάσει. Που οι Βραζιλιάνοι δεν είναι top, δεν είναι καμιά. Αλλά δεν νομίζω.
1: Κοίταξε, η Αχτή Ελεφαντοστού έχει καλύτερη παράδοση από την Νορβηγία. Να τα μετράμε και αυτά.
0: Η Αχτή Ελεφαντοστού, τι είναι, γενικά στο Μουντιάλ.
1: Ναι, στα Μουντιάλ. Έχει καλύτερη παράδοση. Η Νορβηγία τώρα φτιάχτηκε, δηλαδή τόσα χρόνια η Νορβηγία. Δεν τζέκαμε τίποτε. Καταλαβαίνεις, είναι και αυτό να περάσουμε, είναι το νοκάουτ, προηγούμαστε, να προσέξουμε. Είναι καλή ομάδα. Εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι το Μεξικό είχε μία ώρα καθυστέρηση. Είχε καταιγίδα. Καταιγίδα, μία ώρα καθυστέρηση.
0: Είδα, αφού ξύμνησα.
1: Ξύμνησα
0: και.
1: Γράνει, κοιμάσαι, σύρε.
0: Κοιμάμαι όσο μπορώ. Αλλά έλα να σου πω, είδα ότι είχε καθυστέρηση, αλλά μετά δεν ήξερα. Και το πρωί που ξύμνησα. Πώς το λένε, παίζανε ακόμα. Ενώ έπρεπε να τελειώσουν 5.30-6
1: και...
0: παρά, παίζανε μέχρι τις 7 σχεδόν. 7
1: ναι, και καθυστέρησε μία ώρα η έναρξη του αγώνα, αλλά ήταν και ηφαίστειο το γήπεδο, το θρελικό γήπεδο. Θρελικό είναι αυτό το γήπεδο. Να.
0: Το Αζτέκα.
1: Ναι. Θρελικό γήπεδο, πραγματικά. Και το Μεξικό του Αγκύρε. που κανένας δεν το υπολόγιζε. Εγώ υπολόγιζα ότι θα περάσει άνετα τον όμιλό του. Επέτυχε την τέταρτη διαδοχή, γίνει του νίκη. Τέσσερις νίκες στο Μεξικό. Να μου πεις, η αντίπαλή του ήταν στα μέτρα του, δηλαδή είναι οι ομάδες περίπου της ίδιας δυναμικότητας με το Μεξικό. Mm-hmm. Πάνω κάτω. Τώρα έχει δύσκολο έργο. Το Μεξικό παίζει με την Αγγλία, νομίζω.
0: Το Μεξικό.
1: Νομίζω παίζει με την Αγγλία. Κάπου το διάβασα. Παίζει με την Αγγλία.
0: Yes.
1: Παίζει με την
0: Αγγλία. Κάτσε να περάσει το Κονγκό.
1: Νομένο...
0: περίμενε.
1: Να το περάσει.
0: Περίμενε.
1: Μα γιατί.
0: Τα σκοράρει το Κονγκό σήμερα. Στο δίνω. Έχω πληροφορία. Τηλέφωνο από τον Πίκφορντ. Ότι δεν είναι. Το βουνάει το μικρό το δαχτυλάκι. Mm. Να μην φάει ένα γκολ ο Πίκφορντ. Από πού πήγαν οι Άγγλοι με τον Πίκφορντ.
1: Δεν παίρνω από τη σκέψη μου ότι η Αγγλία θα νικήσει το κόμμα.
0: Ναι, θα φάει γκολάκι όμως. Και θα τους αγχώσει. Α. Και το It's coming home, it's coming home θα ακουστεί πιο δυνατά από ποτέ στο γήπεδο.
1: Τελικά είναι συμπαθείς οι Άγγλοι ή ασυμπάθιστοι, ρε παιδί.
0: Εγώ δεν τους συμπαθώ.
1: Μάλλον το δεύτερο.
0: Ποτέ δεν τους συμπάθω.
1: Είναι και έτσι
0: γιατί στην Κύπρο έχουν συμπάθεια στους Άγγλους.
1: Περισσότερο στις ομάδες.
0: Στις ομάδες είναι παγκόσμιο.
1: Τρελό με τις ομάδες.
0: Ναι, στις ομάδες δεν είναι. Στην εθνική λέω.
1: Λόγω των ομάδων έτσι, επειδή γνωρίζει τους παίχτες όλους αυτά, σάτε, άσμε και την Αγγλία.
0: Ήταν μια ομάδα, για μένα ποτέ δεν τη χώνεψα αυτήν την ομάδα. Δεν ξέρω,
1: Να σου πω γιατί. Γιατί δεν παίζει ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Άχρωμη πρόσφαση.
1: Γιατί έγιναν οι περισσότεροι με τη Βραζιλία. Γιατί ήταν οι μάγοι της μπάλας, έπαιζαν καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Καταπληκτικό. Θυμούμε μικρή παρομοίρα να δούμε τη Βραζιλία, βλέπαμε τους θεούς μας. Ήταν μοναδικό αυτό το πράγμα. Εκείνη η φουρνιά του, που την ζήσαμε περισσότερο, του Σόκρατες, του Ζίκο, του Φαλκάο, του Τζούνιορ, του Έντερ. Μα τι παίχτε, του Σερέζο, του. Ο Σερέζο είναι σπουδαίο. Ήταν τρομερή ομάδα. Αλλά είχαν το ενώ Πέρες που ήταν τερματοφύλακα.
0: Αυτό το.
1: Τους πρόσεχε.
0: Κέλης, ο Βάλτιν Πέρες. Ο Βάλτιν Πέρες.
1: Ναι. Δεν μπορούσε να κάνουμε μεταγραφή ήταν τερματοφύλακα.
0: Έλαντε. Η καλύτερη Βραζιλία με το χειρότερο τερματοφύλακα. Δεν είχε έτσι πράγμα.
1: Ναι. Πάντα όμως τους εχαρακτήριζαν έτσι μια επιπολαιότητα. Δεν πρόσεχαν. Δηλαδή μπορεί να προηγούν τα 2-1 φουλ επίθεση. Ρέματα ευλοημένα όταν θέλει 10 λεπτά προσέχεις και λίγο τα νότα σου. Γίνεται να σου βάλει ο Πάολο Ρώση 3 γκολ.
0: Ο Πάολο Ρώση. Πού έπαιζε το Πάολο Ρώση, ήταν Περούτσια τότε.
1: Περούτσια, ο Πάολο Ρώση.
0: Δεν είχε τις πράγμα εκείνο το παιχνίδι. Με στοιχιώνει αυτό το παιχνίδι, το θυμάμαι.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Έκλαιγα πρώτη φορά που έκλαιγα. Ήμουν μια μικρός ώρα από τα νεύρα μου, από τη στεναχώρια. Τι να κάνουμε.
1: Και
0: καλημέρα στην κυρία Νίκη. Μας λέει ότι στη Λεμεσό κάνουν τώρα απεργία οι βοθροκαθαριστές και πιθανώς λόγω της κίνησης. Πάντως στη Λεμεσό μου στέλνετε φωτογραφίες και λοιπά από τον δρόμο. Γίνεται χαμός. Χαμός. Προς Λεμεσό.
1: Άλλος ένας επιθετικός της Ιταλίας που βάλε πολλά γκολ σε ένα μουντιάλ και χάθηκε ήταν ο Σκυλάτσι.
0: Τον αγαπώ όμως πολύ το Σκυλάτσι. Όπου έβλεπα παλιότερα βίντεο και λοιπά και όπου βρισκόταν και λοιπά, πάρα πολύ, διότι ήταν, πότε είχε βάλει τα πολλά γκολ.
1: Το 90. Και εκείνος ο Ρώσος που έβαλε τα πολλά γκολ 5 σε ένα ο Σαλέγκο,
0: ναι.
1: Νομίζω είναι το 94 ο Σαλέγκο. Ο Πάολο Ρώση έφυγε από τη ζωή πριν 2-3 χρόνια.
0: Ο Ρώση,
1: ναι.
0: Ξέρεις ποιος πέθανε σήμερα.
1: Ο Σασάκος.
0: Ο Ταμτάκος.
1: Ο Σασάκος, ακρίμα.
0: Έτοιμα όμως.
1: Ναι, ήταν, ναι, άφησαν τη σφραγίδα του αλίμονο. Ήταν μοναδικός σε αυτό που έκανε.
0: Νομίζω ο καλύτερος για αυτό το ρόλο που ενσάρκωνε στη τηλεόραση, στο κινηματογράφο δεν υπήρχε.
1: Yeah, ναι, ήταν
0: απόλυτα ταυτισμένος με τους
1: Τσιγκάνους. Απόλυτα ταυτισμένος. Απόλυτα.
0: Ναι, το
1: Μεξικό. Σήμερα έχουμε η Αγγλία. Ρε, μα η Αγγλία γίνεται να μην νικήσει το Κόγκο. Για το όνομα του Θεού. Να μην μπαμπήσω.
0: Να αγχωθείς.
1: Να μην μπαμπήσω.
0: Να μην μπαμπήσω.
1: Τελικά οι Ουρουγουανοί επήγαν πίσω οι Ουρουγουανοί.
0: Όχι, μόνοι τους.
1: Μόνοι τους.
0: Τους ακύρωσε το τσάτ. Τα ακύρωσε και Να σου πω όμως, εγώ είδα από τους διαλόγους του Μπιέλσα με το, στα αποδυτήρια με τους αρχηγούς.
1: Ναι.
0: Εγώ θυμάσαι, είχα πει, έχουν τον Μπιέλσα και αυτό είναι επικίνδυνο για την, αυτή την ομάδα. Τη διάλυσε την ομάδα μόνος του.
1: Ο Μπιέλσα.
0: Είναι προπονητής ο Μπιέλσα.
1: Ξέρεις κάτι, μου κάνει εντύπωση.
0: Μα τι έκανε ο Μπιέλσα, βέβαια.
1: Τίποτα.
0: Α.
1: Λοιπόν, ήθελα.
0: Το λένε λόκο, δηλαδή τρελό.
1: Ήθελα, πάντα ακούω τον Πεπ Γκουαρδιόλα, έχει πρότυπο τον Μπιέλσα, ο Αλφα έχει πρότυπο. Μα τι έκανε ο Μπιέλσα?
0: Τίποτε,
1: πήραν στην.
0: Εκτός από να κάθεται στα γόνατα.
1: Τίποτε, ένα Λιμπερτατόρε πήρε. Ναι. Όπου επήγαινε δεν επέτυχε. Πήρε ένα τίτλο στη δεύτερη κατηγορία με τη Λίτς.
0: Με τη Λίτς, στην Champions.
1: Και τι έκανε ο Μπιέλσα?
0: Champions ή πιο ελληνικά.
1: Champions.
0: Champions, ναι. Παρακάτω.
1: Τι. Δεν έχει να επιδείξει κάτι, δηλαδή. Τον έχουν τόσο ψηλά τον Μπιέλσα και δεν έχει να επιδείξει τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Το πρόγραμμα σήμερα, πέρα από τους Άγγλους που ανησυχεί ο κύριος Ανδρέας. Βλέπω τον κουβά να έρχεται μεγάλος,
1: μεγαλοπρεπέστατος με τους Άγγλους. Θέλω να περάσει.
0: Αχνοφαίνεται ο κουβάς.
1: Θέλω να περάσει η Αγγλία. Ανησυχώ, θα περάσει η Αγγλία. Εγώ βλέπω και την Αμερική.
0: Την Αμερική τη βλέπω πάρα πολύ.
1: Τη βλέπω,
0: πάρα
1: τη βλέπω. Και την Αμερική να κερδίζει. Το τρίτο παιχνίδι γέρονται προς το Βέλγιο.
0: Δεν ένα κολλάκι θα το φάνε οι Άγγλοι που να βαράνε κάτω τον το πισινό του, ένα κολλάκι θα το φάνε. Δεν υπάρχει θέμα.
1: Τώρα η έγκυα του καταλάβετε ποια
0: όχι, είναι. Όχι, καμία έννοια.
1: Για να μπορεί να παίξει τον κολλάκι.
0: Όχι, δεν έχω όχι, όχι, όχι, καμία αλήθεια. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Σήμερα δεν θα ασχοληθώ τίποτα. Σήμερα.
1: Το αποσύρω.
0: Θα ασχοληθώ. Όμως το Βέλγιο Σενεγάλη είναι το μοναδικό παιχνίδι από τα τρία που δεν έχει φαβορεί.
1: Γέρνω προ το Βέλγιο.
0: Ενώ οι άλλοι είναι απόλυτο φαβορεί, οι Άγγλοι και οι
1: Αμερικανοί.
0: Αυτό είναι πιο μοιρασμένο με φαβορεί το Βέλγιο.
1: Πάντως έχει καλά στοιχεία για το Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Έχει παίχτες. Ο Ντεπρού είναι, ήταν για χρόνια ο κορυφαίος μέσος παίχτης. Τελειώνω. Ο Τροσάρ τώρα που κάνει τρομερό
0: μοντιάλ. Καλός είναι. Τροσάρ είναι καλός. Πάντα μ' αρέσει.
1: Και πανέρχεται για το μωρό. Ο Λουκάκο.
0: Ναι, ναι, μάνα μου το μωρό. Μάνα μου το μωρό. Για πάμε διαφημίσεις, δελτίο και επιστρέφουμε με το τρίτο ημίωρο. Για πάμε διαφημίσεις, δελτίο και επιστρέφουμε με το τρίτο ημίωρο.

0: 2026 Κύπρου. Η Στίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
3: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λεμεσού η 46χρονη γυναίκα, θύμα της εγκληματικής ενέργειας που συγκλονίζει την κοινωνία. Η 46χρονη γυναίκα φέρει τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα από το υπηρεσιακό όπλο του αστυνομικού συζύγου της, που στη συνέχεια έθεσε τέρμα στη ζωή του. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας, η οποία ψάχνει απαντήσεις και στα τηλεπικοινωνία. Δεδομένα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 58χρονος, ο οποίος χθες το βράδυ χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, ενώ κινεί το πεζό σε δρόμο στο χωριό Ρούντα της επαρχίας Λευκοσίας. Υποστήριξη στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΕΕ για το Κυπριακό εξέφρασαν σε κοινή τους δήλωση η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Καγιά Κάλλας, η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος και ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάνκους Μπρούνερ μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χαγκάν Φιντάν μετά τη συνάντησή τους στην Άγκυρα. Η Τεχεράνη θέτει ως προϋπόθεση για τη συνέχιση των απευθείας συνομιλιών με την Ουάσιγκτον την τήρηση των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να καταστρέψουν πλήρως τις υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο. Επισκέφθηκε μονάδες του Ισραηλινού στρατού στο λιβανικό έδαφος. Εφιάλτης δίχως τέλος στη Βενεζουέλα. Σχεδόν στους 2.000 φτάνει ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την χώρα στις 24 Ιουνίου. Πάνω από 50.000 αγνοούμενοι, δεκάδες χιλιάδες άστεγοι και καταστραμμένες υποδομές συνθέτουν το σκηνικό της πρωτοφανούς καταστροφής. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποιεί για κινδύνους επιδημιών και οξείες ελλείψης τροφίμων, ενώ το Παγκόσμιο Επισητιστικό Πρόγραμμα ζητά 50 εκατομμύρια δολάρια για βοήθεια. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 με 33 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
5: Super Sport 104.
6: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
8: Όλοι πάμε Στεφανή!
7: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22-699-699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή.
9: Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για

0: όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
1: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
0: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
5: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Επιστρέψαμε, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Η Ομονιάκα δίνει το πρώτο φιλικό σήμερα. Και είναι και τηλεοπτικό.
1: Τηλεοπτικό.
0: Ομόνια TV.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Έλα, αγάπες, είναι. Θα το
1: μα η ώρα 7, η ώρα 7 είναι η Αγγλία.
0: Ναι, να προτιμήσει. Ομονιά, τι θα προτιμήσει, την Ομόνια
1: την Ομόνια. Την Ομόνια. Την Ομόνια. Το καταλαβαίνω, ναι, αλλήμον, ο φίλος μου ο Κουμπάρης, τον οποίο βλέπω συχνά, λέει μου: περιμένω το 22 του μήνα να πάω γήπεδο Λαϊόν και διαφέρει με έναν τόπο.
0: Για το ευρωπαϊκό, ναι.
1: Ευρωπαϊκό. Έχω ακόμα ένα που βρήκα προχθές και μου έστειλε και χαιρετισμού να σου δώσω. Παίζουν όσο έχει κανένα τη Ακαδημία που.
0: Ο Μαρινό.
1: Εγώ το γνώρισα τον αδερφό του, τον Νίκο.
0: Ο Μαρινό από τα Λίνδια.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι, και
0: αυτό
1: με την Ομόνια. Ναι.
0: Μα είναι αυτό.
1: Ο αδερφός, ο Νίκος, ο Νίκος.
0: Άλλον θα λέμε. Ναι. Μικρός.
1: Ανησυχούσε και.
0: Μικρός.
1: Είναι νεαρός ο μικρός.
0: Νεαρός, τι είναι ο νεαρός.
1: 35.
0: Είναι αυτός.
1: 35 είναι νεαρός.
2: Ο Ελούι.
1: Ναι.
0: Ο Μαρινός.
1: Ο Νίκος.
0: Ο Νίκος σου είπε χαιρετίσματα.
2: Ναι.
0: Να τα βρούμε. Ελά σου πω τώρα αυτή τη στιγμή χαλάω την τηλεόραση στην κάτω. Έβαλα σκάν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Είχα δει όλα τα κανάλια. Με κόφτη. Πάμε. Η Ομόνια. Ο Μάη παρουσιάζεται σήμερα. Ο Μάη παρουσιάζεται σήμερα. Ο Μάη παρουσιάζεται σήμερα.
1: Ο Μάη παρουσιάζεται σήμερα.
0: Τα ανακοινωθεί μάλλον.
1: Φαίνεται ότι η Ομόνια να ψάξει σίγουρα άμεσα για τον επιθετικό, αλλά στο πρώτο ευρωπαϊκό του παιχνίδι η βάση της θα είναι οι παίχτες που υπάρχουν τώρα. Που προπονούν.
0: Βέβαια.
1: Ίσως να πάει με σέντερφορ. Τον Καγκουλή.
0: Μπορεί και
1: ή τον Νεοφύτου.
0: Τον Νεοφύτου. Τον
1: Καγκουλή. Ή τον Νεοφύτου. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι ο Καγκουλής είναι το που λένε τον Μπέρκο.
0: Είναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ή τον Νεοφύτου. Φαίνεται ότι ο Σλοβαίνος ίσως και σήμερα αύριο να ανακοινωθεί.
0: Ο Κάρνιτσι. Ναι. Χτες τελείωσε το συμβόλαιο του για την Πικάνα.
1: Ίσως και σήμερα αύριο να ανακοινωθεί από την Ομονία. Δεν βιάζονται στην Ομονία, έχουν εμπιστοσύνη στο δυναμικό που διαθέτει αυτή τη στιγμή η Ομονία. Πιστεύουν ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν, είναι μια καλή ομάδα. Οπωσδήποτε όμως δεν νομίζω να μην τους προβληματίζει ότι χάνουν 45 γκολ, 20 ασίστ, το καλύτερο δίδυμο που είχαμε τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο.
0: Υπάρχει περίπτωση να μην τους προβληματίζει.
1: Για το όνομα του Θεού, δηλαδή, ναι. Από την άλλη, εντάξει, το βλέπουν και επαγγελματικά και οικονομικά. Μπήκαν πάρα πολλά λεφτά στα ταμεία της Ομόνιας. Μπορεί να κάνει σπουδαίες μεταγραφές, δυνατές μεταγραφές. Που πιστεύω ότι η Ομόνια θα κάνει 4 δυνατές μεταγραφές. Μιλάνε για αυτόν τον δεξίμπακ ότι έχει πολύ καλά στοιχεία, πάρα πολύ καλά στοιχεία, ακόμη καλύτερα από τον Μασούρα και τον Τιουκού. Να μην ξεχνάμε ότι η Ομονία δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο παίχτες που έχασε. Από την περσινή εκπληκτική Ομονία έχουν φύγει 5-6 παίχτες. Δηλαδή είναι ο Μαέ, είναι ο Σεμέδο, είναι ο Μασούρας, είναι ο Τιουκού της τελευταίας διμηνίας, είναι ο Κυριακίδης της τελευταίας διμηνίας. Ο Κυριακίδης.
0: Εντάξει, είναι απουσία. Είναι. Να βάζω απώλεια τον Κυριακίδη τώρα. Θα τον βάλω για απώλεια τον Κυριακίδη.
1: Ναι, την τελευταία διμηνία
0: αντιπεξήλθε
1: με τον
0: μια
1: Κυριακίδη.
0: Χαράπη,
1: μια
0: απλά χαράπη. Δεν είναι απώλεια ο Κυριακίδης γιατί αντικαθίσταται εύκολα.
1: Ναι.
0: Και ο Ντιουγκού θα αντικατασταθεί εύκολα. Ο Μασούρας είναι δύσκολο.
1: Με οι αυτό που παίρνουν λένε ότι είναι.
0: Αυτός είναι καλύτερος. Ναι, αυτός θεωρητικά είναι καλύτερος από τον Μασούρα.
1: Ναι.
0: Αλλά κάτσε να δούμε να κλείσουμε τα γράφη. Αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος ο κύριος Ζαν Κάρνιτσινγκ.
1: Ναι. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι η Ομόνια θα κάνει δυνατές μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Μέχρι εδώ. Λοιπόν.
0: Η ανόρθωση
1: θα πάρει
0: Σέρβο τελικά. Φαίνεται ότι θα είναι Σέρβο.
1: Γιατί αναβάγησε με αυτόν τον.
0: Δεν τα βρήκα.
1: Ξέρεις, διστακτική, διότι έρχονται σε μια ομάδα που έχει εμπάρκο, που ήρθε πέρσι 7η. Καταλαβαίνεις, ένα προπονητή ο οποίο ήταν στη Τζελουά.
0: Ουνιόν Σεντζιλουά. Όχι, δεν ήταν σε αυτήν.
1: Ήταν.
0: Μα ποιο, ο Κέρετ.
1: Ο Κέρετ ήταν. Ήταν σε αυτή που είναι η νέα δύναμη τα τελευταία χρόνια.
0: Ήτανε προπονητής.
1: Δεν ξέρω αν τον τελευταίο χρόνο ήταν. Τα τελευταία χρόνια.
0: Απέτσι που πήγαν Champions League ήταν αυτός δηλαδή.
1: Ψάξε το.
0: Νομίζω να το
1: πει. Ήταν, το διάβασα.
0: Και άλλα και πώς ήταν στην Κύπρο τώρα.
1: Ξέρω και εγώ, ρε παιδί μου.
0: Μου κάνει εντύπωση αυτό.
1: Ναι, ήταν.
0: Γκέρετ, θα το δω. Τέλος πάντων.
1: Και, ναι. Ναι, πάει για Σέρβο τώρα. Σέρβο
0: προβλήμα. Έτσι ακούγεται ότι πάει για Σέρβο, ναι. Έτσι ακούγεται, αλλά δεν υπάρχει κάτι.
1: Παραπήγαινε το θέμα προπονητή στην ανόρθωση. Ναι, διότι η ανόρθωση να μπήκε ο Ιούλιος και να έχει προπονητή.
0: Πάντως, πώς το λένε, ο Χρήστος Μαραγκός θα ανακοινωθεί σήμερα αύριο σαν εκτελεστικός.
1: Μεγάλη επιτυχία. Ναι. Το θεωρώ επιτυχία. Είναι ένας επιτυχημένος με ό,τι έχει καταφέρει.
0: Επιχειρηματίας, ναι.
1: Επιτυχημένος. Ναι, ναι. Διορατικός.
0: Ιούλιο του 22 με Ιούνιο του 23, ένα χρόνο.
1: Στην αυτή την δύναμη. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Το διάβασα. Εγώ δεν το για τον Μαραγκό έχω να πω τα καλύτερα. Και στις επαφές του είναι αποτελεσματικός. Είναι επιτυχημένος με ό,τι έχει καταπιαστεί. Είναι επιτυχημένος.
0: Ναι.
1: Να μην. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη επιτυχία εάν είναι κοντά στην ανόρθωση. Εκτελεστικός πρόεδρος θα είναι.
0: Yes.
1: Ναι.
0: Yes.
1: Ναι.
0: Yes.
1: Έχω, για μένα έχω να πω τα καλύτερα.
0: Άρα θα περιμένουμε ανακοίνωση μάλλον εντός της ημέρας. Έτσι από ό,τι καταλαβαίνω. Ορίστε, το φτιάξα την πάνω τηλεόραση. Έχει όλα τα κανάλια. Και Άνκαρα TV και Μπαϊράκ και ό,τι θες έχει πάνω.
1: Ξεχνάμε ότι από πολύ νεαρή ηλικία ο Χρήστος ο Μαραγκός, με ό,τι καταπιάστηκε δεν πέτυχε. Διαθέτει τον μεγαλύτερο διαδικτυακό όμιλο. Οι επαφές του είναι μοναδικές.
0: Άρα είναι επιτυχία για την επιτυχία έχει ένα τεχνοκράτη.
1: Τι να κερδίσω εγώ από τον Μαραγκό?
0: Είπα κερδίσει από τον Μαραγκό.
1: Εγώ λέω αυτά που πιστεύω. Τον εγνώρισα από κοντά, συνεργαστήκαμε τα τελευταία χρόνια.
0: Άλλο ρωτώ. Είναι για την ανόρθωση, είναι ένας τεχνοκράτης ο οποίος έρχεται στην κατάλληλη θέση και είναι και ανόρθωση άντες.
1: Στην κατάλληλη θέση.
0: Μάλιστα, αυτό.
1: Μικρός ήταν Απολλωνίστας. Ναι, ο αδερφός του έχει την γυναικεία ομάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά τελειώνω με μία λέξη. Είναι επιτυχημένος.
0: Ναι, είναι επιτυχημένος. Αυτό είναι το βασικό. Στη Νέα Υόρκη έχει ανοίξει μαγαζί που λέγεται Χαλό Χαλούμι. Και είναι Κυπρέος, Κώστας Κωνσταντίνος Παπαδάκης. Για τον, πάνω, στην πάνω τηλεόραση.
1: Α, στην πάνω.
0: Στην πάνω, ναι.
1: Ένα το
0: Χαλό Χαλούμι.
1: Να το βρεις τώρα, να
0: το βρω τον κύριο.
1: Να το ψάξεις.
0: Κωνσταντίνος Παπαδάκης, έχει και σημαίακια της Κύπρου, είναι Πανογιάννος. Βάλε χορηγό, βάλε χορηγό.
2: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
3: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
4: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
3: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
4: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
3: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Για να μην φεύγουμε από την Ομόνια και από την ανόρθωση, πάμε στα του ΑΠΟΕΛ. Γιάννος Παπαγιάννου στη γραμμή. Καλημέρα, Γιάννο.
1: Έλα, ρε Γιάννο.
5: Και καλημέρα, Αντρέα, και στους ακροατές μας.
0: Πώς τον είδες τον Αντρέα, σε φόρμα χτες?
5: Ναι, είναι σε φόρμα ο Ανδρέας.
0: Άμα είναι δίδυμο με τον Παμοϊσέως, παρολί του ειν, πώς το λένε.
1: Είχε καιρό να το από κοντά τον Παμοϊσέως, περάσαμε πολύ ωραία. Είναι ευχάριστη η παρέα του, ρε παιδί μου.
5: Οι παγιές καραβάνες.
0: Δεν το συμφέρει
1: από φόρμα. Είναι ευχάριστη η παρέα του Στέλιου. Μάλιστα.
5: Περάσαμε ωραία, μια χαρά.
1: Ναι. Γιάννο, έτσι, χαροποίησε τον κόσμο του από εδώ. Τώρα ο Αγγελόπουλος είναι ένα νεαρό παίκτη, εντάξει, πολύ περισσότερο. Είναι προηγουμένω ο Λιμνιός. Προσπαθούμε με τον Παναγίδη. Φαίνεται ότι γίνεται δουλειά. Υπάρχει χρήμα στο ΑΠΟΕΛ.
5: Εντάξει, υπάρχει χρήμα στο ΑΠΟΕΛ, είναι σχετικό. γίνεται μια, μια προσεγμένη προσπάθεια, μελετημένη προσπάθεια καλύτερα θα έλεγα όσον αφορά την ενίσχυση. Και διαφορά είναι ότι πλέον υπάρχει τεχνικός διευθυντής, αθλητικός διευθυντής όπως είναι ο κύριος Ρίζας, που η δουλειά του αυτή είναι πάνω στον θέμα του προγραμματισμού, γίνεται βήμα-βήμα, αξιολογούνται κάποιες περιπτώσεις και όταν είναι εφικτό προχωράνε. Στην περίπτωση του Αγγελόπουλου, αυτό που έμαθα αργά το βράδυ είναι ότι ήταν μια περίπτωση που αξιολογήθηκε από τον κύριο Βρίζα και από τον κύριο Παπαδόπουλο στις τελευταίες μέρες. Είναι γνωστό ότι τον ήθελε η Πάφος. Φαίνεται ότι δεν προχώρησε η συμφωνία ανάμεσα στον Εθνικό Άχνας και με την Πάφος. Και,
0: η Πάφος τον ήθελε και δεν προχώρησε αυτό που λες. Δεν τα βρήκαν στο οικονομικό.
5: Δεν τα βρήκα στο οικονομικό. Η περίπτωση όμως είχε αξιολογηθεί τις τελευταία 24 ώρα από τον κύριο Βρίζα και τον κύριο Παπαδόπουλο και έδωσαν τη συγκατάθεση τους. Έγινε η επαφή με τον Εθνικό Άχνας. Το απόλυτο έδωσε ένα σημαντικό ποσό, γύρω στις 150.000 ευρώ από την κομμάτι.
0: Τόσο είναι.
5: Το ΑΠΟΕΛ, ναι.
0: Τόσο είναι.
5: Και είναι πολύ πιθανό να υπάρχει και ποσοστό μεταπόληση σε περίπτωση
0: από προχωρήσει,
5: έτσι τον deal έχει γίνει. Θα είναι για 4 χρόνια μέχρι το 2030. Είναι ένας προσφεριστής δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός, ψηλός 1,86. Το προτέρημα που έχει είναι ότι δεν είναι μόνο κεντρικός αμυντικός, μπορεί να αγωνιστεί και ως αναστατικός χαφ. Έτσι κρίθηκε ότι είναι μια αξιόλογη περίπτωση και προχώρησαν στην αποκτησή του. Άλλωστε είχε 25 συμμετοχές με τον Εθνικό Άχνα στην περσινή αγωνιστική περίοδο. Ήταν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του Εθνικού. Κρίθηκε ικανός για να ενταχθεί στο ΑΠΟΕΛ.
0: Τώρα η συνέχεια ποια είναι στο ΑΠΟΕΛ όσον αφορά τον σχεδιασμό, γιατί το ότι θέλει παίχτες, θέλει παίχτες.
5: Το θετικό είναι ότι τα αφέρω του ΑΠΟΕΛ μέχρι στιγμής έχουν υλοποιηθεί. Δηλαδή η ανανέωση με τον Λαΐφη, που ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο, είναι γνωστό. Ήθελε τον Ματσίνη, τον κράτησε. Υλοποιήθηκε με τα γραφή του Δημήτρη Λιμιού, που για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή υπάρχει η εντύπωση ότι θα είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να κάνει την διαφορά στο ΑΠΟΕΛ και είναι ένας παίχτης τον οποίο είναι γνωστό ότι αγωνίζεται ως εξτρέμ. Όμως κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι και ο κύριος Παπαδόπουλος τον έχει και έχει στο μυαλό του και να τον δοκιμάσεις και σε μια άλλη θέση, τη θέση του δεξιού μπακ. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει λύσεις και στη μεσαία γραμμή, τόσο ως εξτρέμ, μπορεί να αγωνιστεί και ως επιτελικός, μπορεί να αγωνιστεί και ως στα άκρα της άμυνας. Θα το δούμε στην πορεία, στην προετοιμασία, σε ποια θέση θα αγωνιστεί. Και από εκεί και πέρα φουλάρε το ΑΠΟΕΛ για επιθετικό και για επιτελικό μέσο. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι για αυτές τις συγκεκριμένες θέσεις θα προσπαθήσουν να έρθουν ποδοσφαιριστές που θα έχουν ευνοσμένη αξία. Δεν το λέμε αυτό ότι θα κάνουν την οικονομική υπέρβαση.
1: Ναι, αλλά είναι λογικό. Χρειάζεται και κάτι έτσι, έναν γκράχτηρα, παιδί μου. Έναν πιο ηχηρό όνομα.
5: Ναι, έναν παίχτη και το δεκάρι το καλό και έναν επιθετικό που μαζί με τον
0: Πιέρο. Είναι ο Μάγερ, πώς λέγεται.
5: Περιμένω στο για τον Μάγερ. Περιμένουν απάντηση. Περιμένω την απάντηση, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οποιαδήποτε απάντηση, όμως είναι πάντα σε περίοπτη θέση η περίπτωση του Μάγερ, διότι και για τον Ματσίνη όλα συνηγορούσαν ότι δυσκόλευε η περίπτωσή του και όμως τελικά παρέμεινε στο ΑΠΟΕΛ που θα είναι για 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, για τον Ματσίνη. Δηλαδή θα είναι με μειωμένες απολαβές με σύγκριση των συμβόλαιων που είχε, όμως θα έχει και ένα συμβόλαιο γύρω στα 3 χρόνια. Αυτό θα το δούμε, αν θα επιβεβαιωθεί όταν θα υπάρξει οποιαδήποτε ανακοίνωση από το ΑΠΟΕΛ.
1: Στο Μάγερ δηλαδή έγινε το ίδιο, έγινε πρόταση για
5: μειωμένες απολαβές.
1: Και ακόμη δεν απάντησε.
5: ακόμη δεν απάντησε, έτσι θα αναμένουν στο ΑΠΟΕΛ.
1: Πόσο θα τον περιμένουν για να χάσουν και κάτι
0: όσο
1: ιδιαίτερο.
0: Χρειαστεί.
5: Όσο χρειαστεί. Όσο χρειαστεί.
1: Έπρεπε να το πω,
0: σου λέω με το...
1: Έπρεπε να το πω, και δύο χρόνια στο ΑΠΟΕΛ, μα θυμούνται μόνο τον κόλπο που πέτυχε αντί της Ομόνιας. Ναι, θυμούμαι τίποτε άλλο.
0: Είναι λίγο πράγμα.
1: Εντάξει, αλλά... τώρα μπορεί να θυμάσαι και τον κόλπο του Διαμαντάκου.
0: Αυτό πήγα να σου πω, είναι το Διαμαντάκου στο ίδιο.
1: Εντάξει,
5: ο Μάιερ πριν ξεκινήσει να έχει τα προβλήματα του, ήταν ειδικά στην περσινή αγωνιστική περίοδο, ήταν...
0: Ο Διαμαντάκος έφυγε το μεταξύ, είναι στο ρόστερ.
5: Διαμαντάκος, ναι.
0: Έφυγε, ναι.
5: Είχε, δεν υπήρχε, έληξε το συμβόλαιο του.
0: Ω, έληξε το συμβόλαιο του. Πού πήγε, ξέρουμε το μεταξύ.
5: Όχι,
0: δεν είδα. Ο Διαμαντάκος ήταν περιζήτο στην Ασία,
5: Στην Ασία ήταν μεγάλο όνομα.
0: Στην Ινδία που...
1: Καταλάβω πολύ που ποδόσφαιρο στην Ασία.
0: Ναι, παρέντα τις πελάρες.
5: Που το έκαναν και Κορεό, νομίζω.
0: Στην Ινδία ήταν, πώς τον είχαν για Θεό. Έβαζε γκολ σαν τα φιστίκια.
5: Ήταν ο
0: Ρονάλτο
5: εκεί που ήταν.
0: Και βέβαια.
5: Του είχαν και Κορεό.
0: Και βέβαια, Ντίμι. Τον έκαναν Ντίμι. We love Ντίμι, τον κυνηγούσαν οι Ινδές.
5: Μια άλλη σημαντική παραμετρός που δεν πρέπει να παραλείψουμε είναι τα διαρκείας του ΑΠΟΕΛ. 4.000, λίγο που έχουν πει μέσα, 4.000.
1: Είναι εκπληκτικός αριθμός για τέτοια εποχή.
5: Και 787 νέοι κατόχοι διαρκείας. Έτσι κέρδισε ο κόσμο που πέρσι δεν πήρε διαρκείας.
0: Τώρα ξεκινήσανε, θα πάρει κι άλλο πάνω, γιατί πληρώθηκε και ο κόσμος. Έτσι είναι ένα κομμάτι το οποίο το είπαμε.
5: Το δεύτερο στόχος που ήταν οι 5.000 πάει πλώρη για να σπάσει.
0: Νομίζω μέσα στην εβδομάδα πρέπει να κλείσει. Ναι.
5: Και ο πιο μεγάλος στόχος είναι οι 10.000.
0: Το δεκάρι, ναι.
1: Δέκαρε, στόχος 10.000, να πάει τόσο.
5: Υπάρχει στόχος, ναι,
1: 10.000.
5: Όταν σπάσει το πράγμα των 5.000, αντιλαμβάνεστε ότι λογικά θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Νομίζω...
1: Είναι όπως την ηλικία, Γιάννου. Άμα περάσεις τα 50, πάσεις βουρητά τα χρόνια. Δεν τα προλαβαίνεις.
0: Μετά δεν προλαβαίνεις.
1: Δεν τα προλαβαίνεις.
0: Είναι ένα πράγμα σε καλή υγεία.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Σε καλή υγεία κοντά της, για να πας κοντά της.
1: Για το όνομα του
5: Θεού. Και τα διαρκείας.
0: Να σε αγκαλιάσει η γη, το χώμα. Σε καλή. Ότι να είναι, μου λέτε πελάρες, να σου λέω εγώ πελάρες.
1: Μα τι πελάρες.
0: Σιγά, τάχα, αν πέρα στα 50 πάει, πώς το λένε, σαν νερό το
1: περνούν.
0: Σάπα περνούν. Δεν έχει τίποτα.
1: Οκ. Μην εστάσιμο.
0: Εγώ το βλέπω πιο αργά να πηγαίνει.
1: Μην εστάσιμος εκεί στα 49.
0: Εγώ το βλέπω πιο αργά να πηγαίνει.
1: Μην εκεί στα 49.
0: Δεν περνάει ο χρόνος.
1: Όπως έμεινε.
5: Σαν ο Ανδρέας νιώθει 20.
0: Όχι ρε.
1: Εγώ και ο Κωστάκης μείναμε στάσιμοι στα 67.
0: Ναι.
1: Κωστάκη, σε ευχαριστώ.
0: Όταν έχεις και έτσι επιτυχίες όπως θες ο κύριος Πογιατζής που το θα... Καθάρισε, με τι να κάνουμε δηλαδή.
6: Πέστε του κόσμου, ποιο τα επήρεψε.
0: Κανένα. Εμεί όλοι γιατί πήγαμε, φάγαμε και ήταν τέλειο το φαΐ.
1: Ναι,
6: ναι. Και...
1: ήταν τέλειο.
0: Και.
6: Ως εκεί. Δεν πήρε χίλια.
0: Αν δεν είναι πήγαινε έξω να ζεπάρει.
1: Πώς είσαι.
6: Εκπληκτικά καλά.
1: Μπράβο, χαίρομαι.
6: Εκπληκτικά καλά.
1: Χαίρομαι. Μπράβο. Μάλιστα.
5: Είναι όλοι σε φόρμα.
0: Είναι σε φόρμα, τον ακού το Κωστάκη. Είναι σε φόρμα. Τι άλλο έχουμε στο απόλυτο για να κλείσουμε, Γιάννο.
5: Απλώς μπορούμε να πούμε ότι από την κίνηση των διαρκείας φαίνεται και η ικανοποίηση από τον κόσμο ότι είναι δίπλα και στην διοίκηση, είναι ικανοποιημένη από την προσπάθεια που γίνεται και υπάρχει και προοπτική του επενδυτή. Καταλαβαίνεις ότι αυτή η προοπτική ότι υπάρχει θέμα ανοιχτό με τον επενδυτή, ότι σε κάποια στιγμή θα υλοποιηθεί, αυτό φέρνει την ικανοποίηση και φαίνεται από την κίνηση των διαρκείας. Αντιλαμβάνεστε ότι αν γίνουν και κάποιες καλές κινήσεις, κυρίως για το θέμα του επιθετικού και του επιθετικού μέσου, δηλαδή να έρθουν κάποια ονόματα που θα σκορπίσουν τον ενθουσιασμό, τότε αυτό θα είναι και θα σπρώξει ακόμη περισσότερες διαρκείες. Έτσι νομίζω ότι και η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ το έχει στο μυαλό της αυτό.
0: Γιάννο, τώρα δεν προλάβαμε να κλείσουμε κιόλας. Ο Ντράζιτς ρωτούν τι γίνεται.
5: Με τον Ντράζιτς δεν το έχει γίνει η πρόταση για ανανέωση.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
5: Δεν το έχει. Δηλαδή η πρόταση για ανανέωση έγινε στο Ματσίνη και στο Μάη.
0: Ναι.
5: Και αυτό ψάχνω για επιθετή.
1: Okay. Προς το παρόν, Γιάννο, η μεγαλύτερη δύναμη στο ΑΠΟΕΛ είναι ο Χάρης Φωτίου.
5: Εντάξει, ο Χάρης Φωτίου προσπάθησε να κάνει μια πολιτική όσον αφορά την διαφάνεια, να ενημερώνει τον κόσμο για το ότι συμβαίνει, και αυτό κέρδισε τον κόσμο. Και μέχρι στιγμής νομίζω ότι τα διαχειρίζεται όλα μια χαρά. Όμως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όλα σε λίγον καιρό θα αρχίζουμε να βλέπουμε αγωνιστικά το ΑΠΟΕΛ, και έτσι θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις.
1: Ασφαλώς χρειάζεται σημαντική ενίσχυση το ΑΠΟΕΛ.
5: Ό,τι κέρδισε τον κόσμο τον κέρδισε.
1: Ναι, ναι.
5: Τον κέρδισε. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Όμως πρέπει να γίνει μια ολοκληρωμένη σωστή δουλειά όσον αφορά τον προγραμματισμό, για να ανεβάσει την ποιότητα του ΑΠΟΕΛ, και με την υποστήριξη του κόσμου να προσπαθήσει να κάνει καλύτερο στην νέα αγωνιστική περίοδο. Mm-hmm. Είναι γνωστό ότι πάντα ο στόχος του ΑΠΟΕΛ είναι τα πρωταθλήματα, είναι να παίρνει τίτλους, να διακρίνεται στην Ευρώπη, είναι η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους. Όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι για να επανέλθει το ΑΠΟΕΛ σε αυτά τα μονοπάτια θα πρέπει να γίνουν αρκετά πράγματα. Mm. Γι' αυτό είπα ότι και τώρα στις δύο περιπτώσεις, του επιθετικού και του επιτελικού μέσου, θα πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις που θα ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας, και όπως αντιλαμβάνουμε σε αυτήν την κατεύθυνση πάνε, κοιτάζουν κάποιες περιπτώσεις, και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Γιάννο, καλή δουλειά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος στο κινητό του λήγησε 5.95, κερδίζει την τριόντα την μπάλα του Μουντιάλ. Ο φίλος ο Παράσχος στο κινητό του λήγησε 7.14, κερδίζει ένα βάουτσερ Pizza Hut. Ο φίλος ο 8.82 δεν έχει όνομα, λέει καλημέρα, κάτι να κερδίσουμε και εμείς, χάσαμε εντά. Κερδίζει την τσαντάρα της Αχναγάλ. Και ο 4.15 κερδίζει ένα δεύτερο βάουτσερ της Pizza Hut.
1: Το 30 προέρχεται από τις τρεις χώρες.
0: Τα χρώματα των τριών χωρών.
1: Που φιλοξενούν το Μουντιάλ.
0: Σωστά. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο, προς το μεσημεράκι, καινούργιο επεισόδιο μαζί με τον Ανδρέα στη Σέντρα. Να τα παρακολουθούν τα επεισόδια, λέμε έτσι διάφορα πράγματα. Μόνο μου για το Μουντιάλ εννοείται. Να είστε καλά. Καλό πρωινό.
2: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
3: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
7: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
3: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
7: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
3: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
9: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
10: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
11: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
15: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
16: Και ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Εντός της εβδομάδας ενδεχομένως να ολοκληρωθεί το θέμα του προπονητή στην ανόρθωση, με την κυρία να βρίσκεται σε επαφές με προπονητή, το όνομα του οποίου δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας. Για τη θέση του Προέδρου της εταιρείας, το όνομα του Χρήστου Μαραγκού, εξακολουθεί να βρίσκεται πρώτο στη λίστα. Το πρώτο φιλικό της προετοιμασίας της δίνει σήμερα η Ομόνια με αντίπαλο τη Δυναμό Βουκουρεστίου. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7:30 και θα μεταδοθεί από το Ομόνια TV. Η πράσινη είναι πλέον πολύ κοντά στον Κάρνιτσικ. Μετά τους Αγγελόπουλο και Λιμιό, στον Απόλλα αναμένεται σύντομα να ανακοινωθεί και ο Παναγίδης. Συνεχίζονται οι συζητήσεις με τον Μάγερ. Πολύ κοντά στην αποκτήση του Μπαμπόν Διαμπή βρίσκεται η Πάφος. Την ίδια ώρα που ο Λουκάσεν ζήτησε περισσότερο χρόνο για να απαντήσει, ανακοινώνεται σύντομα ο Μπιέλ. Αύριο αναχωρεί ο Ολλανδία Απολώνας για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σε άλλες 4 προσθήκες θα προχωρήσουν και ανώλευκοι με κεντρικό αμυντικό εξτρέμ και 2 επιθετικούς. Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της στην Ολλανδία, ενώ η ομάδα της Λάρνακας είναι κοντά στην απόκτηση του Μάρονγκ για τον κατάλογο Β. Οι Σίνιε και Σοάρες παραμένουν ψηλά στη λίστα της ΑΕΛ. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στη Λετωνία, ενώ σύντομα αναμένεται να προκύψει περαιτέρω ενίσχυση. Απόψε για το Μουντιάλ στις 7 Αγγλία Κονγκό, στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 το πρωί Αμερική Βοσνία. Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των ανανεώσεων των συμβολέων των Γιώβιτσια και Πίλιου. Ο Ολυμπιακός επιταχυνεί τις προσπάθειες του για Στάνιτσα και Ρόκανο. Βρίσκεται και ο Ντομίγκος Ντουάρτε στο προσκήνιο. Σε προχωρημένες επαφές με το 19χρονο Αλβάνο μέσω Αϊντών Σέχου βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ δίνει το πρώτο του φιλικό στην Ολλανδία απέναντι στην Μπέβερεν, ενώ συνεχίζονται προσπάθειες για ενίσχυση με τον Χατζηδιάκο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
17: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
12: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
18: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
0: Τετάρτη σήμερα για το Μουντιάλ, Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία, στις 3 τα ξημερώματα.
19: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
20: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
21: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Mas Best Brand 100% παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 7,19 και επιπλέον cashback 80 cent. Mas Best Brand Bizel ή φασολάκι 1 κιλό μόνο 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas Best Brand στρέγγιστο γιαούρτι 450 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
22: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ.
5: αλλά μόνο ένας είναι Super. Super Sport 104. Ο ένας. Ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
22: Όλοι πάμε Στεφανή!
6: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
23: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
25: Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες?
26: Πανέτοιμη!
25: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
26: Dua Lipa!
25: Μπάρτσα ή Liverpool?
26: Μπάρτσα!
25: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Ακούτε ρε!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό μήνα.
1: Οπα.
0: Σήμερα που βρίσκεται ο Προμηθέας, κύριε Υπουργέ της Ενέργειας και του Εμπορίου? Έρχεται.

0: για όλη την Κύπρο ξεκινάμε την εκπομπή μας.
1: Καμώματα, γιατί θα στα βγάλω ξημερώματα. Μη μου κάνεις δάσια και καμώματα.
0: 77-77-10-20 για τηλεφωνικές παρεμβάσεις, εσείς που θέλετε.
1: Να σου κάνω μάγια για να μ' αγαπάς.
0: Επαναλαμβάνω, 77-77-10-20.

Γεια σου κύριε Αδάμο Πεζινάρη, με τη σύζυγό σου την Κέτη, με τους φίλους σου εκεί στο Πεζινάδικο. Εμάθετε τα παιδιά ότι έρχεται σχέδιο λύσης του κυπριακού προβλήματος. Γίνονται κάποιες κινήσεις. Υπάρχει μια φόρμουλα. Όλα θα εξαρτηθούν από την συνάντηση που θα έχει το ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Λέγεται ότι εδεχτήκαν να μας δώσουν την Αμόχος, το χωριά της Αμοχώς, του χωριά της Μόρφου και τη Μόρφου. Και τώρα γελαστείτε να κάνετε τους ήρωες και να πείτε όχι. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Ό,τι μας δώσουν να το πιάσουμε και να κρύψουμε. Και ό,τι τους δώσουμε να φέτσι αλλιώς δώσαμε τους τόση χρόνια. Ένα απλά τα πράγματα.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross-promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
1: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
2: Του μίλησες?
3: Για τι πράγμα?
2: Για την αυτοεξέταση.
3: Όχι ακόμα.
2: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
3: Μία ώρα.
2: Για τη σχέση του?
3: Κάτι παραπάνω.
2: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
3: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
0: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
4: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
5: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνο?
8: Τα νέα, μωρό μου!
7: Ανακαινίζουν το!
8: Έτσι!
7: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
8: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
7: Μα μόνο τηλεόραση!
8: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
7: Λίγο? Εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
8: Ξέρω, ξέρω.
7: Είτε που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
9: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
10: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
11: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
12: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλα. 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους

0: Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Άλλος ακόμα ένας ακροατής, η κυρία Χρύσο. Έχει τα γενέθλια της η κυρία Χρύσο από το Αναβαργός της Πάφου και πήραμε ένα μήνυμα να της ευχηθούμε. Της ευχόμαστε λοιπόν και της φίλης μας της κυρίας Χρύσος στο Αναβαργό και σε όλους τους παφίτες που ακούν την εκπομπή μας και είναι πάρα πολύ και εκεί στο νοσοκομείο της Πάφου στον Μπάζαρο.

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
2: Και πάμε στις παροιμίες μας. Άλλαξε νογά αρος αφέντη, αμάν αλλάξε στρατούρι.

Έκαμε κάποιος μια αλλαγή, αλλά έμεινε τζαμέ που ήταν. Για ασήμαντη μεταβολή που δεν αλλάζει βασικά χαρακτηριστικά μας. Ξέρετε τι είναι το στρατούρι? Στρατούρι και κετσέν.

άκρες δράβονται μαζί με δέρμα και λέγονται συνίκλια. Εν συνίκλι. Και έχει επίσης προστελίνα, πισιλίνα, ποτσιλίτη. Αυτά ήταν μέρη πάνω στο στρατούρι.

Στρατουράς ήταν ο κατασκευαστής των Στρατουρκών. Παρόμοια παροιμία είναι άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Είναι και πανελλήνια παροιμία, αλλά την λέγαν και στην Κύπρο. Αυτός ήταν η παροιμία σήμερα. Άλλαξε ο γάρος αφέντην, αλλά να αλλάξε στρατούριν. Συνεχίζουμε εμείς όμως την εκπομπή μας. Εδώ είμαστε και πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγουδάκι έτσι.

Για το φίλο μας το Ρίκο να στείλουμε την αγάπη μας στην Κλήρου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στα παιδιά, στο φίλο μας, τον Χάρη και στον Τάσο. Τώρα τι πάτε να κάνετε στην Πάφο, που είναι στο δρόμο από Λέμεσο μέχρι Πάφο. Να προσέχετε στο δρόμο. Είπαμε ότι έκαμε τα γενέθλια του, έκαμε τα γενέθλια του κύριου Πέπη. Αλλά ακόμα μας πήρε ένα τηλέφωνο να μας πει, να μας δώσει συντεταγμένες που είναι να πάμε μπόψε.

0: Ήταν ποντούτο δάμε. Κυρία Λέισον, γάδαρος. Μανά μου, ψοφισμένος. Ποιος τον έβαλε δάμε. Τώρα να πάω σπίτι να πιάσω τηλέφωνο την αστυνομία να τους δείξω εγώ να μου πετάσουν το γάδαρο πόξο που το καντζέλι. Τώρα να δεις. Ναι, αστυνομία εκεί.
1: Ναι, παρακαλώ, αστυνομία λέγεται.
0: Έχει ένα γάδαρο ψοφισμένο πόξο που το σπίτι μου.
1: Αφού ψοφισμένος εμείς ήταν που να κάνουμε. Να τον ψοφίσουμε παραπάνω.
0: Όχι, να έρθετε να ερευνήσετε ποιον μου τον επέταξε.
1: Πέμω τη διεύθυνση.
0: Τη διεύθυνση που είναι ο γαδαρός.
1: Τη διεύθυνση έχω παραπέψει έναν περιπονικό να έρθει.
0: Η διεύθυνση μου είναι οδός
1: Παπαγεωργίου μήπως.
0: Όχι, με διακόπτης. Η διεύθυνση που είναι ο γαδαρός ο ψοφισμένος είναι πάλε πιάσε με. Το σύνορα είναι ελάλλοντο. Να κλείσω και να σε πιάω σε τρία λεπτά. Να πάω δάμε στο γυαλίν. Άμα θωρώ τη φάτσα μου μες στο γυαλίν και λαλώ το περνά μου. Ατέρεγα μου το. Παπαγιωργόπουλου 13, Παπαγιωργόπουλου 13, Παπαγιωργόπουλου 13, το λαλίστο ρε. Να πιάσω τηλέφωνο τώρα την αστυνομία. Αστυνομία εκεί, είμαι εκείνος που το κανάλλον το ψοφισμένο.
1: Ακούγε κουμπάρε, έγραψα να με παπά, με μου το υπόλοιπο να αποσπαζούμαστε.
0: Με διακόπτης, ο οδός μου είναι Πάλε πιάσες με, διάκοψες με. Ο οδός μου είναι
1: Παπαγιωργίου ρε κουμπάρε.
0: Τι με πιάσε πάλε. Να κλείσω και να σε πιάσω σε μισό λεπτό. Να τα καταφέρω τώρα. Παπαγιωργόπουλου 13, Παπαγιωργόπουλου 13, Παπαγιωργόπουλου 13, το λαλίστο ρε. Παπαγιωργόπουλου 13, Παπαγιωργόπουλου, να τους πιάω τώρα που με βραστός. Αστυνομιακή!
1: Ακού τον πάλι, ναι ρε κουμπάρε.
0: Με διακόψεις, είμαι εκείνος που το γαλάρον το ψοφισμένο. Η οδός μου είναι οδός παλέπιασε με. Ο οδός μου είναι
1: Εσπάσε μ' αρέγουν πάρε Παπαγιωργίου.
0: Να κλείσω και να σε πιάω σε 2.5 ώρες.
2: Μετά από 2.5 ώρες.
0: Αστυνομιακή, είμαι κοινός που το γαδάρον το ψοφισμένο. Να μεν έρθετε.
1: Γιατί?
0: Γιατί πήρα το γαδάρον τσάμε στη διεύθυνση που λαλείσαι εσού.
3: Σούπερ Σπορ 104. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. μέλος του ομίλου Eurobank.
6: Έχουμε γιορτή!
7: Εμείς!
6: Εμείς του Λυκύπρος! Έχει πέρτεη το Leroy Merlin!
8: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο! Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα, μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
6: Σας στείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί!
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
1: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
0: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
2: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Πες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
3: Super Sport 104. Η ώρα είναι 11.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Η ανόρθωση ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Καραμανόλη μέχρι το 2028. Εντός της εβδομάδας θα κλείσει και το θέμα του προπονητή αλλά και του προέδρου της εταιρείας. Το πρώτο φιλικό της προετοιμασίας της δίνει σήμερα η Ομόνια με αντίπαλο τη Δυναμό Βουκουρεστίου. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7:30 και θα μεταδοθεί από το Ομόνια TV. Η Πράσινη είναι πλέον πολύ κοντά στον Καρνιτσίκ. Μετά τους Αγγελόπουλο και Λιμιός, τον Απόλλα αναμένεται σύντομα και ανακοινωθεί και ο Παναγίδης. Συνεχίζονται οι συζητήσεις με Μάιερ. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπαμπον Ντιαμπή βρίσκεται η Πάφος. Την ίδια ώρα ο Λουκάσεν ζήτησε περισσότερο χρόνο για να απαντήσει, ανακοινώνεται σύντομα ο Μπιέλ. Αύριο αναχωρεί η Ολλανδία ο Απολώνας για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σε άλλες 4 προσθήκες θα προχωρήσουν και ανόλευκοι με κεντρικό αμυντικό εξτρέμ και 2 επιθετικούς. Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της στην Ολλανδία, ενώ η ομάδα της Λάρνακας είναι κοντά στην απόκτηση του Μάρονγκ για τον κατάλογο Β. Οι Σινί και Σουάρες παραμένουν ψηλά στη λίστα της ΑΕΛ. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη και σύντομα αναμένεται να προκύψει περαιτέρω ενίσχυση. Απόψε για το Μουντιάλ στις 7 Αγγλία Κονγκό, στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 το πρωί Αμερική Βοσνία. Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των ανανεώσεων των συμβολέων των Γιώβιτς και Πίλιου. Ο Ολυμπιακός επιταχύνει τις προσπάθειες του για Στάνιτς και Ρόκανο. Βρίσκεται και ο Ντομίνγκος Ντουάρτε στο προσκήνιο. Σε προχωρημένες επαφές με το 19χρονο Αλβανό μέσω αητών Σέχου βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ δίνει το πρώτο του φιλικό στην Ολλανδία απέναντι στην Μπέβερεν, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για ενίσχυση με το Χατζηδιάκο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
8: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
9: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Και πάμε με σατιρικά τραγούδια.

0: Βεβαίως.
1: Παρα, παρα, παρα, παρα, παρα, παπα, παπα, παρα, παρα, παπα.
2: Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Σούπερ Σπορ 104. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι. Θέμη Ανδρεάδη. Να ακούσουμε την Πεθερά. Πάμε.

καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στον κύριο Σωτήρη της Αγαθονίκης, το Σωτήρη της Αθηνάς, το συμμαθητή. Βάζω τραγούδια της εποχής σου, κύριε Σωτήρη.

αυτό το τραγούδι για τον φίλο μου τον Ανδρέα. Τον Ανδρέα τον άσχημο, ο οποίος δεν είναι τόσο άσχημος, απλώς εν το επιθέτον του. Ο Ανδρέας με την πουλτόζα. Να πάμε πάνω στους αγανακτισμένους παραγωγούς και στο φίλο τον Ανδρέα τον Στρούθο που τσακώνει.

Συνεχίζουμε, πάμε να στείλουμε την αγάπη μας να πάει στο αναβαργός της Πάφου, να πάει και στο Παραμάλι, στο φίλο μας τον Αφιεροσούλα, να πάει και στη Δερίνια, στο φίλο μας τον Όμηρο και στην Φωτούλα του. Γεια σου Όμηρε!

Πάμε και στον Εμίλιο τον Κόνιζο. Πάμε και στο φίλο μας τον Καπετάνιο και στην κόρη του τη Γεωργία. Καπετάνιος ο μεγάλος. Ο φίλος του Ανδρέα του Μπογιαζή. Στο φίλο μας τον Δώρο. Τον Δώρο Χριστοφόρου. Τον Τότι τον Καλαμαρά. Στους επιβάτες του.

Γεια σου Νίκο, αλόχα με τα ωραία σου. Και με το φίλο σου το Σαράλι. Και με το φίλο σου το Βέργον Αντωνίου. Και στο Γιάννη τον Κυβερνητικό. Στο Μιχάλη τον Μιλωνά εξαιρετικά και στην Έλενα του. Γεια σου Μιχάλη σπουδέ. Στο Στέλιο εκεί στο Οδόφραγμα στην ταβέρνα. Στο φίλο μας τον Πόλη.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες.
2: Πανέτοιμη.
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran.
2: Dua Lipa.
1: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ.
2: Μπάρτσα.
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στις 12 Ιουλίου, στις 10.30 το πρωί, δίνουμε όλοι ραντεβού στο The Warehouse στη Λεμεσό για τον ετήσιο φιλανθρωπικό διαγωνισμό ψαρέματος τόνου με σκοπό την ενίσχυση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. Ελάτε να απολαύσετε δημοπρασία φρέσκων ψαριών, παρασκευή και πώληση σούσι, κλήρωση πλούσιων δώρων και μια μοναδική γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης. Για πληροφορίες και συμμετοχές καλέστε στο 2557-7750. Διοργάνωση Dacor Advertising. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport FM 104.
3: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό φρόστ 180-55 από 350. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας
4: Χαραλάμπους. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 11:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
6: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λεμεσού η 46χρονη γυναίκα, θύμα της εγκληματικής ενέργειας που συγκλονίζει την κοινωνία. Η 46χρονη γυναίκα φέρει τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα από το υπηρεσιακό όπλο του αστυνομικού συζύγου της που στη συνέχεια έθεσε τέρμα στη ζωή του. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας, η οποία ψάχνει απαντήσεις και στα τηλεπικοινωνία. Νομικού συζύγου της που στη συνέχεια έθεσε τέρμα στη ζωή του. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας, η οποία ψάχνει απαντήσεις και στα τηλεπικοινωνία.

0: Των υποθέσεων και μετανάστευσης, Μάρκους Μπρούνερ μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν μετά τη συνάντησή τους στην Άγκυρα. Η Τεχεράνη θέτει ως προϋπόθεση για τη συνέχιση των απευθείας συνομιλιών με την Ουάσιγκτον την τήρηση των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να καταστρέψουν πλήρως τις υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο. Επισκέφθηκε μονάδες του Ισραηλινού στρατού στο λιβανικό έδαφος. Εφιάλτης δίχως τέλος στη Βενεζουέλα. Σχεδόν στους 2.000 φτάνει ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την χώρα στις 24 Ιουνίου. Πάνω από 50.000 αγνοούμενοι, δεκάδες χιλιάδες άστεγοι και καταστραμμένες υποδομές συνθέτουν το σκηνικό της πρωτοφανούς καταστροφής. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποιεί για κινδύνους επιδημιών και οξείες ελλείψεις τροφίμων, ενώ το Παγκόσμιο Επισητιστικό Πρόγραμμα ζητά 50 εκατομμύρια δολάρια για βοήθεια. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 με 33 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Να χαιρετήσουμε τους φίλους μας τους Λοκατσίδες. Στο φίλο μας τον Ανδρέα τον Αργυρού κάτω στο Παραλίμνη. Τάσο Κομοδρόμο στη Μαθηκολόνη. Έκτορα Γιαπούνα στη Λάρνακα. Τον Τίνο τον Ξύχυρο στην Κλήρου. Τον Βάσο τον Πιλότο.

και στο φίλο μας το Παντζαρά. Στον Αναξαγόραντο φίλο του Τορναρίτη Σικουπάνο.

Τελευταίο τραγούδι, να σας χαιρετήσω, να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Καλό υπόλοιπο της ημέρας, να περάσετε υπέροχα, καλό μήνα έχουμε πει. Και να προσέχετε που τους πελούς, που τους στήλους.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλος και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα. Θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκες του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction. Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπος Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Ιδενάς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Χαλουπιών. Πληροφορίες 9955 8885.
3: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
5: Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ είναι ο Μίροσλαβ Κλοζ με 16 γκολ σε 4 διοργανώσεις. Ένα ρεκόρ που κρατά από το 2014 και δείχνει πόσο δύσκολο είναι να είσαι σταθερός στο κορυφαίο επίπεδο.
6: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
7: Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
8: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
7: Τι έγινε, μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
8: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη.
7: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις?
8: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA?
7: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
8: Η ζωή, αυτό είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνεις.
9: Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
10: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
11: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
14: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λεωνίδου. Ο ΑΠΟΕΛ θα τα πει φιλικά με την Κηφισιά στην Κύπρο 8 Αυγούστου. Κοντά στους γαλαζοκίτρινους, ο Παναγίδης απαντά σύντομα στην πρόταση ανανέωσης. Ο Μάγερ. Προχωράει η ονοματοδοσία του γηπέδου στην ανόρθωση. Κλείνει εντός ημερών το θέμα προπονητή. Φαβορεί τεχνικός από τα Βαλκάνια. Ζωντανά από το Μόνια TV το σημερινό φιλικό των Πρασίνων με τη Δυναμό Βουκουρεστίου. Σέντρα στις 7.30. Τέλος το εμπάρκο για το Τριφύλι. Πέρασε από ιατρικά ο Μπαμπόντι Αμπί στην Πάφο. Θέμα χρόνου ανακοίνωση για ΜΠΛ. Δεν ενδιαφέρεται για τον Μπαμπίκα ο Απόλλωνας, εντός των επόμενων ωρών βγαίνει η Φιρμάνη για νέο παίκτη. Στον μπλοκάκι του Ρόκα ο Μάρον και την γραμμή Κρούσης, συζητήσεις και με παίκτες που παίζουν στη θέση του επιτελικού μέσου έχει η ΑΕΚ. Τσατάκοβιτς και Καρό είναι μία ανάσα από την ΑΕΛ, ενδιαφέρον και για τους Ινσίνιες ο Άρες. Το βάρος στην επιθετική γραμμή ρίξε ο Ράτσκοφ στον Άρη, καμία πρόταση για Χαραλάμπους. Απόψε για το Μουντιάλ στις 7 Αγγλία Κονκό, στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 το πρωί Αμερική Βοσνία. Σενάρια επιστροφής Λιβάγια στην Ελλάδα για Εκαθηνών στο προσκήνιο για τον Κροάτι Φορ. Αργά ή γρήγορα θα κλείσουν οι Γιαννούλης και Χατζηδιάκος στον ΠΑΟΚ. Προχωρημένο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Αϊντόν Σέχου. Ανανέωσε με Κρίστενσεν μέχρι το 2028 η Μπαρτσελώνα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
15: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
17: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
18: Epic One, τα πάντα εσύ.
19: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
17: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
20: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
21: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
22: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Grave. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
23: 12 στα σπορ.

0: Χαίρετε. Γεια σας. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την εκπομπή 12 στα Σπορακούτη Σούπε Σπορ 104. Μαρίνα Αργυρού, Μάγκελ Νικολάου, παρουσίαση επιμέλεια. Μιχάλης Πουλής, υπεύθυνος στη ροή του ήχου.
1: Γεια σου, Μάγκη. Χαίρετο για τον Μιχάλη και τους ακροατές μας.
0: Όλα καλά.
1: Καλά. 1η Ιουλίου, καλό μήνα να ευχηθούμε. Έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι. Ο μήνας των διακοπών ουσιαστικά ο Ιούλιος και Αύγουστος. Και έχουν σφίξει και οι ζέστες, Μάκη, όχι μόνο στα καιρικά φαινόμενα, αλλά και στο θέμα του προγραμματισμού των ομάδων.
0: Σωστά. Έχουμε και το Μουντιάλ, θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχουμε και νέα ομάδων. Θα δώσει φιλικό, το ανακοίνωσε η Κηφισιά, 8 Αυγούστου στο Άσε Επίμερα Σάββατο. Χτες το Αμποέλ ανακοίνωσε 2 ποδοσφαιριστές, τον Δημήτρη Λιμνιό και τον Γιώργο Νικόλα Αγγελόπουλο του Εθνικού Άχνας. Θα έχουμε στη συνέχεια, έχει φιλικό σήμερα η Ομόνια, το πρώτο της με την Δυναμό Βουκουρεστίου.
1: 7:30.
0: Ναι, από το Ομόνια TV, το πρώτο φιλικό στην Πολωνία. Εντάξει, δεν θα παίξουν κάποιοι οι διεθνείς που πήραν άδεια και κάποια μικροπροβλήματα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομόνιας, εκτός θα είναι ο Νικόλας Παναγιώτου και ο Μουάμερ Τάγκοβιτς. Να δούμε τι θα γίνει και με την ενίσχυση στους πρωταθλητές.
1: Πάντως ο Κάρνιτσικ φαίνεται να πλησιάζει, Μάκη, πάρα πολύ.
0: Έχει λήξει το συμβόλαιο του, αποχαιρέτησε την Τσέλιε. Να δούμε στις επόμενες μέρες. Θα έχουμε ρεπορτάζ της για την Πάφο, την Κυπελούχο, να δούμε τι γίνεται, ακούνται αρκετά ονόματα. Θα είναι μαζί μας σε πολύ λίγο ο Χριστόφορος ο Μαθαίωπευς επικοινωνίας της Παφιακής ομάδας. Τέλος το εμπάρκο για την Ομόνια, έτσι, από την ΚΟΠ. Νέα τριφυλιού από τον Ανδρέα Χρήστου. Και θα έχουμε συνέντευξη, εντάξει, να τα πούμε, με το απόκτημα της Καρνιώτισσας, το Ελλαδίτη Παναγιώτη Ταξίδη, 12:30. Ανόρθωση, συμφώνησε Πασεραϊκό Καραμανόλης, θα φοράει την φάλη μεγάλης κυρίας. Θα έχουμε και τον, καλωσορίσουμε και τον νέο μας συνεργάτη, τον Άγγελο Τσολάκη, και τον ρεπορτάζ της Ανόρθωσης. Ου, Παναγιά μου, εκόλλησε ο Λούμπας τον Άγγελο.
1: Επειδή διότι είχαμε τον εχθές τον Άγγελο,
0: ακριβώς,
1: εντάξει,
0: εντάξει,
1: είναι και το
0: επίθετο. Για το σιάρφο, ναι.
1: Εντάξει, είναι και το...
0: Ναι. Είπε μας το Γιοπούλης πάλι, δεν άκουσα τι είπε, να σχολιάσει μετά από να μπορώ να ακούω.
1: Τώρα ναι, κάτι σχολιάσε, χάρησα, αλλά δεν άκουσα ούτε.
0: Δεν πειράζει αυτό, ελπίζω να είναι καλό τούτο που είπε. Θα έχουμε το έρθρο το Μουντιάλ με Ρένο Δημητριάδη. Η Ανάγκη Πριανίδη μια της 1:30 για τους κανονισμούς διαιτησίας, σημαντικές αλλαγές προκύπτουν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Και Άγγελο Βραχήμ θα τελειώσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Εθνικού Άχνας. This is how we do it, baby.
1: This is what we say. It's the look at through your armor. Έχουμε και τους διαγωνισμούς μας που τρέχουν για να τους υπενθυμίσουμε. Την Παρασκευή κληρώνουμε την φανέλα της Γαλλίας. Αυτός ο διαγωνισμός τρέχει από τα social media του σταθμού μας. Αν μπείτε και στο Facebook και στο Instagram και βρείτε το Super Sport 104, θα δείτε και τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να μπείτε στην κλήρωση της φανέλας της Εθνικής Γαλλίας. Από την εκπομπή 12 στα Sport θα γίνει κλήρωση. Έχουμε όμως και τη Toronto Pizza που δίνουμε την Παρασκευή, 5 στο σύνολο, extra large μάλιστα, για έναν τυχερό. Στείλτε μήνυμα με την ένδειξη το Ρόντο στο 2324 για να λάβετε μέρος. Και έχουμε και τα δώρα της ΑΕΚ, μια προσφορά των ακουστικών κέντρων οικονόμου. Τη Δευτέρα θα δώσουμε μια φανέλα της ΑΕΚ και ένα season ticket για την Ανατολική Κερκίδα της ΑΕΚ Αρένα με ένδειξη ΑΕΚ φανέλα στο 2324, μπαίνετε στην κλήρωση για την φανέλα με ένδειξη ΑΕΚ season ή εισιτήριο, μπαίνετε στην κλήρωση για το εισιτήριο διαρκείας.
0: Πάμε Πάφο.
1: Πάμε.
0: Χριστόφορος Μαθαίου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
1: Γεια σου Χριστόφορε.
2: Ασχεδόν, γεια σου Μάκη μου, γεια σου Μαρίνα μου. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα.
0: Εκκλείσετε λοιπόν, κάποια μεταγραφή ή ακόμα?
2: Θέλεις αποκλειστικό ήταν, Μάκη?
0: Ασφαλέστατα, με κεφαλαίο.
2: Αντιλαμβάνεσαι, είναι δύσκολη θέση μου. Πρέπει να κάνουμε υπομονή, αλλά είμαστε κοντά. Είμαστε κοντά σε επίσημες ανακοινώσεις, είτε σήμερα είτε αύριο. Ελπίζουμε να κλείσουν θετικά κάποια από τα μέτωπα που συζητάμε εδώ και καιρό, για να μπορέσουμε έτσι να προχωρήσουμε, να γεμίσει κι άλλο το ρόστερ επίσημα τουλάχιστον.
0: Διαμπή, Πουλουλού, Μπιέλ. Να κάτσε κάπου η πίλια. Αλλά και όσο τον Κούγκα.
2: Εντάξει, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις διαφορετικές. Αντιλαμβάνομαι ότι γίνει και εμάς την επικαιρότητα. Κάποια ίσως ισχύουν, γίνονται και προχωρημένα. Κάποια όχι για τόσο. Άρα να μου επιτρέψει να μην πω σε ονοματολογία, αλλά εντάξει, πρέπει να είμαστε και λίγο έτσι συντοπιμένοι. Πολλά μπορούν να αλλάξουν από στιγμή σε στιγμή. Αντιλαμβάνομαι ότι εσείς από την πλευρά σας και γενικά οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι πώς προσεγγίζουν αυτά τα θέματα. Εμείς όμως που εκπροσωπούμε τις ομάδες και αυτοί που δουλεύουν σε αυτά τα θέματα, δεν είναι τόσο απλά. Δεν μπορούμε να συζητάμε δημόσια και να ανακοινώνουμε ποδοσφαιριστές, γιατί εμένα προσωπικά χτύπησαν πολλά τα μάτια με τις πολλές περιπτώσεις. Όλα μπορούν να γίνουν. Ανά πάσα στιγμή αλλάζουν αυτά τα πράγματα, άρα αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι. Να πω κάτι και αν θέλει να σχολιάσεις.
2: Ναι.
0: Ο Αφημίκο Πουλούλου είναι στην Κύπρο?
2: Ουδέν σχόλιο.
0: Μάλιστα.
1: Είπε το αθέλη σχόλια. Δεν πρέπει να το πει επιβάλλω σου να σχολιάσει.
0: Ναι, μπορώ να πω ότι επιβάλλω.
1: Εντάξει. Χριστόφορε, έτσι σε γενικότερο πλαίσιο τουλάχιστον για τα ονόματα που παίζουν στο ρεπορτάζ τη ομάδα. Και εντάξει, ξέρουμε ότι όταν υπάρχει καπνό, υπάρχει και φωτιά. Φαίνεται ότι πάτε να κάνετε μεγάλε υπερβάσει.
0: Να πω κάτι. Έχω μια πληροφορία ότι έχει απορρίψει πρόταση ο Πουλούλου από αραβική χώρα. Τεράστια πρόταση. Ναι, αυτό που είπε η Μαρίνα, ναι, θέλει, ναι, να απαντήσει.
1: Ναι, έτσι. Υπερβάσεις, ναι. Σπουδαίους ποδοσφαιριστές, δυνατούς ποδοσφαιριστές.
2: Η ομάδα κάνει υπερβάσεις εδώ και χρόνια.
0: Σωστό. Το έδειξε,
1: ναι, εντάξει, μιλάμε, ναι, μιλάμε για τη δεδομένη στιγμή ότι ενδεχομένως και να ανεβείτε και ακόμη περισσότερο στις υπερβάσεις.
2: Είναι το. Η ομάδα γενικά νομίζω κάνει υπερβάσεις. Όταν λέει υπερβάσεις δεν εννοώ οικονομικά. Είναι και ποδοσφαιριστές που για να τους πείσεις να έρθουν στην Κύπρο δεν είναι μόνο το χρήμα. Και μιλώ και για, αν δείτε και ποδοσφαιριστές ηλικιακά που φέρνει η ομάδα στην Κύπρο, αντιλαμβάνεσαι δεν είναι εύκολο να φέρεις έναν ποδοσφαιριστή που είναι 24, 25, 26 χρόνων στην Κύπρο. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν είναι μόνο τα λεφτά κινητρο. Άρα η ομάδα από όλες τις απόψεις κάνει υπερβάσεις. Αλλά παράλληλα, και είναι κάτι που φαίνεται και στις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύει η ομάδα κάθε χρόνο, πλέον το τελευταίο χρόνο το καθιερώσαμε, το κάνουμε και έχουμε και τα διδία μας είναι και συσταρισμένα, να το πω έτσι, κατομιλημένα. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι δεν κάνουμε υπερβάσεις οικονομικές που θα θέσουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της ομάδας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το γνωρίζει ο κόσμος και όλοι που μας ακούνε. Ειδικά με την χρονιά που πέρασε εμπορικά η ομάδα, αντιλαμβάνεστε και παραλαμβάνω, μπορεί οποιοδήποτε να ανατρέξει να βρει τις οικονομικές καταστάσεις, τις συνοπτικές που δημοσίευσαν πριν λίγους μήνες. Η ομάδα είναι σε καλή, πάρα πολύ καλή θέση, αλλά πάντα συνετά, οργανωμένα, χωρίς τρέλες, για να το θέσω έτσι. Όσον αφορά τα ονόματα, αν υπήρχε κάτι που ήταν στο φάσμα της φαντασίας, θα έλεγα ότι δεν ισχύει. Να το αφήσουμε ως εδώ.
0: Ναι, ακόμα κάτι.
2: Όσο αφορά για συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή για πρόταση που είχε από άλλη χώρα, μάγκη μου, εντάξει, δεν είμαι σε παιδί να γνωρίζω, αντιλαμβάνομαι.
0: Εντάξει, αυτό είναι πληροφορία δική μου. Ο Ντιαμπή είναι στην Αυστρία.
2: Ουδέν σχόλιο, Μάγκη.
0: Εντάξει.
2: Υπομονή, επαναλαμβάνω.
1: Υπομονή, φαντάζομαι, και για τον Λουκάσεν.
0: Η ομάδα του παίζει 4 Ιουλίου ξημερώματα στο Κάνσας με την Κολομβία, η Γκάνα.
2: Άρα αντιλαμβάνεστε πως όταν μιλάμε για τον Τέρικ, για τον Τέρικ μιλώ και πιο ελεύθερα, γιατί ήταν μέχρι προτείνως επίσημα από τους θεριστής της ομάδας. Δεν είμαι σίγουρος τι μπορεί να γίνει από ώρα σε ώρα, αλλά είναι προσιλωμένο στο Μουντιάλ, αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα τι μπορεί να γίνει στο μέλλον ή αν άλλες περιπτώσεις πως θεριστών που συζητάμε επηρεάζουν, θα το δείξει η ιστορία. Από εκεί και πέρα, αρκετά με το πανοιχτά. Επαναλαμβάνω, αν υπήρχε κάποια ονοματολογία που θα μπορούσα να την απορρίψω και να τη δώσω τέλος, θα το έκανα. Αλλά αντιλαμβάνεστε, είναι πολλά τα σενάρια που είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Ο σκοπός είναι να κλείσουν όλα όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί η ομάδα πρέπει να στελεχωθεί. Είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαστε στην δεύτερη τρίτη μέρα της κύριας φάσης της προετοιμασίας. Είμαστε αρκετά, νομίζω, καλά. είναι προς το παρόν με αρκετές περιπτώσεις. Ελπίζουμε άμεσα να έχουμε επίσημα νέα.
0: Ναι. Είναι γεγονός ότι έχετε αρκετά μέτωπα. Η προετοιμασία.
2: Είναι λογικό. Είναι λογικό.
0: Βέβαια.
2: Είναι μεταγραφική περίοδος. Αλίμονο να ακολούσαμε σε μια περίπτωση. Mm-hmm. Είναι λογικό.
0: Προετοιμασία, τι γίνεται στο Βάιντερ της Αυστρίας? Έχετε και φιλικό, νομίζω, μεθαύριο με την Κρακοβία.
2: Μάλιστα. Να χαρά. Χθες έβρεσε. Παράξενο και να ακούετε. Ναι, κοντεύει το πρώτο φιλικό. Από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι τηλεοπτικό, το πρώτο τουλάχιστον. Για τα επόμενα γίνεται κάποια προσπάθεια, ελπίζω σύντομα να έχουμε εξελίξεις.
0: Για Κελόνια και Σλοβάν, Πατισλαβάς.
2: Ναι, αυτά κυρίως που είναι τα τελευταία, που είναι και νομίζω στα πιο δυνατά. Γι' αυτό θα γίνει προσπάθεια, ελπίζουμε να καταστεί δυνατόν να τα δει και ο κόσμος. Κοντεύει το πρώτο φιλικό, παραλαμβάνω. Αντιλαμβάνεσαι, τα πρώτα φιλικά πάντα είναι λίγο... Δεν είναι για να βγάλεις συμπεράσματα, είναι για να πάρουν οι
1: προσπάθειες σε
2: κοντίσιον, ναι, ακριβώς. Αλλά μέχρι στιγμής οδεύουν καλώς. Πολύ καλές οι εγκαταστάσεις εκεί, οι συνθήκες, το προπονητικό, μια χαρά.
1: Εγώ θα πάω λίγο πίσω στο κομμάτι του προγραμματισμού. Απλώς για να μας πεις, Χριστόφορε, αν έχει οριοθετηθεί, μέχρι πότε θα θέλατε να κλείσει το ρόστερ?
2: Αυτό είναι... Δεν έχουν τώρα στη ζωή όπως τα θέλουμε, είναι δύσκολο να βάλουμε να βάλουμε κάποιο τέλος πάντων deadline σε αυτά τα πράγματα. Ο στόχος είναι να γίνουν σωστές κινήσεις με τους σωστούς όρους, λογικούς για την ομάδα,
1: Το λέω και με βάση τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
2: Σίγουρα, το πιο σημαντικό είναι αυτό που λέμε εδώ και εβδομάδες. Όσο πιο γεμάτη είναι η ομάδα σε αυτούς τους πρώτους αγώνες, τόσο πιο εύκολο θα είναι το έργο μας. Νομίζω η ετοιμότητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στα προκληματικά. Αλλά παραλαμβάνω, νομίζω ότι είναι πολύ καλό σημείο, ειδικά αν συγκρίνουμε για από προηγούμενες χρονιές. Η ομάδα είναι αρκετά γεμάτη και παραλαμβάνω, με αρκετές περιπτώσεις που φαίνεται να οδεύουν προς να καταλήξουν και επίσημα, είμαστε ακόμη καλύτερα με το κάνουμε.
0: Εάν, υποθετικά τώρα, εάν πάρει η ομάδα στόπερ στη θέση του Λουκάσεν, τότε θα εγκαταληφθεί η υπόθεση Λουκάσεν ή όχι?
2: Καλή ερώτηση και λογική. Σίγουρα όταν αν η ομάδα πάρει κάποιο ποδοσφαιριστή, ειδικά
0: στο
2: επίπεδο και σε ηλικία που είναι στο πικ του, είναι λογικό να βγάλεις κάποια συμπεράσματα, αλλά δεν θέλω να αποκλείσω οποιοδήποτε ενδεχόμενο, γιατί είναι προσπάθεια σε πολλαπλά μέτωπα, παράλληλα, θα δούμε που θα καταλήξει, αλλά δεν θέλω να αποκλείσω κάτι. Πάντα κρατώ μικρό καλά, ειδικά στα μεταγραφικά.
0: Υπήρχε έτσι μια πληροφορία ότι ενδιαφέρθηκε κάποια ομάδα για τον Τζέι Κόρτερ, τον νεμοφύλακα, ή δεν υπάρχει κάτι?
2: Όχι, δεν υπάρχει κάτι έτσι επιλήψιμο. Εντάξει, αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο, κάτι που μπορούμε έτσι να συζητήσουμε όσο αφορά να παραχωρήσουμε κάποιο ποδοσφαιριστή. Αλλά εντάξει, όλα είναι ανοιχτά, είναι νωρίς ακόμη στην μεταγραφική περίοδο. Η ομάδα διαθέτει πάρα πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές που διέπρεψαν τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, θα ήταν νομίζω χαζόνα, νομίζω πως δεν θα προκύψει κάτι και να τα αποκλείουμε, αλλά δεν υπάρχει κατά αυτή τη στιγμή, είτε για τον Τζέι είτε για κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή.
0: Διαρκείας πότε?
2: Καλή ερώτηση, είναι νομίζω ένα από τα θέματα που θα προβούμε σε επίσημες ανακοινώσεις για να ενημερώσουμε και να βάλουμε κάτω τα χρονογράμματα για να ξέρει ο κόσμος. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα κυκλοφορήσουν περίπου μια εβδομάδα ίσως ή και περισσότερο πριν από τον πρώτο αγώνα. Άρα είμαστε τώρα στα τελικά διαδικαστικά και θα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες το χρονοδιάγραμμα, τη διαδικασία αγοράς για να δημιουργηθεί ο κόσμος και να ετοιμαστεί. Και περιμένουμε μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο, όπως έκανε και τα τελευταία δύο χρόνια. Πέρσι σπάσαμε το ρεκόρ, ήταν πολύ ικανοποιητικός ο αριθμός των εκδηλωτικών, είχαμε ξεπεράσει τις 3.000. Ελπίζουμε να κινηθούμε σε παρόμοια επίπεδα και για λίγη περισσότερα.
0: Και θα έχετε, φαντάζομαι, θα πάει κάποιος να παρακολουθήσει το παιχνίδι του τεχνικού επιτελείου 16.
2: Ναι, δεν είναι κάτι που είναι σίγουρο τώρα και μπορώ να σου το επιβεβαιώσω, αλλά είναι λογικό, είναι κάτι που κάνουμε και συνηθίζουμε τα τελευταία χρόνια, ειδικά όταν σου δίνεται αυτή η ευκαιρία. Έτσι, εμείς ξεκινάμε από το δεύτερο πρόγραμμα εδώ, άρα μας δίνεται ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αυτές τις ομάδες που αντιμετωπίσουν μια εκ των αυτών στο επόμενο γύρο. Νομίζω είναι καλή ευκαιρία. Εντάξει, υπάρχουν και αναλύσεις που γίνονται από την τηλεόραση, αλλά ναι, είναι κάτι που πολύ πιθανό.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάρα πολύ, Χριστόφορε.
0: Θα περιμένει ο κόσμος, περιμένουμε να μάθουμε τι θα πάρει η ομάδα, ανακοινώσεις μου βασικά για τις μεταγραφές που έπονται.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλό μήνα.

0: Πάμε να δώσουμε συνέχεια με ρεπορτάζ Ομόνιας, γιατί είπαμε η Ομόνια σήμερα έχει και το πρώτο της φιλικό στην Πολωνία με τη Δυναμό Βουκουρεστίου. Ο Ανδρέας Χρήστου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα. Καλό μήνα.
2: Καλό σας μεσημέρι και καλό μήνα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, πρώτο φιλικό για ξεμούδιασμα, ίσως και για πρώτα συμπεράσματα, χωρίς όμως αρκετούς ποδοσφαιριστές στη διάθεση του Χένιγκμπεργκ, την ίδια ώρα που τρέχουν και τα μεταγραφικά. Αναμένεται η ανακοίνωση του ΜΟΕ από την Atlas και το μεγάλο ποσό να μπει στα ταμεία της Ομόνιας. Είναι και η υπόθεση του Κάρνιτσικ που φαίνεται ότι πλησιάζει περισσότερο τώρα που ολοκληρώθηκε και το συμβόλαιό του.
2: Υπάρχουν έτσι αρκετές εξελίξεις στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Αλλά για το φιλικό, έτσι, 7:30 από το Ομόνια TV απέναντι στη Δυναμό Βουκουρεστίου. Όπως είπατε και εσείς, εντάξει, το φιλικό δεν περιμένουμε να δούμε πάρα πολλά εμείς. Περισσότερο είναι για τον Χένιγκμπεργκ και τους παίκτες που θα έχει ουσιαστικά διαθέσιμους, καθώς απουσιάσουν οι παίκτες που είχαν υποχρεώσεις με τις εθνικές, ο Ζόχο, Φαπιάνο, Ανδρέου, Χρήστου και Νεοφύτου, όπως επίσης και η Τάνκοβιτς και η Νικόλας Παναγιώτου έχουν έναν μικρό τραυματισμό. Δεν είναι κάτι σοβαρό, θα προφυλακτούν έναντι των επόμενων φιλικών υποχρεώσεων της Ομόνιας. Και από εκεί και πέρα έχουμε αρκετά θέματα και στα μεταγραφικά, αλλά και στην υπόθεση Γιάνσον και το εμπάρκο της.
1: Πες μας γι' αυτό.
2: Ναι, ξεκινήσουμε από αυτό. Μια εξέλιξη που προέκυψε σήμερα ουσιαστικά. Η εξέλιξη είναι ότι θα αφαιρεθεί το εμπάρκο που επιβλήθηκε από την ΚΟΠ στην Ομόνια, καθώς εκδικάστηκε η υπόθεση Γιάνσον. Δεν έχει βγει ακόμη η απόφαση. Όμως η Ομόνια παρουσίασε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, τις σχετικές εγγύησεις και απέριξε τη συνέπεια της ουσιαστικά στις οικονομικές της υποχρεώσεις. Και ανεξάρτητα με το τι θα αποφασίσει το ΚΑΣ, η ΚΟΠ θα αφαιρέσει το εμπάρκο μέσα στις επόμενες μέρες, καθώς δεν υπάρχει θέμα να μην πληρώσει η Ομόνια. Από εκεί και πέρα η τελική απόφαση θα εκδοθεί μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Εάν είναι υπέρ της Ομόνιας δεν θα πληρώσουν οι πράσινοι, εάν είναι εναντίον της θα πληρώσουν το ποσό που θα εκδικαστεί από το σύζυγο δικαστήριο.
1: Ναι, κάποια δημοσιεύματα που είδα σήμερα το φως, διαβάσαμε για φιλικό της Ομόνιας Πρόβα Τζενεράλε με Άντερλεχτ. Τι γνωρίζεις?
2: Από πλευράς Ομόνιας δεν επιβεβαιώνουν ακόμη ότι υπάρχει έτσι κάποια συμφωνία με την Άντερλεχτ για φιλικό Πρόβα Τζενεράλε, ουσιαστικά μια εβδομάδα πριν την αξιοποίηση των υποχρεώσεων. Υπάρχουν και άλλες ομάδες με τις οποίες η Ομόνια συζητά και θα αποφασίσουμε στις επόμενες μέρες για το φιλικό, αλλά επίσημα δεν επιβεβαιώνεται ότι θα παίξουν με την Άντερλεχτ ακόμη. Η προσπάθεια είναι να γίνει αυτό το φιλικό στο Κυπριακό Έδαφος και στο Αθηνικό. Αυτό είναι το δεδομένο.
0: Είναι ουσιαστικά αυτό το φιλικό παιχνίδι που συζητάμε εδώ και καιρό, ότι θα δώσει η Ομόνια το τελευταίο της δυνατό φιλικό.
2: Πέρα από τα τρία φιλικά στην Πολωνία που θα δώσει μέσα στις επόμενες μέρες.
1: Και όσον αφορά διαρκείας, έδωσε έτσι μια εξήγηση χτες ο Ντέας Δημητρίου, κάνοντας δηλώσεις στο Ομόνια TV για ένα μικρό θεματάκι, το application νομίζω, θα βγει ανακοίνωση.
2: Ναι, εξήγησε ουσιαστικά τον λόγο που καθυστερεί η έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας. Στην Ομόνια ετοιμάζει μια νέα εφαρμογή που θα ονομάζεται Ομόνια One, και μέσω της οποίας θα μπορούν οι φίλοι της ομάδας να εξυπηρετούνται και για τα εισιτήρια διαρκείας και για άλλα προϊόντα, και με την ολοκλήρωση της εφαρμογής βρίσκονται ουσιαστικά κάποιες λεπτομέρειες για να είναι έτοιμοι και θα ανακοινωθούν. Δεν υπάρχει επίσημη ημερομηνία, όμως από τη στιγμή που στις 22 Ιουλίου παίζει ο πρόεδρος Ευρωπαϊκό Ομόνια, αντιλαμβανόμαστε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα γίνει προσπάθεια για να ετοιμαστούν τα διαρκεία και να είναι έτοιμα να προσδιαστεί η διάθεση του κόσμου.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε, Ανδρέα Χρήστου.
0: Ευχαριστούμε, Ανδρέα.
1: Καλή δουλειά.
0: Να είσαι καλά, γεια σου. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε λίγο το πρόγραμμα της προετοιμασίας του ΑΠΟΕΛ αλλά και τα φιλικά που θα γίνουν.
1: Είναι ανακοίνωση,
0: ναι. Συνολικά 2 θα δοθούν στην Ολλανδία και 5 στην Κύπρο. Τα εργομετρικά θα διεξαχθούν 4 και 5 Ιουλίου, 6 Ιουλίου ξεκινούν οι προπονήσεις, 22 Ιουλίου φιλικό με τον Ολυμπιακό, 25 Ιουλίου αναχώρηση για Ολλανδία, 27 Ιουλίου φιλικό χωρίς ομάδα, 31 Ιουλίου πάλι φιλικό με την Φορτούνα Σιτάρτ, 3 Αυγούστου επιστρέφουν στην Κύπρο γαλαζοκίτρινη, 6 Αυγούστου φιλικό με την Καρμιώτισσα, 8 Αυγούστου φιλικό με την Κηφισιά στο Γασιπί, 16 Αυγούστου φιλικό με την Ανόρθωση στο Παπαδόπουλος και 22 Αυγούστου φιλικό με τον Άρη στο Αλφαμέγα. Και οι προπονήσεις λέει της ομάδας κατά την πρώτη περίοδο προετοιμασίας θα διεξάγονται στον Αρχάγγελο και κλεισμένων των θυρών, ενώ θα πραγματοποιηθεί και μια ανοιχτή προπόνηση στην παρουσία του κόσμου εννοείται και θα ανακοινωθεί η ημερομηνία αργότερα. Αυτά και εντάξει, ήταν ένα ζήτημα για το Απόλλη να κλείσει αυτή την εβδομάδα, οπότε έκλεισε και αυτό.
1: Μάλιστα, διαφημίσεις.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
4: Στο πρωτόριο, στο κινητό, με All Win Bet.
3: Winbet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
5: Τετάρτη σήμερα για το Μουντιάλ, Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία στις 3 τα ξημερώματα.
6: Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24 συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
8: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
7: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
8: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
7: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
9: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
11: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολέας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
12: BBB TV2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
13: Όλοι πάμε στα...
12: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
14: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
15: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
16: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
17: Super Sport 104.
16: Η ώρα είναι 12:30.
18: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
19: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
20: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

Μια διόρθωση για το πρόγραμμα των φιλικών του ΑΠΟΕΛ στις 22 Αυγούστου. Το φιλικό τελικά είναι με τον Ολυμπιακό. Είναι Ολυμπιακός ΑΠΟΕΛ στο ΓΑΣΥΠΗ και όχι Άρης ΑΠΟΕΛ όπως είχαμε αρχικά πει. Έτσι σημειώστε το, γιατί θα φιλικό τελικά είναι με τον Ολυμπιακό. Είναι Ολυμπιακός ΑΠΟΕΛ στο ΓΑΣΥΠΗ και όχι Άρης ΑΠΟΕΛ όπως είχαμε αρχικά πει.

0: Πάμε τώρα στον Ελλαδίτη ποδοσφαιριστή της Καρνιώτισσας, Παναγιώτη Ταξίδη. Ένα μεγάλο όνομα στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Και σε καλωσορίζουμε και στην Κύπρο.
0: Ναι, και καλή επιτυχία στη νέα σου ομάδα. Βλέπουμε και το βιογραφικό πλούσιο σε σπουδαίες ομάδες, χώρες.
1: Ναι, Παναγιώτη.
0: Θα τα πούμε. Τι σε έκανε να αποδεχθείς την πρόταση της Καρνιώτισσας και να συνεχίσεις την καριέρα σου, την πλούσια, στο νησί μας, το κυπριακό ποδόσφαιρο?
2: Να πω την αλήθεια, με πλησίασαν δύο άνθρωποι από την ομάδα.
0: Ο πρόεδρος.
2: Έκανε πολύ. Ναι, ο πρόεδρος και ένας άλλος άνθρωπος που είναι κοντά στον πρόεδρο. Μου παρουσίασαν ένα πολύ όμορφο project για την ομάδα. Μου είπαν ακριβώς τι θέλουν να κάνουν. Εγώ στην αρχή ήμουν λίγο διστακτικός, μπορώ να πω. Είχα τις σκέψεις μου, γιατί από τη Βραζιλία να φύγω να έρθω στην Κύπρο ήταν λίγο ένα βήμα κάτω, ας το πω έτσι. Αλλά πραγματικά μου δείξανε πολύ μεγάλη θέληση ότι με χρειάζονται στην ομάδα και είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε και ήρθα στην Καρνιώτισσα.
0: Για ένα χρόνο?
2: Μάλιστα, για ένα χρόνο.
0: Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου? Είχες παίξει, βλέπουμε
1: και
0: εδώ...
1: Και πού να ξεκινήσουμε, ναι. Πού να τελειώσουμε, θα πούμε έτσι κάποιες από τις πιο γνωστές, εννοείται ξεκίνησες από την ΑΕΚ,
0: Ελλάδα.
1: Ελλάδα έπαιξες και στον Ολυμπιακό,
0: ναι,
1: στην Ιταλία ήσουν στην Τζένοα, Κροσέντο, Ελλάς Βερόνα, Ρώμα,
0: Τωρίνο,
1: Κατάνια. Κάλιαρη, πού να σταματήσω, λέτε.
0: Έτσι, ότι Νότιγχαμ Φόρεστ, πήγες και
2: στην Αγγλία.
0: Τι είναι οι φιλοδοξίες σου στο κυπριακό πρωτάθλημα, σε αυτή την ομάδα?
2: Οι φιλοδοξίες μου, κοιτάξτε να δείτε, είμαι ένας άνθρωπος και ένας παίκτης που θέλω πάντα να νικάω. Δεν μπορώ να χάνω. Είμαι ένας παίκτης που τα δίνει όλα. Είμαι ένας ποδοσφαιριστής που θέλει να προσφέρει, να δείξει. Δεν έρχομαι δηλαδή στην Κύπρο για να πω ότι έρχομαι να κάνω διακοπές. Έρχομαι στην Κύπρο για να δείξω, να αφοσιωθώ στην ομάδα, να καταφέρω να κάνω το στόχο που έχει θέσει η ομάδα. Θέλει σκληρή δουλειά σίγουρα, είναι μια νέα ομάδα. Είναι δύσκολο, αλλά στο ποδόσφαιρο πλέον έχουν αλλάξει όλα και είναι όλα διαφορετικά.
1: Εντάξει, είναι μια ομάδα η Καρμιώτισσα που έρχεται από την δεύτερη κατηγορία. Σε έχουν πείσει οι άνθρωποι της ομάδας για το πλάνο που έχουν για φέτος, για να ίσως να ήταν ένα από τα επιχειρήματα τους για να σε πείσουν να έρθεις?
2: Σίγουρα, γιατί όταν μίλησα με τον πρόεδρο μου είπε ότι θέλει να κάνει μια υπέρβαση, θέλει να προσπαθήσει για κάτι παραπάνω. Τώρα αυτό θα δείξει στην πορεία πως βγαίνει το κάτι παραπάνω. Σίγουρα θέλει σκληρή δουλειά. Ο στόχος είναι σίγουρα η παραμονή. Από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει τώρα στην προετοιμασία, να φτιαχτεί ομάδα και να καταφέρουμε να κάνουμε όμορφα πράγματα.
0: Σε έπεισε εύκολα, δώσατε τα χέρια, είπες το ναι, το σκεφτήκες προηγουμένως, είπες, είχες τις ταλαντεύτηκες ή σε έπεισε ο πρόεδρος?
2: Να σου πω την αλήθεια μου, εγώ πιστεύτηκα τον πρόεδρο και είπα αμέσως το ναι, γιατί είδα τι άνθρωπος είναι και πώς μου μίλησε. Και επειδή είμαι ένας άνθρωπος και εγώ που μου αρέσουν τα λόγια και...
1: Οι προκλήσεις.
2: Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα να είναι ο άνθρωπος αυτό που θα μου πει αυτό να είναι, μου το έδειξε έμπρακτα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αν δεν ήταν αυτό σίγουρα δεν θα ερχόμουν εγώ στην Καρνιώτισσα, ούτε στην Κύπρο. Γιατί και πέρσι είχα κάποιες προσφορές από την Κύπρο, αλλά δεν...
0: Ήθελα να μας πεις ποιες ομάδες, ποια ομάδα.
2: Δεν μπορώ να πω τώρα, εντάξει.
1: Πέρσι,
2: ναι. Είχα δύο προτάσεις και πέρσι να γυρίσω στην Κύπρο.
0: Από Λεμεσό μεριά.
2: Και Λεμεσό και Λευκοσία και Λάρνακα.
1: Ναι. Εντάξει. Έτσι θέλω να σταθούμε πάλι λίγο στις ομάδες που έπαιξες. Άλλαξες αρκετές ομάδες στην καριέρα σου. Έτσι πώς προέκυπτε όλο αυτό και μετακινήθηκες έτσι αρκετά?
2: Ναι. Κοίταξε, εγώ έμεινα 12 χρόνια στην Ιταλία. Εκεί είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί πολλοί προπονητές

0: συνήθως παίρνουν τους δικούς τους παίχτες. Οπότε εκεί πέρα είναι δύσκολο να μείνει σε μια ομάδα. Εγώ δεν μπορούσα να μείνω σε μια ομάδα και να μην παίζω. Δεν το αρέσω, δεν μου αρέσει αυτό. Δηλαδή να κάθομαι πάνω στο συμβόλαιό μου και να πω είμαι ευχαριστημένος. Δεν είμαι τέτοιος παίχτης. Οπότε συνήθως όταν άλλαζαν οι προπονητές και έφεραν τους δικούς τους παίχτες, έψαχνα να βρω μια λύση για να μπορώ να παίζω κι εγώ. Να μην κάθομαι. Γι' αυτό ήταν ο λόγος που άλλαξε τις πολλές ομάδες.
1: Σε ποιες ομάδες ή σε ποια ομάδα έπαιξες το καλύτερο ποδόσφαιρο της καριέρας σου?
2: Έχεις και τις καλύτερες αναμνήσεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σίγουρα μπορεί.
1: Και το αντίθετο.
0: Ναι, στη Ρώμα, στη Βερόνα, στο Τωρίνο.
1: Ναι.
0: Στον Ολυμπιακό. Ήταν δηλαδή καλές χρονιές.
2: Ναι.
0: Γιατί στο Τωρίνο δύο φορές βγήκαμε στο Europa League. Με τη Ρώμα κυνηγήσαμε την έκτη θέση. Στον Ολυμπιακό κυνήγα να πάρω το πρωτάθλημα. Είναι δηλαδή καλές χρονιές και ήταν πετυχημένες.
2: Και κάθε χώρα που πήγες και διαφορετική νοοτροπία και προσέγγιση, έτσι, πέραν από την Ελλάδα, εντάξει, εννοείται που έπαιξες, Ιταλία, Αγγλία, Βραζιλία, Ρουμανία. Έτσι, κάθε χώρα να έχει τη δική της προσέγγιση. Ήταν εύκολο για σένα έτσι να προσαρμόζεσαι?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα η προσαρμογή ήταν λίγο δύσκολη, αλλά όταν είσαι ένας επαγγελματίας και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις μέσα στο γήπεδο, γίνονται όλα λίγο πιο εύκολα. Mm-hmm. Σίγουρα η καθημερινότητα ήταν λίγο δύσκολη, γιατί όταν αλλάζεις χώρες και ιδίως κάπου δεν μιλάνε αγγλικά, πρέπει να μάθεις τη γλώσσα. Ας πούμε τώρα εγώ πήγα στη Βραζιλία, μέσα σε 4 μήνες έπρεπε να μάθω πορτογαλικά. Στη Ρουμανία το ίδιο, αλλά εντάξει, μιλάγαν λίγο αγγλικά. Στην Ιταλία πάλι το ίδιο. Αλλά είναι όταν πας και κάνεις τη δουλειά σου και είσαι σωστός στη δουλειά σου, είναι όλα διαφορετικά.
1: Έπαιξες στο επίπεδο 12 χρόνια στην Ιταλία.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Υποστηρίζεις κάποια ομάδα εκεί, μεγάλη?
0: Ορίστε.
1: Κάποια ομάδα μεγάλη υποστηρίζεις?
0: Όχι, όχι. Ναι, εγώ, ναι. Εγώ αγαπώ το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Δεν είμαι παδός. Ναι, ναι. Δεν είμαι. Δεν θα σου πω.
1: Λέω από μικρός, δεν είπα.
0: Στηρίζω. Ναι, ναι, ναι. Είμαι παίζω ποδόσφαιρο γιατί το αγαπάω και το θέλω. Δηλαδή είναι η ζωή μου.
1: Για το κυπριακό ποδόσφαιρο, τι γνωρίζεις? Μας είπες ότι και πέρσι κάποιες ομάδες σε πλησίασαν, σε βοητοσκόπησαν. Αλλά
0: δεν είχα, θα σου πω την αλήθεια, δεν είχα παρακολουθήσει.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν είχα παρακολουθήσει πάρα πολύ, αλλά είδα ότι έχει γίνει πιο ανταγωνιστικό. Είδα ότι οι κυπριακές ομάδες πήγανε πολύ καλά στην Ευρώπη, έχουν ανεβάσει το επίπεδο, έχουν ανεβάσει τα λεφτά, έχουν δυναμώσει 4-5 ομάδες. Δηλαδή βλέπω ότι κάνει βήματα προς τα πάνω και είναι πάρα πολύ καλό αυτό για το κυπριακό ποδόσφαιρο και μακάρι να καταφέρουν φέτος οι κυπριακές ομάδες να πάνε καλά στην Ευρώπη. Γιατί είναι καλό για όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο.
1: Σίγουρα φάνηκε ότι σε πιστεύουν πάρα πολύ αυτό που έκανε ο πρόεδρος και ήρθε συμφωνία μαζί σου και έρχεται στην Κύπρο. Τι έχεις υποσχεθεί στον πρόεδρο και γενικά για την ομάδα, για την νέα σεζόν?
0: Εγώ έχω υποσχεθεί στον πρόεδρο ότι θα κατακτήσουμε τους στόχους που έχει θέσει και του έχω τάξει και μια μικρή έκπληξη που το χρωστάω, γιατί μου έδειξε μεγάλη εκτίμηση και μεγάλο σεβασμό προς εμένα και θα του δώσω το 1000% στο γήπεδο και όχι μόνο. Δηλαδή θα είμαι ένα στρατιώτης Καρμιώτισσας στο 1000% και θα βοηθήσω και πάρα πολύ και τα νέα παιδιά και όλη εκεί την νοοτροπία να δουν λίγο διαφορετικά και να βοηθήσουν οι Καρμιώτισσες να είναι ακόμα και πιο
2: σίγουρα. Περιμένουν και από σένα έτσι βοηθάει και στα αποδυτήρια, θα έλεγα.
1: Γιατί leader και ηγέτης.
2: Ναι, έτσι έχεις έχεις πάρα πολλές παραστάσεις, όπως είπαμε, από διάφορα πρωταθλήματα και σίγουρα οι εμπειρίες σου μπορούν να βοηθήσουν ιδίως τους νεότερους.
0: Σίγουρα εγώ έρχομαι με ταπεινότητα εκεί πέρα, δεν έρχομαι να το παίξω ότι είμαι αυτός που είμαι ή την καριέρα που κάνει, γιατί το τι έχεις κάνει στο παρελθόν δεν παίζει ρόλο. Τώρα είναι το παρόν και κοιτάμε μόνο το παρόν. Οπότε έρχομαι εκεί πέρα με κατεβασμένο το κεφάλι, με πολύ σκληρή δουλειά και να καταλάβουμε όλοι ότι εκεί πέρα στην Καρμιώτισσα έχουμε ένα στόχο και πρέπει να τον επιτεύξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται.
1: Πότε έρχεσαι Κύπρο ή είσαι Κύπρο?
0: Όχι, εγώ έρχομαι στην Κύπρο στις 18 του μηνός.
1: Αχα. Και έξε για την προετοιμασία άμεσα?
0: Ναι, ναι, κατευθείαν στην προετοιμασία.
1: Μουντιάλ παρακολουθάς?
0: Να σου πω την αλήθεια, επειδή είμαι με τα παιδιά μου και είναι αργά τα
1: παιχνίδια.
0: Τα παιχνίδια, ναι. Παρακολούθησα δηλαδή 2-3 που ήταν στις 8 και 10 η ώρα. Τα υπόλοιπα δεν τα έχω δει.
1: Ναι. Ποια άποψη έχεις, έτσι, είσαι ένα άνθρωπος του ποδοσφαίρου?
0: Μάλιστα.
2: Τι πιστεύεις
1: για το Μουντιάλ?
2: Για το πώς.
0: Εγώ είμαι φανατικός Νεϊμάρ. Είμαι Βραζιλία, δηλαδή. Επειδή τον έπαιξα και αντίπαλο και καταενθουσιάστηκα πάρα πολύ.
1: Ναι, Νεϊμάρ.
0: Επειδή παίξαμε και αντίπαλο και τον είδα και καταενθουσιάστηκα πάρα πολύ και τον έχουν κρίνει πάρα πολύ. Θέλω δηλαδή πραγματικά αυτός ο παίκτης να το κατακτήσει και να το πάρει η Βραζιλία. Αλλά είναι δύσκολο γιατί υπάρχουν πολύ καλές ομάδες. Είναι η Αργεντινή, είναι η Ισπανία, είναι η Γαλλία. Δηλαδή αυτές οι τέσσερις, εγώ πιστεύω, θα αναμετρηθούν δηλαδή για να κατακτήσουν το.
1: Η Βραζιλία έχει Κυριακή 11 η ώρα. Νοκάουτ παιχνίδι ως αύριο στο New Jersey με την Νορβηγία του Χάλλαντ.
0: Νορβηγία.
1: Αυτό πρέπει να το δεις, φαντάζομαι.
0: Θα το δω, εννοείται. Όπως είδα τώρα και με την Ιαπωνία και μας έβγαλε λίγο την ψυχή, λίγο και στη Βραζιλία στο 94, αλλά η νίκη μετράει στο τέλος. Όλα τα άλλα.
1: Σίγουρα.
0: Εδώ αποκλειστήκανε φαβοροί που τα είχαν για τη Γερμανία και την Ολλανδία, αλλά όπως είπα, στο ποδόσφαιρο είναι όλα. Ποτέ δεν ξέρεις.
2: Παναγιώτη, εντάξει, επειδή αναφερθήκες και στα παιδιά σου, πόσο εύκολο είναι, έτσι, για μια οικογένεια να αλλάζει συνεχώς χώρα?
0: Πάρα πολύ δύσκολο, αλλά εύχομαι όταν θα μεγαλώσουν λίγο να καταλάβουν τις θυσίες που κάνω για αυτά, γιατί τα κάνω για αυτά, είναι για μένα. Αλλά δόξα τω Θεώ, είναι καλά, είναι γερά. Έχουν αυτά που μπορούν να έχουν και εκτιμάνε. Και αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί και θα συνεχίσω να το κάνω για όσο μπορώ.
2: Ναι.
1: Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να τα πούμε που τα είπαμε, χαρήκαμε αυτή τη συνομιλία και ευχόμαστε να έχεις μια πολύ καλή σεζόν.
2: Ναι.
1: Και εσύ και η ομάδα σου και κάθε επιτυχία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα
2: κάθε
0: πολύ.
2: Καλό.
0: Να είστε καλά.
1: Χαιρετούμε. Καλό μήνα.
0: Γεια σας. Καλό μήνα.

0: Θα πάμε τώρα να ασχοληθούμε με το ρεπορτάζ της ανόρθωσης και να καλωσορίσουμε στην οικογένεια του Super Sport 104 τον Θεόδωρο Τσολάκη, ο οποίος είναι πλέον ο νέος ανταποκριτής του σταθμού μας για την ανόρθωση. Θεόδωρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλώς όρισες και καλή επιτυχία.
2: Καλό μεσημέρι Μαρίνα, καλό μεσημέρι Μάγκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Super Sport FM 104. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το καλωσόρισμα.
1: Ρεπορτάζ ανόρθωσης, αλλά και θα περιγράφεις και παιχνίδια της μεγάλης κυρίας.
2: Ακριβώς, και φυσικά γνώμονά μας είναι πάντα να μεταφέρουμε έγκυρα τα νέα για την ομάδα της ανόρθωσης και όχι μόνο, και επειδή υπάρχουν νεότερα και αφορά τον προπονητή της ανόρθωσης, θα πάω αμέσως σε αυτό το κομμάτι, καθώς το όνομα ενός προπονητή που έχει αλλάξει το όνομά του, μάλιστα, παιδιά, βρίσκεται στο προσκήνιο για την ομάδα της Αμοχώς.
0: Τι έμπαιζε, ο ίδιος άλλαξε το όνομά του?
2: Ναι, το άλλαξε ο ίδιος.
0: Δηλαδή,
2: πρόκειται για τον Νέστορ Ελ Μαέστρο. Το όνομα του κανονικό είναι Νέστορ Γεύτιτς και έχει ιστορία μεγάλη το όνομα του αυτό.
1: Βαλκάνιος.
2: Ναι, ακριβώς, είναι Σέρβος προπονητής με αγγλική υπηκότητα. Είναι Σέρβος κανονικά, όμως άλλαξε και υπηκότητα και πήρε την αγγλική. Πρόκειται για ένα πολύ καλό όνομα με παραστάσεις, καθώς ήταν πρωταθλητής με την Σπάρτακ Τιρβάνα, πρώην τεχνικός της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας και της Στουτγκραρτς, και είναι ο εκλεκτός της δίκης, όπως είναι τα πράγματα για τον Πάγκο. Είναι η περίπτωση που βρίσκεται στο προσκήνιο, δεν είναι κλειστός, να το τονίσω αυτό, όμως είναι σε προχωρημένο στάδιο οι επαφές. Είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και φιλόδοξη περίπτωση ενός προπονητή, και για την ώρα είναι ο προπονητής που βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, και στόχος της διοίκησης είναι τα επόμενα 24 ώρα να υπάρχει οριστική συμφωνία με τον συγκεκριμένο προπονητή.
1: Ο Ελμαέστρο είναι 43 ετών, είπες Σερβοάγγλος.
2: Ναι, μάλιστα, ακριβώς.
1: Να τον βρήκαμε.
0: Μάλιστα. Πού ήταν, ναι, πού δούλεψε?
1: Ψεσεκά.
2: Είναι, όπως είπα και πριν, έγινε ευρύτερα γνωστός όταν οδήγησε την Σπάρτακ Τιρβάνα στην κατάκτηση του ιστορικού πρωταθλήματος Σλοβακίας το 2018. Έχει εργαστεί επίσης με πολύ καλή παρουσία σε κορυφαίους συλλόγους, όπως είναι η Στουτγκραρτ στην Αυστρία, η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Είχε δύο διαφορετικές θητείες εκεί, να το τονίσουμε αυτό. Ενώ έχει περάσει και από τους πάγκους της τουρκικής Γκεζντέπε και της Αλτσαβών στην Σαουδική Αραβία. Και αξίζει να σημειωθεί πως τα πρώτα του βήματα ήταν βοηθός προπονητής σε ομάδες μεγάλες της Μπουντεσλίγκα, όπως είναι η Σάλκε, το Ανόβερο και το Αμβούργο. Ουσιαστικά είναι αυτό που είπα πριν. Είναι μια ιστορία ενός προπονητή που έγινε ευρύτερος γνωστός γιατί άλλαξε και το όνομά του και έδωσε και μια πολύ διάσημη συνέντευξη στην Κόρτια τότε, και ένιωθε μια βαθιά εφηβική ντροπή για την καταγωγή του, όπως είπε ο ιδιός. Ήθελε να απαλλαγεί από το ΙΤ ουσιαστικά, και ήταν η απόφαση του, και μετά από τόσα χρόνια στην Αγγλία ένιωθε Βρετανός, και γι' αυτό επέλεξε να κάνει αυτή την αλλαγή στο όνομα.
0: Να πούμε ότι δεν έπαιξε ποδόσφαιρο, έγινε κατευθείαν προπονητής.
2: Ναι. Αν θέλετε μπορούμε να πούμε και γιατί μπήκε το Ελ Μαέστρο.
1: Ναι, μας πεις, βέβαια.
0: Ναι, Μαέστρος.
1: Ο Γεύτης έγινε Ελ Μαέστρο. Ναι.
2: Ναι, ακριβώς, και ο λόγος που έγινε ήταν γιατί ήταν μια διαδικασία απλή ουσιαστικά στην Αγγλία. Αρχικά άλλαξε το όνομα του σε κάτι εντελώς κοινότυπο και βρετανικό, ωστόσο ήθελε μετά να το αλλάξει. Ήταν John Smith, όπως το λέει ο ίδιος, δεν του ταιριάζε καθόλου, και δεσμένος από το ποδοσφαιρικό του όραμα επέλεξε το επίθετο Ελ Μαέστρο, ο δάσκαλος δηλαδή, ο μαέστρος. Και γι' αυτό έβαλε αυτό το... Το επίθετο ήταν μια τρέλα νιώτης.
1: Δηλαδή άφηγε μόνο τον Νέστορ.
2: Ναι, άφηγε μόνο τον Νέστορ.
0: Νέστορας. Μέχρι πότε, Θεόδωρε, θα κλείσει το θέμα του προπονητή, όπως και να έχετε θετικά είτε όχι με τον Ελ Μαέστρο?
2: Αυτό που επιθυμούν από πλευράς ανόρθωσης είναι τις επόμενες ώρες να υπάρχει συμφωνία με τον συγκεκριμένο προπονητή. Τη μια στιγμή υπάρχει και εναλλακτική λύση, όμως είναι αισιόδοξο ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία. Για την ώρα εμείς κρατάμε το δεδομένο ότι είναι ο προπονητής ο οποίος βρίσκεται σε το πρώτο πλάνο και εξετάζεται πολύ σοβαρά από πλευράς της διοίκησης της ανόρθωσης, και ευελπιστούν ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα κατηφορήσει την Κύπρο.
1: Ναι. Δηλαδή έχει πάρει πρόταση από την διοίκηση και θα περιμένουν απάντηση.
2: Έχει γίνει πρόταση. Λοιπόν, εντάξει, φυσικά δεν είναι μόνο το κομμάτι του προπονητή που τρέχει. Έχουμε και πληροφορίες για άλλα θέματα.
1: Πες μας έτσι γρήγορα.
0: Στα γρήγορα, γιατί έχουμε ένα δίλεπτο το πολύ.
2: Ναι, να πούμε στα γρήγορα αρχικά για το διοικητικό κομμάτι ότι η Ανόρθωση είναι σε προχωρημένες επαφές με συγκεκριμένα άτομα για να καταρτιστεί σύντομα δεκαμελές συμβούλιο. Είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο οι επαφές και έχουν βρεθεί σχεδόν στην ολότητά τους αυτά τα άτομα και με πρόεδρο και με διοικητικό συμβούλιο. Επομένως τις επόμενες μέρες πιθανότατα να έχουμε ανακοίνωση για την ποδοσφαιρική.
0: Χρήστος Μαραγκός για πρόεδρος.
2: Για την ώρα, Μαρίνα μου, δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Να περιμένουμε εφόσον κλείσει το ζήτημα το συγκεκριμένο, αν θα είναι αυτό το όνομα. Αυτό που γνωρίζουμε από πλευράς Ανόρθωσης είναι πως είναι σε προχωρημένο στάδιο και ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε ανακοίνωση για αυτό το θέμα. Την ίδια στιγμή πρέπει να τονίσουμε πως έχουν ενημερωθεί και συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές που θα είναι μαζί με την πρώτη ομάδα, γιατί πιστεύουν πάρα πολύ σε αυτούς και είναι νεαρά ταλέντα. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι είναι Χαράλαμπος Μιχάλας, Θεόδωρος Καλογύρου, Ανδρέας Αβραάμ, Μάριος Φουκαρής και Φίλιππος Νίτρας θα είναι κανονικά με την πρώτη ομάδα. Ο Μαρίνος Πέτρος θα δοθεί ανοιχτός μετά από απόφαση του ίδιου του ποδοσφαιριστή, όπως και Γιώργος Ιωάννου, Πέτρος Πασχάλης, Κωνσταντίνος Νίτρας επίσης. Θα πάνε δανεικοί. Τώρα για τον Στέφανο Χαραλάμπους, επειδή γράφτηκαν πάρα πολλά και για τον Δημητριανό Τζουλίου, αυτό που ισχύει με τους συγκεκριμένους παίκτες είναι πως θα πάνε κανονικά προετοιμασία με την Ανόρθωση και θα είναι απόφαση του νέου προπονητή αυτά θα τους κρατήσει. Μάλιστα. Και είναι γνωστό και για τον Καραμανόλη και για τον Σώσα ότι είναι ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης.
1: Ευχαριστούμε, καλή δουλειά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για καλή συνέχεια.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24 συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από τον brand σου.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Του μίλησες?
5: Για τι πράγμα?
4: Για την αυτοεξέταση.
5: Όχι ακόμα.
4: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
5: Μία ώρα.
4: Για τη σχέση του?
5: Κάτι παραπάνω.
4: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
5: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
6: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
7: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
9: Απάντηση.
8: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
9: Απάντηση.
8: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
9: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
8: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
9: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
8: Ταβέρνα η απάντηση.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
11: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όργοι προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
13: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
14: Έχουμε γιορτή!
15: Εμείς!
14: Εμείς του Λι Κύπρος! Έχει πέρτεη το Leroy Merlin!
16: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο! Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα, μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
14: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί!
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μας Best Brand γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια 6,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Golden Spring φυσικό νερό 6 επί 1,5 λίτρα 1,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand τυρί Ένταμ κανονικό ή light σε φέτες 400 γραμμάρια μόνο 3,79 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
15: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
18: Το Mr. and Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο Walt. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
19: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnix. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
20: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
21: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
22: Holiday Clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Holiday Clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
23: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια Miele σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο mecaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά αλλού.
24: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Η ώρα είναι μία.
26: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
27: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
28: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
29: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
30: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
31: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου.
0: Διαμπή και Μπιέλ πρέπει να θεωρούνται παίκτες της Πάφου. Δεν θα είναι τηλεοπτικό το πρώτο φιλικό, γίνονται προσπάθειες για τα επόμενα μάτς, ανέφερε στον Supersport 104 ο Χριστόφορος Ματθαίου. Πρώτο φαβορή για τον πάγκο της ανόρθωσης είναι ο Σέρβος Νέστορ Ελ Μαέστρο, τελευταία ομάδα του 43χρονου τεχνικού Αλ Ναΐμα Σαουδικής Αραβίας. Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Παναγιώτη Ταξίδη Καρμιώτησα με τον Ελλαδίτη έμπειρο Άσο να μιλά στο σταθμό μας. Με εντυπωσίασαν δύο άνθρωποι, ο πρόεδρος και ακόμη ένας στενός του συνεργάτης, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ανακοίνωσε πληροφορίες για την προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ. Αναχωρεί 25 Ιουλίου για Ολλανδία η ομάδα, 16 Αυγούστου φιλικό με ανόρθωση και 22 του μήνα με Ολυμπιακό. Η υπόθεση στην Ομόνια με τον Γιάνσον εξετάστηκε από το ΚΑΣ. Τελική απόφαση θα εκδοθεί σε περίπου 3 μήνες, καθορίζοντας το ποσό της αποζημίωσης. Τηλεοπτικό από την Ομόνια, από το Ομόνια TV το φιλικό σήμερα στις 7.30 με τη Δυναμό Βουκουρεστίου. Στόχος του Απόλλωνα να κλείσουν άλλοι δύο παίκτες μέχρι τις πρώτες μέρες του βασικού σταδίου προετοιμασίας στην Ολλανδία, κοντά σε ανακοίνωση ποδοσφαιριστή και ανώλευκη. Φουλάρι για δεκάρι και επιθετικό Ρόκα στην ΑΕΚ, μεταβαίνει στην Ολλανδία για την προετοιμασία ο Άντρος Καραπατάκης. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Κυριάκου Κυριάκου στη θέση του Διευθυντή Ακαδημίας. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Τζίμα για 1+1 χρόνια. Στην Πολωνία και την Σλάτς Βρότσλαφ θα συνεχίσει την καριέρα του Ερόδοδος Χριστοδούλου. Απόψε για το Μουντιάλ σε 7 Αγγλία Κονκό και στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη, στις 3 το πρωί Αμερική Βοσνία. Στάνιτς και Ρόκα στην τελική ευθεία παραμένει ανοιχτή υπόθεση του Άρτε στον Ολυμπιακό Πειραιός. Αργά ή γρήγορα θα κλείσουν οι Γιαννούλης και Χατζηδιάκος στον ΠΑΟΚ. Ο Στεφάνος Κοτσόλης θα έχει στο πλευρό του τον Δημήτρη Γκούμα στον Παναθηναϊκό. Ο Κάμερον Τέιλορ ανανέωσε με την καλαθοσφαιρική Βαλένθια μέχρι το 2028. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
3: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
4: Όλοι πάμε Στεφανή!
3: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 8 Ιουλίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια 5,99. Coca-Cola Zero 4x500 ml 3,69. Όλες οι πολλές συσκευασίες παγωτών Mars 3,99. Γκολφέρα προσιούτο κρούντο 80 γραμμάρια από 3,15 τώρα 2,79. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
8: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS.
9: Η δύναμη είναι στο δρόμο.
10: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
11: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
12: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
14: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
15: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
16: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
17: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
1: Και περάσαμε στο ένθετο του, για το παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ, με Ρήνο Δημητριάδη να είναι ο σημερινό μας φιλοξενούμενος, ο προπονητής. Καλό μεσημέρι,
2: καλό μεσημέρι
1: και καλό μήνα, Ρένο.
18: Καλό μεσημέρι, Μάγκη, Μαρίνα και σε όλους τους ακροατές.
2: Λοιπόν, έτσι να πούμε τις τελευταίες τρεις προκρίσεις, Νορβηγία, Γαλλία, Μεξικό. Ήταν αναμενόμενο για σένα?
18: Αναμενόμενο σχετικά, Μαρίνα, νομίζω ότι έχουμε δει ένα πολύ καλό επίπεδο σε αυτόν τον Μουντιάλ. Υπάρχουν όντως χώρες που έχουν ξεχωρίσει, κάποιες ομάδες σίγουρα περισσότερο από κάποιες άλλες, ίσως και οι παραδοσιακές τα φαβορί. Σίγουρα τη Γαλλία όλοι την περιμέναν με τις εμφανίσεις που έχει κάνει και στους και στον γκρουπ ότι θα περνούσε. Θεωρώ ότι ίσως η μοναδική έκπληξη, λέμε, να ήταν όντως αυτή της Παραγουάη, σχετικά με όλες οι οποίες έχουν προκριθεί αυτή τη στιγμή. Και η Νορβηγία σχετικά θεωρώ ότι ήταν πολύ καλύτερη αντίπαλος, όμως από όλες τις τέσσερις οι οποίες μέχρι τώρα έχουν προκριθεί, θεωρώ ότι η μοναδική έκπληξη είναι η Παραγουάη. Ακόμη και με την Ολλανδία, όσοι είχα δει νομίζω το Μορόκο τα παιχνίδια του γκρουπ, δεν θα ήταν όσο μεγάλη έκπληξη θα ήταν όπως τα προλεγόμενα.
1: Πάντως, είπες για το επίπεδο. Είναι ένα Μουντιάλ 48 ομάδων. 12 ομιλοί ήταν η πρώτη φάση. Τώρα είμαστε στους 32. Εσύ περίμενες αυτόν το επίπεδο?
18: Μαζί να πω, στα γκρουπ η αλήθεια δεν είχαμε την μεγάλη έκπληξη να μην έχουν περάσει οι παραδοσιακές δυνατές ομάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως μπορώ να πω ότι πάρα πολλές χώρες, όσοι παρακολουθούν χρόνια το ποδόσφαιρο, έχουν ανεβεί επίπεδο. Και αυτό είναι το ευχάριστο, ίσως και χώρες της Αφρικής έχουν ανεβεί επίπεδο. Η Ιαπωνία, η οποία μπορώ να πω ότι ίσως έχει κάνει την μεγαλύτερη πρόοδο από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Ας συγκρίνει κάποιος την Ιαπωνία στα τελευταία 10-12 χρόνια, νομίζω ότι έχει μια πολύ σταθερή άνοδο. Νιώθω ότι ίσως και να μπορούσε με λίγη τύχη να περνούσαν αυτόν τον μεγάλο εμπόδιο της Βραζιλία.
1: Είχαν από έναν ημίχρονο όμως,
18: Είχαν από έναν ημίχρονο, εντάξει. Ήταν καθαρόν ότι μετά το τέρμα της Ιαπωνίας σίγουρα θα σκέφτονταν περισσότερο να κρατήσουν. Εντάξει, η Βραζιλία σίγουρα πιο έμπειρη, με πολύ πιο ποιοτικούς παίχτες. Κατάφερε να τελειώσει το παιχνίδι πριν να πάει στο τέλος, που μπορούσε ίσως να την πάθει όπως την είχε πάθει και η Ολλανδία και η Γερμανία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η Γαλλία, που αφήθηκες προηγουμένως, σε έπεισε περισσότερο από άλλες ομάδες
18: Ή... Μάλλη προσωπικά θεωρώ ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι η πιο γεμάτη ομάδα και φαντάζει από τα τέσσερα, δηλαδή τα γνωστά ονόματα, γιατί αν δούμε και τα μονοπάτια που οδηγούν στον τελικό, θεωρώ ότι εύκολα δύσκολα με το τι έχουν δείξει θα φτάσει η Γαλλία, η Ισπανία και η Αργεντινή με τη Βραζιλία. Το μόνο μικρό ερωτηματικό που βρίσκω είναι το πόσο καλά πάει το Μεξικό όταν θεωρώ ότι θα βρεθούν στα προημιτελικά μαζί με τη Βραζιλία.
1: Ναι, διότι τι άποψη έχω όσον αφορά δείχνει μια πιο γεμάτη ομάδα και μέσα στο παιχνίδι βλέπεις έχει αυτήν τη σταθερότητα και τη συνέπεια όσα έδωσε.
18: Νιώθω ότι είναι μια γεμάτη γραμμή Γαλλία σε όλες τις γραμμές. Δηλαδή αν υπολογίσουμε, αν συγκρίνουμε με τις υπόλοιπες ομάδες, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι γεμάτη η Ισπανία, δεν είναι η Βραζιλία. Σίγουρα η Βραζιλία με έναν καινούριο προπονητή σίγουρα χρειάζεται και κάποιο χρόνο να περάσει αυτά τα οποία θέλει και ο Άντζελοτι. Δεν είναι η Βραζιλία των παλιών χρόνων, παρόλο που όντως αν μπούμε στην επιθετική γραμμή είναι όλοι ένας και ένας, να μην μπούμε ξανά στην γνωστή ονοματολογία. Όμως θεωρώ ότι η Γαλλία σε σύγκριση με Βραζιλία, με Αργεντινή και με την Ισπανία θεωρώ ότι έχει ένα προβάδισμα με αυτά τα τέσσερα παιχνίδια τα οποία μας έχει δείξει μέχρι στιγμής.
19: Έτσι γενικότερα σαν διοργάνωση και το γεγονός ότι είναι και πιο πολλές οι ομάδες, σου αρέσει? Εντάξει, είναι και περιέργειες οι ώρες, θα μου πεις τώρα, είναι διαφορετικό από ό,τι το έχουμε συνηθίσει. Γενικότερα έτσι πώς το βλέπεις το φετινό Μουντιάλ?
18: Μαρίνα, κοίτα, είναι μια σωστή θα έλεγα σκέψη με την είσοδο περισσότερων ομάδων στο Μουντιάλ. Νομίζω είναι και το ενδιαφέρον περισσότερο όταν έχει περισσότερες ομάδες. Βλέπουμε ότι δίνει και έναν έξτρα κίνητρο στις εθνικές ομάδες,
1: τις μικρές,
18: την ευκαιρία να μπουν στη μεγαλύτερη διοργάνωση. Νομίζω δεν έχει ποδοσφαιριστή ή προπονητή όταν βλέπει τέτοια διοργάνωση να μην ονειρεύεται να ζήσει κάποτε τέτοια εμπειρία.
19: Αυτό τον πάλμο,
18: αυτή είναι η αλήθεια. Πέραν αυτό όμως νιώθω ότι και αυτοί οι μικροί νέοι κανονισμοί της FIFA που έχουν βάλει έχουν βοηθήσει αρκετά και στο επίπεδο του παιχνιδιού. Δηλαδή αυτοί με τις αλλαγές, τα ράουτ, αυτά με τα κόρνερ, με τους θερματοφύλακες, νομίζω έχει σταματήσει νομίζω σχεδόν τελείως έστω οποιαδήποτε μικρή καθυστέρηση που χαλούσε ίσως και τον ρυθμό κάποιου παιχνιδιού.
19: Λοιπόν, έχουμε άλλα τρία παιχνίδια μέχρι τα ξημερώματα. Δεν υπολογίζω το αυριανό το βραδινό. Σήμερα στις 7 Αγγλία Κονγκό, στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα Αμερική Βοσνία. Έτσι θα θέλεις να μας πεις δύο λόγια για το κάθε ένα.
18: Εντάξει, σίγουρα στο Αγγλία Κονγκό είναι καθαρά αθλητικό φαβορί. Εύκολα, δύσκολα θεωρώ ότι η Αγγλία θα περάσει.
1: Και πάει Μεξικό, νομίζω, έτσι, αν κερδίσει. Πάει Μεξικό.
18: Παίζει με το Μεξικό.
1: Αυτό
18: θα είναι ένα πολύ δυνατό ζευγάρι παρακατομάκι. Αυτή είναι αλήθεια. Γι' αυτό που είχα δώσει ότι αύριο το Μεξικό στη Βραζιλία, θεωρώντας ότι τη δεδομένη στιγμή ότι το Μεξικό είναι πολύ πιο έτοιμη ομάδα από την Αγγλία.
1: Και πώς θα παίξει και στο Μεξικό City. Θα έχει την έδρα.
18: Το Μεξικό παίζει έδρα. Το Μεξικό είναι η μοναδική ομάδα με την Ισπανία, αλλά δεν κάνω λάθος, που δεν έχει δεχτεί τέρμα. Δεν έχει δεχτεί τέρμα. Νομίζω έχουν πάρει έτσι μια ντρομερή αυτοπεποίθηση. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή δεν μπορώ να συγκρίνω, γιατί δεν θυμάμαι το πώς ήταν αυτή η παραδοσιακή δυνατή ομάδα της Νοτιού Αμερικής, δεν ξέρω αν είναι στη Βόρεια που εννοείται το Μεξικό, γιατί είναι τελείως κάτω. Όμως αυτό το οποίο δείχνει αυτό το Μουντιάλ νομίζω ότι έχει εκπλήξει όλους πολύ θετικά. Και νιώθοντας ότι περνώντας η Αγγλία εύκολα δύσκολα θα έχουμε ένα πάρα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι και δίνω και φαβορεί ότι θα είναι το Μεξικό.
1: Βέλγιο Σενεγάλη.
18: Βέλγιο Σενεγάλη. Το Βέλγιο νιώθω ότι έχει μείνει στάσιμο από τη μεγάλη ομάδα των προηγούμενων ετών.
1: Έτσι.
18: Μία Σενεγάλη, η οποία όσοι έχουν δει και το αφρικανικό κύπελλο, όπου είχε χάσει σε αυτό το παιχνίδι με το Μορόκο, νομίζω έχει ανέβει πάρα πολύ. Ένα χειρίο. Αυτή είναι αλήθεια. Αυτό είναι το προγνωστικό μου. Ο Μάγκη είναι πολύ δύσκολο.
1: Η ομάδα
18: δεν έχει δείξει.
1: Ναι,
18: κάποιο από εκεί και πέρα στο Αμερική Βοσνία, δεν ξέρω, οι Βόσνοι είναι μία πάνω, μία κάτω. Οι Αμερικοί έχουν σταθεροποιηθεί, νιώθω, και με των νέων τεχνικών, έχουν δείξει στον γκρουπ καλές εμφανίσεις. Είναι από τα ζευγάρια, νομίζω, τα τυχερά που το μονοπάτι θα τους οδηγήσει πιο κάτω, χωρίς να είναι στην ουσία το επίπεδο το οποίο θα θέλαμε να φτάσουν στα τελικά.
1: Οι νικήτριες των δύο αγώνων που τώρα σχολιάζεις συναντώνται στη φάση των 16.
18: Μάλιστα.
1: Έχουμε
18: και θα έχουν να αντιμετωπίσουν από τους νικητές Πορτογαλία, Κροατία, Ισπανία, Αυστρία.
1: Είσαι πολύ προχωρημένος, ναι.
18: Τα έχω μελετήσει τα μονοπάτια.
1: Ξέρω, κατάλαβα, βέβαια.
18: Και σίγουρα λέω ότι θα φτάσουν εύκολα, δύσκολα, Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Βραζιλία. Και το ξαναλέω ότι το μοναδικό μου ερωτηματικό σε αυτά τα ημιτελικά είναι όταν βρεθεί η Βραζιλία με το Μεξικό ή με την Αγγλία, αν και εφόσον περάσει.
1: Έχουμε και τρία ζευγάρια γνωστά. Οι τρεις πρώτες αγώνες της επόμενης φάσης που ξεκινάει 4 Ιουλίου, Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάη Γαλλία και Βραζιλία Νορβηγία.
18: Υπάρχουν φαβοροί, είναι ξεκάθαρο. Η Γαλλία νιώθω ότι θα πάει μέχρι το τέλος. Με αυτήν τη φόρα την οποία έχει πάρει, Μάγκη Μαρίνα, θεωρώ ότι η Γαλλία θα φτάσει στον τελικό. Υπάρχει μια ενδεκάδα την οποία τη χρησιμοποιεί συνεχώς. Αν εξαιρέσουμε μόνο τον Πασκολά με τον Ντουέ, είναι η μοναδική νομίζω διάδα που αλλάζει. Όμως Άντι είναι μια γεμάτη ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος. Αλλά η αλήθεια από τη μέση και μπροστά, μόλις περάσει η μπάλα από τη μέση και μπροστά, νομίζω οι επιλογές και η ποιότητα που έχει είναι απίστευτη στη δεδομένη στιγμή. Το Μορόκο θεωρώ ότι τη δεδομένη στιγμή θα έχει το πάνω χέρι με τον Καναδά. Παρόλο που ο Καναδάς έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία, και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι και η Βραζιλία δύσκολα εύκολα θα περάσει το εμπόδιο της Νορβηγίας.
19: Ναι. Έτσι, αν σε ρωτούσα ποια ομάδα θεωρείς φαβορή να το κατακτήσει ή ποια θα ήθελες εσύ να το κατακτήσει.
18: Μου αρέσει η Γαλλία, Μαρίνα.
19: Το κατάλαβα η αλήθεια.
18: Είναι ο τρόπος που νομίζει οι πλήκτοι προπονητές το να έχουν κάποια γεμάτη ομάδα μέχρι τη μέση και ποιοτικούς, το να ξέρουν τι ζητούν στην αμυντική, στην αμυντική διάταξη, στην αμυντική φιλοσοφία, και από εκεί και πέρα ξέροντας ότι όταν περάσει η μπάλα στο επιθετικό τρίτο έχεις όλη αυτή την ποιότητα, όταν δεις έχει 6 παίχτες οι οποίοι εναλλάσσουν όλες τις θέσεις της επιθέσης, και αυτό κάνει πάρα πολύ δύσκολο το έργο όλων των αμυντικών. Είτε ο Εμπαπέ, είτε ο Λισέ, είτε ο Μπαρκολά, ο Ντουέ, είναι όλοι ένας και ένας.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλό μήνα.
18: Εγώ σας ευχαριστώ.
19: Γεια σου.
20: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
21: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
22: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
1: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
1: Τι?
2: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
1: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Jackpot στον Joker. 3.700.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε Πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
6: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
7: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
8: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
9: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
10: Όλοι πάμε Στεφανή!
9: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
11: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
12: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
13: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
14: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
15: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα. Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
16: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
17: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
18: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
20: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Είμαι η Κύπρος. Και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου. Τα λουλούδια μου. Τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
22: 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σας περιμένουμε.
23: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
24: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα, σταθερά, με σχέδιο. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
25: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Η ώρα είναι 1:30.
27: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
28: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
29: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εξετάζει ποια θα μπορούσαν να είναι τα επόμενα βήματα που θα πείσουν και τις δύο πλευρές να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες προς μια οριστική λύση, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαριάν Χελαουγκίν. Σημείωσε ότι η ίδια παραμένει προσιλωμένη και πρόθυμη να διερευνήσει κάθε δυνατό τρόπο προώθησης του διαλόγου προς μια συμφωνία που θα είναι ικανοποιητική για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Το Κυπριακό σε συνάρτηση με τις ευρωτουρκικές σχέσεις ήταν μεταξύ των βασικών θεμάτων τα οποία τέθηκαν επιτάπητος κατά τις επαφές της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα. Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έρευνες αναφορικά με την οικογενειακή τραγωδία στη Λεμεσό. Η 46χρονη γυναίκα, η οποία όπως όλα δείχνουν δέχτηκε τα πειρά του αστυνομικού συζύγου της, εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας, η οποία ψάχνει απαντήσεις και στα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα. Η οποία ψάχνει απαντήσεις και στα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα.

0: της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Επισκέφτηκε μονάδες του Ισραηλινού στρατού στο λιβανικό έδαφος. Εφιάλτης χωρίς τέλος στη Βενεζουέλα. Σχεδόν στους 2.000 φτάνει ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Πάνω από 50.000 αγνοούμενοι, δεκάδες χιλιάδες άστεγοι και κατεστραμμένες υποδομές συνθέτουν το σκηνικό της πρωτοφανούς καταστροφής. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 με 33 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
1: Super Sport 104.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
1: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Πάλι μαζί και εσείς ακούτε την εκπομπή 12 στα Σπορ. Η συντονία στο Σούπερ Σπορ 104. Μαρία Αργυρουμάκη Νικολάου στα μικρόφωνα. Μάικ Πουλή στη ροή του ήχου. Πριν περάσουμε στον επόμενο μας φιλοξενούμενο, καλεσμένο, θα ανασχύμενο ο κ. Κυπριανίδης για τους κανονισμούς που προκύπτουν. Σημαντικές είναι οι αλλαγές εν ώψη της νέας αγωνιστικής χρονιάς. Εφαρμόζονται για αυτοί οι κανονισμοί στο παγκόσμιο κύπελλο που είναι σε εξέλιξη. Θα πούμε έτσι για τον αγωνισμό, Μαρία, να υπενθυμίσουμε. Φρεσκάρουμε την.
1: Βέβαια. Στο Instagram και στο Facebook, στα social media γενικότερα του Super Sport 104, βρίσκεται το διαγωνισμό για τη φανέλα του Μουντιάλ. Αυτή τη βδομάδα δίνουμε τη Γαλλία. Την Παρασκευή από την εκπομπή 12 στα Σπορ είναι η κλήρωση. Πρέπει να μπείτε όμως στα social media να βρείτε τα απαραίτητα post και να κάνετε τα συγκεκριμένα post, μάλλον και να κάνετε τα απαραίτητα βήματα. Από εκεί και πέρα, στο 23-24, με ένδειξη το Ρόντο, μπαίνετε στην κλήρωση για 5 extra large το Ρόντο πίτσα. Θα τη κληρώσουμε την Παρασκευή. Και με ένδειξη ΑΕΚ φανέλα μπαίνετε στην κλήρωση για τη φανέλα της ΑΕΚ που θα κληρώσουμε τη Δευτέρα.
0: Καινούργια φανέλα.
1: Οποιαδήποτε εμφάνιση θέλετε εσείς. Και οποιοδήποτε μέγεθος. Και με την ένδειξη ΑΕΚ εισιτήριο μπαίνετε στην κλήρωση για ένα εισιτήριο διαρκείας της ΑΕΚ για την Ανατολική Κερκίδα του ΑΕΚ Αρένα. Επίσης τη Δευτέρα θα γίνει αυτή η κλήρωση. Αυτά τα δύο δώρα, η φανέλα και το εισιτήριο διαρκείας, είναι μια προσφορά των ακουστικών κέντρων Οικονόμου.
0: Και πριν πάει στον κ. Κυπριανίδη, να πω ότι ο Ολυμπιακός Λευκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Παναγιώτη Τζίμα, 25 ετών, εξτρέμ. Έπαιζε στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Κύριε Πλανή, σε χαιρετούμε.
1: Γεια σου κύριε Γιαννάκη.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Είπα να πούμε λιγάκι για αυτούς τους κανονισμούς.
2: Είναι κανονισμοί ότι απότερος του στόχος είναι η βελτίωση του πραγματικού χρόνου του παιχνιδιού.
0: Ναι.
2: Το πρώτο, η μείωση των καθυστερήσεων και της σκόπιμης διακοπής του ρυθμού επικαλούμενοι τραυματισμούς, να πέφτει χάμω, να μην σηκώνεται εύκολα, ενίσχυση της αξιοπιστίας της διαιτησίας και καλύτερη συμπεριφορά των παιχτών προς τους και παραγόντων προς τους διαιτητές.
0: Mm-hmm.
2: Λέγω ότι το κυριότερο είναι να κερδίσουμε ωφέλιμο χρόνο.
1: Το βλέπεις να λειτουργεί καλά τώρα έτσι που εφαρμόζεται
0: στο Μουντιάλ?
2: Νομίζω μέχρι να ξεκινήσει ο το πρωτάθλημα βοηθά το Μουντιάλ, διότι θα τον πεδώσει και ο κόσμος και οι διαιτητές μας τους νέους κανονισμούς πιο εύκολα.
0: Mm-hmm.
2: Και είδαμε ένα αποβολέ και ψέφαλε γιατί έβαλε το χέρι του μπροστά.
0: Μάλιστα.
2: Και όταν είναι σε αντίπαλον δεν ξέρει αν τον υπρίσει

0: μακάρι να καλά ο Βινίσιος, διότι από εκεί ξεκίνησε το κακό, μέσα με τη Ρεάλ.
1: Ναι, ναι. Να έχουν υπόψη του να είναι προσεκτικοί οι παίχτες. Κατάλαβα.
0: Είπαμε, να το πάρουμε έναν είναι πέντε σημεία. Ότι απότερο στόχος είναι η βελτίωση του χώρου. Και λέει ότι στα ράουτ, στην πλάγια ανεπαναφοράς και από το τέρμα το δάχτυσμα του τερματοφύλακα ή από αμυντικών, εάν ο διαιτητής διαπιστώσει ότι γίνεται καθυστέρηση στον εκτελεστή το πλάγιο ράουτ ή το αποτέρμα το δάχτυσμα, τότε αρχίζει και του μετρά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε αλλαγή ή κόρνερ.
1: Στα πέντε.
0: Α, ναι. Αν είναι αποτέρμα το δάχτυσμα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή θα φύγει ο διαιτητής ένα χρόνο, δύο-τρία δευτερόλεπτα, και αν δει τον παίχτη να δει, έστω το ρίξει την γρήγορα, θα είναι αποφεληθεί χρόνου, αρχίζει και το μετρά. Έτσι, πέντε δευτερόλεπτα.
1: Μάλιστα.
0: Διαφορετικά αλλαγή ή αποτέρματος, αποτέρματος δάχτυσμα γίνεται κόρνερ. Μετά έχουμε τα ποδοσφαιριστή στην αλλαγή.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ θυμάμαι την εποχή μας, όταν θα γίνει τον τράπεζο θα έχει αλλαγή και ήθελε να κάνει καθυστέρηση, πήγαινε στην απέναντι γωνιά του κόρνερ. Και το χάναμε εκεί. Και μέχρι να έρθει την απέναντι γωνιά και να βγει έξω, επέτραβε για ένα δύο λεπτά. Τώρα σου λέει, αν σε 10 δευτερόλεπτα ο παίκτης που θα βγει δεν βγει, η αλλαγή δεν γίνεται, ο παίκτης βγαίνει, μένει ο παίκτης εκτός για μήνυμα ένα λεπτό και στην πρώτη φυσική διακοπή θα εισέλθει μέσα. Δηλαδή για κάποιο χρόνο θα παίζει με 10 παίκτες. Που νομίζω δεν θα το ρισκάρουν προπάντως στα τελευταία λεπτά που κάνουν τις αλλαγές οι ομάδες για να κερδίσουν το σκορ, να σπάσουν τον ρυθμό, να μείνουν και με 10 παίκτες την ώρα που πιέζονται ή που θέλουν να κρατήσουν ένα σκορ.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό βλέπουμε ότι οι παίκτες αμέσως είναι εκεί κοντά που θα γίνουν αλλαγή και δεν πάνε να χαθούν. Διότι τους φωνάζουν από προηγουμένως οι συμπαίκτες τους ότι απ' έξω από τον πάγκο θα γίνει σε αλλαγή, μην εδώ κοντά για να βγεις γρήγορα. Και αυτό βλέπω ότι είναι ένας ωφέλιμος κανονισμός. Μετά ο τραυματισμός του παίκτη. Αυτοί που έμεναν χάμω με το ψηλό πίδημα έκαναν και πέντε τούμπες και ξαφνικά μετά έγιναν και πέσαν κανονικά. Τώρα σου λέει κύριε, δέχτηκες ιατρική περίταξη, έξω ένα λεπτό και μετά θα επανέλθει. Κοίταξε, το ένα λεπτό μπορεί να γίνουν και δύο, διότι αν δεν γίνουν καλά έξω, δεν θα διακόψει τον αγώνα. Διότι λέει ότι θα πρέπει να παραμείνει εκτός αγωνιστικού χώρου για ένα λεπτό, πραγματικού χρόνου και στην πρώτη διακοπή του αγώνα να εκτέλθει. Που σημαίνει ότι και εδώ στους τραυματισμούς πάλι είναι επικοδομητικό για τους παίκτες οι οποίοι έθελαν να κερδίσουν κάποιο χρόνο να καθυστερήσει. Και προβασιζόμενοι τραυματισμών.
1: Ναι.
0: Μετά, έχουμε διεύρυνση αρμοδιοτήτων στο ΒΑΡ. Όσοι είπαμε και για το χέρι που βάζεις μπροστά από το στόμα, απαγορεύεται σε αντίπαλο ή στον διευθυντή να έχεις το χέρι μπροστά και να του μιλάς, είναι κόκκινη κάρτα. Κόκκινη, ούτε κίτρινη, ούτε τίποτα. Κόκκινη απευθείας.
1: Καλά να ρωτήσω κάτι, εάν δηλαδή πάει ο μιλησίνος διευθυντή, έχει το στόμα, έχει το χέρι. Εν τον βρίσκει, πρέπει να του πει κάτι. Πάλι να...
0: Γιατί βάζεις το χέρι, μιλάμε ελεύθερα.
1: Εντάξει, λέω. Μπορεί να το κόψει όλους του παίχτη την ώρα. Και αμένει να του πει και μια
2: κουβέντα.
1: Λέω, τώρα σε χάρη συζήτηση.
0: Να του κάνει και ο διαιτητής ένα γνεύσιμο κάτω το χέρι σου και ένα μίλα μου.
1: Εντάξει, πάμε παρακάτω, ναι. Συνεχίζουμε.
0: Είναι γιατί οι παίχτες ύβριζαν και δεν αποδέχονταν μετά ότι ύβρισαν. Γιατί έβαζαν το χέρι τους μπροστά και δεν έπρεπε στα χείλη τους. Πάμε στις αρμοδιότητες του ΒΑΡ, όπου υπάρχει, η πρώτη είναι η ταυτοποίηση της αν κατά την κρίση του ΒΑΡ δόθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα και ήταν λαθασμένη κατά το ΒΑΡ.
1: Ναι.
0: Καλεί τον διαιτητή να δει ξανά την φάση και να αποφασίσει αν ήταν λάθος η αποβολή μέσω της δεύτερης κίτρινης κάρτας ή να σας μένει ταυτοποίηση παίκτη, γιατί αν την έδειξε σε άλλον, αμέσως σε βοηθά το ΒΑΡ να γίνει ταυτοποίηση. Και αν ο διαιτητής σε ένα ξεκάθαρο κόρνερ δώσει λάθος και δεν δώσει το κόρνερ, τότε το ΒΑΡ δικαιούται να επέμβει και να πει στον διαιτητή είναι κόρνερ αυτό. Δεν θα πάει ο διαιτητής το ΒΑΡ να το δει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε χρόνο να πάμε στο ΒΑΡ για να δούμε τη φάση.
1: Έχουμε κάτι άλλο.
0: Αυτές είναι οι νέες οδηγίες που έχουν οι διαιτητές από την ΙΦΑΠ, την υπεύθυνη αρχή για τις αλλαγές των κανονισμών. Και βλέπουμε ότι στο Μουντιάλ εφαρμόζονται επακριβώς. Δεν υπάρχουν δυσκόπιες καθυστερήσεις, δεν υπάρχουν οι αντεκλήσεις. Ως προς το παρόν πάμε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κεπριανιά, είστε καλά. Καλό μήνα. Γεια χαρά.
2: Να πούμε ότι η UEFA ανακοίνωσε τη διαιτητική ομάδα για το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα σε Χάιντουκ Σπλίτ και Ζήλινα. Είναι παιχνίδια του πρώτου προκριματικού του Europa League και υπάρχουν αρκετοί Κύπροι σε αυτή τη διαιτητική. Ουσιαστικά εκτός από τον ΒΑΡ, τον Βαρίστα, οι υπόλοιποι είναι Κύπροι. Διαιτητής ο Κυριάκος Αθανασίου, με βοηθούς Νίκο Εγκλέζου, Κυριάκος Σοκράτους, τέταρτος ο Χρυσοβαλάντης Θεούλη, ΒΑΡ ο Γκιγέρμο Κουάντρο Φερνάντες, είναι Ισπανός, και βοηθός του ο Δημήτρης Σολομού.
1: Η ομάδα που θα προκληθεί αυτό το ζευγάρι αυτό θα παίξει με την Πάφο.
2: Μάλιστα.
1: Και μια μιλούν για Πάφο, παραμένει κάτοικος Πάφου ο Πρίτο μέχρι το 2030. Η Πάφο το ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Πρίτο από τη Sporting Λισαβόνας. Αφήσε πολύ καλή την υπόση πάντως όταν έπαιξε αυτή την σεζόν. Ενώ έχουμε και ενημέρωση για προετοιμασία και φιλικά από την ΑΕΛ.
2: Να τα πούμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, από τη Δευτέρα λέει 13 Ιουλίου θα
1: ξεκινάει 9 Ιουλίου.
2: Α, εδώ, 9 με τα εργομετρικά.
1: Ναι.
2: Από 13 Ιουλίου ξεκινούν οι προπονήσεις, οι οποίες θα διεξάγονται στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΛ και κλεισμένων των θυρών. Και παράλληλα, πριν την αναχώρηση λέει της ομάδας για το εξωτερικό, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, θα πραγματοποιηθούν και 3 φιλικά. 22 Ιουλίου με την Καρμιώτισσα στο προπονητικό της ΑΕΛ, 25 Ιουλίου με τον Ολυμπιακό στο κοινοτικό στάδιο Παρεκκλήσας και στις 29 Ιουλίου με την Ομόνια Ραδίππου στο κοινοτικό στάδιο Ραδίππου. Για το εξωτερικό, η ομάδα θα αναχωρήσει 1η Αυγούστου, ουσιαστικά 1η Αυγούστου θα ξεκινήσει η προετοιμασία στην Πολωνία και 5 Αυγούστου θα δοθεί εκεί το πρώτο φιλικό με τον Ατρόμητο, 8 Αυγούστου με τον Πανετολικό και 11 Αυγούστου με την Πολώνια Βαρσοβίας και επιστρέφει στην Κύπρο 12 Αυγούστου.
1: Και έχει και φιλικά στην Κύπρο.
2: Α, μετά.
1: Ναι, 19 Αυγούστου με ανόρθωση στο Ανέσιο Παπαδόπουλος, 22 Αυγούστου στο Αλφα Μέγα με αντίπαλο που θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
2: Αυτά.

0: Πάμε να δώσουμε συνέχεια με Εθνικό και τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ομάδας, τον Άγγελο Βραχίμη. Καλό μεσημέρι, Άγγελε.
1: Χαιρετούμε και καλό μήνα, Άγγελε.
2: Καλό μήνα, ναι. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Μαρίνα Μάκη, καλό μήνα και στους ακροατές.
1: Παίρνουμε να δούμε για την ολοκλήρωση μεταγραφής του Αγγελόπουλου. Τον ήθελε η Πάφος.
0: Κατέληξε
1: στο Αποέλ. Ανακοινώθηκε ψες από τους γαλλοκίτρινους. Τι ήταν αυτό το σημείο που ο παράγοντας ο σημαντικός που σας έκανε να πείτε το ναι στο Αποέλ?
2: Εντάξει, το σημαντικό δεν ήταν ένα μάκι, ουσιαστικά
1: ήταν, σημαντικά, να μας πεις,
2: ήταν ναι. η ολοκληρωμένη
1: ολότητα, πρόταση, μάλιστα.
2: Στην ολότητα της η πρόταση από την ομάδα του Αποέλ ήταν καλύτερη προς το, για τον Εθνικό, ήταν το συμφέρουσα το σωματείο μας. Και από τη στιγμή που ικανοποιήθηκαν όλες οι πλευρές, και η πλευρά του σωματείου και η πλευρά του ποδοσφαιριστή, πλέον τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους μαγιστές αργά το απόγευμα, και θα έλεγα ότι σε καλό, πολύ καλό κλίμα και πολύ γρήγορα ολοκληρώθηκε η συμφωνία.
1: Διαβάζω στις ιστοσελίδες του σταθμού μας sportpavlafm.com.cy που λέει ότι το δημοσίευμα, παραπάνω στη σελίδα μας, για ένα ποσό της τάξης των 125.000 ευρώ που μπορεί να αυξηθεί με τον πόνους, και με τον Εθνικό να διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης 50%, όρο που απετέλεσε καθοριστικό για να κλειδώσει συμφωνία. Συμβόλαιο μέχρι το 30. Επιβεβαιώνει αυτά τα πράγματα?
2: Εντάξει, δεν θέλουμε, Μάκη, να μπούμε σε μια διαδικασία με ποσά και ποσοστά, ναι. Η ομάδα διατηρεί ένα πολύ σημαντικό ποσοστό.
1: Κοντά στο 50.
2: Είμαστε κοντά, όχι μάλιστα τόσο, αλλά κοντά στο 50.
0: Ναι.
2: Το ποσό θα έλεγα ότι κυμαίνεται σε λίγο πιο ψηλό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Το ποσό που ανέφερα. Που γράφει στο σελίδα μας. Ναι, ναι, ναι. Άρα πιο ψηλό, παραπάνω από 125.
2: Ναι, από τη στιγμή που το ποσό και οι όροι γενικά της πρότασης από την ομάδα του Αποέλ ήταν εμφανίστατα καλύτερη από την πρόταση της ομάδας της Πάφου FC, καταλήξαμε στην τελική συμφωνία και την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή μας, ο Αποέλ, και με την ευκαιρία να του ευχηθούμε, Μάγκη, κιόλας κάθε επιτυχία στη νέα του ομάδα, και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο ό,τι καλύτερο, για τον Νικόλα που είναι ένα δικό μας παιδί, ξεκίνησε από τις ακαδημίες και κατάφερε να πάρει αυτή τη μεγάλη μεταγραφή σε πολύ νεαρή ηλικία, με τη στήριξη βέβαια της ομάδας μας, αλλά και με τη δική του δουλειά, εννοείται, και να του ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στην συνέχεια της καριέρας.
1: Μετά την έντονη, δηλαδή, έτσι δυσαρέσκεια, ναι, και την απογοήτευση που προκάλεσε τον νεαρό παίχτη η απόρριψη πρότασης από την κυπελούχο Πάφο, τώρα όλα χαπλιέντ, όλοι
0: ικανοποιημένοι όλοι και όλες.
2: Ναι, είναι όλες οι πλευρές ικανοποιημένες, και είναι και πολύ ικανοποιημένοι και η πλευρά του ποδοσφαιριστή σίγουρα, Μάκη. Και εντάξει, είναι αυτό που είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι και το νεαρό της ηλικίας, είναι και ίσως να επηρεάζεσαι από κάποια άτομα στον περίγυρό σου.
1: Φωστά.
2: Μπορεί να πεις κάποια πράγματα οποία έτσι βγαίνουν κατευθείαν χωρίς πολλή σκέψη, όμως στο τέλος της ημέρας όλα πήγαν καλά και θα προσελαμβάνει ότι τελικά πουλάμε.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Άρεσε μου
0: λίγο. Θα πουλήσετε και κάτι άλλο?
1: Ναι.
2: Το είχαμε συζητήσει και την
1: ναι, βέβαια.
0: Θα πουλήσετε και κάποιον άλλο, μιας και έτσι αναφέρθηκες.
1: Να πάρουν τώρα.
2: Εντάξει,
0: Μαρία, ναι, μπορεί να έχουν και κάτι άλλο.
2: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, μέχρι και την άρχη της προετοιμασίας, θα επικεντρωθούμε στο να πάρουμε, όπως είπε ο Μαγκής, να ολοκληρώσουμε τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Είχαμε τώρα και την πώληση του Νικόλα Αγγελόπουλου, οπότε θα πρέπει να δούμε και εκεί πώς θα πληρώσουμε το κενό, και κάποιους ξένους προσφαιριστές οι οποίοι είναι στα σκαριά. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε συμφωνίες και νεότερα, οπότε ο στόχος μας αυτή τη στιγμή, Μαρίνα, είναι να ολοκληρώσουμε το ρόστερ για την επόμενη, για την ερχόμενη ποδοσφαιρική σεζόν που αρχίζει σε λίγες μέρες ουσιαστικά με διάρκεια της προετοιμασίας και ένα ομαδικό στόχο να μεταφέρουμε την ομάδα στην πρώτη κατηγορία.
0: Μάλιστα.
1: Για μεταγραφές, τι.
0: Κάτι νεότερο μπορείτε να μας πείτε.
2: Εντάξει, έχουμε ανακοινώσει, Μάκη,
1: ναι, το διάβασα.
2: Την ημέρα που μιλούσαμε και ναι, μετά και το Σαββατοκυριακό έχουμε ανακοινώσει ουσιαστικά 11 ποδοσφαιριστές, 11 νέες προσθήκες, σημεία την ανανέωση του Ιωακίν Τούμπα. Οπότε προχωρούμε, είμαστε σε καλό δρόμο και με την επίτευξη και των επόμενων συμφωνιών θα προχωρήσουμε στις ανακοινώσεις, γιατί επικεντρωνόμαστε τώρα, Μάκη, στην απόκτηση τριών με τεσσάρων ξένων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι θα δώσουν και, και μεγαλύτερη ποιότητα mm-hmm. στο υφιστάμενο ρόστερ. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να, μετά την ολοκλήρωση για αυτών των μεταγραφών, θα πρέπει να ξαναμετρήσουμε, Μάκη και Μαρίνα, το ταμείο, γιατί οι προϋπολογισμοί μας είναι πολύ σωστοί, συνεπεί. Δεν θέλουμε να υπεργούμε τις διαδόητες μας και θα πορευτούμε με τις διαδόητες μας, οπότε θα δούμε και το ταμείο στο τέλος των 34 αυτών μεταγραφών που ανάφερα και θα δούμε αν απομένει οποιοδήποτε μπάτζετ για να προχωρήσουμε και σε επιπλέον κινήσεις.
1: Δεν συζητάτε τίποτε άλλο εκτός από επάνω εδώ στην μεγάλη κατηγορία την επόμενη σεζόν.
2: Όχι, είναι ο μοναδικός στόχος. Είναι ο μοναδικός στόχος επάνω στην πρώτη κατηγορία και η κατάκτηση του προαθλήματος στην δεύτερη κατηγορία, όμως πάντα χωρίς να υποτιμούμε κανένα αντίπαλο και γνωρίζοντας τις δυσκολίες που θα βρούμε μπροστά μας. Ένα δύσκολο πρωτάθλημα, ένα πολύ διαφορετικό πρωτάθλημα από αυτές τις πρώτες κατηγορίες, με διαφορετικά στοιχεία. Έχει περισσότερη δύναμη, θα πρέπει να είμαστε πιο κοινικοί για να μπορούμε να παίρνουμε τα αποτελέσματα και δεν υποτιμάμε τίποτα ή κανένα και θα πρέπει με σοβαρότητα να ξεκινήσουμε την καινούργια σεζόν από την αρχή για να καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μήνα και κάθε επιτυχία. Καλή συνέχεια, Άγγελε.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, Μάκη, επειδή εντάξει, έκανε γενικότερα αίσθηση έτσι λίγο ιστορία του Νέστορ Ελ Μαέστρο.
1: Ναι.
0: Μας τα έλεγε και ο Θεόδωρος Τσουρακής νωρίτερα. Υπάρχει και ένα.
1: Έκανε σου κλικ το Ελ Μαέστρο, ναι.
0: Ναι, υπάρχει ένα θέμα.
1: Να κλείσουμε, ναι.
0: Υπάρχει ένα θέμα μέσα στην ιστοσελίδα μας. Το έχει γράψει ο συνάδελφος ο Χριστός ο Θεοχάρος. Που αναφέρεται στην ιστορία του, του Νέστορ Γεφτιτς, έτσι ήταν το όνομά του, και στο γιατί θέλησε να αλλάξει το όνομά του αλλά και την υπηκότητά του. Έχει το δικό της ενδιαφέρον ιστορία του προφανώς για να το κάνει και τους λόγους του
1: μπορεί.
0: Και μπορεί ο κόσμος στην ιστοσελίδα μας sportpavlefm.com.sy να μπει και να το διαβάσει.
1: Και να πούμε ότι η ΟΜΟ 21 της Μαΐου ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Σέρβου θεματοφύλακα Στέφαν Στοιανόβιτς.
0: Αυτά είχαμε για σήμερα. Ολοκληρώσαμε. Ανανεώνουμε και πάλι αύριο.
1: Σας χαιρετούμε από τον Μάκη Νικολάου.
0: Με τον Μάκη όμως θα τα πείτε άλλη ώρα αύριο.
1: Ναι, θα είμαι πρωί. Η Μαρίνα θα είναι
0: θα μεσημέρι.
1: Μεσημεράκι. Ξανά θα έρθουμε, θα είμαστε εδώ την μεσημέρι την Παρασκευή. Ακολουθούν διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και εκπομπή Game Time με πολύ Αλεξάνδρου και Γιώργο Λεωνίδου. Καλή ακρόαση. Γεια σας.
3: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
4: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
5: Epic One, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
4: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
8: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
9: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Grave χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Super Sport 104.
11: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
12: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
13: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
14: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lutios Group.
15: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια Miele σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο meccaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά αλλού.
16: BBB TV2. DVB-T2 DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή,
17: όλοι πάμε.
16: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
18: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
19: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
20: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
19: Όπω.
20: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
19: Όπως?
20: Όπως το παγκόσμιο!
21: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
22: Four-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Four-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
23: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι 2.
25: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
26: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Φιρμάνε τη Σπάφου Γιαμπρίτο μέχρι το 2030, το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με την Ντιαμπίν Μπιέλ, κοντά και σε Πουλουλού η Γαλάζγη. Σε πρώτο πλάνο, 43χρονο Σέρβος προπονητής Νέστορ Ελεμαέστρο στην ανόρθωση προχωράει η ονοματοδοσία του γηπέδου. Έτοιμος για την πρόκληση της Καρμιώτης σας παρουσιάζεται ο Παναγιώτης Τακτσίδης. Ήρθα για να είμαι στρατιώτης της ομάδας, δήλωσε ο Λαδίδης Άσος στον Super Sport 104. Στις 25 Ιουλίου αναχωρεί ο Ολλανδία από ΕΡ, 16 Αυγούστου με ανόρθωση και 22 του μήνα με Ολυμπιακό τα δύο τελευταία φιλικά. Έφυγε το εμπάρκο από την Ομόνια φιλικό σήμερα στις 7.30 με τη Δυναμό Βουκουρεστίου, τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της ομάδας. Πάει για άλλες 4 κινήσεις ο Απολλώνας, προτεραιότητα η θέση του στόπερ. Ο Μάρον Κίνη, η προτεραιότητα του Ρόκα για την επίθεση της ΑΕΚ, κοιτά και επιτελικούς μέσους Ισπανός τεχνικός διευθυντής. 9 Ιουλίου ξεκινά την προετοιμασία της ΙΑΕΛ, 1 Αυγούστου πάει Πολωνία, 19 Αυγούστου φιλικό με ανόρθωση, θα διεξαχθεί ακόμα ένας 22 του μήνα με τον αντίπαλο να ανακοινώνεται σε μεταγενέστερο στάδιο. Η Ομονία 29 Μαΐου ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέρβου τερματοφύλακα Στέφαν Στοιάνοβιτς. Στην Πολωνία και την Σλαξ Βρότσλαφ θα συνεχίσει την καριέρα του Ηρόδοτος Χριστοδούλου. Απόψε για το Μουντιάλ στις 7 Αγγλία Κονγκό, στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 το πρωί Αμερική Βοσνία. Οριστική συμφωνία της ΑΕΚ Αθηνών με ΠΥΓΙΟ για συμβόλαιο 4 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, εδώ και λίγες ώρες βρίσκεται στην Αθήνα ο Αντώνιο Κορδόν για τον Ολυμπιακό. Δεν θα παίξουν De Frey και Ράστοντερ στο σημερινό φιλικό του Παναθηναϊκού με την Χέλμον Σπορτ. Θετικός να επιστρέψει στους πάγκους για χάρη της Εθνικής Γερμανίας είναι ο Κλοπ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα και όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω αθλητικών ειδήσεων στην ιστολιά του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
1: Ακούτε Super Sport 104.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messi Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
27: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: είναι το πιο πρωτότυπο τραγούδι ομάδα που συμμετέχει σε Μουντιάλ του Δόνα. Ένεχε τσι πράγμα.
1: Ωραία, φίλε, ξεχύκωσε μα.
0: Μαθαίνει το γενεαλογικό δέντρο των παιχτών τη Αργεντινής.
1: Νιώθω ότι είμαι Αιάννα πανεύω τώρα.
2: AI, μάνα.
1: AI, αλλά εν τόπο πέτσε εσύ το 80 στην Αφρικάνα. Γιατί είσαι το AI προσωποποιημένο.
0: Φίλε, πραγματικά, νόμιζω να έχει πιο όμορφο τραγούδι που
1: είναι πολλά ανεβαστικό, ρε. Ξαντλήθηκα, όμως πράγμα εκπομπή. Τι, ένα άλλο, σαν το ίδιο. Το ίδιο. Διαφορετικό. Εντάξει, είναι ίδια η μουσική. AI. Μανουλή, κλείστο, κλείστο. Ω, φαινόμενο ένας ήταν. Πού εν τον έφτασα, κλείστο. Εφαϊχή το είδαμε. Φαινόμενο. Σαν πω λαείς δημοσιογραφικά επίθετα, λαείς φαινόμενο. Δημοσιογραφικά να είσαι το φαινόμενο. Μπορεί να
0: είναι Βραζιλία, είναι η εθνική του.
1: Ε, όχι ρε.
0: Είναι η εθνική του.
1: Ένα άλλο, πόλης Αλεξάνδρου φαινόμενο, Δημήτρης Κυριάκου φαινόμενο.
0: Είμαι Βραζιλιάνος που λέει.
1: Ολέ, ολέ να πεις. Μα αν είχε ένα φαινόμενο φέτος η Βραζιλία, θα είχε σοβαρότερες πιθανότητες να πιάει.
0: Τι έμεση φέτος φαινόμενο η Βραζιλία, αν ξεχωρίζει.
1: Ο Βίνι είναι ο τελευταίος ρομαντικός.
0: Α, εσύ, γιατί... Εγώ έφτασα και τους κοιό.
1: Εγώ
0: και έφτασα... τον Ρονάλτο,
1: κανέναν
0: το φαινόμενο και τον Ροναλτίνιο.
1: Εγώ κανένα, το 97 είναι πολύ, θυμούμε.
0: Γιατί έμεινε το προσωνύμιο φαινόμενο του Ρονάλτο. Αλλά για σένα ήταν φαινόμενο ο Ρονάλτο και ήταν ο Ροναλτίνιο.
2: Ναι, αλλά ο Ρονάλτο προηγήθηκε τον Ροναλτίνιο.
1: Πόσες φορές έκοψε και ουσιάς τους
0: τον Ροναλτίνιο. Έπρεπε να πούμε τον Ροναλτίνιο φαινόμενο 2.
2: Κάποιος του εκόλλησε το παρατσούκο.
0: Και έμεινε το προσωνύμιο, το φαινόμενο. Ελάς το φαινόμενο, ελάς
1: ο Ροναλτίνιο.
0: Αλλά για μένα ο Ροναλτίνιο, για μένα προσωπικά ο Ροναλτίνιο, ήταν πολλά πιο φαντεζί. Είχε τη μάπα μπα στο πόδι του και κάνες αίτηση να του την πιάσεις.
2: Ο Ροναλτίνιο ήταν ο Ελμάκο.
1: Μπράβο ρε, τα σε προλάβες με. Μάγος. Η λέξη που του κολλά είναι μάγος. Αφού σύρνες του υποφεγγάρι δεν σβήνει.
0: Άρα έχουμε τον Ελ Ροναλτόν Ελ Φαινόμενο.
1: Ρε άιστε μήνες στα ελληνικά.
0: Τον Ελ Μάγο.
1: Ρε μήνες στα ελληνικά. Που προσπαθούμε να τα βρούμε κι άιστα εγγλεζίκο βραζικιά.
0: Δουλεύει τηλεόραση, α.
1: Γιατί να
0: δουλεύει. Διότι σήμερα είπατε δεν κόψαν τα σήματα.
1: Μου δεν κόπηκε τίποτε, δουλεύει τουλάχιστον τώρα που θέλω. Πάση περίπτωση. Και ο μέσα εξωγήινος. Αν θα βρούμε ένα προσωνύμιο.
2: Εδώ βρούμε ένα podcast το πρωί που λένε. Με και σταματάτε τον, αφήστε τον, μην τον βάλετε απέσει με τους άλλους.
1: Ας πω κάτι.
0: Ρε φίλε με τούτα που κάμε φέτος, πολλοί να το θεωρήσουν ιερός ηλίαν τώρα.
1: Μα τι είναι να πεις, πρόσεχε.
0: Ότι εξεπέρασαν και τον Μπελέ, εξεπέρασαν και τον Μαραντόν. Εν έφτασαν σε έτσι ηλικία να σου αποδείξουν.
2: Εγώ που έφτασα και τον Μαραντόν. Εντάξει, δεν μπορεί να συγκρίνεις και όμοια ανώμοια πράγματα.
0: Εννοείς με τον Μέση.
1: Μα είναι άλλες εποχές, ρε παιδιά.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά ο Μέση, ρε φίλε, έφτασε σε έτσι ηλικία. Αγωνίζεται σε έτσι επίπεδο και ξεχωρίζει και είναι ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ. Τι μπορεί να περιμένεις από τον παίκτη
2: να. Και στη σύγκριση που έχουμε Ρονάλτο Μέση. Ο Ρονάλτο είναι η επιτομή της δουλειάς για να γίνεις ποδοσφαιριστής και ο Μέση είναι η επιτομή του ταλέντου.
0: Να σου πω κάτι. Επειδή υπάρχει αυτή η διχογνωμία. Φαίνεται ο Μέση. Γιατί φαίνεται ο Μέση.
1: Γιατί είναι κοντός.
0: Όχι. Άλλο.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Διότι ρε φίλε, έχει παίχτες δίπλα του που μπορούν να κάνουν τη διαφορά να παίξουν για γίνο και να φανεί.
1: Πορτογαλία έχει καλούς παίχτες.
0: Τι να μου έδειξε ενός τώρα.
1: Εντάξει, έχει καλές μονάδες.
0: Ποιος τον βοήθησε τον Ρονάλτο.
1: Δεν ξέρω ρε φίλε, αλλά έχει καλές μονάδες. Δηλαδή ο Νέβε, ο Βιτίνια, παίχτες στη σειρά
0: του. Δεν σου είπα για μονάδες. Μιλώ σου για σύνολο. Σου μιλώ για μονάδες.
1: Θα μπορούσε να
0: δουλέψει. Η Αργεντινή αυτή τη στιγμή είναι παραπάνω σύνολο.
2: Αν μου λέει για την Μπαρσελόνα του Μέση με τον Ινιέστα, με τον Τσάβη, με τον Νούτο, να σου πω ναι, είχε. Αλλά η
0: καλά, ρε, εκείνη τον καιρό έπαιζε και ο Ρονάλτο με στη Ρεάλ. Λίγους παίκτες που είσαι δίπλα.
1: Ένα λεπτό.
2: Ένα αυτής και ο Ρονάλτο.
1: Ένα λεπτό. Σηκώνω τη λευκή μου σημαία, την καρό μου, για να τερμαϊσούν τη συζήτηση και θέλω να πάει σε μια άλλη συζήτηση. Όχι, πάλι με Μέση. Μέση Μαραντόνα. Θέλω να αναλύσω με Μέση Μαραντόνα. Υπάρχουν δύο όψεις του νομίσματος. Η μία λέει ότι αν ο Μαραντόνα έπαιζε σήμερα, που υπάρχει πολύ σκάουτινγκ στους αντιπαλούς, οι Οπελέ δεν θα μπορούσαν να βάλουν 40 γκολ την εβδομά. Που την άλλη όμως, η άλλη όψη του νομίσματος λέει ότι με την τεχνογνωσία που υπάρχει σήμερα, ο Πελέ και ο Μαραντόνα θα μπορούσαν να εκτοξεύσουν ακόμα παραπάνω την ποδοσφαιρική τους αξία και να βελτιωθούν ακόμα παραπάνω.
2: Μπορεί να συγκρίνεις.
1: Γι' αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω με βεβαιότητα αν τι ισχύει.
2: Τον καιρό που έπαιζε ο Πελέ, η ΜΑΠΑ ήταν 5 κιλά και ο παππούς έπαιζε με παππούτσια ρούγενα.
1: Γι' αυτό δεν μπορεί να συγκρίνεις με σήμερα.
0: Να σου πω κάτι όμως. Αν είχε την τεχνογνωσία όπως σήμερα, με βάση την τεχνογνωσία που υπάρχει σήμερα, που τον ξέρεις τον Μέση, ξέρεις πώς να τον μαρκάρεις. Εντάξει, ουσιαστικά τον έχουν κάνει όλοι φίλων και φτερών και πάλι δεν μπορούν ούτε να τον μαρκάρουν ούτε να τον σταματήσουν.
2: Ρονάλτο Μέση, Ρονάλτο είναι ναι μεν ταλαντούχος παίχτης, αλλά με χρυσά σημείο και με τη δουλειά να γίνει και ο τόπ. Ο Μέση
1: έχουν και δυο τα αυτιά νομίζω όμως. Ακούει το Δημήτρης, θέλω να μιλήσει. Έλα.
3: Πρέπει να συγκρίνει τις εποχές.
4: Στον καιρό που παίζει ο Πελέ, μπαίνει να είναι 7-8 γκολ κάθε παιχνί, μιλούμε πολλά εύκολα. Τώρα είναι πολλά δύσκολο να τρυπήσεις άμυνες.
0: Άρα τι σημαίνει αυτό?
4: Τι σημαίνει ότι ο Πελέ, ας πούμε, ή ο Μαραντόνα, εντάξει ο Μαραντόνα, δεν μπορώ να το πω πάρα πολλά για τον Μαραντόνα το πράγμα, αλλά ισχύει για τον Μαραντόνα, το ότι ήταν πιο εύκολο να βάλουν γκολ. Ενώ άμα πάει τώρα, ας πούμε, στην εποχή του Μεσίου Ρονάλτο, κάμε το Μέση, μια και συγκρίνουμε Μέση τη εποχή του Πελέριου Μαραντόνα, είναι πιο δύσκολο να βάλει γκολ ο Μέση στην ουσία. Αλλά εντάξει, ο άνθρωπο δεν απίστευτο, και ακόμα βάλει καταρρυπά γκολ.
1: Γενικά, σύγκριση αυτών των παιχτών είναι και ανώφελη. Όσοι του έφτασαν, ο Τάσο που έφτασε του όλε τι γενιέ, ο Πόρη λίγο πιο κάτω, εγώ πιο κάτω, ο Δημήτρη πιο κάτω, θα απολαμβάνει του παίχτε τη γενιά. Τώρα, εσύ να δείξω αν είναι χάρα, δεν παρόλο.
4: Εγώ είμαι τον Ρονάλτο Μέση που ήταν το 17-18.
1: Πόσο χρόνο 30?
0: Εγώ θεωρώ ότι η δική μου γενιά, μιλώ για τη δική μου γενιά, είναι η πιο τυχερή.
1: Του Τάσου νομίζω.
0: Διότι έφτασε. Α, και του Τάσου, ναι, διότι του Τάσου έφτασε και Πελέ. Έφτασε Πελέ.
1: Θυμάσαι όμως Πελέ, εσύ.
2: Εντάξει, μου μίτσεις, αλλά.
0: Εγώ έφτασα το Μαραντόνα, καλά. Έφτασα το φαινόμενο, πολλά καλά. Το Ροναλτίνιο,
1: τον μάγο. Τον μάγο.
2: Τον κακά.
0: Έφτασα ύστερα άλλες γενιές και καταλήγουμε στο Μέση και τον Ρονάλτο, που ξέρεις, τουλάχιστον να μιλήσεις για ποδόσφαιρο, λέω είσαι γεμάτος
1: πλέον.
0: Τι να περιμένεις.
1: Εντάξει, ναι, οκ.
2: Βαν Μπάστεν, φτάσαμε Γκούλιτ.
1: Δεν θέλω όμως να αποδομήσουμε την προσπάθεια δύο νεαρών παιχτών αυτή τη στιγμή, του Εμπαπέ και του Χάλαντ. Είναι και αυτοί εξαιρετικοί. Πόσο είναι και 40. Εντάξει, πιο μικρό τη επόμενη γενιά του Μέση και του Κριστιανού.
0: 27 χρόνια και να σπάσει το ρεκόρ, πώ πάσε μπροστά ο Μέση.
1: Οκ, επειδή έντζεν και θείο μου Εμπαπέ, ενώ είναι η νέα γενιά μετά τον Μέση και τον Ρονάλτο που ήρθε και θα συνεχίσει, θεωρώ. Είναι πραγματικά αξιοσημείο με τη συχνότητα την οποία σκοράρουν. Και είμαστε τυχεροί που τους βλέπουμε.
4: Είμαστε πάρα πολλά τυχεροί.
1: Όπως και στον μπάσκετ, Διαμαντίδης Πανούλης και ο Παγιανγκάλης, Γιαννάκης και ούτω καθεξής. Κάθε άθλημα έχει την γενιά.
0: Μιλούμε τώρα για ποδόσφαιρο.
4: Μην το βάλεις στον μπάσκετ.
2: Αν το βάλεις σε όλα τα αθλήματα, ειδικά η γενιά του πόλη, και λίγο πιο πολλά η δική μου. Φτάσαμε στο τένις.
1: Σάμπρας.
2: Εντάει στους παλιούς. Το τρίο.
1: Ο Πανακουέτο ρε
2: το τρίο. Djokovic, Nadal, Federer.
1: Έφτασα τους και όλους.
2: Εν τους έφτασες.
1: Κάτε ρε, εντάσαν τους έφτασα.
2: Τον
0: Nadal και τον Federer.
1: Έφτασαμε, τώρα παιδιά, εν και με 10 χρόνια.
0: Έφτασες τους τα τελειώματα τους.
1: Είμαι το 97. Είσαι του 65 πολύ, πόσο είσαι?
0: Του 53 ρε.
1: Έφτασα λίγο. Εντάξει,
4: οκ.
2: Έφτασαμε Γκάλι, Γιαννάκη και τα λοιπά στον μπάσκετ, Διαμαντίδη.
0: Εφτάσαμε τις κόντρες, Σούμαχερ.
2: Εφτάσαμε το Σούμαχερ.
1: Σούμαχερ οριακά εγώ.
0: Με τον, πώς το λένε τον άλλο, της Μακλάρεν. Το Φιλανδός ήταν που
1: λέει. Ραϊκόνεν.
0: Όχι ρε.
1: Φιλανδός λάζεις μου. Τέλος πάντων.
2: Είμαστε πολλά, λίγο, είμαστε πάρα πολλά τυχεροί που φτάνε σε σαμήν τα κοινά όλα ακόμα. Και σε άλλα αθλήματα αν τα πιάσεις, να είσαι ότι να βρεις αθλητές που δεν θα τους ξαναδείς μετά.
1: Μάλιστα, και με αυτά και με εκείνα, αφού αποκαλύψαμε ότι έφτασε ο καθένας και καταλάβατε την ηλικία μας, είμαστε η εκπομπή.
0: Βιάζεται να το πει ρε, βιάζεται.
4: Πόσο, έβαλα το στήσιμο με τον εαυτό μου.
1: Ποιο?
4: Να, ό,τι είχε να το πει, κάνω 10 κάψεις.
1: Τι πράγμα.
4: Όχι, κούτσισα, το δεν κάνω.
1: Είναι καταλαβάντα. Άλλο νεϊάι. Καταργήστε το στιχουργούς εσείς, κύριε. Να μου να γράφει ο Λευτέρης Κιντάτος αύριο.

0: Μάλιστα, έχει ένα άλλο πολλά δυνατόν, Άσυλα Γαλλικών, τον Τζορόν που το πιάνε, το 18 νομίζω.
1: Ναι, ναι, ήταν τραγούδι.
0: Εντάξει, είναι εκπομπή Game Time, 2 με
2: 4. Με το AI, ευκάλα, εκτός που το λέει σωμάδες του Μουντιάλ, κάνα και ο Παναθηναϊκού και το
3: Ολυμπιακό. Να ξαναγράψουν τραγούδια.
2: Και σε Εθνικής Ελλάδος.
3: Με το AI δεν θα ξαναγράψουν τραγούδια ποτέ. Λοιπόν, ευχαριστούμε Νέκο Μακτόναλτ και Κέιμπονε, τους χορηγούς της εκπομπής μας εδώ στο Game Time. Δεν ξέρω αν συνομώτησε το σύμπαν, αλλά το Eco Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαγυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την Αντλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Eco Smile θα αρχίζεις και θα κλείνεις τη μέρα σου μόνο με προνόμια.
0: Πολύ ως Αλεξάνδρος Λεωνίδου με τις Κυράκους στο μικρόφωνο, Τάσος Μιχαλίδης στη Ροντίχου, 2 με 4 η εκπομπή Game Time, Παγκύπρια εκπέμπει στη συχνότητα του Super Sport 104 και είμαστε έτοιμοι να σας μεταφέρουμε όλα τα ανάμεσα από το Super Sport 104. Υπάρχει ερώτηση του 012, τι γίνεται για πρόβλημα της ανόρθωσης. Ο El Maestro, τούτον το πράγμα που άκουσα, άλλαξε το επίθετο του. Ήταν Γεύτιτς, ήταν Σμίθ, έγινε El Maestro.
3: Ήταν Itz,
0: δεν θέλω να γίνει ο άνθρωπος El Maestro, γιατί δεν ένιωθε καλά με το Itz, ήταν εθνικό το θέμα του. Αλλά έκαμε το El Maestro γιατί ο ίδιος ήθελε να νιώθει τον El Maestro προπονητής. Καλά, εγώ πρέπει αύριο να πάω στον προϊστάμενο πάνω του Ωμέγα να συστηθώ.
1: Γιώργος
0: Μοντέλο. Δηλαδή ο καθένας ό,τι θέλει βάλει, κύριε.
3: Τούν τα πράγματα που λαλείς ρε Λεωνίδου. Πραγματικά είπα σου σκέφτου και ύστερα να ανοίξεις το στόμα σου.
0: Εσύ πώς σε έκαμε στο επίθετο σαν το φεύκες Παλεξάνδρου?
3: Θα το φεύκα. Πολύ απλό. Εγώ είμαι περήφανος για το επίθετο.
0: Εντάξει.
3: Εσύ δεν είσαι περήφανος για το επίθετο.
0: Όχι, είμαι, αλλά.
3: Είμαι El Mondello.
0: El Mondello, μάλιστα. Είναι μια καλή ιδέα. Όχι, νόμιζα ότι ο καθένας παραθέτει τη δική του αλήθεια μέσα από το επώνυμο του. Βέβαια, αν έρθει ο άνθρωπος, τον καλωσορίσουμε και θα τον προσφωνούμε, El Maestro, όπως το άλλαξε δια νόμου. Ναι, αν ανακοινωθεί, θα το έχουμε και για συνεντεύξεις, θα του κάνουμε καμιά πλάκα αντισυγωνή. Λοιπόν, αλλά εντάξει, πέρα από την πλάκα, να πούμε ότι είναι σε προχωρημένες επαφές με 43χρονο σέρβον τεχνικό ενόρθωση, τον Νέστορ El Maestro, ποιος έχει έναν καλό βιογραφικό.
1: Έναν πολύ καλό βιογραφικό.
0: Πέμα στο Δημητρή μου, το ακούσαμε πριν.
1: Δεν το έχω μπροστά μου, αλλά ότι είναι Σπάρτακ Τρινάβα, Στουμ Γκρατς.
0: Πρωτάθλημα το 18 με Σπάρτακ Τρινάβα. Δούλεψε Τουρκίαν Γκαζιαντέπ, δούλεψε Ντέπρετσεν. Όχι, το λέω πόξο, θυμούμαι το, αφού είναι το σιτ μπροστά σου. Δούλεψε Τζεν Ντέπρετσεν, νομίζω Ουγγαρία Ντέπρετσεν. Δεν κάνω λάθος, και βοηθός σε Σάλκε Ανόβερο.
1: Μια τουρκική, δεν τη θυμάμαι.
0: Την τουρκική γενικά Γκαζιαντέπ.
1: Ναι.
0: Πρώτος προπονητής. Ήταν ο προπονητής της ομάδας, όχι βοηθός.
1: Ναι. Σάλκε Ανόβερο, και ξέχασα ακόμα ένα νόμο.
0: Υπάρχει άλλο μια στην Πουντεσλίγκα.
1: Και προπονητής της Βαλένθια, από ό,τι θυμούμαι, σε πιο νεαρή ηλικία.
0: Σε τμήμα υποδομής. Μάλιστα, είναι ένα γεμάτο βιογραφικό με εμπειρίες, παραστάσεις και είναι σε τελικές επαφές.
1: Θέλει ανόρθωση έναν προπονητή, ο οποίος να έκαμε σε ζώνη για να φεύγει στα.
0: Ξέρετε, να είναι ο στάρτης. Αυτό θέλει ανόρθωση φέτος από τον
1: προπονητή. Ναι, δεν έχω ευθύνη σωστά.
0: Έναν προπονητή που να είναι ο στάρτης, κυρίως όντως σύμφωνο με την φυγησένση, να είναι αυτός ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Γιατί αυτός θα είναι ικανός να φτιάξει ένα μείγμα με τις επιλογές που θα έχει, όπου θα οδηγήσει την ανόρθωση μακριά από περιπέτειες και όσον το δυνατόν πιο ψηλό πλασάρισμα.
1: Ναι.
0: Γιατί εντάξει, παιδιά, επαναλαμβάνω, ωστόσο η ανόρθωση δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ η παραμονία. Δηλαδή, ακούγεται άκομψο, αλλά να είμαστε ρεαλιστές. Ναι. Με μη μεταγραφές, με φυγή σένση, εγώ πιστεύω και αν με ρωτάτε τη γνώμη μου, 1η Ιουλίου δεν θεωρώ ότι θα κινδυνεύσει, όπως το λέγα και πέρσι, που κάποια στιγμή έκανε τη διαφορά, ξέφυγε. Θεωρώ ότι και φέτος θα γίνει και θα επενδύσει στο κύπελλο, ό,τι μπορέσει να κάνει.
1: Η ανόρθωση για μένα, το πρώτο μέλημα της είναι να μην παίζεις εγκόμεθ. Αν παίζεις εγκόμεθ, τότε δύσκολα.
0: Για όσους δεν ξέρουν, εννοείς τον περσινό προπονητή που ήρθε
1: και
0: τρεις εβδομάδες και έφυγε.
1: Και μιλούμε, ο άνθρωπος δεν έκαμε νίκης.
3: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, πέρσι είχε την ευχαίρεια να αλλάξει πράγματα τα οποία άλλαξε.
0: Με μεταγραφές.
3: Με μεταγραφές. Φέτος έτσι να υπάρχει το ενδεχόμενο. Δηλαδή ότι έχει. Και να υπενθυμίσουμε ότι η μεταγραφική περίοδος φέτος ολοκληρώνεται 9 Σεπτεμβρίου. Και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου οι ομάδες μπορούν να αποκτήσουν παίχτες είτε με τη μορφή υποσχετικής με ποδοσφαιριστές που είναι στην Κύπρο, δηλαδή μπορούν να πάνε στο εξωτερικό να αποκτήσουν με τη μορφή υποσχετικής, είτε με τη μορφή άνεργου ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήταν χωρίς συμβόλαιο μέχρι 9 Σεπτεμβρίου.
1: Και η επαγγελματία ανισχύει το πράγμα.
3: Ναι.
1: Okay.
3: Λοιπόν, αυτά 77. Τι να πω, να πάμε γραμμές, οξάρι να πάμε διάλειμμα, κύριε. Πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε ανοίγοντας τηλεφωνικές γραμμές.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
2: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μαιευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
4: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
5: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
6: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
7: Όλοι πάμε Στεφανή!
6: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
8: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
9: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλους και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το ΚΑΜΑ Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. ΚΑΜΑ Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγοί ACS Courier, Σουβλάκια του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Sava Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Constructions Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 99 55 88 85.
10: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 2:30. Super Sport 104.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Και Χάκκινεν, ο Φινλανδός που γυρεύκαμε πριν στη φόρμουλα για τις μάχες με Σουμάχερ. Ευχαριστούμε τον Θράσον. Και να πω και κάτι για τα παιδιά στο σελίδα sportpavlafm.com.cy, γιατί κάνουν πολύ καλή δουλειά και προσπαθούν και αυτοί να βρίσκουν μεταγραφές, πληροφορίες. Επέσαμε Διάνα, τα παιδιά του Σάντι, δηλαδή όχι εγώ, εσύ, τα παιδιά εκεί, ο Χρήστος Θεοχάρου, ο Χρήστος Χρήστου για τα υπόλοιπα παιδιά, με Λόλιν και Τζίμα. Έτσι. Και προσπαθεί ακόμα ένα όνομα, με ενημερώνει ο φίλος μου Θεοχάρου, από τη Super League 2. Έτσι. Και κάποια στιγμή ευελπιστώ ότι θα τον αποκαλύψουμε και θα κάνουμε το 3 στα 3 σαν ιστοσελίδα. Θα δούμε όμως, θα δούμε. Πάντως για Λόλιν και Τζίμα ακούω και εγώ τα καλύτερα από την Ελλάδα και θα δούμε.
1: Θα σου πω κάτι για διεξία σας που σου το είπε ο Χολιτής για το φιλικό του Παναθηναϊκού, εν είπες.
0: Εντάξει, ότι είναι τηλεοπτικό εννοείς, ναι, στο Sky, η ώρα 6. Μάλιστα, σωστή επισήμανση. 23-24 τα γραπτάς μηνύματα, 77-77, 10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. Άνοιξαν οι γραμμές και σας περιμένουν με πλούσια θεματολογία. Να δούμε λίγο, Πολύβια μου, πώς προχωρά ο προγραμματισμός, αν θέλεις, σε κάποιες ομάδες. Η Πάφος ανακοίνωσε τον Μπρίτο, είναι πολύ κοντά σε MBL και Διαπή. Και ο Πουλουλού ενδεχομένως θα γίνει παίκτης.
2: Είναι Πουλουλού ή Παλούλου?
0: Πού. Νομίζω πού. Τώρα να σου πω, αλλά είναι έτσι στα χαρτιά πολύ καλές μεταγραφές. Αφημίκο Πουλούλου.
1: Πουλούλου,
0: το σωστό, 27χρονο. Ένα 75 από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Ενώ σου Πουλουλού είναι πρώτος σκόρερ του Conference
0: Πουλουλού
1: League.
0: Πουλουλού 4 εκατομμύρια.
1: Για να έχει μια Κυπριακή ομάδα να, να έχει την πολυτέλεια να φέρνει τέτοιον ποδοσφαιριστή, καταλαβαίνετε το πόσο ανταγωνιστικό είναι το πράγμα.
0: Και ναι, και το ότι υπάρχει το χρήμα, ρε φίλε. Εκτός από το πλάνο που θα παρουσιάσει, θέλει και χρήματα. Δεν θα του πει έλα με τα μισά που πιάνει ή με τα ίδια. Θα ψάξω δυνατό καλύτερο δυνατό συμβόλαιο.
1: Εντάξει, έκανε, θα το πω έτσι. Εγκέρδισε τα λεφτά του πίσω.
0: Εντάξει, οκ, ναι. Δεν διαφωνώ. Φτιάχνει η μάπα, έτσι είναι. Διάς λεφτά και επενδύσεις με την ελπίδα ότι να σου φκούν οι παίχτες και ότι να μπορέσεις να πάει στην Ευρώπη και να κάνεις πορεία, έτσι είναι.
1: Το ίδιο και η Ομόνια, γράφονται παίχτες.
0: Ο Καρνίτσνικ λένε ότι είναι πολύ κοντά.
1: Είναι καλό όνομα ο Καρνίτσνικ.
0: Τον είχαμε αποκαλύψει, αλήθεια, και παίρνω το ρίσκο να το πω τώρα πριν ανακοινωθεί, δεν ξέρω αν θα κλείσει όχι, στο σταθμό μας πριν από έναν και μήνα και κάτι, τέλη Μαΐου θα ήταν νομίζω. Που τον αποκαλύψαμε, τα ξέλιξε το συμβόλαιο του χθες. Θα δούμε να ανακοινωθεί.
1: Και όχι μόνο, δηλαδή όχι. Και οι πωλήσεις που γίνονται έχουν αυξηθεί νομίζω τα τελευταία χρόνια.
0: Προφανώς, ναι. Υπάρχει μια τάση να πολλούνται παίχτες στο εξωτερικό από Κυπριακές.
1: Όχι να φεύγουν, να πολλούνται.
0: Να πολλούνται, ναι. Ξέρεις πότε θα ανεβάσουμε την τιμή, αν πάει πολύ καλά εθνική. Σας το είπα και χθες.
1: Ναι.
0: Είμαι πεπισμένος ότι συνδυάζεται. Χώρες οι οποίες η εθνική τους ομάδα κάνει μια πορεία πιο πρωταγωνιστική και είναι εκεί, κάνει θόρυβο με τα αποτελέσματα και έχει μια συνέπεια σε έναν καλό επίπεδο, μπορούν οι παίχτες να πουληθούν πιο ακριβά.
2: Ναι, αλλά και πόσο να πουληθούν πιο ακριβά?
0: Ρε φίλε, μπορεί να αυξήσει άλλο 2-3 εκατομμύρια το range των πωλήσεων.
2: Φίλε, εγώ είμαι της άποψης ότι υπάρχει ταβάνι όσον αφορά.
0: Μα αφού
2: δεν πωλήσει από το Κυπριακό.
0: Γιατί να με μεγαλώσουμε, αφού στην Ευρώπη είναι ο μάτι του Ισραήλ, καλούμεντε έξω, α πούμε. Μεν μπορεί να βγει, και εντάξει, καλύτερο level που μας. Ναι. Αλλά
1: Ισραήλ πιστεύω είμαστε ένα κλικ καλύτεροι.
0: Αφού βγάλουμε τους. Ενώ έχουμε καλό ποσοστό. Ναι, δηλαδή θεωρούμε τους στα μάθια μη διάλογο.
1: Δεν θα διαφωνήσω όμως με τον κύριο Μπολίδη ότι έχουμε ένα ταβάνι.
0: Πώς το αυξάνουμε, ρωτώ ποτέ, είμαστε καταδικασμένοι.
1: Συμφωνώ και με τη δική σου
2: άποψη. Φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ το ταβάνι που βάζω όσον αφορά πωλήσεις από Κύπρο στο εξωτερικό είναι κοντά στα. Να φτάσει στα 4 εκατομμύρια. Να φτάσει στα 4 εκατομμύρια. Όπως φημολογείται ότι πιένω ΜΑΕ.
0: Πότε να αυξηθεί
2: τούτο? Πότε αν αυξηθεί τούτο, να έχει έναν Κυπρέο ο οποίος θα είναι το maximum 22 χρονών. Εντάξει, που να βγάλει μάθια, και αμέ μπορεί να το περάσει το ταβάνι.
0: Εννοείς αν προϋπάρχει πώληση ήδη Κύπρου παίχτη που βγάλει μάθια, πάει έξω και βγάλει αυλάζο που λαλούμε, ή
2: να βγάλει μάθια στην Κύπρο?
0: Πάλι νομίζω πάει. Πρέπει κάτι να γίνει.
1: Εγώ
0: να ανάψει φλόγα.
1: Πιστεύω ότι πρέπει να αυξηθούν. Αν πάρουμε δύο ομάδες, ας πούμε.
2: Εγώ να σου δώσω ένα παράδειγμα. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Εντάξει. Αν είδα στην Κύπρο τώρα ο Στέλιος ο Ανδρέου.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Και έπαιζε στην Πάφο, ας πούμε, και ήταν βασικό γρανάζι της Πάφου στην περσινή πορεία της στο Champions League. Εντάξει, και ξεχώριζε. Θα μπορούσε να πάει παραπάνω από 4 εκατομμύρια.
0: Αφιβάλλω.
2: Γιατί αφιβάλλεις, λόγω της θέσης που παίζει?
0: Εντάξει, παίζει ρόλο επιθετική, πάνω παραπάνω. Φίλε,

0: φαίνεται το ταβάνι
1: να αυτήν.
2: Άρα έρχεσαι και που λέω εγώ ότι το ταβάνι είναι 4 εκατομμύρια. Αν θα υπερβεί ποτέ το 4 εκατομμύρια.
0: Κάνω μια νοικασία ότι με ενδεχόμενη βελτίωση εικόνας εθνικής αποτελεσμάτων και να γίνει πιο κούγκρινη κατάσταση για μέ, μπορεί να αυξηθεί λίγο. Μπορεί και εγώ υποθετικά μιλώ, δεν ξέρω σίγουρα. Έχουμε ακροατή, πάμε. Χαίρετε. Γεια σας.
3: Χαίρετε.
2: Γεια σου κύριε Μάριε.
0: Γεια σου κύριε Μάριε μου.
3: Ποιος δεν λέγω Σολάρχης.
0: Σολάρχης είναι ο Τάσος Μιχαηλίδης.
3: Χαιρετισμούς παίρνουν.
0: Επίσης λέει.
3: Εντάξει, άμε κάνω πορτάρι η Ομόνοια.
0: Ναι, να πιάει πορτάρι, ναι, προς το παρόν να πιάει επιθετικό.
3: Επιθετικό, λέω κάνε μόμπα, ε. Και να φάω να πληρώσουμε.
0: Γιατί να μην τον αναπληρώσουμε, αφού σου να πιάει επιθετικό.
3: Θα φέρει επιθετικό, γίνεται. Τα λεφτά μου πιέζανε, εμπορνώ τα λεφτά. Θα φέρουμε ένα επιθετικό και αφέ.
0: Να κάνει μια αζουρία.
3: Ναι, να κάνει
0: μια αζουρία. Οι αζουρίες είναι εγώ ξέρω εσάς ζαγέν μες στο σπίτι που καθαρίζω.
4: Η αζούρα είναι
0: σβούρα ξέρω εγώ. Α, είναι η σβούρα και... Μάκου ρε. Α, η σβούρα, μάλιστα κύριε Μαρή μου.
3: Άντε και σε δύο να εγώ το καλησπέρα μας.
0: Μάλιστα για να προσέχεις, να είσαι καλά.
3: Ο Χριστάης ο Νίκος να του κεράσουμε την τιμή αλλά... Πρέπει να κάνουμε
0: μια εμπορική κουρτουνιά. Κουρτουνιά. Ποια είναι κουρτουνιά.
3: Όλε και αν μπορεί να φύγω εκεί πέρα.
2: Τίποτε δεν έπιαε κύριε Μάριε, τίποτε δεν έπιαε.
3: Τίποτε δεν έπιασε.
2: Ένα τίτλο ω τώρα πέτου.
3: Ένα τίτλο.
2: Πού να βρεθείτε να πείτε μπήραν πέτου, είπε μου ο πόλη, είσαι άτιτλο.
3: Είπε μου ο πόλη.
0: Άντε, αρκέψε πελάρε τώρα, πάει πάει.
3: Άντε, γεια σου.
0: Γεια σου κύριε Μάριε.
2: Πάμε στο επόμενο, χαίρετε.
5: Γεια σα.
0: Γεια σου, Άσημε.
5: Άμα να ακούω τον Μάριο ρε με σκιάμου τα περβόγια, ανοίγα σκιάμου φίλα φίλα.
0: Και εμάς το φτύμ μας.
5: Ε, όχι ρε με σκιάμου.
0: Καθηγητής ρε, καθηγητής. Ε,
5: αρέσκει.
0: Καλώς, ναι.
5: Είναι και
2: πράσινος. Αφού για τούτο που σου αρέσκει ρε, αν ήταν άλλη ομάδα, ήταν να φοράσεις.
0: Έτσι σε κοφτέ ρε, αν ήταν
5: άλλη ομάδα. Ε, όχι, κάποιος πέρασε.
0: Άσε ρε πονηρέ.
5: Δεν έχουμε έτσι κατάσταση. Λοιπόν, έπεσε και για το θέμα που μιλούσατε προηγουμένως για το ταβάνι, για το...
2: Ναι.
5: Για τις τιμές. Εμένα η άποψή μου είναι εφόσον πουληθούν κάποιοι παίχτες από την Κύπρο και πάσει και παρουσιάζουσι τα στοιχεία για τα οποία τους αγοράσαν. Με τούν τον τρόπο κερδίζεται η εμπιστοσύνη και θα ανέβει
0: το ταβάνι. Ναι, ισχύει. Τούτον είπα συμπληρωματικά πριν ότι να πάει ένας Κύπρος έξω να βγάλει μάθηκα και να μας εμπιστευτούν παραπάνω.
5: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, για μένα που είναι να αγοράσουν κάποιους είτε με μεταγραφή είτε υποσχετικό όπως και να είναι. Εφόσον τους δικαιώσει το πράγμα που κάμασαι, σίγουρα να έχουν και το κυπριακό πρωταθλήμα μέσα στην
0: Ελλάδα. Ακούω το, ακούω το, ναι, ναι.
5: Ε, τι τον πιστεύω εγώ. Ε, τώρα...
0: Έχει βάση τον που λες, έχει, ναι.
2: Δηλαδή εσύ εννοείς να φύγει ένας παίκτης από την Κύπρο να πάει να παίξει στο εξωτερικό. Εντάξει, αν κάνει τη διαφορά, μπορεί να πιάσει άλλη μεταγραφή και να ξεπεράσει το ταβάνι των 4 εκατομμυρίων.
5: Ναι, ρε φίλε, γιατί ας πούμε.
2: Εντάξει, ρε φίλε, τούν το πράγμα ναι, αλλά εγώ σου λέω δεν ξεπερνάω το ταβάνι των αγωνιζόμενων στην Κύπρο.
0: Όχι, ρε.
2: Δηλαδή, ας πούμε, έναν τραλόν παράδειγμα, ο Λοΐζου, ρε φίλε. Ναι. Έφυγε από την Κύπρο, έκαμε τη μεταγραφή του, τώρα πήγε Σερβία. Ναι. Εξεπέρασε το ταβάνι.
0: Λέει το 458 του, ότι στην Κύπρο δεν θα πήγαινε 4 εκατομμύρια απευθείας.
2: Ναι. Μα εν τούτον που λέω και εγώ.
5: Ναι, τούτη είναι η λογική τώρα. Για να αλλάξει το πράγμα, πρέπει να φύγει κάποιος παίχτης παίχτες, όχι παίχτης, παίχτες, και να χτιστεί μια παράδοση, ας το πούμε. Ξέρετε, πιάνουμε παίχτη και από την Κύπρο και φκένει μας.
0: Ναι, ναι, άρα... κατάλαβα τι λες. Ναι, ναι, υπάρχει έναν προηγούμενο και να δουν την ποιότητα έξω.
5: Προηγούμενο, προηγούμενο, ναι.
0: Ο Λοΐζου είναι ένα παράδειγμα τώρα, όπως το θέτουμε. Δηλαδή έφυγε Ισραήλ, πάει Ερυθρόν, άρα και ο Ερυθρό και ο κύκλος Σερβίας Ισραήλ ξέρει ότι από Κύπρο υπάρχει ταλέντο.
5: Έρευνα, όμως είσαι άλλους παίχτες που κάνουν το πράγμα, ο καιρός έκαμε το πράγμα.
0: Ο Πίτας, ναι,
2: ο Κάστανος έκαμε.
6: Ο Κάστανος είναι το πιο μεγάλο παράδειγμα.
5: Πού ξέρεις σε ρε. Είναι πολύ για να έρθουμε να ανεβάσουμε το ποσό, αλλά σίγουρα οι ομάδες που τους γοράζουν, εφόσον το πράγμα συνεχιστεί, εντζέγκουτι, εγκαλύτερα να έρχονται από την Κύπρο να τους αγοράζουν, μπορεί να, να τους κάνουν καυτινά, ας το πούμε. Αλλά σίγουρα ένα σκύπανο το ταβάνι που έχουμε τούτη τη στιγμή από την Κύπρο. Έτσι το νομίζω, έτσι το θεωρώ.
2: Άιστ.
0: Έτσι το θεωρώ. Έγινε. Να σε καλά, σίγουρα. Να σε καλά, εντάξει. Επίσης είναι αυτό που είναι το 48 ο Κυριάκος, ότι ο Λοΐζου πήγε με έναν εκατομμύριο στο Ισραήλ από Κύπρο και από το Ισραήλ πήγε 4 εκατομμύρια ερυθρό αστέρα, δεν θα πήγε 4 εκατομμύρια ευθεία από την Κύπρο. Εντάξει, είπαμε.
2: Φυσιολογικό είναι το πράγμα, ρε Λεωνίδη. Είναι πολλά φυσιολογικό είναι το πράγμα. Δηλαδή η Κύπρος ως πρωτάθλημα στις έξω χώρες. Να κινήσει το βλέμμα να πάει να το δει. Μόνο που περιέργεια.
0: Παρά τις ευρωπαϊκές επιτυχίες των ομάδων.
2: Παρά τις ευρωπαϊκές
0: που είναι αξιοσημείωτες.
6: Εγώ πιστεύω ότι αν πάρουμε δεύτερη ασπέν ομάδα στη League Face, στο Champions League, να μας δουν περισσότεροι.
2: Εντάξει, να δούμε, φέτος που να βγουν πέντε ευρωπαϊκές ομάδες, πόσοι να έρθουν να μας δουν.
6: Όχι μόνο στο Conference League. Αν πάρουμε ας πούμε και στο Europa League και βγάλουν μάθια, ας πούμε, μια κυπριακή ομάδα, δεν θα ονοματίσω. Μία κυπριακή ομάδα, ας πούμε, να κάνει τη διαφορά, να παίζει.
0: Εννοείς μετά την Πάφο που φέτος όντως είχε μια αξιοπρόσεκτη πορεία και αξιόλογη να πάει ναι, συναπτών έδρας, συναπτά έτη ή άλλη ομάδα.
6: Να κάνει μια αρκετά καλή πορεία.
2: Που... Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σας ρε παιδιά.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Να μου γίνετε.
0: Καλά εσύ.
1: Μια χαρά, μα το και μας ξέρουμε στην Ευρώπη.
2: Τι είπα σου σε ξέρουν στην Ευρώπη, είπα σου δεν βάλουν το χέρι τους στην τσέπη να αγοράσουν από Κύπρο.
1: Καλά, γιατί τότε στο Απέλη πήγαινε στους 8. Ποιος το θυμάται αυτός που ήταν από ελίσκες.
2: Θυμάται το πολλής κόσμος, άμα πάει να ρωτήσεις.
1: Είπα σου, εκτός που ήταν από ελίσκες.
0: Όχι, μα στην Κύπρο θυμούνται το και μία από ελίσκες ρε φίλε. Και στην Ευρώπη να γίνει πολλά γνωστόν τα από
1: ελίσκες. Τότε, τώρα.
0: Εντάξει ρε, μα είναι και σβήνει, το λέκαση είναι τζαμέ, κάποια ωφέλη έχει στα που είναι κληρονομιά. Και για όνομα του Θεού, από έλεγαν κάτι που θα κάνει γάζαλο στην Κύπρο. Και λέω το με πλήρη επίγνωση. Νομίζω ότι δύσκολο να φτάσει έως ακατόρθωτο άλλο στους 8.
1: Εντάξει.
2: Ρε, το από εξαίσθηση ήταν που κέρδισε πρώτα που είναι την πορεία του.
0: Πολλά εκατομμύρια.
2: Τον brand name στην Ευρώπη.
0: Εντάξει.
2: Ακόμα και τώρα. Αίστο το. Ακόμα και τώρα, εντάξει. Που είναι στα καλά του το από και προσπαθεί με τον ΑΒ τρόπο να σταθεί. Ως όνομα στην Ευρώπη πουλά μετά από τόσα χρόνια. Τούτον κέρδισε το ΑΠΟΕ. Τούτη ήταν η μεγάλη του κληρονομιά.
6: Γενικά να σας πω εγώ που είμαι πιο μικρός και θέλω να δω, που παρατηρώ γενικά το ΑΠΟΕΛ με την όταν κατάφερε να πάει στους 8 έκαμε έναν όνομα στην Ευρώπη και έκαμε την Κύπρο να σου το πω έτσι λίγο πιο γνωστή. Αλλά το ΑΠΟΕΛ κέρδισε πολλά ωφέλη σε άλλες χώρες. Για, σαν να πούμε, μπορεί να σας φανεί λίγο εκτός θέματος που να σας πω, αλλά για μένα έχει μια βάση. Στο FIFA, η μόνη κυπριακή ομάδα που υπάρχει στο FIFA είναι το ΑΠΟΕΛ. Και τη χρονιά που έμπηκε το ΑΠΟΕΛ στο FIFA, δεν ήταν Ευρώπη το ΑΠΟΕΛ. Για να...
1: Εγώ το στο...
6: Και δεν είμαι από ελίστας, εν το λέω από ελίστας.
1: Εν το άκου, είναι ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ.
6: Και ο Ολυμπιακός, και η ΑΕΚ.
1: Και ο Ολυμπιακός,
2: ναι. Εν το γυρίζει ο στόμας σου να πεις τον Ολυμπιακό, να.
1: Εξιάσα, ρωτή.
0: Μπράβο, να τον εξιάνεις πιο συχνά.
1: Αφού πας, εγώ είμαι η Νάκη πας.
0: Στη ΜΑΠΑ, στον μπάσκετ μου Παναθηναϊκό.
1: Στην μπάσκετ είμαι εγώ.
2: Στον μπάσκετ δεν σε κοφτεί, στην Ευρωλίγκα.
1: Ευρωλίγκα, έφτιαμε στον Κικιό.
0: Μπράβο ρε, Βασίλη.
1: Λοιπόν, εχθές φωνάζαν όλοι για ο Μαΐ. Μα πέντε μου πια έναν Κυπριακό σωματιόν που του γιάτε έτσι είναι, εκτός και θα το γιάνε. Όχι, όχι, όχι, όχι,
0: όχι, θα ο Δόκης ρε φίλε, μεν το συζητάς.
1: Είναι χιτσάνα με το δικό, όποια Κυπριακή ομάδα είναι, δεν είναι μόνο η ομονία που λέτε.
0: Ναι, ναι.
1: Που ας πούμε που έχει χρήμα, έχει και χρήμα, δεν τύπος δεν έχει.
0: Φίλε μου, είπαμε το, όλοι θα τον έδιγαιναν, εγώ έτσι πιστεύω.
1: Σίγουρα ναι.
0: Και είμαι και υπέρνα ο Δόκης, εγώ έτσι πιστεύω.
1: Ένα και γίνεται διάρκεια, δεν είναι και τρεις μάνα μας θέλει.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι να τον αναπληρώσει 100% ρε φίλε, το θέμα είναι και λίγο θεωρητικό. Πρέπει να έρθει κάποιος να μπει στα παπούτσια του να δούμε.
1: Εντάξει
0: ρε φίλε, μπορεί να έρθει κάποιος μπορεί να με δείξει τίποτε, μπορεί να έρθει καλύτερος. Εντάξει ρε φίλε, έτσι είναι. Και φίλε, λογικό να καμιά φορά ένα αποδίδουν. Και το ανάποδο όμως. Ένα ενθουσιάζεται, έρχεται από την εξωτερική παίχτη.
2: Ρε Βασίλη μου, το πιο απλό να σκεφτείς. Όταν έκλειε πέρσι ο ΜΑΕ υπολόγιζες ή εσύ ή οποιοσδήποτε ότι ήταν να έρθει και να φκεί μηχανή τον γκολ, το ότι ήταν ο ΜΑΕ τον εγνωρίζαμε που τον καιρό της ΑΕΛ, έξερες ότι έκανες έναν γκολτσίν. Πόσοι γκολτσίες όμως ήρθαν στην Κύπρο και δεν είχαν έτσι πορεία. Ή επίστευκες ότι ήταν να τα βρει τόσο πολλά με το Σεμέδο.
1: Όχι, πιστεύσε, νομίζω το πιστεύσε, αλλά από τη στιγμή μου το έχει με δίπλα του και συρβηρίες, καστό στην έχει.
2: Είναι και θέμα συγκυρίας, είναι και θέμα τύχης, είναι και θέμα των ίδιων των ποδοσφαιριστών να τα βρουν μεταξύ τους, είναι και θέμα προπόνησης.
1: Αύριστε που να σου μπασαρίσει και για με την κατάλληλη ώρα.
2: Τούτο δουλεύει και στην προπόνηση του όμως.
1: Πιστεύω που μπορεί να βρει καλύτερο ο Παπαστά που δεν το φοβούμαι.
2: Με τούν τους αριθμούς εγώ δεν νομίζω να φέρει. Ως όνομα μπορεί να φέρει, αλλά να αποτυπωθούν μέσα στο γήπεδο με τους αριθμούς θεωρώ το δύσκολο.
1: Εγώ περιμένω έτσι κανένα μπάμπο μπασταυρούγιο.
2: Μα σου λέω μπάμ μπορεί να κάνει με βάση το όνομα και το βιογραφικό του παίχτη που ενάρτη. Να αποτυπωθεί όμως στο γήπεδο με αριθμούς.
1: Στο χέρι του παίχτη
2: του. Οκ.
0: Άριστε Βασίλη μου.
1: Λοιπόν, το Σάββατο μου διεβολή δρόμο του Γιώργου Πέτρη.
0: Να κάνουμε, θυμίζει μου πρώτον της αόρθωσης, να κάνουμε καμήνι το Γιώργου Πέτρη.
1: Φεστιβάλ του Καρότσου ρε
0: χείρι. Είδα το, Πλούταρχος και...
1: Η κόρη του.
0: Η
1: κόρη του.
0: Όχι Κατερίνα. Κατερίνα, ναι.
1: Η κόρη του.
2: Κατερίνα. Σταφερεί το γιον του.
0: Είναι όχι. Είναι και επιχείρηση. Δεν ξέρω το, αλλά εντάξει, κλείουν και μόνοι τους, έχουν αγιοντίες. Εγώ φωνητικά θα μπορούσα να μου γιος του Πλούταρχου με τσι καλή φωνή.
1: Εσού.
0: Αφού λιγιώες του γόρες το έχουν καλή φωνή.
1: Άντε ρε παρεχτρέπετε.
2: Γεια σου Βασίλη μου.
1: Χαιρετώ.
0: Γεια σου Βασίλη μου. Και ο Ράουφμαν ήρθε ως δεύτερος. Πρώτος ήρθε ο Χόφμαν λέει ο 374. Που θυμάμαι τότε μας είπε ο κύριος Ανδρέας Μιχαλίδης ότι εγέλασαν τους και τους κοιό και πέρασαν τους από ένα δοκιμαστικό. Γιατί η συμφωνία ήταν ερχόμαστε στην Ομονία αλλά θα μας περάσετε από δοκιμαστικό. Τότε κάνουν τους δοκιμαστικά οι προπονητές. Και βάλουν τους μέσα στο λιόμενο ο Ανδρέας ο Μιχαηλίδης και λέει τους άντε παιδιά αλλάξετε να κάνετε προπόνηση και τούτε θέλουν να υπογράψουν συμβόλαια κάτι έτσι είχε γίνει. Και έπιαν τον ατζέντη ο Ράουφμαν και λέει του έλα φεύγουμε τώρα και κουτσά στραβά επίσης του και κάνουν ένα δοκιμαστικό και όντως λένε ότι ο Χόφμαν ήταν το αστέρι τότε όπως ήρθε.
2: Ήταν το όνομα.
0: Αλλά ο Ράουφμαν στη συνέχεια έδειξε την ποιότητα του.
2: Και μάλιστα το Ράουφμαν στα φιλικά δεν τον ήθελε ο κόσμος.
0: Ναι, έμαθα το τούτον. Και μάλιστα θέλω να ρωτήσουμε πολλά τον κύριο Μιχαλίδη όταν τον έβρουμε. Αν υπήρχε βάρ την εποχή του, πώς αγκολ ισχυρίζεται ότι θα βάλει ο Ράουφμα? Γιατί λέει ότι ευκάλλαν το συνέχεια offside το Ράουφμα.
2: Πρέπει να του πεις διαφορετικό. Αν υπήρχε βάρ στην εποχή σου, πόσα πρωταθλήματα ήταν να πιάσεις.
0: Μπορεί και ακούει ο κύριος Ανδρέας τώρα, πάντα πολλά πάνε κουβέντα μαζί του. Έχει πολλά πράγματα να πει για την τότε εποχή, ναι. Χαιρετούμε και την κυρία Γιάννα, μόνο να πω έλεγε η κυρία 026.
2: Γεια σου Γιάννα μου. Πάντα η κουβέντα με τον Ανδρέα τον Μιχαηλίδη είναι απολαυστική. Και ξέρεις γιατί είναι απολαυστική? Διότι είναι και ο ίδιος ο άνθρωπος απολαυστικός. Είναι ο τρόπος που σου απαντά, ο τρόπος που σου εξιστορεί τις ιστορίες και απολαμβάνεις το. Έχει άνθρωπος που να κάτσει να σου πούσει και στρέτσι να μέσα σου κάνουν γκίχ. Ο Ανδρέας ο Μιχαηλίδης ανέκαθεν έτσι τυπώσιτα.
0: Λοιπόν, η βόμβα έσκασε, είναι γεγονός. Μπείτε κάτω από τα τραπέζια, να σας την ανακοινώσω. Άκου, δεν είναι δίκη. Είναι σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό. Όχι δίκη, μου τούτον λείπει να έχω πληροφορίες και για τον Κλοπ τώρα στη Γερμανία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, ο Κλοπ είναι πιο έτοιμος από ποτέ. Αν του κάνει κρούση η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η DFB, να αποδεχτεί την πρόταση και να επιστρέψει στους πάγκους.
4: Jürgen Klopp ήταν μεγάλη όταν τον θεωρούσα στη Λίβερπουλ και τον έβλεπα, επειδή είμαι με Λίβερπουλ, πραγματικά πίστευτος.
0: Δηλώνει πανέτοιμος να επιστρέψει στους πάγκους για χάρη της χώρας του. Είναι αποτυχία ο Άγγελσμα φεύγει, δεδομένο. Εντάξει, ο Μουντιάλ απέλησε, το Μουντιάλ έφερε απόλυση των μισών προπονητών. Έστειλε κόσμο στο Ταμείο Ανεργίας. Σύνεμα στον Κουβά, γιατί κάρτες δεν ευκαινούν. Κύριε διαιτητές, ξυπνάτε. Ρίσσο εμπαρόδο.
4: Μα τα τελευταία τρία μουντιάλ η Γερμανία είναι κακή. Κακή όμως. Από το 18 μέχρι το 26.
2: Εγώ επίστευκα στον Νάγκελμαν. Νεαρός προπονητής, νέες ιδέες. Στις ομάδες που δούλεψε έδειξε ενεργό. Δεν έδειξε.
4: Ο προπονητής που τον απολύσαν που ήταν διακοπές.
0: Δεν ήξερα αν ήταν διακοπές. Αλλά εμένα ρε παιδιά, συμπαθητικός κύριος, αλλά με έπεισε πολλά στη Γερμανία. Το έβλεπα να ερχόταν κάποια στιγμή.
2: Ξέρεις το ότι κάποια στιγμή ήταν ο νεαρότερος προπονητής που κόουτσαρε ομάδα από τις κατηγορίες.
0: Και ο νεαρότερος πάπα πολύ είδε τώρα με το Μουντιάλ. Εντάξει, okay. Τέλος πάντων, τον εκτιμώ ότι προσπαθείτε, δεν είναι προπονητής που βαριέται η δουλειά. Το βλέπω ότι έχει όρεξη, το λένε και οι συναδέλφοι του σε διάφορες συνεντεύξεις. Αλλά η Εθνική Γερμανία θέλει έναν ηγέτη. Θέλει έναν Κλοπ στον πάγκο. Πρώτα αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα πάει πίσω στη Λίβερπουλ. Άρα ο Ραόλα θα επιβιώσει. Δεν θα είναι υπό τη σκιά. Δεν θα είναι υπό τη σκιά του Κλοπ. Δεν θα πλανάτε το φαντασμά του Κλοπ.
2: Μα γιατί μισό λεπτό ρε. Ο Ραόλα επίε στη Λίβερπουλ για να είναι στη σκιά του Κλοπ.
0: Όχι, αλλά φοβάσαι ότι είναι ελεύθερος και μπορεί να επακεταρούν για το Κλοπ κάποια στιγμή.
2: Μα δεν είναι κι άλλοι προπονητές που είναι ελεύθεροι. Εντάξει, το ότι συνέδεσε το όνομα του με τη σύγχρονη ιστορία της Λίβερπουλ, τότε έκαμε 8 χρόνια στον πάγκο της Λίβερπουλ, του το λέει πολλά
0: πράγματα. Εγώ λέω ο Ραόλα εμένα από εσάς πλέον. Θα πάω και στο Άφιλντ. Θα πάμε παρέα. Μα τη λέξη που μπαίνει είναι live.
2: Βρει άλλον τρόπο να πιάνει άλλο. Διαφημίσεις αθλητικών δελτίων. Επιστρέφουμε.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
8: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
7: Τι έγινε, μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
8: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη.
7: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις?
8: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA.
7: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
8: Η ζωή. Αυτό είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνεις.
7: Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
9: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
11: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
12: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
13: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
14: Όλοι πάμε στα...
13: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
15: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
16: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, φουλ γευστικά.
17: Φουλ και λίγα λες.
16: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
17: Εγγύηση? Τι μου λες?
16: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
17: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
16: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
18: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Mas Best Brand 100% παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 7,19 και επιπλέον cashback 80 cent. Mas Best Brand Bizel ή φασολάκι 1 κιλό μόνο 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas Best Brand στραγγιστό γιαούρτι 450 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
19: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν. Ψηλότερα.
20: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linklong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linklong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linklong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
21: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
22: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
23: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
2: Super Sport 104.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
6: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Και επίσημα στην Πάφο μέχρι το 2030 ο Μπρίτο βγαίνει Φιρμάνι και Γιαμπιέλ στο μεταγραφικό κάδρο των Γαλάζιων, Ιντιαμπή και Πουλούλου. Φαβορεί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ανόρθωσης ο 43χρονος Σέρβος προπονητής Νέστορ Ελ Μαέστρο. Βρίζας και Παπαδόπουλος χτίζουν τον Αποέλ της νέας σεζόν κοιτάζοντας την ελληνική αγορά. Στις 6 Ιουλίου η πρώτη προπόνηση στον Αρχάγγελο. Δεν ισχύει το εμπάρκο για την Ομόνοια. Σήμερα στις 7.30 το πρώτο φιλικό των Πρασίνων κόντρα στη Δυναμό Βουκουρεστίου. Τηλεοπτική μετάδοση από το Ομόνοια TV. Στόχος στον Απόλλωνα η απόκτηση 3 ποδοσφαιριστών καταλόγου Α. Αναμένονται και άλλες αποχωρήσεις από τους Κιανολευκούς. Κεντρικός επιθετικός και μεσοεπιθετικός οι προτεραιότητες του Ρόκα στην ΑΕΚ, σε πρώτο πλάνο ο Μάρονγκ. Στις 9 Ιουλίου ξεκινά την προετοιμασία της ΙΑΕΛ. Μένει ανακοίνωση για Τσατάκοβιτς στο μεταγραφικό μπλοκάκι των γαλαζοκυτρίνων, ο Ινσίνιε. Απόψε για το Μουντιάλ στις 7 Αγγλία Κονγκό, στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 το πρωί Αμερική Βοσνία. Η ΑΕΚ Αθηνών έκλεισε τον 15χρονο τερματοφύλακα Γιώργο Σαρακασίδη και τον παίρνει μαζί της στην Ολλανδία για προετοιμασία. Την απόκτηση του Αϊντόν Σέχου από την Χάλ ανακοίνωσε Παναθηναϊκός, με τον 19χρονο μέσο να αναμένεται να δοθεί ως δανεικός. Δημοσίευμα από τη Σκωτία εμπλέκει το όνομα του τερματοφύλακα της Λας Πάλμας Ντίκο Χόρκας με τον Ολυμπιακό. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
1: Ακούτε Super Sport 104.
7: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε για δεύτερη ώρα. Ευχαριστίες εκτός από εγώ και Cablenet και στα εστιατόρια McDonald's, όπου φέτος το FIFA World Cup 26 παίζεται και στο κινητό σου. Απλά εσύ μπες στο McDonald's App και ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup 26 με τα νέα σούπερ παιχνίδια. Βρες τον γκρι μας στις εξέδρες, κάνε μπαλίτσα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελές σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τα Daily Challenge και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Κατέβασε το τώρα μόνο στο McDonald's App. Λοιπόν, ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Χαλής μου στέλνει εδώ μια πρόβλεψη και θέλω να μεταφέρω γιατί μου άρεσε. Πάντα είναι εύστοχος. Μπέλιχαμ και De Bruyne to score και Βοσνία να περάσει την Αμερική.
1: Διαφωνώ.
0: Διαφωνίζα. Εγώ πιστεύω είναι to the point η μελέτη του. Ξέρω ότι ο Χαλής μελετά. Ένα λεπτό. Τάσο μου, Δημήτρης, ακούμε τον. Λάγα, δεν τον ακούω καλά στα αυκιά μου. Έλα τώρα.
1: De Bruyne να σκοράρει. Έτσι είπες.
0: Ναι, Μπέλιχαμ, De Bruyne και Βοσνία να περάσει την Αμερική.
1: Όχι, δεν περνάει η Βοσνία σήμερα.
0: Μάλιστα, καταγράφεται η διαφωνία.
2: Εν προβλέψεις. Μην μπαίνεις στη διαδικασία να...
0: Λοιπόν, λέει ο 31 αγαπητέ Λεωνίδη, είπε προχθές ότι το έναν γκολ του Μαραντώνα, είπες προχθές το έναν γκολ του Μαραντώνα ήταν κανονικό και το άλλο αντικανονικό. Γράψε στο YouTube few seconds before Μαραντώνα goals against England και θα δω ότι ήταν αντικανονικά και τα δύο, με βάρη νέα κύρα και τα δύο. Α, μήπως θα προηγήθηκε κάτι εκεί. Okay, εντάξει, δεν το έχω εντοπίσει. Αλλά εντάξει, να το δούμε. Αν έγινε κάτι τέτοιο, τότε ακυρώνονται και τα δύο. Αλλά κρίμα να ακυρώσει το δεύτερο, ρε παιδί μου, πέρασε μου την ομάδα. Δεν το ακυρώσουμε.
2: Okay. 77-77-10-20 ο αριθμός που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα.
0: Να θυμίσουμε τους διαγωνισμούς που υπάρχουν στο Instagram, έτσι συντομία του Supersport 104. Είναι συνεργασία με την Electroline. Δίνουμε δώρο έναν φούρνο πίτσας VTP Color Dante 16699 ευρώ. Και ο διαγωνισμός λήγει 15 εβδομάδες αποκλειστικά στο Instagram. Ακολουθάτε Supersport 104 και Electroline Shops. Like το post και tag ένα φίλο στα σχόλια. Είναι και οι φανέλες Εθνικής Γαλλίας που θα κληρωθεί στην εκπομπή 12 στα Σπορ, 12-2 εκπομπή Μάγης Νικολάου Μαρίνα Αργυρού. Στη συνεργασία με το Φούτι χαρίζουμε 5 συλλεκτικές φανέλες. Τώρα είναι η σειρά της Γαλλίας, είναι η τρίτη στην σειρά. Και έχουμε follow Super Sport 4 και Φούτι, like το post και tag ένα φίλο. Λίγη 3 εβδόμο διαγωνισμός.
2: Και να πούμε ότι το Σαββατοκυριακό έρχεται... Συνεχίζεται μάλλον το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 στο Silverstone στην Βρετανία. Η δράση ξεκινά την Παρασκευή στις 6:20 το απόγευμα με τη Spring Qualify. Το Σάββατο στη 1:45 το μεσημέρι ο αγώνας Sprint, ο οποίος προσφέρει πολύτιμους βαθμούς, και λίγες ώρες αργότερα στις 5:45 θα έχουμε τις κατατακτήριες δοκιμές που θα καθορίσουν τη σειρά της εκκίνησης. Η κορύφωση έρχεται την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 4. Φρίξος Μασούρας και Δημήτρης Γιώκας υποδέχονται τους τηλεθεατές στο Formula 1 Pre-Race Show, προσφέροντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην εικόνα και το paddock και την ανάλυση γύρω λίγο πριν σβήσουν τα κόκκινα φώτα της εκκίνησης. Και στις 4:40 το Omega Channel θα μεταδώσει ζωντανά και αποκλειστικά το Βρετανικό Grand Prix.
0: Έχουμε ακροατή.
2: Γεια σας.
3: Hello.
0: Ναι. Χαίρετε.
3: Χαίρετε. Σπάνια περνώ, ακούω σας κάθε μέρα. Απλά μια απορία. Η Ομόνια πότε έχει φιλικό?
0: Σήμερα σε 7.30 με Δυναμό που κουρεστεί.
3: Είσαι σίγουρος? Είσαι σίγουρος?
0: Ναι, ναι.
2: Έχω να οδείξει το Ομόνια TV.
3: Επειδή χτες μιλούσα για η ώρα 7, ότι άλλαξε η ώρα. Ελέξετε το.
0: 7.30 Δυναμό που κουρεστεί, αλλά να το ελέξουμε, να το επιβεβαιώσουμε αν είναι όντως έτσι.
3: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάντως είναι σήμερα Δυναμό Βουκουρεστίου από το Ομόνια TV και άλλοι συναδέλφοι σε άλλα site γράφουν 7.30, αλλά στείλαμε έναν τον Ανδρέα του Χρήστο μας το επιβεβαιώσει, του ρεπόρτερ μας, το σταθμό για θέματα Ομόνιας. Ο 170 που είναι ο Γρηγόριος λέει: καλό μήνα και καλό απόγευμα που λέει Γιώργο μου. Η Αγγλία θα κερδίσει 1-0, ο Σάκα θα είναι ο σκόρερ και η Αμερική θα πάει παράταση. Πάντα τις προβλέψεις του και ο Γρηγόριος, ο οποίος είχε δώσει τον Αντωνέλη, αν θυμάσαι, στην έναρξη της σεζόν. Και πάει τρένο.
2: Ναι, ναι.
0: Πάει ράμμα
2: ο Αντωνέλη. Έκαμε 4 συνεχόμενες νίκες ο Αντωνέλη. Τα δυο τελευταία καραμπριέν τα κερδίσει.
0: Εντάξει, νέαρος.
2: Εντάξει, νέαρος. Μα αν κερδίζει συνέχεια είναι τα...
0: Εντάξει,
2: ο Νάχη. Εντάξει, ο Νάχη φόρμουλα. Αλλά ξέρεις, έχει πολύ κόσμο που εμπιστεύει πάνω στην Αμερική ακόμα και έδειξε πολλά καλή ομάδα η Αμερική. Ένα συμπαγές σύνολο.
0: Ναι, παίζουν και εντός έδρας, ενώ ίσως διαδραματίζει κάποιο ρόλο και εντάξει, θα είναι αφύρωπο με την Βοσνία.
2: Είναι για να δεις τα άλματα που έκανε πόσα χρόνια, πόσα τελευταία χρόνια να πούμε τώρα η Αμερική. Τα τελευταία 15
0: χρόνια
2: στο πρωτάθλημα, δηλαδή που τον καιρό που άρχισαν να πηγαίνουν τούτοι μεγάλοι αστέρες όλοι στη δύση της καριέρας τους από την Ευρώπη στην Αμερική, αλλά πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε και η παρουσία του Μπέκαμ εκεί. Και πραγματικά ανεβαίνει πάρα πολύ το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα μας.
2: Καλώς τον Ανδρίκο.
0: Γεια σου Ανδρέα μου.
4: Είσαστε καλά.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
4: Καλά. Έχω μια ευχαριστή για την Μαρσελόνα. Ενήκω να σε συμφωνία ότι στην Μαρσελόνα να το πιάνε να τον πάρει τον πέστη, το χαρικαίει που έπαιρνε την Τσάκενα και την Παγιέ και να το πιάνε η Μαρσελόνα.
2: Ευολιδοσκόπησε τον ίδιο να θέλει να πάει πρώτα στην
4: Ισπανία τον ίδιο.
2: Και ύστερα να μιλήσει με την ομάδα του.
4: Σειρά το Γιώργο σήμερα που να του κάνω ερώτηση.
0: Ναι.
4: Μα δε μου αγαπητέ μου Γιώργο, το τραγούδι το δίσε με κυρά μου που δίνει τον Μαλώναν και εδώ που λέω το τραγούδι σε πρώτος.
0: Ποιος το τραγούδι σε ποιον τραγούδι?
4: Το δίσε με κυρά μου που δίνει τον Μαλώναν και εδώ που
0: λέω. Σβήσε με κυρά μου από τα δευτέρια μου. Ναι, δευτέρια σου. Ο Ρεπάνης.
4: Μπράβο.
0: Yes, ο Αντώνης Ρεμπάνης. Καλά ναι. Θυμάμαι. Άντρεα, ενέχει κάτι. Άντρεα μου, άκου. Όταν ρωτάς τον πόλη, να ρωτάς εύκολα πράγματα. Εμένα βάλε μου κάτι πιο δύσκολο.
4: Πιο δύσκολο.
0: Όχι, προετοιμάστου. Εκτός αν έχεις έτοιμη ερώτηση τώρα.
4: Να σου κάνω μια άλλη δύσκολη ερώτηση. Μπορεί να είναι δύσκολο. Να σου κάνω τα δυνιά.
0: Να μην κάνεις τώρα.
4: Αφέλει.
0: Άντε, πέ μου, άντε, πέ μου.
4: Που βρίσκεται η πόλη σε ποια χώρα, βρίσκεται η πόλη Ευεστάτο, σε ποια χώρα.
0: Ποια πόλη?
4: Ευεστάτο, σε ποια χώρα βρίσκεται.
1: Εδώ σε θέλω κάβουρα.
0: Ακούσαν κάποιος την πόλη ρε παιδιά, αλήθεια είναι.
1: Ωραία.
0: Ανδρέα μου, αλήθεια είναι καταλαβαίνει η πόλη. Ποια πόλη είναι. Τι έχει κοντά.
4: Σε ποια κοντά. Βασικά.
2: Εσύ χείσαι να μου
4: λόγω τώρα. Που βήτα.
0: Και, ναι, αλλά ένα ακούσα την πόλη, δεν μπορώ να σου απαντήσω.
4: Ευεστάτο. Ευεστάτο.
1: Ελβεσάδο.
4: Ναι.
0: Ελβεσάδο είναι τίποτε στο Μεξικό, δεν ξέρω.
1: Ελβεσάδο.
4: Τέλο πάντων να σου πω.
0: Πέμε, Ανδρέα μου.
4: Στο Βέλγιο.
0: Α. Αν πάτσο εννοεί στην Αμβέρσα.
4: Α, ναι,
0: η Αμβέρσα στο Βέλγιο. Να σου βάλω εγώ ερώτηση πίσω. Ποια ομάδα του Βελγίου εδρεύει στην Αμβέρσα? Έπαιξε την Ομόνοια πριν μερικά χρόνια και αποκλείστηκε στα πέναρτη.
4: Αμέν καμολάσο, η Βαρκελόνια.
0: Όχι, έπαιξε με την Αντβέρπ.
4: Α, ναι, τη
0: χώρα αυτού,
4: την
0: Αμβέρσα,
4: ναι, ναι.
0: Μάλιστα, Ανδρέα μου, να σε καλά.
2: Γεια σου Ανδρίκο μου, γεια σου.
0: Κατά τον τα λέει Γιώργο μου και πολλοί εσείς που τα βλέπετε τα παιχνίδια. Έλειπε μια Εθνική Ελλάδος από αυτήν την διοργάνωση. Είναι τόσες αγνώριστες ομάδες. Αν ήταν φετινή, αν ήταν φέτος η Ελλάδα θα ήταν στο 8.
2: Εντάξει, οκ.
0: Μια Ελλάδα λείπει, όντως.
2: Πάντα λείπει
1: μια Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Ειδικά από τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις να υποστηρίζουμε και εμείς μια δική μας ομάδα. Να υποστηρίζουμε τη Βραζιλία, να πούμε, για την Αργεντινή. Γίνεται.
0: Εγώ ένιωσα η Άπονα σε το Μουντιάλ. Τούτη η υπόκληση του προπονητή, τούτη η ευγένεια.
2: Σκλάβωσε.
0: Έφυλε, καθαρίζουν τις κερκίδες. Εγώ να πάω έξω, καθαρίζω τα χαρτιά μου.
2: Εσύ να το κάνεις.
0: Υποκλίνομαι μπροστά από διευθυντή του σταθμού. Εγώ σε ενδιαφέρει. Αλλά θα έλεγα ότι η ποδοσφαιρική του ευγένεια με έχει σκλαβώσει. Και εν κρίμα, ρε παιδί μου, εγώ να θέλω να περάσω. Εν το δικαιούνταν αγωνιστικά, να είμαι ειλικρινή. κόντρα στην ομάδα του Πολυβιού.
1: Το πρώτο ημίχρονο είναι
0: δεύτερο. Δεύτερον είναι κατέβηκα.
1: Δεύτερο, όχι, είναι κατέβηκα. Κατέβηκε η Βραζιλία.
0: Μπορεί, μπορεί. Κρίμα. Εντάξει, άλλα συμβαίνουν.
2: Στο Δημητράκι.
0: Έτοιμο. Κατέβηκε η Βραζιλία. Είσαι λίγο Βραζιλιάνο, ρε.
2: Γεια σα, γεια σα, γεια σα.
0: Εσένα, ρε. Ήρεμα, είναι τα ρε. Πού είσαι, κύριε. Εμένα που λέει ρε. Πού είμαστε, κύριε. Ήρεμα, σε παρακαλώ.
3: Είσαστε πολύ γυμνές.
0: Σε εσάς απευθυνόμαστε, ναι κύριε Πάρη.
3: Να ξεκινήσω να σας ξέρω, να πάει το ημείο.
0: Πώς είσαι Πάρη μου?
3: Είμαι καλά φίλε μου. Και είπες μου να έρθω το θέμα, ήταν να έρθω ρε φίλε, αφού είμαστε χωρίς.
0: Να έρθει να σε κεράσουμε καφεδάκι και πάρτε να μιλήσεις στο σταθμό.
2: Πόσους φορεί, πόσους είπε και τράμπα ρε, δηλαδή να σας κεράσουμε έναν καφέ και τελικά
0: φίλε. Τελικά έρχονται ρε γερνού μου.
3: Εγώ δεν μπορώ από τίποτε ρε φίλε, εμένα γέρασε, μου και γέρασα το εντάξει.
0: Φίλε μου.
3: Εγέρασε μου εμένα. Να μου κάνετε, μα πολύ λάθος θα νιώσεις σήμερα, να μου γίνεις.
0: Αν είναι κάθε μέρα τσία, νομίζω δεν κάθε μέρα.
3: Και καλοκαίρεψε και ο κόσμος δεν βγαίνει.
0: Και μαζί πειρά.
3: Και μαζί πειρά. Εντάξει, θα μην ακούω, θα σου είπα να πιάω να κάνω και κάνω μια παρέμβαση.
0: Μάλιστα, είσαι έτοιμος για τα παιχνίδια με Μπεϊτάρ.
3: Πέσαμε με Μπεϊτάρ.
0: Ναι, τώρα.
3: Πού να ξέρω ρε φίλε.
2: Πού σου ρεύκω, πού πάεις.
0: Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Πάρη μου, με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, 23 του μήνα, αρένα 30 του μήνα στο Πλοέστι Ρουμανίας.
3: Δηλαδή ξεκινούσαν τα ευρωπαϊκά ρε φίλε, 23 του μήνα.
0: 23 Ιουλίου.
3: 23.
0: Αυτή τη στιγμή η ομάδα σου βρίσκεται στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Παίζει με Χέλμον Σπορτ, ΠΑΟΚ και Άγιαξ τα δύο τελευταία φιλικά τηλεοπτικά 7 και 10 του Ιούλιου.
3: Σήμερα.
0: 4 το πρώτο, 7 και 10 του μήνα.
3: Μάλιστα, 4 του Ιούλιου.
0: Ναι, σωστός.
3: Μάλιστα.
2: 4 του Ιούλιου, η ώρα 7 και 10.
3: Δεν να πεις τι κάναμε και μεταγραφές.
0: Δεν κάναμε, αλλά πολύ συμπελάρ, που σε λέω έξω φιλικό με ΠΑΟΚ.
2: Δεν είπες 4 του Ιούλιου, 7 και 10.
0: Εννοείται.
2: Ξέρω,
0: είπε,
3: γιατί και είπε,
0: 4
3: του
0: Ιούλιου, 7
3: και
0: 10. Φίλε, ας σου πω, αμάς είναι
2: το καλό, το καλό είναι γραμμένα και βρίσκεται.
0: Έλα σου πω, γίνηκαν μεταγραφές 8 στο σύνολο, αν δεν έχασα καμιά. Είναι πολλές για ρόκα. Είναι πολλές για ρόκα 1η του Ιούλη, 8 μεταγραφές.
3: 8 στο σύνολο, φίλε, εγώ ας πω κάτι. Μπορεί να νομίζω ότι κάνω χαβαλέ. Μπορεί να νομίζεις ότι κάνω χαβαλέ. Αλλά αν θέλεις ένα σωστό, αν θέλεις ευκίσουμε στο που θέλεις. Άκουσα για ένας και ονομά τους τις αρκές πριν λίγες μέρες, αλλά δεν ξέρω τίποτα άλλο.
0: Άδωνη, Πηλέας, Μούφτιτς, Αντερέγγεν. Έχει παίχτες που ήρθε. Ο Ρέπας στη μεσαία γραμμή, Αντιπόνς. Ο Λαγιούνι, δεξιά στην επίθεση.
3: Λαγιούνι.
0: Ναι.
3: Από πότε θέλετε.
0: Να βγάλουμε λαγούς από το καπέλο.
3: Εντάξει, προλαβαίνουμε. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
0: Είδες λογοπαίγνιο. Θα δούμε, έχει ακόμα δρόμο.
3: Για να μην κρατώ το χρόνο σας. Καλύπτε, πιάμε καλές παίχτες.
0: Ρε φίλε, τώρα στη σφαίρα της θεωρίας είναι όλα. Ναι, εμένα αρέσκουμε με τα γράφεις που είναι 20 τώρα. Ενώ θεωρώ θετικό το πρόσημα, αλλά αν δεν το ζω στο γήπεδο που ξέρω, είμαι μάντης.
3: Εννοείται.
0: Να μου πες εσύ, Δημήτρη, είμαι. Πρόσεχε, α. Είπε με μάντινο Δημήτρης.
3: Ναι, μεταξύ τώρα ο φίλος μας ο Δημήτρης προσθέσε κατηγόρασε στον Παπα Μόησιος.
0: Εν και αφιβάλλω κατηγοράμε και μπροστά μου.
1: Αυτό λεξίν τι του είπα.
3: Εντάξει, είπες ότι προτιμώ τον Πολύβιο. Λίον παραπάνω, αλλά αν πειράζει ο φίλος ο Γιώργος.
0: Και ο Γιώργος. Πάντα έτσι λέει ρε φίλε και μπροστά μου και πίσω.
1: Ερώτησε με και ο ίδιος ο Γιώργος ο Λεωνίδου. Είπα το ίδιο πράγμα ότι ερώτησε με βασικά αν προτιμώ να κάνουμε εκπομπή με το...
3: Δημήτρη μου έτσι με χάφει, εσύ για την πλάκα μου το κάνω, ξέρω.
1: Ναι, ξέρω.
3: Αν δεν τους αγάπας ήταν να σου κάνω.
0: Μάλιστα, να σε καλά πάρε μου, να σε καλά.
1: Πάντο, δεν ξέρω αν είσαστε εσείς που βάλετε τα λεφτά όποτε έρχομαι
3: στους... Άλλαξε κουβέντα, άλλαξε κουβέντα.
0: Εθέλει την αυτοπροβολή.
1: Όχι, ήθελα να ρωτήσω αν είναι...
0: Είναι, ναι, είναι. Από ό,τι κατάλαβα που είναι αντίδραση του είναι, ναι. Μάλιστα πάρε μου, αφού είσαι εσύ, σου παράτσε.
3: Την αγάπη μου, καλή συνέχεια και θα τα πούμε.
2: Γεια σου παράτσε. Ο 675 επιβεβαιώνει ότι είναι 7,5
0: του. Έστειλα και εγώ τώρα το Ανδρέα Χριστού μήνυμα, τώρα η αλήθεια.
1: Πάντως, είδα και που μέσα στο για το κλόπ και τη Γερμανία το έβαλε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο.
0: Το έβαλε και ο Ρωμάνο.
1: Ναι.
0: Τότε είναι. Here we go. Είπε και here we go.
1: Όχι, είπε ότι ο κλόπ είναι ανοιχτό στο να έρθει πρόταση. Τώρα θα έρθει πρόταση από
0: εμά. Αν έρθει, θα έχουμε here we go. Ξέρει να μου το here we go του Ρωμάνο Ρεβολή.
2: Όχι, δεν ξέρω.
0: Μια σίγουρη μια μεταγραφή ξεκινά την έτσι. Here we go.
2: Here we go.
0: Πολύβιος του NASA, ας πούμε, να πάει μεταγραφή στην NASA, όπως έτσι στείλε.
2: Ο Λεωνίδου να μπορεί να πει.
0: Λεωνίδου σπίτι του, go home. Λοιπόν, αυτά και εκείνα έχουμε σήμερα, λοιπόν, στην επικαιρότητα.
2: Επειδή ήρθατε κάποια μηνύματα που ρωτούν για το νεότερα του ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, άρχισε σιγά σιγά να παίρνει μπρος ο μεταγραφικός σχεδιασμός και φαίνεται επί χάρτου. Οι πρώτες κινήσεις δείχνουν ότι γίνεται μια προσεγμένη δουλειά από τον Βρίζαν και τους ανθρώπους που κινούν τα νήματα πλέον στον Αρχάγγελο. Η παραμονή Μαντσίνη έφερε έτσι μια ικανοποίηση στις τάξεις των οπαδών του ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, το είπαμε πολλές φορές ότι μπορεί να είναι πιο σαφώς λιγότερα τα χρήματα που έπαιρνε σε σχέση με το συμβόλαιο που είχε πριν, αλλά το τριετές συμβόλαιο ουσιαστικά αντισταθμίζει αυτή την διαφορά και είναι ένας ποδοσφαιριστής που προσωπικά θεωρώ ότι το ότι φέτος θα είναι από την αρχή, θα ακολουθήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, έχει να προσφέρει πολλά στους γαλαζοκίτρινους. Καλή κίνηση που έγινε ψες με τον Αγγελόπουλο, ένας νεαρός ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει εμπειρίες από τον Εθνικό Άχνας. Βεβαίως να μου πείτε άλλον Εθνικό Άχνας, άλλον από ΕΛ,
1: αλλά την Εθνική.
2: Ναι, μπορεί να προσφέρει εκεί. Τέσσερα χρόνια ήρθε, τον αγόρασε ουσιαστικά του ΑΠΟΕΛ. Αυτά που βγαίνουν προς τα έξω, 190.000 ευρώ. Εντάξει, φαίνεται ότι υπάρχουν και λεφτά στους γαλαζοκίτρινους, σε αντίθεση με ότι τουλάχιστον έδιαιρεν τα ο προηγούμενο διάστημα. Φυσικά να μου πεις 190.000 ευρώ λεφτά.
0: Εντάξει,
2: όταν κάνεις προγραμματισμό, αλλά είναι
0: αμεληταίο ποσό. Για αγορά μπαίχτη δεν είναι αμεληταίο ποσό, ναι. 200.000.
2: Εντάξει, ήρθε και ο Λιμνιός, όλοι γνωρίζουν, να ψάξουμε τι μπορεί να προσφέρει και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η συνέχεια. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο προγραμματισμός.
0: Έχουμε ακροατή, ναι. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου
5: Πολύβια μου, γεια σου Χίρτατε Λεωνίδου.
0: Χαίρετε κύριε Τάκη.
5: Είσαι μια δύναμη.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Μόνος με βοήθα κανένας.
5: Ναι, εγώ το ίδιο. Εντάξει, ενθουσιάστηκα τόσο πολλά, θέλω να πανηγυρίσω, αλλά μην ψήσω χώρο. Θα ήθελα να μόνο να κάνω.
2: Αλλά είσαι ενθουσιασμένος μόνο είναι αυτός.
5: Ναι, θέλω να σας συγχαρώ ακόμα μια φορά, γιατί είμαι με την Ομόνια. Θέλω να ακουστεί, γιατί πραγματικά μόνος μου έγινα.
2: Σε παρακίνησε κανένας να γίνεις με την Ομόνια?
5: Ούτε με βοήθησε κανένας, ούτε όχι.
2: Έσαι έπιαν κανένας που το χέρι να σε πάρει?
5: Όχι, επειδή μου ένα μοναχοκοπέδι παιδί, ο παπάς μου θόρενε μάπα πράσινη είναι γύρω και χαλούμι.
2: Μάλιστα.
5: Δεν το ψάχνεις.
2: Μάλιστα, οκ. Άρα, συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ, ανταποδίδω. Μα ένα σου πω σήμερα, ευκαιβάσα πριν, λέω, είναι πια προπονητή, είναι όρθωση.
2: Εγκοντά.
1: Όχι ακριβώς.
5: Καλά, τούτος λέει ότι αλλάξε δύο φορές το όνομα του. Δηλαδή, ποιος δεν ξέρει ακόμα ποιος είναι πονήτα, είναι ακόμα τα ρινόματα.
2: Τώρα που να έρθω ρωτήσουμε.
5: Ως πάντων, πάρα ξένα πράγματα. Ή αν ήταν κατάσκοπος, ξέρω εγώ να μου να
2: σου. Νέστορ Ελ Μαέστρο.
5: Με τούτο δεν το τούτο, ήταν άλλος πως, άλλαξε το... Ως την αρχή που θα μίσαν να το αλλάξει.
0: Νο καμία Αντρέου.
1: Εδώ μου λέτε δίνετε πούντο στον Γιώργο τον Λεωνίδου. Είσαστε ακόμα ένας υποστηριχτής του στο θέμα προ όνομα.
5: Όχι, είναι περίεργο. Ένα ξύδι διαφέρει μου το όνομα σου.
1: Δημήτρης.
5: Δημήτρη μου καλέ. Κάπως παράξενο, εντάξει. Έτσι το είπα. Μπορεί να έχω και άδικο.
2: Μάλιστα, έγινε εντάξει.
5: Έχουμε τίποτε με την Ομόνια έτσι στα γλύωρα?
2: Όχι, σήμερα είναι το φιλικό σήμερα, η ώρα 7.30.
5: Α, εντάξει, φιλικά, τούτα είναι για την προπονητές. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ να
2: καλά.
5: Με ακούσετε.
0: Γεια σου κύριε Τάκη μου. Πάμε σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε για το έθετο Μουντιάλ.
6: Super Sport 104. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
8: Έχουμε γιορτή!
9: Εμείς
8: Τζουλί Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
9: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
8: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
10: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
6: Imperial Plus. Τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
11: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 3:30.
13: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
14: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
15: Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
6: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού για την απόπειρα γυναικοκτονία στη Λεμεσό. Μέλος της οικογένειας 46χρονη, η οποία δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, απίφθινε έκκληση να σταματήσουν να γράφονται ανακρίβειες περί οικονομικών προβλημάτων. Το σημερινό status quo δεν αποτελεί πλέον εγγύηση σταθερότητας και ασφάλειας, ανέφερε σε γραπτή της δήλωση η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η Μαρία Άγγελα Ολκίν επεσήμανε πως ο Αντώνιο Κουτέρες εξετάζει ποια θα μπορούσαν να είναι τα επόμενα βήματα που θα πείσουν και τις δύο πλευρές να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες προς μια οριστική λύση του Κυπριακού. Συνάντηση με την γραμματεία του Δημοκρατικού Κόμματος θα έχει το απόγευμα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στον απόήχο της εμπιστευτικής επιστολής που του απέστειλε ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος. Με γνώμονα την διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την ίση μεταχείριση όλων των νεοσυλλέκτων, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η διαδικασία κατανομής των στρατευσίμων της 2026 ΕΣΟΣ σε κλάδους, όπλα, σώματα και μονάδες της Εθνικής Φρουράς, δήλωσε ο και η διαδικασία κατανομής των στρατευσίμων της 2026 ΕΣΟΣ σε κλάδους, όπλα, σώματα και μονάδες της Εθνικής Φρουράς, δήλωσε

0: από τις διαδικτυακές πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα σε αυτές και η κολοσσή Σέιν και Τέμου. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 με 33 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
1: Super Sport 104.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
1: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
2: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: BBB TV2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή... Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Jackpot στον Joker. 3.700.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
5: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
7: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
8: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκονης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
9: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Super Sport 104.
4: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.

0: για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Πρώτον, πού είναι η Κύπρος, γιατί δεν είπες Σάιπρος. Γιατί, δεν καταλάβω. Θα μας πει όμως. Δεύτερον, συνάψεις κάποια συνεργασία με το AI, έχετε κάποιο συμβόλαιο και τάραξες μας το AI σήμερα, το οποίο ομολογουμένως κάνει θαύματα. Απάντησα νομίζω πριν μίλησες. Ομολογουμένως κάνει θαύματα.
1: Είναι θεματική σήμερα.
0: Δηλαδή, άκου, το AI θα.
2: Το θέμα είναι πότε να αντικαταστήσει το AI. Ακριβώ.
0: Όχι ο Λεωνίδη. Τον Τάσο Μιχαηλίδη θα λέγα. Σταντές. Μπράβο, ρε Τάσο, ρε θηρίο μου. Δεν τον επικαιρώσα, δωρεάν μου.
2: Να καεί ο εγκέφαλο του.
0: Δωρεάν. Λοιπόν, 7,5 φίλοι τη Ομονία. Το επιβεβαίωσε και ο Αντρέα ο Χρήστο, ρεπόρτερ θεμάτων Ομονία στο σταθμό μα. Ευχαριστίε εκτό από Μακτόνα και εγώ. Και στη CableNet, εκεί όπου δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, αλλά το ζεις με Unlimited Sport Pass, 25 ευρώ το μήνα, μόνο 25 ευρώ το μήνα. Βλέπετε όλα αυτά που θα σας πω, Κυπριακό ποδόσφαιρο, όλων των Κυπριακών ποδόσφαιρων, όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις όπως Premier League, Champions, Europa και Conference League, Γαλλικό πρωτάθλημα, Ολλανδικό πρωτάθλημα και Κύπελλο. Όλα τα αθλήματα NBA, Ισπανικό πρωτάθλημα, καλαθόσφαιρας, τένις, MotoGP, Power TV, υποδορμίες και πολλά άλλα. Όλες τις sport show εκπομπές, Match Day, The Ball Boys on Tour, Overlap, Coach of the Month και όχι μόνο, είναι και η Youth Zone. Και όλα αυτά μέσα από το TV Coop για να μην χάνεις λεπτό από οποιαδήποτε συσκευή. Μην το χάσεις τέτοιο πακέτο γιατί δεν παίζει που ήθελα άλλο μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για περισσότερα καλέσεις στο 130 ή επισκεφτείτε ένα κατάστημα CableNet ή μπείτε στο www.cablenet.com.cy. Ακούμε χορηγό για το έθετο του Μουντιάλ και επιστρέφουμε.

0: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
1: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
2: Η απάντηση 960 είναι 0 ευρώ, γιατί πάντα είσαι στο ίδιο μήνυμα. Εσύ πώς απλούρωσες τον Τάσον, τίποτε 0, ουλίλεν τα δωρεάν. Αυτό είναι ελπιδοφόρο. Δημήτρη Κυριάκου, θα μιλήσουμε για Μουντιάλ σήμερα. Όπως πάντα, ο τελευταίο μισάωρο είναι μέσω παγκοσμίου κυπέλου. Σε ποια χρονιά είμαστε?
3: Είμαστε στο 1994.
2: Όπου έγινε το τουρνά πού?
3: Έγινε στην Αμερική. Το Μουντιάλ του 1994 πραγματοποιήθηκε στην Αμερική από τις 17 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου, κράτησε ένα μήνα και ήταν το πρώτο Μουντιάλ που φιλοξενήθηκε στις ΗΠΑ. Σημειώσε ρεκόρ προσέλευσης θεατών με πάνω από 3,5 εκατομμύρια εισιτήρια.
2: Λοιπόν, εντάξει, είναι κοντά στις ημερομηνίες που έχουμε τώρα. Δηλαδή, το
3: ναι, ναι.
2: Και είναι το πρώτο τουρνά, νομίζω, που έρχεται τόσο καλοκαιριάτικα, μες στη μέση του καλοκαιριού. Και το σηκώνει η Βραζιλία, είναι το τέταρτο παγκόσμιο της κύπελλων. Δεύτερη είναι η Ιταλία.
3: Όχι, είναι το μόνο. Του τον είχε να πω τώρα. Είναι το μόνο Μουντιάλ που δεν θεωρείται ιστορικό. Ναι. Σύμφωνα με το chat, σύμφωνα με τις πληροφορίες.
4: Είναι κάνει η Βραζιλία.
2: Δεν ξέρω. Η έρευνα λέει ότι που ψάξαμε δεν είναι σημαντικό.
3: Ναι, δεν είναι. Όχι. Πάντα λες ότι δεν είναι ιστορικό.
4: Αλλά ούτε το φετινό είναι σημαντικό.
2: Επειδή είσαι στην Αμερική και είναι συνισταμένη. Δεν ξέρω. Η έρευνα λέει ότι δεν είναι ιστορικό για κάποιο λόγο. Εγώ όμως θα πάω κόντρα και όπου βγει. Που λέει και η φίλη μου Βίσση.
3: Η φίλη σου Βίσση.
2: Όπως λέει και η κυρία Βίσση, θα πάω κόντρα και όπου βγει. Γιατί εγώ πιστεύω είναι ιστορικό. Έχει μια ιδιαιτερότητα μέσα από πέναλτι του Πάτσο.
3: Όλοι πάντα τα
2: Μπέρτον Πάτσο. Έχασε και εκείνο το πέναλτι στον τελικό. Για πρώτη φορά κρίθηκε το τρόπαιο στη διαδικασία των πέναλτι, στην άχαρη διαδικασία, στη ρώσικη ρουλέτα. Αν και δεν είσαι Ρωσία μέσα τελικός, είναι ρώσικη ρουλέτα. Και η Βραζιλία κερδίζει την Ιταλία με τον Ρομπέρτο Μπάτζο να αστοχεί και έτσι η Βραζιλία παίρνει το τρόπαιο. Πρώτο σκόρερ ο Χρήστο Στοϊτσκοφ της Βουλγαρίας με τον Όλεκ Σαλέγκο της Ρωσίας, έχουν από 6 γκολ ο καθένας. Μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης ήταν η Βουλγαρία που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά αποκλείοντας τη Γερμανία. Μπορεί να είναι και η καλύτερη πορεία της Βουλγαρίας ever. Δεν ξέρω αν έφτασε ποτέ σε τελικό. Δεν θυμάμαι, αλλά δεν τη βρήκαμε ως τώρα.
3: Πηγαίνει λίγο πάνω.
2: Τι ήθελες να δεις, κύριε Κυριακού?
3: Ο Όλεκ Σαλέγκο είναι όπως. Για να προλάβω τις ιστορίες, επειδή δεν είδαμε. Είναι ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα γκολ σε ένα παιχνίδι με 5 ή κάνω λάθος?
2: Κάπου θα το διάβασες και να στο λες.
3: Όχι, δεν γνωρίζω. Μπορεί να κάνω και λάθος.
2: Θα σε τεστάρω πιο κάτω, γιατί αν είναι θα μας το γράφει. Το Μουντιάλ του 94 μείνει στην ιστορία για το τραγικό της δολοφονίας του Ανδρές Εσκομπάρ λίγες μέρες μετά τον αποκλεισμό της Κολομβίας. Ένα από τα πιο θλιβερά περιστατικά στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Το Μουντιάλ λοιπόν του 94 είναι και γεμάτο με αξέχαστες ιστορίες. Μερικές από τις πιο γνωστές είναι. Το ποδοσφαιρικό θαύμα της Βουλγαρίας, όπου με αρχηγόν τον Στοϊτσκοφ, η Βουλγαρία αποκλεί την πανίσχυρη Γερμανία στα προημιτελικά με 2-1, δίνει το ένα μας να ξεχυθούν Βούλγαροι στους δρόμους, το δεν το γράφει, υπολογίζω το εγώ, και έφτασε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα ημιτελικά. Η μεγάλη πορεία της Σουηδίας επίσης ήταν αξιοπρόσεχτη, με αστέρια όπως τον Τόμας Μπρόλιν και τον Κένεθ Άντερσον, κατακτά εν τρίτη θέση παίζοντας εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Στα δυσάρεστα όμως του τουρνουά, η τραγωδία με τον Ανδρές Εσκομπάρ, όπου ο αμυντικός της Κολομβίας Ανδρές Εσκομπάρ σημειώνει ένα θύλατο αυτογκόλ απέναντι στην Αμερική και λίγες μέρες μετά την επιστροφή του στην πατρίδα του δολοφονήθηκε σε ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα που μας υπενθυμίζει ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι και τέτοιο πράγμα το αντιμετωπίζουμε.
3: Ίσως το πιο τραγικό.
2: Ναι, φίλε, τώρα τι να συζητάμε, τα αυτονόητα αιωνία του μνήμη και να θυμάστε ότι είναι παιχνίδι. Η λύτρωση της Βραζιλίας τώρα μετά από 24 χρόνια χωρίς τίτλων, η Βραζιλία επιστρέφει στην κορυφή με αρχηγόν τον Τούνκα και πρωταγωνιστήν τον Ρωμάριο, ο οποίος αναδείχθηκε ο κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης. Μεγάλη παίκτουρα ο Ρωμάριο, για όσους τον είδαν από κοντά, έκρυβε την μπάλα και τη φανέρωνε στα δίχτυα. Και φυσικά το χαμένο πέναλτι του Ρομπέρτο Μπάτζο είναι σημείο αναφοράς. Στέλνει την μπάλα όχι στην εστία, όχι προς την εστία, πάνω από το δοκάρι. Η εικόνα του να στέκεται μόνος με σκυμμένο κεφάλι έχει γίνει μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του Μουντιάλ. Πέναλτι χάνουν και οι καλύτεροι παίκτες.
3: The man who died standing τον χαρακτήρισαν.
2: Δηλαδή στα ελληνικά.
3: Ο άνθρωπος που πέθανε όρθιος.
2: Το ήξερα για να μην το ξέρεις εσύ. Λοιπόν, ο Λεξαλέγκο πέτυχε 5 γκολ. Πολύ καλά διάβαζε τις σημειώσεις και μας έκαμε στο διαβασμένο από πριν. Εντάξει, ναι, τα κάναμε και εμείς τα 16 μας αυτά. Ο Λεξαλέγκο πέτυχε 5 γκολ σε ένα μόνο αγώνα απέναντι στο Καμερούν. 6-1 κέρδισε η Ρωσία και είναι μέχρι σήμερα το ρεκόρ με τα περισσότερα γκολ για έναν παίχτη σε έναν αγώνα Μουντιάλ. Όμως, ρεκόρ είναι φυσικά και ο Ροζέρ Μιλά. Στα 42 του έγινε ο γυρότερος σκόρ στην ιστορία του Μουντιάλ, πετυχαίνοντας γκολ απέναντι στη Ρωσία. Και νομίζω το ρεκόρ πρέπει να κρατά ακόμα. Δεν κάνω λάθος. Αυτός είναι ο γυρεότερος σκόρερ. Ευχαριστώ Τάσο Μιχαλίδη που πλέον δεν ησυχολήπτησε και δημοσιογράφος σε αυτόν τον σταθμό. Οι οργανωτές ανησυχούσαν ότι το ποδόσφαιρο δεν ήταν αρκετά δημοφιλές στην Αμερική. Τελικά όμως τα γήπεδα γέμισαν. Μας είπε και ο Δημήτρης πριν, εισιτήρια ξεπέρασε ο αριθμός στα 3,5 εκατομμύρια. Και έτσι κερδίθηκε άλλο ένα άθλημα στην Αμερική. Και Ρωμάριο και Μπεμπέτο αποτέλεσαν από τα πιο αποτελεσματικά επιθετικά δίδυμα της διοργάνωσης. Μετά από έναν γκολ, ο Μπεμπέτο πανηγύρισε κάνοντας την κίνηση ότι κουνέ ένα μωρό στην αγκαλιά του, επειδή μόλις είχε γεννηθεί ο γιος του και είχε γίνει διάσημος ο πανηγυρισμός. Τον κάνουν πολλοί παίχτες.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι. Και η Ιταλία που έφτασε μέχρι τον τελικό είναι κυρίως χάρη στον Ρομπέρτο Μπάτζο, ο οποίος όμως απορρέως έγινε μοιραίος. Σημείωσε καθοριστικά γκολ στα νοκάουτ παρά το ότι ήταν τραυματίας. Αγωνιζόταν με τραυματισμό. Στον τελικό όμως δεν μπόρεσε να σκοράρει κατά τη διαδικασία των πέναλτι. Και ο αρχηγός της Βραζιλίας, ο Ντούνκα, είχε δεχθεί έντονη κριτική πριν από το τουρνουά για το αμυντικό του στυλ. Μετά την κατάκτηση του τροπέου, είναι όμως ένας από τους πιο μεγάλους ήρωες και έδειξε ότι ήταν ένα θηκωτή δάγμα ότι ποτέ δεν κρίνεις πριν δεις το αποτέλεσμα. Αυτά είχαμε πάνω. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσει κάτι, κύριε Κυριάκου.
3: Να πω, επειδή όποτε κάνουμε ενθέτω, βλέπω τα highlights. Τουλάχιστον όποτε είμαι εδώ στο στούντιο, βλέπω τα highlights του τελικού. Η Βραζιλία έπαιζε μονοτέρμα την Ιταλία.
2: Μάλιστα. Ξέρεις τι κατάλαβα εγώ. Το στούντιο λειτουργεί και σαν φροντιστήριο.
3: Ναι.
2: Αφού εσύ είπες ότι εγώ έρχεσαι εδώ, δεν μελετάς.
3: Εντάξει, δεν ξέρω. Αν είναι το στούντιο, αν είναι το chat.
2: Δεν θέλουμε δίδαχτρα.
3: Όχι.
2: Πολλοί είναι, εντάξει. Μάλιστα. Γνέφηκα τα φατικά και με τη σύμφωνο γνώμη του προϊσταμένου πάμε σε χορηγό Μουντιάλ.
0: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
1: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε τις τελευταία λεπτά για να κλείσουμε και να δώσουμε μπάσα στη δόση μπάσα του Στέγη Παπαμοησέως. Έχουμε άλλα 5-6 λεπτά και άλλα 3 λεπτά μου υποδεικνύεις τις διαφημίσεις. Εντάξει, δεν κατάλαβα καλά. Λοιπόν, σύμφωνα με προβλέψεις που μεταφέρει ο Κερκίδα, είναι την οριστική εξέλιξη με τον Νέστορ Ελ Μαέστρο στην ανόρθωση και ο Μαέστρο πατά Κυπριακό έδαφος Λίας Συντόμου.
3: Στον Παπαδόπουλο.
2: Για τις υπογραφές, ναι, το οποίο δεν ξέρω αν θα είναι Αντώνης Παπαδόπουλος και τον την νέα χρονιά. Μπορεί να υπάρχει ονοματοδοσία, μια και το ανέφερες. Αντώνης Παπαδόπουλος πρέπει να μείνει.
3: Αντώνης Παπαδόπουλος είναι στην καρδιά μας.
2: Ναι, για μένα πρέπει να μείνει. Απλά να μπει μπροστά το όνομα του χορηγού. Για μένα.
4: Έτσι είναι σε όλα τα μεγάλα. Ναι.
2: Εντάξει, σου παλάσουν τέγια. Τάδε αρένα.
4: Κοίταξε, εξαρτάται από το όνομα που έχει.
2: Εντάξει, Αντώνης Παπαδόπουλος είναι ιστορικό.
3: Όπως το Highbury, ας πούμε, που γίνει.
2: Ναι, δεν θα λέμε εταιρείες. Ναι, γίνονται ονοματοδοσίες, αλλά σκέφτες της εταιρείας που δεν σπίρουν.
4: Εντάξει, ονοματοδοσίες οι οποίες αποφέρουν αρκετά εκατομμύρια.
2: Προφανώς,
3: εντάξει. Ένα εκατομμύριο το χρόνο δεν το λες και λίγο.
2: Πολύ το λες, αλλά εντάξει, να κλείσει πρώτα και μετά συζητάμε πώς θα πάει.
4: Στην ανόρθωση που αναμένονται εξελίξεις αναφορικά με τα διοικητικά. Ο Χρήστος ο Μαραγκός ενδέχεται να είναι ο νέος πρόεδρος.
2: Ο πρώην παίκτης ανόρθωσης.
4: Ναι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έμειναν μόνο
3: οι
4: σχετικές ανακοινώσεις. Και πλέον η ανόρθωση μπαίνει πλέον σε καινούργια μονοπάτια με ανθρώπους που έχουν ειδικευθεί γύρω από το ποδόσφαιρο. Να δούμε πώς θα βγει. Είναι. Είπαμε πολλές φορές ότι είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά, μια κομβική χρονιά. Εγώ είμαι περίεργος με τον Ελ Μαέστρο να δω
3: την κατάληξη.
4: Ναι, όχι την κατάληξη. Πώς θα παρατάξει και τι μπορεί να αλλάξει σε αυτήν την ομάδα. Δεδομένου ότι τους παίχτες τους γνωρίζουμε όλους. Δεύτερο σημαντικό δεδομένο είναι ότι Γενάρη δεν μπορούν να γίνουν προσθήκες. Άρα θα πρέπει να δουλέψει με το υφιστάμενο ρόστερ και να ανεβάσει νεαρούς από τη δεύτερη ομάδα.
3: Αν με ρωτάς εμένα σαν Δημήτρης, δεν θεωρώ βασικά τη φετινή χρονιά στην ανόρθωση ως την πιο δύσκολη. Η πιο δύσκολη ήταν πέρσι στο πρώτο εξάμηνο, όταν δεν μπορούσα, όταν γίνηκαν οι μεταγραφές πριν το Γενάρη. Τότε νομίζω ήταν το διάστημα που η ανόρθωση μπορώ να πω ότι νοπάθησε.
4: Γιατί το λες αυτό, αφού το Γενάρη είχε την πολυτέλεια να αλλάξει κάποια
3: πράγματα. Ναι, σου πω πριν το Γενάρη, στον Δεκέμβρη, ας πούμε που διακόπηκε.
4: Ναι, και... αλλά στο πίσω μέρος των μυαλών όλων υπήρχε το δεδομένο ότι να αλλάξουν πράγματα το Γενάρη. Φέτος,
2: Να σας διακόψω, γιατί η ΑΕΚ έχει ανακοινώσει την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αντρονίκου Ακουλή στον Άρη. Άρα προχωράει η διαδικασία ένταξης του στην Ομόνοια. Το τυπικό σκέλος δηλαδή.
4: Από που φτάσαμε δηλαδή.
2: Τι είναι, κύριε.
4: Ο Κακουλής έκαμε ολόκληρο γύρο.
2: Εντάξει, ήταν τυπικό.
4: 360 μοίρες.
2: Συμβαίνει κάποτε. Και κλείνουμε με μήνυμα του 935. Καλησπέρα, παιδιά. Κονγκόνα προκληθεί απόψε το τύπ της μέρας. Στέγιος Καρπούζια.
4: Συμφωνώ, τίνω να συμφωνήσω
2: μαζί. Επειδή είσαι αντίν.
4: Όχι, τίνω να συμφωνήσω.
2: Θέλει. Ευχή. Τι σου έκαναν τούτοι οι Εγγλέζοι προσωπικά, εσένα δεν καταλάβω.
4: Όσο Λίβερπουλ είμαι,
2: δεν καταλάβω.
4: Τόσο πολλά είμαι αντιαγγλία στην εθνική.
2: Και με αυτήν τη δήλωση που δεν έβγαζε κανένα νόημα, να φτάσαμε στο τέλος
4: της εκπομπής. Πότε μαζί μας. Έφτιαξε
2: μας ήδη, φτάσαμε στο τέλος. Κάθε υπόδειξη τάσου Μιχαλίδη. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ευχές για υγεία σε όλο τον κόσμο. Είτε ήσασταν είτε δεν ήσασταν μαζί μας. Ακολουθεί αθλητικό τελευταίο στις 4 με Αναστασία Μπέτρου. Η εκπομπή δώσε πάσαμε στέγημα μεσός από τις 4 μέχρι τις 7. Από Γιώργο Λεωνίδου, Δημήτρη Κυριάκου, Πολύβιον Αλεξάνδρου και τάσου Μιχαλίδη. Ευχές για καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
4: Καλό απόγευμα.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
8: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: 300 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
2: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-Man και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας? Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers, στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
5: Το goal του Getze τελικός 2014. Παράταση. Γερμανία-Αργεντινή. Στο 113ο λεπτό, ο Μάριο Γκιότσε κοντρολάρει με το στήθος. Σουτ στην κίνηση και goal. Η Γερμανία πρωταθλήτρια κόσμου. Ένα παιδί 22 ετών γράφει ιστορία στο μεγαλύτερο ραντεβού του πλανήτη.
6: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
7: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
8: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια? Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15. Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
9: Τι?
10: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά.
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
13: Όλοι πάμε Στεφανή!
12: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
14: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
15: Πεινάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
16: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
15: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε, και καλωρίζικο.
17: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
18: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
20: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
21: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
22: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
23: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι 4.
25: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
26: My Petrolina App. Και
27: yes, καλή εκκίνηση ο Μαρίγιος, Ελαμπελαμπίγκο. Πιο έξω είναι Κουρουκλάρενα. Σαβάναλκίνος εξωτερικά χαπίλου, εσωτερικά κατσεριβιουκάν. Ο Μαρίγιος θα πάει στην πρωτοπορία και μάλιστα ανετά στα δύο μήκη από την Ελαμπελαμπίγκο. Πιο πίσω η Κουρουκλάρενα βελτιώνει θέση, εσωτερικά τώρα η κατσεριβιουκάν επίσης βελτιώνει θέση. Σαβάναλκίνος World Cup. Βελτιώνει τη θέση του. Πιο πίσω μείναν τα υπόλοιπα άλογα, καθώς ο Μαρίγιος είναι στον αμίγος από την Ελαμπελαμπίγκο. Εσωτερικά πάντα τρέχει catcher review. Εξωτερικά η Κουρουκλάρενα, αλλά και ο World Cup τώρα, που θέλει και αυτός κάπως να πλησιάσει. Με τον Μαρίγιο πάντα στο 600 να έχει στο μισό μήκος στην Ελαμπελαμπίγκο. Την Κουρουκλάρα να ακολουθεί, τον World Cup να πιέζει, την catcher review να πιέζει. Με τον Μαρίγιο σταθερά στην πρωτοπορία. Ένα μήκος από την Ελαμπελαμπίγκο, την Κουρουκλάρενα, τον World Cup και την catcher review. Πιο πίσω στροφή Μαρίγιο στην πρωτοπορία. Ελαμπελαμπίγκο είναι στο μισό μήκος. Κουρουκλάρα προσπαθεί και αυτή πλέον να πλησιάσει. Ακόμη πιο σε πολύ πάλευα. Ελαμπελαμπίγκο κάνει επίθεση στον Μαρίγιο και φαίνεται έχει τις δυνάμεις να τον περάσει. Απ' έξω όμως είναι και η Κουρουκλάρενα. Ελαμπελαμπίγκο, Κουρουκλάρενα, που η οποία συνεχίζει το καλό ανέβασμά της και πλησιάζει. Ελαμπελαμπίγκο έχει το πλεονέκτημα. Ελαμπελαμπίγκο, Κουρουκλάρενα στη δεύτερη θέση. Ελαμπελαμπίγκο θα κερδίσει την Κουρουκλάρενα. World Cup και Χάπιλου.
25: Αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
20: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
28: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου.
0: Επίσημη μορφή πήρε η επιστροφή του Ανδρόνικου Κακουλή στην Ομόνοια. Σε πρώτο πλάνο ο Κάρνιτσνικ, σήμερα στις 7.30 το πρώτο φιλικό των Πρασίνων κόντρα στη Δυναμό Βουκουρεστίου, τηλεοπτικά από το Ομόνοια TV. Πολύ κοντά στο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ανόρθωσης, ο 43χρονος Σέρβος προπονητής Νέστορ Ελ Μαέστρο. Μετά τον Μπρίτο βγαίνει ανακοίνωση και για Μπιέλ στην Πάφο, στο μεταγραφικό κάδρο των γαλάζιων Ιντιαμπή και Μπουλουλού. Βρίζας και Παπαδόπουλος χτίζουν τον Αποέλ της νέας σεζόν, κοιτάζοντας την ελληνική αγορά. Στις 6 Ιουλίου η πρώτη προπόνηση στον Αρχάγγελο. Αναχωρεί αύριο για Ολλανδία η αποστολή του Απόλλωνα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στόχος των Κιανολεύκων η απόκτηση τριών ποδοσφαιριστών κατά λόγου Α. Κεντρικός επιθετικός και μεσοεπιθετικός οι προτεραιότητες του Ρόκα στην ΑΕΚ, σε πρώτο πλάνο Μάρονγκ. Συνεχίζει την προετοιμασία του στη Λετωνία ο Άρης, έπονται ανακοινώσεις στο κομμάτι ενίσχυση. Στις 9 Ιουλίου ξεκινά την προετοιμασία της ΙΑΕΛ, μένει ανακοίνωση για Τσατάκοβιτς στα υπόψινο Ινσίνιε. Απόψε για το Μουντιάλ στις 7, Αγγλία-Κονγκό, στις 11, Βέλγιο-Σενεγάλη και στις 3 το πρωί, Αμερική-Βοσνία. Δημοσίευμα από τη Σκωτία εμπλέκει το όνομα του τερματοφύλακα της Λας Πάλμας, Ντίκο Χόρκας, με τον Ολυμπιακό Πειραιός. Παίκτης της Λίβερπουλ είναι με κάθε επισημότητα ο Ζερεμί Ζακέ. Στη Σεβίλη θα αγωνιστεί και τη νέα σεζόν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
1: Super Sport 104.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Σίτα και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
7: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: Καλά απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος, Αναστάσιος Μιχαλίδης, Εκκλήσιος Ορμόμενος. Κονσουλάρχη σήμερα ημέρα, Τετάρτη, πρώτη του μηνός Ιουλίου. Καλό μήνα, ρε Δασάρα. Σε όλον τον κόσμο, κουμπάρε μου. Με υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπόλικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώγουρ. Είσαι φορμαρισμένος?
1: Γιατί άνεμο.
0: Μπορούσε να πεις το ερωτηματικό, δεν μπορούσε να παραλείψει, ας πούμε.
1: Είναι ερωτήσεις που κάνεις.
0: Μάλιστα, κύριε, τώρα μιλάς. Τώρα μιλάς. Εντάξει. Αύριο να πει και εμπόμενη σου μια χαρά, δεν μου θέλεις άλλα. Με ο Γιασεμίν τον Μέγα. Μάλιστα.
1: Αγκαονίουμε.
0: Αγκαονίουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24-24 μηνύματα. Είχαμε μεγάλο νικητή στο ένα, θα πω μετά για προγνωστικά. Δεύτερο μετά τον αρχικά κουρούμπα για 200 από την Τύπκο που δίζει την Κύπρο.
1: Επειδή δεν έλαβα μέρο στο διαγωνισμό.
0: Τον το χιουμοράκι σου έρχεται 15 από στον Σάσα Παρακάρα, ο Βερτίο το ρεύει.
1: Έχω απόδειξη.
0: Να αποδείξει έχει τώρα.
1: Τώρα που είναι, λιώσει να σου δείξω.
0: Οκ. Να ξέρω. Λοιπόν, η αύριο είναι η σύναξη μα. Καλά να είμαστε με του ακροατέ μα. Έχουμε τα δώρα που να κάνουμε την αναφορά μα σε λίγο. Έχουμε και την Παπαγιώργη. Έχουμε και τα 100 ευρώ από την απάντηση του Δημήτριου του Μέγα. Το βάουτσερ το τέταρτο, θα δώσουμε τη μεθαύριο Παρασκευή. Έχουμε τις τέσσερις πανέλες Απόλλωνα ΑΕΛ, Ομόνιας από ΕΛ, από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και εκτάκτως ένα διαρκείας της Ομόνιας, μεγάλο δώρο. Επίσης από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, 17η του μηνός η κλήρωση. Πάμε σε Φιρτάδες. Φιρτάδες, καλησπέρα.
2: Κύριε μου, καλησπέρα.
0: Καλώς τον, ναι.
2: Λοιπόν, καλό μήνα να σχεδόνω στο φίλο Μοντάσο.
0: Μάλιστα.
2: Και μια γιου τάσο τσαμίλια κούι, τάσο μου αύριο ξέρει και αύριο να βρεθούμε να έχει και μια κάτι εγγένεια ενός ακάρματος και αποφασίσαμε να κάνουμε την προδομή σου για μέσα στο η μέση της Λεμεσού Λευκοσίας που να αρέσει στον κόσμο να πηγαίνει να έρχεται να συμπαραστέγεται στο φίλο μας τον Τάσο τον Νικολίτσιν του Παραμονισίου στα χρόνια, την αντοχή σου, την ανοχή σου,
1: να δίνουν και αθλητές,
2: όλα τα καλά σου τα προτερήματα ρε φίλε. Και ξέρεις, επειδή ευκαιρία δοθείς αύριο, να δει και ο κόσμος να έχουν πάνω από 70-80 άτομα αύριο. Ποιος είναι ο Τάσος και δει πώς τη γεννάθω στα τόσα χρόνια. Το λοιπόν,
1: εν 30 και χρόνια.
2: Άκου ρε φίλε, εγώ 40.
1: Άκου.
2: Φαντάσου πώς είναι η υπομονή, μας είναι ο Θεός. Αλλά πάλι έφυγε, παραμένουμε για μέσα στην επάρξη. Είμαστε δίπλα του. Ξέρει ότι αγαπούμε εντό, ξέρει ότι διαχρονικά του τη θητεία ενταράστη λόγος στο κουγκρί. Όπως την προτομή μου να σου κάνουμε έτσι να είναι. Το λοιπόν, και να πούμε ότι αύριο εγκόντευσε την ημέρα μας τέλειο μου. Δεν μίλασα. Να σου νιάλος τέλειος.
0: Σκέφτηκα να βάλω ξακάμε ένα time out ως παδελιός σε την κομμένα για το πιο καλά κουραδί μετά στις 4.30.
2: Το λοιπόν και επειδή αύριο είναι η μέρα μας δύο φίλες τέλειο, αύριο να βρεθούμε, να τα πούμε. Η έκπληξη παραμένει, η έκπληξη αύριο είναι να μείνουν πολύ με ανοιχτό νοστό μας του Παγκή Κυπριών, το ότι είναι να γίνει αύριο στη ξύναξη μας. Οι συμμετοχές εκκλείσαν, είτε κανονιστήκαν για τραπέζια, κανονιστήκαν τα πουφέ, τα πράγματα και να ξεκινήσουμε που λεμεζό με τους τιμόμενους παίχτες μας. Που είναι ο Γιαννάκης ο Αγκουδάκης του Απόλλωνα, ο
0: άνθρωπος... Έγινε να γίνει άλλα λίσκο κουβέντε ρε κουμπάρε.
2: Εντάξει, αφού τα ίδια δηλώσαμε.
0: Αύριο να τα πούμε.
2: Α, θα πούμε αύριο. Μάλιστα. Και τι άλλο να πούμε, τίποτε άλλο. Καλό μήνα να έχουμε και ευχή μας στον κόσμο με υγεία, τίποτε άλλο τέτοιο.
0: Να είσαι καλά.
2: Έγινε καλή συνέχεια.
0: Χαίρετο. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία Ρέτη Τασού. Στο 77-77-1020 ο 960 έγραψε για πολλωστή φορά. Ο ένας εμ μιλάω, αν ποιος το απαντά με ρωτήσει δηλαδή. Καλά να σας κάνω. Λοιπόν, τι επέμβεψε τι είδες που είπες για το... Είναι που είπες για το... Μεγάλο Μουντιάλ που ήταν να πεις.
1: Ναι, μπορεί να λάβαμε ρολός. Εγώ κέρδισα τα στο κουμπονάκι. Το Ρεξ Κόρ μάλιστα.
0: 2-0 το Μεξικό. 2-0 το Μεξικό.
1: 2-1 είναι Νορβηγία, 3-0 η Γαλλία.
0: Τώρα τα δύο.
1: Ναι, θα σου δείξω τώρα που να κάνω.
0: Έχει πει, πιστεύω. Ο φίλος μου ο Κυριάκος ο Αναστοσιάδης εσάρρωσε, εψές.
1: Ήβρε εντάξει, σωστά ουλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι Αναστοσιάδης.
0: Ναι, είναι Αναστοσιάδης, ναι. Εγώ τότε σε πάλι ο Κακούργος, α. Έχασε μόνο την Αχτίνη, είπε ένα 2 αντί 2-1. Συγγνώμη. Περίμενε ρε. Έχασε, είπε Γαλλία Σουηδία 3-1. Εν 3-0 που ήρθε, ναι.
1: 3-0.
0: Ναι. Φοβερός πάντως, α. Μπράβο του πάντως. Μπράβο του. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, ενώ συνεχίζεται η μεταγραφολογία. Έχουμε την Αγγλία με το... Η Αμερική με το...
1: Με τη Βοσνία.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο γιατί άμα μια με την κουβέντα ξέρεις να που γίνεται. Επέρασες καλά, έψες την απάντηση, ναι.
1: Ναι,
0: καλά. Μπράβο.
1: Πάντα παίρνω καλά εγώ.
0: Το ξέρω, το καλησπέρα.
2: Καλά παίρνω.
0: Ναι.
2: Γράψες το όνομά μου για να ακούσει πάρα πολλά δεσμάτα.
0: Το όνομά σου.
2: Που σου είπα από δεσμάτα χτες.
0: Έγραψα, δεν μου είπες.
2: Υπέρα 3-0 την Γαλλία.
0: Περίμενε, εν τα ώρα που πιάσες περίπου. Περίμενε, επειδή τώρα το δαμέ.
2: Έτσι
0: η ώρα
2: νομίζω.
0: Περίμενε, είπες 2-1 την Νορβηγία, μάλιστα.
2: Ναι, είπα και 3-0
0: την Γαλλία. 3-0 την Γαλλία, μάλιστα. Και 2-1 το Μεξικό.
2: Είπα, ναι, 2-1 το Μεξικό.
0: Μπράβο σου πάντως.
2: Είστε 2-0
0: όμως. Είστε 2-0.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό που περίμενα και να βάλει κορτέ εγώ εδώ και να βάλει. Γελάτε ρε. Τώρα κατάλαβα ποιος το παίξε 2-1 και επίεν το Εκουάδορ να βάλει με κόρτο αυτό.
2: Κοίτα, όσοι έτσι τεχνίσκια βρίσκω, αλλά...
0: Όχι, πραγματικά ήσουν πολύ καλός.
2: Η Γαλλία, εντάξει, είχα τις τέλεια σιγουριά. Αλλά είναι πιο το πρώτο και το τρίτο δεν ήμουν τέλεια.
0: Και το Μεξικό ήσουν κοντά τέλεια. Το πρώτο που ήβρες το.
2: Ναι, ξέρω, είπα.
0: 1-2, αχτή η Νορβηγία 1-2.
2: Ναι, ναι.
0: 1-2 είπα στην Γιάννη, είπε ο Άκης Αποέρ.
2: Κοίτα, σε έτσι τεχνίσκια, βάλω 2-3 γκολ. Το οποίο άμα παίξεις στο στοίχημα είναι 92, ήταν 80-85.
0: Εντάξει.
2: Αυτά. Κάτι άλλο. Η κλήρωση πότε θα γίνει.
0: Ποια κλήρωση.
2: Του προαθήματος.
0: Μα την άλλη αυτό νομίζω, ναι ρε Τασό. 7-5-7 το μήνος, κάτι τέτοιο, τι άλλο λεφτά να γίνει. Ναι, από διάστη ως πατωρά.
2: Ακόμα μια ερώτηση. Εάν, λέω, ένα σωματείο έκλειε κάποιον τρία χρόνια, ένα παίχτη τρία χρόνια. Αυτό είναι το παράδειγμα του ΜΑΕ. Ήταν τρία χρόνια. Δηλαδή έκλειε ο χρόνος και είχε ακόμα δύο. Θα γίνεται αυτή η πράξη.
0: Δεν μου το ξανά, ήταν ο ΜΑΕ τρία χρόνια.
2: Ναι, αν είχε τρία χρόνια συμπόλαιο, έληξε το πρώτο και είχε ακόμα δύο.
0: Ναι.
2: Πώς θα γίνεται του. Λέω, είναι υποθέτηση που κάνουμε.
0: Ήταν να τον... να σπάσει ο συμπόλαιο του ή να αποζημιώσει ο ίδιος την ομάδα ή να η ομάδα να αποζημιωθεί που η ομάδα μπορεί να πάει ο ΜΑΕ. Αλλά αν έχει συμπόλαιο ακόμα ένα χρόνο, είναι διαφορετικό. Δηλαδή στους 6 μήνες έτσι αλλιώς, δικαιούται να μπει επισήμως σε διαπραγματεύσει την ομάδα. Αν μπει που
2: δεν ξέρω.
0: Σε διαπραγματεύσει την ομάδα.
2: Όπως ήταν τώρα.
0: Και κλείσει σε μια άλλη ομάδα, και εν παίκτης ο οποίος εντάξει, λέει είμαι επαγγελματίας, αντιλαμβάνεσαι ότι η απόδοση του πιθανόν να μην είναι η ίδια το τελευταίο εξάμεινο, δεν έχει ανάγκη να πούμε. Λέω, παράδειγμα, να κάνω συνέχεια.
2: Ναι, θα υπάρχουν και τότε χώρο.
0: Αν μπορεί να πάει αλλού. Αυτό.
2: Απλώς λέω ότι...
0: Η κλήρωση τη Δευτέρα, καλά είπα. Τη Δευτέρα είναι κλήρωση.
2: Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Yeah. Σε χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.

0: Καλησπέρα, φίλτατε.
1: Τον Ευγενή είναι μαθεν 4:20.
0: Έλα, έχουμε
1: το στρατάρχη 5 παρακάτω να έχουμε τον Ευγενή 4:20 τώρα, μάλιστα.
0: Τώρα είναι η ώρα που πάω να πιάσω την αγκόνισσα από την διαβολία να την πάρω σπίτι.
1: Οχ ωραί.
0: Τώρα που άρχεψε και μιλά, έμαθα την πρώτη λέξη που έμαθε, γιατί 16 μηνών είναι να μου λαλεί ΑΕΛ.
1: Ναι.
0: Από αυτή την μηνομόνια, αλλά δεν μπορεί να το κάνω το μόνο, δύσκολο να το μάθει.
1: Είναι άμα τα ρενή αγκόνισσα.
0: Αφού είπαμε, έμαθαμε το να λαλεί ΑΕΛ.
1: Είναι εύκολο.
0: Είναι εύκολο, μυρίζει το γλώσσα του μωρού.
1: Πώς μπορεί να πει Απόλλωνας, να πει Ανόρθωσης, έμπολα.
0: Πώς που να πει Ομόνια, Απόλλω, Παπάστικο. Τέλος πάντων.
1: Άριστα, κύριε.
0: Είμαστε καλά, τη Δευτέρα είναι η κλήρωση. Να κάνω μια προβλέψη καλά από τη Δευτέρα είναι η κλήρωση. Επειδή ξέρεις τις προβλέψεις, πέφτω πάντα μέσα. Εχθές για παράδειγμα, τι φαντάζει τα τρία με την ανάποδη, μήνα στα τρία, έμπιζε πρόβλημα μας.
1: Όχι ρε φίλε, όχι, άμα να μήνες στα τρία μπορεί κάτι να βάλω και...
0: Άντε ρε κουμπάρε, έπαιζε μια χτή ελεφαντοστούμα, παντέδερε η Νορβηγία, μα δηλαδή τώρα κάνει έλεος. Έλεος. Τεχνή που πρέπει να το καθαρίσει η χτή ελεφαντοστού, εύκολα έπιε να με τεσπάει και η Νορβηγία. Αν και σε δύο φορές ο Χάλλαν πας στη μάπα, έβαλε και.
1: Έτσι είναι, η Σέντερ φορ η Βαρμάτη, έτσι είναι.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Τώρα που λαλούμε Setter for Barbati, να θυμηθούμε κάποιον με οντάσο μετά να αντιληφθεί ο κόσμος να εννοούμε Setter for. Όχι 19 και 18 να μου λέει
0: ξέρει.
1: Όχι δεύτερη επιθετική, όχι να επιτεθούν, όχι το ένα το άλλο.
2: 9 καθαρό αίμα.
1: 9 καθαρό αίμα, κομμάτι.
0: Ναι, πέμπορε, που τεράσαν από την Κύπρο γενικά.
1: Γενικά.
0: Και που είναι
1: η Κύπρο, είναι η Κύπρο, είναι η Κύπρο.
0: Όχι, ενώ που επέξα στην Κύπρο ή ανά το παγκόσμιο είναι.
1: Α, και ανά το παγκόσμιο, αφού είμαστε ο φαλός της γης, είναι κατά, αλλά επέξα τα μέσα, είναι παγκόσμιας φήμης.
0: Να σου πω εγώ ένα και να ακολουθήσουν του υπόλοιποι. Ή αν ράς.
1: Βέβαια.
0: Και βάστε τα μωρά να πιέσω.
1: Ο Ιαν ράς. Βέβαια, ρε.
0: Και βάστε τα μωρά να πιέσω.
1: Μπατιστούτα.
0: Καλά, και μπατιστούτα. Μπα μπορώ να σου πω πολλούς, αλλά απλώς αναφέρα έναν έτσι να δω κοντροφή για τη ζήτηση.
1: Ο κορυφαίος Setter for, φίλε, όταν λέμε για Setter for και να πιάνει και μπα πάνω και που πίσω και να κάνει τα δικά του, Ρονάλτο το φαινόμενο, ναι.
0: Εντάξει, σίγουρα. Μπορεί να πεις Van Basten.
1: Μάρκο Van Basten. Μάρκο Van Basten.
0: Ακριβώς, μπορεί να πεις Van Basten. Μπορεί να πεις ένα σωρό παιχταράδες και παιχταράδες.
1: Φαντίστερ Λόι, ωραίος.
0: Ναι.
1: Του τιένει ωραίοι σε
2: τον Ιμπραήμο, δεν τον είπε κανένας.
1: Α,
2: ποιον? Τον Ιμπρα.
0: Ναι, ναι. Ξέρει οι τέσσερις τελευταίοι Setter for που έφερε η ΑΕΛ. Εξιάνω τα ονόματα τους, γιατί είναι τόσο πολλά θέματα τα θέματα που βάλασαι, που πραγματικά διαθέτουν μου απολογούμε. Αλλά οι τέσσερις τελευταίοι που έφεραμε πραγματικά ήταν killer, οι τέσσερις. Μιλούσαν την Νόπας, έξω από εκεί το όνομα σου. Πέρασε το ίδιο όνομα.
1: Καλά να περάσεις με το μωρό σου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Φίλα των μωρών και δώσου χαιρετίσματα.
0: Να του δω κόπου το φίλτα τον κύριο Παγαμούδη.
1: Μάλιστα.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Ναι, Αντρεούδη.
3: Τι κάνετε?
1: Δοξάζομαι το Θεό και Παναγία.
3: Έτσι, μπράβο. Κυριαστέγε μου, επίσημα το ΑΠΟΕ ανακοινώσαν τον Νικόλα Αγγελοπούλο για πάνω σφαιριστή σε γεμόνια, ξανά ανακοινώσε επίσημα τον Κακουλή.
1: Ω, είσαι ο Ανδρεούδη μου, έτσι είναι ρε Ανδρεούδη, άμα κάνουν εκπομπή και μην προσεχωρείς με τα πράγματα έτσι, αν προσέχεις εσύ να μην ενημερώνεις.
3: Είναι επαφή οι φίλοι μας για φιλογραφή, ειδικά εγώ φιλοσού, να σε ενημερώνω.
1: Βεβαίως να με ενημερώνεις, διότι είσαι ανταποκριτής παγκόσμιας εμπελίας.
3: Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Ανδρεούδη μου.
3: Bye.
1: Λοιπόν, Παύλο Νέα Σαλαμίνα, η έκπληξη της εβδομάδας. Έστειλε μήνυμα ο Παυλάρα, ρε, τα σωτές, 4:21. Φρέναρος, ο φίλος μου σε ένα ρομάριο. Έχει πολλούς, αλλά μιλούμε για Barbados Setter for. Ας πούμε όταν λέμε Setter for περιοχής και λοιπά, ας πούμε μιλούμε Κύπρο, Κυπρέος, Σωτήρης Καλιάφας για παράδειγμα. Ελλάδα, Αντώνης Αντωνιάδης. Ναι.
2: Σωστό.
1: Γιώργος Σιδέρης. Α, ο Φόντακας.
2: Μάλιστα.
1: Μιλούσαμε Setter for. Έχει άλλους που ήταν 19, ήταν ωραίοι, ήταν αυτοί, αλλά ο Setter for της περιοχής, ο Παλικαράς, ο παίχτης που εμπορούσε, Ράινερ Ράουχ.
2: Ο Κλουβάκης.
1: Ο Κλουβάκης, ναι, βέβαια. Είχε παιχταρά, να θυμηθούμε μετά σε λίγο. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet.
9: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
10: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
9: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
11: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
12: Τετάρτη σήμερα για το Μουντιάλ, Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία, στις 3 τα ξημερώματα.
13: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
16: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
17: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
18: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
17: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
18: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
17: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
19: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
20: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο world. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
0: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
21: BBB TV 2 BBB TV 2 DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
22: Όλοι πάμε Στεφανή!
21: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
23: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
24: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
25: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: 20 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
2: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
1: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
2: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 4:30.
3: Ακούτε Super Sport 104.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
7: Συνεχίζουμε ρε Δασάρα, με φυρτάδους και φυρτάδες και τονίζουμε τις λέξεις αυτές. Στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσεις τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Papa John's. Αύριο στο Ρετρό 355, οδεύουμε για 400. Κώστας Καλοθέωα, πλούσια καρέρα στην Ομόνια και όχι μόνο.
8: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο και ετοιμαζόμαστε για η δεύτερη κούρσα. Καλησπέρα.
9: Στέλνω τα βοήμα.
7: Ποιος?
9: Έχει ένα παιδί 22 χρόνια.
7: 22 χρόνια.
9: Ναι. Ας πάει από τον καιρό που είσαι στο ΣΥΓΜΑ.
7: Ναι.
9: Είμαι από το εισιτήριο για το που ήρθε ο Νίνος στην Κύπρο.
7: Που ήρθε ενώ?
8: Ο Νίνος.
9: Ο Νίνος στην Κύπρο, ο τραγουδιστής.
7: Ο Νίνος.
9: Να θυμάσαι.
7: Μα πού να θυμούμε τον Νίνο τώρα.
9: Τραγουδιστή. Όπως μπορεί. Κάθε μέρα ακούσει.
7: Να σε καλά.
9: Αν μπορείς πιάνε, δεν έχω πίσω σε παρακαλώ.
7: Συγγνώμη.
9: Αν έχω σου πιάνε πίσω.
7: Πού να σε πιο πίσω, δώσε το τηλεφώνο σου του Τάσου.
9: Επέντου, το πιάχει.
7: Μείνε στη γραμμή.
8: Μείνε στη γραμμή, μην
7: και δώσε του το μίλα μαζί του. Εντάξει.
9: Ναι, ναι, ναι.
7: Με έγκρισης. Λοιπόν, πιάσε το τηλεφώνο του άνθρωπου, Τάσο. Ο φίλος μου 9.35, μα πού, δεν είπαμε τίποτα, England 3-1, αλλά είσαι Νεγάλη 1-2, American 4-0, πλαστά, πλαστά μάλιστα ο φίλος μου. Φίλος μου 2.40, ο φίλος μου 9.35, μα πού, δεν είπαμε τίποτα, England 3-1, αλλά είσαι Νεγάλη 1-2.

0: Το πράγμα εννοώ, εκεί είμαστε οι κριτές των παντών. Ο άνθρωπος που μιλούσε της μπάλας, εγχαίδευε την μπάλα, εχόρευε με την μπάλα, ήταν, κύριε Τάσο, ο Ροναλτίνιο. Εντάξει, ο μεγαλύτερος χορευτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Ροναλτίνιο.
0: Κότσο σαλαμίς, σαλαμίς, σαλαμίς.
1: Αιώνια.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Λοιπόν, έπιαζε από την καλησπέρα μου.
0: Ναι.
1: Και θα μιλά καφέ της αγάπης φράψου.
0: Ναι, να δούμε την φιλοξενία σου μέσα στο αμόχος του επιστροφή, κύριε Κότσο.
1: Ναι, ρε, μέσα στο αμόχος του, βέβαια.
0: Να δούμε, είναι μόνο να μας κάνεις. Μάλιστα.
1: Λάω καλά μας, το πρώτο, το τρίτο, έτσι.
0: Καλά.
1: Θα τα πούμε που κοντά.
0: Να είσαι καλά.
1: Κάτω τσία.
0: Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Μαμοϊσέου.
0: Ναι, Μάριε Μπερβολιάρη.
2: Έχει αγώ και ότι καλησπέρα μου.
0: Καλά καμιά.
2: Ευχαριστώ, κύριε Μαγκουρούμουνο, στην διοφασταμό.
0: Μα να του κάνουμε ρετρό. Να του κάνουμε ρετρό, κουμπαρέ.
2: Να του κάνουμε ρετρό, ναι.
0: Ένα σου κάνουμε σένα καμιά ημέρα.
2: Όχι να μου κάνεις εμένα.
0: Γιατί να μου, δεν μπορεί να πεις εσύ πέντε πράγματα.
2: Του Κυριάκου μπορούμε να
0: κάνει. Να κάνουμε τον Κυριακό, ό,τι πει ο φίλος μου.
2: Ποιος είναι ο στράχης σου?
0: Ο Τάσος ο Μιχαηλίδης.
2: Πώς του Μιχαηλίδης πολλά.
0: Άκουεσαι που την ώρα που εξεμίλας που το Μπερβόλια.
2: Του Χρυσάκια του Άγου Κουρτουνιά.
0: Να το έχεις έτσι γερόν πάει καλά η Κουρτουνιά.
2: Να πιούμε μια μπύρα και δεν κάνω.
0: Αφού φοράει μπάει ο γεράκι του Κουρτουνιά στο δέντρο. Να σε καλά. Να σε καλά, Μαρία μου. Να σε καλά, Τσακό μου. Χαίρετο, πάμε δεύτερη κούρσα.
3: Πρωτοπορία, προσπαθεί η Βαρβάρα Νίκα, προσπαθεί η Ελαπόλα μου εσωτερικά, είναι και ο Αρχιαντάρτης, ο Άμστερνταμ με τη Σέμενη να είναι μπροστά. Η Ελαπόλα μου είναι στην δεύτερη θέση, πιο πίσω εσωτερικά τρέχει ο Αρχιαντάρτης, απέξω η Βαρβάρα Νίκα, ακόμη πιο έξω είναι ο Αουτουλό, ο οποίος σε αυτή θέση. Σε μέλη μπροστά, αλλά απ' όλα μου είναι στη δεύτερη θέση, είναι στα 2-3 μήκη. Πιο πίσω είναι ο Άμστερνταμ. Ακόμη πιο πίσω προσπαθεί εξωτερικά ο Αουτουλό να βελτιώσει την θέση του. Εσωτερικά είναι και ο Αρχιαντάρτης. Με τη Σεμέλη να μπαίνει με πλεονέκτημα στην ευθεία. Στα 3-4 μήκη από την Ελλάδα, απ' όλα μου συνεχίζει να είναι στην δεύτερη θέση. Πιο πίσω βγαίνει εξωτερικά η Βαρβαρανικά να κάνει το φίνισο. Εσωτερικά είναι ο Αρχιαντάρτης. Καθώς πάντα στην πρωτοπορία είναι η Σεμέλη, είναι 4-5 μήκη μπροστά από την Ελλάδα, απ' όλα μου. Πιο πίσω ο Άμστερνταμ. Ακόμη πιο έξω η Βαρβάρα Νίκα, που η οποία προσπαθεί να κάνει finish και να διεκδικήσει την τρίτη και τώρα ίσως και τη δεύτερη θέση, καθώς η Σεμέλη κάνει περίπατο. Η Ελαπόλα μου είναι καθαρά τελικά στη δεύτερη θέση, η Βαρβάρα Νίκα, και στην τέταρτη θέση ο Δράκος.
0: Μάλιστα, αυτά από δεύτερη νούση από Αγιώδου Μέντιον. Πάμε σε φιλτάδους, φιλτάδες, καλησπέρα. Παρακαλώ.
4: Έλα, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κύριος?
4: Χρήστος Ένωσης Νέων Παραλυμνίου.
0: Μάλιστα, κύριε Χρήστος Ένωσης Νέων Παραλυμνίου.
4: Έχω παρέμβαση να μου δέσει το τηλέφωνο του Γιώργου, ρε κουμπάρε, μα
0: έδωκα του το ρε φίλε του ανθρώπου να σε πιάσει, μα έτσι με το 118-92, αφού του Θεού, έδωκα του το τηλέφωνο σου. Έστειλα του το μήνυμα να σε πιάσει, έγινε μόνο να σε πιάσει, έπιασε. Μα έλεμε σ' όμου μηνίσκεις.
4: Ποιο?
0: Έλεμε σ' όμου μηνίσκεις.
4: Ναι, ρε κουμπάρε.
0: Αφού είπε μου, λέει, μηνίσκεις, λέμε σ' όμου, μίλησα μαζί του για να ξαναμιλήσω, λέει.
4: Δεν
0: ξέρω τι να κάνω. Ήταν να μιλήσει με τον Αντώνη, δηλαδή μου τον ξέρω εγώ, μεταξά κάτι τέτοιο. Μίλησε μαζί σου, κάτι μιλούσε, δεν ξέρω εγώ. Ήταν να κάνω, αλλά αφού μιλήσε δηλαδή μου. Δηλαδή μια φορά.
4: Ήταν να με πιάει τηλέφωνο,
0: και
4: με
0: πιάει.
4: Έπιασε με την ημέρα μόνο,
0: μιλήσαμε. Είδε, πέρασε την αποστολή μου. Ήταν να κάνω.
4: Ποιο?
0: Αφού έρθει το τηλέφωνο του, πιάσει το.
4: Δεν το έχω το τηλέφωνο.
0: Πώ θα σε πιάσει? Ένα από κινητό του.
4: Ή
0: από το κινητό του φαίνεται πάνω στο τηλέφωνο σου.
4: Μα και τώρα με πιάσει και ο εφτωμάτης με πιάσει.
0: Αφού έπιασε, που σε πιάσει σημείωσε το.
4: Είναι πρόσωπο, πρόγραμμα.
0: Τι να μου να κάνω, τι να κάνω. Άρα, ξαναπώ, σε πιάσει. Οκ.
4: Ξαναπέτου.
0: Να του πω, χαίρετο. Αγάπη και ο διάμεσο λαβητή, κύριε Τάσου. Καλησπέρα.
5: Γεια, κύριε Παπαδοπουλίσιος.
0: Για να έχεις πάντα λίγο, μάλιστα.
5: Εκάμε το μαέστρο προπονητή για να σωθεί. Πιστεύω να μένει πολλά καλά με τον Μαριστό, τον προβλητή.
0: Τα διαρκεία σου έπιασαν να μπορείς.
5: Κατερούμε να σκούνε οι κάρτες.
0: Ναι.
5: Και εγώ πιστεύω εγώ στον να μένει πολλά καλά φέτος.
0: Μάλιστα.
5: Κάτι κοντά εγώ όμως και πιστεύω να μένει πολλά καλά εγώ στους.
0: Ό,τι πει ο φίλος.
5: με τον Μαέστρο.

0: στον προπονητή. Έπαιξε 15 και πρωτάθλημα, κύπελλο και ο Champions League το προπονητή.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Σημαίνει πολύ καλό προπονητή.
1: Άντε ρε Γιαννάκη, παπά δεν είχα καλά κουμπάρε. Μακάρα πάει καλά κουμπάρε.
0: Με τον μαέστρο, είναι μαέστρο προπονητή.
1: Εδώ, έτασο, φορμαρινός Γιαννάκης. Μάλιστα.
0: Παπά, φίλε μου, καλό
1: βράδυ. Να είσαι καλά, λεβέντη μου, να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο. Α, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Μάλιστα. Αν θυμήθηκε ένα κριτικό που έχει κριτικό, μπορείς να κοιτάσεις τέτοιο, βασικά. Κριτικό που ήταν περισσότερο, εντάξει, προς τα εξτρέμ. Μεγάλη καριέρα στον Εθνικό και στον Ολυμπιακό Πύργο. Συνέδεια στην Εθνική, είναι πήγε νωρίς. Σε τερφόρ ήταν ο Μπάγεβιτς, για παράδειγμα. Ήταν Μπάγεβιτς, μεγάλος σε τερφόρ. Ο Μαύρος δεν ήταν ποτέ σε τερφόρ. Ο Μαύρος ήταν σε ελεύθερη, κορυφαίο σκόρα, αλλά ήταν, έπαιζε και... Ναι ρε, όχι έξω αριστερά, παραπάνω συνέκλεινε δεύτερο σέντερ φορ, μπορούσε να παίξει για δεκάρι, εντάξει, ήταν ο παίχτης του. Θεωρώ ότι ήταν ο παίχτης που αξιοποιούσε περισσότερο τον κενό χώρο. Κατάλαβες τι εννοώ, ήταν ένα βήμα πιο μπροστά από τους υπολείπους. Φοβερός παίχτης. Όταν λέμε δίδυμα που αφήκαν εποχή, ας πούμε, όταν μιλείς για έκτης χρυσή εποχή, να πεις Θωμάς Μαύρος, Ντούσαν Μπάγεβιτς. Αν πεις για τον Παναθηναϊκό να πεις Χριστόφ Βαζέχα, Δημήτρης Σαραβάκος. Καταλαβες, να μην πω πιο πίσω. Έτσι είναι, δίδυμα που πέρα.
2: Ο Σαραβάκος ήταν εξτρέμι.
1: Ήταν εξτρέμι, αλλά ήταν δίδυμο, ο Βαζέχα ήταν νιάρι.
2: Ναι, ο Βαζέχα ήταν νιάρι.
1: Ακριβώς, αυτό λέω. Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή, Μπομπι Τσάρτον, Έγινε προφτάσαμε τον και καλά. Ναι, πρέπει να είμαστε δημοτικό ρετά σου.
2: Είμαστε μωρά ακόμα.
1: Μην είμαστε μωρά έτσι αθώα. Αλλά ήταν φοβερός. Ήταν φοβερός. Έτσι πρώτες σκηνές που είδαμε και λοιπά. Μπομπι Τσάρτον αφήκε να έρθω στον Τζάκι Τσάρτον μες στην Λίτς. Θυμάσαι.
2: Ναι.
1: Φοβερή περίπτωση. Ναι βέβαια. Ο Ντένις Λό. Ρε. Έβαλε γκολ που εντάξει λαλούσε, εντάξει μπορεί να μην ήταν το καθοριστικό, αλλά πολλοί λένε το καθοριστικό που πήγε διαβάθμιση United. Και τελευταία φορά που πήγα έξω στο Old Trafford είχα συν τριών παιχτών το άγαλμα, δεν ξέρω τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια να ανεβάλα κάτι άλλο. George Best, Bobby Charlton, Dennis Lore. Μεγάλη κουβέντα. Κατοντάδες παίχτες επεράσαν του ή τρεις εξεχωρίσαν. Και ο ένας ήταν ο παίκτης που έκαμε, θυμάσαι έκαμε και τον τακουνάκι με πήγε μέσα στη Μισιλίν τη City και έβαλε το σιωγό με 73-74 που πήγαμε κοντά. Μάλιστα. Αρέσκουν τους ιστορίες στην έξι. Ας πούμε μια ιστορία, ξέρω. Έως πάντα. Θυμηθεί δε σέτερ φορές, εντάξει, από την Κύπρο. Άρης Κωνσταντίνου για παράδειγμα.
2: Ράουφμαν.
1: Είπα το Ράουφμαν, ρε.
2: Ο Ράουφμαν
1: και ο Ράουφμαν. Σπάς και βίζω.
2: Βεβαίως.
1: Σέτερφορ. Ωραίο Σέτερφορ. Πεσίροβιτς στον Απόλλωνα. Ήταν και πρώτος σκόρερ μια χρονιά με τον 91 νομίζω. Πέρα το παράθυμα Απόλλωνα με τον Ξουρούπα. Τσέποβιτς ήταν ωραίος. Μια και μιλούμε για Απόλλωνα. Ναι. Μακνίλ.
2: Ο μόνος που τους δικούς μας που δεν φαίνεται τους Σέτερφορ αλλά ήταν Σέτερφορ. Είναι ο Μάριος ο Νεοφίτου.
1: Ναι, δεν ήταν σε τερφόρ πότε.
2: Ναι, δεν ήταν.
1: Εντών το 19, που λαλούμε, εντών το 19.
2: Δεν ήταν ο έναν 90 παίχτης, ο 2 μέτρα σπαρετός σε τερφόρ
1: περιοχή. Έπαιζε και πίσω από το σε τερφόρ, έπαιζε και σε ελεύθερη θέση, ναι.
2: Ήταν ο πρώτος, ο τελευταίος Κυπρός που φτύγει πρώτος σκόρερ.
1: Ναι, έβαλε και πάνω από 33 γκολ.
2: 32-33
1: γκολ. Εδώ και μάχημε ο Ρόφμα και ξεπέρασε τον έναν γκολ. Που έπαιζε στην Ανόρθωση.
2: Έπαιζε στην Ανόρθωση.
1: Ναι, ναι. Ναι, για μένα στην άλλη έβαλε πολλά γκολ. Ποιο που πήγαινε να έβαλε γκολ ο Μάρας στον Αφήτη, βέβαια.
2: Ναι. Δηλαδή, αν πάω και λίγο πιο πίσω ακόμα ο Γιάννος ο Ιωάννου, ξέρω εγώ, δεν ήταν η Σέτερφορ.
1: Ο Γιάννος δεν ήταν ποτέ η Σέτερφορ.
2: Δεν ήταν ο Σέτερφορ, ο Σέτερφορ.
1: Τι ο Μπάμπης ο Ανδρέα βαρέθηκε από τόσα γκολ, αλλά ποτέ δεν ήταν Σέτερφορ. Ήταν για με, έπαιξε για Λίμπερο, έπαιξε για Μεντικό Χαβ, έπαιξε για Οκτάρο Δεγάρι. Εντάξει, είχαν το κουλ. Η Αράχ, φίλε μου, λέει ο Λίβερπουλ, Αντώνης. Είπαμε τον, η Αράχ, είπαμε τον. Για όνομα του, η Αράχ, συζητούμε. Πρόλαβε την Λίβερπουλ, την μεγάλη. Εννοείται. Με τα Αγγλίσ. Νομίζω πρόγραμμα και ο Κίνγκα πρώτα και μετά τον Αγγλίσ.
2: Ναι.
1: Ναι, πρόγραμμα το Κίνγκα και μετά από τον αντικαταστάτη τον Κίνγκα. Μακτέρμον, ναι. Στιβ Χάιουεϊ.
2: Ναι, είναι η εποχή.
1: Ο Μαρκ Χιούς, ο Κλέμενς, ο Νίλ, ο Κένεντι. Εκταράδες. Αυτά. Η Λίβερπουλ τότε έπαιζε με ποδόσφαιρο που οι άλλες εγγλέζικες ομάδες ήταν έτσι πίσω. Όταν οι Εγγλέζοι, το καθαρό αίμα το ποδόσφαιρο ήταν Εγγλέζοι βασικά. Ήταν, ξέρεις, τερματοφύλακας, μια γιουρουσιά μέσα, ο Μπούρος, ο Σέτερ φορείο εξωδεξιά, άλλη μια παλιά και ό,τι έγινε σχεδόν. Η Λίβερπουλ έπαιζε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τούτη ήταν η μεγάλη διαφορά της Λίβερπουλ της δεκαετίας του 70 που δεν συμπολείπες ομάδες. Αυτά κύριε Τάσο. Λοιπόν, πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία. Αρχίσαν τα χαιρετίσματα. Μάλιστα, να θυμίσουμε, κύριε. Να θυμίσουμε, κύριε. Τέσσερις φανέλες. Απόλλωνα από Ελομόνια ΑΕΛ. 17ο μηνός της Αγίας Μαρίνας θα δοθούν από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Στέλνετε την ομάδα που σας ενδιαφέρει. Οριγινάλε φανέλες. Και ταυτόχρονα, ειδικά για τους ακροατές του Δώσε Πάσα, από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου έναν διαρκείας της Ομόνιας. Έχουμε και την Παπαγιώνς απόψε, δώσουμε για το ιδάλιο. Στέλνετε Παπαγιώνς ιδάλιο. Και έχουμε και τα 100 ευρώ βάουτσερ. Να πάτε στην απάντηση να περάσετε όμορφα περιποιημένα. Θα είναι εκεί ο κύριος Δημήτριος και ο επιτελάρχης. Ο επιτελάρχης έλειπε ακόμα, ρε. Έλειπε ο επιτελάρχης με ψες. Μάλιστα.
2: Απουσία.
1: Α, εντάξει ρε, ότι όμως όποιος στείλω για μένα μιλούμε ότι είναι σαν να πάει σπίτι του ρε κουμάρε. Καλησπέρα από Βρυσούλες, πιστεύω ακροατής από το 2017 πρώτη Μαρτίου. Καλησπέρα ρε βέντη μου. Ο 307 Μάρκου από Ελοχτάρ είμαι πολλά. Βεβαίως, βεβαίως και στον Ολυμπιακό και στο, βεβαίως, και στο Αποέλ. Μπορεί να γκολ Μάρκος Μάρκου Πέχταρος. Πέχταρος με οχτάρι για όνομα του Θεού. Καλησπέρα.
3: Καλό απόγευμα φίλτρα δε Στέλιο.
1: Ποιος?
3: Ο Λάζαρος.
1: Ο Λάζαρος.
3: Ναι φίλε μου, με Λάπηθο.
1: Που τι?
3: Λάπηθο, Λάπηθο.
1: Μάλιστα.
3: Με Λάπηθο. Άφησες πίσω σου καλά σου παιχταράς καλούς.
1: Ε.
3: Σύνης Αγώγητς, Σλόποταν Κρισμάρεβιτς.
1: Ναι.
3: Ε, τούτους.
1: Ο Κρισμάρεβιτς είναι για Σέτερφορ.
3: Ενιτά.
1: Εγώ η Σέτερφορ, αλλά έβαλε γκολ ο Κρισμάρεβιτς.
3: Έβαλε, ναι, και μέσα αυτός έβαλε.
1: Σέτερφορ έχει δίκιο, ναι, εννοείται, ο φίλος μου ο Γιάννης Απόλλων, που θυμήθηκε τον Λούκα Σόση, βέβαια.
3: Ναι, ναι, ο Σόση, ναι, μπράβο.
1: Μάλιστα. Ο 4-30 Κριστιαν Βιέρι, βέβαια. Ρονάλτο το είπαμε το φαινόμενο. Μπατιστούτα, έτσι. Μπατιστούτα, Μπατιγκόλ το είπαμε, ναι.
3: Μάλιστα.
1: Να σε καλά.
3: Να σε καλά, γεια σου.
1: Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα. Τσούπαρο, στρατάρχης Λεμεσού, περιχώρονται και συνοικισμών απάντων. Πού ανακατώνεσαι αυτήν ταύτην τη στιγμή, στρατάρχη?
4: Είμαι εδώ μέσα στα δικαστήρια.
1: Πάρε δικαστήρια.
4: Και πίνω καφέ. Και η Γαλλία, η Τρικολό, η Βρασί νέο Ζιτάν, λέω Ζιζού. Όλοι σε είναι ο ίδιος ο Ζιζού. Βαλιά, τρίπλα, φαντασία, είναι ηγέτης. Και με τον όλοι σε, και Μπαπέ μπροστά, και Μπασκονά, η Γαλλία είναι το πρώτο φαβορί να πάει τελικό και να το χάσει.
1: Και να το χάσει.
4: Και θα πάει τελικό και το χάσει πάλι.
1: Πάλι να το χάσει, μάλιστα. Πώς θέλει να το χάσει.
4: Διότι η Κολομπία πάει τρένο.
1: Απαναδιά,
4: η Κολομπία πάει τρένο. Χωρίς τον Μπαστεράμα, Ασπρίλια, Βαλένσια, Σερινγκό. Κέρδισε και χτες και πάει στους 16.
1: Μα
4: το Μαρόκο, η έφλεξη του Μουντιάλ.
1: Μα ποιο κέρδισε η Κολομπία, ρε. Από ποιο έπαιξε ένα ακόμα η Κολομπία.
4: Ένα νικήσει.
1: Α, ένα νικήσει, εντάξει, οκ. Okay.
4: Βάλω ότι μέσα στα φαβορί θα πάει με τελικά ή τελικό. Μαρόκο, Κολομπία, Βραζιλία και Γαλλία.
1: Ναι.
4: Επίσης, απόψε κερδίζει η Αγγλία το η Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο πρώην Ζαΐρ, επιστολία 2-1, το Βέλγιο της Σενεγάλη πάει στα πέναρτη και ψέζω χάλα, ήρθε η μάπα Κύπρεντο και έβαλε τον Κό και η Νορβηγία επέναζε, επέναζε.
1: Μάλιστα.
4: Και το Μουντιάλ τώρα ξεκινά, διότι χάσει ομάδες πλήξης. Μαρόκο, Κολομπία, Ισπανία μέσα, Γαλλία και μία από τις Βραζιλία, Αργεντινή θα αποκλειστούν.
1: Μάλιστα.
4: Και ο Σεμέδο, ο Ροτρίγκες και ο Βοζίνια, απίστευτο, αλλά αληθινό, το πράσινο Μακροτήρι παίζει εναντίον του καλύτερου παίκτη στην Αργεντινή μετά τον Μαραντόνα Λεόνε Μέση. Αργεντινή, πράσινο Μακροτήρι.
1: Μάλιστα κύριε.
4: Αν ο Μποζίνια και η τάντερα του και περάσει το Μακροτήρι, πρέπει η Ομόνια να φέρει πίσω σε αφή ο Φαμπιάνο.
1: Ως στραδάκι μου. Εστραδάκι.
4: Και να σποσάρει ο Καϊπουλτή Ριέλια αφού δούμε τον Μαέν πίσω.
1: Μάλιστα κύριε. Ο Κακουλής να σου τηλεφωνήσει ο Στρατάρχης και να σε φέρει αύριο με τον νέο του αυτοκίνητο, δηλαδή στη συνάντηση, να κάνει show.
4: Είναι τα ευρώ να φύγουμε.
1: Εδώ κάτω το διέν, να φύγετε κοντά σε 7 παρακάρτου.
4: Εντάξει, κάτω να πιάει τηλέφωνο.
1: Έχει το τηλέφωνο σε εδώ κάτω.
4: Ας φάσεις 70 ευρώ που παλιά.
1: Ένα σου δω και 70 ευρώ του μπορεί να βρεθούμε, μπορεί να κάνεις το show, ναι.
4: Που να έρθω κάτω.
1: Ναι, να πεις και εγκαλείς την κουβέντα για τον Κακουλή, ναι.
4: Να σχολιάσω την Κορέα, την Ιαπωνία, το Καμερού και να λιουχαρίσω άσχημα τον Μητροπάνο και τον Νίκαρο.
1: Μάλιστα. Εντεγάδα.
4: 106 κιλά ο Νίκαρος, έξω το πάγκριας και παχύνεντερο και ο Μητροπάνος να του υπάψει το πράσινο τρία πατσίνα.
1: Μάλιστα.
4: Σούπερα χαμπάρος.
1: Μάλιστα κύριε.
4: Το Καμερού του 90.
1: Παρακαλώ.
4: Το Καμερού του 90 έκαμε καλή παρουσία στην Ιταλία στο Μουντιάλ, Σαν Πάολο την Νάπολη, όταν Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα χάσε από την Αγγλία 3-2 με χάτρικ του Λίνικερ, του μεγάλου κοτσί της Αγγλίας, Σπέρς Πετινούς, δεκαετία του 90 στην Αγγλία, και τα δύο γκο με πέναλτι οριακά, ταγκό του Καμερού ο Μακανάκη και ο Ροζέ Μιλά, και έπαιξε τον Καμερού με προπονητή τον Ρώσο Βαλέριο Νεποσιάση με τη Superstar Ιλανδική Εντεκάδα. Εκόνο, Εμέλ, Εκέκε, Ονανά, Πούντε, Τατάου, Μακενάκη, Φρασόνα Μπηγή, Αντρίκανε Μπηγή, Αλφού Εζήνιμη, Τούρκες Αργίντομοι, Ζογκέτη, Εμποέλε, Φασκά Φρέντε και ο Γερόνικος πρώτη αλλαγή Ροζέ Μιλά. Έπαιξε στην παγκόσμιο κύπελλο ως 42.
1: Μάλιστα.
4: Αύριο έχει εκπομπή.
1: Έχει ρε Στράταρχε, να μην έχει αύριο ρε κουμπάρε.
4: Έψες επίσης την απάντηση.
1: Επία.
4: Είπες σου τίποτα ο Δημήτρης.
1: Είπε μου ο Δημήτρης, είμαι μου και η μάνα του.
4: Η κυρία Έλλη.
1: Ναι.
4: Είναι μια σεξοβόμπα.
1: Μάλιστα. Θα τα πούμε αύριο Στρατάρχη.
4: Εντάξει. Καλό απόγευμα.
1: Χαίρετο. Ναι, μεταξύ τώρα που είπαμε για το... Πώς το λες. Που μιλήσε ο Στρατάρχης για όλες, δεν μιλάρε.
2: Ναι.
1: Ξέρεις ότι έχει το ρεκόρ του...
2: Γενναιότερου ποδοσφαιριστή που έβαλε γκολ σε...
1: Ναι, του γενναιότερου ποδοσφαιριστή 42 χρονών και κάτι που έβαλε γκολ σε τελική φάση. Μα, το 90 στην Ιταλία, ρε. Μάλιστα.
2: Τώρα που πες Ιταλία δεν είπα τον Παύλο Ρώση.
1: Τον?
2: Τον Παύλο Ρώση που...
1: Εντάξει, ο Παύλο Ρώση ήταν ρε, αλλά άμα μιλούμε για σέτερ φορά που είναι στην Ιταλία, το μυαλό σου είναι να πάει παραπάνω... Ρίβα να πάει παραπάνω από τον Μπονισένια. Ναι, πολλά δώσεις yeah. Είχαμε γίνεται σε κρίση.
2: Είχαμε ένα παιχνίδι που λόγω. Και μείνε στην ιστορία.
1: Όχι, είχαμε τρία παιχνίδια. Τα τρία τα τελευταία ήταν το Πάλωρος. Ήταν το Πάλωρος. Για να δεν είχε την ίδια πράσια. Α, και τελειώνω από το εξής, γιατί έχει ακόμα που ξαναλέω ότι έχει πολλούς που δεν καταλάβουν. Και εξακολουθούν κάποιοι να με θεωρούν την Βραζιλία, ομάδα και ιστορίες και λοιπά, δεν έχει πέρα στάρ και λοιπά. Από τη στιγμή που ήταν το ελληνικό του τόσο προπονηταράς, έτσι έπρεπε να δουλέψει την Ισπανία, την Βραζιλία. Τέλος ρε. Εντάξει. Ένα πάει ο Ιταλός μέσα στη Βραζιλία να κάνει απομάρες. Ένα συγκρίσει μέσα αμυντικά και να φτιάξει μπροστά του να που πρέπει να κερδίσει. Τελεία. Εξακολουθώ να πιστεύω πάση στον την ομάδα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
10: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
11: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
12: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
11: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
13: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lutios Group.
14: Everyone, τα πάντα εσύ.
15: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
16: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
18: Jackpot στο Joker. 3.700.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
19: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
18: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
20: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
21: Όλοι πάμε Στεφανή!
20: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
22: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
23: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε.
0: στη Mega Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια Miele σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο megaelectric.cy. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
3: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
4: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
23: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
24: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΑΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
25: Σήμερα έχουμε γιορτή! Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
26: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
27: Ford Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Ford Day Clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
28: Σέντρα, πάσα, γκολ στη Μπίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
29: Super Sport 104.
30: Η ώρα είναι 5.
31: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
32: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
33: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
29: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
31: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
2: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Επίσημη μορφή πήρε η επιστροφή του Ανδρώνικου Γακακουλής στην Ομόνοια σήμερα στις 7.30 το πρώτο φιλικό των Πρασίνων κόντρα στη Δυναμό Βουκουρεστίου, τηλεοπτικά από το Ομόνοια TV. Παραμένει στην ανόρθωση και τη νέα σεζόν ο Σόσα, φαβορεί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της κυρίας, ο 43χρονος Σέρβος Νέστορ Ελ Μαέστρο. Αναχωρεί αύριο για Ολλανδία η αποστολή του Απόλλωνα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Οι Κιανόλευκοι θα δώσουν 3 φιλικά τεστ με Ρόντα, Ουτρέχτη και Go Ahead Eagles. Μετά τον Μπρίτο βγαίνει ανακοίνωση και για Μπιέλ στην Πάφο, σε προχωρημένο στάδιο οι επαφές με Ντιαμπή και Πουλούλου. Βρίζας και Παπαδόπουλος χτίζουν τον Αποέλ της νέας σεζόν κοιτάζοντας την ελληνική αγορά. Στις 6 Ιουλίου η πρώτη προπόνηση στον Αρχάγγελο. Κεντρικός επιθετικός και μεσοεπιθετικός οι προτεραιότητες του Ρόκα στην ΑΕΚ, σε πρώτο πλάνο ο Μαρόγκ. Συνεχίζει την προετοιμασία του στη Λετωνία ο Άρης, έπονται ανακοινώσεις στο κομμάτι ενίσχυση. Στις 9 Ιουλίου ξεκινά την προετοιμασία της η ΑΕΛ, αναμένεται φιρμάνη για Τσατάκοβιτς, ενδιαφέρει ο Ινσίνιε. Απόψε για το Μουντιάλ στις 7 Αγγλία Κονγκό, στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 το πρωί Αμερική Βοσνία. Δημοσίευμα από τη Σκωτία εμπλέκει το όνομα του τερματο... Πάμε Άγιο Δωμέτιο και επιστρέφουμε.
5: Που θέλει αμέσως να πάει στην πρωτοπορία, προσπαθεί ταλέπορη να είναι σε καλή θέση. Ο καταζητούμενος τώρα βρίσκει διάδρομο να περάσει αυτός. Χάνει πίσω μεταξύ, είναι στα 4 μήκη ήδη στην πρωτοπορία. Ο καταζητούμενος βρίσκει το περασμά για να περάσει αυτός στην δεύτερη θέση. Η ταλέπορη μένει στην τρίτη. Πιο πίσω και έξω τρέχει ο Top Gun. Ακόμη πιο έξω τρέχει η Χέλκα. Με... Χάνει μπει και τον καταζητούμενο τώρα, ο οποίος πλησιάζει νωρίς και είναι στο μισό μήκος. Πιο πίσω προσπαθεί να βελτιώσει θέση. Top Gun, Χέλκα εσωτερικά είναι η ταλέπορη στροφή. Χάνει μπει, έχει δίπλα τον καταζητούμενο. Top Gun είναι στην τρίτη θέση. Πιο πίσω είναι η Χέλκα με Χάνι Μπι στην πρωτοπορία. Καταζητούμενο συνεχίζει την καταδίωξη. Είναι στο 1,5 μήκος με τη Χάνι Μπι στην πρωτοπορία. Καταζητούμενο στην δεύτερη θέση. Πιο πίσω Top Gun. Χάνι Μπι στην πρωτοπορία. Καταζητούμενο πιέζει. Θέλει να πλησιάσει. Χάνι Μπι έχει δυνάμει στο 1,5 μήκος. Ο καταζητούμενο τώρα θέλει να πλησιάσει εκ νέου και είναι δυνατό. Χάνι Μπι εσωτερικά και καταζητούμενο. Χάνι Μπι και καταζητούμενο. Χάνι Μπι και καταζητούμενο. Πιο πίσω είναι ο Top Gun και η Χέλκα.
2: Επιστροφή στο αθλητικό μας δελτίο. Δημοσίευμα από τη Σκωτία εμπλέκει το όνομα του τερματοφύλακα της Λας Πάλμας, Ντίκο Χόρκας, με τον Ολυμπιακό Πειραιός. Παίκτης της Λίβερπουλ είναι με κάθε επισημότητα ο Ζερεμί Ζακέ. Ο Μάνουελ Νόιερ επισημοποίησε την αποχώρησή του από την Εθνική Γερμανίας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
6: Super Sport 104.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Αναστάσια Μιχαλίδη, εκκλήσιο ονομάμενε. Μάλιστα, κύριε, έχει πάει από 1960.
1: Οκ.
0: Ευκιάβασα σου την ατάκα του, ναι.
1: Ναι.
0: Εδώ και σημασία, επειδή είναι σχολιάσες.
1: Ένα μου να πω.
0: Να πεις την καλή σου κουβέντα για τον άνθρωπο. Ένα τακαδόγρος. Λοιπόν, συνεχίζουμε με φυρτάδους και φυρτάδες του 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσω τους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΔΑ και τη Μίτσα Παπαγιώς. Είναι η τρίτη του που ήταν μόλις τερμάτισε.
1: Ναι.
0: 1-5-8-7.
1: 1-5-8-7.
0: Μάλιστα. Για τους Φίλιππους. Λοιπόν, επειδή είχε φωτοφίνιση. Πάμε σε επόμενο κύριο για να πω για τους Σέτεφορ στη Σινέα και για τα διαγωνισμούς και λοιπά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Ο Άρης ο Αρχικακούργος είμαι.
0: Ο Αρχικακούργος.
2: Επειδή δεν παρακολουθήσα την εκπομπή λόγω ενός μικρού ατυχήματος που είχαμε το αυτοκίνητο, νομίζω είναι εγώ που τα βρήκα πάλι. Μόνο την Γαλλία 3-0-3-1 έπαιξα εγώ, τα άλλα ύβρατα. Εν είμαι ο μόνος που τα ύβρε.
0: Όχι, Αρχικακούργε μου, έπαιξες όμορφα και μπράβο σου, πραγματικά μπράβο σου. Είπες αχτή Νορβηγία 1-2. Μεξικό Εκουαδόρ 2-0 και Γαλλία Σουηδία 3-1.
2: Ναι.
0: Ήβερτα
2: κάποιο σουλά.
0: Ναι, ο φίλος μας ο Κυριάκος Αναρθωσιάτης.
2: Α, μάλιστα, τότε δεν έχει πρόβλημα.
0: Ναι. 1-2-3-0 και 2-0.
2: Οκ, σερ.
0: Και είσαστε οι μόνοι δύο που είσαστε ή στην. Πώς το λες.
2: Κλήρωση.
0: Μάλιστα, κύριε. Μπορεί να μην βρεθούν και να πιάνετε μόνοι σας.
2: Μάλιστα, κύριε.
0: Έντα, ναι. Εντάξει, είσαι φορμαρισμένος για αύριο, ναι.
2: Ναι.
0: Για να πούμε ένα αύριο.
2: Άντε, γεια.
0: Μόνο μπάφος, ούλο μπάφος μέχρι να φάει ο ήλιος που τον αγκάμα, λέει ο φίλος μου, 233, και εμάς την ομορφή την μπάφο. Κόντεψαν οι μέρες που να πάμε στην μπάφο να περάσουμε όμως παρά Σάββατο, κυρία μου, κυρία Τάσου. Επιθυμίσαμε την μπάφο. Επιθυμίσαμε έχουμε φίλους στην μπάφο. Βαρετούς, πραγματικά βαρετούς.
1: Να πάω και εγώ από την Δεμερκή, να λένε να πω πάνω εγώ.
0: Και δεν έχει πρόβλημα ρε.
1: Πήρκονται στη Λυκά.
0: Εμείς την Πάφων έχουμε την ψηλά, εννοείται. Ο φίλος μου Αντώνης Σέρης είναι ζωτή της Ομόνιας, μάλιστα. Μιλούσαμε για Σέτεφορ, ένας που έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Δεν είναι θέμα ότι είμαι αρσεναρίο ή οτιδήποτε. Υπερπαίχτης. Ποιος είναι ποτέ.
1: Κύριε Ανρή.
0: Πάρε τώρα μιλάς. Έφυρε βάθρος, έφυρε τη Ερία Ανρή, έφυρε και γκολ που έβαλε, δηλαδή και η τεχνική που είχε και όλα τα σχετικά. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
3: Ο ταξικής σου, ο Λεμεσανός.
0: Μάλιστα κύριε Ιάκωβε.
3: Δεν που κάνουν, είσαι καλά.
0: Πώς να συνοδεύκεσαι αύριο, γιατί να πεις και ένα νουσκή παραπάνω είπες μου.
3: Να με φέρει ο γιος μου.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Ήβρες ταξική αύριο, μάλιστα.
3: Ναι, φορμαρίσκουμε για αύριο. Εν τω μεταξύ κύριε Στέγιο, εγώ ακούω σε πάντα από η ώρα 4 έχω το πάντα ανοιχτό, ως τις 7.
0: Ναι.
3: Και όποτε δοκιμάζω να πιάσω, πάνω από 30 δευτερόλεπτα καθυστερώ.
0: Είδες.
3: Δεν ξέρω γιατί, όποτε ήμβρω την κατάλληλη στιγμή, πετυχαίνω.
0: Μάλιστα κύριε. Αυτό σημαίνει είσαι ο κορυφαίος Σέτεφορ των ακροατών.
3: Ο ταξιδιός είναι όλα, έτσι πρέπει να πιάσετε σωστό στην ώρα σου.
0: Βέβαια, το timing έχει σημασία.
3: Λοιπόν, κύριε Στέγιο, δεν τραγούδι έχουμε σήμερα.
0: Πε μου.
3: Δεν τραγούδι έχουμε σήμερα, αφήνω το πάνω σου.
0: Ένα το κανονίσου. Ένα ωραίο, μεν έχεις έννοια.
3: Πεντά ώρα για να είμαι σε επιφυλακή.
0: 6:38.
3: 6:38.
0: Μάλιστα.
3: Άντε, χαιρετώ.
0: Χαιρετώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Μάνα μου ρε, πάμε σε επόμενο κύριο, να θυμηθούν τώρα το, θυμάσαι ένα, είχε η ΕΠΑ ρε παλιά ρε, μπορείς εξεδικιούν το κάτι ξένος, ο Τελρόι ήταν, νομίζω.
1: Τελρόι που ήταν
0: το κύριο μου μετά έρθει ο Ραματάν και λοιπά, στο Μεσοπορικό, ο Ραματάν στο Μεσοπορικό, ο Λάουτα στην ΑΕΛ. Έφερναν καλούς
1: παίκτες. Ο Λουπάχλα στην Πάφο.
0: Ο Λουπάχλα, βέβαια, είχε.
1: Θυμάστε τον Λουπάχλα, ήταν που ήταν ο άλλος, ήταν και ο Χορκανί.
0: Ναι.
1: Μόγιο και ο Λουπάχλα.
0: Μπράβο. Μόγιο και ο Λουπάχλα, μάλιστα.
1: Εφεύκαν και ξανά να αναστραφούν πίσω.
0: Πάμε σε επόμενο κύριο, ναι. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Στέγιο.
0: Ποιος?
4: Στεφάνος, Ομονία,
0: Λεμεσό. Ναι, ρε Στεφανάκο, Ομονία, τη Λεμεσανέ. Ε, ετοιμαζόμαστε για τη σύναξη μας την αυριανή να περάσουν καλά τα οι ακροατές μας. Εσύ θα έρθεις φυσικά.
4: Μα πού είναι τα πράγματα.
0: Πε, έτασο. Έχει 6 μήνες πολλά λόγια και ο Στέφανας τώρα δεν πήρε χαμπάρι, ρε κοπέτσι.
4: Τώρα
0: δεν πήγαινε στάχτη, τώρα σχολάζει. Καλά, έχει 6 μήνες, ένα μήνα ρε που το λάβουμε.
4: Τι
0: μου, είναι να βρεθούν οι ακροατές αύριο στη χειροκυρία μεταξύ τους.
4: Okay,
0: και να βραβεύσουμε και παίκτες σπίτι λεμεσό. Του είναι την φορά.
4: Κάτι ακούσα από έλεγον και ρόντρα από άδειες, αλλά είναι
0: και δύο σύμφωνα. Εντάξει. Έφταρτης. Εσύ χάνεις.
4: Ούτε μπορώ. Εντάξει.
0: Οκ. Okay.
4: Πολλά καλά.
0: Μια χαρά δόξας ο Δίος.
4: Έχουμε κάνει ο Ιωμάνα που κάνει με τα γραφή. Τίποτε τελικά.
0: Αφού παίζει φίλοι κόντρα η Ομονία, ρε, η ώρα 7, σε λίγο με η ώρα 7.30, είπε ότι είναι δυναμό.
4: Ναι.
0: Εντάξει, ναι, τυπικά επικυρώθηκε του Κακολή με τα γραφή και είπε, εντάξει.
4: Εντάξει.
0: Αν εμένα, έντος τον ημερό.
4: Πιο πιθανόν και με τα γραφή του πιθαν να ακουστεί, αλλά είπασαν και άλλο επιθετικό.
0: Ρε φίλε, μέχρι μέσα εβδομάδος να έχει εξελίξει για δυο περιπτώσεις. Της ευερχόμενης. Αυτά.
4: Εντάξει,
0: είστε γιώμα. Να σε καλά, Στεφάνε μου. Σε χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
5: Χαιρετούμε, παρακαλώ. Χαιρετούμε τον άρχοντα, τον βασιλιά της Κύπρου και τον κύριο Τάσο Μιχαηλίδη. Έλα να σου πω, μα αύριο με το καλό είναι να έρθει και ο Τάσο, τσάμε.
0: Είναι να έρθει, έδινε με έρθει ο άνθρωπος.
5: Ερώτα ρε, κουμπάρε. Αν επιτρέπετε, είναι μόνο να φάμε, ρε, στελιό.
1: Με θέλεις δηλαδή, αμέρτω.
0: Είναι 25 ευρώ το άτομο και έχει μεζέρες πολλούς.
5: Εντάξω, άμα είναι στήν να μην πάω ούτε, Ιόνι.
0: Τι είναι τα χιουμοράκια σου, να γίνεις 112 χρόνια για να μην τα βελτιώσεις.
5: Ένα σου πω, πώς είναι να μου προσφέρουν αύριο μπορεί να έρθω για με. Ο Τσούπαρος είναι να πιάνε ριάντια, ο Μητροπάνος που είναι φίρμα, είναι μόνο να πιάνε, ρε.
0: Την αγάπη του κόσμου.
5: Την αγάπη. Κάτι είναι να κάνουν σύνα, αν προσφέρουν και κάτι για τον Μητροπάνο, ναι. Να πάρω, έτσι.
0: Ναι,
5: ο φίλος μου ήταν που κάνει ο Στέλιος. Δεν βράμε τίποτε, ρε κουμπάρε, βράμε μόνο το Μεξικό 2-0. Τα υπόλοιπα δύο χάσαμε τα Στέλιο.
0: Εντάει, για τούτον και χαζίρε να βρέξει σήμερα το πρωί. Ήβρεσε από την ομάδα.
5: Ήβραμε το Μεξικό 2-0.
0: Έκαμε στα σιώθη. Τέλος πάντων.
5: Τα άλλα κιολιά, αν τα βρίσκαμε να πιάμε το χρήμα.
0: Ναι.
5: Ήταν να σας πάρω να φάτε ό,τι θέλετε ψάρκα, να φάτε ό,τι θέλετε πουλό μου.
0: Ξέρω το τι είπα, σούτα είσαι κουβαρτάς.
5: Όχι, ρε λεπτό ρε κουμπαραμάτια, να 3.624 ευρώ και 69 σέντ. Ήταν λίγο χρήμα.
0: Μάλιστα.
5: Εν το σκέφτηκα λίγο διαφορετικά εγώ.
0: Ναι.
5: Τώρα πώς θα δούμε μάπα, αν έχουμε η τηλεόραση. Μπορούμε τα κανάλια, αν τα κανονίσαμε, δεν θα δούμε μάθα, δυστυχώς.
0: Ευτυχώς, άρεσε στους ανθρώπους να κάνουν και κάνουν καλό παιχνίδι.
5: Γιατί γιώνει ενοχλώ τους τίποτε να
0: πέφτουν. Εάν που θα μας για κανένα σέτε φορ καμιάς ομάδα, μπορεί να πως που να δει και να πει να φάει καμιά πασικεφανή και να μείνει. Μη κακόντου.
5: Εθωρούσα γιον το Μέξικο, ρε, ανά πάσα στιγμή να βάλει κόλ, ανά πάσα στιγμή ευκάλλα φωτιά γιον το Μέξικο.
0: Μάλιστα.
5: Και που παίζουν πόψε για να σου πω.
0: Παίζει η Αγγλία με τον Κόγκο, ήταν που λέει η ώρα 7.
5: Ναι. Ύστερα.
0: Για το Βέλγιο με Σενεγάλη.
5: Το τη Σενεγάλη.
0: Και η Αμερική με τη Βοσνία.
5: Η Αμερική με τη Βοσνία. Εγώ μπαρετούτα βρίσκοντα ισοπαλία ένα-ένα σε τα τρία παιχνίδια για να πάνε στα πέναρτη.
0: Άμα πάει η παιχνίδια στα πέναρτη, να μην έρθει αύριο δουλειά έχω. Για μέρη της οπαλίας. Να έχει τρίνει και τέτοια τρίτη μέρα. Μάλιστα. Κουπίντα γιου, κυρίες και κύριοι, από τον Μητροπάνο.
5: Ένα λεπτό άνοιξε. Δηλαδή, εσύ θεωρείς το παιχνίδι να πάνε και
0: έναν. Δεν υπάρχει και να υπήρχε περίπτωση να πάει στην παράταση ή οτιδήποτε άλλο για να κλείσει ο παλιά και να πάει στα πέναλτι. Τώρα που μίλησες ότι να έχει τρεις οπαλίες ένα-ένα, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει ούτε μια.
5: Οι τρεις γηπεδούχες ήταν νικητές. Οι γηπεδούχοι ήταν νικητές 100%. Εντάξει, έχει τίποτε και. Αλλά τραγούδι έβαλε να βάλεις του ταξιγί.
0: Ναι, 6-38, ναι.
5: 6-38 να βάλεις του ταξιγί.
0: Ναι.
5: Εντάξει, του στη Λεμεσό, να ακούω τον άκουσα τον μομπίλησε ο άνθρωπος, γιατί όχι. Σημαίνει ότι είμαστε και εμείς αγαπητικοί να το ακούσουμε.
0: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, καλό σας απόγευμα. Θα συναντηθούμε αύριο με καλή αγάπη. Η ώρα 7 πρέπει να πάμε.
0: 7.30.
5: Εντάξει, αν πάμε και κανέναν τέταρτο πρωί,
0: πήγαινε για μένα, αλλά με μποθαμαστείς να έρθουμε να βρούμε ρεύμα να κάτσουμε. Να σε καλά.
5: τηλεφώνησε μου ο φίλος σου, ο Χρήστος ο Κατεμόγλου. Δηλαδή μου Μητροπάνω θα κάτσουμε μαζί, δηλαδή μου
0: εντάσω.
5: Ένα λεπτό ρε κουμπάρε.
0: Έπαιζε η γραμμή, πέφτει η γραμμή, χαιρετώ. Να τα πούμε αύριο.
5: Πάει.
0: Ραγιά μου παραγιά μου παραγιά. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
1: Έπαιζε η γραμμή.
0: Άρε τα σου Μιχαλίου. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε στο καλησπέρα. Δεύτερος. Εντάξει. Δεν πώς είναι.
1: Πάμε διαφημίσεις.
0: Περίμενε. Περίμενε λεπτό. Περίμενε λεπτό. Καλησπέρα. Πάμε διαφημίσεις.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Του μίλησες?
5: Για τι πράγμα?
4: Για την αυτοεξέταση.
5: Όχι ακόμα.
4: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
5: Μία ώρα.
4: Για τη σχέση του?
5: Κάτι παραπάνω.
4: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
5: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
0: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκυρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
6: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
11: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
10: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
11: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
10: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
12: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
13: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
14: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
15: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
16: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
17: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μας Best Brand γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια 6,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Golden Spring φυσικό νερό 6x1,5 λίτρα 1,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand τυρί ένταμ κανονικό ή light σε φέτες 400 γραμμάρια μόνο 3,79 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
18: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
19: Κάνε και τη δική σου επιχείρηση μέρος ενός βιώσιμου μέλλοντος. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, ενέργεια, πόρους και πρώτες ύλες. Κάτι που για την επιχείρησή σου δεν είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι χρήσιμο για κάποια άλλη. Μην πετάξεις αυτά που δεν χρειάζεσαι. Επίλεξε την κυκλική οικονομία. Δώσε νέα ζωή. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Μωράκι, υπενθύμησα τα βερνούλα με την παρέα.
21: Απάντηση.
20: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
21: Απάντηση.
20: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
21: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
20: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
21: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
20: Ταβέρνα η απάντηση.
19: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
22: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
23: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
24: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
25: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτόκλεφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
26: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
27: Φτηνάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
28: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
27: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
29: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamin Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
30: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω.
0: Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
1: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
2: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία, όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
6: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
7: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
6: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
7: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 5:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
31: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
32: Ακούτε Super Sport 104.
33: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
34: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού για την απόπειρα γυναικοκτονίας στη Λεμεσό. Μέλος της οικογένειας 46χρονης, η οποία δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, απίφθινε έκκληση να σταματήσουν να γράφονται ανακρίβειες περί οικονομικών προβλημάτων. Το σημερινό status quo δεν αποτελεί πλέον εγγύηση σταθερότητας και ασφάλειας, ανέφερε σε γραπτή της δήλωση η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η Μαρία Άγγελα Ολκίν επεσήμανε πως ο Αντώνιο Κουτέρες εξετάζει, έφερε σε γραπτή της δήλωση η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η Μαρία Άγγελα Ολκίν επεσήμανε πως ο Αντώνιο Κουτέρες εξετάζει.

0: Κοβλαωμένη από την αρχή σήμερα, κοντά. Και ο πίσω είναι ο Γυριώνης. Τα τέσσερα ουσιαστικά φαβορή μπροστά. Χαλιμπάλακ, μικρό Κυριάκο πιο πίσω. Κύριο Πολυδεύκη. Έμειναν πίσω, λέγεται Αλέξη και Λίζα. Με τον Ρόμπι Στόν, το ρυθμό. Είναι στο δυναμικό από τον Ζούκοφ που ακολουθεί. Του δύο ακολουθεί εξωτερικά ο Λαωμένη. Έμεινε τα 4-5 μήκη πίσω ο Γυριώνης. Καθώ είναι πολύ γρήγορο ο ρυθμό που δίνει ταχύτατο ο Ρόμπι Στόν. Στα δύο μήκη, η όμιση από το Ζούκοφ. 1,5 μήκο πιο πίσω ο Λαωμένη. Συνεχίζεται πολύ γρήγορο ο ρυθμό που δίνει ο Ρόμπι Στόν. 4-5 μήκη από τον Ζούκοφ. Λαωμένη, Γυριώνη, πολύ πίσω από πολύ πάλογα. Πάμε για το τελευταίο 700. Πρόσεξε 600. Ρόμπι Στόν συνεχίζει ένα τρελό ρυθμό. Είναι στα 5 μήκη από τον Ζούκοφ. Ο Λαωμένης τώρα θέλει να πλησιάσει τον δεύτερο Ζούκοφ. Πιο πίσω είναι ο Γυριώνης, πολύ πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Ρόμπι Στόν. Στα 5 μήκη σταθερά από τον Ζούκοφ. Ο Λαωμένης τώρα θέλει να περάσει αυτός στην δεύτερη θέση και να προσπαθήσει να καταδιώξει τον Ρόμπι Στόν που έχει το πλεονέκτημα. Τον ακολουθούν ο Λαωμένης και ο Ζούκοφ στη στροφή. Ο Ρόμπι Στόν στα 3-4 μήκη από τον Λαωμένη και τον Ζούκοφ. Ο Γυριώνης προσπαθεί να κάνει φύση εσωτερικά. Ο Ρόμπι Στόν έχει πλεονέκτημα. Ο Λαωμένης και ο Ζούκοφ συνεχίζουν την καταδίωξη. Ο Ρόμπι Στόν, ο Λαωμένης τώρα προσπαθεί να πλησιάσει μαζί με τον Ζούκοφ. Ρόμπι Στόν στην πρωτοπορία. 3-4 μήκη από τον Λαωμένη και τον Ζούκοφ. Ρόμπι Στόν βγαίνει εξωτερικά. Αλλά έχει δυνάμεις. Ρόμπι Στόν σε ένα τρελό ρυθμό από την αρχή μέχρι το τέλος για να κερδίσει εύκολα. Και ο πίσω μάχη για δεύτερη θέση Λαωμένη Ζούκοφ. Και στην τέταρτη θέση ο μικρός Κυριάκος.
1: Συνάντηση με την γραμματεία του Δημοκρατικού Κόμματος θα έχει το απόγευμα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στον απόϊχο της εμπιστευτικής επιστολής που του απέστειλε ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος. Με γνώμονα την διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την ίση μεταχείριση όλων των νεοσυλλέκτων, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η διαδικασία κατανομήσεων στρατευσίμων της 2026 ΕΣΟΣ σε κλάδους, όπλα, σώματα και μονάδες της Εθνικής Φρουράς, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας. Την Δευτέρα αρχίζει η κατάταξη των νεοσυλλέκτων. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις θα παραμείνουν επαόριστον στις ζώνες ασφαλείας όπως τις χαρακτήρισε που έχουν δημιουργήσει στον Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας. Νέος δασμός αξίας 3 ευρώ ανακατηγορία τίθεται σε ισχύ από σήμερα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στα μέχρι πρόσφατα αφορολόγητα δέματα αξίας μέχρι 150 ευρώ από τις διαδικτυακές πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάμεσα σε αυτές και η Κολοσσή, Shein και Temu. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 με 33 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
2: Super Sport 104.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κυρία Αναστάσια Μιχαλίδη, εκκλησίως ορμόμενε με εκπομπή το Σεπασαβάντα από τον Σουπρεσπόρ στο 104 Πανκυπρίος 77-73-542. Ναι, όπως γιατί είχε κάτι φίνιση νομίζω στη εντεταρτή του τι. Α, μάλιστα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που μας δώσασε στο τηλεόραση. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Μπορεί και σε ευχαριστήσω τους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαγιώργου. Να είναι καλά. Έχετε ακόμα λίγες μέρες για να διεκδικήσετε 4 φανέλες από Ελομόνια ΣΑΕΛ Απολλώνα. Οριχινάλε, εντός ή εκτός εδραστολή. Στέλνετε τις ομάδες που θέλετε και έναν εισιτήριο διαρκείας εκτάκτους, ειδικά για τους ακροατές του ΔΟΣΕΠΑΣΑ της Ομόνιας. Στέλνετε σύζο τίκετ Ομόνια. Όλα αυτά από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, από τους φιχτάτους των Παναγιώτη και τον Ηλία. Μία Παπαγιώργος απόψε θα δοθεί για Ιδάλιον και 100 ευρώ βάουτσερ από τον αδερφό τον Δημήτρη στην απάντηση. Το τέταρτο, απάντηση και Μουντιάλ Παμπαζή. Κύριε Τασούγια, αποδείχτηκε, ναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
1: Ο Κώστας από Λεμεσό.
0: Ναι.
1: Και από γονείς από το Ιδάλιον, επί το είπες το Ιδάλιον.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και δύο γονείς από Ιδάλιον, εντάξει, έμπειραζε και ενηθήκαν, μεγαλώσαμε Λεμεσό. Λοιπόν, επειδή ακούω για το Center for Health και τώρα μου παγώ, απλώς ήθελα

0: Εγώ κάποια στοιχεία στατιστικά. Ο Μπάγεβιτς σε 37 παιχνίδια με την Εθνική Ιουγκοσλαβία έβαλε 29 τέρματα. Άμα το πιάμε στην αναλογία, εντάξει, λίγα τα παιχνίδια φυσικά που ήταν.
1: Είχε point 85 κάτι τέτοιο σε παιχνίδι.
0: Και λοιπόν με την ΑΕΚ 106 παιχνίδια και έβαλε πάλι 65 τέρματα. Πάνω από το 50 σταθερά. Επίσης είχε μια χρονιά με τον Άτσιο, πια ακριβώς χρονιά πάντως, με τον Μαύρο και δυο, σημειώσαν 52-53 τέρματα οι δυο παίχτες. Δηλαδή μιλούμε τώρα για 40 τέρματα, ας πούμε, του ΜΑΕ μαζί με τον Σεμέδο, είχαν 52-53 τέρματα. Εντάξει, ίσως ένα τέτοιο τα παίχτηκε ήταν παραπάνω, αλλά σίγουρα 36 παίχτηκε ένα ηλία που παίξαν. Απλώς είναι κάποια σταδιστικά, επειδή
1: μιλάς τώρα για το 79 που πήγε μπρος σκόρερ ο Θωμάς ο Μαύρος. Ήταν 31.
0: Και μαζί πετύχαμε τον Θωμάς τον Μαύρο πάνω από 50-50.
1: Ναι, 31 με 21 κάτι τέτοιο.
0: Ναι, κάτι τέτοιο.
1: Έπιαν και αργυρών ο Μπαπούτσιν ο Μαύρος.
0: Λοιπόν, νομίζω κάπου και αν ήταν και τα στατιστικά του και στη Ιουγκοσλαβία, δηλαδή πάλι πάνω από 50%.
1: Με την Βελέζ εννοάς.
0: Με την Βελέζ, ναι, με την Βελέζ ακριβώς. Ήταν ο πρίγκιπας του Νερέτβα, όπως τον
1: έλεγε. Βέβαια.
0: Ο ποταμός Νερέτβα περνά από την Μόσχα.
1: Ναι, πήγε. Φοβερός
0: παίκτης. Από τις χώρες που είναι πια και θα ήθελα να πάω.
1: Εγώ πήγα πέρσι η Βοσνία πάνω, Μαυροβούνιο, Κροατία και λοιπά.
0: Εντάξει, είναι ωραίες χώρες. Πιάσε πάρα πολλές χώρες. Εν πάση περιπτώσει. Ανατολικά μπλοκ. Από την Δυτικά πήγαμε Βαρκελόνη και Αγγλία έτσι δύο φορές, εν πάση περιπτώσει. Και όμως ήθελα να κλείσω όμως πάντα το εντός εισαγωγικών αγαπημένο μου, εκνευριστικά αγαπημένο μου. Επειδή δεν το ξέρω, πέτυχε τρεις ημέρες άκουσα ακόμα έναν ρατσισμό της FIFA. Δηλαδή πραγματικά και ρατσιστικά, δεν ξέρω, αν κάνει ένας απλός άνθρωπος, ένας κάτι ρατσιστικό γίνεται το ντούκα, το κάνει η FIFA, δηλαδή το ανώτερο όργανο, ότι το Ιράν λέει είχαν τους παίκτες στο Μεξικό και πέναν και παίζαν στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε μέρα, κάθε φορά.
1: Ναι,
0: έτσι μου είπα, σειρά τώρα παιδιά, είσαι σοβαρό, μιλάτε λάδω τους. Έκαναν τον το πράγμα. Θα πιένουν και άρχονται γιατί. Εσείς ακούσετε το. Γιατί είπαμε το και έναν και όχι ένα άτομο, και τρία άτομα. Μην με κνευρίζετε, γιατί ξέρετε, με λίγο πολλά. Έχω μια νευρικότητα από αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν μπορεί να πιάνεις έναν απλό άνθρωπο.
1: Εδώ επιλεκτικά να μιλήσουμε ενωμά, όπως πάντα. Εδώ επιλεκτικά αφήσα χώρες μέσα και συνεχίζουν ποδοσφαιρικά και εξαιρέσαν χώρες όπως τη Ρωσία για παράδειγμα. Εδώ και τόσα χρόνια να είναι εκτός, γιατί κάνουν πόλεμο και κάνουν και ιστορίες κλπ. Καλά, οι άλλοι κάνουν πόλεμο και μέσα και κάνουν και χαρακτηρίζουν. Μα για όνομα του Θεού.
0: Όλες οι χώρες έχουν 10 χώρες που κάνουν 10 εισβολές.
1: Άμα συμφέρει, η εισβολή έγινε για καλό σκοπό, να μας συμφέρει εμπόδουν το επεκτατική.
0: Θέλει μεγάλο φράσος να μιλάς, αν μου κάνεις έναν αντιρατσιστή και να είσαι ο πρώτος ρατσιστής. Πραγματικά δεν ξέρω. Αν κάνουμε έτσι πράγμα και στο Ιράν, είναι εξωφρενικό να παίρνεις τους παίκτες, να τους παίρνεις ταξίδι μια χώρα στην άλλη για να παίξουν, για να μην τους βάλεις στη χώρα που παίζεις. Δεν ξέρω, πέτε μου το, γιατί πάμε μου το.
1: Μάλιστα.
0: Και τρεις άνθρωποι. Πραγματικά και.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Παρακαλώ. Ναι, μπορεί, μίλα. Βοβός κινηματογράφος. Εσύ είδα εφόσον ήταν ποιος. Εντάξει, μπορεί να συμπροταγωνιστεί σε καμιά ταινία μικρού μήκους που δουν το κινηματογράφο άνθρωπος. Λοιπόν, έχουμε καλησπέρα από το Ακάκι. Επειδή σήμερα περάσαμε από το Ακάκι, που φίλο μας τον Νίκο τον Μιαρίδη, πιάμε και το καφέ μας, μια χαρά. Πέ μου.
2: Να πούμε μια και πλησίασε η ώρα, ότι η ώρα 6 έχει φιλικό ο Παναθηναϊκός. Όσοι θέλουν μπορούν να δουν ζωντανά από Sky. Και η ώρα 7.30 έχει φιλικό η Ομόνια.
1: Είπα το γιατί είναι από το Ομόνια TV. Ναι, αλλά ένα σαν μου τα μηνύματα παλαιά, γιατί έγινε καγέριμα.
2: Και γύρω στις 7.30 είναι και το ντέρπι Τσιτσιπάς Τζόκοβιτς στο Wimbledon. Για όσους τους ενδιαφέρει.
1: Ναι, τώρα λοιπόν παντέχει εσύ, δεν μπορείς, εσύ ο παντοπόλης, εσύ ο αυτός. Ένα σαν τα μηνύματα, ξέρω να θυμωθώ.
2: Τώρα που είναι 20, δεν είναι τώρα.
1: Όχι, για να τα σάζω να δωρώ ρε κομπάρε. Μπορεί να έρθει ένα μήνυμα να μας πούς, ξέρω εγώ, καλύτερο σέντερφορ του Βασίλ Λύσης. Ήταν, ξέρω εγώ, ο φίλος μου Φωκαΐρης.
2: Να σου πω τα τελευταία και ο τρία μήνυμα. Καλησπέρα μόνο, μόνο η Αντώνης Αυγόρου.
1: Ο Αντώνης που είναι Αυγόρου.
2: Ναι, ο 032 ισχύει για το Ιράν.
1: Ναι.
2: Ο 550 ασύστο τίγετ ομόνια. Ο 233 μόνο μπάχος. Ούλον μπάχος μέχρι να
1: φτιάξει. Ο Γιώργος Κιάβασα.
2: Εντάξει.
1: Οκ, άρα είναι τα τρία τελευταία του μετά των τελευταίων τριών. Έλα, αλλά κατώσουμε μετά να τα σάσουμε να δούμε τι μου γίνεται. Δάμε.
2: Καλό.
1: Πάμε σε επόμενον κύριο να δούμε τι γίνεται. Έχω ώρα να μιλήσω. Ναι.
2: Εγώ είμαι φανταστής.
1: Καλησπέρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
2: Ακούω το Μπουκατσάρης, αλλά...
1: Καλά ρε, μες στο μαγειρίο με την κυρία του βάλει διατάσσει τον να φορήσει ποθκές, να κάνει τετραχανά, να πλύνει τα πιάτα, να κάνει τα μπουκάμνη.
2: Εμπρός.
1: Όχι, σίγουρα πλύνεις και τα πιάτα του. Άσου να κάνει δικιά του. Καλές δουλειές, Λεβέντη μου, καλές δουλειές, έτσι να είσαι υποτακτικός, ωραίος, περιποιημένος. Κάμε τις δουλειές σου μες στην κουζίνα και μπορεί να βρεις ώρα και να σου επιτρέπει, πιάσε ένα τηλέφωνο με μας και μας καλησπέρα, δεν έχει πρόβλημα. Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Τα μωρούθια μου, τα καλά μου, να δούμε αν είναι καλά. Τι είναι τούτο. Όχι, αφού είναι, όχι, όχι, για το για παιχνίδι. Για παιχνίδι που είδα, πάμε σε επόμενο. Έχει έναν τώρα, αλλά καμιά σχέση με γιον που λέω προηγούμενος κάποιος. Καλησπέρα.
3: Καλά από εμά, αφήστατε κύριε Παμοϊστέος.
1: Καλώς το κουμπάνο να Σοκράτη.
3: Ο Στυριακάνης του.
1: Αναστάσιος Μιχαηλίδης, εκκλήσιος ορμόμενος.
3: Γιατί είπε ένα Μιχαηλίδης, εγώ είπα τον κύριο Μιχαηλίδη.
1: Να σε έφαξε παρατήρηση. Εγώ είπα άλλη φορά, μάθαινε να κάνεις αλλαγή, αλλά να ρωτάς τον Σοκράτη.
2: Ρε Σοκράτη, είναι ψέσες σου, είπαμε ότι είναι να με γιώ σήμερα.
3: Κύριε Μιχαηλίδη, είπα το γόνο στον αέρα, γιατί αν να ξέρετε, εντάξει, απλώς το λέω ότι θυμούμε το πρόγραμμα σας.
2: Εμάνα μου να κάνουμε, αφού ο Χρήστος μας σήμερα πήγε να πάρει το γιον του, δεν είχε γιορτή στο σχολείο.
3: Πάντως ο Παναγής είναι καλός παίκτης, αλλά και δύο καλός παίκτης.
2: Δεν είναι καλός παίκτης, είναι καλός παίκτης, είναι οικογένεια.
3: Καλός παίκτης. Σωστό, σωστό. Πάντως ήταν ωραία η βραδιά, πάντως, ήταν πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
3: Πάμε για μια αυριανή βραδιά τώρα. Αύριο το βράδυ.
1: Μάλιστα.
3: Να είμαστε παρόντες.
1: Τρία άτομα υπερές ο Κράτη.
3: Ναι, τρία άτομα, σωματείων Περικλής Δημητρίου. Παρόντες στο Super Sport.
1: Μάλιστα.
3: Σωματείων Περικλής Δημητρίου έχουμε ένα εκδηλώσεις κύριε Αρουσιός.
1: Πέντε ρε ο Κράτη.
3: Σάββατο πάμε Κούκια της Υπάφων, ένας σημαντικούς της Τρίπουρας, από τα Ιβάση Αντρέμπο Αντρέος στα Κούκια. Κυριακή πάμε Καλό Χωλιοκλήρου και Άγιε Γιάννη Αργούδη για δύο μετριακές εκδηλώσεις. Μετά συνεχίζουμε να πάμε στο αεροδρόμιο της 12 του μηνός. Μετά πάμε 18 στην Ποταμιά, 19 πάμε στο Κόρνο στα Αγγλικά, 20 πάμε στο Λεβεσό στη Αρούδη Κερίνια να τρέξουμε τε, επαιδειακή εκδήλωση. Αυτή η χρονιά είναι συνεχώς, αυτός ο Ιούλιος είναι συνεχώς επαιδειακές εκδηλώσεις και αγωσίως και εμείς καθήκομαι σε άλλες όλο, η δρομή πράτης ζέστη και το υγρασία, είμαστε εκεί και τρέχουμε. Ευχαριστώ στην Αστυνομία Κύπρου, το Υπουργείο Υγείας και στους φίλους μας, τον Πάπα Τζόους και τον φίλο μας τον Δημήτρη Απάντηση που άρχισε η συνεργασία να παίζει, κύριε Παγωθείο.
1: Μάλιστα.
3: Ευχαριστώ σε όλους.
1: Να σε καλά, κουμπάρα σου
3: κρατή. Να μην φτιάσω την Αστυνομερίδη, α.
1: Μάλιστα. Είπαμε το.
3: Έγινε, καλή συνέχεια.
1: Χαιρετώ. Μάλιστα, κύριε Τάσο Μιχαλίδη. Λοιπόν, πέμω είναι που θέλει να κάνω. Θέλει να πάω σε ακόμα έναν κύριο να πάμε...
2: Έχουμε ένα 1,5 λεπτό.
1: Καλά, να αρχίσει ο άνθρωπος να πει έναν καλησπέρα, κουμπάρε, να πάει διαφημίσεις. Να θυμίσω τώρα που να τα σάζεις τα μηνύματα.
2: Παίζουν διαγωνισμούς, να πάει
1: διαφημίσεις. Ναι, να θυμίσουμε τις 4 πανέλες, γιατί συνεχώς μπαίνουν, βγαίνουν μες στην εκπομπή φυρτάδι και φυρτάδες. Ομόνια που έλα από όλων 4 πανέλες οριγινάλε από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, νέα στολή της περίοδου εννοείται που 26-27 και με ειδικά για τους ακροατές του Δώσε Πάσα έναν εισιτήριο διαρκείας της Ομόνιας, όλα αυτά θα κληρωθούνται κάτι την 7η του μηνός Ιουλίου. Της Αγιάς Μαρίνας, κάθε επιτυχία. Μια Παπαγιώργος θα δοθεί απόψε αετάλιον, ο δοφρύ μας θα αναντήρα τον έκτο χορηγό της εκπομπής και 100 ευρώ μεθαύριον Παρασκευή θα τα κληρώσουμε με τον κύριο Χρήστο Παναγύρη. Για την απάντηση, απάντηση και μοντιάλ πάνε μαζί κύριε Τάσο. Και όπα ο έξω Και επιστρέφω όταν μου έχεις άδεια πλέον εισόδου. Εντάξει. Ξέρεις παλιά θυμάσαι που είχαμε άδεια εξόδου. Εντάξει, είσαι ο υπεύθυνος. Δεν μ' αγαπώ.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
10: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ΣΥΤΑ Business. Ένα με σένα.
11: Έχουμε γιορτή!
12: Εμείς
11: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
12: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεοπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
11: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Σήμερα έχουμε γιορτή! Η Scandia και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Scandia ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
14: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
15: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια Miele σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο meccaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά αλλού.
16: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
17: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99, τώρα 269,99.
18: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99, τώρα 21,99 μόνο.
17: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99, τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
19: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν τον αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
21: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
20: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
22: DVB TV. DVB TV. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
23: Όλοι πάμε Στεφανή!
22: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
24: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
25: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
26: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
27: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
28: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
29: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
30: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
31: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
32: Full και λίγα λες.
31: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
32: Εγγύηση? Τι μου λες?
31: full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
0: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
31: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
1: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: 4D Clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4D Clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.

0: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Αναχωρεί αύριο για Ολλανδία η αποστολή του Απόλλωνα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Η ανόρθωση οριστικοποίησε τη συμφωνία με τον Νέστορ Ελμαέστρο, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία, παραμένει στην κυρία ο Σόσα. Επίσημη μορφή πήρε η επιστροφή του Ανδρώνικου Κακουλή στην Ομόνοια σε πρώτο πλάνο ο Κάρνιτσνικ σήμερα στις 7:30 το πρώτο φιλικό των Πρασίνων κόντρα στη Δυναμό Βουκουρεστίου τηλεοπτικά από το Ομόνοια TV. Μετά τον Μπρίντο βγαίνει ανακοίνωση και για Μπιέλ στην Πάφο σε προχωρημένο στάδιο οι επαφές με Ντιαμπή και Πουλούλου. Βρίζας και Παπαδόπουλος χτίζουν τον Αποέλ της νέας σεζόν κοιτάζοντας την ελληνική αγορά στις 6 Ιουλίου η πρώτη προπόνηση στον Αρχάγγελο. Κεντρικός επιθετικός και μεσοεπιθετικός οι προτεραιότητες του Ρόκα στην ΑΕΚ σε πρώτο πλάνο ο Μάρονγκ. Συνεχίζει την προετοιμασία του στη Λετωνία ο Άρης, έπονται ανακοινώσεις στο κομμάτι ενίσχυση. Στις 9 Ιουλίου ξεκινά την προετοιμασία της ΙΑΕΛ, αναμένεται φιρμάνι για Τσατάκοβιτς, ενδιαφέρει ο Ινσίνιε. Στα ερυθρόλευκα της Νέας Σαλαμίνας, ο Τζόρτι Κιντιγιά. Απόψε για το Μουντιάλ στις 7 Αγγλία Κονγκό, στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 το πρωί Αμερική Βοσνία. Δημοσίευμα από τη Σκωτία εμπλέκει το όνομα του τερματοφύλακα της Λας Πάλμας, Ντίκο Χόρκας, με τον Ολυμπιακό Πειραιός. Παίκτης της Λίβερπουλ είναι και με κάθε επισημότητα ο Ζερεμί Ζακέ. Ο Μάνουελ Νόιερ επισημοποίησε την αποχώρησή του από την Εθνική Γερμανίας. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο για αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
1: Supersport 104.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Δάσομαι, άδειά σου.
1: Αθέρω.
0: Τούτη ευγένεια σου. Μα εδώ είναι το τηλεφωνό του. Εντάξει. Συνεχίζουμε στην εκπομπή. Δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports του 104 Παγκυπρίου. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. 23-24 τα μηνύματα σας. Για τις φανέλες τα είπαμε. Για την Παπαγιώτη τα είπαμε. Για την απάντηση τα είπαμε. Για το διαρκεία τη Ομονία του είπαμε. Ο φίλος μου 407 εισιτήριο διαρκεία. Όχι ο φίλος μου, η φίλη μου Παυλίνα. Καλησπέρα, κυρία Παυλίνα. Και θέλει και φανέλα της Ομονιακάς. Μάλιστα. Ο 900 καλησπέρα από το καταπράσινο Φρέναρος. Μάλιστα, φανέλα αγαπούλας. Μάλιστα, αγαπούλα, ρε σκιουβουλά. Έτσι αγαπάτε σου, μάλιστα, ρε. Ο 250 φανέλα Ομόνιας. Η Κλέρη, φανέλα της Ομόνιας και καλή εκπομπή. Πολλές κυρίες, εκλεχτές και ευγενέστατες. Έχουν και Βεντετίδη. Καλησπέρα, εισιτήριο Ομόνιας, χαιρετώ. Ρε Βεντετίδη, πιάσε πέναν καλησπέρα, μεν τιμωρηθείς. Λοιπόν, ο 260 καλησπέρα σας, ο Τίκετο Μόνια, Φίλιππο Ιντζάκη. Γεννήθηκε ένα ψάι δηλαδή. Είσαι ωραίο ρε φίλε, είσαι ωραίος πραγματικά. 901 καλησπέρα μόνο Ομόνια, Αντώνης Αυγόρου. Καλησπέρα για στον Ομονιάτη μου, τον Αντώνη μου και λοιπά. Ισχύει για το Ιράν, ακατάχρωτα. 560 εισιτήριο διαρκείας, μάλιστα. Γεια σου κύριε Στέλιο μου, πάντα να σε καλά. Ο 250 που θέλει τη φανέλα της Ομόνιας. Να σε καλά ρε παιδί μου, όλοι σαν να στην καλά ρε. Όλοι συμφωνάτε, διαφωνάτε, ορισμένες φορές δεν έχει κανένα πρόβλημα. Με αγάπη πάντα τα λέμε. Και ίσα, να ξέρετε ότι ίσα, σημαντικό. Κάποια στιγμή είναι να διαφωνήσουν κάποιοι οπαδοί με τούτα που λέμε, κάποιοι την άλλη φορά να συμφωνήσουν, την άλλη να διαφωνήσουν, άλλοι κλπ. Εν και αν σκεφτείμαστε, αν στεναχωρούν πέντε οπαδοί ή οτιδήποτε άλλο κλπ. Και ναι, έχεις δίκιο φίλε, και να πιένει ο άλλος που διαφωνά, ναι, έχεις δίκιο και σου φίλε κλπ. Ήταν να γίνουμε γιάσμα και από τον το Μίκι Μάους, όχι ρε φίλε. Προτεύω να μας την ίχει και αγαπημένοι. Πάτε μας, πάτε μας, εμάς, πάτε μας, πάτε. Απλά την άποψη μας όμως να καταθέτουμε αντικειμενικά. Ενώ Φέρκουσον που το είπε λέει 260 για τον Ιντζάκη. Μάλιστα. Μάλιστα. Να πάω σε κάποιο κρατήν. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Παμποϊσέο.
0: Πέ μου ρε Μάριε Μάνι Μάνι και πάω σε κούρσα.
2: Θέλω φανέλα της Ομόνιας.
0: Θέλει φανέλα της Ομόνιας ο φίλος μου Μάριο ρε.
2: Πουλόου σου.
0: Πουλόου. Μπράβο τώρα μιλά ρε φίλε. Μπράβο κύριε. Άρα να κάνω ψευκιάνω το ευρώ μια φανέλα της Ομόνιας του Μαρίου μου του Ομόνια. Να σε εσάς ρε Μάριε.
2: Άντε κύριε
0: Παμοϊσέο. Άσε σας, μπέρκε μαχαιράς και μια μπήρα με το και κουρτουνιάν του Χριστάκη του
2: Αξί.
0: Να φάνε ρομπά, αλλά το Χριστάκη του Αξί κουρτουνιά.
2: Κουρτουνιά του Χριστάκη.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Καλόν είμαι να σε καλέσω τραπέζι.
0: Να σε καλά Μαρία μου, να σε καλά μάνα μου, αγαπώσει και ξέρεις το, να σε καλά.
2: Άντε καλόν είμαι κύριε Παμοϊσέο.
0: Να σε καλά, εντάξει, να μιλήσουμε, μεν έχεις δένειαν καθόλου. Άμα σου λέω κάτι, μεν έχεις δένειαν τίποτε.
2: Εντάξει, καλώς απόγευμα.
0: Επίσης. Ποια μου σαν είδε
3: 2-0 ο Παναθηναϊκός.
0: 3-0 ο Παναθηναϊκός.
3: 2.
0: Μα ποιον παίζε ρε.
3: Είναι μια με τη Χέλμον.
0: Ενώ χάρον μου δουν τα φιλικά τα παιδιά και με τα
3: τεράστια τεχνία. Στο 6 τα πόρτα, 9 στο 9 ο Τεντέι. Αλέτα όταν
0: γίνησε να κάτσω τώρα πρώτον τη Ιούλη να παραδώ το φιλικό του. Εγώ
3: δεν μπορεί να φορώ τους απάρους.
0: Ενέ κατάλαβες τι εννοώ. Να δω σημασία ρε φίλε. Όχι.
3: Απλώς το ρώτος ενημερώνω.
0: Να ξηθώρε το εσύ.
3: Ενημερώνω.
0: Καλά κάνεις. Αλλά έχει πολλούς που φτιάχνουν και πρωταθλητές φιλικών Κύπρων, Ελλάδα.
3: Πρωταθλητές φιλικών έχει πολλούς.
0: Α, του καλοκαιρικού πολύ.
3: Που για μένα είναι το.
0: Ακριβώς. Άλιστα. Τι ακούσεις αν είναι καλό σου.
3: Έχουμε, νομίζω είναι έκτυπο.
0: Επιβεβαιώθω να πω του κόσμου διότι να ξεκινήσει. Τέσσερις ξεκινήσα. Τέσσερις, πέντε, πεντέμιση. Η πέμπτη είναι καλά. Πάμε τώρα.
4: Πρωτομία χώρη στην Αντρία Νιστάκη. Τώρα Μιλβάνια έχει πολύ καλή κίνηση και θέλει να πάει στην πρωτοπορία. Έρχεται η Μουχτάρενα να διεκδικήσει και αυτή την πρωτοπορία. Είναι η Μίστρα Χωνίτισα πιο πίσω του Κάλιο Άννη στην εσωτερική. Με την Μουχτάρενα πηγαίνει μπροστά η Μιλβάνια στην εσωτερική. Η Μίστρα Χωνίτισα απ' έξω βελτιώνει η θέση τώρα και η Σαϊγκόν. Να και ο Ναυσικράτη. Πυκνό ομίλο με την Μουχτάρενα μπροστά. Μίστρα Χωνίτισα εσωτερικά πάντα τρέχει η Μιλβάνια του Κάλιο Άννη είναι δίπλα. Ο Ναυσικράτη και αυτό πλέον προσπαθεί να βελτιώσει την θέση του απ' έξω είναι και η Σαϊγκόν. Θέλει να κάνει επίθεση. Μη στραχωνίτη σα στη στροφή, στην Μουχτάρενα. Πιο πίσω προσπαθούν τα υπόλοιπα άλογα. Ο Ντουκάλι Ιωάννης βρίσκει διάδρομο. Η Μιλβάνια μένει στην εσωτερική απ' έξω. Και ο Ναυσικράτης. Και η Σαϊγκόλ. Μη στραχωνίτη θα πάει στην πρωτοπορία. Ναυσικράτης εξωτερικά προσπαθεί. Και ο Ντουκάλι Ιωάννης προσπαθεί. Σαϊγκόλ με τη μη στραχωνίτη θα έχει το πλεονέκτημα. Η Μουχτάρενα θέλει να επανέλθει. Ο Ντουκάλι Ιωάννης πιο πίσω κάνει ένα φίνιτ. Και ο Έρμη προ την εσωτερική. Μη στραχωνίτη απ' έξω. Και Μουχτάρενα μη στραχωνίτη. Με την Μουχτάρενα και τον Έρμη που έκανε ένα πολύ δυνατό φινίς και κάλυψε πολλά μίκη.
0: Εμπέπτει τελικά, ναι. Μάλιστα, αυτά από πέπτικου. Σαν πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Καλησπέρα, συνονόματα. Εσείς ο Τίγιο Δομούνιας, ο 703. Α, ο... Α, ο 960. Ενώ φέρκεσαι μου, έγινε ο 260 για τον Ιντζάκη, δηλαδή. Μάλιστα. Έχει βέβαια μας αύριο θέλει να μας κάνει στην ημερία 960, εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνομαι ότι έχει δουλειές πολλές. Μάλιστα. Καλησπέρα από Δερίνια, εισιτήριο διαρκείας Ομόνιας. Μάλιστα. Καλησπέρα στην Δερίνια, στους φίλους μας κάτω. Να είναι καλά όλοι. Λοιπόν, ολιοφοριακές μας ακούμε, να δω και σήμα. Αυτή τη στιγμή με τους ακροατές να αφαιρώσουμε η ώραξη 38 τραγούδι, μπορεί να βάλει πάνω ο κύριος Στάσος Μιχαηλίδης. Ο Βεντετήρης έμαθε και εδώ στα μηνύματα. Ο Blue Phoenix έσπασε την παράδοση. Είπε μας και καλησπέρα χτες. Να είναι καλά. Ο φίλος μου Μαγκή Μητσερόν ετοιμάζεται για αύριο να σάσει τις δουλειές του. Ξέρω εγώ. Ο Νίκαρος εφορμαρισμένος είπε. Οκ.
3: Έχασε το κουμπόλι του όμως.
0: Ποιος?
3: Αλλά όχι, ενώ...
0: Ο Νίκαρος.
3: Όχι ο Νίκαρος. Ξύχασα.
0: Όχι ρε, μια χαρά είναι ο Νίκαρος. Είχες δουλειές του που είχαν εξετάσει, πήγαινε να δουλεύει και λέγαμε για αυτόν που απέχει. Στέλνει τα μηνύματα του, κάνει πιάνε μανεύρη ώρα. Να κάνει καλό όλος ο κόσμος. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Νικόλας ο Μονέλε Μεσόζε, πήγαινε που είπαν ο Γιώργιος Αντωνίου. Εν ξέρω, πιάσει, εν ξέρω, το δεν μας πούσει. Ύστερα που λίγο. Ο φίλος μας ο 411. Εντάξει ρε, έγινε μυστικό. Είπαμε για το, να το πω, το, να το πω, δεν έχει πρόβλημα. Να το πω. Όταν λέμε τιμούμε μπαιχταράδες, ξαναλέω το. Γιατί 9-5-6-7 παρεμπιπτώντας για τους Φιλίππους. 9-5-6-7. Λοιπόν, έγινε σημαίνει ότι είναι η πρώτη των πρώτων όλοι, ας πούμε, και λοιπόν, μπορεί να έχει εφάμιλους ή οτιδήποτε άλλο. Σημαίνει ότι αντέχουν σε τιμή. Και στο πρόσωπο του τιμούνται οι συμπαίκτες τους ή οποιοσδήποτε άλλος που είχε δώσει την δική του την... άφησε το δικό του το στίγμα στην ομάδα. Να επανέλθω για το να εξηγήσω ξανά. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στίκιο.
0: Ποιος?
1: Ο Κότσος Αραϊκιώλης.
0: Ρε Κότσο Αραϊκιώλη, τι κάνεις?
1: Πας τον καλά, επί.
0: Δόξα σε Θεός ο ύψιστος η Παναγία για πάντες η Αγή.
1: Εχθές δεν
0: προλάβαμε
1: να
0: πιάμε
1: τηλέφωνο.
0: Γιατί
1: είναι να μπούσε? Είχε προγνωστικά.
0: Είχε Q. Μάλιστα, είχε προγνωστικά. Δεν θα λένε τρίτη πιο.
1: Ναι.
0: Εσχολάς εσύ να μου κάνεις.
1: Εσχολάς αγαθόψηκα το Θεό.
0: Μπράβο.
1: Αύριο, εσάς πήγαμε.
0: Εθάρτης αγωνάρτης αύριο, είπες μου.
1: Εντάρτο, καλό.
0: Μόνος το ξαναφέρεις άτομο.
1: Ενταφέρω.
0: Μπράβο, δήλωσες το.
1: Σίγουρα.
0: Εντάξει, ένα απόμενο αύριο κοντά σε 7.30-8 παρακάτω.
1: Όχι, 8 ώρα αρκάζω να
0: πει. Εντάξει, ένα πιο που δάμε ολόγης, άντε, λιώσω για φύγω με το καλό που δάμε ολόγης. Βολεύτη μας ο τόπος.
1: Πολλά καλό.
0: Ναι.
1: Βολεύτη και τους Λεβεκαρούς και τους Κοραΐδες.
0: Και τους Καλλιώτες.
1: Και τους Καλλιώτες μέχρι τη μέση.
0: Μάλιστα.
1: Αμέσως παράπονο κανένα.
0: Εντάξει, αφού να ξαναπάμε με το καλό καλά μας την ποθιά να πάμε και προς Πάφο και προς Ελεύθερη Καμπόγος. Είναι απλά πράγματα.
1: Καλό.
0: Να τα πούμε αύριο.
1: Να τα πούμε, ας θέλει ο Θεός.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου κύριε Στέκιο.
0: Χαίρετο. Θα σου μιλώ.
3: Μιλά.
0: Να. Που λες, όπως έγινε και αν μια εκθήρωση με το φίλο και λοιπά, γιατί μυθήκαν τρεις τεράστιοι, πραγματικά τεράστιοι. Σωτήρης Καγιάφας Ομόνια, σωστό.
3: Σωστό.
0: Νίκος Παντιαράς από ΕΡ, σωστό.
3: Μάλιστα.
0: Πανίκος Ευθυμιάδης, Ολυμπιακός.
3: Ολυμπιακός.
0: Όμορφες και περιποιημένες οι βραβεύσεις.
3: Μια χαρά.
0: Αντέχω, μάλιστα. Λεμεσόν. Θα τιμηθούν αύριο τρεις παίκτες από ΑΕΛ, Απόλλων, Άρη. Και ένας προπονητής που δούλεψε και σας τρεις στις ομάδες στη Λεμεσό. Εντάξει. Και όταν πάμε με το καλό Λαρνάκα, θα τιμηθούν ΕΠΑ Πεζοπορικός, Αλκή, ΑΕΚ. Και ελεύθερη να μόγω στο Νέα Σαλαμής Ανόρθωτης Παραλίμνη. Και Πάφων, Ευαγόρας από Πάφος. Ναι. Στο πρόσωπο του Σούδου Ζούλου θυμούνται οι συμπαίκτες και εκείνοι που έγραψαν την τυχαία στην ιστορία. Αυτά κυρίες και κύριοι. Και στο τέλος είπαμε να τα πλησιάζουμε σιγά σιγά στο 400. Εσύ να δείξετε ουσιαστικά τις σημαντικές απόψεις σαν μια εντεκάδα γερή, δυνατή, που να αντέχει και να προπονείται να πάμε να τους δεξιωθούμε. Σαν εκπομπή, δώσε πάσα. Ατόμα τα οποία περάσαν από το ρετρό. Καλησπέρα.
5: Έλα, λέτε μου.
0: Ο Σωτηρκάς Ωμέγα, ρε.
5: Ο Σωτηρκάς Ωμέγα, ρε, κουμπάρε.
0: Να μου γίνεται.
5: Μάνα μου, ναι, δεν πια πέρα, δεν καλησπέρα μου, ρε, φίλε μου.
0: Ε, καλά έκαμες.
5: Ε, σίγουρα.
0: Καλά έκαμες.
5: Ενώ, ενώ Παναγής απέναντι σου.
0: Ενώ Αναστάσιος Μιχαηλίδης Εκκλήσιος Ορμόμενε.
5: Ενώ το δούμε να δούμε αυτό προσώπος.
0: Ενώ δεις αύριο τον Τάσιο, ναι, να αρτιμώ για σε μη.
5: Αρτιμώ για σε μη.
0: Ο για σε μη, με να φέρει ο για σε μη. Ο ακροατής μας.
5: Ναι. Εντάξει, πια λίγο την καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμε.
5: Και καλό βράδυ σε όλους.
0: Μα τα πούμε το καλό αύριο, ναι.
5: Ναι, ναι.
0: Έγινε. Χαιρετώ. Bye. Yeah. Τα μωράκια μας να έχουμε και μωράκια αύριο να αντιλαμβάνουμε. Λοιπόν, Επισκοπή Καλησπερίζει. Δεν θα μπορέσουμε δυστυχώς και μάλιστα. Δεν έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα. Κάποια ημέρα δεν μπορούν κάποιοι, κάποια ημέρα δεν μπορούν άλλοι. Έτσι είναι. Ρε. Έτσι είναι. Γενικώς. Εδώ κάνει, εδώ κάνει το γάμο των κοπελετιών σου. Αλλά ο άλλος κύριε να είμαι εξωτερικό. Έχω meeting, έχω τον άλλο. Έτσι είναι. Τι μπορεί να κάνουμε στον κόσμο όλο. Εντάξει, σου έχω δίκιο. Οπότε, όποτε για σκεφτείτε, αύριο έχουμε να υπολογίσω, ξέρω εγώ, 7 του Ιούλη ή 3 του 5 του Σεπτέμβρη, ξέρει αυτό.
3: Όποτε για κάποιον.
0: Όποτε για κάποιον να είναι στο εξωτερικό, κάποια να έχουν τι δουλειέ του, κάποια να. Έτσι.
3: Δεν μπορεί να υπολογίσουν.
0: Βέβαια. Αλλά νομίζω είναι μια καλή ημέρα η αυριάνη.
3: Εντάξει, και εσύ.
0: Και μέρα
3: πέμπει. Δεν το σήμερα, δεν ήρθε την προηγούμενη φορά, να την επόμενη.
0: Ακριβώ. Καλά είναι ο κόσμο μόνο. Πάμε σε επόμενον κύριο. Ο Παράσος είπε καλησπέρα, ξένε πει. Μάνα μου ρε.
3: Πάτσος, απασχολημένο στο καράσι του.
0: Ξέρεις ότι κάνει και ο Γιώργο τώρα, κάνει και τον Κυπουρό, κάνει και τον...
3: Αθιασιός παπάς.
0: Θα έφυγε και ο Ζωντανούς. Μάλιστα. Φορμάρετε για αύριο. Μάλιστα.
3: Κράτα μου μια καρέκλα δίπλα από τον Παράτσο.
0: Βέβαια, βέβαια. Ο Νικόλας καλησπέριζει, λέμε. Έγινε ο Νικόλας ομονία, λέμε. Ω, ένα ο Νικόλας, ένα άλλο τηλεφωνό τον νομίζω. Καλησπέρα πάντως, καλησπέρα ρε παιδί μου. Λοιπόν.
3: Θα βάλουμε τον επίτιμο πρόεδρο των Καντέμιδων να κάνει απονομή της φανέλας των πρόεδρων των Καντέμιδων.
0: Έχει υπάρχει περίπτωση να μείνει η φανέλα
3: ανεπηρέαστη. Εσύ που την άμπου να κάνεις τις απονομές σου και τα λοιπά, που να τελειώσεις τις απονομές σου, θα καλέσεις τον επίτιμο πρόεδρο των Καντέμιδων,
0: τον ιδρυτή,
3: τον ιδρυτή του σωματείου, να κάνει απονομή της φανέλας των νυν πρόεδρων τώρα, για να διφορεί, για να είναι το λόγο τους.
0: Όπως τα ψευκές που κάνουν οι πολιτικοί μεταξύ τους. Τους αλληλοχαιρετισμούς. Μάλιστα. Λοιπόν.
3: Να αρέσει ο Μητροπάνου πολύ.
0: Δεν το συναφέρεις έτσι ώρα. Παναγία μου.
3: Να δεις ώρα, εντάξει.
0: Πάμε σε ακόμη έναν κύριο.
3: Να γραμμές. Σε αμάθητος.
0: Όχι, αλλά να προκαλούμε την τύχη μας. Έλα, πάμε σε επόμενο να δούμε τι γίνεται. Να πούμε το καλησπέρα μας. Ο συνονόματος είπε μας καλησπέρα. Η Επισκοπή μας είπε. Το Φρέραρος μας είπε. Το Ακάκι μας είπε. Το καλό χορκονε από την κυρία Αντίναν, το καλό χορκονε εκπροσωπήθηκε, η Κλήρου. Παλαιχώρη, καλησπέρα. Καλησπέρα στο Παλαιχώρη μας. Έχω πολλούς φίλους πάνω. Καλησπέρα. Παλαιχώρη Μόρφου και Ορεινής. Μάλιστα. Παλαιχώρη ενιαίο. Δεν τέλειωσε. Λοιπόν. Α, μιλήσαμε. Ο Ούγκο Σάντσες, ρε.
3: Ναι.
0: Μάλιστα, Μεξικάνος, ναι.
3: Ναι, ναι.
0: Σπουδαίο, βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Έχει αρκετούς. Πεχταράδες. Αλλά ο Κώστας που είμαι ο Μπάιβης, ναι, ήταν όντως σπουδαίος ο φίλος μας. Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε ακόμη έναν κύριο Άμπρο, να παίρνουμε κύριε Τάσο. Και έξι Απαναγία, ισοπαίδωσε μας ο λεωφορείας. Ακόμα σου πω, σκιάβας το εσύ. Με βιάστη, σκιάβας το.
3: Τώρα το πρωταμε.
0: Πρώτον, το τελευταίο.
3: Καλά, έχω τον Παναθηναϊκό και το ρωτώ για αυτό μου.
0: Πήγε τον Παναθηναϊκό να βάλεις το λεωφορείο. Σκιάβας το.
3: Μα γιατί ρωτά σας ακούω, πάντα σας ακούω. Αφού είστε η παρέα μας. Καλησπέρα και από μένα. Ο Μιχάλης ο Λεωφορείας.
0: Μαξίγου μάρε μου.
3: Βεβαίως.
0: Ο Λεβέντης μας. Μάλιστα κύριε. Λεωφορεία, ταξί, τρένα, αεροπλάνα, πλοία, ό,τι φανταστείς. Ακούω δώσε πας ακούμε.
3: Και διαστημόπλοια ακούμε.
0: Εγώ εκείνα κάπου χάνομαι να πάμε να κοντέψουν το φεγγαρκού σαν να το χάνομαι.
3: Καλό.
0: Μάλιστα. Καλησπέρα Μιχαλή μου και στους επιβάτες σου Ράγκαλα όλοι φίλε μου καλέ. 6.38 να πάνω το τραγούδι του ταξιγή. Είναι αφαιρεμένο και σε σένα. Δικαιόμαστε. Λοιπόν, μάλιστα, 4 φανέλες οριζινάλε, μάλιστα. Να το παραλαμβάνουμε γιατί πλησιάζει ο καιρός. Πριν τα πάμε να κάνουμε την κλήρωση 17 του Ιουλίου. Εντάξει, ΑΕΛ Απόλλων από ΑΕΛ Ομόνοια. Οριζινάλε ή εντός ή εκτός έδρας story. Στέλνετε την ομάδα μου, δεν ενδιαφέρει. Και εισιτήριο διαρκείας Ομόνοιας, ειδικά για τους ακροατές του Δώσε Μπας. Όλα αυτά από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τους οποίους υπερευχαριστούμε. Και τον Παναγιώτη και τον φίλο μας τον Ηλία. Εντάξει κύριε Τάσο. Μάλιστα. Μαντάμος. Ρε μα, ο Τάσος Σωτήρα μου έχει πει μέρες εμάς, είπε καλησπέρα φίλος μας.
3: Δεν ξέρω τις προηγούμενες ημέρες, δεν ξέρω.
0: Όχι, εχθές και προχθές δεν μας είπε. Και ανησυχώ για τον Τάσο μας, ρε κουμπάρε. Τόσο δικάτικο μου. Είδε τι λέγανε κάποιος τώρα, η Σωτήρα καλησπέρις, καλησπέρα στη Σωτήρα μας. Και στο Σταύρα κάνουν τα χαιρετίσματα. Και η Δερίνια καλησπέρισε, πιάμε, εντάξει. Ορμήθηκε έμειναμε να δούμε τι γίνεται, να δούμε αν δεν είσαι κάποια να μας χαρά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ό,τι θέλεις, πέ μου. Πέ μου.
3: Διάλη μου.
0: Μα το μπορείς να μου πεις.
3: Ναι.
0: Άτσι.
6: Σούπερ Σπορ 104. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15! Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
10: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά!
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
3: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλους και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου. Γήπεδα City Fit Στροβόλου με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα. Θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκια του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction. Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Χαλουπιών. Πληροφορίες 9955 88 85.
2: Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Day Clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
3: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
4: Jackpot στον Joker. 3.700.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
6: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
7: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
6: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
8: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
9: Όλοι πάμε Στεφανή!
8: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22-699-699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
10: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
11: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
12: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
14: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
13: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
14: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
15: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 6:30.
15: Ακούτε Super Sport 104.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: ρε τασάρα μου, ρε τασάρα μου, παραδέχεσαι, ναι. Άμα σου φύλλα λογαριά, γελάς, παραδέχεσαι. Κίντο αίσθηκτο μου, τέλος πάντων. Συνεχίζουμε στην εκπομπή, δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24, τα δικά σας τα μηνύματα. Εμπορικές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την Pizza Papa John's. Pizza Papa John's θα δώσουμε σε λίγο, θα ενημερώσουμε έναν κύριο από το Ιδάλιον ή την Πέριξ αυτού περιοχή. Εντάξει, 100 ευρώ βάουτσερ θα δώσουμε την Παρασκευή, κύριε Αναστάση. Εν τω μεταξύ, άκουμε.
1: Ακούω.
0: Είχα εισηγήσει και την ασπάστηκα. Αύριο με το καλό μου να πιάνουν το χαρτάκι τους με όταν για να πηγαίνουν οι φίλοι μας στο μπουφέ τους και λοιπά, στην προσιτήνη τιμή, ένας από τους παρευρισκόμενους θα κερδίσει και ακόμα έναν τραπέζι 4 τόπα. Άρα φυλάξουν το χαρτάκι τους. Αν ακούει ο κακουλής να έχει 9 γιατί είναι υπεύθυνος.
1: Okay.
0: Έχατε και τούτη φωνή του για μια λένε μου έχει και τρεις μέρες θα ζει πιο λένε μου γιατί ελέπτυξε είναι η φωνή μου και περιπέζομαι λένε Ελλάδο καλά ρε θωρούν την κοιλιά σου ανάμιση μέτρων η φωνή σου ελέπτυξε να σε περιπέξω να μου να κάνω ο αιρέας τέπος για όνομα του Θεού ρε φίλε περαστικά ενώ καιρό με τον κρυματισμό τώρα και λοιπά και εγώ έχω το θέμα και οποιοςδήποτε έχει το θέμα για όνομα του Θεού. Αλλά είναι αλεπτίνη να βγάλουμε ένα μυρέκα κουλί αύριο. Ποια δεν περιμένει ο στρατάρχης. Κάνε στο στρατάρχη φέρ τον κάτω και θα στα 70. Πάμε σε επόμενο κύριε Τάσο Μιχαλίδη. Είναι η έκτη τώρα. Πλησιάζει η έκτη. Και παρά 20 να ετοιμάσει έναν τραγούδι του Διονυσίου για τον κύριο Ιακώβο τον Ταξιγή και για τον Μιχαλή τον Λεωφορείαζη. Εντάξει. Να βάλει τον Ταξιντζή ρε. Βάλει τον Ταξιντζή ρε. Καλά ρε, θέλει να βάλεις, είναι να βάλεις.
1: Ό,τι θέλεις βάλω, είναι φοβούλη.
0: Θέλει να βάλεις βρεχή βουτιά στη στράτα μου, πάρ'
1: ό,τι θέλεις.
0: Έχει γερμό να το ακούσουμε, καλησπέρα.
2: Να βάλεις πάπρικα ρε παρέα, είναι που μαλώνει ρε. Να μπορεί γιατί ο φίλος σου όταν ο λεωφορείας θα του άρεσε η πάπρικα, δεν καταλαβαίνει.
0: Ρε κομπάρε, πάμε το στράτο Διονυσίου.
2: Α, στράτο Διονυσίου, α.
0: Ναι ρε φίλε.
2: Όχι,
0: δεν
2: βάλε,
0: αλλά με
2: βάλε,
0: τσιντα
2: από κοιμήθηκα, γιατί εγώ

0: Μπρίτζε δέχεται, λάρι.
1: Απαναία μου.
0: Αφού είναι ωραία επιλογή, ρε φίλε.
1: Είναι και πότε είναι ωραία, για όνομα του Θεού, ρε φίλε, και φωνάρα και όλα, για όνομα του Θεού.
0: Έτσι, πραγματικά.
1: Ναι. Να υπάρχει ναι, κάτι. Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Λεωφορία, για που η στιγμή που ανακατώθηκε και συμφώνησε με τον Μπάριν, τον αδερφικό μα φίλο, δεν έχει πρόβλημα.
0: Είναι ωραία επιλογή, είναι ωραία επιλογή.
1: Είναι ωραία επιλογή. Ενδική σα διακομπή έτσι αλλιώ, δεν είναι.
0: Θέλετε, φίλε,
1: πάλι. Ό,τι θέλετε, κάνετε. Εμεί είμαστε εδώ, με πιστήσατε αγιώδε με τον Μιχαηλίδη.
0: Φίλε μου, ό,τι και να του βάλει, ό,τι και να μα βάλει, μάλλον για να μην παρεξηγηθούμε, το τραούσκια είναι ωραία, για όνομα.
1: Είδε. Μάλιστα.
0: Χρειάζεται έναν τραγουδάκι στην εκπομπή προς Θεού.
1: Ναι, ναι,
0: πόσο, πόσο μάλλον να είναι επιλογή των ακροατών.
1: Μάλιστα, έτσι είναι. Έτσι είναι, λέγω, δημοκρατικά.
0: Και αύριο να κάνουν τις επιλογές τους στο πατούι μας αύριο. Το πατούι είναι αύριο.
1: Ναι, βέβαια. Άκουσες τι είπα.
0: Όχι, αφού είπαμε την κουβέντα, αποκοιμήθηκα.
1: Όχι, δε τώρα άκουσε. Μπορεί να μου είπα τώρα.
0: Για το, τα εισιτήρια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι ωραίο, ναι. Πραγματικά είναι ωραίο, ναι.
1: Ναι, να μην κρατούν τα εισιτήρια του και να κερδίσει και 4 άτομα. Δηλαδή, μιλούμε τώρα για 100, πιθανόν 120-125 ευρώ δώρο, έτσι εκτάκτους.
0: Ναι. Όχι, είναι ωραίο πράγμα.
1: Άις Βασίλης καθημερινά.
0: Μπράβο. Είναι αλήθεια του, είναι αλήθεια τώρα που
1: είναι αλήθεια. Χαρά. Ευχαριστίες που τους επιβάτε, λέει ο φίλος μου λεωφορείακης.
0: Ακούμε
1: το λεωφορείο, ναι, μεταξύ. Ναι, ρε, γεμάτο το λεωφορείο και ακούμε. Εντάξει, βέβαια, ρε, φίλε, βέβαια.
0: Εμείς μιλούμε μόνοι μας.
1: Όχι, ρε, φίλε, όχι.
0: Για την Κιθαρούα, αύριο, τι είχαμε.
1: Είναι καλά, μεν, διότι περίμενα τον κύριο Μαραγύρη να δούμε αν μπορέσει να έρθει. Ένας φίλος δεν μπορέσει την τελευταία στιγμή. Ο 007 απουσιάζει και ούτε πιάνει τηλέφωνο τίποτε, αλλά όπως κατέβασε και εδώ στα μούτρα του.
0: Όχι,
1: είχαστε εύκολο τώρα, ξέρει τώρα, μοιράζω
0: το. Μακάρι να
1: ρωτήσαμε Μιχάλη Μαγιά μας. Όχι, μηδέν, μηδέν, αυτά μια κορυφή αφυσιογνωμία ο φίλος μας.
0: Ένα άτομο και χωρίς να του πεις, να το...
1: Βέβαια, βέβαια. Πέρσι ήταν κορυφή στην απάντηση, ναι, ναι.
0: Ακριβώς, γιατί προηγούμενη φορά ήταν.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ήταν και ο Στέφανος. Στέφανος μας.
1: Ο Στέφανος μίλησα μαζί του Στέφανου, ρε.
0: Είδες, έπρεπε μπορεί να έρθει ο Στέφανος.
1: Εντάξει ρε φίλε.
0: Μάν του πεις ότι να έρθει ο φίλος μας ο Τάσος και αμένα, μπορεί να
1: έρθει. Ναι. Κάτι να κάνουμε, εντάξει.
0: Να πούμε αύριο με το καλό, αν έχει καμιά παγωμένη και πίνουμε την.
1: Το καμιά μπορούσε να μην παραλείψεις.
0: Εντάξει,
1: εννοώ να πούμε. Ας σου πω ένα πούπα του κακουλή, ξέρεις ότι είναι και όπως μιλώ εκτός αέρα, μιλώ και στον αέρα.
0: Ξέρω τα φόγια, αυτό που σου είπα.
1: Έβαλα του πίεση και είπατε επειδή εσύ ανακατώθηκες. Εάν και εφόσον αύριο λέω το. Εν με ενδιαφέρουν τα πάντα, θα έχω εμπιστοσύνη και λοιπά. Είναι εμπαγωμένες για την παρέα μου οι καταστάσεις. Πάμε στην επόμενη ταβέρνα μπόχη στο περίπτερο, κανονίζουμε τα και φέρνουμε και αν είναι μπουλιά και φέρνουμε.
0: Όχι, να έχεις υπόψη σου πρέπει να το πεις ότι την επόμενη ημέρα αύριο Παρασκευή είναι να παίζει μπούλινγκ. Να παίζει μπούλινγκ μου ράδιο.
1: Μάλιστα.
0: Να κάνεις. Θέλω να κάνεις ένα μήνα να κλείσεις την εκπομπή με του και στο Γιώργο να χαθείς.
1: Είναι και 38.
0: Ή μάλλον έπρεπε να το πούμε το τσουπί και να σε κάνουμε 400 κιλά από τα 66.
1: Ένα το φέρει, αφού να φέρει το στρατάκι, να φέρει ο Κακουλής.
0: Τέλος.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, άρεσε την αγάπη μου σε όλον τον κόσμο.
1: Και χαιρετούμε και πάλι με το τραγουδάκι σαν με τον λεωφορείο εκεί μας. Και ως επιβάτες του.
0: Α, το απολαύσουμε.
1: Έγινε. Άντε κύριε Τάσο, σε το μόνο.

0: Ακούσαμε τον πρόεδρο, θα ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι. Πάμε να το μείνουμε και να το απολαύσουμε αμέσως μετά.
1: Πρωτοπορία, την οποία παίρνει από την intelligence. Συνέχεια είναι η Δάφνη, ο Τούρος σε καλή θέση και η Insomnia. Βελτιώνει τη θέση της. Ο Μαρκ είναι πιο πίσω. Ο Χαβάη Κουίν, ο Καρπόζηλος, ο Black Mamba Shooter, Σωτήριος, King

0: Τζον και υπέροχο στην τελευταία θέση, το 8 κοσάρι, ο περιπτεράς Άθος δίνει το ρυθμό. Είναι στο 1-1,5 μήκος από την δεύτερη Ισόμνια. Συνέχεια ο Τούρος και η Ισόμνια βελτιώνουν τη θέση τους. Μένει στην εσωτερική Δάφνη, 6 κοσάρι, περιπτεράς Άθος στην πρωτοπορία. Προηγείται ήδη στα 3 μήκη, 4. Και ο πίσω είναι η Ισόμνια που θέλει να περάσει στη δεύτερη θέση και αφήνοντας πιο πίσω της τον Τούρο με τον περιπτερά Άθο να φτάνει το 400 και να προηγείται γύρω στα 3. Με 4 μήκη της Insomnia, η οποία είναι σε θέση βολής τώρα, πλησιάζει φαίνεται τον περιπτεράν Άθο. Περιπτεράς Άθος και Insomnia, η οποία προσπαθεί να τον πιέσει ακόμα περισσότερο στο τέλος. Ο περιπτεράς Άθος διατηρεί το προβάδισμα στα 2 μήκη από την Insomnia, η οποία προσπαθεί να τον καλύψει στα τελευταία μέτρα. Περιπτεράς Άθος στην πρωτοπορία προηγείται, δυνατό finish κάνει τώρα από την εξωτερική. Είναι ο Black Mamba, ο οποίος θέλει να περάσει και θα περάσει ο Black Mamba. Να κερδίσει ο Black Mamba. Ένα παρατεταμένο finish από την εξωτερική. Θα προλάβει τους πεδοπόρους και θα φτάσει στην νίκη ο Black Mamba.
1: Λοιπόν, αυτά από εκτικούς θα δώσουμε τη σειρά κατάταξη λίγο όταν το δούμε. Πάμε στο τραγουδάκι μας το όμορφο.

0: κορυφή. Λοιπόν, συνεχίζουμε ακόμη λίγους φιλτάδες και φιλτάδες στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Ο Γιασεμής σου είναι πια σήμερα, μας πήγα εισπέρα ρε.
1: Μπορεί δουλειά.
0: Το μπορεί, μπορούσε να παραλείψεις. Είναι busy ο Γιασεμής μας. Μάλιστα. Συντοπίτης από Βυζαγιά. Μάλιστα. Καλησπέρα. Στην πιζαγιά μας και στον Ιγενέρα θυμίδι ο φίλος μου Κυριάκο τον Αποελίστα. Καλησπέρα ρε Κυριάκο, ξέρω ότι ακούεις. Έταξε και μια σούβλα, δεν πειράζει, μπορεί να βρεις ώρα. Άννα μου, ξέρεις ότι κοντά στην Ασίνο, ξέρεις το πράγμα, περιοχές πανόρες, έτσι δροσερές. Λοιπόν, έχει ειδικούς χώρους που είναι με δροσιά καλή. Αξίζει ο κόμπο να πάει εσύ στις περιοχές, στις Μαραγιάντες, Ασίνου και λοιπά. Λοιπόν, 7 για οφείλωμα, 7.30 είπαμε ρε φίλε, 7.30, εντάξει, έναν τέταρτο πάνω κάτω, 7.30, δεν ξέρω, αθενάρτης το τηλέφωνο σε μου λέει κάτι, αθενάρτης είσαι πρόσδεκτος, αναδήλωσες και λοιπά. Τα δώρα, τα έξτρα να υπάρχουν, οι εκπλήξεις να υπάρχουν, οι βραβεύσεις να υπάρχουν. Αυτά τόσο απλά. Λοιπόν, προλαβαίνουμε ακόμα 2-3 φιλτάδους, φιλτάδες στο 77-77-10-20 με την υγεία σας. Και ξαναλέμε γιατί εισήρθαμε στον μήνα Ιούλιο και ελπίζουμε να μένει μαύρος και τούτος ο Ιούλιος όπως η πλήστη από το 74 και εντεύθεν. Μαύρη και καταραμένη, πραγματικά. Αγίος Δομήτρης, δεν είναι ο 008 πάντως, καλησπέρα. Ούτε ο φίλος μας ο Χριστόφορος, καλησπέρα. Όχι, χερανή, εντάξει, Αγίος Δομήτρης, λέει εισιτήριο νομονία. Μάλιστα, κύριε. Αγίος Δομήτρης, εισιτήριο νομονία. Δεν υπάρχει το όνομα, εντάξει. Εισιτήριο είναι η διαρκείας, α, γιατί είναι διαρκείας, 17 του μηνός.
1: Έστειλε μήνυμα ο Μιχάλης.
0: Πέμω.
1: Ο Μιχάλης ο Λεωφοριακής, ευχαριστίες που δεν επιβάλλεν, λέει.
0: Η ευχαριστία που δεν επιβάλλεν, ο Μιχάλης ο Λεωφοριακής. Μα μάλιστα, άσε καλά ρε Μιχαλιό μου, γιατί ο κόσμος όλος προσεχιά στον δρόμο για όλους μας, ρε. Για όλους μας, γιατί έχει πολλούς που η χαρά τους είναι όταν είναι μέσα κύριο δρόμο και προσπαθούν κάποιοι να ακούσουν, ας πούμε, να δούσουν πρώτα έμπα και κάνουν καμιά κίνηση, είτε να υβρίσουν είτε να παίξουν μπουρού. Είναι η χαρά τους να δοκιμάζουν να έχουν έστω 95 δευτερόλεπτα σαν προτεραιότητα. Τούτο είναι η χαρά τους. Έχετε το υπόψη σε αυτό το πράγμα. Προσέξτε για να καταλάβετε να μπαίνω. Αυτά. Λοιπόν, ο μισθός ακροατής έστειλε μας ρε. Έστειλε νομίζω, ναι, ενώ ο Αδαμάντιος που έστειλε. Έλα πάμε σε ακόμη ένα και ο φίλος να δούμε, να θέλουν να πούν το καλησπέρα μας. Σε κανέναν 10 λεπτό ξεκινά και η Αγγλία με το Κονγκό, ναι. Και 11 η ώρα είπαμε το Βέλγιο, 11.30. Το Βέλγιο με τη Σενεγάλη.
1: Βέλγιο, Σενεγάλη, 11.
0: 11. Και οι 3 το πρωί είναι η Αμερική με η Βοσνία.
1: Ναι, σωστά. Λάξε. Σωστά λέω.
0: Σωστά. Και αύριο μπάλε. Ως που αν μπει στη μάχη και η Κολομβία μας. Εντάξει.
1: Νομίζω είμαι Παρασκευή.
0: Να σου πω. Να παίξει να την δούμε. Με Γκάνα νομίζω, ναι.
1: Κολομβία Γκάνα παίζει η ώρα 4:00 πρωί το Σάββατο.
0: 4:00 πρωί το Σάββατο.
1: Ένα να εμπρολάβεις, όταν ήμουν να σηκωστείς.
0: Κορυφαία.
1: Να κάνεις τον καφέ σου, να γυρίσεις πας στον καναπέ.
0: Όχι ρε.
1: Να σε πιω τη
0: λέω. Μα και να μέσα χίλο. Εντάξει, απίστευτο. Έρχεται στο σκαλό, είναι το πρώτο τελευταίο. Λάσσι κάμνη, πιάνει νομίζω που μου λένε τους κάτους, δεν ξέρω να μου κάνει. Πώς πας σηκωστώ, σηκώνουμε, κατεβαίνω κάτω. Παρακάμα να σκαλά πιο άσπερ, να πάω στον καναπέ, εντάξει, δεν έγιωσε πιο. Έρχεται μαζί μου, θωρεί, και αν είναι τον άλλον τον καναπέ, φτάνει που με γιαμέ, κοιμάται εκείνος, δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει, ρε.
1: Είναι.
0: Εντάξει, φτάνει να έχει κάποιον όξυπνο, μας στο όξυπνο.
1: Να φτάνει να έχει κάποιον
0: όξυπνο. Να δίπλα του γιαμέ, εντάξει. Και να πάει το φτιανεμόν του. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και τούτα πλάσματα είναι του Θεού. Λοιπόν, επιάμε την κουβέντα και μείναμε στο...
1: Σε νεότερα αποτελέσματα, ημίχρονο η Χέλμπον με Παναθηναϊκό 0-2 και ο ΠΑΟΚ με την Πέδερεν 1-1.
0: Ναι, και 7.30 η Ομόνια.
1: 7.30 η Ομόνια.
0: Από το Ομόνια TV με δυναμό του Ρεστίβεν, ναι.
1: Μάλιστα. Και η ώρα 7 είπαμε η Αγγλία με την Κονγκό.
0: Ο φίλος μας Βιλιάς με τον Χριστόδωνο είναι Λεβαδιακό, ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, καλές επιτυχίες και στον Ηλία και στον Χριστόδουλο, φίλους μας, να είναι καλά. Λοιπόν, τελειώσαμε, δώσαμε την Παπαγιώ στο φίλο μου για το δάλεμα, αύριο πάλι, αύριο πάλι. Εντάξει, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Στελάρα μου, καλησπέρα Χωριανέ μου.
1: Καλησπέρα Χωριό.
0: Μάλιστα.
2: Να μου κάνεις.
0: Ενθουσιάστηκα ρε
1: κόπες.
0: Ενθουσιάστηκα.
2: Γιατί να με ενθουσιάστη ρε, μιλάμε έναν πλάνμα καλό ρε, για όνομα του Θεού ρε.
0: Έγινε και η Ομόνια Κύπρος τώρα από τον Βέντετο κατάσταση. Βέντετο κατάσταση.
2: Κανεί ρε.
0: Πέμω ότι αύριο ανάρτη να δεις τον χορκανό σου.
2: Ακόμα προσπαθώ το για να καταλάβεις. Έφυρε, τούτη κολοδουλειά, αν την έχεις υπόψη σου.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, ο ένας αρρωστά, ο άλλος πονά το παπάριν του, ο άλλος πονεί το μάσιν του, ο άλλος πονεί το τίνι, το δεξίνι, το αριστερό, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Και να μην τα καταφέρω, φίλε, να το να ζω και κάτω. Να κάτσω ούτε σε 17, 18, 19, ούτε σε 20, μέχρι την άλλη Δευτέρα. Και επειδή υποσχέθηκα και του Λεωνίδου και του Πολυβίου να το να ζω και τους τρεις.
0: Φίλε, εμείς είμαστε ξεχωριστό κεφαλαιό, το ένα. Το να. Δύο, θα είμαστε ένα διούχοι. Στη εύκολη για ο πρώτο ρε. Προσδενάματα είναι να λείπουμε, ένα 20 του μηνός, 19.
2: Αφού ήμουν καλό να πάεις να ξεκουραστείς, δεν είναι το πρόβλημα. Εντάξει.
0: Μα και κουράζομαι μαζί σας. Μα μαζί σας, και κουράζομαι, καταλαβαίνω, και κουράζομαι μαζί σας. Μαζί σας ξεκουράζομαι. Έτσι εγώ θέμα. Με τη συντριπτική μου πλειοψηφία τουλάχιστον, ξεκουράζομαι.
2: Ναι, να είσαι καλά.
0: Και νομίζω φταίνει τούτο το πράγμα. Για ακούω να είμαι ο Ζόρι ρε φίλε.
2: Ακούω σε πολύ ρόλι σπίκλα ρε, τώρα μιλούμε τον τελευταίο χρόνο να σου πούμε. Είναι ακούω σε πολύ ρόλι που ήταν η πίκλα ρε, τώρα να μου πεις ποιος είναι ο Σταύρο Μωυσέος. Κύριε Ρέις.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Σωστό.
2: Δεν μπορεί Στέλιο.
0: Ναι, σωστό.
2: Έχουν κανένα νέο για την Ομόνια ρε φίλε, εγώ
0: πιστεύω... Αφού να παίξει φιλικόν τώρα ρε, άντεξε ρε, τρεις ημέρες ρε.
2: Ρε, εντια χωρνούμε ρε.
0: Για που να χωρνούσαι. Αν το πω διαφορετικά, έτσι ωραία να το αντιληφθείς.
2: Όπως θέλεις πέτω.
0: Μάλιστα, διότι ενώ μου επιμένω βάζω το πράγμα, τρεις τέσσερις ημέρα γραφέ να είστες πω και λαρώσαστες ήδη. Εντάξει, και δικές μας, τρία ξέρετε το πράγμα. Κάθε χρόνο, που για μέ ένα φτάσω και στα site και τα ή οπαδικά ή άλλα οτιδήποτε άλλο ή ξέρω.
2: Ας το να που γράφω.
0: Ένα άλλο μου λάλλον. Τη μια ημέρα μένει ο Μαέ, την άλλη φεύγει. Τη μια ημέρα μένει ο Ματσίνη, την άλλη ημέρα ο Φεύκη ο Ματσίνη, την άλλη ημέρα μένει. Τη μια μένει ο, ξέρω, ο Λετισιέ, την άλλη ημέρα φεύγει. Να κάνουμε ποντό. Έτσι είναι το χαρακτήρα μου το πράγμα. Να παίζω των εξυπνών του κόσμου. Κατάλαβες τι εννοώ. Είμαστε την άλλη φορά για το σημείο.
2: Ουδέποτε το
0: κάνω. Μπράβο. Την άλλη φορά είναι το σημείο. Είσαι μέσα σε μέτω πριν και ο τρίτη μήνα. Το πιο πιθανό να φύγει.
2: Ναι, είπες μου το.
0: Είπα σου το. Έσου το είπα. Όταν δεν ακούει το όνομα του σε μέτω. Ας πούμε ότι δεν υπήρχε περίπτωση τότε να μπούσε ξέρω.
2: Καλά με ειλικρίνης είπες μου το.
0: Α, οκ. Είναι και να ακούει την απόψη πια. Ούτε έχουμε ίσες ιστορίες.
2: Εγώ επηρεάζομαι καθόλου.
0: Ναι.
2: Πελάρες μες στο site.
0: Ναι. Κύριο μπορεί να σου πας με δικό μου, να σου το πω, έναν τρεις τέσσερις περιπτώσεις, έχει τόσα χρόνια. Όπου Βασταύρου
2: έπια λεφτά πολλά, έχει λεφτά πάρα πολλά, εγώ που γνωρίζω παραπάνω πράγματα ακόμα.
0: Ναι.
2: Έτυχε, τέλος πάντων, μην το
0: ανακαιράζω.
2: Θα φέρει 5-6 παιχταράες που το πάνω γράφει.
0: Είπα σου που είναι αρκήν 4 με 5 να έρθουν. Είναι ανεξάρτητα από την ποιότητα.
2: Μου το είπες, Στέλιο μου, το είπες, δεν μπορώ να λυθώ κάτι που μου
0: είπες. Εντάξει.
2: Το λοιπόν, άτε, να είσαι καλά, χάρηκα που τσάκουσα. Τι
0: λεπτά αύριο να θέλεις να δεις ένα που γίνεται, έχουμε και κλήρωση.
2: Ναι.
0: Αυτά.
2: Εντάξει, μάνα μου, άτε, τα φιλιά μου.
0: Χαιρετούμε. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Α, Παναγία. Ομονιάκα σιλάκαρο μαλαίο.
3: Ωραία, σε βίντεο από γυμναστή είπα να σε πιάω.
0: Μα είπε Μονίκαρος εξηγηθήκεται.
3: Εξηγηθήκαμε να έρθει αύριο να πιάει.
0: 7.30 περίπου, μια χαρά είσαστε ρε.
3: Εντάξει, είπα 5.30 σχολάνω, είπα του 6 ή κάτι έρχομαι έσω, έκαμε μπάνιο, είναι 60 τέτοια.
0: Ναι ρε, απλά πράγματα ρε, μα για να βάλουμε κανόνα ρε φίλε.
3: Ναι,
0: άριστα.
3: Εντάξει, κανονιστήκα ένα από ένα αύριο.
0: Να είσαι καλά, ξεκουράς του φορμαρίς του.
3: Είναι πάντα φορμαρισμένος.
0: Α, μάνα μου, μόνοι, άκαξε λάκκαρο μαλαίο, μάλιστα κύριε. Ας σε καλά ρε Μιχαλιό. Έγινε λεβέντη μου, έγινε. Σε κερετώ. Πάμε να προλάβω και λέω την Αγγλία με τον κονκόρε. Εγώ μπαρε τάσο, ένα μην ρωτήσαμε εσύ. Εμείνα σου άλλο τρεις κουρσές.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να είστε όλοι καλά, να τα πούμε με τον καλό αύριο. Ευχαριστήσω τους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Πίτσα Παπαντζόουνς. Ο Τάσος Μιχαλίδης θα μείνει εδώ μέχρι το φινάλε. Ενημέρωνε τους αν έχει κανένα κουλέ και ήταν τροπή ρε. Εντάξει, όχι ρε. Παναγιωδείχνεις τώρα. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Τα λέμε αύριο με το καλό 4 και 7. Χαιρετούμε.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the Room να κάνεις.
7: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
9: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
10: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
9: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
10: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
12: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
11: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
13: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
14: Τετάρτη σήμερα για το Μουντιάλ, Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία στις 3 τα ξημερώματα.
11: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
15: Το χρυσό Goal 2002 Knockout φάση. Η εποχή του Golden Goal, το FIFA World Cup 2002. Ο Αχ Νιουν Χουάν σκοράρει στην παράταση απέναντι στην Ιταλία. Goal και τέλος. Η Νότια Κορέα προκρίνεται. Η Ιταλία αποκλείεται. Ένα σουτ που έγραψε ιστορία. Το Μουντιάλ για λίγο έζησε στην εποχή του ξαφνικού θανάτου.
16: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
17: Τα νέα μωρό μου!
16: Ανακαινίζουν το!
17: Έτσι!
16: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
17: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
16: Α, μόνο τηλεόραση!
17: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
16: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
17: Ξέρω.
16: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
11: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται.
18: Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
19: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 7.
21: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Super Sport 104.
3: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 8 Ιουλίου. Lay's Classic Mix. Πατατάκια 10x42 γραμμάρια 5,99. Coca-Cola Zero 4x500 ml 3,69. Όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Mars 3,99. Γκολφέρα προσιούτο κρούντο 80 γραμμάρια από 3,15. Τώρα 2,79. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
5: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
4: Τι έγινε, μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
5: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη?
4: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις?
5: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA?
4: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
5: Η ζωή, αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνεις.
6: Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
7: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
8: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
3: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
9: Η πρώτη μεταγραφή της Chelsea είναι επίσημη. Κάτοικος Λονδίνου θα είναι ο Μάρκο Παλέστρα για 60 εκατομμύρια ευρώ. Στην πόρτα της εξόδου από την Nottingham Forest βρίσκεται ο Πορτογάλος τεχνικός Βίτορ Περέιρα. Ο Όλιβερ Γκλάστερ θα είναι αυτός που θα τον διαδεχτεί, σύμφωνα με τον Φάμπριτσιο Ρωμάνο. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Νόβακ Τζόκοβιτς για το δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Wimbledon. Πρώτο σερβίς μετά τις 7.30. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime. Νέα προσθήκη για την ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε το διεθνή Κροάτι περιφερειακό Λόρεν Φάτοβιτς. Το πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας του με την Ελληνίδα περιφερειακή Βάσο Πλευρίτου, η οποία θα παρεμείνει στο Ερυθρό Λεφούρ για 16η διαδοχική σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
10: 943 Intervete Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
11: Η Intervete ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervete σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervete, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Μιχάλη Σολιέ, περάσαμε στο τρίτο μέρος ή αν θέλετε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής». Στον 943 Intervention Sports σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026. Στο μικρόφωνο για δύο ώρες μαζί, 6 με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Άρα έχουμε λοιπόν ακόμα μία ωρίτσα στη διάθεσή μας. Σταθερά είμαι εδώ κάθε Σαββατοκύριακο 4 με 8 και 4 με 8. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Φελές.

φίλος ο Στοντήρης Καλογύρου λέει έχει τον ήλιο, τον ήλιο όμως τζάμπα λέει. Για τη χώρα μας λέει σε σύγκριση με Γερμανία. Όντως λέει το Depon το έπαιρνα 3.50, το έχει πάει 5.40. Εγώ λέει θα πληρώνω τον Άντος, Λούκα και τον Φαλ. Δεν βαριέσαι αν είναι να ενισχύονται οι ομάδες. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, φίλες και Σωτήρη Καλογύρου και όλοι οι φίλες και φίλοι, το έλεγα και σε προηγούμενες εκπομπές, ότι στην εποχή COVID όλοι κόπτονταν για να μας σώσουν για τα εμβόλια και όλα αυτά, έτσι. Το προηγούμενο διάστημα όμως έλεγαν για γενώσιμα, θυμάστε. Το προηγούμενο διάστημα έβγαινε και στα πάνελ και έλεγαν ότι μπορούμε να τρώμε και τρόφιμα και λίγες μέρες λιγμένα από τα σούπερ μάρκετ. Με λίγη σαλμονέλα, προσθέτω εγώ, έτσι.

Κάποιοι φίλοι και με παίρνουν στο κινητό τηλέφωνο να δώσω την καλησπέρα. Ο Γιώργος από τη Λαμπρινή. Έχουμε την καλησπέρα επίσης από τους τρεις Βαγγέλδες. Δύο στη Λαμπρινή, ένα στην Ηρακλείου, στα Λαπατήσια. Από τη Ζαχαρία και τον Βασίλη Καψάλη εκεί στον Άγιο Ελευθέριο. Από την Δέσποινα στο Ήλιον. Που αύριο στην πλατεία Ηλίου της φιλοξενήσει μουσική εκδήλωση των Σάκη Ρουβά αύριο 2 Ιουλίου. Νομίζω ότι στην πλατεία Αγίου Αναργύρου σήμερα το βράδυ, το απόγευμα, έχει κάποια καλλιτεχνική εκδήλωση. Λόγω της γιορτής των Αγίων Αναργύρων, καλό είναι να διασκεδάζει ο κόσμος. Υπάρχει το Μουντιάλ. Αν δεν μας τσάκιζε και η ακρίβεια, θα ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Και μου κάνει εντύπωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα το κατάλαβε. Σχετικά με τα της ακρίβειας, χρειάστηκαν τόσα χρόνια για να περάσει, για να παρατηρήσει, για να παραδεχτεί να ακριβά τα πράγματα. Και ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πώς όμως? Και λέει ότι η καλύτερη άμυνα, λέει, είναι η αύξηση των μισθών και των συντάξεων. Ναι, αλλά πού είναι με 763 ευρώ που παίρνουν κάποιοι συνταξιούχοι? Ο Πέλος του Σωτήρη και Καλογύρου λέει: δεν φτάνει που έχεις τζάμπα, λέει, την πρωτεϊνή, σκουλίκια στα λιγμένα διαμαρτύρονται. Έλαντε. Αυτά λέει ο Σωτήρης ο Καλογύρου, ο φίλος μας. Με το humor, black humor είναι βέβαια, για τα όσα συμβαίνουν έτσι, τα όσα ζούμε όλοι μας καθημερινά, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.

Ισοφάρισε μπέβαινε τον ΠΑΟΚ που έχει πολλές χαμένες ευκαιρίες. Εγώ το έχω παίξει φοβερά και άλλο ένα γκολ θέλω ακόμα. Πιάνω και τον Παναθηναϊκό. Καλά ήταν δεδομένο θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Αν και μπορεί να πει κανείς ότι στη ζωή τίποτα δεν είναι δεδομένο, παιδιά, έτσι. Το δεύτερο ημίχρονο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει με τους Τσάβες, Τσάπρας, ο Τουμπάι, Γκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Καμαρά, Κοντούρης, Αντίνο, Ταμπόρδα και Παντελίδης.

Και εδώ παραμένει το σκορ στο 2-0. Στο Viber, εκτός από τα μηνύματα για να σχολιάζετε αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο για τις καλησπέρες και οτιδήποτε άλλο θέλετε, παιδιά, έτσι, χωρίς καμία χρέωση αλλά και χωρίς καμία υποχρέωση, αλλά θα ήθελα να έχετε τις απόψεις σας για ό,τι συμβαίνει γύρω μας γενικότερα στον αθλητισμό και όχι μόνο, γιατί και τα οικονομικά του αθλητισμού εξαρτώνται από την πορεία μιας χώρας, παιδιά, έτσι. Στο 6939 λοιπόν, 943-943. Εσύ εκεί στέλνετε και τη συμμετοχή σας για το ταξίδι στην Αμοργό, γράφοντας, επαναλαμβάνω, τον ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Για τη συμμετοχή σας στο δείπνο Ψαρονέφρη, γράφοντας τον ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ψαρονέφρη. Και τα ίδια πράγματα μπορείτε να κάνετε όσοι δεν έχετε Viber στα τηλέφωνα που έχουμε 210-2259-43 και 215-215-5943, δηλώνοντας το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο για να σας βρούμε εφόσον.

Να τα μας παιδιά, τα λέγαμε στο 14ο λεπτό. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κογκό 0-1. Ανεξάρτητα από το πόσο θα λήξει αυτό το match, το έλεγα και δεν αλλάζω ποτέ τη φιλοσοφία μου, ότι αν δεν υπήρχαν ξένοι παίχτες στην Premier League που κάνουν τη διαφορά, θα είχαμε το ίδιο ποδόσφαιρο που δύσκολα έστριβαν στην Αγγλία τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μπορεί να στεναχωρώ κάποιους, αλλά αυτή είναι η φιλοσοφία μου και αυτό διαπιστώνεται κάθε φορά, έτσι. Αν δεν υπήρχαν οι ξένοι παίκτες που κάνουν τη διαφορά στην Premier League.

Το γκολ για τον Κονγκό έχει πετύχει το 7 ο Τσιπένκα λοιπόν. Από νωρίς έχουν μπει τα γκολ, παιδιά, έτσι και στα φιλικό, στο φιλικό του Παναθηναϊκού. Με τη Χέλμο Σπορ στο 6 και στο 9. Το γκολ της Λαϊκής Δημοκρατίας Κονγκό στο 7. Και το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ με τον Μύθου στο 1-0, με το οποίο προηγήθηκε, στο 9 και εκείνο.

0: Ο Νουσέρ Παστέλ να είναι στα 6-7 μήκη μπροστά ή και 8 μήκη από τον Γιορκαλί που περνά στη δεύτερη θέση. Εδώ ακόμα δεν βλέπουμε τον Τζόζεφ Αρίερ. Τώρα το βλέπουμε. Άρχισε να καλύπτει έδαφος. Βλέπουμε τον Νουσέρ Παστέλ τα 7 μέτρα θα μείνει από δυνάμεις. Τζόζεφ Αρίερ συνεχίζει το καλό ανεβασμά του μαζί με τον Γιορκαλί. Τζόζεφ Αρίερ να περάσει να κερδίσει καθαρά στο τέλος. Γιορκαλί, Νουσέρ Παστέλ και Αχέρον. Ένα μεγάλο τσάντα στην διάρκεια.
1: Ποδοσφαιρικά για το Euro Under 19 στις γυναίκες έχουμε στο 51ο λεπτό Ισπανία με την Ισλανδία στο 4-0 και είχαμε τελικό αποτέλεσμα Αυστρία-Ελβετία 3-1.

έχουμε και άλλα φιλικά σε εξέλιξη, μεταξύ άλλων στο 61ο λεπτό, Βικτόρια Πλέζ. Με τη Σπάρτα Τράβα είναι στο 0-0. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε και δεύτερο τέρμα.

Με τον γκολ πέτυχε ο Ζαφίρης, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε λάθος του αντίπαλου τερματοφύλακα, του έδωσε την μπάλα, assist, πάρε βάλε και έγινε το 2-1 για τον ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Η Αγγλία μου τα χαλάει μέχρι τώρα. Και κάτι μου λέγε μέσα να μην την βάλω να κερδίσει, την έχω βάλει να κερδίσει, για να δούμε. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα, έχει πολύ δρόμο το μάτς. Στο 17ο λεπτό, αλλά ακόμα και να κερδίσει η Αγγλία δεν αλλάζει απόψη μου για αυτήν την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Σε σύγκριση με την Premier League, έτσι, με το πρωτάθλημα, από εκεί οι ξένοι παίκτες είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά, που απογειώνουν την κατάσταση. Σε επίπεδο εθνικής Αγγλίας, λίγα πράγματα έχουν αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Βίλμος ο Διονύσης λέει: πολύ νωρίς ακόμα για συμπεράσματα από τα φιλικά, σίγουρα. Εξάλλου οι ομάδες μας διαλέγουν, λέει, υποδιέστερες ομάδες για προπόνηση. Κάτι λέει για το μάτς με την Αγγλία με το Κονγκό που είναι στο 0-1 τώρα. Το Κονγκό προηγείται βέβαια, να δούμε τι θα προκύψει.

Παραμένει το φιλικό 2-0 του Παναθηναϊκού με τη Χέλμον Σπορτ. Προηγουμένως το 52 ο Παντελής έφυγε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, πέτυχε γκολ. Σκόραρε, τον γκολ όμως ακυρώθηκε για offside. Και έτσι λοιπόν παραμένει, όπως είπα, το 2-0.

Μπασκετικά είχαμε νέα μεταγραφή για την Παρή με τη γαλλική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτηση του Μαοζίνια Περέιρα. Μετά λοιπόν την απόκτηση του Τέρι Τάρπε η Παρή από την Μονακό. Κάτοικος Γαλλίας αυτή τη φορά είναι ο Μαοζίνια Περέιρα για τον επόμενο ένα χρόνο. Μια κίνηση που δυναμώνει τη front line τους. Είναι βραζιλιάνος forward με πέρασμα από το NBA και τους Memphis Grizzlies. Αγωνίστηκε την περασμένη αγωνιστική περίοδο στην Τουρκία με την Manresa. Εκεί είχε μέσο όρο 11,7 πόντους, 6 rebound και 1,2 assists ανά 24 λεπτά συμμετοχής.

0: Έχουμε cooling break στο μάτς Λαϊκής Δημοκρατίας Κονγκό με την Αγγλία 1-0. Προβλημασμένοι οι Άγγλοι φίλοι στις εξέδρες. Δεν το πιστεύουν αυτό.
1: Super Sport 104.
2: Μετά τις sold out παραστάσεις της Άνοιξης, το Σατυρικό Θέατρο και η Άρης Προ φέρνουν στην πόλη σας τη ξεκαρδιστική κωμωδία «Εκτός ελέγχου» σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυχαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. 22 Ιουλίου, Αρχαίο 2 Πάφου. 23 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Heritage στη Λεμεσό. 24 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας. 29 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Δερίνιας. 1η Αυγούστου, Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ένας υπουργός, η γραμματέας της αντιπολίτευσης. Μία σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Το σκάνδαλο πρέπει να αποφευθεί και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Εισιτήρια soldoutticketbox.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5. Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Super Sport 104.
0: Η Φερεσβάρος με την Καραμπάχ στο ημίχρονο είναι στο 1-0. Στο 25 η Βάιτς με την Χάρτμπερκ είναι στο 1-2. Στο 27 η Βίντερτουρ με την Σεν Γκάλεν είναι στο 0-0.

Στο 26 η Τζέσικα Σόφια με τη Μάρι μπορεί είναι στο 0-1. Στο 10 η Τσέλιε με την Χάντουκ Σπλίτ είναι στο 0-1. Η Τσέλιε γνωστή από τα παιχνίδια της με την ΑΕΚ.

0: στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: 943 Intervet & Sports.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
6: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
7: Δικοί είναι, λέει, μέτοχοι σε σούπερ μάρκετ. Πώς είναι δυνατόν να πέσουν τιμές, αφού ήδη κερδίζουν. Και μέτοχοι και σε κάποιες εταιρείες, λέει, που έχουν προϊόντα σε σούπερ μάρκετ.

παραμένει το 2-0 του Πανεκού με τη Χέλμο Σπορτ. Πέτυχε ένα ακόμα γκολ πριν από λίγο Πανεκό, αλλά κυρώθηκε ο Σοφσάιτ και ορθά πιστεύω. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει νομίζω τον Πανεκό, ειδικότερα σε αυτό το δεύτερο μήχρονο. Ο Παντελής και πάλι στο 73 πέτυχε το γκολ που ακυρώθηκε. Δύο γκολ πέτυχε ο Παντελής που ακυρωθήκανε. Ωστόσο τώρα ο Πανεκός με μακρινό σουτ κάνει το 3-0. Κάποιοι φίλοι του που έχουν βρεθεί και στο γήπεδο πανηγυρίζουν αυτό το 3-0. Στο 74ο λεπτό έχουμε το 3-0 λοιπόν για τον Πανεκό με τη Χέλμο Σπορτ. Με ωραίο ευθύβολο σουτ έξω από την περιοχή.

Πολιορκία στα καρέ του Γκογκό, αλλά διώχνουν πάνω στη γραμμή παίκτες της ομάδας που βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Πολιορκία στα καρέ του Γκογκό, αλλά διώχνουν πάνω στη γραμμή παίκτες της ομάδας που βρίσκεται μπροστά στο σκορ.

Ο φίλος ο Διονύσης έχει στείλει ακόμα δύο μηνύματα. Λέει: Φώτη, αν αποκλειστούν από τον Google για τους Άγγλους, λέει τότε είναι άξιοι της τύχης τους. Δεν υποστηρίζω καμία ομάδα εκτός της εθνικής μας. Και λέει: Ελληνικό σούπερ μάρκετ έχει 28 ιδιωτικές ετικέτες. Και οι τιμές λένε πολύ, κατά πολύ μικρότερες από γνωστές μάρκες, λέει και το όνομα του σούπερ μάρκετ. Να σου πω την αλήθεια, το προτιμώ γενικότερα αυτό το σούπερ μάρκετ που γράφεις. Αν και δεν είμαι πολύ σούπερ μαρκετάκιας, περισσότερο να σου πω την αλήθεια... Προτιμώ τις λαϊκές αγορές.

πάνω που έλεγα ότι μας έχει λείψει η Τούνη, η Ιωάννα Τούνη, από την καθημερινότητα. Διαβάζω τώρα ότι η Τούνη ανεμίζει τα 500 ευρώ σε πισίνα στο Μπαλί, μάλιστα.

Ιωάννα Τούνη, η οποία τα τελευταία 7 χρόνια είναι το number one όνομα της επικαιρότητας. Και καλά κάνει η γυναίκα προς Θεού, έτσι. Τα δροσιστικά θέματα πάντα είναι καλά. Τι γίνεται, παιδιά, με εκείνη την πολυκατοικία που κατέρευσε στα πετράλωνα και διαβάζω ότι είναι άστιγη και η έννοικη της διπλανής πολυκατοικίας.

υγείας, η οποία υπέστη ζημιές μετά την κατάρρευση. Λογικό είναι να πει να υπέστη ζημιές. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν. Λογικό είναι και την πλανή πολυκατοικία να υπέστη ζημιές.

η Βαλένθια μπασκετικά δεν διαλύεται, δεν το βάζει κάτω, παρότι έχουν φύγει τα πρωτοκλασσά της ονόματα και πρόκειται να φύγουν κι άλλοι. Και λοιπόν, τον υψηλότερο προϋπολογισμό της ιστορίας θα έχει Βαλένθια, όπως είπαμε, μπασκετικά τη νέα χρονιά, καθώς θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Καθαρά τα 10 εκατομμύρια ευρώ για να ξεπεράσει τα κιλά των Μοντέρο Μπατιό. Ενώ προτάσεις έχουν και εκεί η Ντελαρέα, την ώρα που αποχώρησε και ο προπονητής ο Πέδρο Μαρτίνες. Τι να κάτσει τώρα, αφού έφυγαν αυτοί τα καλά ονόματα. Άρα λοιπόν καλύτερα να διαχειριστεί την κατάσταση ο επόμενος προπονητής.

Πέτρο Μαρτίνε θυμώνει σε φόρεσε με τη Ριάλ και αφήνει τη Βαλένθια, η οποία αισθάνεται ακόμα απειλή όσον αφορά του Σκι, Ντελαρέα και Πλαντίγια. Για του οποίου υπάρχει ουσιαστικά ενδιαφέρον από εμά τη EuroLeague που καραδοκούσαν, έτσι. Στην αντεπίθεση στον Κογκό παραλίγο να παρά το σφυροκόπημα να πετύχει δεύτερο γκολ. Ροντέο έχει γίνει το μάτσο, ρώσκι ρουλέτα το Αγγλία Κογκό.

Σχετικά με την Βαλένθια λοιπόν που θα σκάσει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ καθαρά για να ανεβάσει τον προϋπολογισμό της, για να κάνει μεταγραφές, για να γίνει και πάλι ισχυρή. Δεν δίνει πέναλτι στο πέσιμο που έγινε στην περιοχή του Κονγκό για στην Αγγλία ο διαιτητής. Θεωρείται έγινε θέατρο. Όσον αφορά από την EuroLeague για τη Βαλένθια, Ισπανή διαπραγματεύεται την πληρωμή για να γίνει παίκτης από τη σεζόν 2027-28. Για να γίνει παίκτης franchise, έτσι λοιπόν, η επένδυση με τιμή εκείνης 50 εκατομμύρια ευρώ θα καλυφθεί από το ίδιο κεφάλαιο μέσω της ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη του Χαν Ρόικ, χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό δανεισμό. Ακούει το VAR και βλέπει το VAR, γιατί το φωνάζουν εκεί στο μάτς της Αγγλίας με τον Κονγκό. Για να δούμε τι θα αποφασίσει.

δεν δόθηκε τίποτα τελικά. Θέατρο υπόθηκε από την αρχή από τον διαιτητή. Και αυτό εκτίμησε και το ΒΑΡ. Καμία αλλαγή λοιπόν στο σκορ.

στον Παναθηναϊκό συνεχίζει να γράφει το κοντέρ σχετικά με το σκοράσμα. Έχει γίνει στο 78 λεπτό το 4-0. Στο φιλικό με τη Χέλμον Σπορτ. Όπως είπαμε, ο Παναθηναϊκός παίζει ψηλά όλο αυτό το διάστημα.

Δεύτερο προσωπικό λοιπόν τέρμα για τον Αντίνο στο 25ο λεπτό, το 4-0. Όλα ξεκίνησαν από ένα σουτ που επιχείρησε ο Παντελίδης. Μετά από γύρισμα του Καμαρά, η μπάλα σταμάτησε σε αμυντικό. Δεν άφησε όμως ανεκμετάλλευτη τη φάση ο Αντίνο, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα και με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα έκανε το 4-0 για τον Παναθηναϊκό.

0: Σχετικά με την ανακαίνιση του Γιώργου Καρεσκάκη, τη Δευτέρα που μας πέρασε, παρουσιάστηκαν τα 22 του μηνός τα σχέδια του στο Δέλτα Σίγμα του Δήμου Πειραιά, τα οποία και εγκρίθηκαν. Ενώ αύριο θα πραγματοποιηθεί αναμενόμενη παρουσίαση του έργου από τον ιδιοκτήτη των Ερυθρόλευκων, τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Αύριο Πέμπτη, λοιπόν, ο ισχυρός άνδρας της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ θα βρεθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και θα παρουσιάσει το νέο Καρεσκάκη στις 6 το απόγευμα. Όπως ανέφερε στις 22 Ιουνίου στην ενημέρωση της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ, αυτό είναι ένα έργο που θα αναπλάσει την περιοχή και θα κάνει την έδρα του Ολυμπιακού ένα τα πιο σύγχρονα, όμορφα και.
1: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
2: Ένα σερβρακά θα οδηγήσει τον όμιλο ακολουθούμενο από η Ιουλιάνα, η οποία είναι στη δεύτερη θέση, στην αρχή Ελσίνκη βελτιώνει την θέση της. Παραμένει στην εσωτερική ο Χαβάη Μπός, έχει βελτιώσει η θέση του Πιλιππίντης και λίγο πιο πίσω με μικρές διαφορές η Καραμπίνα. Περνούμε το 800 το ρυθμό, το δίνει ο Σερβρακάς, ο οποίος είναι στο ίδιο ύψος με την Ιουλιάνα, η Ελσίνκη καραδοκή, ο Πιλιππίντης και η Καραμπίνα τώρα από την εξωτερική. Πεντακοσάρι με την Ελσίνκη να θέλει να κάνει επίθεση ακριβώς πλησιάζοντας το 400. Ελσίνκη είναι δίπλα από τον Σερβρακά. Πιο πίσω η Καραμπίνα προσπαθεί, είναι πίσω όμως με τον Σερβρακά να δέχεται την επίθεση της Ελσίνκη, η οποία περνά στην πρωτοπορία. Η Ελσίνκη τώρα, Καραμπίνα τώρα προσπαθεί, ο Θαλασσινός κάνει finish τελευταία 150 μέτρα με την Ελσίνκη να έχει το προβάδισμα. Ο Σερβρακάς προσπαθεί να παραμείνει κοντά και η Καραμπίνα από την εξωτερική τώρα. Ελσίνκη στην πρωτοπορία, Σερβρακάς και Καραμπίνα από την εξωτερική. Σερβρακάς και Καραμπίνα από την εξωτερική, επιστρέφει και ο Σερβρακάς όμως. Σερβρακάς και Καραμπίνα στο photo finish. Σε photo finish και διάμεσα είναι η Ελσίνκη σε μια συνερπαστική αναμέτρηση. Βλέπω να επιστρέφει.
0: Και όταν τα λέμε, κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο Γιωβάνοβιτς είναι καλύτερος του Πογέτ που έφυγε, έτσι. Δεν επιτέθηκαν οι στόχοι, έφυγε ο Πογέτ. Έτσι είναι το ποδοσφαιρικό αθλητισμό γενικότερα. Όταν δεν φτάνει στο στόχο σου, το αλλάζει το πράγμα. Αναζητάς κάτι διαφορετικό. Δεν μπορείς να επιμένεις σε κάτι που είναι το ίδιο, παραμένει το ίδιο. Me, που δεν υλοποιούνται στόχοι.

Ο φίλος μας ο Διονύσης λέει για τα φρέσκα λαχανικά, φρουρά οι λαϊκές. Τι να σου πω κάτι, άμα λείψουν παραγωγή φίλοι από τις λαϊκές, να ξέρεις ότι θα πέσει πείνα. Συνεχίζει όπως διάβασα, λέει υπάρχει κάποια διαδικασία όταν γίνονται σκαφές για νέα πολυκατοικία. Η διαδικασία λέει δεν τηρήθηκε από τον πολιτικό μηχανικό. Γιατί λέει μεγάλο κόστος για τη δημιουργία. Σιταριών ή πασάλου συγκαϊνάλ στις εκλογές λέει τη Super League. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήρθε στο πάρεσμα τον Αλαφού.

Καλό είναι όλοι να τα βάλουν εκεί πέρα, παιδιά, κάτω, να τα βρουν. Για να έχουμε ακόμα, ένα ακόμα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Αυτό μας συμφέρει όλους μας. We speak like pages out of... Για να βλέπουμε καλή μπαλίτσα. Glass between us, forced to blink. Μια από τις τελευταίες ευκαιρίες της Αγγλίας να ισοφαρίσει λίγο πριν λήξει το πρώτο μήχρο με ένα κόρνερ που έχει κερδίσει. No το τόπιο όμως δεν λέει να πάει στο πλεκτό με τίποτα, παιδιά. Στο μισό γήπεδο έχει κλείσει αντιπάλους της Αγγλία. Σε πολύ λίγο η εκπομπή ο διαφωτιστής για σήμερα Τετάρτη φτάνει στο τέλος της. Για δύο ώρες είμαστε μαζί, 6 με 8 το απόγευμα. Τη σκητάλη στη συνέχεια στο μικρόφωνο θα πάρει ο Σάκης ο Μπουσδούνης. Έληξε το πρώτο ημίχρονο λοιπόν. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 0-1. Λέει Διονύση, αφού ο καθένας από τους τέσσερις μεγάλους βλέπουν μόνο την πάρτη τους. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το βλέπουν έτσι πάντως.

Πριν από το Σάκη Μπουζούνι θα πάρει σκητάλη μικρόφωνο σε αυτό και μετά θα έχουμε και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοελέ. Κοντά μας και ο Νίκος Κατσάτσος. Όλη παρέα μαζί με εσάς, όλοι εσείς, όλοι εμείς. Μια τεράστια παρέα. Ευχαριστώ και σήμερα τους φίλους και τις φίλες για τη συμμετοχή που είχαν, για τα μηνύματα που έστειλαν, στους σχολιασμούς για τα αθλητικά και όχι μόνο διάφορα γεγονότα που αφορούν όλους μας, παιδιά, τη ζωή μας μας αφορούν, έτσι. Ειδικότερα αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Ευχαριστώ τους φίλους και τις φίλες που έστειλαν τη συμμετοχή τους και τηλεφωνικά και μέσω Viber για το δώρο που έχουμε, το ταξίδι στην Αμοργό, για το ψαρονέφρι, το δείπνο. Και τηλεφωνικά επικοινωνώ σε κάποιοι φίλοι. Έτσι, όσοι δεν έχουν Viber μπορούν να συνεχίσουν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 210-2259-43 και 215-215-59-43 για τους δύο αυτούς λόγους, δίνοντας το ονοματεπώνυμό τους. Για τη συμμετοχή στο δείπνο στο ψαρονέφρι, για το ταξίδι στην Αμοργό, μαζί με το κινητό του τηλέφωνο. Όσοι παίρνετε τηλέφωνο, παιδιά, έτσι. Όσοι στέλνετε Viber, μηνύματα εκεί. Όνομα τεπέρωμα και τη λέξη Αμοργό ή ψαρονέφτη. Και για τα δύο, άμα θέλετε.

0: σε φιλικό στο ημίχρονο Ξαμάξ. Σιόν είναι στο 1-2.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Τα σόπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
3: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
5: Στις 12 Ιουλίου, στις 10.30 το πρωί, δίνουμε όλοι ραντεβού στο The Warehouse στη Λεμεσό για τον ετήσιο φιλανθρωπικό διαγωνισμό ψαρέματος τόνου με σκοπό την ενίσχυση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. Ελάτε να απολαύσετε δημοπρασία φρέσκων ψαριών, παρασκευή και πώληση σούσι, κλήρωση πλούσιων δώρων και μια μοναδική γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης. Για πληροφορίες και συμμετοχές καλέστε στο 2557-7750. Διοργάνωση Dacor Advertising. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport FM 104.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: 9.43 Ιντερ...
4: Η ώρα είναι 8.
5: Τις φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 9.43 Ιντερ Βέτε Sports. Από σήμερα είναι διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με το 15χρονο Έλληνα τερματοφύλακα Γιώργο Σαρακασίδη. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε συνεργασία του με τον θρύλο της ομάδας Τζιοβάνι, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του πρέσβη του συλλόγου στη Λατινική Αμερική. Πρωτομπυλώνει η επιστροφή του Αντώνιο Κορδόνη για το πόστο του τεχνικού διευθυντή. Εντός ημέρας αναμένονται ανακοινώσεις για την απόκτηση του Πόποβιτς. Εξετάζεται περί του τερματοφύλακα της Λας Πάλμας, Ντίγκο Χόρκα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σκωτία. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Χέλμον Σπορ 4-0 στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας του. Σκόρερ η Τετέι, δύο γκολ από το Ταμπόρδα και δύο γκολ από Σαντίνο Αντίνο. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Μπέβερν 4-1 για το πρώτο φιλικό προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Σκόρερ η Μύθου, δύο γκολ Ζαφίρης και ο Πέλκας. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρουμάνου δεξιού μπακ Αλεξάνδρου Παντέα με τη μορφή δανεισμού. Ο Κάρλες Σόρ έγινε και επίσημα παίκτης του Ηρακλή, καθώς ο Γυραιός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού δεξιού μπακ. Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Στολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Περσίδης, Νετζίπολου και Λάιτζα Μητρουλόγκ απαρτίζουν τη 12η της Εθνικής Ελλάδος για το αυριανό παιχνίδι με τη Ρουμανία στην Οραντέα. Συνεχίζονται οι μεταγραφές στο μπασκετικό Άρη. Ο Νένα Δημητριεβίτς είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της ομάδας Θεσσαλονίκης. Για τη φάση 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Αυτή την ώρα στο ημίχρονο, Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 0-1. Στις 11, Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 το ξημέρωμα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία Ερζεγοβίνη. Η πρώτη μεταγραφή της Τσέλσι είναι επίσημη. Κάτοικος Λονδίνου θα είναι ο Μάρκο Παλέστρα για 60 εκατομμύρια ευρώ. Ο Όλιβερ Γκλάσνερ θα είναι αυτός που θα τον διαδεχτεί. Θα διαδεχτεί τον Βίκτορ Περέιρα στην Νότιγχαμ Φόρεστ, σύμφωνα με την Τελεγράφ. Στην Μπάγερ Μονάχ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μαροκινός επιθετικός Ισμαήλ Σαϊμπάρι, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Αϊντχόφεν. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Νόβακ Τζόκοβιτς για το δεύτερο γύρο του τουρνουά του Wimbledon. Πρώτο σερβίς 8 και 20, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Νέα προσθήκη για την ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε το διεθνή Κροάτι περιφερειακό Λόρεν Φάτοβιτς. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας του με την Ελληνίδα περιφερειακή Βάσο Πλευρίτου, η οποία θα παραμείνει στους Ερυθρόλευκους για 16η σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
7: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ό,τι θες, όποτε θες. OnDemand.ελλαδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: 5 λεπτά μετά τις 8. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι εδώ στο 943 Interveten Sports. Καλησπέρα. Εκτάκτως σήμερα 8 με 10 η εκπομπή Sports On Air Live. Με το Σάγκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Μάικ Σοηλές, Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Λόγω των καλοκαιρινών αδειών έτσι αλλάξαμε σήμερα, μόνο για σήμερα, από αύριο θα είμαστε και πάλι στην ώρα μας, 6 με 8. Πάμε να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Και ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Και δεν μπορώ να μην ξεκινήσω με ένα μήνυμα από ένα φίλο που δεν γράφει καν το όνομά του βέβαια. Και λέει, αν δεν ήταν στην εντατική Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, δεν θα έπαιρνε ποτέ το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ εννοεί. Φυσικά, καλέ μου φίλε, δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά σου έτσι όπως το θες εσύ να το διαβάσω. Όμως λέει, δεν το λέτε χήμα, ούτε εσύ, ούτε ο Ευάγγελος, εννοεί στο Μίχο. Μήπως και δυσαρεστηθούν οι ακροατές του σταθμού και κάτι άλλο που γράφεις εδώ. Λοιπόν, εδώ στο ραδιόφωνο αυτό δεν θα ακούσεις κάτι που θες εσύ να ακούς. Ο καθένας έχει την άποψή του. Τώρα, αν ήταν στην εντατική ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, αν δεν ήταν καλή και έτσι πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, το τι έχουμε πει είναι όλα καταγεγραμμένα εδώ. Τώρα, αν θες κάποιος παραγωγός του σταθμού να λέει αυτά που θες εσύ, δεν γίνεται, φίλε. Υπάρχει το κουμπάκι, το αλλάζεις και πας δίπλα. Πας αλλού. Υπάρχουν και τόσες ιντερνετικές εκπομπές να ακούσεις αυτό που θες εσύ να ακούσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, το τι έχει πει ο καθένας είναι καταγεγραμμένο. Και ο Ευάγγελος, και εγώ, και όλα τα παιδιά εδώ στο σταθμό, έτσι. Αν και δεν γίνεται στην εκπομπή μας, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις μόνο. Σας έχω πει, παιδιά, ότι όταν στέλνετε μήνυμα και χαρακτηρίζετε κάποιον ή είναι υβριστικά τα μηνύματα, εννοείται ότι δεν πρόκειται να διαβαστούν ποτέ στον αέρα. Οπότε μην κάνετε το κόπο καν να τα στέλνετε, να τα γράφετε. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν μάλλον πολλοί τρόποι στην ελληνική γλώσσα να πεις αυτό που θες χωρίς να βρίζεις, χωρίς να χαρακτηρίζεις, έτσι. Ζητώ συγγνώμη από τους υπόλοιπους ακροατές, αλλά θα ήθελα να το επισημάνω για άλλη μια φορά αυτό. Και να το κλείσω, να πω ότι καλέ μου φίλε, κάτσε να δώσε τη λίγη το τηλεφωνό σου, μια και δεν γράφεις και το όνομά σου. Πες εσύ την άποψή σου, όμορφα και ωραία, και φυσικά θα διαβάσεις το μήνυμά σου στον αέρα. Θα κριθείς και εσύ όπως όλοι, στο φίλο των 9190. Λοιπόν, κλείνουμε αυτή την παρένθεση και πάμε στα κάθε μας. Ένα ξεκίνημα για τα φιλικά του Παναθηναϊκού με άνετη νίκη. Εντάξει, δεν είχε απέναντι του καναθήριο ο Παναθηναϊκός. 4 γκολ για τον Παναθηναϊκό στα φιλικά, στο ξεκίνημα των φιλικών προετοιμασίας του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν κόντρα στην Ολλανδική Χέλμοντ Σπορ. Τελείωσε πριν από λίγο το μάτς, στις 6 ήταν ξεκίνησε. Με ένα σύστημα 4-2-3-1 ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε και 9 αλλαγές στο ημίχρονο. 2 γκολ βρήκε με τον Ταμπόρδα στο 6 και τον Τετέι στο 9. Από στατικές φάσεις, κάτι που δεν βλέπαμε στο...
1: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. 2 extra large pizzas, ένα share box και 2 αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
0: Το μάτς μπορείτε να το δείτε από τον Sky.

μάθουμε από τον Κώστα Σαββοθράκη αργότερα. Να σας πω ότι δεν αλλάζει η εκπομπή. Κάτι θα έχουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων όπως ήμασταν 6 με 8, έτσι. Ο Κώστα Σαββοθράκη, συγγνώμη, θα μας πει αργότερα πότε ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παρουσιάσει, θα γίνει αυτή η συνέντευξη τύπου και θα παρουσιάσει και το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Έχουμε και επιστροφή Τζιοβάνι στον Ολυμπιακό. Θα μας τα πει ο Κώστας αργότερα. Η ΑΕΚ πήρε τον 16χρονο τερματοφύλακα του Πανιωνίου, τον Σάρα Κασίδη. Συμφώνησε με τον Πίλιο για νέο τετραετία συμβόλαιο. Τα υπόλοιπα από τον Λάκη Κονιτσιώτη στην πορεία της εκπομπής. Σε λίγο θα πάμε Θεσσαλονίκη, αλλά να σας πω ότι η εποχή Λύση ξεκίνησε στον ΠΑΟΚ. Είχαμε και για τον ΠΑΟΚ φιλικό σήμερα. 4 γκολ και ο ΠΑΟΚ επικράτησε απέναντι στην Μπέλεβεν με 4-1 ο δικέφαλος του Βορρά. Και αυτός με δύο εντελώς πειραματικές ενδεκάδες. Μύθου, Ζαφίρης με δύο γκολ. Και ο Πέλκας 87 ήταν η σκόρερ για την ομάδα του ΠΑΟΚ.

Να χαιρετήσω το φίλο τον Γρηγόρη από την Λάρνακα, στην όμορφη Κύπρο και μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Καλησπέρα, Σάκη μου, λέει, αν ήταν έτσι όπως λέει ο φίλος, αν δεν έκανε. Ναι, δεν έκανε τέλος πάντων και ένα κακό ο Αταμάν, ο φετινός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, θα έπρεπε η Ευρωλίγκα, θα έπαιρνε την Ευρωλίγκα, θες να γράψεις. Από τον Γρηγόρη, από τη Λάρνακα της Κύπρου. Νομίζω στο ποδόσφαιρο δίκαια πήρε φετινή ΑΕΚ το πρωτάθλημα και λίγο πιο τυχερή θα έκανε και ντάμπ. Συμφωνώ απόλυτα. Με το φίλο μας από την Κύπρο, τον Γρηγόρη. Καλησπέρα στη φίλη την Νίκη από την Λευκάδα. Καλησπέρα στον 943 Τερβέτεν Sports, το σταθμό που μας ενώνει. Καλό αθλητικό και μουσικό δύο ροσάκι. Χρόνια πολλά για σήμερα. Ναι, καλό μήνα δεν σας είπα, παιδιά. Σήμερα είναι Τετάρτη 1η του Ιούλη. Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Χρόνια πολλά γιατί σήμερα είναι Κοσμά και Δαμιανού. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Γεια σου, Νίκη από τη Λευκάδα.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνο να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, για Άρη, για Ηρακλή.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Γεια σου Παναγιώτη, καλησπέρα φίλε.
2: Γεια σου Σάκη, για Ηρακλή δεν θα μιλήσουμε.
0: Δεν θα μιλήσουμε για Ηρακλή, ό,τι πεις εσύ.
2: Όχι, όχι. Δεν έχει τίποτα.
0: Γιατί δεν έχει τίποτα, φαντάζομαι, εσύ. Ο ΠΑΟΚ όμως έχει. Να θες να ξεκινήσουμε από το φιλικό του ΠΑΟΚ.
2: Θα μιλήσουμε όμως για ΠΑΟΚ, θα μιλήσουμε για το φιλικό του δικεφάλου που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Νότιο Ολλανδία. Κόντρα στην Περβέ, μια ομάδα πρώτης κατηγορίας πλέον του Βενιού, νεοπότηστη, αρχιστορική. Νίκη του ΠΑΟΚ με 4-1 σε αυτό το φιλικό. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος παραφάστηκε πάντως με μια ομάδα η οποία ουδημία σχέση θα έχει με αυτή που θα δούμε στο πρωτάθλημα, αλλά και με αυτή που θα δούμε στις 23 Ιουλίου στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, είτε με την Δυναμό Κιέβου είτε με την Κλουζ. Λοιπόν, ο Μίθου, ο Τζαφίρης, 2 γκολ και ο Μπέλκας ήταν οι σκόρες σήμερα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος προηγήθηκε 0-1 στο 1 το λεπτό με την κεφαλιά του νεαρού του Ανέστη Μίθου. Ισοφάρισαν οι Βέλγοι με τον Σαγιάλα στο 41. Στο 52 ο Τζαφίρης έγραψε το 2. Στο καπάκι ο ίδιος παίχτης το 3-1, ο Ζαφίρης ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός σήμερα, και προς το τέλος του αγώνα ο Πέλκας έκλεισε το σκορ σε 4-1. Είδαμε για πρώτη φορά να κουουτσάρει την ομάδα ο Αλέσιο Λύθη, διότι έπρεπε να δούμε και, πώς κινείται στον πάγκο. Αυτό ήταν το ένα ενδιαφέρον του παιχνιδιού. Το άλλο ήταν, θα δούμε λίγο τι σχηματισμό προτιμά, ο οποίος ξεκίνησε 4-2-3-1, δηλαδή δεν άλλαξε κάτι σε σχέση με τον Λουτσέσκο. Άρα το πιθανότερο είναι πως έτσι θα βλέπουμε και τον ΠΑΟΚ στη νέα περίοδο. Και το πόσο ταλέντο έχουν αυτά τα νεαρά παιδιά της δεύτερης ομάδας, τα οποία ταξίδεψαν στην Ολλανδία. Ο Κωσίδης, ο Μπαταούλας, ο Τσοπούρογλου, ο Μπάλντε. Παίκτες οι οποίοι βεβαίως δεν θα τους δούμε στην πρώτη ομάδα να αγωνίζονται πολλά λεπτά φέτος, αλλά δείχνουν ότι από πίσω ο ΠΑΟΚ έχει υλικό για να στηριχθεί και τα επόμενα χρόνια. Ήταν το πρώτο παιχνίδι αυτό, είπαμε, για τον ΠΑΟΚ σήμερα, 2 μέρες μετά την άφησή του στην Ολλανδία. Καλό το δείγμα γραφής, αλλά ο ΠΑΟΚ θα περιμένει βεβαίως ενίσχυση, διότι δεν θα είναι αυτή η ομάδα που θα δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα, αν θες να πω λίγο την ενδεκάδα, έτσι να καταλάβουν και οι φίλοι πώς ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ. Τσιφτσής, Κένι, Μπαταούλας, Κωσίδης, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Μπαλντέ, Κωνσταντέλιας, Μπέρδος και Μύθου. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αυτός που είδαμε στο, τουλάχιστον η πρώτη ενδεκάδα, δεν έχει καμία σχέση, όπως πολύ σωστά είπες, και με αυτόν τον ΠΑΟΚ που θα δούμε φέτος, αλλά και με τον περσινό ΠΑΟΚ, έτσι όπως τον θυμόμαστε, έτσι.
2: Ναι, και στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε όλη την ενδεκάδα ο Λύση, έβαλε έμπειρους ποδοσφαιριστές, τον Ζίσκοβιτς, τον Ζαφίρη κλπ, τον Μπέλκα. Πάντως είπαμε, ήταν ένα φιλικό το οποίο ήταν μόνο και μόνο για να ξεμουδιάσουν λίγο οι ποδοσφαιριστές, να παίξουν λίγο μπάλα και εμείς να δούμε πώς κινείται στον πάγκο ο Αλέσιο Λύση. Τίποτα άλλο, το αφήνουμε και πλέον περιμένουμε να δούμε τα επόμενα δείγματα γραφής, αλλά και ποιους παίκτες θα φέρει. Αναμένεται ο Τάισον αύριο στην Ολλανδία. Άρα λοιπόν μια άφηξη έστω και ενός παλιού, να είναι ακόμα παίκτης που θα προσθεθεί στο δυναμικό της ομάδας. Να δούμε τι θα γίνει με τους τραυματίες, τον Ντεσπότοφ, τον Παυλένκα, τον Χατσίδη, τον Σορετήρε και τον Μεϊτέ. Έλειπαν, θυμίζω, ο Μπάμπα και ο Σάντες, λείπουν ακόμα στο Μουντιάλ και δεν θα πάνε καθόλου στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία.
0: Μάλιστα. Με τα γραφικά υπάρχει καμία εξέλιξη με Γιαννούλη, με Χατζηδιάκο ή κάποιο άλλο όνομα?
2: Είναι δύο αυτά τα μέτωπα, όπως τα είπες, του Γιαννούλη και του Χατζηδιάκου, που τα παλεύει ο ΠΑΟΚ. Και τα δύο παρουσιάζουν σταθημότητα σήμερα, δεν είχαμε καμία εξέλιξη. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Αν και, όπως λένε στον ΠΑΟΚ, πρόκειται για τέσσερον χρόνο.
0: Πρόκειται, επειδή έκανε διακοπή. Αν θες, ξαναπες μας γιατί έκανε διακοπή, δεν σε ακούσαμε, Παναγιώτη.
2: Πρόκειται για δύο περιπτώσεις μεταγραφών, οι οποίες θέλουν χρόνο, όπως λένε στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
2: Δεν πρόκειται δηλαδή να ξεκαθαρίσουν αυτά τα θέματα το επόμενο δεκαήμερο, ας πούμε. Θα πάρει περισσότερο χρόνο. Και κυρίως η περίπτωση του Γιαννούλη, για τον οποίο οι Γερμανοί δεν κατεβαίνουν από τα 5 εκατομμύρια. Να δούμε.
0: Μάλιστα, εδώ θα είμαστε. Δεν έχουμε κάτι άλλο τον ΠΑΟΚ, φαντάζομαι.
2: Όχι, περιμένουμε τώρα να, το επόμενο φιλικό, προετοιμασία κλπ.
0: Και λοιπά, μάλιστα. Να πάμε στον Άρη.
2: Στον Άρη να επικεντρώσουμε σε ένα θέμα το οποίο το αποκαλύψαμε και πριν από λίγο στο Mega News. Έχει να κάνει με, με τις γέφυρες που ρίχνει ο Μανού Γκαρσία για να γυρίσει την ομάδα. Μανού Γκαρσία νομίζω το θυμόμαστε όλοι, ένα τελικά το δεκάρι.
0: Ναι, ναι.
2: Ο οποίος πριν από 1,5 χρόνο Ισπανός έφυγε με προορισμό το MLS, τον πούλησε εκεί ο Άρης, στην ομάδα Kansas City. Το αμερικανικό πρωτάθλημα όμως, το οποίο δεν προσαρμόστηκε η γυναίκα του. Τι τώρα το έχει πολύ μεγάλη σχέση, διότι τον πιέζει από τα Χριστούγεννα, από τις ΗΠΑ, δεν μπορεί με τίποτα να ζήσει εκεί. Και μάλιστα του δείχνει και προορισμό η σύζυγος του Μανού στη Θεσσαλονίκη, την οποία περνούσε πάρα πολύ καλά και θέλει να επιστρέψει εδώ. Τώρα το θέμα είναι διπλό. Τα χρήματα που θα πρέπει να πάρει ο Μανό είναι διατεθειμένος να ρίξει το καθέτο από τα 2 εκατομμύρια στο 1 εκατομμύριο για να έρθει στη Θεσσαλονίκη, που πάλι είναι πάρα πολλά τα χρήματα για τον Άρη, για να καλύψει αυτό το συμβόλαιο. Και δεύτερον, να πιστεί η Κάνσας, η ομάδα του δηλαδή, να τον αφήσει ελεύθερο.
0: Ας τον αναλάβει η γυναίκα του, ρε παιδί μου, να τα φτιάξει όλα σαν.
2: Αυτό είναι μια λύση.
0: Τι να πω. Είδες όμως πως, έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα, πως σε πολλές καριέρες ποδοσφαιριστών παίζει ρόλο η οικογένεια, η σύζυγος, η σύντροφος τέλος πάντων.
2: Και έλα τώρα στη θέση εσύ του Μανού Γκαρσία.
0: Πω ρε φίλε.
2: Να δεις, δηλαδή να κοιτάξει την καριέρα του ή την ευτυχία της γυναίκας του, για πες μου εδώ. Και την οικογενειακή του ευτυχία.
0: Κοίτα, η οικογένεια είναι πάνω απ' όλα βέβαια, αλλά... Αλλά είναι, άντε πώς να το, δεν είναι εύκολο να παντρέψεις οικογένεια και έτσι καριέρα, έτσι, το βλέπεις.
2: Βέβαια, και εδώ που τα λέμε τώρα, η σύζυγος Γκαρσία είναι σύμμαχος του Άρη σε αυτή την περίπτωση. Αλλά και πάλι τα λεφτά που θέλει ο Γκαρσία είναι πάρα πολλά. Δηλαδή τώρα ο Άρης, ας πούμε, έχει ένα συμβόλαιο του Ράτσιτ, ένα 200, το οποίο δεν μπορεί να το καλύψει με τίποτα και ψάχνει δεξιά και αριστερά μήπως μπορέσει και δώσει τον το Ράτσιτ. Ψάχνει επίσης μήπως δώσει τον Μωρόν, ο οποίος έχει επίσης ένα 100 συμβόλαιο. Δηλαδή κοιτάζει να απαλλαχθεί από τέτοιου είδους δυσβάσταχτα συμβόλαια και θα φορτωθεί τώρα ένα άλλο από το πουθενά. Ναι, μεν καλός παίκτης ο Μανού, αλλά εντάξει, υπάρχει και το θέμα του οικονομικού στην παίκτη.
0: Δεν βλέπω πάντως να κινείται γενικά στο μεταγραφικό παζάρι ή δεν φαίνεται να κινείται.
2: Όχι. Δεν κινείται με τίποτα και αυτό προκαλεί ανησυχία στους φίλους του Άρη. Τυπικά σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία, διότι ήρθαν για αργομετρικά οι ποδοσφαιριστές. Θα περάσουν όλη την εβδομάδα στα ιατρικά και από τις 6 Ιουλίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία, είναι η πρώτη συγκέντρωση. Και μέχρι τώρα, αν εξαιρέσει κανείς τον Μπασίρου και τον μικρό τον Σινούση, τον Ιβοριανό, δεν έχουν αποκτηθεί άλλοι και αυτοί ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί. Δηλαδή, η ομάδα θέλει ενίσχυση, το Άρης αυτή τη στιγμή δεν κινείται καθόλου με τα γραφικά.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ένα θέμα που προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό και στον Γρηγορίου τον ίδιο, διότι σου λέει τώρα ξεκινάει η προετοιμασία με τι παίχτε. Και αυτοί που είναι στην ομάδα, όσοι περισσότεροι, πάρα πολλοί επαναστατώσει είναι για να φεύγουν.
0: Ναι, είναι ένα σοβαρό θέμα, αν μπορώ να το πω έτσι, αυτό για τον Άρη. Για να δούμε τι θα κάνουν. Μπασκετικό υπάρχει κάτι, νομίζω είχαμε και μια επίσημη ανακοίνωση για τον Άρη, έτσι, για τον Δημητρίεβιτς.
2: Δημητρίεβιτς, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσης είναι ο Σκοπιανός αυτός, ο παίκτης της Μπάγερ Μονάχο, point guard, πάρα πολύ καλός παίκτης, άλλη μια ποιοτική μεταγραφή για την ομάδα. Και επίσης να σταθούμε στον πρωινό πανζουρλισμό που σημειώθηκε στο Αλεξάνδριο, στην Μπουτίκ, για ένα εισιτήριο διαρκείας. Βγήκαν σήμερα προς πώληση τα 1000 επιπλέον μετά τα 3000 εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ Άρης. Από τις 6 το πρωί με καρεκλάκια και καφέδες πήγαν στο...
1: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσία.
3: Την πρωτοπορία και γρήγορη κίνηση ο Τζόνι Μπούμ, ο οποίος παίρνει την πρωτοπορία και οδηγεί μάλιστα καθαρά τον όμιλο μπροστά από την Νάπολη. Στη συνέχεια τρέχει ο Μοβόρος σε καλή θέση. Ακόμα πιο πίσω είναι ο Ούγκρος, πλησιάζοντας το 800. Ο Τζόνι Μπούμ βρίσκεται στην πρωτοπορία και προηγείται. Δίνει το ρυθμό στα 2 μήκη μπροστά από την Νάπολη. Ο Μοβόρος είναι στη συνέχεια. Ακόμα πιο πίσω είναι ο Φέβορης που προσπαθεί. Ο Ούγκρος ακόμα πιο πίσω. 600 με τον Τζόνι Μπούμ πάντα στην πρωτοπορία. Η Νάπολη είναι στο ένα μήκος. Ο Εμοβόρος είναι στα 2 μήκη πιο πίσω, ενώ πιο πίσω βελτίωσε τη θέση του και ο Ούγκρος. Τελευταίο 400 με τον Τζόνι Μπούμ σταθερά στην πρωτοπορία. Είναι 2-3 μήκη μπροστά από τον δεύτερη Νάπολη και τον τρίτο τώρα Ούγκρο. Πιο πίσω προσπαθεί ο Ερός Βράχος να βελτιώσει και βελτιώνει η θέση του με τον Τζόνι Μπούμ πάντα στην πρωτοπορία. 2 μήκη μπροστά Ούγκρος είναι πιο πίσω και ο Ιερός Βράχος ακολουθεί με τον Τζόνι Μπούμ να είναι πάντα στην πρωτοπορία. Δέχεται πίεση τώρα, ενώ ανεβαίνει και ο μικρός Αντώνης. Ο Ιερός Βράχος, Τζόνι Μπούμ στην πρωτοπορία. Τζόνι Μπούμ προηγείται, ο Ιερός Βράχος και ο μικρός Αντώνης. Τζόνι Μπούμ θα κερδίσει την υποδρομία. Μικρός Αντώνης, Ιερός Βράχος και Ούγκρος.
0: 9.43 Intervention Sports, 25 λεπτά μέσα μετά τις 8. Συντονισμένοι σωστά εσείς. Καλό ταξίδι να ευχηθώ στη φίλη μου τη Μάγδα.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλους και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 9ο ΚΑΜΑ Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. ΚΑΜΑ Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκες του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπος Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 99 55 88 85.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Καλησπέρα και στο φίλο τον Δημήτρη εκεί στα Πάτρια Εδάφη στο Αγρίνιο. Ναι, καλέ μου φίλε, ο Πανετολικός προχθές ανακοίνωσε τον επιθετικό, τον Γκανέζο επιθετικό Μαχάλα Οπόκου. Είναι 25 ετών. Στη Μόντρεαλ αγωνιζόταν τελευταία, είχε 49 συμμετοχές, 7 γκολ και 4 assist.

Λοιπόν, εμείς θα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή μας εκπομπή. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο. Θα μιλήσουμε με Μάνο Σαραμόπουλο για όλα τα διεθνή.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια. Παστουρμάδες. Γαλοπούλα με μαύρη τρούφα. Κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 8.30.

31 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervention Sports. Είμαστε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Εκτάκτως σήμερα θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Θα δώσουμε σκυτάλι στον άνθρωπο του Προέδρου μετά από πόσο καιρό, μετά από πολύ καιρό. Λοιπόν, καλησπέρα να πούμε στην φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο. Σάγη, καλησπέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα και σε σένα, καλή μου φίλη Ελένη. Καλησπέρα Σάγη, καλό μήνα. Καλό μήνα και σε όλο τον κόσμο. Τα σχόλια και το ρεπορτάζ έχουν ενδιαφέρον σήμερα. Θέλω να ακούσω τους εκλεκτούς ρεπόρτερς τι θα πούν για τον Παναθηναϊκό. Θα τα πούμε μετά τις 9.30 για τον Παναθηναϊκό. Η γνώμη μου πάντως ότι ήταν πολύ καλό σήμερα. Μπράβο. Αναμένω μας, λέει φίλη μας η Βίκη. Ευχαριστώ. Γεια σου Βίκη μου, σε ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Πρώτο παιχνίδι ήταν, καλός ήταν ο Παναθηναϊκός. Απλά πήραμε μια γεύση για το τι θέλει να κάνει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, σε εξέλιξη είναι το μάτς της Αγγλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Είναι στο 0-1 ακόμα. Στο 61 το λεπτό βρισκόμαστε. Στις 11 το Βέλγιο υποδέχεται την Σενεγάλη, φίλες και φίλοι. Φυσικά θα έχετε ενημέρωση εδώ από το 943 Intervention Sports για αυτό το μάτς. Πάντως πάει να γίνει μια έκπληξη. Η αλήθεια είναι αυτή, εάν η Αγγλία ιτηθεί σε αυτό το παιχνίδι. Θα μιλήσουμε σε λίγο βέβαια με τον Μάνο Σαραμόπουλο. Να σας πω ότι το Μεξικό κέρδισε 2-0 το Εκουαδόρ σήμερα και η Γαλλία τη Σουηδία 3-0.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο, να μιλήσουμε για όλες τις διεθνείς ειδήσεις.
1: 9.43, Intervetten Sports.
0: Καλησπέρα, Μάνο μου, τι γίνεται?
2: Καλησπέρα, Σάκη, καλό μήνα και όλα, χρόνια
0: πολλά.
2: Καλό
0: μήνα, ναι, ναι.
2: Κοσμά και Δαμιανό που γιορτάζουν και όλα σήμερα.
0: Μάλιστα, μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι, στο καλοκαίρι, στην καρδιά του καλοκαίριου.
2: Ναι, σήμερα ουσιαστικά ξεκινάει το καλοκαίρι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα τι έχουμε, αυτή τη στιγμή η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με κορυφαίο τον Τροφίλα Κάδη στον Εμπασί, τον 31χρονο Πορτέ.

0: τη Σουηδία. Λογικό ήταν. Ο Μέση με 6 γκολ μαζί με τον Εμπαπέ οδηγούν την κούρσα στον πίνακα. Το σκόρε ακολουθεί με 5 γκολ ο Νορβηγός, ο Χόλαντ, που έβαλε εντάξει εύκολα γκολ έτσι απέναντι σε ένα κτίλε φαντοστούν. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια δύναμη πυρός ο Χόλαντ, ο φορ της Manchester City. Έχουμε τώρα πολλές παρετήσεις απολύσεις. Είναι, αλλά εντάξει, τις βαφτίζουν παρετήσεις τώρα οι ομοσπονδίες.
1: Είναι πιο όμορφο έτσι, ακούγεται πιο ωραία δηλαδή.
0: Ναι, αλλά στην παρέτηση ξέρεις αν είναι επίσημη και παρατηθείς, εσύ δεν παίρνεις αποζημίωση, έτσι. Γι' αυτό λέω τις βαφτίζουν. Δεν νομίζω ότι κανένας, άμα έχει συμβόλαιο, το αφήνει, δεν θέλει να πάρει τα λεφτά του. Λοιπόν, έχουμε τον Ρόναλντ Κούμαν που τελείωσε από την πλευρά της Εθνικής Ολλανδίας μετά τον αποκλεισμό της. Να δούμε τώρα ποιος θα πάρει τη θέση του, τι ακριβώς θα γίνει, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε το Σεπτέμβριο η Εθνική Ομάδα της Ολλανδίας, όπως και η Γερμανία, είναι δύο από τους αντιπάλους της Εθνικής Ελλάδος στο Nations League, στο μεγάλο τραπέζι βέβαια, γιατί η Ελλάδα έχει πάει στη μεγάλη κατηγορία. Και η τρίτη βέβαια είναι η Σερβία, που και αυτή δεν είναι στο παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε επίσης παρέτηση του προπονητή του Εκουαδόρ, του Αργεντινού Σεμπάστιεν Μπεκατσέτσο. Έχουμε, ξέρουμε όλοι, του Τσέχου, του Μίροσλαβ Κούμπεκ, του Νοτιοκοράτη, του Χουγκ Μιονγκ Μπο, τον οποίο οι άνθρωποι δεν του έχουν συμπεριφερθεί και καλά, έτσι δεν τον αφήνουν να μπει σε σούπερ μάρκετ, σε μαγαζιά, να ψωνίσει, απίστευτα πράγματα. Του Σκοτσέζου του Στιβ Κλαρκ και του Τινίσιου του Σαμπρέλα Λαμουσί, που είχε παραιτηθεί μετά το πρώτο παιχνίδι της Τινησίας. Τώρα, έχουμε βεβαίως και μεταγραφές. Για παράδειγμα, η Γιουβέντους πήρε τον νεαρό 19χρονο διεθνή, βέβαια είχε παίξει στο Ηράκλειο εναντίον της Εθνικής Ελλάδος, σοφάρισε ο Χάρι Κέιν με κεφαλιά. Λοιπόν,
1: οπότε, συγγνώμη, σε διακόπτω, δεν θα πάνε για English breakfast από αύριο, που λέει ο φίλος από την Κύπρο εδώ.
0: Ναι,
1: ο Γρηγόρης λέει, από ό,τι φαίνεται, θα πάει από αύριο για μπάνια
0: όχι.
1: Η Αγγλία.
0: Είχε δρόμο ακόμα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπως είδαμε και με τη Βραζιλία και με τις άλλες ομάδες, το ποδόσφαιρο τελειώνει στο 90-5 πλέον, για να μην πω και παραπάνω.
1: Ναι, είμαστε στο 77 περίπου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 1-1.
0: Ένα με το Harry Kane.
1: Μάλιστα.
0: Τον πρώτο σκορ όλων των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, που θα πάρει και φέτος το ξομπαπούτσι. Λοιπόν, και διεκδικεί το ξομπαπούτσι τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, έχουμε τη Γιουβέντους λοιπόν, που πήρε από την Τζένοα τον διεθνή, είχε παίξει για πρώτη φορά στο Ηράκλειο αντίον της Ελλάδος, εκεί που νίκησε η εθνική ομάδα της Ιταλίας με τον Μπαλντίνη, τον προσωρινό της ομοσπονδιακό προπονητή, τον οποίο τον παίρνει από την Τζένοα. Έχουμε επίσης την Μπράιτον, η οποία συμφώνησε με την Τότεναμ, 50 εκατομμύρια ευρώ παίρνει τον ταλαντούχο, ήταν δανεικός στο Αμβούργο αυτός, τον Βούσκοβιτς, ένα από τα νέα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Μπρούνο Κόντι, μετά από 54 χρόνια, μια ζωή δηλαδή στη Ρώμα, τώρα ήταν στο διοικητικό συμβούλιο κιόλας, αλλιώς ποδοσφαιριστής, ήρωας του 1982, δεξιός εξτρέμ αριστεροπόδαρος, αποσύρεται από την Ρώμα. Έχουμε επίσης τον Αυστριακό Όλιβερ Γκλάσερ, τον προπονητή, ο οποίος πάει στη Νότιχαμ Φόρεστ. Θα πάρει και θέση του Βίκτορ Περέιρα, ο οποίος μπορεί ο Πορτογάλος να έχει ανανεώσει το συμβόλαιο του για 4 χρόνια ακόμα. Ωστόσο, η διοίκηση των άλλων πρωταθλητών Ευρώπης έκρινε ότι ο Γκλάσνερ, που έχει οδηγήσει την Κρίσταλ Πάλας στην κατάκτηση του Conference League, θα μπορέσει να πάει 3 βήματα παραπάνω την άλλη πρωταθλήτρια Ευρώπης, στην Νότιχαμ Φόρεστ. Έχουμε τη Μαρσέη, πήρε νέο προπονητή, τον Μπρούνο Ζένεσιό. Επίσης, ο Ντιντιέ Ντεσάντορα είναι ο προπονητής με τις περισσότερες επιτυχίες σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, νίκες περισσότερο. Συγκεκριμένα έχει 17 νίκες, ξεπέρασε τον Γερμανό Σον, 14 έχει ο Φιλιππάο, 13 ο Μάριο Ζαγκάλο, 12 ο Γιώακιμ Λέβο Γερμανός, μετά είναι ο Όσκαρ Ταμπάρες με 10 μαζί με τον Βραζιλιάνο Παρέιρα, 9 έχουμε τον Έντσο Μπέαρζο τον Ιταλό, τον Γερμανό Χερμπέργκερ, τον Αργεντινό Πέκερμαν και τον αείμνηστο Κάζιμιρ Γκόρσκι, προπονητή της Εθνικής Πολωνίας το 1974, που την οδήγησε στην τρίτη θέση πίσω από Δυτική Γερμανία, Ολλανδία. Η Πολωνία πήρε την τρίτη θέση, ο οποίος στη συνέχεια δούλεψε με εξαιρετική επιτυχία στην Ελλάδα, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και άλλες ομάδες. Ένας υπέροχος άνθρωπος, ο Πάνα όπως τον αποκαλούσαν οι συμπατριώτες του, δηλαδή πατέρας,

0: στην Πολωνία, με τον οποίο είχα περάσει μια υπέροχη εβδομάδα σε ένα ταξίδι που είχα πάει να κατασκοπεύσω τη Λεχ Πόζναν.
1: Και κατάσκοπος ο Σταραμόπουλος, μάλιστα.
0: Κοίτα να δεις, εκείνη την εποχή οι εφημερίδες που ήμουν στον Ελεύθερο Τύπο στέλνανε δημοσιογράφους να παρακολουθήσουν την προσεχή αντίπαλου είτε του Ολυμπιακού, είτε του Παναθηναϊκού, είτε της ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Καταλάβες, όπως το 1994 ήμουνα στο ξενοδοχείο Ραμαντάν στην Ιερουσαλήμ που έμενε και ο Μαραντόνα. Του έκανα συνέντευξη, επειδή δεν με ξέραν οι πράκτορες που τον φύλαγαν παρολίγο να βγάλουν και πιστόλια.
1: Έχεις ιστορίες πάντως, έτσι.
0: Μεγάλο περιστατικό, ναι, βέβαια.
1: Να σου πω τώρα. Ναι. Η Nottingham Forest ανακοίνωσε νέο προπονητή.
0: Θα τον ανακοινώσει. Τον συμφώνησε με τον Όλιβερ Γκλάσνερ, τον Αυστριακό της Κρίσταλ Πάλας, που το όνομά του έπαιζε για τη Μίλαν. Ωστόσο, όμως, η διοίκηση του Βαγγέλη Μαρινά κινήθηκε πολύ πιο έξυπνα, πολύ πιο γρήγορα και παίρνει αυτόν τον εξαίρετο προπονητή που έκανε την Κρίσταλ Πάλας μία από τις καλύτερες αγγλικές ομάδες. Και παίρνει τώρα τον Όλιβερ Γκλάσνερ.
1: Μάλιστα, και ο Οδυσσέας μένει στην...
0: Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος θα παραμείνει δανεικός, ναι, για ένα ακόμη χρόνο στη Σεβίλια.
1: Μάλιστα.
0: Περιμένουμε τώρα να δούμε... Α, ο Μιχταριάν ανανέωσε και αυτός για ένα ακόμη χρόνο το συμβόλαιο του με την πρωταθλήτρια Ιταλία στην Ίντερ. Ενώ όλοι περιμένουν, μάλλον ο Κάρλο Αντσελότη δεν θέλει στο επόμενο παιχνίδι της Εθνικής Βραζιλίας να ρισκάρει τη συμμετοχή του Ραφίνια, του εξτρέμ της Μπαρσελόνα, που δεν είναι ακόμα 100% καλά μετά από έναν τραυματισμό που είχε, οπότε δεν θα το χρησιμοποιήσει. Εντάξει, έχει αρκετά μεγάλο οπλοστάσιο η Σελεσάο, οπότε θα βάλει το Ράγιαν ή κάποιον άλλον, ή ίσως αποφασίσει να ρίξει τη μάχη και τον Νεϊμάρ, τον οποίο θέλω να πιστεύω τον έχει επίτηδες να είναι όσο καλύτερα γίνεται για τα δύσκολα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν, γιατί μπορεί κάποια στιγμή η Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας να παίξει αντίπαλος της κατόχου του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Εθνικής Αργεντινής. Οπότε εκεί ο Νεϊμάρ χρειάζεται απαραίτητος.
1: Μάλιστα, τώρα τι άλλο είδα που ήθελα να πούμε. Φερνάντες με 100 εκατομμύρια.
0: Ο Φερνάντες της Τσέλσι.
1: Όχι, όχι.
0: Ο Φερνάντες, λες ποιον.
1: Όχι, όχι. Από τη West Ham.
0: Μπράβο. Ματέους Φερνάντες.
1: Στην Τότεναμ. Η οποία...
0: Ναι, η οποία τον παίρνει σχεδόν μετά από συμφωνία που είχε κάνει με την United. Πήγε στη μέση Τότεναμ με τον Τσέρμπι. Μια Τότεναμ που δείχνει αποφασισμένη τη νέα αγωνιστική περίοδο να πρωταγωνιστήσει στην Αγγλία. Γιατί φέτος παραλίγο να υποβαστεί κιόλας με τα χίλια ζόρια στώθηκε όταν πήρε προπονητή τον Τσέρμπι από τη Μαρσέη. Ναι, και τώρα θέλει να πάρει τον Ματέους Φερνάντες με 80 εκατομμύρια.
1: Και ο Λάμπαρτ στην Κόβετρη μένει μέχρι το 29 αφού ανέβασε την ομάδα.
0: Ο Φρανκ Λάμπαρτ, ακριβώς παλιός διεθνής μέσος της ομάδας μου της Τσέλσι. Εντάξει, την ανέβασε στη μεγάλη κατηγορία, οπότε είναι λογικό να του δοθεί η ευκαιρία να την βοηθήσει και στη μεγάλη κατηγορία. Όσο περισσότερο γίνεται και του επέκτηνε το συμβόλαιο για 4 χρόνια ακόμα.
1: Μάλιστα, βρισκόμαστε στο
0: 80. Κάτι, να πω και κάτι εσύ.
1: Ναι, και με αυτό να κλείσουμε, φίλε.
0: Πρέπει να δούμε, για παράδειγμα, το Μόντριτς που έφτασε τις 200 συμμετοχές, ο οποίος έχει μια θαυμάσια οικογένεια και καταφέρνει και συνδυάζει και μπράβο του, όπως και ο Κριστιάνο Ρονάλντο και πολλοί άλλοι, ποδόσφαιρο και οικογένεια. Γιατί αν δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο, ο Μόντριτς και ο κάθε Μόντριτς και μπατούς όλους θα πίναγαν, έτσι.
1: Ή θα ήταν μια δουλειά όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Δεν θα είχαν πολλά μηδενικά στο.
0: Αυτό εννοώ, θα πίναγαν. Άλλα τα λεφτά του ποδοσφαίρου, άλλα τα λεφτά να είσαι σε μια δουλειά οποιαδήποτε άλλη, έτσι.
1: Ναι, κάναμε την ίδια κουβέντα νωρίτερα με τον Παναγιώτη από τη Θεσσαλονίκη.
0: Α,
1: για έναν παίκτη του Άρη. Που...
0: Το Μανού
1: που θέλει να γυρίσει από την Αμερική, ναι, γιατί πιο πολύ το θέλει η γυναίκα του και κάνουμε αυτή την κουβέντα.
0: Επίσης πρέπει να πω ότι δέχεται έντονες πιέσεις ο Γιούργεν Κλοπ από παράγοντες της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Γερμανίας να γυρίσει την καθημερινότητα. Να το συζητήσει με τη γυναίκα του, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη φορά ο Κλοπ μπορεί, επειδή είχε πει ότι θέλει κάποια στιγμή να δουλέψει στην Εθνική Γερμανίας, μπορεί να γυρίσει. Θα δούμε.
1: Φιλέ, το συζήτησα μόλις τώρα με τη γυναίκα μου και μου είπε ότι πρέπει να σε αφήσω γιατί έρχεται ρεπορτάζ ΑΕΚ. Οπότε εγώ αναγκαστικά πρέπει να σε αφήσω τώρα, ξέρεις. Θα κοιμηθώ σε καλάκια άμα δεν το κάνω.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Μάνο μου, θα τα πούμε αύριο. Καλό μήνα, θα τα πούμε στην ώρα μας αύριο.
0: Ναι, μην έχεις θέμα.
1: Να είσαι καλά. Γεια σου, Μάνο μου. Γεια σου. Λοιπόν, ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος, φίλες και φίλοι, με όλα τα διεθνή.
2: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
1: Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ με Λάκη Κονησιώτη.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 84ο λεπτό. Αγγλία Κονγκό παραμένει το 1-1. Τώρα θα πάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Λάκη Κονιτσιώτη, ο οποίος είναι μαζί μας.
1: 9.43, Intervetten Sports.
0: Καλησπέρα Λάκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Σάκη, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι φίλε?
2: Εδώ βλέπω τους Άγγλους που
0: θα το γυρίσει.
2: Θα το
0: γυρίσει.
2: Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν τελικά. Πιέζουν, είναι πολύ καλό το Κονγκό βέβαια.
0: Ναι.
2: Αλλά είχε πολύ πίσω εδώ και ώρα. Δεν ξέρω πώς θα αντέξει ακόμα. Αν και οι Άγγλοι δείχνουν λίγο ανορθόδοξο τρόπο έτσι με τα γεμίσματα. Το πτώχνουν όμως.
0: Κάνα τσάφι μόνο
2: γίνει. Ναι. Δεν ξέρω, πάντως δεν παρουσιάζουν κάτι το καινούργιο. Όπως και οι Βραζιλιάνοι προθέσουν με τους Ιάπωνες, παρότι τελικά κατάφεραν να σώσουν την παρτίδα, δεν δείχνουν κάτι το ιδιαίτερο σαν ομάδα, ότι μπορούν να προχωρήσουν περισσότερο. Έτσι νομίζω.
0: Μάλιστα. Να σου πω, θες να ξεκινήσουμε με το 16χρονο που πήρε η ΑΕΚ, τον τερματοφύλακα, τον Σαρακατσίδη.
2: 15χρονος, ναι. Από τον Πανιόνιο, ανακοινώθηκε από την ομάδα του Πανιόνιου. Ο Πανιόνιος γνωστός εδώ και δεκαετίες για τα ταλέντα που έχει βγάλει.
0: Έχεις δίκιο, είναι γεννημένος, συγγνώμη, 1 Νοέμβρη του...
2: Του
0: 10, ναι.
2: Ναι, ναι. Είναι γνωστός λοιπόν ο Πανιόνιος για τα ταλέντα που έχει βγάλει, αλλά δεκαετίες τώρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή ίσως είναι ο Σαρακασαρίδης,
0: Γιώργος Σαρακασίδης.
2: Γιώργος Σαρακασίδης, και καλή επιτυχία του ευχόμαστε.
0: Εννοείται, υγεία να έχει το παιδί και να πάει καλά.
2: Και κυρίως για την εθνική ομάδα που έχουμε ανάγκη, τα Ελληνόπουλα που σπανίζουν πλέον στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κακά τα ψέματα, να μπορέσει να κάνει μεγάλη καριέρα όπως ονειρεύεται. Αυτό θέλω να παρακίνησε ο Πανιόνιος και όχι η ΑΕΚ,
0: ναι,
2: να πούμε. Έτσι, όπως και τα υπόλοιπα φιλικά που έχουν ανακοινωθεί από τις άλλες ομάδες. Η ΑΕΚ μέχρι στιγμής περιμένει να ολοκληρώσει goal of game. 2-1, φοβερό goal of game.
0: Άντε, το γύρισες, Κονιτσιώτη, το γύρισες.
2: Τρομερό, μπράβο του. Αφού να το δεις αυτό. Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά ήταν αξιοσημείωτο. Λοιπόν, και λέγαμε ότι περιμένοντας τη μεγάλη μεταγραφή για το χαφ που θέλουμε στην πρώτη ομάδα, ήρθε ο πιτσιρικάς ο Σάρα Κασίνης, λοιπόν, να ταρακουνήσει λίγο τα λινάζοντα νερά. Εν ώψη τώρα και της έναρξης της νέας περίοδου, το Σαββατοκύριακο θα συγκεντρωθούν οι παίκτες της ΑΕΚ όπως έχουμε πει, θα κάνουν τις εργομετρικές εξετάσεις και τη Δευτέρα θα φύγουν για το Άμπελντον της Ολλανδίας.
0: Λοιπόν, Πίλιος ανανεώνει από ό,τι βλέπω, Γιώβιτς...
2: Ναι, ναι, ο Πίλιος δεν υπήρχε καμία ανησυχία, οι λεπτομέρειες έμεναν απλά να ολοκληρώσει το παιδί τις διακοπές του και να έρθει να βάλουν τις υπογραφές. Για τον Γιώβιτς γίνεται μια εξωπραγματική προσφορά από την ΑΕΚ.
0: Οπα.
2: Που αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιο συμβόλαιο στον ελληνικό χώρο νομίζω. Στην ΑΕΚ σίγουρα όχι. Και παγιώνει τα πριν τα οποία είχε πάρει από πέρσι ουσιαστικά πριν προαθλήματος, γκόλ και τα λοιπά τα οποία είχε. Ενσωματώνει στο μισθό. Τον κάνει δηλαδή πιο ισχυρό. Και απομένει να δούμε και ο ίδιος να υπογράψει αν θέλει και κάτι παραπάνω. Πάντως οικονομικά νομίζω ότι τον καλύπτει απόλυτα. Το ίδιο σημαίνει και με την περίπτωση του Πινέδα. Ένα Πινέδα που τον είδαμε σήμερα τα ξημερώματα να μπαίνει στο 80 σάκι στον αγώνα του Μεξικού με το Εκουαδόρ, μου έκανε τρομερή εντύπωση η δίψα που είχε για να παίξει. Μου θύμισε μικρά παιδιά που μπαίνουν αλλαγή σε αγωνιστικό χώρο και μπράβο του στον Ορμπελίν. Πραγματικά.
0: Ναι, έχει τρέλα με το ποδόσφαιρο και αυτός.
2: Μεγάλη τρέλα. Στα 10 λεπτά συν 5-6 καθυστερήσει, που σήμερα ένα τέταρτο περίπου που έπαιξε, κατάφερε να κερδίσει δύο κίτρινες κάρτες, παραλίγο να βάλει ένα γκολ με ένα φοβερό πλασέ που έκανε μπάλα και λίγο out. Γενικά έδωσε άλλο αέρα, παίζοντας ένα αριστερό χαφ τον τοποθέτησε ο Αγκύρε, σε μια ομάδα του Μεξικού που από ό,τι φαίνεται θα αντιμετωπίσει την Αγγλία την Κυριακή. Έτσι, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα που είπες για το συμβόλαιο το μεγάλο που αν δώσει
2: ναι.
0: Ο Άιξ Γιώβιτς. Η ΑΕΚ, μάλλον η UEFA
2: επέβαλε. Το δίνει, η ΑΕΚ το δίνει στο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς τι κάνει.
0: Ναι, ναι, άλλο θέλω να πω. Πες ότι το δώσει. Η UEFA επέβαλε στην ΑΕΚ ένα πρόστιμο από ό,τι είδα 500.000 ευρώ. Για το cost control, έτσι.
2: Το cost control, ναι, για την περσινή περίοδο.
0: Ναι.
2: Που δεν προχώρησε η ΑΕΚ στην Ευρώπη. Δεν είχε εσόδα. Το cost control, να πούμε γρήγορα ότι είναι ένα ισοζύγιο ουσιαστικά μεταξύ εσόδων και εξόδων που έχουν οι ομάδες και μπορούν να δαπανίσουν μέχρι το 70% των εσόδων που έχουν. Η ΑΕΚ υπερεύει αυτό το όριο πέρσι με τα μεγάλα συμβόλαια των Μαρσιάλ, Λαμέλα κλπ.
0: Ναι, ναι. Απλά η UEFA δεν θέλει να ξεφεύγουν οι ομάδες για να μένουν και χρέη.
2: Δεν θέλει να ξεφεύγουν και δεν θέλει να κοπήσουν ακριβώς.
0: Ναι.
2: Και πληρώνει ένα πρόστιμο 500.000 δραχμών Δεν είναι από τα μεγάλα.
0: Όχι δραχμών, ευρώ. Να φανταστείς ότι το μικρότερο ποσό το δέχτηκε η ΝΥΣ 450.000, από εκεί και πάνω.
2: Ακριβώς, γι' αυτό λέω. Ήταν από τα μικρότερα ποσά, όχι ότι είναι αμεληταίο, αλλά εντάξει, ήταν τώρα πλέον, ήταν και μετάβαση από τη μία διοίκηση στην άλλη, τα συμβόλαια τα οποία είχε φορτωθεί, τώρα έχει γίνει ένα ξεκαθάρισμα από το Λιμπάντα σε όλα αυτά και βλέπουμε ένα... Μια πιο ορθολογική συμπεριφορά θα λέγαμε.
0: Να σε ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση η ΑΕΚ να ασχοληθεί με τον Λιβάγια? Ρωτάνε και οι φίλοι κιόλας, εδώ φίλος ο Μιχάλης.
2: Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν ξέρω από πού βγήκε αυτό, με ρωτήσανε και αλλού σήμερα. Δεν ξέρω πραγματικά, ο Λιβάγια επέζησε ένα πρωτάθλημα έτσι κι αλλιώς πιο χαμηλής ταχύτητας από το ελληνικό. Είναι και μιας κάποιας ηλικίας. Είναι και σε μια θέση που η ΑΕΚ είναι πλήρης τώρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο λόγο.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, δεν βλέπω. Κάτι άλλο.
2: Εντάξει, το Σωματούδη είναι τώρα το κύπελλο, να πούμε. Αλλά θα συνεχίσει προς τα πάνω. Θα πάει ο αύριο τώρα, μάλλον χτες ήταν, συγγνώμη, σήμερα είχε ρεπό. Από το Μαντούδη τελευταία στάση.
0: Το κύπελλο είχε ρεπό.
2: Το κύπελλο είχε ρεπό στην περιοδία.
0: Πάντως να σου πω, ήθελα να σου πω μέρες. Ήθελα να σου πω μέρες. Θα ήθελες να είσαι ένα κύπελλο, έτσι. Θα έχεις γυρίσει στην Ελλάδα, θα έκανες ταξίδια.
2: Πολύ ωραία, ναι. Τα πάντα όλα. Ναι. Όλη την Ελλάδα και μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Είπαμε και Κύπρο. Τι άλλο καλύτερο.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Μάνος Σαραμόπουλος, εγώ τον έφερε, λέει, το μεσημέρι από την Κροατία. Α, για τον Λιβάγια. Ότι βγαίνει από την Κροατία αυτό, ο Μάνος μας λέει. Να σου πω, πριν σε αφήσω, να πούμε και για, τα καινούργια ωράρια, για το καινούργιο ωράριο και την έκπτωση που ανακοίνωσε η Κιτρινόμαυρη ΠΑΕ. 30% για τα εισιτήρια και για το Μουσείο Ιστορίας του Συλλόγου, αλλά και για το προσφυγικό ελληνισμού.
2: Ναι.
0: Ενδιαφέρον είναι αυτό.
2: Είναι σημαντικό γι' αυτό, προσπαθώντας να ενισχύσει το ενδιαφέρον του κόσμου που υπάρχει έτσι κι αλλιώς.
0: Τρίτη ως Κυριακή, λοιπόν, 11 με 7.
2: 11 με 7. Είναι μια ευκαιρία για όλους όσους δεν έχουν επισκεφτεί τα μουσεία να πάνε. Πραγματικά αξίζει το κόπο και δεν είναι μεγάλο το κόστος. Τώρα, ειδικά με την έκπτωση, είναι σημαντική έκπτωση. Μπορεί να πάει κάποιος πολύ οικονομικά και ιδιαίτερα για να πούμε γενικότερα για το προσφυγικό που δεν αφορά το οπαδικό κομμάτι, είναι πολύ συγκινητικό σάκι. Δηλαδή, αν δεν έχεις πάει, πρέπει να πας.
0: Όχι, δεν έχω πάει, να σου πω την αλήθεια. Και θα ήθελα να πάω.
2: Γιατί δεν υπάρχει μουσείο προσφυγικού ελληνισμού, δεν υπάρχει. Απλά στα διάφορα μουσεία που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, κατά καιρούς φιλοξενούσαν εκθέσεις για τον προσφυγικό ελληνισμό. Αμιγώς Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού είναι το μοναδικό που υπάρχει.
0: Λοιπόν, θα έρθω εκεί απέναντι από τον Αϊτό στο φίλο μου που στην καφετέρια να πιούμε καφέ. Θα με ξεναγήσει εσύ, θα πάμε παρέα.
2: Θα πάμε μαζί, όποτε θέλει.
0: Έγινε, Λάκη μου, νομίζω τα καλύψαμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Ναι, δεν υπάρχει κάτι σημαντικό τώρα, ναι.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε αύριο στην ώρα μας, φίλε.
2: Έγινε, ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ήταν ο Λάκης Κονιτσιώτης με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
3: Super Sport 104.
4: Σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Από σήμερα είναι διαθέσιμο το κανάλι του TV Ελλάδα.gr. Το κανάλι φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Στην ΕΚ θα συνεχίσει την καριέρα του 15χρονο Έλληνας τερματοφύλακας Γιώργος Σαρακασίδης, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Πανιόνιο. Εντός ημέρας αναμένονται οι ανακοινώσεις του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Σέρβου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς. Εξετάζεται την περίπτωση του τερματοφύλακα της Λας Πάλμας, Ντίγκο Χόρκα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Σερβία. Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τη Χέλμον Σπορ 4-0 στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας του. Σκόρερι Τετέι, τα μπόρδα και δύο γκολ σκόρερι ο Σαντίνο Αντίνο. Ο ΠΑΟΚ με δύο γκολ του Ζαφίρι, του Μύθου και του Πέλκα επικράτησε τις Μπέβερεν 4-1 για το πρώτο φιλικό προετοιμασίας στην Ολλανδία. Θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι στα προκριματικά, δήλωσε ο προπονητής του δικεφάλου του Βορρά, Αλέσιο Λύση. Ο Ηράκλης προχώρησε ακόμα μια μεταγραφή ανακοινώνοντας τον Ισπανό δεξιό μπακ Κάρλες Σόρια, ο οποίος την περασινή σεζόν αγωνίστηκε στο Βόλο. Ο Πανιόνιος συνεχίζει δυναμικά την ενίσχυση του ρόστερ του. Οι Κιανόλε και Ανέρυθροι έξανε το ζήσι Χατζηστραβό σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκη, Στολιόπουλο, Μωραήτη, Χάρα Λαμπόπουλο, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρη, Κακλαμανάκη, Μπαζίνα, Περσίδη, Νετζίπολου και Ελάιζα Μίτρου Λόγκ απαρτίζουν τη δωδεκάδα τη Εθνική Ελλάδα για το αυριανό παιχνίδι με τη Ρουμανία στην Οραντέα. Συνεχίζονται οι μεταγραφέ στο πασχετικό Άρη. Ο Νένα Δημητρίεβιτ είναι με κάθε επισημότητα παίκτη τη ομάδα Θεσσαλονίκη. Για τη φάση 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 2-1. Στις 11, Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 το ξημέρωμα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Ζεγοβίνη. Όλιβερ Γκλάσνερ θα διατεχθεί τον Βίτορ Περέιρα στην Νότιχαμ Φόρεστ, σύμφωνα με την Telegraph. Ο Μαροκινός επιθετικός Ισμαήλ Σαϊμπάρη θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερ Μονάχου με το ποσό της μεταγραφής να ανακυμαίνεται στα 55 εκατομμύρια ευρώ. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Νόβακ Τζόκοβιτς για το δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Γουίμπλετον. Πρώτο σερβίς έχει προγραμματιστεί για τις 9:20. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Νέα προσθήκη για την ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε το διεθνή Κροάτι περιφερειακό Λόρεν Φάτοβιτς. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας του με την Ελληνίδα περιφερειακή Βάσο Πλευρίτου, η οποία θα παραμείνει στους Ερυθρόλευκους για 16η διαδοχική σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επομεθυντική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
3: 943 Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: 5 λεπτά φίλες και φίλοι μετά τις 9 επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος εκπομπής. Εκτάκτος σήμερα 8 με 10. Θα τα πούμε αύριο κανονικά στην ώρα μας. Σάγκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Νίκος Κατσάτσος. Μιχάλης Οελές στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή. Η Εφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Και 698-4521-821. Πάμε τώρα στον Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Γεια σου Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα τώρα ή για Λέξ να σου πω.
0: Πρώτα θα μου πεις για Λέξ, γιατί ούτως ή άλλως από ό,τι βλέπω για μπάσκετ δεν έχει πολλά πράγματα, ερημιές.
1: Ναι, ναι, και όπως το είπες, τώρα εδώ είμαι στο γήπεδο της Παναχαϊκή, στο γήπεδο του Παπαγάλου Πανουσιακού, έμεινα στην Παναχαϊκή που είχε να κάνει προηγούμενη ο Λέξ. Αλλά ξέρεις, επειδή είμαι στον αγωνιστικό χώρο, μου σήμισε ποδόσφαιρο και λέω Παναχαϊκή, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα έχει τη συναυλία του Λέξ σε λίγο.
0: Ναι, ούτως ή άλλως τα είπαμε με το Σωτήρι προχθές.
1: Μπράβο, ακριβώς παραβολικός. Είδε μάλιστα το γήπεδο μέσα, είναι ο αγωνιστικός χώρος, είναι όλος γεμάτος, πρέπει να σου πω.
0: Θα έχει πολύ κόσμο πάντως, από ό,τι μαθαίνω, και από την Αθήνα και από τις γύρω περιοχές.
1: Πράγματι, γιατί και το μεσημέρι, ας πούμε, είχε πάρα πολύ κόσμο και ακόμα και λεωφορεία και τρένα κτλ. Για να κατέβουν κάτω, γιατί δεν θα κάνει Αθήνα φέτος ο Λέξ, οπότε. Είναι μια κουλτούρα γενικά, ξέρεις, και εγώ πρώτη φορά έρχομαι, τον έχω πει και εγώ φαινόμενο, μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, οπότε είναι ευκαιρία να δω και εγώ από κοντά, γιατί πρώτη φορά έρχομαι.
0: Ναι, ούτως ή άλλως τα μέσα φίλε ασχολήθηκαν μαζί του, λόγω των στίχων που έχει στα τραγούδια του.
1: Εγώ το γουστάρω, το λέω, γιατί δεν ακούω τραπ είναι γνωστό, δεν ακούω ράπ είναι γνωστό, αλλά όταν έχει κοινωνικά μηνύματα, ακούω, και γιατί και εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με το κοινωνικό κομμάτι και το...
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι, μπορεί να είναι φίλοι μας όλοι στάρ, αλλά αλίμονο αν δεν ήμασταν δίπλα στην κοινωνία, δίπλα της κοινωνίας είμαστε εμείς, και όταν αισθάνεσαι και κανονικός που λέμε και σωστός, τα προβλήματα της κοινωνίας τα βιώνουμε και εμείς, έτσι, επειδή κάνουμε παρέα εμείς με κάποιους, ας πούμε, που τους βλέπει κάποιος τηλεόραση και τα έχουμε λύσει τα προβλήματά μας, αλλά απλά είναι τα καλά της κακής δουλειάς που έχουμε γενικά, γιατί η δημοσιογραφία δεν είναι καλή δουλειά, απλά έχει κάποια καλά, έτσι, κάποια ωφέλη. Αυτό. Τώρα,
0: έχει καλό καιρό τουλάχιστον στην Πάτρα.
1: Έχει καλό καιρό, ναι, μια χαρά, και δεν κάνει και πολύ ζέστη, μας λένε έτσι, ότι και είναι ωραία γενικά, και νομίζω ότι θα είναι ωραία βραδιά, και εγώ πρώτη φορά θα δω από κοντά και
0: θα μας πεις αύριο τις εντυπώσεις στην ώρα μας.
1: Ναι, αλλά είναι ωραίο το άλλο στυλ, ξέρεις, τώρα θα πει κανείς, εσύ είσαι στη Βύση, ναι, είμαστε και στο Λέξο μας, παντού είμαστε.
0: Ναι, να σου πω, βλέπεις, φαντάζομαι, γύρω σου ανθρώπους από όλες τις ηλικίες, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, βασικά νεολαία, αλλά αυτά είναι και μεγαλύτερος. Και μου έκανε και εντύπωση, μάλιστα, Σάκη, ότι είδα και φίλους μου, οι οποίοι δεν περίμεναν να έρθουν στο Λέξ. Δηλαδή, και μάλιστα, το ίδιο μου είπαν και αυτοί, μου λέει, εσύ, λέω εσύ.
0: Ναι, ναι. Να σου πω, ο φίλος μας ο Φέρης είναι τη Δευτέρα.
1: Δευτέρα, ναι. Αυτό βέβαια δείχνει, ξέρεις, και το πόσο πέραση έχει την κοινωνία γενικότερα, ευρύτερα, ο Λέξ, έτσι, δηλαδή, ότι διεισδύει σε πολλές κοινωνικές τάξεις, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Για τον Λέξ. Ο Φέρης θα είναι Δευτέρα, ναι, θα τα πούμε, ελπίζω να είμαστε εκεί, θα δούμε, καλά να είμαστε. Λοιπόν, τώρα μπασκετικά δεν έχουμε τίποτα. Υπάρχει πλήρης ησυχία.
0: Ησυχία, ναι, ναι. Εν αναμονή των ανακοινώσεων βέβαια του Ολυμπιακού στην ουσία για τους δύο, Μοντέρο Μακιντάιερ.
1: Κοίταξε, αυτό είναι τελειωμένο. Μοντέρο Μακιντάιερ, Ολυμπιακός, είναι τελειωμένες οι δύο μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός περιμένει να ανέβει στον Παπα-Νικολάου, μέσα στη εβδομάδα θα ανακοινωθεί. Περιμένει τις επεκτάσεις του Ντόρσε και του Γουόκαμπ, και από εκεί πέρα θα κινηθεί για έναν ή δύο παίκτες. Βασικά του αντιπίτες και έναν ακόμα. Βέβαια εδώ από ό,τι φαίνεται θα καθυστερήσει πάρα πολύ το θέμα, όπως και το γηπεδικό που κερδίζει έδαφος, να πω, το γήπεδο της ΑΕΚ βέβαια, όσο καθυστερεί, με εναλλακτική του Ηράκλειο. Και να πούμε ότι μάλλον θα πάμε σε μια φάση στην οποία θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα ψαχτεί στο NBA και θα περιμένει να δει τις εξελίξεις, είτε με Χεζόνια, είτε με Χουάντσο, είτε με Μπόγκα, που φαίνονται απίθανες όμως αυτή τη στιγμή. Ο Χεζόνια ακούστηκε και για το Ντουμπάι μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι θα κινηθεί ο Ολυμπιακός, χωρίς βιασύνο. Ο Παναθηναϊκός, μετά και την απώλεια του Μπογδάνοβιτς που έκλεισε στο Χιούστον, νομίζω ότι έχει χάσει παίκτες που περίμενε. Φρανσίσκο, Μπογδάνοβιτς, Βαλανσιούρας, τον οποίο τελικά δεν τον ήθελε. Και άρα ο Παναθηναϊκός εστιάζει στο Λάιλς, που και αυτός θέλει το NBA.
0: Ναι, έφυγε. Χαιρέτησε τη Ρεάλ πάντως σήμερα.
1: Εντάξει, αυτό είναι γνωστό, εντάξει. Ναι. Και εστιάζει τώρα στο Λάιλς, αν δεν πάει στο NBA, νομίζω θα έρθει στο Παναθηναϊκό. Είναι πολύ κομβικός παίκτης για τον Μπογδάνοβιτς. Επίσης θέλει ακόμα ο Μπράντοβιτς έναν καλό άσο που μάλλον θα το ψάξει από το NBA πλέον. Και τρίτο παίκτη για τον Παναθηναϊκό βάζω και τον Μπόγκα, ο οποίος αν και αυτός δεν πάει στο NBA θα απασχολήσει τους πράσινους πάρα πολύ, γιατί έχει καλές σχέσεις με τον Μπράντοβιτς και θεωρείται και παίκτης στον Μπράντοβιτς. Αυτή είναι η εικόνα, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Και για τον Άρη μόνο αυτό να σου πω να κλείσουμε, για τον Δημητρίεβιτς ανακοινώθηκε επίσημα, έτσι, καλή προσθήκη.
1: Ποιος ο?
0: Ο Δημητρίεβιτς.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Ναι,
0: ναι, ανακοινώθηκε επίσημα, ναι, αυτό σου λέω. Είναι
1: καλός παίκτης, καλός παίκτης, μ' άρεσε και εμένα, καλός παίκτης, καλή κίνηση σαφώς και για τον Άρη, εννοείται αυτό.
0: Μάλιστα. Απόλαυσε τη συναυλία, θα μας πεις αύριο.
1: Έγινε.
0: Τι έγινε. Καλή συνέχεια, Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Βέβαια, πέρα από τον μπάσκετ που δεν έχει τίποτα, ήταν σήμερα είναι νεκρή ημέρα για μπάσκετ, αν μπορώ να το πω έτσι. Μας είπε βέβαια και για τη συναυλία του Lex που γίνεται αυτή την ώρα στην Πάτρα.
2: 9.43 Interveten Sports.
0: 9.43 Interveten Sports. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 9. Σε πολύ λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

Καλησπέρα να πω και στο φίλο το Θέμη. Μας ακούει στην Κρήτη, στην Κύπρο. Συγγνώμη. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Στην Κρήτη μας ακούνε τα κορίτσια. Η Ελένη, η Μαρία και η Χριστίνα. Στον Άγιο Νικόλαο. Την καλησπέρα μου. Καλό μήνα και σε εσάς, κορίτσια. Καλό μήνα σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτε Sport. Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι Τετάρτη, 1η του Ιούλη του 2026. Χρόνια πολλά βέβαια και σε όσους γιορτάζουν.

0: Συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Καλησπέρα, Κώστα.
2: Έλα, Σάκη μου. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά.
0: Τελικά θα μιλήσει ο κύριος Μαρινάκης. Θα μας τα πεις για τον νέο Γεώργιος Καρισκάκης. Γενικά για τη συνέντευξη που λέγαμε, έτσι.
2: Ναι, αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο. Απλά να διευκρινίσουμε ότι θα είναι αυστηρά είσοδος προσωπικά, αυστηρά προσωπική μόνο για τους εκπροσώπους του τύπου. Είναι η συνέντευξη που περιμέναμε εδώ και αρκετό καιρό. Προφανώς θα μιλήσει για πολλά πράγματα. Νομίζω ότι και εκτός από το θέμα του γηπέδου Καραϊσκάκη θα αναφερθεί και σε άλλα θέματα για τον νέο Ολυμπιακό. Θα περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει ο ηγέτης των Ερυθρόλευκων αύριο το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Είναι ένα έργο που θα αναβαθμίσει όλη την περιοχή, πέρα από το γήπεδο, έτσι, και τα κυρίες
2: και τα κόμματα. Αυτά μάλιστα. Δεν είναι ένα. Αλλά για δύο χρόνια ο Ολυμπιακός θα ξεσπιτωθεί, θα αναγκαστεί να πάει στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Εντάξει, για καλό είναι όμως αυτό, δεν γίνεται αλλιώς.
2: Ναι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, εν πάση περιπτώσει. Αλλά διεχνάμε ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα βάλει περισσότερα από 250 εκατομμύρια μαζί με τον οργανισμό Ολυμπιακό φυσικά και τους δημοτικούς φορείς, υπόψη ότι δεν θα υπάρχει καμία ενίσχυση από το κράτος για το συγκεκριμένο έργο, θα είναι προσωπικά επιδότηση από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα. Πριν πάμε στα μεταγραφικά, μιλήσαμε χθες για την προσθήκη του Καρντόσο. Υπάρχει πιθανότητα να έρθει και ο Κορδόν τελικά?
2: Όχι, υπάρχει πιθανότητα. Νομίζω ότι θα είναι. Θα ξεκαθαρίσει σήμερα το θέμα μετά από τη συνάντηση που είχε ή θα έχει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, σε ποιο πόστο και αν θα είναι μόνο για τον Ολυμπιακό ή θα είναι για τον γκρουπ του Βαγγέλη Μαρινάκη, δηλαδή και για την Νότιχαμ και για τη Ρίο Αβε.
0: Μάλιστα, για όλες τις ομάδες.
2: Ναι, αυτά δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα θέματα, αλλά νομίζω η επιστροφή του Κορδόν μετά από 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 3, 2023 ήταν. Τέλος πάντων, είναι γεγονός. Να θυμίσουμε ότι τότε ο κύριος Κορδόν ήταν στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, αλλά ένα προσωπικό οικογενειακό του θέμα τον ανάγκασε να επιστρέψει στην Ισπανία και να διακόψει έτσι ξαφνικά και άμεσα η συνεργασία του με τον Ολυμπιακό. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος και στη δουλειά του αλλά και σαν χαρακτήρας. Τον είχαμε γνωρίσει τότε στην προετοιμασία, μας είχε αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις, κυρίως με τα όλα του. Να δούμε τι ακριβώς ρόλο θα έχει. Πάντως αυτό δεν σημαίνει, Σάκη, ότι θα αποχωρήσουν κάποια άτομα, όπως ο Ντάρκο Κοβάσεβης παραμένει στο πόστο του, ο Χριστιαν Καρεμπέ, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος δεξιχέρι του προπονητή, όλοι αυτοί παραμένουν ακλόνητοι στη θέση τους, απλά γίνονται δύο προσθήκες οι οποίες θα αναβαθμίσουν το οργανόγραμμα του Ολυμπιακού για τη νέα χρονιά και να δούμε τι ρόλο θα έχει ο καθένας. Αυτά θα διευκρινιστούν ίσως και αύριο.
0: Μάλιστα. Στα αγωνιστικά να πάμε με τον Πόποβιτς, τι γίνεται τελικά?
2: Με τον Πόποβιτς αύριο θα υπογράψεις, από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω. Τελικά δεν υπάρχει πρόβλημα, τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση έχω από τα ιατρικά τεστ. Είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, αλλά δεν φαίνεται να είναι σοβαρό. Οπότε αύριο θα ανακοινωθεί και η μεταγραφή του Μαυροβούνιου τερματοφύλακα που απέκτησε ο Ολυμπιακός από την ΦΟΚ Μπέλγραντ.
0: Οπότε αυτός θα είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας μετά τον Τζολάκη, έτσι. Και δεν θα πάει για άλλο τερματοφύλακα ο Ολυμπιακός.
2: Όχι, εκτός αν έρθει κάποια μεγάλη σοβαρή πρόταση για τον Τζολάκη, οπότε εκεί θα αλλάξω τα δεδομένα. Συγκεκριμένο δεν υπάρχει κάποια πρόταση, αλλά ξέρουμε όλοι ότι ο Τζολάκης είναι περιζήτητος στην Ευρώπη, σε μεγάλα κλαμπ, και η Λίντς είναι μια ομάδα που ενδιαφέρεται. Να πούμε ότι ο Τζολάκης το συμβόλαιο του τελειώνει το 27 του χρόνου δηλαδή, και πιθανολογώ ότι ο Ολυμπιακός σύντομα στο επόμενο διάστημα θα το ανανεώσει, θα του κάνει αναπροσαρμογή στο συμβόλαιο ώστε να τον δέσει και για τα επόμενα χρόνια, και από εκεί και πέρα αν έρθει κάποια πρόταση θα γίνουν
0: συζητήσεις.
2: Ναι.
0: Στους παίκτες που ενδιαφέρεται τώρα ο Ολυμπιακός, Στάνιτς, Ρόκα, Ντουάρτε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος.
2: Αυτή τη στιγμή είναι σε κρεμότητα όλα.
0: Στασιμότητα.
2: Νομίζω ότι θα είναι και σε κρεμότητα μέχρι αύριο μεθαύριο, Μάλιστα, αύριο η μεαυριανή μέρα θα είναι επικεντρωμένη στη συνέντευξη του Μαρινάκη. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι ο Ολυμπιακός δεν κάνει προσπάθειες να κλείσει αυτές τις περιπτώσεις και να έρθουν όσο γίνεται πιο γρήγορα οι παίκτες, ώστε να ενσωματωθούν με την αποστολή που θα αναχωρήσει την Παρασκευή το πρωί για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας σε δύο μέρη. Τις πρώτες 11 μέρες με τρία φιλικά παιχνίδια θα επιστρέψουν οι παίκτες για τρεις μέρες στην Αθήνα, θα πάρουν ανάσες και θα ξαναγυρίσουν πάλι στο ίδιο προπονητικό κέντρο, όπου θα συνεχιστεί η προετοιμασία μέχρι τις 27, αν δεν κάνω λάθος, είναι 4-21, μέχρι τις 25-26, θα δώσει και άλλα τρία φιλικά παιχνίδια, των οποίων τα δύο θα είναι πολύ δυνατά τεστ με τον Άγιαξ και την Eindhoven. Θα υπάρχει επιστροφή στην Αθήνα και υπάρχει το ενδεχόμενο να δώσει και εδώ Ολυμπιακός ένα φιλικό παιχνίδι στην Ελλάδα με μια ξένη ομάδα, που θα είναι και το τελευταίο τεστ πριν από το παιχνίδι, από το πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά του Champions League. Δύσκολο το βλέπω αν γυρίσει ο Ολυμπιακός δηλαδή 25-26 στην Αθήνα, το διάστημα αυτό δηλαδή που απομένουν μέρες μέχρι και το πρώτο το παιχνίδι για τα πραγματικά, φαίνεται δύσκολο, απλά υπάρχει μια τέτοια σκέψη που δεν έχει πολλές πιθανότητες να πραγματοποιηθεί.
0: Και φυσικά θα δούμε αν θα πάρει όλους τους παίκτες μαζί ο προπονητής του Ολυμπιακού ή θα αφήσει.
2: Αποκλείται να πάρει όλους τους παίκτες. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή σάκι έχει 32-33 παίκτες.
0: Οπότε βλέπεις κάποιοι να μένουν πίσω, έτσι.
2: Κάποιοι, αρκετοί θα έλεγα. Με τη Λίμπαρ πάνω από 26-27 παίκτες δεν θέλει συμπροετοιμασία. Ας πούμε να πάρει κάποιους και όταν έρθουν νέα πρόσωπα να τους αφήνει να επιστρέφουν πίσω.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Έτσι ήδη έγινε η αρχή με τον Ασημέντο. Υπάρχει μια πληροφορία ότι η River Plate ενδιαφέρεται για τον Ορτέγκα, αλλά δεν υπάρχει καμία επίσημη πρόταση μέχρι στιγμής, γιατί νομίζω ότι είναι ο πρώτος υποψήφιος για να πάρει μεταγραφή και να διάσει μια θέση ξένου. Βέβαια θα περιμένουν στική απόφαση της ΕΠΟ στην πρόταση της Super League είναι οι ξένοι παίκτες να γίνουν 6 αντί για 5 που είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε εκεί ας πούμε μπορεί να κάνουμε άλλη συζήτηση να χρειαστεί να φύγει, ξέρω εγώ, ένας μη κοινοτικός. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα. Μπορεί να φύγει κάποια στιγμή το Clayton να επιστρέψει στην Ρίο Άβε με τη μορφή δανεισμού. Τι θα γίνει με τον Ταρέμι που δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα επιστρέψει. Αποκλείστηκε το Ιράν προφανώς, αλλά θα χρειαστεί ένα 20ήμερο τρεις εβδομάδες περίπου να ξεκουραστεί, να πάρει ανάσες, θα γυρίσει με πρόταση, θα γυρίσει με τη διάθεση να συνεχίσει, όλα είναι σε κρεμότητα. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
0: Ο Clayton ήταν αυτός που είχε λίγα παραπάνω κιλά.
2: Εντάξει, ναι, τώρα μην τα κάνουμε και. Εντάξει, ο Clayton, ωραία.
0: Έφερε ένα σουβλάκι παραπάνω. Όπως λέει ο φίλος εδώ. Να σου πω, για το Λυκογιάννη υπάρχει ενδιαφέρον ή όχι από τον Ολυμπιακό?
2: Υπάρχει σκέψη. Ο Ολυμπιακός αυτό το αριστερό, τη θέση του αριστερού μπακ, νομίζω ότι θα πρέπει μέχρι να αποφασίσει. Προφανώς για τον Γιαννούλη δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες, από ό,τι φαίνεται, ας πούμε. Γιατί ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί τουλάχιστον μια προσθήκη Έλληνα ποδοσφαιριστή στο ρόστερ. Γιατί και εκεί το πρόβλημα θα είναι μεγάλο εν ώψη της λύσης που θα πρέπει να παρουσιάσει ο Ολυμπιακός με τη Λίμπαρ για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έτσι. Χρειάζεται να έχει 8 Έλληνες. Οπότε είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό θα έλεγα, να δούμε και τι θα γίνει και με τον Μασούρα που θα πάει στην προετοιμασία, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα παραμείνει. Θα δει με τη Λίμπερ και θα αποφασίσει. Και να ξέρεις, μετά την επιστροφή από το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, δηλαδή μετά από 11 μέρες, νομίζω θα έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για κάποιους παίκτες, οπότε θα πάρει και τις σχετικές του αποφάσεις για το ποιοι θα μείνουν. Και ανάλογα βέβαια και με τις εξελίξεις με τα μεταγραφικά θέματα. Έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός Σάκη θα κάνει τουλάχιστον 4 μεταγραφές ακόμα. Δηλαδή θα πάρει ένα στόπερ, θα πάρει ένα δεξί μπακ, θα πάρει αριστερό μπακ και δύο χάφια ένα εξτρέμ. Παραπάνω από 4 παίκτες θα πάρει.
0: Οπότε,
2: εκτός αν κλείσει, ας πούμε, το θέμα του Ρόκα, οπότε νομίζω ότι κάπου εκεί θα κλείσει το θέμα του εξτρέμ και θα περιμένουμε μια πιθανή εξέλιξη με τον Ποντένσε. Μάλιστα έγραψα σήμερα στην Τουρκία, ας πούμε, ότι η στροφή του, την παραμονή του Ποντένσε Αλλά όλα αυτά είναι σχετικά ρεσάκι. Οπότε δεν έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο στην Αλσάμπ. Η Αλσάμπ θέλει λεφτά για να τον πουλήσει. Μην ξεχνάμε ότι είχε δώσει νομίζω 17 εκατομμύρια στη Γούλη για να τον πάρει. Κάπου εκεί ήταν το ποσό. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι θα χρειαστεί χρόνο αυτή η περίπτωση.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω, έβλεπες Αγγλία, τελικά το γύρισε εδώ, φίλος ρωτάει, τελικό 2-1. Τελικό 2-1 με το
2: τελικό. Δεν με πείθει αυτή η Αγγλία, δεν με πείθει με τίποτα, να σου πω την αλήθεια, το έχω πει και εδώ και αρκετό καιρό. Για μένα η Γαλλία και η Αργεντινή είναι δύο ομάδες που είναι τα φαβορί, έτσι όπως έχω δει μέχρι τώρα τα παιχνίδια. Βάζω μέσα και την Βραζιλία, η Βραζιλία του Αντζελότη που δείχνει μια άλλη εικόνα, πολύ διαφορετική από αυτά που.
0: Ποιο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο παίζει.
2: Ήξερα από τα παλιά, δηλαδή έχω προλάβει την Βραζιλία του 70 με τον Πελέ στο και αν ήμουν 10 χρονών. Έχω προλάβει ίσως την καλύτερη ομάδα της Βραζιλίας το 82, που αποκλείστηκε με τα 3 γκολ του Ρώση από την Ιταλία στο ημιτελικό. Έχω προλάβει Βραζιλίες και Βραζιλίες. Αυτή η αλήθεια είναι, εγώ, αν και είμαι Βραζιλία εγώ, από μικρός, δεν με πείθει, ας πούμε, αλλά με Αντζελότη στον πάγκο. Είναι όλα, όλα πιθανά από την έννοια. Αλλά για μένα η Γαλλία, έτσι όπως τη βλέπουμε τώρα, είναι το ακλόνητο φαβορί. Δεν ξέρω πώς αυτή η ομάδα μπορεί να μην πάρει το Μουντιάλ.
0: Επίσης
2: την κοντράρει σε μεγάλο βαθμό μέσα μαζί με την Αργεντινή. Πάντως η Αγγλία δεν με τίποτα.
0: Συμφωνώ, φίλε.
2: Το ίδιο έλεγα και για τη Γερμανία. Όχι τώρα που αποκλείστηκε, το έλεγα και από πριν. Το ίδιο λέω και για τη Γερμανία. Και νομίζω ότι θα είναι μεγάλη έκπληξη, γιατί βλέπω και το πρόγραμμά της, το Μαρόκο. Έτσι, έχει πολύ καλή ομάδα. Βέβαια μετά νομίζω ότι πέφτει πάνω στη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος. Αν περάσει στον Καναδά, αλλά μπάσει περιπτώσει. Έχει πολύ καλή ομάδα το Μαρόκο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, φίλε. Αύριο θα τα πούμε στην ώρα μας. Καλό βράδυ.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 9.43 Intervet Sports.
3: Η ώρα είναι 9.30.

32 λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Interveten Sports. Μπήκαμε στην τελική ευθεία σε αυτή την έκτακτη εκπομπή. Σήμερα θυμίζουμε μαζί από τις 8 μέχρι και τις 10. Δεν έχει φουλ επίθεση, έχει Sports on Air Live, έτσι. Λόγω των καλοκαιρινών αδειών, αλλάζει κάπως μερικές φορές το πρόγραμμα. Το Δημήτρη τον ακούτε τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα στη θέση του Θέμη του Παλιούρα, το μεσημέρι 3 με 5. Από εβδομάδα θα επιστρέψει πάλι στην ώρα του γι' αυτός. Εμείς αύριο βέβαια θα τα πούμε μετά, λίγο μετά τις 6, κανονικά, στη δική μας ώρα. Σάγης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Νίκος Κατσάτσος, Μάικ Σοηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, έφυγε στην οργάνωση της παραγωγής. Γεια σου Βασίλη, ο άνθρωπος του Προέδρου, παιδιά, από ό,τι είδα απ' έξω, έχει έρθει. Κάνει ζέσταμα, όπως έκανε παλιά, γιατί παλιά του, εγώ του έδινα τη σκυτάλη. Παλιά, που είχαμε μαλλιά και δυο. Καλά, αυτός έχει ακόμα βέβαια. Μεγάλη μου τιμή σήμερα να του παραδώσω τη σκυτάλη, μετά από πολύ καιρό. Αυτός ακολουθεί, λίγο μετά τις 10. Μεγάλες στιγμές, μου στείλε μήνυμα νωρίτερα. Ακολουθώ, λέει, το μεγάλο παραγωγό. Τι άλλο να ζητήσω? Να ζητήσεις, ξέρω, καμιά πίτσα, κάνα παϊδάκι, ξέρεις εσύ. Αυτά τα καταφέρνεις καλύτερα, Μπίλη μου. (6) 9:39, 9:43, 9:43 είναι το Viber του σταθμού. Περιμένω τα μήνυματά σας μέχρι και τις 10. 6-98-45-21-8-21. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Και εδώ τώρα που το σκέφτομαι, παιδιά, αυτή την ώρα την είχαμε για 5-6 χρονιά. Αν θυμάμαι καλά, από το 18 μέχρι και πέρυσι. 8 με 10, ναι. Καλησπέρα στο φίλο τον Άγγελο. Μας ακούει στο κλειδί Άρτας. Καλησπέρα στο φίλο τον Άλεξ, τον Ανδρέα στη Θεσσαλονίκη. Ωραία φωτογραφία που μου στείλες, Ανδρέα, στην φίλη την Τασία. Καλησπέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη στο Κερατσίνη και την Μαρία. Να πω καλησπέρα και στη Μαρία, μάλλον να πω καλησπέρα. Καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα στο Γρηγόρη, στην Άννα. Η φίλη Μαρία λέει: χαίρομαι που σε ακούω σε αυτή την ώρα. Εκεί σε είχαμε συνηθίσει αρκετά χρόνια. Αυτό είπα και εγώ, καλή μου φίλη, νωρίτερα. Καλησπέρα και στην Κανέλα. Καιρό έχω να σε ακούσω. Ναι, γιατί είμαι 6 ώρα. Στις 6, Κανέλα μου, γι' αυτό. Καλησπέρα και στο φίλο τον Αντώνη εκεί στο κέντρο. Στο φίλο τον Δημήτρη στην Πετρούπολη. Στο φίλο τον Παντελή επίσης στην Πετρούπολη. Στον φίλο το Φώτη στην Κάτω Κηφισιά, στη φίλη τη Δώρα, στο Χριστόφορο, στη Βέτα, στη φίλη μου εκεί στο Αγρίνιο. Καλησπέρα και στο Σωτήρη. Στη Ζάκη θέλω να πω καλησπέρα στο φίλο μου τον Άγγελο. Σε λίγο θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Θα μιλήσουμε με Γιώργο Τσαμπά. Καλησπέρα και στο φίλο τον Στέφανο. Καλησπέρα, Σάκαρε, λέγει, καλό μήνα. Πώς την είδες την ομάδα? Μπινιάρης, Αντίνο, Τσέριν, Ταμπόρδα, Γιάκουσιτς και Παντελίδης άφησαν καλές εντυπώσεις. Τι νέα από μεταγραφές? Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον Γιώργο σε πολύ πολύ λίγο. Συμφωνώ πάντως ότι και ο Μπινιάρης και ο Αντίνο και ο Τσέριν και ο Ταμπόρδα, αλλά και Γιάνκουσιτς και Παντελίδης άφησαν καλές εντυπώσεις. Ο Παντελίδης που χρησιμοποιήθηκε και ως φορ, έτσι πέτυχε και ένα γκολ που ακυρώθηκε, ήταν πάρα πολύ

0: Σε λίγο θα πάμε στον Γιώργο να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Να διαβάσω ένα μήνυμα από το φίλο τον Γρηγόρη. Από τη Λάρνακα, από την Κύπρο. Σάκη μου, σήμερα έφυγε, λέει, και ο Ταμτάκος. Ναι, ο ηθοποιός που έπαιζε τον Ταμτάκο. Όπως πιο παλιά ο Στάθης Ψάλτης. Και σε λίγο αποχαιρετούμε δύο σπουδαίους ποδοσφαιριστές όπως το Μέση και το Ρονάλντο. Βέβαια, τους αποχαιρετούμε αυτούς, θα τους αποχαιρετήσουμε από τα παγκόσμια κύπελα, αν μπορώ να το πω έτσι. Έτσι. Και είμαστε τυχεροί που τους έχουμε φτάσει, εμείς η γενιά μας, που τους έχουμε δει δηλαδή, εννοείς. Σωστά. Συμφωνώ, καλέ μου φίλε Γρηγόρη. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Γιώργο Τσαμπά. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε φιλικό σήμερα.
1: 943, Intervetten Sports.
0: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη μου, καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Τι γίνεται?
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
2: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Λοιπόν, ένας φίλος εδώ, ο φίλος ο Στέφανος, και έτσι να ήθελα να ξεκινήσουμε. Θα μου πεις και εσύ τι κρατάς από το... Φαντάζομαι το είδες το φιλικό.
2: Ναι, το είδα, είχα την ευκαιρία να το παρακολουθήσω.
0: Μπράβο, ναι. Εντάξει, εγώ τόσο άλλο να πούμε στους φίλους ότι τα φιλικά είναι πιο πολύ για τους προπονητές και όχι για τους φιλάθλους.
2: Τα φιλικά δεν έχουν καμία σημασία, είναι μόνο για τους προπονητές.
0: Ακριβώς.
2: Συμφωνώ απόλυτα και είναι η αλήθεια.
0: Εγώ συμφωνώ και με το φίλο τον Στέφανο εδώ που στέλνει ένα μήνυμα και λέει: Μπινιάρη, Σαντίνο, Τσέριν, Ταμπόρδα, Γιάγκουση και Παντελίδη άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις. Πιστεύω να συμφωνείς.
2: Ναι, εντάξει, η ομάδα που παίξαμε ήταν χαμηλή δυναμικότητα στη β' κατηγορία Ολλανδίας.
0: Εννοείται, ναι.
2: Οι παίκτες σε αυτά τα παιχνίδια είναι ξεμούδιασμα μετά από διπλές και τριπλές προπονήσεις πολλές φορές. Αλλά εντάξει, μπορεί να δεις μια πρώτη εικόνα, Σάκη, και σίγουρα το δείγμα ήταν θετικό από την άποψη ότι κάποια πράγματα σε κάποια πεντάλεπτα, δεκάλεπτα που θέλει να περάσει ο νέος προπονητής, βλέπεις ότι θα βλέπεις τον αγωνιστικό χώρο. Πού θα πούμε ποια είναι αυτά, κατά τη γνώμη μας, έτσι.
0: Ναι, ναι. Για πες μου πια, τι γενικά...
2: Κοίτα να δεις, είδαμε καταρχήν ο Παναθηναϊκός δεν κινδύνεψε καθόλου. Είχε μια, έτσι, μια σιγουριά πίσω, όσο και να κινδύνει η άλλη ομάδα. Η άμυνα λειτουργούσε κανονικά, το pressing ήταν για τα δεδομένα της εποχής και μετά από τρεις προπονήσεις ήταν ικανοποιητικό.
0: Ναι.
2: Ο Ισπανός, ο τερματοφύλακας... εκπέμπει, νομίζω ότι είναι μεγάλο κεφάλαιο, έτσι δίνει σιγουριά και είδες ότι παίζει τη θέση και πολύ ψηλά.
0: Ναι, αυτό που θέλει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, άλλωστε γι' αυτό το πήρε, έτσι.
2: Έτσι, εντάξει, το νέο παιδί τώρα που μου διαφεύγει το όνομά του που χρησιμοποιήθηκε
0: Ο Μπινιάρης.
2: Ο Μπινιάρης, μπράβο, Μπινιάρης.
0: Εξαριστερό μπακ, γιατί δεν υπάρχει άλλο, έτσι.
2: Ναι, πήρε, αρπάζει την ευκαιρία από τα μαλλιά, έτσι, σαν νέο παιδί ήταν αξιοπρεπέστατος και πολύ καλός θα έλεγα, έτσι σαν να είναι χρόνια στην ομάδα δηλαδή με την πρώτη και προφανώς και αυτό το έδωσε και την ευκαιρία ο Δανού, γιατί προφανώς τον βλέπει και καλά κάνει. Εντάξει,
0: είδαμε επίσης έναν διαφορετικό Αντίνο, φίλε. Ίσως φέτος μάλλον...
2: Αυτό είναι το δεύτερο ημίχρονο, ναι, εντάξει. Ναι. Ο Αντίνο ήταν εξαιρετικός, έχει δίκιο. Και εκτελεστικά που λέγαμε ότι πέφτει και θα σκοράρει. Γενικά είδαμε ότι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού κάποια τρίγωνα, κάποιες εναλλαγές από τα άκρα για επιθέσεις ήταν δουλεμένες, φαινόταν αυτό το πράγμα. Όπως φάνηκε για πρώτη φορά μετά από χρόνια επίσης να έχουν δουλευτεί τα στημένα του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Ακριβώς, από εκεί πήρε και γκολ ο Παναθηναϊκός, που δεν
2: έπρεπε. Δύο γκολ. Εντάξει, όλα αυτά είπαμε ότι είναι έτσι σαν μια αίσθηση πιο πολύ και είναι το πρώτο δείγμα, ένα ξεμούδιασμα. Τώρα θα, γιατί το επόμενο φιλικό νομίζω είναι με τον Άγιαξ.
0: Με τον Άγιαξ, δυνατό φιλικό το Σάββατο στις 6. Εντάξει, αυτό το μάτς τώρα δεν μπορεί να βγάλει πολλά συμπεράσματα, αλλά τουλάχιστον είδαμε μια ομάδα που θέλει να βάλει κάποιες αρχές στο παιχνίδι της, ρε παιδί μου, να προσπαθεί να παίξει μπάλα. Είδαμε

0: πράγματα διαφορετικά σε σχέση με αυτό που βλέπαμε πέρυσι.
1: Ναι. Ο Τσάπρας μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Έδειξε άνετος έτσι και σίγουρος. Το καινούριο το χαφ που πήραμε από το Βέλγιο, ο Καμαρά έδειξε ότι και αυτός θα στηρίζεται πολύ το παιχνίδι. Πέρασε μπάλα πολλές φορές από τα πόδια.
0: Πολλές φορές και ένας παίκτης που δεν πέφτει, δηλαδή πολύ δυνατό παιδί κι αυτός. Βλέπει γήπεδο, σίγουρες μεταβιβάσεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι, κοίτα, αρχή είναι ακόμα, βέβαια ξέρουμε. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης και θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Βλέπουμε. Καταρχήν, εγώ είδα και τους παίκτες και τους παλιούς, όχι αυτούς που ήρθαν τώρα, τους νέους, όπως είναι ο Κοντούρης, όπως είναι ο Τσέριν, ο Σιώπης που δεν ξέρω βέβαια αν θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό, αλλά όλοι είχαν δίψα να
1: δείξουν. Και ο Σιώπης είχε πολλά τρεξιμάτα και είχαν και 2-3 εξαιρετικές μεταβιβάσεις με 40 μπαλιές σήμερα. Έτσι. Εντάξει, ο Σιώπης νομίζω ότι μπορεί να κερδίσει πολλούς προπονητές, διότι με τη μαχητικότητά του και το φιλότιμό του.
0: Ναι, και σε μια μεγάλη χρονιά, φίλε, κάπου θα χρειαστεί.
1: Έτσι, είναι μια αξιοπρεπή και αξιόπιστη λύση. Και νομίζω ότι σε ένα ρόστερ που χρειάζεται και ανθρώπους να αντέχουν τον πάγκο και να, όταν μπαίνουν μέσα να προσφέρουν τα πάντα, ο Σιώπης είναι μια λύση ιδανική, θα λέω.
0: Με 4-2-3-1 αυτό το σύστημα ξεκίνησε ο Νίστρουπ το μάτς. Δοκίμασε πάρα πολλά πράγματα. Έγιναν 9 αλλαγές στο ημίχρονο. 2 γκολ τα μπόρδα στο 6 και ο Τετέι στο 9. Αποστατικές φάσεις όπως είπαμε νωρίτερα. Και φυσικά ο Αντίνο πέτυχε τα 2 δικά του γκολ. Και είδαμε λίγο διαφορετικό τον Αντίνο, πέρα ότι ήταν σε καλή κατάσταση. Πιο πολύ φέτος να τον βλέπουμε να συγκλίνει προς τα μέσα και να προσπαθεί να σουτάρει, έτσι.
1: Ναι,
0: και ο Ζαρουρί είναι από αριστερά.
1: Αντίνο, Ζαρουρί και τα μπόρδα, η τεχνική τη ξεχωρίζει με διαφορά από όλους. Έτσι, εντάξει. Τώρα εντάξει, από το επόμενο φιλικό με τον Άγιαξ, εκεί που και πάλι φιλικό είναι και δοκιμές κάνουν οι προπονητές.
0: Εννοείται.
1: Απλά επειδή τώρα με ένα φιλικό με τον Άγιαξ δεν περνάει διάφορο ποτέ, θα έχουμε πιο ασφαλές συμπαράδειγμα. Αλλά περιμένοντας βέβαια να μπουν και τα νέα αποκτήματα σιγά σιγά και
0: ναι,
1: ο Φράι πρέπει... και ο Σεντερφόρ και
0: δεν είναι εξακανείς.
1: Ναι.
0: Είναι ήδη, έχουν ενσωματωθεί και οι δύο, το είπαμε και χθες, και ο Τεφράκη και ο Ράστο.
1: Δεν ξέρω αν θα παίξουν και το Σάββατο.
0: Λογικά, λέω εγώ τώρα, δεν είναι πληροφορία το ρεπορτάζ. Θεωρώ ότι θα τους δούμε έστω από ένα 20 λεπτό, θα τους δούμε πάντως.
1: Ναι.
0: Πιστεύω γιατί λίγο πιο πίσω είναι ο Ντεφράι βέβαια, αλλά είχε κάνει κάποια προετοιμασία με την εθνική του και μετά πήγε διακοπές. Ο Ράστοντερ είχε κάνει προετοιμασία, δηλαδή δεν έχει θέμα. Θεωρώ ότι θα τον δούμε.
1: Έρχεται από φουλ χρονιά και αυτός και είναι και νέος ηλικία και έχει κάνει και προετοιμασία. Νομίζω ότι εκεί υπάρχει έτσι ομαλότητα στην προσαρμογή.
0: Κάποια στιγμή ο Νίστρουπ εκεί στα κούλι break ειδικά, με ένα πινακάκι που αυτό το χαρακτηρίζει από ό,τι είδα, μου θύμισε λίγο μπάσκετ. Ξέρεις, βασκετικούς προπονητές.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν πάντως και οι βοηθοί του, αν πρόσεξες, συνέχεια να προσπαθούν να δείξουν στους παίκτες αυτά που ήθελαν να περάσουν.
1: Έχει επηρεαστεί πολύ το ποδόσφαιρο από το μπάσκετ. Πιο πολύ έχει επηρεαστεί το ποδόσφαιρο από το μπάσκετ παρά το μπάσκετ από το ποδόσφαιρο και στο κουτσάρισμα της και στους πάγκους και στις τεχνικές και στα πράγματα που γίνονται στον αγωνιστικό χώρο. Και εντάξει, είναι λογικό γιατί το μπάσκετ απαιτεί μια άλλη συγκέντρωση και μια τελειότητα στη λεπτομέρεια γιατί. Όλα αυτά τα λεπτομέρειε και σε λίγα δευτερόλεπτα. Ναι.
0: Λοιπόν, ο Νίστρουπ στις δηλώσεις που έκανε είπε ότι είναι ευχαριστημένος από την εικόνα. Κάναμε μεγάλες αλλαγές και δεν είναι τόσο εύκολο. Θεωρεί πως χρειάζεται χρόνος για να αφομοιωθούν οι αλλαγές σε πρόσωπα αλλά και τακτικά. Αλλά δήλωσε ικανοποιημένος με την πρόοδο που έχει γίνει τουλάχιστον μέχρι τώρα, όπως χαρακτηρίζει.
1: Ναι, εντάξει, είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός προσπάθησε με μια, επαναλαμβάνω, χαμηλή δυναμικότητα ομάδα. Από το πρώτο λεπτό να έχει την πρωτοβουλία και την κατοχή που την είχε. Και είδαμε ότι ακόμα και στο τέλος φιλικό προετοιμασία αντί να κόβει ρυθμό, ανέβαζε και προσπάθησε μέχρι το τέλος να σημειώσει όσα περισσότερα γκολ μπορούσε. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Έτσι πάει να γίνεται σε όλα τα παιχνίδια.
0: Ρώτησαν οι δημοσιογράφοι στο τέλος για τις μεταγραφές στη συνέντευξη που έδωσε. Και είπε ότι είναι ευχαριστημένος. Είπε ότι είναι δύσκολο το έργο του αθλητικού διευθυντή, γιατί αποφασίσαμε με τον πρόεδρο να κάνουμε μεγάλες αλλαγές που θεωρώ ότι χρειάζονται. Δεν είναι εύκολο έργο και δεν είναι κάτι που θα τελειώσει αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη. Είναι μεγάλη μεταγραφική περίοδος. Είμαι ευχαριστημένος με τον κορμό της ομάδας όπως είναι τώρα. Τον Τσάπρα το ξέρω από τότε που ήμουν στην Κοπεχάγη, είναι διψασμένος. Ίσως θα μπορούσε να επιλέξει κάποιες άλλες ομάδες, αλλά είναι εδώ για να κάνει καλύτερη την ομάδα. Και ο Καμαρά και στις προπονήσεις. Αλλά και στα 45 λεπτά που έπαιξε σήμερα έδειξε, λέει, ότι έχει την ένταση και ότι μπορεί να μας βοηθήσει, δήλωσε ο προπονητής.
1: Εντάξει, νομίζω ότι σε γενική γραμμή το δείγμα ήταν θετικό και βλέπουμε ότι έτσι, είδαμε μια ομάδα που δείχνει ομάδα καταρχήν από το πρώτο της φιλικό, έτσι. Τώρα οι πινελίες και τα υπόλοιπα, ήδη πότε συζητάγαμε που λέγαμε καλό καλοκαίρι Σάκη και πότε ήταν το πρώτο φιλικό.
0: Ακριβώς. Ούτε καταλάβαμε πότε πέρασε, ναι. Έτσι, να πούμε ναι. Ότι ο Παναθηναϊκός, να φύγουμε από αυτό το μάτς πλέον και να πάμε και στις υπόλοιπες ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός σήμερα ανακοίνωσε τον Αϊντόν Σέχου. Για το μέλλον βέβαια, είναι 19 ετών, είναι χαφ από την Αλβανία, αγωνιζόταν στη Χαλ. Από ό,τι φαίνεται μάλλον θα δοθεί δανεικός. Ναι, δανεικός. Θα δοθεί φέτος, υπέγραψε για 3 χρόνια, έτσι.
1: Καλές κινήσεις αυτές, διότι μπορεί από την πρώτη χρονιά το παιδί να δείξει ωραία και όμορφα πράγματα, οπότε να μπορεί μετά να ενταχθεί και πιο άμεσα στο δυναμικό του Παναθηναϊκού.
0: Από σήμερα να πούμε ότι μέλος στην ομάδα είναι και ο Δημήτρης Κούμας.
1: Αυτό που θα πει ήθελα να πω στη συνέχεια, μπράβο.
0: Ναι, ναι, να το πω, είναι στην ουσία είναι το δεξί χέρι του Στέφανου Κοτσόλη, άμεσο συνεργάτης ναι, δηλαδή.
1: Σημαντική, ο οποίος διαβάσει, συγγνώμη, ολοκλήρωσε και θα.
0: Έχοντας εμπειρίες και παραστάσεις υψηλού επίπεδου, από top επίπεδο δηλαδή, επιστρέφει στην ουσία στο Παναθηναϊκό μετά από μια δεκαετία πορεία σε περιβάλλονταν, μπορώ να το πω έτσι, ποδοσφαιρικά και οργανισμούς του διεθνούς ποδοσφαίρου, έρχοντας φέρει μαζί του πολύτιμη εμπειρία, σύγχρονη τεχνογνωσία, διεθνείς παραστάσεις. Από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού ξεκίνησε, μετά πήγε στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού. Τα τελευταία χρόνια, Γιώργο, δραστηριοποιήθηκε σε ρόλους που αφορούν την προπονητική, την ανάλυση ποδοσφαίρου, την αξιολόγηση ποδοσφαιριστών και την υποστήριξη του ποδοσφαιρικού σχεδιασμού. Έχει πάει. Συμμετείχε στο τεχνικό επιτελείο της Ολυμπιακής Ομάδας του Κατάρ, εργάστηκε όπως σε πολλούς συλλόγους και στο εξωτερικό, όπως η Χάμπολ Τελαβίβη, Ρίο Άβε. Συνεργάστηκε και με τον Άγιαξ, ένας βέβαια από τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς οργανισμούς παγκοσμίως. Για 4 χρόνια ήταν μέλος του τεχνικού επιτελείου της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών, κάτοχος διπλώματος UEFA Α, έτσι. Λοιπόν,
1: εντάξει, αυτό που είπες με τον Άγιαξ τώρα στο βιογραφικό του, ο Άγιαξ αυτό το κομμάτι του σκάουτ είναι στο τόπο επίπεδο. Παγκοσμίως. Είναι στο top level, μέσα στα καλύτερα κλαμπ που λειτουργεί σε αυτό το κομμάτι εξαιρετικά.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή αυτή για τον Παναθηναϊκό, διότι ακολουθεί τις σύγχρονες επιταγές του ποδοσφαίρου και καλύπτει ο Παναθηναϊκός ένα κομμάτι στο οποίο υστερούσε δραματικά τα τελευταία χρόνια. Και δείχνει ότι για να φανεί στο χορτάρι και στον αγωνιστικό χώρο κάτι ολοκληρωμένο με υγεία και ανταγωνιστικό, πρέπει να οργανωθείς και στα υπόλοιπα γύρω-γύρω. Και πρέπει να οργανωθείς και στα γραφεία, ίσως να το πούμε.
0: Ακριβώς, αυτό που έλεγε κάποτε ο Τερίμ. Αλλά όμως βλέπουμε από τον Οκτώβριο μπαίνει πλέον μια ποδοσφαιρική λογική με όλες αυτές τις αλλαγές που έκανε ο κ. Αλαφούζος. Και τώρα με τον Δημήτρη Γκούμα, ο οποίος έρχεται να συμβάλλει στο συντονισμό της διαδικασίας σκάουτινγκ.
1: Και ελπίζουμε όλη την εμπειρία να την.
0: Ακριβώς. Και στο σχεδιασμό της ομάδας, στην καθημερινή λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Και θα έχει βέβαια στενή συνεργασία και με τον τεχνικό διευθυντή, τον Γιώργο Τσόλε, αλλά και με το προπονητικό επιτελείο, να πούμε. Λοιπόν,
1: και μια που είπαμε και για γραφεία, θα και να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός, ο πρόεδρος του για πρώτη φορά έτσι βγαίνοντας εκεί σε μια ψηφοφορία για την προεδρία της Super League,
0: το 7-7.
1: Απέσπασε ένα 7-7 σε αγώνα πόλο με τους υπόλοιπους, που δείχνει και ότι ο Παναθηναϊκός ίσως για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, 25, δεν ξέρω πώς έχουν περάσει, που δεν είναι πουθενά σε αυτά τα κέντρα περίφημα
0: αποφάσεων που λένε οι μαθόμενοι.
1: Αποφάσεων εδώ, ναι, που δεν μπορούμε να πούμε που τι πραγματικά είναι γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο. Εντάξει, δείχνει ότι και οι άλλες ομάδες έχουν καταλάβει, έχουν κατανοήσει ότι πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή και εκεί. Να θυμίσουμε ότι το τελευταίο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός το έχασε επί προεδρία του κυρίου Μαρινάκη, που πάρθηκε μια απόφαση ο Παναθηναϊκός να αγωνιστεί με 16 κρούσματα COVID μέσα σε 1 ή 2 μέρες, έτσι. Σημειολογικά το είπαν τη Μίτσο.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι θα γίνουν πάλι επαναληπτικές εκλογές 14 του Ιούλη. Και θα δούμε βέβαια τι μελιγενέστε σε αυτό, για αυτό το θέμα. Φεύγουμε από εκεί και πάμε στον Ντεφράι, ο οποίος χθες μετά το τέλος, νομίζω, ναι, μετά το τέλος της εκπομπής ανακοινώθηκε επίσημα. Και ο οποίος είναι ήδη και αυτός στην Ολλανδία, ζήτησε, δεν είχε απόγευμα προπόνηση ο Παναθηναϊκός, ζήτησε και πήγε και προπονήθηκε στο γήπεδο μαζί με τον γυμναστή της ομάδας. Αυτό δείχνει τον επαγγελματισμό του.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ένα φίλο που λέει εδώ, δεν ξέρω, μπορεί να γίνει ο νέος Χέντριξεν, έτσι λέει ένας φίλος εδώ.
1: Ναι, εντάξει, ο Χέντριξεν ήταν ένας και ήταν άλλα τα χαρακτηριστικά του και ήταν σε μικρότερη ηλικία. Νομίζω ότι σαν παλμαρέ, σαν βιογραφικό, ο Ντεφρά έχει μεγαλύτερο, αλλά το θέμα είναι τι αποτύπωμα θα αφήσει και μακάρι να αφήσει αντίστοιχο με του μεγάλου Ρένε Χέμριξ.
0: Για να μην αδικήσω το Ράστοντερ, και αυτός πήγε γυμναστήριο παρόλο που δεν είχε προπόνηση η ομάδα, για ένα χρόνο ανακοινώθηκε. Μεγάλες παραστάσεις, σίγουρα.
1: Και νομίζω ότι ο Ντεφράι έδειξε ότι είναι και Παναθηναϊκός από μικρό, γιατί ήξερε στο πιάνο και το νύμνο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ωραίο βίντεο. Κάνουν πολύ καλή δουλειά στα social υπεύθυνοι εκεί του Παναθηναϊκού. Είναι και καλλιτέχνης ο Ντεφράι. Παίζει και πιάνο, έτσι. Μεγάλωσε με καλλιτέχνη και πιάνο.
1: Οι καλλιτεχνικές σχέσεις είναι δυνατές σχέσεις. Οπότε καλό είναι αυτό. Υπέρ του.
0: Ακριβώς. Τώρα για τα μεταγραφικά, φίλε, δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή. Κινείται για αριστερά ο Παναθηναϊκός.
1: Νομίζω δουλεύονται υποθέσεις. Κάποια στιγμή θα ακουστούν και ονόματα.
0: Ονόματα, ούτως ή άλλως τα είπαμε και χθες.
1: Ανακοινωθούν, εννοώ. Θα ανακοινωθούν και ονόματα.
0: Ναι. Άρον Μάρτιν τη Τζένοα, έτσι λένε οι Ιταλοί. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Υπάρχει άλλο δημοσίευμα για τον Μαλάσια που σας είπα και χθες από το Manchester United. Δεν υπάρχει κάτι τώρα στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή, αλλά πιστεύω θα λήξει το θέμα αυτό, ειδικά στο 8 και στο αριστερό μπακ, και κατ' επέκταση μετά στο κεντρικό αμυντικό. Αυτές οι τρεις είναι που έπονται, που έρχονται μάλλον οι μεταγραφές. Πιστεύω...
1: Εμείς έχουμε ξαναπεί, Σάκη, στην εκπομπή πολλές φορές, θα το πούμε άλλη μία, ότι τα ονόματα είναι καλά, αλλά για μένα σημασία στην τελική δεν έχουν τα ονόματα, διότι είναι η στρατηγική που κρύβεται πίσω από την απόκτηση ποδοσφαιριστών και το πλάνο. Εδώ βλέπουμε ότι φέτος μας δίνεται μια σιγουριά και έτσι μια αίσθηση υπομονής ότι οι άνθρωποι που τρέχουν όλα αυτά τα πράγματα δουλεύουν με ένα σωστό πλάνο και μια σοβαρότητα και ένα επαγγελματισμό. Οπότε περιμένουμε με μεγαλύτερη υπομονή από άλλες χρονιές ίσως ότι θα καλυφθούν όλα τα κενά όπως πρέπει.
0: Και γι' αυτό που είπες τώρα για το πλάνο, και ο ίδιος μετά την ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό Ντεφράι δήλωσε ότι τον έπεισε ο τεχνικός διευθυντής, μίλησε και ο Ράστοντερ μίλησε για τον αρκετές φορές για τον κύριο Κουτσόλη, έτσι, που κάτι λέει αυτό.
1: Σάκη, είναι πολύ σημαντικό τώρα να έρχεται ένας ηγέτης της Ίντερ, πρωταθλητής της Ιταλίας, να έχει παίξει τελικούς Champions League, να πρωταγωνιστεί στην Εθνική Ολλανδία και να λέει ότι τον έπεισε το πλάνο που το παρουσίασε ο Παναθηναϊκός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λέω αυτό.
0: Ναι, ο ίδιος είπε ότι και ο προπονητής του Παναθηναϊκού που μίλησε μαζί του, ο Νίστρουπ, αλλά και ο Στέφανος Κοτσόλης, έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην απόφασή του να έρθει στον Παναθηναϊκό, ναι, με το project που του παρουσίασαν, έτσι.
1: Και
0: ότι,
1: ότι
0: θα είναι σημαντικός και αυτός.
1: Έτσι. Βέβαια. Και να πούμε ότι, κοίτα, και ο Ράφα Μπενίτες είχε εκφράσει με πολύ κολακευτικά λόγια για αυτό που το παρουσιάστηκε, και ένας άνθρωπος που έχει κάτι στους μεγαλύτερους πάγκους σε όλου του κόσμου, έτσι. Το θέμα ίσως ήταν τελικά, από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι...
2: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
1: Εκεί είδαμε και εμείς και νομίζω ότι ο κόσμος από το Σάββατο και μετά θα έχουμε περισσότερα συζητήσεις.
0: Ναι, να θυμίσω, το Σάββατο στις 6 είναι πάλι από το Sky. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού μπορούν να δουν αυτό το
1: κείμενο. Και εκτός αν έχουμε μέχρι το Σάββατο και κάποια ανακοίνωση ή κάποια νέα προσθήκη, θα το δούμε αυτό. Θα είμαστε στις επάλξεις.
0: Πάντα στις επάλξεις. Καλό βράδυ, φίλε. Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ συνέχεια σε όλους. Σε ευχαριστώ, Σάκη.
0: Γεια σου, Γιώργο. Ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς. Μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
4: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος και Μιχάλης Ολέσης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έφη στην οργάνωση παραγωγής. Θα τα πούμε αύριο στην ώρα μας, λίγο μετά τις 6. Έρχεται ο ένας και μοναδικός. Ετοιμαστείτε. Ο άνθρωπος του Προέδρου, λίγο μετά τις 10. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και ο Βασίλης Γερασίμου εδώ, έτοιμος, έχει κάνει το ζεσταμά του να μπει στο γήπεδο του 943 Τερβέτεν Sports να σας πάει μέχρι τις 3, αν δεν κάνω λάθος. Έλα, Βασίλη, για έλα σιγά-σιγά. Από όλους εμάς εδώ, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Inter Vedder Sports. Από σήμερα είναι διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι φωνή το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο νέος εκτελεστικός διευθυντής του Ολυμπιακού, ο Πορτογάλος Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο, έχει διαδοχικές επαφές σήμερα Τετάρτη στο Ρέντι με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς και τον Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των συζητήσεων φέρεται να βρέθηκαν και συγκεκριμένες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών όπως ο Ζόελ Ρόκα και ο Πέταρ Στάνιτς. Ο Παναθηναϊκός συνέδρεψε την Ολλανδική Χέλμον Σπορτ 4-0 στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας του. Δύο γκολ σημείωσε ο Αργεντίνος Σαντίνο Αντίνο και από ένα είτε τέικε τα μπόρδα. Μέσω του Χρήστου Ζαφύρου, ο ΠΑΟ κατέβαλε 4-1 τη βελγική Μπέβερεν στο πρώτο φιλικό του παιχνίδι στην Ολλανδία. Τα άλλα γκολ σημείωσαν η Μύθου και Πέλκας. Η ΑΕΚ πήρε από τον Πανιόνι το 15χρονο ταλαντούχο τερματοφύλακα Γιώργο Σαρακασίδη. Στον Αστέρα Τρίπολης θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του ο 28χρονος μέσος Γιάννης Μπουζούκης, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τους Αρκάδες. Ο Ηράκλης συνεχίζει την ενίσχυσή του, καθώς απέκτησε και τον Ισπανό δεξιό μπακ Κάρλε Σόρια, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνιζόταν στο Βόλο. Τον 22χρονο δεξιόπιστο φύλακα Αλεξάνδρου Παντέα, ο οποίος είχε αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ρουμανίας, πήρε δανεικό Λεβαδιακός από τη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου. Ο Πανιόνιος έκλεισε τον επιθετικό Ζήση Χατζηστραβό σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στο μπάσκετ, ο Άρης παρουσίασε με κάθε επισημότητα τη νέα του μεταγραφή, τον Έναν Δημητρίγεβιτς. Με δύο γκολ του Χάρι Κέιν, η Αγγλία απέκλεισε τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για τη φάση 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αντίπαλος στην επόμενη φάση για τους Άγγλους είναι το Μεξικό. Στις 11, Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ο Αυστριακός προπονητής της Crystal Palace, Oliver Glasner, θα αντικαταστήσει τον Πορτογάλο Βίτορ Περέιρα στην Nottingham Forest. Η Bayern Μονάχου με 55 εκατομμύρια ευρώ ολοκλήρωσε στην απόκτηση του διεθνούς μαροκινού επιθετικού της Αϊντχόφεν, Ισμαήλ Σαϊμπάρη. Η ομάδα Πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Κροάτη Περιφερειακού, Λόρεν Φάτοβιτς. Στο Πόλο Γυναικών, ο Ολυμπιακός επέκτηνε τη συνεργασία του με την Περιφερειακή Βάσο Πλευρίτη, η οποία θα παραμείνει στους Ερυθρόλευκους για 16η διαδοχική σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

0: 19.43, Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλησπέρα σας και καλό μήνα. 6 λεπτά μετά τις 2, κάπεδο ξεκινάμε, 6 μετά τις 10, συνήθιο. Κάπεδο ξεκινάμε και για σήμερα. Τετάρτη βραδάκι με ωραία βραδιά, 1η Ιουλίου θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3 τώρα καλοκαιρινό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Σήμερα θα έχω παρέα, καλή παρέα, Μιχάλη Σοηλέ, τουλάχιστον μέχρι τις 12. Γεια σου Μιχάλη μου.
1: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα και στους φίλους και στις φίλες.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα εννοείται.
0: Θα πούμε τα διάφορα που έγιναν και χτες τα ξημερώματα και χτες, μάλλον τη χθεσινή ημέρα και σήμερα, που είχαμε ένα μάτς thriller στην ουσία.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι έγινε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, να πούμε, μας βλέπετε και live από τις οθόνες σας.
1: tvelada.gr.
0: Βεβαίως.
1: Στο διαδίκτυο.
0: Είμαστε live, στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Βλέπεις, ξυρίστηκα, είδες, ξυριστήκαμε, γίναμε. Ήδη πολλοί φίλοι μας βλέπουν, έχουν μπει ήδη και μας βλέπουν. Τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι tvelada.gr. Βλέπετε όλες τις εκπομπές και ζωντανά στις οθόνες σας. Και όχι μόνο εικόνα, μόνο ήχο και εικόνα. Εικόνα και ήχος εδώ. Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, Μιχάλη, και μετά να πούμε όλα τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber 6939-943-943. Στέλνετε όλα σας τα μηνύματα εκεί πέρα, χρεωστήτως.
0: Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943, 215-215-5943, για να κουβεντιάσουμε για ό,τι θέλετε. Και το email μας onairpapaki943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού, το sports943.gr. Βλέπετε όλες τις ειδήσεις, ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα θα διαβάζετε όλα στο site του σταθμού. Λοιπόν, Μιχάλη μου, χθες είχαμε Μεξικό.
1: Μεξικό, εντάξει.
0: Το τελευταίο μάτς βραδιάς ήταν εκεί στο Μεξικό.
1: Το περίμενα θα παίρνει, γιατί ήταν πολύ, είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Πολύ καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα. Αν και το πάλεψε πολύ και το Εκουαδόρ, είχε και αυτό τις ευκαιρίες του, αλλά τελικά το Μεξικό ήταν καλύτερο. Κέρδισε και είναι μια ομάδα η οποία μπορεί, φίλε, τώρα παίζει βέβαια με τους Γαλλούς.
1: Με την Αγγλία παίζει.
0: Την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Σπουδαίο μάτς.
1: Ωραίο μάτς.
0: Οι Άγγλοι, οι οποίοι.
1: Τα χρειάστηκαν.
0: Τα χρειάστηκαν, όπως το λες. Αλλά έχουν Κέιν τους οδηγεί. Ο Χάρι Κέιν τους οδηγεί. Το δεύτερο γκολ ήταν γκολάρα.
1: Ναι.
0: Γκολάρα, γενικά όλη η ενέργεια που έκανε ήταν φοβερό γκολ. Μια λαϊκή Κονγκό, το οποία το πάλεψε. Μπορούσε στο ημίχρονο να ήταν και 0-2. Τη μεγάλη ευκαιρία την είχε την είχαν Αφρικανοί. Να γίνει με το δοκάρι.
1: Ένα Κέιν ο οποίος αρχίζει τώρα και βρίσκεται απάνω του.
0: Πόσα γκολ έχει βάλει τώρα αυτός?
1: Έφτασε 3, είχε στη φάση των ομίλων.
0: Και 2
1: σήμερα 5.
0: Άρα και αυτός είναι.
1: Να δούμε αν θα βγει πρώτο σκόρερ. Εγώ το έχω πει στο Νίκο τον Κατσάτσο.
0: Βέβαια είναι και ο Μπαπέ που είναι για αυτός πρώτο σκόρερ τώρα μαζί με το Μέση. Μια Γαλλία η οποία χθες έκανε επίδειξη δύναμη. Είπε: εδώ είμαστε. Ελάτε να μας κερδίσετε. Όποιος μπορεί. Εντάξει, είναι η καλύτερη ομάδα μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, φίλε. Η Γαλλία. Παίζει φοβερό ποδόσφαιρο. Είπαμε θυμές και μετά είναι εκπληκτική η Μπαρκολά, Ντεμπελέ, Εμπαπέ, έχει παιχταράδες. Έχει παιχταράδες.
1: Ακριβώς.
0: Και σκέφτησε εύκολα, αν και μέχρι το 44 ήταν 0-0, αλλά μέχρι το 20 μάλλον το πάλεψε η Σουηδία. Εκεί ήταν, όχι ότι έκανε κάτι φοβερό η Σουηδία, αλλά απλά του κράταγε. Δεν κάνανε πολλές ευκαιρίες οι Γαλλοί. Μετά το 20 όμως το γήπεδο έγειρε. Πολλές ευκαιρίες. Δοκάρια, εκπληκτικό δοκάρι με. Έλα, πες τον παίχτη με το δοκάρι το Βον Πλανέ. Θα ήταν το γκολ του Μουντιάλ μέχρι τώρα. Δεν το είδες,
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάσαι.
1: Όχι. Με συγχωρείτε, φίλοι μου.
0: Λοιπόν, να πούμε το δωράκι μας και θα πούμε και τα υπόλοιπα. Έχουμε ένα πολύ ωραίο δώρο για όλους τους φίλους και τις φίλες, ακροατές και ακροάτριες του Ιντερβέτεν Sports. Ένα ταξιδάκι στην Αμοργό. 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές ξενοδοχείο Αιγιαλής Hotel and Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού. Εκεί θα βρείτε πολλές υπηρεσίες από πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο και γιόγκα. Κύριε Σοηλέ, εσύ που κάνεις γιόγκα. Βέβαια. Λοιπόν, Αιγιαλής Hotel and Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέατο Αιγαίο. Συμμετοχές στο Viper του σταθμού 6939-943-943 με όνομα, επώνυμο, τη λέξη Αμοργός. Αυτό το κάνετε μέχρι, μέχρι 9 του μήνα, 9 Ιουλίου, γιατί 10 το πρωί θα γίνει κλήρωση, 9 με 10 το πρωί, στις 10 του μήνα, με Γιώργο Γεωργιάδη, Πάνο Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Και έχουμε και δεύτερο δωράκι, φίλε μου, Μιχάλη. Για όσους δεν καταφέρουν να κερδίσουν στην Αμοργό, την ίδια μέρα 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφι στο Μαρούσι, που είναι ένα υπέροχο μαγαζί με φοβερά φαγητά. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο στο Viper σταθμού, όνομα επώνυμο, τη λέξη Ψαρονέφρι. Είχαμε και δύο φιλικά μάτς των ελληνικών ομάδων, τα οποία, εντάξει, φιλικά μάτς είναι μόνο για τους προπονητές. Έχω ξαναπεί ότι δεν, να μην ασχολείστε, παιδιά, να μην βλέπετε τα, μάλλον βλέπετε φιλικά, αλλά μετά μην βγάζει συμπεράσματα. Δεν είναι καλός, δεν πήγαμε καλά. Είναι μόνο για τους προπονητές. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 0-4 την Χέρμον Σπορ. Ο ΠΑΟ κέρδισε 5-1 την 4-1 την Μπέβερε. 4-1 την Μπέβερε. Λοιπόν, τα γκολ για την Αγγλία είπαμε τα πέτυχε ο Χάρι Κέιν στο 75 και στο 86. Είχε προηγηθεί νωρίς με τον Κιμπέγκα, Σιμπέγκα, Μπράιαν Σιμπέγκα, έτσι λέγεται. Το η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τελικά δεν τα κατάφερε. Αλλά μέχρι εδώ που πήγε, μια χαρά ήταν. Έτσι έγινε, Μιχάλη.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Αξιόμαχη ομάδα το Κονγκό.
0: Ναι, ναι, αξιόμαχη ομάδα, αυτό είναι αλήθεια. Σήμερα έχουμε, αργότερα έχουμε 11 η ώρα, εδώ θα είμαστε.
1: 11 η ώρα, Βέλγιο Σενεγάλη.
0: Φίλε, να σου πω κάτι, βλέπω Βέλγιο, ρε φίλε.
1: Και εγώ το βλέπω, το πιστεύω.
0: Εντάξει, όχι ότι είναι, μου έχει βγάλει τα μάτια το Βέλγιο, αλλά θεωρώ ότι και Σενεγάλη, ας πούμε, με το 5-0 με τη Νέα Ζηλανδία πέρασε, ας πούμε, δεν έχει δείξει και κάτι.
1: Με το Ιράκ.
0: Όχι. Βρήκε το Ιράκ, ας πούμε, και πέρασε με τον goal average, δηλαδή με τα παραπάνω goal. Δεν είναι ότι έφτιαξε με την απόδοση του η Σενεγάλη. Νομίζω το Βέλγιο θα την πάρει τη νίκη. Μάλλον την πρόκριση.
1: Ναι, θα την πάρει.
0: Εντάξει, θα την πάρει. Έτσι πιστεύω. Τώρα θα δούμε. Και αργότερα και το απόλυτο φαβορή πάλι. Είπα Βοσνία Ζεγοβίνη, το 3 η ώρα είναι.
1: 3 η ώρα το ξημέρωμα.
0: Φαβορή, είπαμε ένα 40, μικρό για μένα.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα γκολ θα ήταν καλό εδώ.
1: Ναι, ναι,
0: να βάλουν ένα γκολ και η Βοσνία. Ένα 85 νομίζω το δίνει. Μια χαρά.

0: Έλα.
1: Τη στιγμή που γίνονται γνωστές οι εντεκάδες για τον αγώνα Βέλγιο Σενεγάλη. Λοιπόν, οι Βέλγοι κατεβαίνουν με τον Κουρτουά κατά τα δοκάρια. Τεατέ, Μέχελε, Ντεκάιπερ, Καστάνι στην άμυνα. Ντε Μπρόινε, Τίλεμανς, Φανάκεν, Τροσάρ, Ντοκού και Ντεκέτελαρ. Ενώ οι Σενεγαλέ.
2: Δεν έχει κάποια αλλαγή. Γενικώ, όταν παίζει τα άλλα τα παιχνίδια, νομίζω δεν έχει κάποια αλλαγή.
1: Όχι, δεν έχει.
2: Προπονητής.
1: Ενώ οι Σενεγάλοι κατεβαίνουν με του Ντιό, Γιάκοπ, Ντιατά, Νιακατέ, Ιντρίσα, Γκάνα Γκέι, Σι, Ντιαρά, Παπέ, Γκέι, Μανέ, Εντιαγέ και Σάρ. Ούτε αυτοί,
2: ούτε αυτοί έχουν κάποιες αλλαγές σημαντικές. Για να δούμε το Μουντιάλ όσο πάει, περνάει ο καιρός. Βλέπουμε ότι αν εξαιρέσουμε τη Γερμανία πήγε σπίτι νωρίς,
1: ναι.
2: Στην Ολλανδία που και εδώ πήγε σπίτι νωρίς. Εύκολα δύσκολο, οι άλλες ομάδες.
1: Γενικώς έχει πολλές εκπλήξεις από το Μουντιάλ.
2: Ναι, μέχρι τώρα έχει εκπλήξεις πολλές. Μένει έξω Γερμανία και Ολλανδία, είναι το λες έκπληξη. Και εγώ επιμένω ότι η Γαλλία έχει τη δείξει, δηλαδή σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, να μου πεις παιχνίδια ομίλων τα περισσότερα και η Γαλλία έπαιξε χθες το νοκάουτ. Σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, νομίζω ότι η Γαλλία παίζει το πιο ωραίο ποδόσφαιρο, φίλε.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνει, αν το πάρει το τελικό, αν πάει τελικό, αν το πάρει, γιατί το ποδόσφαιρο μετράει και η τύχη. Μπορεί να πάει το κάρι και έξω και να αποκλειστείς. Εντάξει, ή να γίνει ένα αυτογκόλ και να αποκλειστείς. Αλλά σαν ομάδα όμως είναι, νομίζω, για την Αργεντινή καλύτερη ομάδα.
1: Είναι. Γενικώς.
2: Ναι, φίλε, βλέπεις ότι χθες, α πούμε, χάζαμε το βράδυ τον αγώνα εδώ με τους φίλους ακροατές που μιλάγαμε και βλέπεις ότι βάζει αλλαγές τώρα, ρε φίλε. Και βάζει αυτούς που βάζει, είναι σαν να είναι βασικοί, α πούμε. Δεν έχει αλλαγή βασικούς αναπληρωματικούς. Απλά πρέπει να παίζουν 11.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Αν μπορούσαν να παίζουν 16, θα παίζανε και 16. Είναι όλοι καλοί.
1: Ναι, δηλαδή κοιτάζει ο Ντεσάν στον πάγκο, λέει ποιον είναι πρωτοβάλλον,
2: ναι,
1: τώρα.
2: Εμπαπέ, χθες πάλι γκολ. Τον έβγαλε βέβαια και όλα μπορούσε να τον αφήσει, αλλά τον έβγαλε. Εντάξει, ναι. 6 γκολ έχει ο Μπαπέ και έχει κάνει και ένα ρεκόρ, νομίζω, με 10 γκολ σε 18 γκολ, ναι, σε 18 παιχνίδια Μουντιάλε.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Εντάξει, φίλε, το λες και. Έχει βέβαια και δίπλα τον Μπαρκολά, έχει τον Ντεμπελέ που γι' αυτό σε καλή κατάσταση. Είναι μια ομάδα που έχει βάσει την Παρί.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Σαν τον, αν βγάζει τον Μπαπέ έξω, έχει βάσει την Παρί. Και η Παρί είναι μια ομάδα που πήρε πρωτάθλημα Ευρώπη, το Champions League.
1: Έτσι είναι. Και εντάξει, δείχνουν τώρα καλές βλέψεις και η Παρή έχει πολύ καλές βλέψεις την επόμενη σεζόν.
2: Ναι, πάλι κατεβαίνει σαν φαβορή για να πάρει το Champions League. Ναι. Δεν αλλάζει κάτι, προπονηθεί μένει ο ίδιος. Κινήσεις γίνονται, βέβαια τους έφυγε ο Ράμος. Ναι. Πήγε στη Μίλαν. Έτσι έγινε.
1: Ναι.
2: Είναι μια απώλεια, αλλά έχουν λεφτά όμως. Έχουν λεφτά
1: και γενικώς έχει και υλικό να αξιοποιήσει. Γιατί ο Λουίς Ενρίκε αξιοποιεί πάρα πολύ ακαδημίες.
2: Ναι.
1: Χαρακτηριστικό Ισπανών προπονητών είναι αυτό.
2: Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση τον Ρισβάνη που έστειλε μήνυμα από την Κύπρο. Μας ακούει και μας βλέπει. Εκεί ιντερνετικά, παιδιά, είπαμε, μας βλέπετε κιόλας. Μας ακούτε και μας βλέπετε από το tvelada.gr. Απλά μπαίνετε μέσα, γουγκλάρετε tvelada.gr κατευθείαν στο πιάτο σας. Ο κύριος Οιλές που έχει ξυριστεί, όχι. Ξυρισμένος.
1: Ξυρισμένος είμαι, ναι. Λίγο μεγαλώσανε σήμερα.
2: Εγώ είμαι, ναι, πολύ ξυρισμένος.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Σήμερα έχουμε, αύριο μάλλον Πέμπτη, έχουμε και τη μεγάλη συνέντευξη που έχει προαναγγείλει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο μεγαλομέτωχος, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. 6 ώρα το απόγευμα θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον σταθμό για ό,τι υποθεί. Μπασκετάκι δεν έχουμε κάτι. Δεν έχουμε τίποτα.
1: Όχι, δεν έχουμε. Αύριο παίζει Εθνική Ελλάδος.
0: Τελικά έμεινε. Έμεινε ο Μπογδάνοβιτς. Θα πάει να παίξει στο Χιούστον.
1: Ενώ σε προχωρημένες συζητήσεις βρίσκεται η Φενέρμπαχτσε με τον Σαν Λί.
0: Το πρώην παίκτη του Ολυμπιακού.
1: Όχι, όχι, πρώην παίκτη τη Φενέρ.
0: Τη Φενέρ, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τη Εφές, τη Μπαρσελόνα.
0: Η οποία Μπαρσελόνα στον μπάσκετ έχει αρχίσει και σκατάρει πολύ, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Και όχι, πολλούς παίκτες. Λοιπόν, για πάμε στον φίλο που έχουμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Έλα, καλησπέριζω τα εκλεκτά ασκέρια.
0: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε, Αχέρον Ριζόπουλο, τον τζογαδορικό ψευδόνιμο εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Μήπως μπορείς, Βασιλάκι μου, να μου πεις το Ελσίνκια τι κάνανε.
0: Περίμενε να δω. Ελσίνκια Ήλβες 2-1.
2: Με ημίχρονο.
0: Άσο ημίχρονο, άσο τελικό.
2: 2-1, ε.
0: Ναι.
2: Άρα γκολ, γκολ, συνόβερ 2-0. Μάλιστα. Λαμπρότατα. Και κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Επειδή για μένα ποδόσφαιρο και αθλητισμός γενικά και πολιτική είναι ευθέως ανάλογα μεγέθη και άρρηκτα συνδεδεμένα από αρχαιοτά των χρόνων. Με ακούς?
0: Ναι, ακούω, ακούω.
2: Μπράβο. Χάρηκα πολύ τον αποκλεισμό της Γερμανίας. Στεναχώρησε τους εδώ λακέδες και τα αφεντικά τους.
0: Ναι.
2: Έτσι, ο νόητο. Και το Κονγκό Πανάξια αποκλείστηκε, τίμησε τη μνήμη του Λοράν Καμπύλα και του Πατρίσου Λουμούμπα.
0: Τι μου λες τώρα, ρε φίλε, μας πήρε στο μυαλό το κεφάλι τώρα. Ποιο Λουμούμπα και Μουλούμπα.
2: Λέω εγώ ιστορικά γεγονότα.
0: Το Μουλούμπα και το Μουλούμπα.
2: Πέρα του ποδοσφαιρικού.
0: Ναι,
2: ναι. Ο Λουμούμπα ήταν μας κάποτε.
0: Ο Τουλούμπα. Μας έπρεπε μια Τουλούμπα να είχαμε τώρα καλύτερα.
2: Θα... Ναι. Κοίτα τα όλα καλά, παιδιά μου.
0: Όλα καλά, φίλε μου.
2: Όλα καλά, νέα μου φαίνεις. Μπράβο.
0: Να σε καλά.
2: Να σε καλά. Και το νόμισμα για την Παραγουάη που είπες χθες και το νόμισμα της είναι το Γκουαρανί.
0: Γκουαρανί, το είπα. Το
2: είπα χθες. Που είναι φιλή, είναι, είπατε ότι είναι και ομάδα είναι.
0: Και ομάδα Γκουαρανί.
2: Και το πήρε από κάποια πριγκίπισσα ντόπια την Παραγκουάσου.
0: Ναι.
2: Με ακούς?
0: Ναι, ακούω. Μας πήρε, θα, το, μας έστειλε, θα διάβασε τώρα.
2: Μάθα, θες και ιστορία.
0: Ναι,
2: λοιπόν,
0: μάθα, τον Γκουαρανί.
2: Δεν μου λες τον ενδυνάμει δήμαρχο, θα τον ακούσουμε καμιά φορά ή όχι.
0: Λογικά, μου είπε, μπορεί να έρθει σήμερα, έχει και δουλειά στο μαγαζί, σχολέει αργά, δεν προλαβαίνει, θα δούμε σήμερα.
2: Άρα,
0: αν μπορέσει.
2: Το πάω όλο έτσι, λέει, μπέρες,
0: τι να κάνουμε.
2: Τι να κάνουμε. Λοιπόν,
0: τα λέμε.
2: Χαιρετώ, καλή υγεία, χαρά, καλό μήνα.
0: Για χαρά, καλό μήνα, καλό μήνα.
2: Αν έχεις κάποιον εορτάζοντα σήμερα, γιατί είναι Άγια Ανάργυρη.
0: Ναι, έχει με πανηγύρια. Στου Αγίου Αναργύρου μεγάλο πανηγύρι.
2: Ξέρω, χρόνια πολλά.
0: Τα λέμε.
2: Δεν είναι μόνο 1η Νοεμβρίου, είναι και 1η Ιουλίου.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Λοιπόν,
0: τα λέμε, να είσαι καλά.
2: Για χαρά. Και αναμένω περιγραφή σα.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, μας έστειλε μήνυμα ο φίλος ο Σπύρος από το Παγκράτη. Γεια σου, φίλε Σπύρο. Είμαστε 22 λεπτά μετά τις 10. Να πούμε κάποια παιχνίδια που είχαμε στο στοίχημα για τους φίλους που ενδιαφέρονται. Ελσίνκι Ήλβες 2-1. Είχαμε το Δανία, Ισπανία είναι προκριματικά για το Euro. Μάλλον είναι αυτό το Euro Under 19 που πάμε και προχτές. 0-3 κέρδισαν οι Ισπανοί. Ένα παιχνίδι σε εξέλιξη για τη Χιλή Κύπελο. Κοσεμψιόν Ντουμπλένσε 0-0. Ουαλία Γερμανία μόλις τώρα 0-1 και αυτό είναι για Under 19. Βέβαια το διπλό είναι στο 1-0-8. Πολύ χαμηλό. 0-1 προηγούνται οι Γερμανοί. Αργότερα έχουμε παιχνίδια από ό,τι βλέπω για την Χιλή. Δύο μάτς. Τρία μας για τη Χιλή, για το Κύπελλο και δύο παιχνίδια από το Εκουαδόρ, φίλε. Τι παίζουνε όμως, Πάνω από το Εκουαδόρ είναι πρεμιέρα αλφα κατηγορία. Δεν είναι ότι πάνω που παίζανε χτες, πρωτάθλημα συνεχίζεται κανονικά, αλλά αποκλειστήκανε και έχουν πρωτάθλημα.
1: Έτσι.
0: Λίγκατε εκεί το Ρένσε και Δελφίν Εμελεκ. Για όσοι παίζετε παιχνίδια από το Εκουαδόρ, δηλαδή τον σημερινό. Καλησπέρα Μπιλάκο, καλό μήνα, καλή εκπομπή φίλε μου. Να είσαι καλά φίλε Αποστόλη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μάκη που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Τα παιδιά εδώ στην παρέα από την Πετρούπολη μας ακούνε και μας βλέπουν, λέει ο φίλος μας ο Νίκος, με παρέα παίζουν PlayStation και μας ακούνε. Δεν καλή μιλάει πολύ ο κύριος ο Ιλές, λέει ο φίλος ο Κώστας.
1: Εντάξει.
0: Γιατί δεν μιλάς, κύριε
1: Σουηλέ. Θα έρθει η ώρα.
0: Πότε, μετά τις 12 θα φύγεις.
1: Μέχρι τις 12 έχω.
0: Ναι, μετά θα μιλάς, μετά τις 12, μίλα.
1: Ναι.
0: Το στόμα σου πάει ροδάνιο όταν είσαι εκπομπή. Τώρα... Μεταγραφικά έχουμε τίποτα.
1: Μεταγραφικά δεν έχουμε τίποτα.
0: Πόποβιτς περιμένουν τον Ολυμπιακό να υπογράψει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τελευταία εξέλιξη. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, αύριο Μαρινάκη συνέντευξη μεγάλη που την περιμένει ο κόσμος. Από εκεί πέρα έχουμε κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός στο φιλικό είπαμε, ο ΠΑΟΚ είπαμε.
1: Η ΑΕΚ ετοιμάζεται, έχει ανακοινώσει το 15χρονο ταλαντούχο τερματοφύλακα.
0: Ναι, αυτό διάβαζα κάποιους φίλους από τη Νέα Σμύρνη που ασχολούνται με τον Πανιόνιο. Είναι ταλεντάκι καλό.
1: Ναι.
0: Μακάρι τον παλικαράκι να πάει καλά.
1: Και ο Ηράκλης συνεχίζει τις μεταγραφές του.
0: Πήρε ποιον?
1: Τον Κάρλε Σόρια, Ισπανός δεξιός μπακ που έπαιζε σε Πας Γιάννενα,
0: ναι, Βόλο. Ναι.
1: Και σύμφωνα με τον Νίκο του Κατσάτσο θέλει να τερματίσει ο Ηράκλης 5-8 στο 5-8. Εκεί θα τον Ηράκλη την επόμενη σεζόν.
0: Εντάξει, ο Ηράκλης μια ομάδα η οποία και γνωστή ομάδα, έχει κόσμο, κόσμο έχει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μια ομάδα η οποία έλειπε τρεις χρόνια από τη Super League. Να δούμε. Να
1: ο Πανιόνιος επίσης συνεχίζει και αυτό στο μεταγραφικό του σχεδιασμό, καθώς λέει ότι κλείνει τον επιθετικό Ζήση Χατζηστραβό.
0: Ναι.
1: Καλός παίχτης αυτός, από τη Λάρισα.
0: Ο Ισπανίος θέλει φέτος να πάει να είναι την κατηγορία. Πέρυσι δεν τα κατάφερε, δεν ήταν.
1: Δεν τα κατάφερε.
0: Δεν μπορούσε να κοντράρει την Καλαμάτα. Μπορεί να την κέρδισε μέσα στην Καλαμάτα και να πήρε τον αέρα και αυτά. Αλλά τελικά η Καλαμάτα.
1: Αλλά στη Νέα Σμύρνη η Καλαμάτα. Και ήμουνα και από μπροστά και όλες και το είδα.
0: Ήταν καλύτερη ομάδα.
1: Καλύτερη ομάδα.
0: Και ανέβηκε δίκαια. Θα δούμε τώρα. Θα είναι ένας όμιλος.
1: Ένα όμιλο των 16 ομάδων.
0: Τώρα θα είναι πιο δύσκολο γιατί δεν ξέρουμε και ο Πανσεραϊκός. Ο Πανσεραϊκός λέω. Ναι, η Λάρισα τι θα κάνει, θα ρίξει χρήμα για να ανέβει. Ο Πανσεραϊκός.
1: Ο Πανσεραϊκός ήδη χτίζει την ομάδα.
0: Ναι, είναι και άλλες ομάδες που τα πάνε για την κατηγορία.
1: Και έχει και τον ειδικό των ανόδων, Αλέκο Βοσνιάδη.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Στον πάγκο.
0: Ναι, θα δούμε. Θα είναι δύσκολο για τον Πανιόνιο. Γιατί είναι εδώ τη Νέα Σμύρνη. Να πούμε, ο Πίλιος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο, καινούριο τετραετές συμβόλαιο. Αναμένουμε την υπογραφή και την επίσημη ανακοίνωση. Και το Γιώβιτς, με την ανανέωσή του, που λογικά θα γίνει, γιατί ανεβαίνει πολύ το κασέ. Πάει στα 3 εκατομμύρια ευρώ, είναι μεγάλο το συμβόλαιο. Και θεωρώ ότι θα πει το νέο ο Σέρβος. Κάτι άλλο έχουμε. Ο Άρης, ο Άρης δεν κινείται πολύ. Και
1: ο Άρης στο μπάσκετ πριν... δεν κινείται πάρα πολύ.
0: Εκεί, το Δημητρίεβιτς,
1: καλός παίχτης. Πολύ καλός παίχτης.
0: Στο ποδόσφαιρο άκουσα πριν τον Γιώργο Στεφάνου λέγεται.
1: Παναγιώτη
0: Στεφάνου στο Σάκη Μπουσδούνη, ότι ψάχνει να πουλήσει κιόλας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο να... Δηλαδή έχει μεγάλα συμβόλαια. Ο Μωρόν έχει μεγάλο συμβόλαιο.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί ακούγεται κάτι για τον Μανού Γκαρσία που έπαιζε παλιά. Στον Άρη που πήγε στο Χιούστον, πήγε.
1: Στο Χιούστον νομίζω πήγε.
0: Στο Κάνσας πήγε.
1: Okay.
0: Αλλά δεν θέλει η γυναίκα του. Δεν της αρέσει η γυναίκα. Ναι, σε εκεί σου λέει τι κάνω εδώ πέρα, δεν μου αρέσει το Κάνσας.
1: Θεσσαλονίκη ήταν πιο ωραία.
0: Θα πάμε σε Θεσσαλονίκη, Λευκό Πρίγκο, Μπουγάτσα. Εντάξει. Θεσσαλονίκη είναι ωραία πόλη. Ναι.
1: Πλατεία Αριστοτέλους.
0: Μπράβο, ναι, Λευκός Πρίγκος, παραλιακή. Είναι πιο ωραία για την κυρία Γκαρσία, η οποία θέλει να φύγει.
1: Ναι,
0: το συμβόλαιο του Μπάγκουα πριν, το συμβόλαιο του Γκαρσία είναι 2 εκατομμύρια ευρώ, ο οποίος αυτός διατίθεται να πέσει το 1.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά και το 1 πολύ μεγάλο είναι για τον Άρη, ο οποίος ψάχνει σου λέει, να αποφύγει τα συμβόλαια του Κροάτη. Έλα. Που έχει, παίρνει ένα 200.

0: Μάικη, νομίζω, λες, του τερματοφύλακα.
1: Όχι, βρε, του Κροάτη, του παίκτη. Μπες μέσα, το χαφ. Κροάτη έγινε, ή όχι. Θα το θυμηθώ, θα το πω. Έχει τον Μωρόν που κι αυτός παίρνει ένα εκατομμύριο. Θέλει να σπάσει τα σύμβολα αυτά ο Άρης, αλλά δεν είναι και εύκολο.
0: Έτσι.
1: Κάποια άλλα από ομάδες δεν έχουμε κάτι μεταγραφικό. Οι ομάδες συνεχίζουν να ψάχνουν ποδοσφαίριστες. Ακούγονται πολλά ονόματα. Αλλά κάτι έτσι να πούμε ότι είναι ολοκληρωμένο δεν υπάρχει. Ο Ολυμπιακός με το Στάνιτς ακόμα δεν έχει.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί. Έχει κλείσει πάντως μεταγραφή.
1: Ναι. Απλά περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ο φίλος μας ο Γρηγόρης μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Γρηγόρη. Ο φίλος ο Παναγιώτης από το Περιστέρι. Καλησπέρα παιδιά, ευχαριστούμε για την παρέα. Ζέστη σήμερα, ναι, έχει κάνει ζέστη παιδιά.
0: Τώρα αρχίζει.
1: Παρόλο που είναι η ώρα 10.30, πάμε για το διάλειμμα, έχει αρκετή ζέστη. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Έχουν μπει οι δύο ομάδες στο γήπεδο και ο Βέλγιο και η Σενεγάλη. Το παιχνίδι ξεκινάει σε περίπου μισή ώρα. Ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Είπαμε μας βλέπετε και από το tvelada.gr. Μας ακούτε και μας βλέπετε τώρα πια. Δεν ξέρω αν είναι καλό κακό αυτό.
0: Εντάξει, θα δείξει.
1: Θα βλέπουν τα κορίτσια κύριε Σοβιλέ και θα έρθουν απ' έξω παρέλαση. Εντάξει.
0: Θα δείξει.
1: Και κατσάτσο.
0: Βέβαια.
1: Εκεί είναι μεγάλη μορφή. Πάμε.
2: Intermittent Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε, θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 9.43 Intermittent Sports. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μου 3 ώρα μετά τα μεσανύχτα. Το Μεξικό-Αγγλία.
0: Μεξικό-Αγγλία.
1: Δίνει την Αγγλία φαβορή με 2-22. Το χ 3-10 είναι το Μεξικό στον Άσο στο 3-60. Δεν θεωρώ ότι θα είναι εύκολο μάτς για τους Άγγλους.
0: Εγώ
1: πιστεύω ότι οι Μεξικάνοι έχουν πολλές ελπίδες να πάνε παρακάτω. Έχουν πολύ καλή ομάδα.
0: Έχουν πολύ καλή ομάδα και είναι και πάρα πολύ ενθουσιασμένοι οι Μεξικάνοι.
1: Βέβαια. Βέβαια, θα είναι και πολλοί Άγγλοι ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Πηγαίνουν. Το παιχνίδι θα γίνει στο Μοντερέι, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Στο Μεξικό πάντως είναι. Εντάξει, το 360 είναι καλή απόδοση.
0: Πολύ καλή
1: λέμε,
0: απόδοση. Ναι.
1: Είναι καλή απόδοση. Ο φίλος ο Θωμάς μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα, καλησπέρα παιδιά. Σας ακούμε κανονικά και σας βλέπουμε τώρα πια και στο tvela.gr. Μπράβο. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, καλησπέρα Λεβεντόπεδα, ζέστη όπως το λέτε. Ουαλία Γερμανία, Άντερ 19-0-2, γίνεται μόλις τώρα. Εντάξει, το τυπικό ήταν στο 1-0-8, άρα ήταν το απόλυτο φαβορί οι Γερμανοί που λογικά θα βάλουν γκολ, δεν σταματάνε, αλλά καλά να πάθουν. Βρήκανε το κουρασάο, την ομάδα την καλή σε μια κακιά βραδιά και τις βάλανε 7 γκολ. 6 γκολ. 7. Τώρα όμως σπίτι.
0: Εντάξει.
1: Στη Γερμανία, μπύρα, λουκάνικο Φραγκφούρτης και τηλεόραση, Μουντιάλ. Έχει κάνει και ζέστο στη Γερμανία.
0: Ναι, ναι.

0: Να πούμε και τα παιχνίδια που έχει αύριο. Είπαμε τα δύο πιο μετά, Βέλγιο Σενεγάλη σε λιγάκι. 1.99 έχει πέσει ο Άσος από 2.08 όταν το μπήκαμε στο τρίτο. Το είχε 2.08 και βλέπω έχει πάει στο 1.99. Άρα παίζει παιχνίδι. Παίρνει παιχνίδι το Βέλγιο και πέφτει η απόδοση. Ανεβαίνει το διπλό 4.10 τη Σενεγάλη. Ανεβαίνει και το Χ στο 3.25. Μετά είπαμε Αμερική Βοσνία και αύριο
1: Ισπανία Αυστρία.
0: Φίλε, εγώ πρέπει να βλέπω άσο ημίχρονο τελικό και over 2,5.
1: Έτσι ακριβώς. Και το εγώ βλέπω. Κάπου εκεί το κόβω, δε.
0: 1-3-3 είναι ο άσος της Ισπανίας. Το Χ5, το διπλό 9-90. Πορτογαλία-Κροατία, ωραίο μάτς.
1: Ωραίο μάτς. Πορτογαλία-Κροατία και το Αυστραλία-Αίγυπτος επίσης είναι ωραίο μάτς.
0: Ναι, αυτό είναι βέβαια πιο μετά. Είναι ξημέρωμα.
1: Όχι, 9 η ώρα βράδυ Παρασκευής.
0: Α, Παρασκευή, μεθαύριο. Yeah. Μεθαύριο. Πορτογαλία-Κροατία 1-81 ο άσος. 3-50. Το διπλό 4.65 αύριο το βράδυ στις 2 τα ξημερώματα. Λίγο μετά τις 2 ξεκινάει. Ναι. Ωραίο μάτς αυτό.
1: Μετά 6 ώρα έχει Ελβετία-Αλγερία.
0: Και αυτό είναι ωραίο παιχνίδι.
1: Αυτό είναι ωραίο παιχνίδι.
0: Εντάξει, τώρα τα παιχνίδια είναι ωραία. Είναι ωραία μάτς.
1: Ναι. Και να... μετά το Σάββατο ξεκινάει η μεγάλη Αργεντινή του Λίο Μέση. 1 η ώρα με το πράσινο ακροτήρι.
0: Τι έκπληξη.
1: Η έκπληξη, η πράσινο ακροτήρι.
0: Και έχει ωραίο μάτς. Βγαίνει η Βραζιλία με την Νορβηγία, εκεί και.
1: Ναι, Βραζιλία-Νορβηγία, ωραίο.
0: Δηλαδή ωραία ζευγαρώματα θα δούμε.
1: Γενικώς τώρα.
0: Τώρα, ναι, τώρα ξεκινάμε.
1: Το παγκόσμιο κύπελο, μπράβο. Αυτό το φετινό παγκόσμιο κύπελο.
0: Έτσι, με τόσες πολλές ομάδες που.
1: Τόσες πολλές ομάδες. Και το λέγαμε και με τον Γιώργο το Χωριανόπουλο, το λέγαμε ναι. Τη Δευτέρα, ότι είναι ένα παγκόσμιο κύπελο με αυτό το φορμάτ έτσι, ότι βοηθάει πάρα πολύ τις εκπλήξεις. Και φαίνεται ότι η Αργεντινή επίσης, λέγαμε ότι είναι η έννοια της ομάδας.
0: Ναι, γιατί όπως το λες, ακριβώς έτσι είναι. Γιατί έτσι πως είναι οι ομάδες πολλές, τώρα με τρεις βαθμούς. Μπορεί να περάσει σαν 8ος καλύτερος, εντάξει, όπως πέρασε η Σενεγάλη, όχι, πέρασε με τρεις ισοπαλίες, η ακτήρια φαντοστού.
1: Το πράσινο κροτήριο.
0: Το πράσινο κροτήριο. Δηλαδή, δεν παίρνουν σε με λιγότερες ομάδες,
1: ναι.
0: Γιατί τώρα είναι πολλές οι ομάδες, σου λέει, και αν μια νίκη να κάνεις, ας πούμε τώρα η ομάδα που παίζει η Σενεγάλη, είχε την ευκαιρία να βάλει 5 γκολ στο Ιράκ, εντάξει, με το παλιό φορμάτ δεν θα περνούσε με 2 ήττες. Καταλάβεις, έκανε μια νίκη με μεγάλο σκορ και πέρασε.
1: Ακριβώς.
0: Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Χριστάρα μου. Ναι παιδιά, γκολάρα ήταν το goal του Κέιν, Χάρι Κέιν το δεύτερο. Βέβαια γκολάρες ήταν και χθες της Γαλλίας. Τουλάχιστον τα δύο ήταν γκολάρες, φίλε. Πολύ ωραία γκολ. Κάποιο παρακολάρε, φίλε, τι πεθαρά είναι αυτό.
1: Έχει πολύ καλά τρεξίματα, το βλέπω και στην Μαρή που
0: παίζει. Ναι, ναι, άστο, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή κάποια στιγμή και μετά το 20 λεπτό, φίλε Μιχάλη, δεν ξέρω το μάτσα, δεν το είδε. Είπε, δεν το είδε.
1: Είδα λίγο στο πρώτο ημίχρονο, είδα μόνο.
0: Μέχρι το 20 λεπτό δεν υπήρχε κάτι. Είχε κάνει ένα σουτ στην αιστεία το η Σουηδία και ένα σουτ στην αιστεία η Γαλλία χωρί να μα ανησυχεί στου θεματοφύλακε. Μετά το 20 λεπτό. Φίλε, λες και το γήπεδο κατηφόρησε.
1: Ναι.
0: Οι Σουηδοί δεν μπορούσαν να αλλάξουν πάσα. Πάνε πολλά λάθη. Κατακύματα επιθέσεις. Βέβαια, τον κόλ πήγε στα 4 και πήγε στα ημίχρονο με ένα 0. Δεύτερο ημίχρονο, φίλε, ήταν εντάξει. Αν άκουγες ένα 6-0, θα ήταν φυσιολογικό.
1: Ναι.
0: Πολλές ευκαιρίες. Κάθε φάση κάνανε ευκαιρία.
1: Αλλά τελικά 3-0.
0: Εντάξει, μια χαρά ήταν. Ναι. Πληρώθηκε το όβερο κόσμο, πληρώθηκε ναι. Ο άσο. Άσο ημίχρονο τελικό, πληρώθηκαν κόρνερ. Έγινε χτες το Γαλλία-Σουηδία, ο κόσμος πληρώθηκε. Δεν ξέρω κατά πόσο κάποιοι πέσανε γκολ-γκολ. Οκ, αλλά τα σημεία που έπαιξε ο περισσότερος κόσμος, τον Άσο, τον Over 2,5, τον goal, το Άσο ημίχρονο τελικό, τα κόρνερ της Γαλλίας πέρασαν.
1: Ακριβώς.
0: Ας πούμε, εγώ βρήκα. Εντάξει, εγώ έχασα να έπαιξα, πήγα έπαιξα για να μεγαλώσω την απόδοση. Αυτά που κάνουμε πάντα, οι βλακίες που κάνουμε. Πιάνω και τα δύο μάτς και το Μεξικό, το παίζω Άσο, έχει διπλή ευκαιρία. Over 1,5 και corner και για το Εκουαδόρ και για το Μεξικό μου είναι 4 απόδοση. Και παίζω τη Γαλλία και αυτό το ίδιο. Άσο σκέτο, over 2,5 corner για τη Γαλλία 5 πέρασε 2,80 μου είναι. Και για να μεγαλώσω την απόδοση, γιατί έπαιξα λίγα, έπαιξα 5 ευρώ. Για να μεγαλώσω την απόδοση, έβαλα την Ποταφόγκο SP με την Μπέσταν Ναρτάλ, πώς λέγεται αυτή.
1: Ναι.
0: Το είχα βάλει ένα χ διπλή ευκαιρία, over 1,5. 2,5 κόρνερ να βάλει η φιλοξενούμενη, 3 κόρνερ να βάλει, 4 κόρνερ να έχει η Ποταφόγκο. Και είναι 0-1 στο 8 και έμεινε 2,5 κόρνερ να βάλει η φιλοξενούμενη, 3 κόρνερ να βάλει, 4 κόρνερ να έχει η Ποταφόγκο. Και είναι 0-1 στο 8 και έμεινε.

0: Μπράβο, μπράβο σου ηλεκτρικά τον κόσμο και στην Κίνα. Ο Θανάσης, καλησπέρα Βασίλη και καλό μήνα σε ένα και την παρέα. Ευχαριστώ για το μπουκαλάκι που κέρδισα. Α, φιλαράκο μου, φιλαράκο μου. Να σε βάλω για το... για την Αμοργό και εύχομαι τα καλύτερα, φίλε Θανάση. Και αν μπορείς να πας όποτε μπορείς, κάποιος φίλος σου μπορεί να πάει να μην χάσει το δωράκι που κέρδισες. Ο Σταμάτης έστειλε μήνυμα για την Αμοργό και το ψαρονέφρι. Ψαρονέφρι είχες έρθει εσύ όταν κάναμε τη γιορτή.
1: Δεν
0: είχες έρθει. Α, φίλε, μιλάμε για φοβερό ψαρονέφρι. Ναι. Φοβερό μαγαζί. Και στο Μαρούσι. Να πάμε να καλησπερίσουμε τον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους δύο.
0: Καλώς στο φίλο μου τον Γιώργο.
2: Και στον κύριο Σοηλέ εκεί πέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Επειδή δεν μπορέσω μετά να βγω.
0: Για να σου πω μισό λεπτό μια ερώτηση. Το μεσημέρι δεν άκουσα. Κάποια στιγμή άκουσα, αλλά μετά σταμάτησα γιατί πήγα σε κάτι δουλειές. Έγινε τίποτα μπέλος και αυτά. Βγήκατε στον αέρα. Το στίγμα πήγε. Τι γίνεται τελικά.
2: Το μπέλος ήταν στην εκπομπή στο Στρατάκι.
0: Α, ήταν εδώ.
1: Ναι, ναι.
2: Ήταν εκεί, το στοίχημα μπήκε. Εγώ τα λεφτά τα έχω στείλει εκεί και ο Χάτζημαν είπε ότι τα έχει παραλάβει.
0: Για τον Μπέλο δεν ξέρω τι. Ο Μπέλος θα βάλε.
2: Έχει πάρει τα μισά από τον Μπέλο και μέχρι την Παρασκευή θα πάρει και τα υπόλοιπα.
0: Εντάξει, οκ.
2: Είναι μέσα, το στοίχημα μπήκε. Επειδή δεν θέλω να κλέψω η εκκλησία, του το είπα το μεσημέρι.
0: Καλά κάνεις.
2: Δεν πρόκειται να βάλω πρωτάθλημα στην Ελλάδα γιατί δεν είναι σαν να κλέβω εκκλησία. Τούβαλα ευρωπαϊκό. Ένας από τους δύο στο μπάσκετ.
0: Ναι,
2: αν κανένας από τους δύο δεν το πάρει, πρώτα το ευρωπαϊκό. Δηλαδή, αν το πάρει ο Παναθηναϊκός το ευρωπαϊκό, δεν ισχύει το πρωτάθλημα μετά και στο πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, είπαμε, ναι, μπράβο, ναι.
2: Σειρά
0: προτεραιότητας, ναι. Σειρά προτεραιότητας.
2: Αν δεν το πάρει κανένας, θα κλειδεί στο πρωτάθλημα ποιος θα το πάρει.
0: Σωστό. Μια χαρά. Είναι δίκαιο. Δίκαιο είναι αυτό.
2: Έτσι.
0: Είναι δίκαιο.
2: Μα ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
0: Έτσι. Για πες, λοιπόν, τι δες θες, για πες μου για τη Γαλλία, δύο πράγματα.
2: Εγώ το είπα το μεσημέρι ότι την Αγγλία είναι καλύτερη ομάδα, αλλά βλέπω πολύ δύσκολα να περνάει το κογκό και είδες ότι, αλλά όταν έχεις παίχτες σαν τον Γκέιν που μπορεί να πάρει την ομάδα, είναι αυτό που ότι οι προσωπικότητες κάνουν τη διαφορά.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
2: Αυτό έχει φέτος. Και πρόσεξε και κάτι άλλο, έχει και προπονηταρά η Αγγλία, στο έχω ξαναπεί.
0: Το Αρτέτα, συγγνώμη.
1: Τον Τούχελ.
2: Η Αγγλία έχει προπονηταρά. Το παγκόσμιο κύπελο αυτό που μου έχει δείξει εμένα είναι οι ομάδες που έχουν προπονηταρά, πάνε καλά. Παραγουάη είχε πολύ καλύτερο προπονητή από τη Γερμανία. Από τη Γερμανία
0: ναι, ρε, φίλε, αλλά όμως και το...
2: είναι πολύ λένε... καλός για το τένις, όχι για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Ξέρεις τι γίνεται, γιατί και ο Δεσάπ δεν τον λέγανε για μεγάλο προπονητή. Όμως,
2: ο Δεσάπ φίλε, άκουσα.
0: Αλλά έχει μια ομάδα η οποία είναι δύναμη, τώρα είναι άστο, δεν υπάρχει.
2: Έχει και παιχταράδες το υλικό.
0: Μα κοίταγανε Γιώργο χτες κάποια στιγμή που έκανε τις αλλαγές. Και λέω ρε φίλε, αυτοί οι παίκτες που παίζουν τώρα πέρα ήταν βασικοί. Δεν αλλάζει κάτι.
2: Άλλαξε όνομα από τρικολόρ, έγινε τριμπαλόρ.
0: Ναι.
2: Έτσι θα τους λέμε τώρα. Λοιπόν. Είναι μεγάλη ομάδα η Γαλλία, έχει πάρει 3 παγκόσμια κύπελα, δεν είναι ρε παιδιά, είναι δυνάμεις παιδιά, έχει τον ακριβότερο παίκτη στον κόσμο, της είναι από τους ακριβότερους που είναι Παπέ,
0: ναι, με 400-500 μα σου λέω και πάλι αυτή,
2: έχει τον Ντεμπελέ.
0: Μαζί τα λέγαμε χτες ότι μπροστά ρε φίλε, από τη μέση και μπροστά, όχι πίσω είναι κακή, από τη μέση και μπροστά ρε φίλε όμως, δηλαδή ποιο να πρωτοπιάσεις.
2: Άκου φίλε κάτι, επειδή έχω δει στο παγκόσμιο κύπελο πολύ πιο μεγάλη ομάδα από ό,τι ήταν η Γαλλία, που ήταν η μεγάλη Βραζιλία του Σόκρατες, και εγώ την θυμάμαι εκείνη, Ζήκο, Σόκρατες, Ζορζίνιο, Λεάο, μιλάμε για φοβερή ομάδα.
0: Ναι, φοβερή ομάδα.
2: Και όμως εκείνη η ομάδα, φίλε, αποκλείστηκε από έναν Ρώση, ένα κλέφτη.
0: Ναι, που έβαλε
2: τρία γκολ. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο επειδή όλα γίνονται.
0: Ναι, αυτό είπα και πριν του Μιχάλη.
2: Εγώ θέλω να τη δω τη Γαλλία σε ένα μεγάλο παιχνίδι. Με τις ομάδες που έχει παίξει. Δεν είναι, ήταν πάντοτε το φαβόρι. Πες μου μια μεγάλη ομάδα που παίξει η Αγγλία.
0: Κοίτα να δεις, όμως η Γαλλία, αυτή η Γαλλία που βλέπεις τώρα, μόλις η ομάδα θα παίξει, φαβόρι θα κατεβαίνει.
2: Περίμενε. Εγώ είπα για μεγάλη ομάδα.
0: Εντάξει, φίλε,
2: η Αγγλία έπαιξε με την Κροατία.
0: Ναι.
2: Έπαιξε. Και πολύ καλό ποδόσφαιρο και οι δύο ομάδες. Η Βραζιλία έπαιξε με το Μαρόκο που έχει πολύ καλή ομάδα. Η Αργεντινή, η Γαλλία, η Γερμανία. Θέλω να μου πεις με ποια...

0: ρε φίλε, εντάξει, χθε η Σουηδία, α πούμε, δεν ήταν μια κακή ομάδα. Αν δεν
1: σπέζε. Πέτε... Εγώ είπα ότι μπορεί να κάνει, αλλά αποδείχθηκε ελάχιστη
0: ναι,
1: η Σουηδία.
0: Ναι, θέλω να πω ότι χθε οι Γάλλοι. Χθε οι Γάλλοι. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, ρε παιδί μου, οκ. Λέω, χθε οι Γάλλοι όμω, για μένα, είπαν στι υπόλοιπε ομάδε, είμαστε εδώ, αλλά δεν μα κερδίσετε. Επίδειξη δύναμη.
1: Μπορεί.
0: Φίλε, στο δεύτερο ημίχρονο, δεν ξέρω αν το είδε. Μπορούσαν να βάλουν κάθε επίθεση γκολ.
1: Φίλε, δεν το είδα.
0: Δεν το είδες.
1: Ψέματα
0: εντάξει,
1: δεν λέω.
0: Εντάξει, okay.
1: Επειδή είναι η εργασία μου, τρέχω παρικούντες και τώρα σε πήρα τώρα γιατί μετά θα είμαι...
0: Γιατί αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Μπορεί η Γαλλία, το είπα και νωρίτερα, ότι ναι, φαβορή είναι, αλλά μπορεί να παιχνίδι να τη στραβώσει, να μην πάει μπαλά μέσα για να φάει ένα γκολ, ένα αυτό γκολ και να αποκλειστεί. Αλλά
1: εγώ
0: λέμε
1: σα... όταν θα τη δω με μεγάλη ομάδα.
0: Τώρα παίζει, ποιο παίζει Μιχάλη τώρα,
2: η Γαλλία. Η Γαλλία παίζει τώρα με την Παραγουάη.
1: Λοιπόν, πληροφορώ ότι με την Παραγουάη, η Γαλλία, θυμηθείτε τι σας λέω, γιατί την είδα την Παραγουάη. Είδα το παιχνίδι Γερμανία-Παραγουάη και έχω γνώμη για την Παραγουάη. Η Παραγουάη, παιδιά, εμένα μου άρεσε γιατί είχε 11 παίκτες τεχνίτες.
0: Μια δεν έχει σχέση.
1: Έπαιρνε 100 μέτρα σέντρα ο άλλος και την κατέβαζε ρε φίλε στο πόδι του. Δεν έφευγε μισό πόντο.
0: Α, δεν έχει σχέση όμως με τη Γερμανία η Γαλλία.
1: Πρόσεξε φίλε, εάν ήταν Γαλλία-Γερμανία, ας ρωτήσω εγώ αλλιώς τώρα. Και όχι Γαλλία-Παραγουάη, θα μας έλεγες ότι θα περάσει αέρα η Γαλλία.
0: Ναι, αυτή η Γαλλία που βλέπω, ναι.
1: Εντάξει, εδώ θα είμαστε.
0: Ναι, εντάξει, όλα μπορεί να γίνουν. Ναι.
1: Εγώ βλέπω ότι η Παραγουάη, εγώ έχει προπονηταρά στον πάγκο, το έχω ξαναπεί.
0: Ναι, εντάξει, οκ, ναι, καλώς
1: είναι. Που έχει, πολύ προπονηταρά για μένα, ναι. Και είδα αμυντικά τάκλιν ποδοσφαιρικά που είχα πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, να τα δω τέτοια τάκλιν έχω δει και από τον Γκάρμο την πρώτη χρονιά που ήρθε. Γι' αυτό και μου άρεσε.
0: Πώς το λένε, το μεγάλο μάτς για μένα τώρα είναι το Μεξικό-Αγγλία.
1: Φίλε,
0: είναι καλή ομάδα το Μεξικό.
1: Πολύ καλό, αλλά δεν βλέπω να περνάει την
0: Αγγλία. Είναι ματσάρα, είναι ματσάρα.
1: Εντάξει, ματσάρα. Πάντως αύριο βλέπω μια έκπληξη. Εγώ θα συμφωνήσω με το Βέλγιο, το είπα το μεσημέρι. Θα συμφωνήσω για αυτό που πες για το Βέλγιο. Πιστεύω ότι το Βέλγιο, χωρίς να παίξει μπάλα, έφτασε εκεί που έφτασε. Και πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο να πάρει το παιχνίδι με τη Σενεγάλη. Παρόλο που η Σενεγάλη έχει το μανέ, εντάξει, αλλά
0: εντάξει,
1: δεν
0: μας έριξε τίποτα όμως. Δεν μας έριξε τίποτα.
1: Ακριβώς. Η έκπληξη για μένα, ναι,
0: αύριο.
1: Που κανένας δεν το περιμένει, νομίζω ότι η Βοσνία.
0: Με την Αμερική.
1: Θα λένε ό,τι θέλουν, ναι. Παιδιά, η Αμερική δεν έχει φάνελα.
0: Βέβαια, παίξανε μαζί, δεν παίξανε. Έχουν παίξει με τη Βοσνία.
1: Δεν ξέρω πότε παίξανε.
0: Δεν παίξανε τα πρώτα πάνω στον όμιλο. Όχι.
1: Δεν ξέρω.
2: Η Αμερική. Ναι. Η Αμερική έπαιξε πρώτο παιχνίδι.
0: Βάλε τρία γκολ, ποιον έπαιξε. Τρία γκολ που έβαλε, 3-1.
2: Αυστραλία, νομίζω.
0: Όχι, το πρώτο παιχνίδι τη Αμερική. Δεν θυμάμαι, ναι, είναι
2: με
0: μικρό.
2: Με την Παραγουάη.
0: Είναι μικρό το
1: 1.40. Είναι μικρό το 1.40, δεν έχω δει ποσό το δίνει.
0: 1.40 δίνει την μισό λεπτό.
1: Αλλά η Βοσνία είναι σχολή σερβική.
0: Ναι, σχολή.
1: Η Βοσνία είναι σχολή σερβική, έχουν, ξέρουν μπάλα.
0: 1.38 πήγε τώρα. Τώρα πήγε 1.38.
1: 1.38, ας πάμε να το παίξουμε.
0: Είναι πολύ μικρό.
1: Εγώ δεν βάζω τα λεφτά μου, κύριε. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση μέσα στο 100 να πάω 1.38 την Αμερική. Λες και παίζει η Βραζιλία.
0: Ναι, εντάξει, σωστό.
1: Δεν είναι. Για μένα η μεγαλύτερη ομάδα, γιατί σ' άκουσα προηγουμένως και είπες, η μεγαλύτερη ομάδα, καλός ή κακός, και ας μην έχει παίξει ποδόσφαιρο, για μένα η μεγαλύτερη ομάδα δεν είναι η Αργεντινή. Το είπε ο κύριο Σοϊλέ εκεί, η μεγάλη Αργεντινή με το Μέση, έτσι δεν είπατε κύριε Σοϊλέ?
0: Έτσι είναι Αργεντίνος αυτός.
1: Καλά κάνει, μόλις θα έρθει εκεί να παίξει με τα ραπάκια που χορεύουν σάμπα στην παραλία,
0: έτσι,
1: και τους βρει η Βραζιλία, θα τους μάθει ποδόσφαιρο. Διότι ο καθένας το είδος.
0: Γίνεται να παίξουν πριν το τελικό.
2: Ναι, ναι.
0: Πότε, μη τελικό. Έχουμε τα ζευγάρια.
2: Πρωιμητελικό,
0: ε.
1: Στους 8 δηλαδή.
0: Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Στους 8 θα βγάλει.
2: Όχι, ψέματα.
1: Για να γυρίσει.
0: Ημιτελικά. Ημιτελικά, Γιώργο, όχι 8, στα ημιτελικά.
1: Στους 4.
0: Στους 4, ναι.
1: Μάλιστα. Θα γυρίσετε τον Buenos Aires.
0: Κύριε Σοϊλέ,
1: θα γυρίσετε. Θα καλό ταξίδι. Παραμείνετε στο Μαϊάμι, γιατί στην Αμερική θα
2: γυρίσετε.
1: Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς για σας, τους Αργεντινό, Γερμανό, Γαλλό, Ιταλό και οτιδήποτε, έχετε ένα και παραπάνω λιγότερα από όσα έχει αυτή η μεγάλη κυτρινοπράσινη φανέλα.
0: Α,
1: η οποία γράφει πέντε.
0: Πέντε.
1: Πέντε γράφει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Αργεντινή πόσα έχει, τρία.
2: Η Αργεντινή έχει τρία.
0: Τρία.
2: Ναι.
0: Γερμανία τέσσερα.
2: Γερμανία τέσσερα.
0: Αγγλία κανένα.
1: Η Γαλλία
0: ένα.
1: Τέσσερα.
0: Ένα η Αγγλία, ναι.
1: Η Αγγλία ένα και αυτό το έχει πάρει με τον Μπόμπι Τσάλτον.
0: Ναι, η Αγγλία έχει ένα, η Γαλλία έχει τρία. Ή δύο.
2: Δύο,
0: δύο. Και πιθανόν να πάρει και αυτό.
1: Η Γαλλία.
0: Δύο έχει. Ή τρία.
1: Η Γαλλία.
0: Ναι.
1: Το όχι ρε παιδιά, παραπάνω έχει η Γαλλία.
2: Ο, νομίζω ότι όχι.
1: Για κοιτάξτε. Η Γαλλία έχει παραπάνω, παιδιά, κάντε λάθος.
0: Παραπάνω από δύο.
1: Ναι. Με το Ζιντάν έχει πάρει δύο, αν θυμάμαι καλά.
0: Θα το δούμε, θα το δούμε τώρα. Θα το κοιτάξει ο Μιχάλης. Άλλο, Γιώργο.
1: Ή τρία ή τέσσερα. Τέσσερα ποιος έχει, Ιταλία.
0: Τέσσερα, Ιταλία, Γερμανία. Τέσσερα.
1: Ωραία. Τρία πρέπει να έχει η Γαλλία.
0: Πιθανόν.
1: Μαζί με τη...
0: Άρα και να το πάρει δεν φτάνει τη Βραζιλία. Έχει πέντε, κύριε Σοηλέ.
1: Δεν υπάρχει, παιδιά. Είμαι
0: καλά στα λέει.
1: Άκου κάτι, φίλε. Είμαι, αγαπάω το καταρχήν. Άκου, οι Άγγλοι γεννήσαν τον ποδόσφαιρο.
2: Ο Μάνος Ταραμόπουλος λέει ότι έχει δύο η Γαλλία.
0: Δύο. Α, το λέει ο Μάνος.
1: Δύο. Άμα το είπε ο κύριος Μάνος,
0: τελείωσε.
1: Εγγύηση. Τελείωσε. Λέει ο Μάνος, καθόμαστε προσοχή.
0: Σωστό.
1: Να και την καλησπέρα μου. Τον άκουσα σήμερα και λέει, αύριο ο πρόεδρος έχει συνέντευξη.
0: 6 ώρα. Βέβαια είναι.
2: Παρουσίαση είναι πολύ.
0: Παρουσία, θα μιλήσει για το γήπεδο, θα μιλήσει για διάφορα πράγματα. Δημοσιογράφη αυστηρά θα είναι μέσα. 6 ώρα. Ε? Περιμένουν ο κόσμο του Ολυμπιακού. Περιμένουν.
1: Θα κάνετε κάτι εσείς από το σταθμό.
0: Ναι, ναι,
1: το
0: θα έχουμε. Λογικά.
2: Θα έχουμε.
0: Το ζωντανή σύνδεση.
1: Θα το έχετε αναμετάδοση, ρε παιδί μου.
0: Λογικά ναι.
1: Ναι, για εμάς που είμαστε στο εξωτερικό να το ακούμε για αυτό.
0: Ναι. Θα περιμένουν φίλοι του Ολυμπιακού, γενικότερα περιμένουν να πει πολλά πράγματα για το γήπεδο βασικά και πολλά διάφορα πράγματα.
1: Περιμένουμε να δούμε, μην μπει και για κάποια μεταγραφή δεν τον έχουμε.
0: Λες να την πει τώρα σε τέλος, πήραμε και αυτό, ναι.
1: Πάντως κοίταξε, έκανε τρεις κινήσεις στο διήμερο που για μένα μου δείχνουν πολύ μεγάλα πράγματα. Έτσι και τον Κορσεϊσά που πήρε και τον Κορδόν που κλείνει.
0: Σήμερα το βράδυ έχουν κάποιο ραντεβού από ό,τι λένε. Λογικά
1: και
0: θα.
1: Μεγάλη κίνηση με τον Τζοβάνι, αντιπρόσωπο του Ολυμπιακού σε όλη τη Λατινική Αμερική. Φίλε, αυτό τώρα, πρόσεξε τι σου λέω. Και ο Τζοβάνι έχει τεράστιο όνομα στην Αμερική, να το γνωρίζει αυτό είναι στη Λατινική Αμερική. Έτσι.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, ναι, και ο Τζοβάνι πήρε
1: εδώ. Όχι, τεράστιο όνομα.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται μόνο, δεν παίζει ρόλο αυτό. Παίζει ότι ναι, να είσαι εκεί, αλλά πρέπει να έχει και χρήμα να δώσει για να έρθουν. Δεν είναι ότι είναι ο Γιώργος ή ο Γερασίμου που είναι γνωστοί στην Αμερική και φέρνουν όποιον θέλουν τσάμπα.
1: Καλά, θα του φέρει τσάμπα, μάλιστα.
0: Λέω ρε παιδί μου.
1: Ρε φίλε, για όλους μπορούμε να πούμε ότι είναι τσάμπα.
0: Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Λέω.
1: Το Μαρινάκι τώρα να μου πει, γιατί ακούω πολλούς. Τώρα θα μιλήσω.
0: Πάμε φόρτωσα, Γιώργο, πάμε γρήγορα, γιατί έχουμε κι άλλους. Πάμε γρήγορα.
1: Γιατί φόρτωσα. Ακούω πολλούς και λένε δεν βάζει ο πρόεδρος, δεν βάζει, δεν κάνει, δεν δείχνει. Πήρε 200, πήρε 400, πήρε 500, δεν βάζει. Τι δεν βάζει, ρε. 5 εκατομμύρια μια προσφορά έκανε στο Γιάννουλη. Κατάλαβες και οι άλλοι μπορούν να δώσουν 3. Τι δεν βάζει. Δηλαδή πρέπει να πληρώσει ο Ολυμπιακός. Άμα σας πάει το διαρκείας από 700, σας πει εμάκες τι θέλετε. Θέλετε να φέρω 4 παίκτες από 25 εκατομμύρια. Ωραία, τους φέρνω. Το διαρκείας το 700, 3.000. Θα πάω να το πληρώσετε, ρε. Για να σας δω τι μάκες θα είστε.
0: Δεν είναι έτσι που το λες. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει, ρε φίλε. Τώρα αυτό που λες είναι εκβιασμός. Δηλαδή θέλεις παίχτη για να.
1: Θες...
0: Άλλο λέω, ρε φίλε. Θες παίχτη για να. Αν θες παίχτη πλήρωσε παραπάνω διαρκείας, θα είναι λάθος τώρα.
1: Όχι, ρε φίλε. Πρέπει να είναι ισολογισμός, δηλαδή. Καταλαβαίνω.
0: Ναι, ότι πρέπει να υπάρχουν επιχειρήσεις να μην μπαίνουν μέσα. Σωστό αυτό που λες, το δέχομαι και. Αλλά όχι αν.
1: Όχι. Να πάω να δώσω ένα συμβόλαιο του Αμπραμπα τώρα 5 εκατομμύρια μπορεί να το δώσω Ολυμπιακό.
0: Όχι, ρε φίλε, πότα λεφτά. Ό, το είπα και προχθές. Είναι πολύ μεγάλο το συμβόλαιο του Αμπραμπα.
1: Ναι, αλλά κάποιοι φέρτον.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Μα
0: ο κόσμος, ρε φίλε, πάντα έχει απαιτήσει κάτι το καλύτερο.
1: Δεν είναι αυτό, χαλά στα αποδυτήρια.
0: Ναι, σου λέω και πάλι ο κόσμος πάντα ζητάει.
1: Θα έρθει ο Ελκαμπή και θα σου πει Ελλάδο ρε. 5 εκατομμύρια σε αυτόν και εγώ που σου έφερε το κόμμερς μου δίνεις 3.
0: Ναι,
1: δεν παίζω. Έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει φίλε, δεν είναι ακριβώς έτσι γιατί και σε εμάς ομάδες ευρωπαϊκές που έχουν πολύ χρήμα.
1: Πάρε που δεν είναι έτσι, το λίγο στο World Cup.
0: Περίμενε ρε Γιώργο. Περίμενε πήρες φορά. Και άλλες ομάδες στο εξωτερικό που έχουν πολλά λεφτά δεν παίρνει τα λεφτά ο Μπαπέ με κάποιον άλλον. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Όχι, εγώ μιλάω για τον ισολογισμό μιας ομάδας.
0: Εντάξει, δεν μπορούν να παίρνουν όλοι τα ίδια λεφτά.
1: Φέρτε τον Άμπραμαντ με 5. Πόσο το φέρω τον Άμπραμαντ με 5, ρε παιδιά. Μπορώ. Και εγώ θέλω να πάω να πάρω αύριο το πρωί ένα υπεροκειάνιο. Μπορώ.
0: Ναι, ναι,
1: μπορώ.
0: Εντάξει. Αλλά σου λέω και πάλι, δεν είναι όμως και λογική ότι πάρε το διακείας 1000 ευρώ για να σου πάρω παίχτη. Αυτό είναι εκβιασμός. Όταν, όταν είσαι στο Ολυμπιακό, στο Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ, πρέπει να πληρώνεις κιόλας.
1: Το λέω χοντρά, γιατί δηλαδή, φίλε, έχουμε παράδειγμα το Μαρινάκι.
0: Όχι, δεν λέω για το Μαρινάκι. Λέω γενικά, όταν αναλαμβάνεις μια ομάδα, πρέπει να πληρώνεις. Άμα είναι να πληρώνει ο κόσμος, αναλαμβάνω κι εγώ. Ναι, είπα εγώ, δεν είπα.
1: 250 εκατομμύρια παραβάλλει. Εσύ, ρε φίλε, για να βάλει ο Μελισσανίδης σου πιάξει στο γήπεδο, έκανες υπομονή και δεν έκανες μεταγραφές και καλά έκανες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και πήρες τα Φιλαδέλφια. Ο άλλος πάει να δώσει 250 εκατομμύρια να σου φτιάξει 50.000 θέσεις ένα γήπεδο που θα είναι το Κοριακό. Σε όλο τον κόσμο, θα στα πει αύριο. Και εμείς το βάζουμε το μαχαίρι στο κοκάλο. Συντηρεί τον Ερασιτέχνη. Έχεις πάρει 19-22 τίτλους πρώτος στον Ερασιτέχνη. Και εμείς το βάζουμε το μαχαίρι στο λεμπό, ρε φίλε. Δηλαδή, να είμαστε και λίγο πιο μετρημένοι, ρε φίλε.
0: Βρε,
1: συγγνώμη, αλλά έτσι τα βλέπω.
0: Εγώ δεν λέω ότι έχεις άδικο. Εγώ μόνο στο θέμα του διαφωνώ ότι αυτό που είπες, ότι θες παίχτη, πάρε το εισιτήριο 1000 ευρώ. Δεν είναι έτσι.
1: Όχι, το είπα για να το αντιληφθούν. Όταν τα βάζουν, δεν είπα ότι ο Μαρινάκης δεν θέλει. Δηλαδή πιστεύει κανένα, ρε παιδιά, να σας δώσω κάτι. Εγώ μπορώ να δηλώσω ότι ο Ολυμπιακός ο Μαρινάκη.
0: Δεν λέω, κανείς δεν είναι παραπάνω Ολυμπιακός από κανέναν. Όλοι οι Ολυμπιακοί είσαστε.
1: Δεν είναι και τον ευρίζουν, γιατί εγώ άκουσα κάτι σήμερα το μεσημέρι και με εκνεύρισε.
0: Δεν υπάρχει Ολυμπιακό μέτρο, ούτε αεκόμετρο. Όλοι είμαστε μια ομάδα.
1: Άκουσα λοιπόν κάποιον και λέει κάποιοι βάζουν και αγοράζουν παίκτες και ο Μαρινάκης δεν πάει να κάνει τίποτα. Είσαι πιο Ολυμπιακός είναι από το Μαρινάκη που πληρώνει 250. Δεν είσαι ρε φίλε, πώς θα γίνει.
0: Εντάξει,
1: τώρα.
0: Αυτό λέω ρε φίλε, όλοι είναι το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει Ολυμπιακό μέτρο να πεις. Ούτε αεκόμετρο, ούτε παοκόμετρο, ούτε παναθηναϊκόμετρο. Όλοι μια ομάδα είναι.
1: Εγώ δεν θέλω να μου έρθουν πέντε στο βάνι, λες να μην θέλω. Λες να μην θέλω ρε φίλε Βασίλη.
0: Ναι, ήταν ακόμα.
1: Αλλά πρέπει να βλέπουμε και τη λογική δηλαδή.
0: Ήταν άλλες εποχές τότε, άλλες εποχές τώρα.
1: Α, μπράβο, άλλες τελείως. Ακριβώς τελείως, διαφορετικά.
0: Τα λέμε, άντε. Γεια σου Γιώργο. Απόγευμα είναι στην Αμερική, είναι απόγευμα. Εδώ πέρα είναι βράδυ. Τώρα ο φίλος περιμένει ο επόμενος να το βγάλουμε λίγο γιατί έχουμε και το διάλειμμα.
2: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Πάμε λίγο γρήγορα αν θες, Αλέξανδρε, ή θα περιμένεις μετά το διάλειμμα.
3: Δεν έχω πρόβλημα και να περιμένω.
0: Ωραία, αλλά πάμε. Πες μου, θες να μου πεις δύο λεπτάκια και αν θες κι άλλα, θα περιμένεις μετά το διάλειμμα. Πάμε. Έλα. Αλέξανδρε. Έκλεισε, θα πάρει μετά. Αλέξανδρε, όχι, δεν μας ακούει, δεν πειράζει. Θα μας πάρει μετά ο φίλος μας από τον Πειραιά να μας πει τα υπόλοιπα. Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν τις, 5 λεπτά μάλλον πριν τις 11. Θα πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και τα λέμε σε λίγο. Με τη σέντρα στο παιχνίδι Βέλγιο με την Σενεγάλη. Σενεγάλη, λέω.
2: Με τη Σενεγάλη.
0: Καλό, yeah. Είπα. Να πούμε το Viper του σταθμού 69-39-943. Πάμε λοιπόν διαλυματάκι, παραδίνουμε μικρόφωνα και εικόνα και ήχο στον κύριο Μιχάλη Σοηλέ. Σε κόβω, θα σε ακούσει ο κόσμος και στο δελτίο. Αν τα λες εδώ και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 943 Interveten Sports.
3: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Ο Παναθηναϊκός συνέδρου στην Ολλανδική Helmond Sport 4-0 στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας των δύο ομάδων. Το 2 γκολ σημείωσε ο Αργεντίνος Αντίνο και από 1 τέι και τα μπόρδα. Μέσω του Χρήστου Ζαφύρου, ο ΠΑΟΚ κατέβαλε 4-1 τη βελγική Μπέβερεν στο πρώτο φιλικό του παιχνίδι στην Ολλανδία. Τα άλλα γκολ σημείωσαν η Μύθου και Πέλκας. Η ΑΕΚ πήρε από τον Πανιόνιο το 15χρονο ταλαντούχο τερματοφύλακα Γιώργο Σαρακασίδη. Στον Αστέρα Τρίπολης θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία το 28χρονος Έλληνας μέσος Γιάννης Μπουζούκης, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διαιτές με τους Αρκάδες. Ο Ηράκλης συνεχίζει την ενίσχυσή του, καθώς απέκτησε και τον Ισπανό δεξιό μπακ Κάρλες Σόρι, ο οποίος την περσινή σεζόν αγοριζόταν στο Βόλο. Τον 22χρονο δεξιό πιστοφύλακα Αλεξάνδρου Παντέα, ο οποίος είχε αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ρουμανίας, πήρε δανεικό ο Λεβαδιακός από τη Στεάου Βουκουρεστίου. Ο Πανιόνιος έκλεισε τον επιθετικό Ζήση Χατζηστραβό σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στο μπάσκετ ο Άρης παρουσίασε με κάθε επισημότητα τη νέα του μεταγραφή, τον Έρναν Ντιμητρίγεβιτς. Με 2 γκολ του Χάρι Κέιν, η Εθνική Αγγλίας απέκλεισε τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου στις 11, Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία Ζεγοβίνη. Ο Αυστριακός προπονητής Crystal Palace Oliver Glasner θα αντικαταστήσει τον Πορτογάλο Βίτορ Περέιρα στην Nottingham Forest. Η Bayern Μονάχου με 55 εκατομμύρια ευρώ ολοκλήρωσε την απόκτηση του διεθνούς Μαροκινού μεσοεπιθετικού της Eindhoven Ισμαήλ Σαϊμπάρι. Η ομάδα Πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Κροάτη Περιφερειακού Λόρεν Φάτοβιτ. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός επέκτησε τη συνεργασία του με την περιφερειακή Βάσο Πλευρίτου, η οποία θα παραμείνει στους Ερυθρολευκούς για 16η διαδοχή σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι, επιστρέφει ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
0: Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 11. Το παιχνίδι ξεκίνησε. 0-0. Δεν έχουμε κάτι στα πρώτα 5 λεπτά. Αρκετά μηνύματα έχουμε για την Αμοργό και το Ψαρονέφρυ. Παιδιά, μπαίνετε όλοι στις κυρώσεις. Και η φίλη μας η Πέγγι και η φίλη μας η Ελένη. Νομίζω ότι η Παραγουάη παίζει με τον Παναμά. Πότε άλλαξε αυτό? Με τον Καναδά. Όχι Παναμά, με τον Καναδά.
1: Η Παραγουάη παίζει με τη Γαλλία.
0: Με τη Γαλλία.
1: Ο Καναδάς παίζει με το Μαρόκο.
0: Με το Μαρόκο. Καλημέρα στο φίλο μας το καλησπέρα στο φίλο μας το Σάκη που έστειλε μηνυματάκι. Το Σοηλέ, καλημέρα και στο φίλο Μιχάλη. Έχεις από το Σάκη ο οποίος είναι στον Ισθμό. Πάνω κάθεται, τρελός είναι αυτός.
1: Έγινε Σάκη, στα μιλήσαμε κιόλας στο Viber.
0: Έχω ουίσκι, ούζο, μπίρες, δεν είναι αυτονόητο όπως νομίζουν πολλοί. Πριν πέντε χρόνια που θα βρούμε κανένα ποτό, δεν πίνω τώρα, απλά το λέω. Τι είναι αυτό τώρα? Εντάξει, η ζέστη κάνει.
1: Ναι.
0: Θερμοκρασία να ανεβαίνουν, ο καθένα τώρα χτυπάει και η ζέστη. Ο Παναγιώτης έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα, Παναγιώτης από Νέα Ιωνίας. Παρακολουθώ από το ελλάδα.gr, TV Ελλάδα. Αν δεν έχω καθόλου ήχο από εκεί. Γιατί? Πρέπει να ανοίξει το μικροφωνάκι.
1: Το μικροφωνάκι, ναι.
0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Όχι, κάτσε να πάμε στην επόμενη που χτυπάει. Ο φίλος δεν μας περίμενε. Για πάμε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε Βασίλη.
0: Έλα, φίλε μου.
2: Δυστυχώς έπεσε η γραμμή προηγουμένως.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχήν. Καλό μήνα με υγεία σε όλους.
0: Ναι.
2: Και επίσης ο Ιούλιος μπήκε πολύ καυτός, θα έλεγα.
0: Είχε ζέστη σήμερα, είχε ζέστη.
2: Ναι,
0: είχε ζέστη.
2: Είχε αρκετή ζέστη. Ο φίλος που είναι δίπλα σου.
0: Ο Μιχάλης.
2: Είναι ο Μιχάλης ο Σοηλές.
0: Ναι, ναι.
1: Yeah.
2: Καλησπέρα Μιχάλη μου και
1: καλησπέρα.
2: Σε σένα. Συγχαρητήρια γιατί σε ακούω πολλές φορές να δεις και το δελτίο του σταθμού.
1: Ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά. Θα ήθελα να σου πω ποιος παίχτης ήταν αυτός της Γαλλίας που έκανε αυτή τη φοβερή σουτάρα που θα έμπαινε γκολ, αυτό θα έγραφε ιστορία.
0: Εδώ Πλανέλες, θα ήταν το πιο γκολ του Μιλιάν.
2: Ήταν του Λίσε.
0: Ναι, ναι. Μπράβο, ο Λίσε.
2: Ο Λίσε ήταν ο παίχτης αυτός σωστό, που έκανε αυτή τη σουτάρα αυτή. Και μια και μιλάμε για τους Γάλλους, εγώ τους βλέπω τελικό αυτούς.
0: Έτσι πως φαίνεται μια ομάδα η οποία είναι για τελικό, έτσι πως παίζει, παίζει σπουδαίο ποδόσφαιρο.
2: Και, αλλά επειδή θα, τώρα αν περάσει τον αντίπαλο, δεν θυμάμαι τον αντίπαλο τώρα έχει τη Γαλλία.
1: Την
0: Παραγουάη, με την Παραγουάη.
2: Αν περάσει την Παραγουάη θα πέσει με το Μαρόκο όμως. Εκεί θα γίνει σφαγή.
0: Εντάξει τώρα σφαγή, δεν μπορεί να συγκρίνεις τώρα. Η Γαλλία κάνει επίδειξη δύναμης μέχρι τώρα.
2: Ναι, αλλά έχει καλή ομάδα και
0: οι άλλοι. Ναι, δεν έχει καλύτερο ομάδα από τη Γαλλία όμως. Αλλιώς θα λέγαμε το Μαρόκο φαβορί για να πάρει το Μουντιάλ. Δεν λέγαμε
2: ναι,
0: τη Γαλλία.
2: Σίγουρα.
0: Είναι μια καλή ομάδα το Μαρόκο, δύσκολη ομάδα να την κερδίσει, αλλά η Γαλλία είναι το απόλυτο φαβορί.
2: Εσύ Βασίλη μου και εσύ Μιχάλη, ποιους βλέπετε τελικό να μπαίνουν εκτός από τους Γάλλους?
0: Ναι, γιατί δεν έχει ελπίδες πολλές.
1: Ναι, και η Αργεντινή. Εγώ μη σου πω ότι πιστεύω ότι θα πάει και η Αργεντινή-Γαλλία πάλι back to back.
0: Θα περάσει δηλαδή τη Βραζιλία, λες εσύ, να ακούει ο Γιώργος από τη Νέα Υόρκη να τελειώνει.
2: Και ας πω και κάτι, Μιχάλη μου, είμαι και εγώ από Βραζιλία. Αυτή είναι η πλάτη. Αλλά υποστηρίζω το Κουρασάο, ξέρει ο Βασίλης.
0: Κουρασάο μας την έκανε.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, είχαμε fan club εδώ.
0: Στο 2030 πάλι.
2: Ναι, δυστυχώς το Κουρασάο μας άφησε. Αλλά όμως χαριστήκα πολύ όπως έχω πει που βγήκαν οι Γερμανοί έξω.
0: Πολλοί κόσμος. Εντάξει, ήταν δίκαια έμειναν έξω όμως. Δεν έπαιξαν τίποτα. Δηλαδή δεν ήταν αδικία που έμειναν έξω, δεν έπαιξαν τίποτα.
2: Mm-hmm. Τώρα με το Μεξικό τι βλέπετε, παιδιά?
0: Εγώ βλέπω Μεξικό.
1: Κι εγώ, μη σου πω, κι εγώ το βλέπω.
0: Δεν είναι εύκολο. Εντάξει, με τους Άγγλους τώρα, η Άγγλοι είναι καλή ομάδα. Αλλά δεν ξέρω, ενθουσιασμός πολύ, καλή ομάδα. Πρώτο σουτ για το Βέλγιο. Δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον οδοφύλακα. Το Βέλγιο, ο οποίο ξεκίνησε καλύτερα από την Σενεγάλη. Ένα το λεπτό, 0-0.
2: Και επίσης Βοσνία-Αμερική είναι περίεργο παιχνίδι.
0: Εντάξει, απόλυτο φαβορί τους Αμερικάνους έχουν, γιατί και αυτοί έχουν καλή ομάδα, οι Αμερικάνοι. Ναι. Δεν είναι κακή ομάδα. Mm-hmm. Εντάξει, θα δούμε. Αυτό το παιχνίδι ξεκινάει στις 3, Μιχαλή. 3.
1: Ναι, 3 η ώρα.
2: Και επίσης θέλω να συμφωνήσω με τον προηγούμενο φίλο που είπε κάποια πράγματα για το Βαγγέλη Μαρινάκη. Όχι βέβαια στο εισιτήριο να αυξηθεί. Αλλά είχα πει και εγώ στο Βασίλη, αν θυμάται καλά, χθες για το Μάπρομα, ότι είναι πολύ ακριβός παίκτης και δεν θα υπάρχουν ισορροπίες αν αποκτηθεί ένας τέτοιος παίκτης.
0: Δεν είναι μόνο θέμα ισορροπιών, ρε παιδιά. Είναι πολλά τα χρήματα για ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Και αυτό, βεβαίως.
0: Εντάξει. Όταν λέμε, όταν λέμε ότι 3 εκατομμύρια που δίνει στο Γιώβης και στον Καμπή Ολυμπιακός και Άκη αντίστοιχα είναι πολλά, φαντάζομαι τα 5. Δεν είναι, θέμα, δεν είναι θέμα αποδητηρίων. Γιατί αν πάρει ένα παίχτη, α πούμε, πάρει ένα παίχτη που κάνει 15 εκατομμύρια, τι α πει ο Καμπή. Γιατί θέλω κι εγώ 15, κάτσε. Φίλε, αφού άλλο είναι καλύτερο από σένα.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν παίχτε με κάποιε αξίε. Άλλο έχει 1 εκατομμύριο, άλλο έχει 2, άλλο έχει 5, άλλο έχει 7. Δεν έχουν όλοι το ίδιο. Άρα αυτό με τα αποδητήρια το θεωρώ ότι είναι λίγο να είχαμε να λέγαμε.
2: Ναι. Και επίσης βάζουμε αυτό που λέμε τώρα, Βασίλη, είναι για το συμβόλαιό του, έτσι. Γιατί φαντάζεσαι πόσο πολύ το παίρνει αυτός.
0: Για το συμβόλαιο, γιατί δεν μπορείτε, είναι ελεύθερος από την.
2: Α, είναι ελεύθερος.
0: Μάλλον, όχι, είναι δανεικός, έγινε δανεικός στην Πέτης.
2: Ναι.
0: Και μένει ελεύθερος το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι.
2: Α, μάλιστα.
0: Άρα θα έχει και τον θέλει και η Πέτης. Που ναι. Τα χρήματα θα η Πέτης θα δίνει, λέει. Λογικά, άμα βγει στην αγορά ο Αμπραμπάτ, βέβαια περιμένει τώρα το Μουντιάλ να τελειώσει. Εντάξει, όσο περνάει το Μουντιάλ και παίζει, θα ανεβαίνει και η τιμή του.
2: Βέβαια, προφανώς. Είναι και πολύ καλός παίκτης.
0: Πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης. Τώρα, άμα φτάσει μια τιμή 7-8 εκατομμύρια, είναι δύσκολο για ελληνική ομάδα να τον πάρει 8 εκατομμύρια. Είναι δύσκολο.
2: Σίγουρα.
0: Όχι βάσει αποδητηρίων. Είναι μεγάλο το ποσό.
2: Ναι. Ναι, δεν θα δίνει εύκολα ελληνική
0: στην Αγγλία 10 εκατομμύρια είναι μια μεταγραφή της πλάτης απλή. Εδώ πέρα δεν γίνεται. Τα χρήματα είναι διαφορετικά εδώ.
2: Σαφώς. Άλλη χώρα η Ελλάδα. Προφανώς. Τέλος πάντων. Για να σε ευχαριστήσω για τον χρόνο που
0: μου δώσατε. Θέλω να σου πω ένα παράδειγμα. Τώρα, ο Γιώβης τώρα θέλει 3 εκατομμύρια. Εντάξει, μάλλον θα πάει 3 εκατομμύρια μεταγραφή. Τόσο θα πάει γιατί η ανανέωση. 20% αύξηση. Okay. Δεν μπορεί να σου πει τώρα ο Πίλιος, λέμε ένα όνομα, ότι θέλω κι εγώ τόσα. Θέλω να σου πω ότι τα αποδυτήρια δεν είναι όπως το λέμε ότι τα αποδυτήρια θα χαλάσουν. Γιατί παίρνει ένα καλύτερο παίχτη από σένα, ρε φίλε.
2: Σίγουρα.
0: Θα πει τώρα ο Πίλιος, εγώ θέλω κι εγώ 3 εκατομμύρια. Πώς θα θέλει ο Γιώβης. Δεν γίνεται. Ή ο κάθε Πίλιο, α πούμε, να πει ο Κοστούλας, θέλω 5 εκατομμύρια. Ο Κοστούλας, λέω. Το στόπερο, ο Ρέτσος, θέλω και εγώ 5 εκατομμύρια που θέλει ο Αμπράμπατ. Δεν μπορεί να το πει.
2: Όχι.
0: Αλλά τα προϊόντα δεν χαλάνε με αυτές τις μεταγραφές. Απλά είναι ακριβές μεταγραφές για την Ελλάδα. Τέλεια συμβόλαια.
2: Ναι. Επίσης άκουσα ότι η ΑΕΚ πήρε ένα τερματοφύλακα μικρό σε ηλικία.
0: Ένα πιτσιρικά από τον Πανιόνιο που λένε ότι είναι πολύ καλό, ταλέντο.
2: Ναι.
0: 16 χρόνο. Μακάρι το παλικαράκι να πάει καλά, Ελληνόπουλο είναι. Μακάρι.
2: Και επίσης θέλω κάτι να προσθέσω στο δελτίο ειδήσεων που είπε προηγουμένως ο φίλος ο Μιχάλης.
0: Ναι.
2: Ότι ο Ολυμπιακός πήρε και άλλον παίχτη στο βόλεϊ, δομινικανό, κεντρικό, 2 μέτρων. Ο Σπένσερ, έτσι λέγεται ο παίχτης.
1: Okay.
2: Το είδα τώρα στο site πριν από λίγο πριν σας πάρω τηλέφωνο. Το είδαμε στο site και γι' αυτό σας το αναφέρω κιόλας.
0: Ωραία.
1: Okay.
2: Εντάξει, παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είστε πάντα καλά, παιδιά. Καλή ξεκούραση στο φίλο του Μιχάλη και καλή συνέχεια στο Βασίλη.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά, καληνύχτα. Yeah. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Παναγιώτης λέει: άνοιξε τη φωνή και πάλι δεν έχω φωνή. Καλό μήνα. Ξέχασα να πω. Κάτι άλλο γίνεται. Κάτι άλλο έχει κάνει, φίλε. Εμείς κανονικά εδώ έκανες το πειραματάκι που έκανα εγώ στο κινητό μου. Μια χαρά ακουγόμαστε η φωνή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μεγάλη ευκαιρία για τη Σενεγαλή. Ήταν αυτή η δοκαρή. Δοκάρι,
1: ναι.
0: Για τη Σενεγάλη, η οποία ξεκίνησε τον Βέλγιο καλά, πολύ δυνατά, αλλά τα τελευταία λεπτά έχει πάρει την κατοχή η Σενεγάλη. 62-38 η κατοχή. Και ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία. Νομίζω πήγε στο δοκάρι μπάλα. Για κάτσε να δούμε τη φάση, Μιχάλη. Λοιπόν, σέντρα από τα αριστερά, όχι. Ναι, τι έχασε, δε φίλε, το είδες. Τι βλέπεις, ελληνική ταινία.
1: Όχι.
0: Εκεί μπροστά σου τι έχεις.
1: Εκεί είχε μπροστά το Sky.
0: Άλλαξε το, ρε φίλε, βλέπεις το Jackie Chan. Όποτε έχασε μόνο σε κοινή αιστεία, ρε φίλε. Μπήκε πάνω στο δοκάρι. Βλέπεις έργο, με Κινέζους, Ο Σάκης δεν πειλάρα και η Μιχάλη, να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά. Υπάρχει περίπτωση να χάσει η Αργεντινή από αυτή την Βραζιλία με Ντανίλο, Κασεμίρο, Πακετάκι, Μαράες που περπατάνε, αν εξαιρέσει το Βινίσιους, Κούνια, που είναι γρήγοροι, οι άλλοι περπατάνε, οι άλλοι θα κάνουν περίπατο. Αν και εγώ είμαι Αργεντινή, βλέπω Γαλλία να το σκόνει. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Η Αργεντινή είναι ο Μέση, εντάξει.
1: Ναι.
0: Όπου τα λέμε, ο Μέση είναι.
1: Ναι. Αλλά και πάλι έχει και άλλες μονάδες η Αργεντινή. Έχει Λαουτάρο,
0: έχει. Και άλλοι έχουν. Έχουν Βινίσιους, έχουν Νεϊμάρ, και άλλοι έχουν. Δεν είναι και άλλοι πεταματού. Θεματοφυλακάρα έχουν. Εντάξει, δεν είναι και άλλοι πεταματού οι Βραζιλιάνοι.
1: Όχι.
0: Δηλαδή η αυτή η Αργεντινή χωρίς το Μέση δεν ξέρω που θα ήταν. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ο Μάνος Θαραμόπουλος, τι λέει ο φίλος μας.
1: Ποτέ μιλες ποτέ.
0: Ποτέ μιλες ποτέ. Ναι, σωστό αυτό. Για τη Βραζιλία. Εντάξει, δεν είναι τώρα ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο για να το πάρει εύκολα. Η Βραζιλία πάντα είναι μεγάλα μάτς. Και η Βραζιλιάνη δεν είναι μια ομάδα τώρα, λες ότι δεν είναι like in Congo ούτε Κουρασάο. Mm-hmm. Για να πεις ότι θα γίνει να περάσει εύκολα. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι. 15ο λεπτό, 0-0 με τεράστια ευκαιρία της Σενεγάλης σε κενή αιστεία στην ουσία.
1: Σε κενή αιστεία και την πάω στο δοκάρι.
0: Έστει την πάω στο δοκάρι. Ο Σενεγαλέζος. Το Βέλγιο από ό,τι βλέπω, εντάξει, μπορεί να ξεκίνησε καλά, αλλά πάλι έτσι μονόπτωνο, ναι. Δεν έχει. Δηλαδή, δεν σου κάνει κάτι, ρε παιδί μου. Πολλές πάσες εκεί γύρω-γύρω. Ό,τι έκανε και στον όμιλο, κάνει και τώρα. (2) 10 2 20 59 43 2 15 2 15 59 43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Νομίζω έχουμε και ένα φίλο ακόμα. Καλησπέρα. Όχι, δεν έχουμε, θα μας ξαναπάρει. Το Viber του σταθμού 69 39 9 43 9 43. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης έστειλε μήνυμα, να σας δώσω προγνωστικά για το Μουντιάλ. Πάρτε χαρτί και σημειώστε: Ισπανία Αυστρία 1-1, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι άσο, Κολομβία Γκάνα 1-1, Πορτογαλία Κροατία χ, Αυστραλία Αίγυπτος διπλό. Αλλά για τη φάση των 16 βλέπω Καναδάς Μαρόκο χ2, Παραγουάη Γαλλία άσο, Παραγουάη Γαλλία άσο, Μεξικό Αγγλία 1-1, Βραζιλία άσο και να πάτε ταμείο. Παναγιώτη, με αυτά να πιάσουμε όλα αυτά που είπες. Όχι ταμείο, πρέπει να πάρουμε τον ΟΠΑΠ να αγοράσουμε τον ΟΠΑΠ. Θα είναι 1 εκατομμύριο απόδοση αυτό. Μακάλιστερ, Ντεπόλ, Έντζο, Φερνάντες, η Αργεντινή, Καζεμίρο, Πακετά, Γκυμαράες, Βραζιλία, διάλεξε κέντρο, Σίμπιλα. Εντάξει τώρα, δεν είναι, ρε παιδιά τώρα. Και αυτοί που λες δεν είναι κακοί παίχτες, διάλεξε κέντρο.

0: Για πάμε στη γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μπιλάρα, γεια σου Μπιλάρα.
0: Γεια σου Χριστέλα μου.
1: Καλησπέρα στο Μιχάλη κιόλας.
0: Κάτσε να πω μια είδηση από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Η Τότεναμ με 115 εκατομμύρια ευρώ παίρνει από Νιούκαστλ το Σάντρο Τονάλι. 115 εκατομμύρια ευρώ.
1: Λοιπόν, καταρχήν πρωτού πω για τα Μοντιάλ και τέτοια, να πω τα θερμά μου συλληπιτήρια στη γυναίκα που δολοφονήθηκε από τα Γκαζάκια.
0: Ναι, είχαμε και αυτό. Είχαμε και αυτό. Θεσσαλονίκη, ναι. Η μητέρα της πολιτικού.
1: Δηλαδή, ό,τι και να είσαι.
0: Αυτά δεν είναι αντίδραση. Αυτή είναι δολοφονία, ρε φίλε. Δεν είναι αντίδραση. Δεν αντιδρούν για τον πολιτικό.
1: Όποιο κόμμα και να είσαι κανένα.
0: Ό,τι και να είναι, αυτή είναι δολοφονία τώρα. Δεν τρελαθώ.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή,
0: τέλος πάντων.
1: Να αναπαύσει την κουρά, πάμε στα δικά μας τώρα.
0: Να πούμε ότι η συλληπιτήρια στην οικογένεια του Βασίλη του Λεβέντη έφυγε από τη ζωή. Ο Βασίλης ο Λεβέντης, γι' αυτός μια προσωπικότητα, μπήκε στη Βουλή. Και έφυγε και ο ηθοποιός ο Ταμτάκος. Συλληπιτήρια και στην οικογένεια του Ταμτάκου. Ταμτάκος ήταν το ψευδόνυμο στις ταινίες, εντάξει.
1: Που λέει για τα συμβόλαια.
0: Ναι.
1: Ο Πίνο δεν μπορεί να πει, αλλά άμα πάει μια εκατομμύρια ο Γιώβης. Μπορεί να πει ο Μπάρκας, θέλω και εγώ.
0: Ο Μπάρκας.
1: Ναι.
0: Ποιος Μπάρκας.
1: Ο Μπάρκας, ποιος είναι της ΑΕΚ.
0: Ωραία πει ο Μπάρκας, 5 εκατομμύρια δεν είναι για κλάση. Ο Πινέδα μπορεί να πει. Για υπάρχουν, δεν είναι όλοι οι παίχτες, όλοι οι παίχτες δεν έχουν για τιμή.
1: Υπάρχουν και τρεις όμως που
0: είναι. Ναι, αυτοί οι δύο τρεις παίρνουν λεφτά, ας πούμε ο Πινέδα και θα πάει κι αυτός. Αν δεν πάνε πάνε όλοι. Επειδή πήρε 5 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια ο Αμπραμπάτ, θα πάρει και 5 εκατομμύρια και ο. Πώς το λένε και ο. Πώς το λένε ο Μάρτινς.
1: Ποιος?
0: Ο Μάρτινς, λέω, ένα όμως τον Ολυμπιακό. Αν πάρει 5 εκατομμύρια, ας πούμε ο Αμπραμπάτ, δεν μπορεί να πάρει και ο Μάρτινς 5. Δεν μπορεί να πει ο Μάρτινς γιατί παίρνω εγώ 5. Γιατί εσύ δεν αξίζει 5, ρε φίλε. Ο άλλος αξίζει 5. Τι να κάνουμε τώρα. Το ποδόσφαιρο χρηματιστήριο είναι. Η άλλη μετοχή είναι πιο ακριβή, άλλη πιο φτηνή. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Έτσι είναι
0: και η δουλειά, δεν μπορεί να φτιάξει. Α πούμε, ο Μιχάλης παίρνει 3.000 το μήνα. Εγώ δεν παίρνω 3.000 το μήνα, τι να πω. Γιατί παίρνει ο Ηλές 3.000, γιατί είναι ο Ηλές. Στρατάκης παίρνει 5. Τι να πω εγώ. Στρατάκης γιατί παίρνει 5, δεν γίνεται.
1: Εγώ περίμενα την Αγγλία σήμερα, άσο και όλα, να μην το πιάσα. Και εγώ και είχα και την Κολομβία, έπαιρνα 140 ευρώ με την Κολομβία την μεθαύριο. Και μου έδινε 90 ευρώ και τα πήρα εγώ.
0: Καλά έκανες. Καλά έκανες. Παίξε πάλι την Κολομβία με περισσότερα χρήματα.
1: Ναι, με κάτι ναι. Τώρα εδώ το Βέλγιο περιμένουμε τώρα γκολ, ίδιο διαγκόλ, ότι είναι.
0: 27 0-0. Το Βέλγιο δεν βλέπω να κάνει κάτι. Πάλι έτσι μονόχνοτο. Δηλαδή σε κουράζει, ρε παιδί μου. Σε κουράζει το Βέλγιο.
1: Δεν ξέρω και την Βραζιλία ότι δεν έχει παίξει και ότι θα χάσει.
0: Εγώ δεν λέω ότι θα κερδίσει η Βραζιλία, αλλά δεν την έχω και με ένα 30 πόντου. Γιατί με τη λογική του Σάκ του φίλου μου, πρέπει η Αργεντινή να είναι ένα 30 ο Άσος. Δεν θα είναι ένα 30. Είναι μεγάλο μάτσο, αν δεν λάθουμε.
1: Όχι, είναι
0: η Βραζιλία. Έχουν και αυτοί το Βινίσιο, έχουν τον Νεϊμάρ, έχουν και αυτοί παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν διαφορά.
1: Τώρα παίζει την Αργεντινή Βραζιλία στην
0: Ιφάνεια. Όχι, στον ημιτελικό, αν συναντηθούν.
1: Ναι. Η Βραζιλία παίζει με τον Μαρόκο, λέει.
0: Η Βραζιλία παίζει με την Νορβηγία.
2: Με την Νορβηγία παίζει τώρα.
1: Με την Νορβηγία. Εγώ σου είπα, έχω την Αργεντινή σε τρία παρολίδα. Δηλαδή να πάει τελικό για το Παρίσι με Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία. Αυτά τα τρία έχω παίξει. Επίσης άμα πάει στο τελικό η Αργεντινή ή με την Ισπανία, με την Γαλλία ή με την Πορτογαλία, κάποια φάγεται, δεν πιστεύω να...
0: Εντάξει, εγώ τους Πορτογάλους αύριο πάντως δεν τους ξεγράφουμε την Κροατία. Είναι και μια ομάδα η Πορτογαλία, μπορεί να μην έχει δείξει κάτι, αλλά έχει και αυτοί οι παίκτες οι οποίοι παίζουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, είναι πεθαράδες.
1: Με αυτό που λένε τώρα, ποια Πορτογαλία και τι, ποια Πορτογαλία και ποια Πορτογαλία, πεθαράδες εκεί δεν έχει... Να, εντάξει, λοιπόν, για μεταγραφές, ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ δεν βλέπω...
0: Τίποτα ακόμα. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει 5 κινήσεις, έχει πάρει 5 παίχτες νομίζω. Τον Ισπανό, τον Φορτούνη, τον Γκάρμο, τον Πόποβιτς και τον Στάνιτς. 6 παίχτες. Γιατί και ο Φορτούνης και ο Γκάρμο μεταγραφές είναι.
1: Ποιο είναι το πίσω, ο Στάνιτς.
0: Είναι μια ανάσα τις υπογραφές, είναι κλεισμένη μεταγραφή. Κάποια έγγραφα περιμένουν και κάποιες πώς θα γίνει ο διακανονισμός των χρημάτων, κάπως έτσι.
1: Αφού πήγε με την προετοιμασία στην προετοιμασία.
0: Εντάξει, φίλε, ακόμα δεν ανακοινώθηκε. Προετοιμασία πήγε, δεν πήγε να παίξει παιχνίδι επίσημο.
1: Καλός είναι αυτός.
0: Από ό,τι λένε, εγώ τον έχω δει γιατί ότι βάζει γκολ, γιατί τον έχω δει στα στοιχηματικά που σκοράρει. Καλός παίκτης. Είναι, πω να σου πω, είναι περίπτωση στυλ Βάργκας. Τέτοιο πράγμα.
1: Α, μακά. Εγώ το μόνο που χάρηκα να δει στον Ιλανδίσο είναι ότι έκοψε από μόνος του πτυνάρια ο Γιάρεκ και του είπε να πάει στην προετοιμασία. Άρα κάτι λέει αυτό, ότι τον πήρε ο Βελτιδίμα και του λέει θα είσαι βασικότατος.
0: Εντάξει, ναι, θα είναι ότι θα είναι στα πλάνα, δεν θα είναι τρίτη αλλαγή στην ουσία.
1: Μάλλον υποδείχνει ότι τα ρέμει να φύγει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, θα είναι τρίτη αλλαγή όπως ήταν πριν.
1: Ναι, θα είναι πρώτη δεύτερη αλλαγή. Δεν κάναν ο Ελκαμπή, είναι όπως ήταν το τελευταίο στα play-off και τέτοια. Και και πρώτη αλλαγή.
0: Και στο αυτό δεν είναι καλό ο Ελκαμπή και στο Μουντιάλ δεν είναι στα καλά του. Δεν είναι ο Ελκαμπή που ξέρουμε δηλαδή.
1: Ένα χρόνο νομίζω ότι έχει αυτό ο Ελκαμπή.
0: Ένα χρόνο, ναι. Πώς το λένε, Ολυμπιακός, ναι, καλά λέω. 6 μεταγραφές έχει κάνει, φίλε. Κάρμο, Φορτούνης 2, Στάνης 3, Πόποβης 4, ο Ισπανός Μαφέο λέγεται.
2: Μαφέο, Μαφέο.
0: 5 και ο. Έλα, πες τον, άλλον έναν πήρε.
1: Όχι, 5.
0: Και τον Κάρμο. Ναι, 5 παίκτες. Η ΑΕΚ που είπε έχει κάνει μια μεταγραφή τον Ουκρανό. Εντάξει, η ΑΕΚ δεν ήθελε. Η ΑΕΚ αν δεν φύγει παίκτης. Το λέω για κάποιους αξίζεις φίλους. Αν δεν φύγει παίκτης από την ΑΕΚ σε μεταγραφική τώρα, δηλαδή, αν δεν φύγει κανένας, η ΑΕΚ θέλει ακόμα δύο τρεις παίκτες και είναι έτοιμη. Είναι η περσινή ομάδα έτοιμη.
1: Ναι, τι να φύγει, δηλαδή, ποιο να φύγει.
0: Λέω ρε παιδί μου, αν έχει κάποια πρόταση ο Πινέδα, ξέρω εγώ, ο Γιώβιτς. Ναι, αν δεν φύγουν παίκτες δηλαδή και μείνει η ΑΕΚ όπως είναι, θέλει ακόμα δύο τρεις προσθήκες και είναι κομπλέ.
1: Τρεις προσθήκες, δηλαδή ένα χαφ θέλει.
0: Ναι, πήρε τον Ουκρανό, θα πάρει ένα στόπερ ακόμα. Ένα μπακ. Αυτό λέει, δύο τρεις παίκτες και θα είναι έτοιμοι.
1: Είναι έτοιμοι.
0: Αν δεν φύγουν παίκτες.
1: Δεν θα πει πώς θα φύγουν.
0: Λέω ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Πινέδα στο Μεξικό ακόμα παίζει. Πήγε να βάλει γκολ χθες.
1: Λένε ότι για τους άλλους παίκτες, ότι ο Ηλίας και κάτι άλλο που.
0: Εντάξει, για να φύγουν πρέπει να φέρουν και προτάσεις τώρα. Αυτοί. Πω άλλο δοκάρι. Γκολ. Γκολ. Δοκάρι ήταν άδικο για τη Σενεγάλη τώρα να μην βάλει γκολ. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον μέχρι τώρα εδώ. Βέλγιο πάλι δεν βλέπετε. Εντάξει, Χριστάρα μου. Να είσαι καλά. Τώρα μην μου ζητάς, κύριε Σουλένα, από το σκόρ, πού το ξέρω. Όλοι οι ίδιο χρώμα έχουν για να το πει εκεί πέρα. Λοιπόν, ωραίο γκολ πάντως ήταν. Έκανε, μάλλον ωραίο γκολ. Πολύ ωραία κεφαλιά. Πήγε πάνω στο δοκάρι, δεύτερο δοκάρι και στην επαναφορά.
2: Ο σκόρερ λέγεται Χαβίμ Διαρά.
0: Ο Διαρά. Εκεί στην Σενεγάλη πολλοί Διαρά υπάρχουν. Διαρά, Καμαρά. Πολλοί τέτοιοι.
2: Ο οποίος αγωνίζεται σε Σάντερλαντ, να το πω. Χαβ. 22 χρονών.
0: Ωραία, και κοίτα, δες, γίνεται πολύ ωραία σέντα τώρα. Κάτσε να δούμε αν υπάρχει κάτι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Καθαρή φάση μέχρι τώρα. Τίποτα. Μια χαρά. Κάνει κεφαλιά, πάει στο δοκάρι και επαναφορά βάζει τον γκολ. 0-1. Κόντρα στα προγνωστικά που ήθελαν το Βέλγιο. Προγνωστικά. Οριακά φαβορή το Βέλγιο ήταν. Δεν ήταν το απόλυτο φαβορή. Τώρα θα αναγκαστεί να παίξει λίγο ποδόσφαιρο, φίλε. Αν δεν ξέρω κατά πόσο οι Σενεγαλέζοι που είναι και σφαίρα μπροστά δεν βάλουν και άλλο γκολ.
2: Ακριβώς.
0: Ο Ταμπτάκος που τον γνωρίσαμε όλοι από τις ταινίες λέγεται
2: Μιχάλης
0: Μόσιος. Έφυγε από τη ζωή και αυτός. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. 26 λεπτά μετά τις 11 να πούμε άλλη μια φορά το διαγωνισμό μας. Δύο διαγωνισμούς για τους φίλους και τις φίλες. Δώρο ταξίδι στην Αμοργό πρώτα. Τρεις ημέρες, δύο για να εκτελέσει το πολυτελές Αιγιαλής Hotel & Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό με πολλές υπηρεσίες για πάρτι σας. Πισίνα, χαμά, μασάζι, ναστήριο, γιόγκα, σάουνα που κάνει ο Σοηλές. Για απόλυτη χαλάρωση με θέατρο Αιγαίο. Συμμετοχή στο Viper του σταθμού 6939-943-943. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Αμοργός. Το δεύτερο δωράκι είναι για το ψαρονέφρι, 4 άτομα, τραπεζάκι στο ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Διαδικασία ακριβώς η ίδια. Πληρώσεις θα γίνουν 10 του μήνα, άρα έχετε περιθώριο μέχρι 9 Ιουλίου να στείλετε μήνυμα ή για Μοργό ή για ψαρονέφρι. Και 10 του μήνα το πρωί θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Θυμίζω μας βλέπετε και στο tvelada.gr. Από σήμερα ξεκινήσαμε 1η Ιουλίου. Βλέπετε τις εκπομπές όλες tvelada.gr. Τώρα μας βλέπετε και το Σοηλέ,
2: ναι, που
0: χαιρέα τον κόσμο. Μπράβο κύριε Μιχαλάκη. Σας χαιρετάμε τώρα, γεια σας παιδιά. Έχουμε και το δωράκι μας για το μπιστρό. Μια ποικιλία για δύο άτομα κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες. Επιλέγετε ποια μέρα θέλετε να πάτε. Όποια μέρα θέλετε μπορείτε να πάτε στο μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Και εδώ μηνυματάκι στο Viper με τη λέξη μπιστρό. Για τον Άλλη το είπαμε νωρίτερα, μας το έστειλε μήνυμα ο Μάνος Σταραμόπουλος, πρώτος. Πολλά τα λεφτά ρε φίλε. Πολλά. Αυτό το είπε βέβαια ο Ρωμάνου, άρα να το λέει ο Ρωμάνου τελείωσε η ιστορία.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τα πετυχαίνει όλα. 115 εκατομμύρια ευρώ φίλε. Τότε να. Μια ομάδα πέρυσι παραλίγο να πέσει. Και έβγαλε τα ταμεία της.
2: Σώθηκε 100, στο παραπέντε.
0: Ναι, και τα ταμεία έβγαλε 115 εκατομμύρια ευρώ φίλε. Πολύ χρήμα στην Αγγλία πέσει.
2: Τη στιγμή που τον άλλο συζητιόταν και για Manchester United,
0: ναι,
2: να
0: ναι,
2: καλύψει
0: ναι,
2: το κενό του Κασεμίρο που χρειάζεται.
0: Τελικά πήγε στην Tottenham. Προτίμησε να πάει εκεί παρά να παίξει τη Champions League.
3: Intermittent Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Super Sport 104.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Είχαν διάλειμμα και στην, στο Βέλγιο Σενεγάλη για νεράκι. Τελείωσε το παιχνίδι του Τσιτσιπά. Έχασε. Εντάξει, από τον θρύλο του Wimbledon. Wimbledon δεν έγινε. Έχασε 0-3 σετ. Νομίζω 3-6, 4-6 και 2-6. Mm-hmm. Εύκολα από τον μεγάλο Τζόκοβιτ. Εντάξει, παιδιά, ήταν τώρα ο Τζόκοβιτ. Δεν παίζεται κιόλα. Έτσι έγινε.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Λοιπόν, το παιχνιδάκι παραμένει το 0-1 με τη Σενεγάλη να είναι μπροστά στο 32ο λεπτό. Μπήκαμε. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9:43 Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Το Βέλγιο τίποτα, φίλε, παρόλο που χάνει, τίποτα το.
1: Τίποτα,
0: φίλε. Αξιοσημείωτο, δηλαδή. Πέρα ακόμα έχει πολύ δρόμο, για να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Κάνε να μας δεν τελειώσει το 32.
0: Ναι, ναι, σωστό και αυτό.

0: Να δούμε στατιστικά λιγάκι για τους φίλους που τα παίζουν αυτά. Τα στατιστικά: 0 κόρνερ για το Βέλγιο, 1 κόρνερ για την Σενεγάλη. 5 σουτ, τα 2 στο τέρμα για τη Σενεγάλη. 2 σουτ, 1 στο τέρμα, μια απέκουση δηλαδή το τέρμα. Πάνω του πήγε μπάλα, αν τη μετράνε σαν σουτ στο τέρμα. Κατοχή είναι 65-35 για τη Σενεγάλη, φίλε. Το Βέλγιο, φίλε, πάντα απογοητεύει, ρε φίλε.
1: Ναι, δηλαδή, από μετά το 18 και ύστερα.
0: Ναι, έχει φουρνιές, ναι, δηλαδή παιχτών πολύ καλών, αλλά δεν έχει φτιάξει ποτέ μια ομάδα, ρε φίλε. Και, και στον Όμιλο είδες παιχνίδια τα οποία, εντάξει, στο τελευταίο μάτς πήρε εύκολα και βγήκε στην πρώτη θέση. Δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο το Βέλγιο, ούτε στους ομίλους.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Για πάμε, γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, αδερφέ.
0: Ναι.
2: Πριν δύο ημέρες ενόχλουσα, είπες μου ότι σε κάνω πολλές φορές τηλέφωνο.
0: Ναι, όχι πολλές φορές.
2: Σε κάνω να σε χαιρετώ, αδερφέ, εσύ 15 χρόνια που σε ακούω.
0: Ναι, εντάξει.
2: Σε Βασιλιάς. Θέλω να σου πω μόνο την χάρη μου. Θέλω να συνεχίσει ο Χάρι Κέιν σε την Παραγουάη.
0: Ναι.
2: Όπως το 2004 που έβαλα την Ελλάδα να πάει στο ημιτελικό και μάλωσα με 100 φίλους, ελπίζω να βρίσκω και την Παραγουάη και το Χάρι Κέιν, το Χάρι Πότερ, αδερφέ.
0: Ναι, ναι, καλά πάει ο Χάρι Κέιν, πάει καλά και η Παραγουάη πάει καλά.
2: Αδερφέ, από μένα σε ρετήσματα, είσαι Βασιλιάς.
0: Να είσαι καλά.
2: Είσαι 15 χρόνια και σου καλύτερα, αδερφέ. Είσαι 15 χρόνια που σε ακούω.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Ευχαριστώ.
2: Σου καλύτερα, αδερφέ.
0: Να είσαι καλά.
2: Άρα τώρα, σου καλύτερα. Τώρα το Μουντιάλ έπηγα τσέγω με το Χάρι Κέιν που είπες ότι έχει μόνο δύο γκολ.
0: Δεν είπα ότι έχει δύο γκολ. Είπαμε ότι έχει τρία.
2: Αδερφέ, να είσαι καλά, είσαι Βασιλιάς για μένα. Σου καλύτερα, αδερφέ.
0: Για χαρά, καλή
1: χαρά.
0: Ο Χάρι Κέιν τώρα έχει με τα δύο που έβαλε σήμερα, έχει πέντε.
1: Πέντε
0: γκολ. Έξι μπροστά είναι ο Εμπαπέ και ο Μέση.
1: Ακριβώς.
0: Και πέντε και ο Χάλαντ. Και συνεχίζουν όλοι.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ο Χάλαντ και ο Εμπαπέ έχουν ένα αγώνα περισσότερο. Η Αργεντινή παίζει την Δευτέρα. Όχι.
1: Η Αργεντινή παίζει ξημερώμα Παρασκευής.
0: Παρασκευή ξημερώματα, ναι. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε καλησπέρες από τα όμορφα Χανιά. Γεια σου, φίλε Μανώλη. Η φίλη μας η Ελένη, καλησπέρα τρελόπαιδα. Ελένη από τον Πειραιά, σας βλέπω και σας ακούω όλοι. Μια χαρά σας ακούω. Δώσε ένα γεια στη φίλη μας την Ελένη, κύριε Σοϊλέ. Δεν σου λέω να δώσει φυλάκι.
1: Όχι. Μπακού
0: γυναίκα σου και να φάρεις και παντόφλες. Είσαι μεγάλη φίλη, αυτή που κάνει ευκαιρίες.
1: Ναι.
0: Όχι, το Βέλγιο. Και μετά παίζει το Σενεγάλη, ποιον διασταυρώνεται μετά, ξέρουμε.
1: Η Σενεγάλη θα σου πω ευθύς αμέσως. Περίμενε, δώσουμε μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι.
1: Είπα Βοσνία.
0: Είμαι Βοσνία.
1: Ναι, ναι. Εκεί διασταυρώνεται. Ο νικητής του Είπα Βοσνία θα παίξει με τον νικητή του Βέλγιο Σενεγάλη.
0: Υπάρχει, το έχεις δει μια φωτογραφία στο Μεξικό με το χτεσινό παιχνίδι, το έχεις δει μια φωτογραφία από την κερκίδα.
1: Δεν βοήθησέ με.
0: Που είναι, αυτό έχει γίνει viral, δεν ξέρω, αποκλείεται να μην το έχεις δει. Λοιπόν, είναι ένας κύριος με τη γυναίκα του, Μεξικάνος, κάνετε πίσω. Λοιπόν, είναι ένας κύριος με τη γυναίκα του, Μεξικάνος, κάνετε πίσω.

0: Για να γίνει στο γήπεδο σφαλιάρα, φαντάζομαι μετά σπίτι τι θα γίνει. Τρία λεπτά, 0-1 παραμένει το Βέλγιο Σενεγάλη, με τη Σενεγάλη να είναι καλύτερη, να έχει πιο πολλές φάσεις προς την εστία του Βελγίου. Το Βέλγιο τίποτα, ακόμα δεν έχει πάρει, δεν έχει κάνει κάτι έτσι να πεις ότι πιέζει, κάνει κάτι. Λοιπόν, είπαμε βράδυ Τετάρτης, εμείς θα είμαστε παρεούλα και μέχρι τις 3 το ξημέρωμα, δηλαδή θα ξημερώνει άλλη μέρα. Ο μοναδικός που κάνει εκπομπές δύο μέρες σε ρί είμαι, φίλε. Ξεκινάω Τετάρτη και τελειώνω Πέμπτη.
1: Έτσι.
0: Κύριε Σοηλέ, θα τα βλέπεις. Ο φίλος μας ο Φώτης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Γεια σου Φωτάρα μου. Στο φίλο μας το Γιάννη από το Βεσνάδικο στην Παιανία. Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα Μπίλαρε.
1: Καλησπέρα.
0: Παιανία εκεί στο Βεσνάδικο. Που Βεζίνη έχει πέσει λιγάκι τώρα. Έχει πάει στο 1,83 που ήταν 2,02. Έχει πέσει λίγο τώρα. Όχι ότι έχει πέσει πολύ, 1,83 δεν είναι λίγο. Ο φίλος ο Βαγγέλης, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μιλάω να θέλω Βέλγιο τουλάχιστον να μην χάσει ένα χ διπλή ευκαιρία. Το έχω παίξει και over 4,5 corner το Βέλγιο. 4,5 corner over, δεν έχει βάλει κανένα corner το Βέλγιο. Βέβαια αυτά μπορούν να μπουν σε ένα λεπτό, να γίνουν 3 corner τώρα. Από ένα corner να γίνει κι άλλο, να γίνει κι άλλο. Το θέμα είναι να βάλει ένα γκολ για το φίλο που θέλει ένα χ διπλή ευκαιρία. Λοιπόν, τα άλλα ματσάκια έχουμε Union Concepcion New Blense. Είναι 0-1 στο 80, είναι για το κύπελο Χιλής. Και Ουαλία Γερμανία 0-3 στο 83, στο 81 μάλλον. Είναι για Under 19 το μάτς αυτό.

0: Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω ένα πίνακα. Ο Λιονέλ Μέση σε 29 παιχνίδια έχει βάλει 18 γκολ. Μιλάμε για το Μουντιάλ. Mm-hmm. 19 γκολ σε 29 μάτς. Ο Εμπαπέ σε 18 μάτς έχει βάλει 18 γκολ. Δηλαδή τεράστιο επίτευγμα. Ο Κλόζ έχει βάλει σε 24 παιχνίδια 16 γκολ. Ο οποίο δεν παίζει πια. Ο Ρονάλντο 19 μάτς 15 γκολ. Ο Μίλλερ, και αυτός δεν παίζει, 13 μάτς, και αυτός πήγε πολύ καλά. Σε 13 μάτς έχει βάλει 14 γκολ ο Μίλλερ. Ο Φοντάν έχει βάλει σε 6 παιχνίδια 13 γκολ. Πολλά γκολ σε μόνο 6 παιχνίδια. Και ο Χάρι Κέιν που έβαλε 2 σήμερα, σε 15 μάτς έχει βάλει 13 γκολ. Και αυτός σπουδαίος. Και ο Μπέλιγχαμ το έκανε το εγκόμιο του, έπαιξε πριν λίγες μέρες, ότι είναι ο καλύτερος παίκτης.
1: Καλύτερος παίκτης που έχουμε συνεργαστεί. Ναι, ναι. Λογικό.
0: Ο Πελέ σε 14 μάτς 12 γκολ. Ο Κλίσμα σε 17 μάτς 11 γκολ. Και αυτοί είναι οι top scorers των Μουντιάλ.

0: Μα κάνω το καλύτερο ρεκόρ ο Φοντέν, γιατί τα έχει πετύχει
1: σε ένα μουντιάλ,
0: σε ένα μουντιάλ, όχι 5, 6, 7. Σωστό και αυτό. Σωστό. Που λέει ο φίλος μας ο Μάνος Σταραμόπουλος.

0: Λοιπόν, πλησιάζουμε στο τέλος του ημιχρόνου. Είμαστε στο 42. Τρία λεπτά ακόμα στις καθυστερήσεις. Παραμένει το 0-1.
1: Κάρτο σε σταμάτω ο Ρωμέλου Λουκάκου.
0: Φίλε, τίποτα ρε φίλε. Δεν έχουν κάνει μια φάση τίποτα, να πεις ότι χάνουν ένα 0. Βέλγοι έχουν μια ομάδα με παίχτες οι οποίοι παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα. Νομίζω μόνο ένας παίζει στην Μπρίζ. Όλοι οι άλλοι παίζουν εκτός Βελγίου. Φίλε, μα κάνει μια φάση τώρα.

είναι τραγικό, είναι τραγική, τραγικό το Βέλγιο. Απ' την άλλη, Σενεγάλη μια χαρά. Παίχτες τρεχαντήρια, έχουν κάνει τις ευκαιρίες, έχουν και ένα δοκάρι, έχουν και ένα γκολ. Τι άλλο να κάνουν.

0: μια ψιλοκαλή, μια ψιλοευκαιρία. Εδώ δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο. Κόντρα ριμπάλα, πήγε εύκολα στο τερματοφύλακα της Σενεγάλης. Παραμένει το 0-1.
1: Δύο παίχτες παίζουν στην Μπριζ.
0: Να, δύο παίχτες στην Μπριζ.
1: Ο Μέχελε και ο Βανάκεν. Τώρα το ψάξα.
0: Οι υπόλοιποι είναι εκτός Βελγίου.
1: Οι υπόλοιποι εκτός Βελγίου. Τώρα από την αποστολή. Α, είναι και ο Σέις που είναι στον πάγκο. Αυτός παίζει επίσης στην Μπριζ.
0: Εντάξει, παίζουν και στην Μπριζ. Δεν παίζουν τώρα στην Μπέβερεν.
1: Όλοι οι άλλοι εκτός Βελγίου.
0: Παίζουν και σε μεγάλη ομάδα του Βελγίου. Δεν παίζουν, ας πούμε, στη Σαρλερουά να πεις ότι. Okay, παίζουν σε μεγάλη ομάδα που έχουν παίξει σε Champions League αυτοί όλοι.
1: Και οι μόνοι που δεν έχουν ομάδα, είναι ο Τόμας Μενιέ και ο Άξελ Βίτσελ.
0: Τι είναι αυτοί. Ο Βίτσελ είναι αυτό με την Αφάνα.
1: Με την Αφάνα, ναι.
0: Στον πάγκο είναι αυτός.
1: Ναι, είναι στον πάγκο.
0: Αυτός δεν παίζει πουθενά, δεν έχει ομάδα.
1: Μπορεί τώρα να έλυσε το συμβόλαιό του.
0: Κάτσε, δηλαδή δεν παίζει και δεν έχει ομάδα και παίζει, παίζει στην εθνική.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Μου θυμίζει Έλληνες προπονητές.
1: Νομίζω αγωνιζόταν στη Τζιρόνα πριν. Α, την προηγούμενη σεζόν.
0: Α, λέω γιατί θυμάμαι τώρα που κάποιους Έλληνες που παίζανε στην εθνική και δεν παίζανε στον, δεν είχαν ομάδα.
1: Ναι.
0: Μιλάω, μην ξεχνάμε, η Σενεγάλη είναι κάτοχος του Κόπα Αφρικα. Δεν είναι τυχαία ομάδα. Δεν είπα ότι είναι τυχαία ομάδα, αλλά στον όμιλο δεν έδειξε τίποτα σπουδαίο όμως. Και αν δεν έβαζε 5 γκολ στο Ιράκ, δεν θα πέρναγε.
1: Ακριβώς.
0: Με τα γκολ πέρασε. Φοβερή απόκουση με το φυλάκα. Σούτ από τον παίκτη του Βελγίου.
1: Και φοβερή... Μέχελε.
0: Ο Μέχελε, αυτό που έλεγες πριν.
1: Αυτός ο Μέχελε είναι.
0: Και έκανε μια φοβερή απόκουση με το φυλάκα. Σε ένα σούτ έξω την περιοχή. Πήγαινε στο γάμα η μπάλα. Φοβερή απόκουση.
1: Δεν ήταν ο Μέχελε, συγγνώμη, ήταν ο Ντεκάιπερ.
0: Ντεκάιπερ. Φοβερή απόκριση, πρώτο κόρνερι. Για το Βέλγιο, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, 0-1 παραμένει το Βέλγιο Σενεγάλη. Ο Μαφέρα του Κονγκό είναι πολύ καλός, φίλε. Ήταν πολύ καλός και σήμερα.
1: Ναι.
0: Άστα να φάγει δύο γκολ, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ καλός. Έπιασε δύο τρία του Κέιν και ένα του Μπέλιχαμ. Λοιπόν, τίποτα από το κόρνερ. 5 λεπτά καθυστερήσεις έχουμε στο παιχνιδάκι. 15 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα, που θα μας αποχαιρετήσει ο Μιχάλης Οηλές. Αλλά πρώτα θα πει και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, το τελευταίο της ημέρας.
1: Και άμα θέλετε να με ακούσετε αύριο, 8 με 10 θα κάνω θέση του Δημήτρη Στρατάκη.
0: Ο οποίος λείπει ο Θέμης και κάνει.
1: Έχει πάει για τσιγάρα.
0: Ο Θέμης?
1: Μάλλον.
0: Μα έφυγε και είχε αγγίσει μια ομάδα, όπως λέμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 8 με 10 αύριο λοιπόν Μιχάλης Οηλές και tvela.gr για τα, το λέω για τα κορίτσια.
1: Για να με βλέπετε και εκεί.
0: Ναι, να φάει γραβάτα. Θα βάλουμε και αυτό, να βάλουμε εδώ από κάτω, πώς το λένε, γράμματα που να λέει ο Σοηλές δίνεται σπίτι, ας πούμε. Ή ο Σοηλές τον δίνει ο Ασλάνης. Θαραβές, πρέπει να γίνει και αυτό. Οπτικά, τάδε.
1: Δώσε ιδέες στον κύριο Δήμο.
0: Ναι, αυτό δεν κατάλαβα.
1: Αν μας ακούει ο κύριος Δήμος.
0: Και να χορηγεί μεγάλη οίκη ρούχων. Το Σοηλέ δεν είναι αυτός. Τον Στρατάκη τον δίνει ο Αρμάνι. Τον Στρατάκη.
1: Έτσι.
0: Θαλάβες, κάπως έτσι. Μαλλιά επιρρυπείται ο Φέντονα.
1: Το κομμωτήριο εδώ δίπλα.
0: Ή εδώ κομμωτήριο, ναι.
1: Ναι.
0: Και ο Κατσάτσος δίνεται μόνος του. Κάπως έτσι. Δεν θέλει παρέα. Σας οποίος έχει ραντεβού αύριο ο Κατσάτσος το πρωί. Έχει ραντεβού ο Κατσάτσος αύριο.
1: Εκλεκτό ραντεβού.
0: Ε?
1: Εκλεκτό ραντεβού.
0: Ναι, ναι, Κατσάτσος αύριο. Παιδιά, για τις πληρώσεις μπαίνετε όλοι και για την Αμοργό που έχετε στείλει αρκετή φίλη μηνυματάκια, ένα πολύ ωραίο ταξιδάκι σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, το πεντάστερο ξενοδοχείο του Αμοργού, το μοναδικό, για το ψαρονέφι που έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό και για την ποικιλία στο μπιστρό, και εδώ είναι ωραίο δωράκι. Είπαμε μηνυματάκια στο Viber σταθμού, μόνο μα επώνυμο, 6, και εκεί που θέλετε 39, να πάτε.
1: 6939-943-943.
0: Φίλε, αυτή εκεί η μπάλα, δίπλα, δίπλα, μια μεγάλη μπαλιά και πάλι πίσω.
1: Ναι. Μου θυμίζει Ολυμπιακό Πέτρο Μαρτίνς αυτό το Βέλγιο.
0: Ναι, λες, με βλέπεις την ομάδα και λες ότι πώς θα βάλει γκολ, ρε παιδί μου, αφού η μπάλα δεν την πάει μέσα. Γύρω, γύρω, γύρω, γύρω, μια μεγάλη τσέντρα, έξω η μπάλα. Βέβαια έχουν και πολύ καλή πίεση οι Αφρικανοί.
1: Οι πιέζουν πάρα πολύ.
0: Ναι, είναι πολύ καλοί. Δηλαδή παίζουν τακτικά, είναι πάρα πολύ καλοί. Δεν αφήνουν καθόλου χώρους για να περάσουν οι Βέλγοι την μπάλα. Και είναι και μπροστά σφαίρα, ε. Γιατί οι Βέλγοι τώρα έχουν και το μυαλό τους στην άμυνα. Σου λέει τώρα μου φύγει κανένας ένα Γαλέζος, α, πιάστο να τώρα. Και ένα 0-2, τέλος το γλυκό. Δεν γυρνάει μετά με αυτό το Βέλγιο. Ένα φάουλ σε καλό σημείο για το. Είδες τι απόκριση έκανε χθες ο θεματοφύλακας του στο φάουλ το τελευταίο λεπτό. Χθες ήταν προχθές.
1: Θέμισαμε με το παιχνίδι.
0: Α, θυμιστώ το παιχνίδι όμως, φίλε. Το φάουλ που έκανε. Ναι, το ήμασταν μαζί.
1: Μπορεί και να ήμασταν.
0: Το τελευταίο λεπτό τη Γκάνα ήταν. Γκανέζος, όχι Γκανέζος. Ναι, Καναδάς δεν έπεσε, Καναδάς δεν έπεσε, Καναδάς δεν έπεσε.
1: Καναδάς του Νότια Αφρική.
0: Ναι, Νότια Αφρική που έκανε στο τελευταίο λεπτό, ρε φίλε.
1: Ναι, μαζί είμαστε.
0: Τι απόκριση έκανε αυτό στον Όφη. Ναι. Είναι από τις καλύτερες που έχουν γίνει στο Μουντιάλ από ό,τι διάβαζα. Για να δούμε τώρα, λογικά θα είναι τελευταία φάση του παιχνιδιού, του ημιχρόνου. Είναι ένα καλό, σκαλό. Εντάξει, δεν είναι πολύ κοντά, αλλά είναι καλή. Μια καλή σέντρα ή ένα καλό σουτ έξω από την περιοχή, το φάουλ για τους Βέλγους. Για να δούμε αν καταφέρουν να κάνουν κάτι. Ή θα πάνε στο ημίχρονο με 0-1. Ο De Bruyne είναι πάνω στην μπάλα.
1: Είναι ο De Kuyper και ο De Bruyne.
0: Ναι. Για να δούμε. Να δούμε την εκτέλεση και μετά.
1: De Kuyper το ανέλαβε.
0: Εντάξει. Καλά γρασιά.
1: Σε σώματα βρήκε. Σε κεφάλια.
0: Ναι. Λογικά θα το σφυρίξει περίπου 10 15. Φτάσαμε στο. Δεν νομίζω να θα κάνει κάτι το Βέλγιο. Θα πάει στα αποδυτήρια. Πίσω στο σκορ με 0-1 με γκολ του Διαλό, ε. Διαλό.
1: Όχι,
0: όχι Διαλό, πώς τον είπες.
1: Αγάπη, να σου πω γιατί δεν θυμάμαι. Διαρά.
0: Διαρά. Εντάξει, κάναμε το λάθος.
1: Ο Λίγοντας.
0: Ναι,
1: στο Λίγοντα.
0: Ναι. Πέταμε στο Λίγοντα. Τίποτα. Λοιπόν, πάμε για ημίχρονο. Ημίχρονο λοιπόν. Θα το σφυρίξει τώρα, νομίζω να κρατήσει άλλο. Πέρασαν τα 5 λεπτά. Λοιπόν, ημίχρονο Βέλγιο Σενεγάλη 0-1. Χαμπίμπ Διαρά. Χαμπίμπ,
1: Διαρά.
0: Φίλος μας ο Κλάους. Πες τη μήνυμα για Αμοργό, Ψαρονέφη και Μπιστό. Όλα, για όλα τα στείλε. Παίζει στην Άτενα, το είπαμε
1: νωρίτερα. Το έχουμε, ναι, το είπαμε νωρίτερα.
0: Νωρίτερα.
1: Ναι.
0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Καλημέρα στον πύριο μας. Καλησπέρα πρώτα τώρα, σε λίγο να πούμε καλημέρα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Παντελή που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Στο φίλο μας τον Χριστόφορο που έστειλε μηνυματάκι από τον Πειραιά. Και στο φίλο μας τον Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από την Αίγινα. Φίλε Μιχάλη Σοηλέ, μας περιμένει να φάμε φιστίκια Αιγίνης. Είπαμε tvelada.gr, βλέπετε τις εκπομπές όλες και live, μας ακούτε δηλαδή και μας βλέπετε, τώρα είμαστε στον αέρα κανονικά. Το Βέλγιο για τους φίλους που έχουν παίξει έτσι κάποια στατιστικά να πούμε, Βέλγιο έχει κερδίσει 2 κόρνερ, ένα κόρνερ έχει σε Σενεγάλη. 7-3 τα σουτ, τα 3 στην εστία για τη Σενεγάλη, 2 στην εστία για το Βέλγιο και 5 σουτ γενικότερα. Κατοχή, έχει πάρει κατοχή τώρα το Βέλγιο, αλλά όχι πολύ μεγάλη κατοχή, 51-49 τελειώνει το ημίχρονο. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στο και εμείς, κάνουμε ένα διάλειμμα.
1: Πάμε
0: διάλειμμα και εμείς. Να φτιάξει το δελτίο και ο Μιχάλης Σοήλε, να πει το τελευταίο αθλητικό δελτίο της ημέρας εδώ στον σταθμό. Εμείς επανερχόμαστε, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3, θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, θα ξημερώνει 5η, ο μήνας θα έχει 2
1: Ιούλιο.
0: Ιουλίου, κύριε Μιχάλη Σοήλε. Πάμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Την 5η στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του νέου γηπέδου Γιώργιος Καραϊσκάκης από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Παρινάκη. Ο Παναθηναϊκός συνέτρεψε την Ολλανδική Helmond Sport 4-0 στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας του. 2 γκολ σημείωσε ο Αργεντινός Σαντίνο Αντίνο και από ένα ήττε και τα μπόρδα. Μέσω του Χρήστου Ζαφύρη, ο ΠΑΟ κατέβαλε 4-1 τη βελγική Μπέβερεν στο πρώτο φιλικό του παιχνίδι στην Ολλανδία. Τα άλλα γκολ σημείωσαν η Μύθου και Πέλκας. Η ΑΕΚ πήρε από τον Πανιόνιο το 15χρονο ταλαντούχο τερματοφύλακα Γιώργο Σαρακασίδη. Στον Αστέρα Τρίπολης θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του ο 28χρονος μέσος Γιάννης Μπουζούκης, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διαιτές με τους Αρκάδες. Ο Ηρακλής συνεχίζει την ενίσχυσή του, καθώς απέκτησε και τον Ισπανό δεξιό μπακ Κάρλε Σόρι, ο οποίος στην περσινή σεζόν αγωνιζόταν στο Βόλο. Τον 22χρονο δεξιό Ρουμάνο πιστοφύλακα Αλεξάνδρου Παντέα, ο οποίος είχε αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ρουμανίας, πήρε δανεικό Λεβαδιακός από τη ΣΤΕΑ Βουκουρεστίου. Ο Πανιόνιος έκλεισε τον επιθετικό Ζήση Χατζηστραβό σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στο μπάσκετ ο Άρης παρουσίασε με κάθε επισημότητα τη νέα του μεταγραφή, τον Έναν Δημητρίεβιτς. Με 2 γκολ του Χάρι Κέιν, η Εθνική Αγγλίας απέκλεισε τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 11, αυτή την ώρα Βέλγιο Σενεγάλη 0-1 και στις 3 το ξημέρωμα είπα Βοσνία Ζεγοβίνη. Η Τότερα με 115 εκατομμύρια ευρώ παίρνει από τη Newcastle τον Ιταλό Χαφ Σάντρο Τονάλι, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Αυστριακός προπονητής της Crystal Palace, Oliver Glasden, θα αντικαταστήσει τον Πορτογάλο Βίτορ Περέιρα στην Nottingham Forest. Η Μπάγερ Μονάχου με 55 εκατομμύρια ευρώ ολοκλήρωσε την απόθεση του διεθνούς Μαροκινού επιθετικού της Αϊντχόφεν, Ισμαήλ Σαϊμπάρι. Η ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την απόθεση του διεθνούς Κροάτη Περιφερειακού, Λόρεν Φάτοβιτς. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός επέκτηνε συνεργασία του με την Περιφερειακή Βάσο Πλευρή, το οποίο θα παραμείνει στους Ερυθρόλευκους για 16η διαδοχική σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Με την αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί, μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
0: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: υπεύθυνα ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Εδώ είμαστε, 3 λεπτά μετά τις 12. Τώρα θα λέμε καλημέρα, καινούργια μέρα ξημερώνει, 5η 2 Ιουλίου. Φίλε Σάκη, από τον Ισθμό, μια χαρά τα έχεις γράψει τα... για τις κληρώσεις, κομπλέ είσαι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα. Επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα, ο φίλος ο Νικόλας από την Αρτέμιδα. Και εμείς πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλώς την.
1: Και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα με υγεία.
1: Συγγνώμη που παίρνω γιατί είχα πάρει και χτες.
0: Δεν πειράζει.
1: Κοιτάτε, άκουγα που λέγατε ότι θα δείξει κάτι τηλεόραση. Εγώ επειδή είμαι κάτω από το μηδέν που λένε η τεχνολογία.
0: Η τηλεόραση όχι, είναι στο ίντερνετ. Όχι στην τηλεόραση. Όχι σε κανάλι, ναι, στο ίντερνετ μόνο.
1: Α, όχι σε κανάλι.
0: Όχι σε κανάλι, ακόμα τουλάχιστον.
1: Α, γι' αυτό, γιατί το έψαξα.
0: Όχι, όχι, μόνο στο ίντερνετ μπορείτε να μας δείτε.
1: Δεν μπορώ να κάνω τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Πώς θα έχετε εσείς κάποια γνώμη τώρα με αυτούς που φτάσανε μέχρι τώρα, ποιος μπορεί να φτάσει στους τέσσερις.
0: Εγώ από αυτά που έχω δει, τα πιο πολλά μας τα έχω δει, όχι όλα, τα περισσότερα μας τα έχω δει. Νομίζω ότι η Γαλλία είναι ένα βήμα πιο μπροστά από όλους.
1: Γαλλία, Έχει καλά εξτρέμ.
0: Έχει γενικά μια φοβερή ομάδα.
1: Γενικά.
0: Έχει φοβερή ομάδα.
1: Ναι. Για να δούμε, γιατί τώρα.
0: Ακόμα έχει δρόμο, βέβαια. Μπορεί να μάτσει να μην μπαίνει μπάλα μέσα, να φάσει ένα γκολ και να αποκριστείς. Αλλά αυτό που έχει δείξει η Γαλλία μέχρι τώρα είναι μια ομάδα η οποία είναι.
1: Πόσα παιχνίδια τώρα είναι ακόμη για να πάνε.
0: Έχει ακόμα. Να πάμε τώρα γίνεται στους 16, να πάνε στους 8 και έχουμε ακόμα δρόμο.
1: Ακόμα δρόμο.
0: Έχουμε
1: δηλαδή
0: ακόμα.
1: Μετά από ένα μήνα θα τελειώσει.
0: Όχι ένα μήνα.
1: Νωρίτερα.
0: Ναι, νωρίτερα. Νομίζω γύρω στις 13 Ιουλίου πρέπει να τελειώνει, 15 κάπου εκεί.
1: Εγώ τα βλέπω όλα. Έχω και τον κύριο Γιώργο. Από το Λονδίνο ή από τη Νέα Υόρκη.
0: Τώρα είναι στη Νέα Υόρκη.
1: Που μιλάμε ξεχωριστά και μαθαίνω από εκείνο πολλά πράγματα. Αλλά σας ακούω κιόλας. Ιδίως όταν έχετε τον κύριο Γιώργο εκεί είναι απόλαυση.
0: Ναι, ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια
0: χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μηνυματάκι από το κέντρο φύλακας. Γεια σου, φίλε Αποστόλη. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλό μήνα. Δεν τα είπαμε χθες. Λέει ο φίλος ο Γιάννης, έστειλε μήνυμα από το Χολαργό. Καλησπέρα. Στο φίλο μας τον Μανώλη που έστειλε μήνυμα από τα Πετράλωνα και στη φίλη μας την Δήμητρα που έστειλε μηνυματάκι με τις καλημέρες σε όλη την παρέα. Είπαμε, παιδιά, μας βλέπετε και live. Τώρα βέβαια βλέπετε μόνο εμένα, ο κύριος Μιχάλης ο Ηλές αναχώρησε για ξεκούραση. Μπορείτε να μπείτε στο tvelada.gr να βλέπετε όλες τις εκπομπές, να ακούτε και να βλέπετε σε εκπομπές στην οθόνη του κινητού σας ή του τάμπλετ μέσω ίντερνετ. Μιλάμε tvelada.gr. Λίγο σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο Βέλγιο Σενεγάλη 0-1 είναι από το πρώτο ημίχρονο. Αλλαγές, βλέπω το Βέλγιο. Λουκάκου μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι.

από την Αγία Παρασκευή. Ο φίλος ο Αντώνης, καλημέρα Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Και στο φίλο το Σταμάτη που μας έστειλε μήνυμα από το δροσερό και ζεστό Χαϊδάρι. Γεια σου φίλε Σταμάτη. Ο φίλος ο Σάκης λέει Μπιλάρα την Νορβηγία θα την περάσει εύκολα η Βραζιλία. Δεν είναι τίποτα εύκολο, παιδιά. Τώρα φτάσαμε στα νοκάουτ παιχνίδια. Όλες οι ομάδες έχουν δυνατότητες. Δεν θα είναι εύκολο μας και για τη Βραζιλία, αλλά θα είναι εύκολο μας και για την Νορβηγία, εντάξει. Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με μια καλή ψηλοευκαιρία για τη Σενεγάλη που μπήκε πάλι δυνατά.

0: για τον φίλο που ρωτάει για τον Τσιπά, δεν τα κατάφερε, είχε απέναντί του έναν μύθο για το τένις, τον ο Τζόκοβιτς κέρδισε, ο Τζόκοβιτς εύκολα το παιχνίδι για το Wimbledon, το μιλάμε 0-3 με 3-6 τα σετ, 4-6 και 2-6 εύκολα ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε τον Τσιτσιπά. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα. Όχι, θα μας ξαναπάρει ο φίλος, έπεσε η γραμμούλα του. Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα, μιλάω και από εμένα, Παύλος από το Παλαιό Φάληρο. Και πάμε τώρα στη γραμμούλα, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αδερφέ, και ξανά.
0: Δεν γίνεται όμως, φίλε μου, μια φορά μπορεί να παίρνεις τηλέφωνο, μία, όχι παραπάνω.
1: Αδερφέ,
0: φορά. Τι αδερφέ και αδερφέ, παίρνεις τηλέφωνο.
1: Δώσ' μου 30 δευτερόλεπτα.
0: Πάμε, πάμε, άντε,
1: να
0: πάμε.
1: Με
0: πάμε, πάμε, άντε.
1: Αδερφέ, εσύ 10 χρόνια που σε ακούω, είναι πια στην εκπομπή, είτε να σου πω ότι είσαι βασιλιάς.
0: Μου το πες πριν αυτό. Βασιλιάς, δεν έχω στέμα, το πες πριν για το βασιλιά.
1: Θέλω μόνο την Παραγκουάη και το Χάρι Κέιν να κερδίσει.
0: Φίλε μου, μη λέμε τα ίδια τώρα, μου τα πες και πριν αυτά. Δεν πήρε πριν τηλέφωνο. Έχει και μου τα πες. Παραγουάη και Χάρι Κέιν να κερδίσει.
1: Ακούμε.
0: Ναι, ακούω.
1: Να με καταλαβαίνει.
0: Με καταλαβαίνω, αλλά μου λες τα ίδια όμως.
1: Αδερφέ, ναι. Όχι, άλλο πράγματα ήθελα να σου πω.
0: Για πάμε.
1: Την ώρα που κλείνω την τηλεόραση και σε ακούω εσένα, ναι, στο ράδιο.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι είναι σεβασμό για σένα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Πριν, εν τσακάρω τα μάτια μου. Εν τσακάρω τα μάτια. Στην τηλεόραση. Τάσο, σε ακούω σε εσένα στο ράδιο.
0: Και καλά κάνεις.
1: Καλά κάνω, ξέρω ότι καλά κάνω. Είσαι βασιλιάς, αδερφέ.
0: Εντάξει, φιλαράκο μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Για χαρά, για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, βασιλιάς, βασιλιάδες, μας δείπει το στέμα. Για βασίλισσα. Ο φίλος ο Στέφανος μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα σε όλη την τρελοπαρέα και καλό μήνα. Δεν τα είπαμε χτες. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, καλημέρα. Κώστας από το Περιστέρι. Βάλαμε για το μπιστρό που είναι και δίπλα μου. Να πάω με τη γυναίκα. Σέβαλα, φιλαράκο μου. Είπαμε το μπιστρό. Δίνει μια παρεούλα, δύο άτομα. Μια ποικιλία κρεατικών. Special ποικιλία και δύο μπύρες παγωμένες. Μεγάλες κρύσταλλο. Η κλήρωση εδώ θα γίνει την Παρασκευή, το λίγο πριν το φινάλι της εκπομπής. Και ο φίλος η Φίλιπ θα κερδίσει, μπορεί να πάει όποια μέρα θέλει μέσα στην εβδομάδα. Όποια μέρα θέλει. Ο Σάκης λέει Ντεμπελέ, Μπαπέ, Ντουέ, Ολίσε, Μπαρκολά. Αυτή η πεντάδα δεν υπάρχει. Τα γατάκια μπροστά είναι, τα γαλάκια μπροστά είναι φωτιά. Γενικά είναι μια πολύ καλή ομάδα και πίσω είναι καλή ομάδα. Αλλά και μπροστά, όπως λες, είναι αυτή η πεντάδα η οποία είναι φαρμακερή. Μη σε πετύχουν στη μέρα τους. Όπως πετύχανε τη Σουηδία χτες και δεν ήξερα να πού να φυλαχτούν οι Σουηδοί, που και αυτοί δεν είναι μια κακή ομάδα. Έχουν παίχτες οι οποίοι παίζουν και αυτοί σε μεγάλα πρωταθλήματα, αλλά πέσανε στη βραδιά που οι Γάλλοι κάνανε ό,τι ήθελαν, τουλάχιστον μάλλον μετά το 20 λεπτό. Έκαναν στο γήπεδο ό,τι ήθελαν οι Γάλλοι. Μπορούσαν να βάλουν και 4 και 5 και 6 γκολ. Σταμάτησαν στα 3. Η Σενεγάλη είχαν κι άλλη πολύ μεγάλη ευκαιρία, η οποία έχει μπει πολύ γερά και στο δεύτερο ημίχρονο. Το Βέλγιο αγρόν αγόραζε, που λέμε. Ένα καλό σουτ από το σημείο του πέναλτι, βέβαια δεν πήγε κοντά στο τέρμα η μπάλα, πέρασε out από τον Διαρά και πάλι. Παραμένει το 0-1 Βέλγιο με την Σενεγάλη. Το οποίο ο Βέλγιο είναι συνέχεια, μάλλον το Σενεγάλη είναι συνέχεια με την κατοχή της μπάλας. Το Βέλγιο δεν δείχνει κάτι ούτε στο δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε. Φεύγει τώρα μόνος του Σενεγαλέζος, 2-0 Πάπαλα. Το Βέλγιο μάλλον θα πάει σπίτι. Διαρά πάλι τον γκολ, 0-2 αν δεν κάνω λάθος. Ο Διαρά έβαλε το δεύτερο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ, μια βαθιά παλιά από το κέντρο του γηπέδου. Δεν γίνει offside, πέρασε μπροστά. Κοντρόλαρε, στόπαρε, σούταρε, γκολ. 0-2, οι Βέλγοι στο γήπεδο. Στην κερκίδα απογοητευμένη, οι Σενεγαλέζοι στα ουράνια. Πάει και το Βέλγιο.

0: εντάξει, την γνωρίσουν ακόμα βέβαια, να πούμε ότι πάει το Βέλγιο, αλλά έτσι πως φαίνεται το παιχνίδι, πιο εύκολα θα βάλει και άλλο γκολ η Σενεγάλη παρά θα δεχθεί γκολ από αυτό το Βέλγιο. Πολύ ωραίο γκολ στο πάρισμα, κατέβασε την μπάλα, δεν υπάρχει κάτι, με το στήθος την έβαλε μπροστά και με μια βολίδα που λέμε στα δίχτυα του Κουρτουά. 0-2. Καλημέρα Βασίλεια Εκάρα Μόνο, ο φίλος μου Νικόλας από το Καματερό, από το φούρνο που τώρα μπλέξαμε τις ώρες, δεν μπορεί να βάλει και κάρβουνο τέτοια ώρα, έτσι Νικολάκη μου, παιχταρά μου, καλή δουλίτσα. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ λέω είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Εσύ είσαι ο άρχοντας, ο άλλος βασιλιάς ή άρχοντας, οκ. Okay.
1: Και εγώ είμαι ο Δωμάζου Μπαϊσβάι Ντεμέλο.
0: Σε κατάλαβα, τη φωνή.
1: Ναι, μάγκα Βασίλη, είσαι μάγκας. Ναι. Άκου τι μου είπε ο Στρατάρχης.
0: Ο Στρατάρχης είναι στο στρατό. Ο Στρατάκης είναι άλλος.
1: Ναι. Μου λέει Διονύση, άκου. Του λέω, κοίτα να δεις. Πρώτος είσαι εσύ και δεύτερος είναι ο Βασίλης ο Γερασίλης.
0: Έτσι, κατά τα λες.
1: Άκου. Μου λέει, όχι, με έβαλε στη θέση μου. Μου λέει, Διονύση μου λέει, ο Βασίλης ο Γερασίλης μου λέει, πρώτος μετά είμαι εγώ. Μπράβο, Στρατάκη, γι' αυτό είναι καλό παιδί. Ναι. Με έβαλε σε σειρά, ναι. Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω μια χαρά.
1: Είσαι μάγκας και θα πεθάνω.
0: Πάμε παρακάτω ρε παιδιά, μου λέτε τώρα μάγκας, βασιλιάς, πάμε παρακάτω, αφήστε τα αυτά.
1: Όχι, ναι. Δηλαδή το λέμε από καλοσύνη.
0: Εντάξει, παιδί μου, το είπαμε μία, το είπαμε δύο, μάγκας, άρχοντας, βασιλιάς. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Τώρα άκουσα που έλεγες για τη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ, εντάξει, είναι λίγο μπέρδεμα με η Γαλλία, ξέρεις, άμα δεν γίνει ένα παιχνίδι και κάνει τσαφ, μπορεί να αποκλειστεί όπως η Γερμανία και τέτοια. Που πίστευα εγώ στη Γερμανία και τέτοια.
0: Ναι, οι Γερμανοί δεν έδειξαν κάτι όμως, ενώ οι Γάλλοι έχουν δείξει πράγματα. Οι Γερμανοί δεν έχουν δείξει τίποτα.
1: Ναι, δείχνουν κάτι, αλλά λέω μήπως.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, μπάλα είναι. Αλλά αυτό που βλέπουμε από τη Γαλλία είναι ένα παιχνίδι ποδόσφαιρο φοβερό. Μας αρέσει η Γαλλία, παίζει μπαλάρα. Να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, εμένα Βασίλη μου αρέσει η Βραζιλία.
0: Εντάξει, με την Ιαπωνία ήταν καλή.
1: Ναι.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Εκεί έδειξε ότι μπορεί μέσα στα παιχνίδια να ανέβει κι άλλο, έτσι πιστεύω. Έτσι όπως την είδα, ναι, τα παιδιά, ξέρω εγώ, προσπαθούν. Δεν τους βγαίνει κιόλας συνέχεια, εντάξει, επειδή είναι Βραζιλιάνοι θα τους βγαίνει συνέχεια. Ναι. Και Νόργοι, έχω πάθει πλάκα με την Νόργοια.
0: Νορβηγία.
1: Ναι, έχω τρελαθεί. Αυτά τα παιδιά το πιστεύουν, ρε παιδιά. Γι' αυτό έλεγα μια ζωή και έλεγα πρέπει να το πιστεύει ο ποδοσφαιριστής και όλο το συγκρότημα, το σύνολο. Αν δεν το πιστεύεις, τι πάνε να παίξεις, ρε παιδί μου, μπάλα, έστω και στην Αλάνα, στο Περιστέρι που λέμε, κατάλαβες.
0: Ναι,
1: θέλει να το πιστεύεις.
0: Εντάξει, όλοι το πιστεύουν, αλλά δεν υπάρχουν και καλύτερες ομάδες από αυτούς που το πιστεύουν.
1: Ναι.
0: Δεν παίζει κανένα μπάλα που δεν το πιστεύει. Όλοι παίζουν μπάλα για να κερδίσουν. Δεν είναι εύκολο να κερδίσουν όλοι.
1: Σε τεχνική υπάρχουν καλύτερες ομάδες, ναι. Άντε μου να μην σε κουράζω
0: να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
1: Άκου. Θα στέλνω χαιρετίσματα στην Ελένη.
0: Ναι.
1: Στο Επιτάλιο και στο Θύμιο μου το Γυράκο. Και σε όλους τους Κύπριους. Να είσαι καλά και ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Για χαρά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο φίλος εδώ, ο Γιώργος Φραγκφούρτη, Μπιλάρα, καλημέρα. Σε βλέπω πεντακάθαρα, αλλά χωρίς ήχο, ρε φίλε, γιατί? Παιδιά, θα το κοιτάξω τώρα, δεν ξέρω αν είναι και άλλοι φίλοι. Ο Παναγιώτης πριν μου στείλε μήνυμα το ίδιο, δεν ακούγε τον ήχο, στο tvelada.gr. Δεν ξέρω αν είναι και άλλοι φίλοι που βλέπουν μόνο και δεν ακούνε τη φωνή. Βουβός. Βουβό ραδιόφωνο, αν δεν με ακούτε, θα το πω στο Δήμο Τζαπαλιάρη να το κοιτάξει. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο θεματάκι. Για στείλτε μου μήνυμα να μου πείτε και οι υπόλοιποι όσοι βλέπετε και στην οθόνη σας, στη vellada.gr. Πέστε μου αν έχει ήχο ή όχι, για να το ενημερώσω το Δήμο να μας το φτιάξει το σύστημα. Αν είστε παιδιά, εσείς οι δύο μόνο, Γιώργο και Παναγιώτη, κάτι άλλο έχει το δικό σας σύστημα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Λευτέρη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Ο φίλος ο Αντώνης από την Νίκαια. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Καλημέρα Μπιλάρα. Τα χάσαμε, παίζαμε ένα χ διπλή ευκαιρία σε Bet Builder την, το Βέλγιο, αλλά δεν βλέπω να γυρνάει. Παιδιά, το παιχνίδι πως πάει έτσι, πιθανόν να βάλει και άλλο γκολ η Σενεγάλη παρά να δεχτεί γκολ. Το Βέλγιο δεν υπάρχει πουθενά, δεν μπορεί να περάσει σέντρα που λέμε. Απογοήτευση για το Βέλγιο. Ο Δημήτρης λέει ούτε εμένα βγάζει ήχο, Βασίλη, λέει ο Δημήτρης. Για και για τώρα Δημήτρη μου, τώρα βγάζει, αλλιώς θα ενημερώσουμε το Δήμο, να το φτιάξουμε το σύστημα. Μας ακούτε, μα βλέπετε μόνο.

Ο Γιάννης, ο φίλος μας Βασίλη, δεν ξέρω γιατί, μα δεν στεναχωριέμαι καθόλου όταν αποκλείονται οι βαρύδουπες εθνικές ομάδες του ποδοσφαίρου από χώρες όχι ποδοσφαιρικά ισχυρές. Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάποια στιγμή πριν σήμερα ήθελα να αποκλειστεί και η Αγγλία. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Γιάννης από το Βόλο. Γεια σου, φίλε Γιάννη. Μια καλημέρα και στα φιλαράκια μας από την Κύπρο. Εκεί μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104. Και ο φίλος ο Γιώργος λέει από τη Φρακφούρτη, μπιλάρα κάτι δεν έγινε, παραμένει να είναι χωρίς ήχο. Για να το κοιτάξουμε, ήταν πρώτη μέρα σήμερα. Κάποια θεματάκια μπορεί να υπάρχουν. Η εικόνα πάντως είναι πεντακάθαρη από ό,τι λένε οι φίλοι. Θα κοιτάξουμε και το θέμα του ήχου. Θα το ενημερώσω αύριο τα παιδιά να το φτιάξουμε και αυτό. Τώρα βάλτε ήχο από το ραδιόφωνο και εικόνα από το ίντερνετ.

Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα για την Αμοργό και το Ψαρονέφρι. Φίλε Σπύρο, μπήκε. Να πούμε άλλη μια φορά τα δωράκια που έχουμε για όλους τους φίλους και τις φίλες. Πρώτα ξεκινάμε με το ταξίδι στην Αμοργό. 3 ημέρες, 2 διανυτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel and Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές ανέσεις, πολλές υπηρεσίες όπως πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο και γιόγκα. Ο φίλος ή η φίλη που θα κερδίσει μπορεί να τα κάνει όλα και εκεί και απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Το δεύτερο δωράκι μας είναι 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Συμμετοχές δηλώνεται μέχρι 9 Ιουλίου γράφοντας όνομα, επώνυμο Αμοργός ή Ψαρονέφρι ή και τα δύο αν θέλετε στο 69 39 943 943. Η κλήρωση θα γίνει 10 του μήνα το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά «Η Ελλάδα σήμερα». Ο Γρηγόρης έστειλε μήνυμα για το Ψαρονέφρι και το Μπιστρό και την Αμοργό. Όλα μαζί. 3-1. Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 12. Καμία αλλαγή. Παραμένει το 0-2. Βέλγιο με την Σενεγάλη. Απογοήτευση για το Βέλγιο, παιδιά. Βλέπω και πολλά μηνύματα που έχουν παίξει Βέλγιο. Και εγώ πίστευα το Βέλγιο θα περάσει στη Σενεγάλη, αλλά... Που να ήξερα ότι θα υπάρχει αυτό το χάλι.

δεύτερο γκολ το έβαλε ο Σαρ, όχι ο Διαρά. Ο Σαρ το έβαλε το δεύτερο γκολ για τη Σενεγάλη. Θυμίζουμε νωρίτερα το παιχνίδι της Αγγλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έγινε 2-1 με ανατροπή ημίχρονο διπλό, με γκολ του Σιπενγκά, του Μπράιαν Σιπενγκά στο 7ο λεπτό. Προηγήθηκε η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Άντεξε μέχρι το 75, εκεί που ήρθε ο Χάρι Κέιν να ισοφαρίσει, και στο 86, 10 λεπτά αργότερα, να κάνει το τελικό Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό 2-1, πρόκριση για τους Άγγλους. Θα παίξουν τώρα ένα σπουδαίο μάτς με το Μεξικό, που χθες το πρωί ξημερώματα κέρδισε σχετικά εύκολα 2-0 το Εκουαδόρ.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μη φύγει κανείς, πάντα συντονισμένοι. 943.gr. Ο Δημήτρης λέει εντάξει, είναι και πρωταθλητές Αφρικής οι Σενεγαλές. Ναι, σωστό και αυτό. Δεν είναι αυτό που λες φίλε λάθος, αλλά περίμενα το Βέλγιο λίγο καλύτερο τέλος πάντων. Αλλά τι καλύτερο, αφού τα παιχνίδια του ομίλου που είδαμε ήταν χάλια και στα παιχνίδια αυτά. Καλημέρα Μιλάρα, καλό μήνα. Σαν σήμερα πριν 22 χρόνια τέτοια ώρα πανηγυρίζαμε στην Ομόνοια για την πρόκληση της εθνικής μας ομάδας στον τελικό του Euro. 22 χρόνια πέρασαν, ε. Περνάνε τα χρόνια, παιδιά. Περνάνε τα χρόνια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τη μία. Πάντα συντονισμένοι 943.gr και tvelada.gr. Να συζητήσουμε μια απορία, λέει ο φίλος μου ο Τόλης. Δύο η Γαλλία. Έχει όχι τρία, δύο η Γαλλία. Είπαμε δύο μουντιάλ. Το Ριβάλντο και το Τζιοβάνι πώς τους πληρώνει, πώς τους πλήρωνε. Τι εννοείς, πώς τους πλήρωνε. Παιδιά, ήταν και άλλες εποχές τότε. Ήταν πριν πολλά χρόνια. Βασίλη, λύσε μια απορία. Το Τράκι ο Παναθηναϊκός θα πάρει πιο γρήγορα πρωτάθλημα, λέει ο φίλος, γιατί ο κύριος Βαρνογιάννης πήρε το Λουτράκι, την ποδοσφαιρική ομάδα από το Λουτράκι. Τσακώνονται και οι Βέλγοι μεταξύ τους. Ναι, παιδιά, τσακώνονται μεταξύ τους οι Βέλγοι. Απογοήτευση. Ο Τέλεμαν με τον Τροσάρντ, ναι, είχαν μια έτσι ένα τζακωμό. Είμαστε στο 73, μπήκαμε τώρα. Παραμένει το 0-2 Βέλγιο Σενεγάλη, πολύ κοντά στη μεγάλη πρόκριση η ομάδα από την Αφρική, οι Σενεγαλέζοι.

Το άλλο παιχνίδι ξεκινάει στις 3, φίλε Δημήτρη. Αν έχεις όρεξη για ξενύχτη, αν είσαι στη δουλειά και μπορείς να ξενυχθείς, στις 3 η ώρα Αμερική με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, με απόλυτο φαβορί τους Αμερικάνους. Η απόδοση έχει πέσει στο 1.38, έχει πέσει η απόδοση για την Αμερική. Το χ στο 4.85, το διπλό στο 8.20. Και αύριο την Πέμπτη έχουμε τα ματσάκια στις 10 η ώρα Ισπανία-Αυστρία και στις 2 Πορτογαλία με την Κροατία. Ωραίο ματσαν αυτό, Πορτογάλοι με τις Κροάτες.

Λοιπόν, το Ουαλία Γερμανία τελείωσε 0-4 για Under 19. Ένα παιχνίδι από τη Χιλή Κονσεψιόν με την Νιουμπλένσε 0-1 τελικό αποτέλεσμα.

Είπαμε για τον Άλλη, το είπαμε και νωρίτερα. Μας ενημέρωσε νωρίς γρήγορα ο κύριος Μάνος Ταραμόπουλος. Τον Άλλη πήγε στην Τότεναμ, μεταγραφή 115 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ. Από την Νιούκαστλ, τεράστιο νούμερο. Ο Τζίτζι μου στείλε μήνυμα, μου λέει αύριο θα έρθω. Τώρα το αύριο του Τζίτζι, από την Κυριακή, αύριο και αύριο μας λέει. Έχουμε φτάσει στα μέσα της εβδομάδας και ακόμα Τζίτζι μου στείλε μήνυμα, μου λέει αύριο θα έρθω. Τώρα το αύριο του Τζίτζι, από την Κυριακή, αύριο και αύριο μας λέει. Έχουμε φτάσει στα μέσα της εβδομάδας.

Μια καλή ευκαιρία για το Βέλγιο, ένα σούτεξα την περιοχή, περνάει λίγο έξω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα της Σενεγάλης και άλλη αλλαγή για το Βέλγιο. Παραμένει το 0-1, μπήκαμε στο 78-02. Συγγνώμη, παραμένει το 0-2 με ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και ένα γκολ στο δεύτερο. Αρχές των ημιχρόνων βάλανε γκολ οι Σενεγαλέζοι. Το 0-1 στο 24ο λεπτό με τον Διαρά και το 0-2 στο 51 με τον Σάρα.

φίλε Παναθηναϊκός, τώρα που με ρωτάς, βλέπω το πρόγραμμα ότι Σάββατο παίζει 4 Εβδόμου, παίζει με τον Άγιαξ, ένα πολύ πιο δυνατό φιλικό από ότι με τη Χέρμον Σπορ που είναι χαμηλή δυναμικότητα. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα 4-0. Με τον Άγιαξ θα είναι πιο, έτσι, πιο δύσκολο μάτς και πιθανόν να παίξουν πολλοί παίκτες που προορίζονται για βασική στον Παναθηναϊκό. Σάββατο μετά έχουμε 11 Εβδόμου στις 9 ο Παναθηναϊκός γυρνάει στην Ελλάδα και θα παίξει φιλικό με την Κρασκόπερ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Και Τετάρτη πρόβα Τζενεράλε, 15 Εβδόμου, 7 η ώρα, πρόβα Τζενεράλε με την Rapid Viennis. Ο Δημήτρης λέει Nottingham Forest πήρε μάλλον τον αυστριακό Γκλάσνερ, πρώην προπονητή της Crystal Palace. Καλή κίνηση, αλλά αυτός δεν είναι προπονητής που θα ανέχεται τις συμπεριφορές του Μαρινάκη, ο φίλος ο Δημήτρης.

Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από την Δραπετσόνα. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Νεκτάριος ο φίλος μας από την Αίγινα, εκεί που κάνει τα μπάνια του. Καλοκαιράκι τώρα, μια χαρά είσαι στην Αίγινα, φιλαράκο. Όπως πολύ καλά είναι και ο φίλος μας ο Γιώργος, πέστειλε μήνυμα από την Ρόδο.

12 Ρόδος, εκεί μας ακούτε, Prime Radio 103,7. Στη Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6. Στην Ετωλα Καρνανία, Αγρίνιο Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9. Λακωνία, Σπάρτη Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,6. Στο νομό Ηλίας, Πύργο, Σαμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο 98,6. Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6. Βιωτία.

και Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3 και βέβαια στην Αττική, Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια 94,3. Καλημέρα φίλε Μπιλ, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό μήνα, ο κύριος Στρατάκης πότε κάνει εκπομπή? Αυτά τα κύριε μου αρέσουνε. Κάνει εκπομπές τώρα μεσημεράκι, έχει αναλάβει το μεσημεριανό γιατί λείπει ο Θέμης Παλιούρας, είναι σε αδειούλα ο φιλαράκος μας, και έχει αναλάβει το δύο ώρα αυτό ο Δημήτρης Στρατάκης μέχρι την Παρασκευή. Από Δευτέρα επανέλθηκε πάλι στο βραδινό 8 με 10.

Μια ειδησούλα που βλέπω για τον Ηρακλή. Βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Μικέλε Ντε Ασισίλιο με τη μορφή δανεισμού από την Κατάνια, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Μιλάμε για τον Ηρακλή στο ποδόσφαιρο. Είναι κοντά στην απόκτηση του Μικέλε Ασισίλιο από την Κατάνια, δανεικός.

Άλλη μια ευκαιρία για το Βέλγιο που τώρα στα τελευταία λεπτά κάτι πάει να κάνει, να μειώσει το σκορ, να έχει κάποιες πιθανότητες να πάει το μάτς στην παράταση, αλλά τελικά δεν έβαλε κάποιο γκολ. Μια ευκαιρία, μια κεφαλιά, πέρασε και αυτή out.

Και ένα θεματάκι για τον Χάλαντ. Ο Έρλινγκ Χάλαντ σκόραρε στα 13 συνεχόμενα παιχνίδια του για την Νορβηγία. 25 γκολ σε 13 αγώνες. Και αυτός είναι εντάξει, φοβερός παίκτης. Τώρα τον έχουμε δει τον Χάλαντ. Τεράστιος παίκτης. Με τη Σλοβενία έβαλε γκολ, με το Καζακστάν έβαλε 3. Με τη Μολδαβία 1, με το Ισραήλ 1, με την Ιταλία 1, με την Εστονία 1, με την Μολδαβία 5, με το Ισραήλ 3, με την Εστονία 2, με την Ιταλία 2, με το Ιράκ 2, με τη Σενεγάλη 2 και με το Μαχτήρε Φαντοστού 1 γκολ. Τεράστια επιτυχία για τον ποδοσφαιριστή από την Νορβηγία. Έχει βάλει, παιδιά, 25 γκολ σε 13 αγώνες και έχει σκοράρει στα 13 συνεχόμενα παιχνίδια.

Το 86 του παιχνιδιού Βέλγιο Σενεγάλη παραμένει το 0-2. Που κάτι παρακάνει το Βέλγιο, προσπαθεί εκεί να μειώσει το σκορ, μήπως καταφέρει κάτι. Το μειώνει τώρα, μόλις τώρα. Γίνεται ο Βεράκη 1-2 με τον Λουκάκου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ο Λουκάκου έβαλε τον γκολ. 1-2 και ακόμα θέλει 5 λεπτά μαζί με τις Καρυστερίες και ένα δεκάλεπτο. Άρα έχει χρόνο το Βέλγιο να καταφέρει τουλάχιστον να ισοφαρίσει και να πάει το μάτς στην παράταση. Για να δούμε. Το μάτς αποκτά ενδιαφέρον. Εκεί που ήταν μονότονο το 0-2 πήγαινε για εύκολη νίκη η Σενεγάλη. Το άλλο πράγμα, οι Σενεγαλές τώρα πρέπει να προσέξουν πολύ, να μην την πατήσουν. Λοιπόν, 1-2 στο 85, ναι, με γκολ του Λουκάκου. Ένα ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή. Σε ένα γύρισμα, την μπάλα στα δίχτυα. 1-2. Ωραίο γκολ είναι του Λουκάκου. Και πάμε τώρα να δούμε Έμα και Άμος τα τελευταία 10 λεπτά περίπου μαζί με τις Καρυστερίες και ένα δεκάλεπτο. Για να δούμε. Έχει ακόμα δύναμη στο Βέλγιο να κάνει την ανατροπή. Να πάρει την... κάτσε να δούμε γιατί... Όχι, γκολ, δεν υπάρχει. Φώναζαν οι Σενεγαλές για VAR. Τελικά ο διευθυντής πήρε το μήνυμα από τον βαρίστα. Του είπε ότι είναι γκολ, δεν υπάρχει κάτι. 1-2.

Οι Σενεγαλέζοι τώρα θα κοιτάξουν λίγο παραπάνω την αμυνά τους. Η αμυνά τους που βγήκαν πάλι μπροστά. Ευκαιρία για τη Σενεγάλη, όμως η μπάλα πήγε πολύ έξω. Λογικά οι Σενεγαλέζοι τώρα θα γυρίσουν λίγο προς τα πίσω να κρατήσουν το 1-2 που είναι σκορ πρόκρισης. Για να δούμε όμως τι μπορεί να γίνει και το Βέλγιο θα δώσει τα πάντα. Τελευταία λεπτά είναι.

φίλε που με ρωτάς για το στοίχημα, αν τα over-under παίζουν ρόλο και στην παράταση, όχι. Over-under και σημεία είναι στο κανονική διάρκεια. Δεν υπάρχει παράταση και τα υπόλοιπα. Παιδιά, 2-2, ισοφαρίζει το παιδιά το Βέλγιο. Μέσα σε 3 λεπτά. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο, παιδιά. Μια ομάδα η οποία δεν υπήρχε πουθενά, τσακωνόντουσαν μεταξύ τους οι παίκτες. Κατάφερε και έκανε το 2-2 στο 88. Έκανε λάθος, βέβαια, λάθος έξοδο ο τερματοφύλακας της Σενεγάλης. Δεν το πάνε να πιστέψουν οι οπαδοί της. 2-2 μέσα σε 3 λεπτά και από την άλλη πλευρά πανηγύρια για τους Βέλγους. Εκεί που ήταν το μάτς φαινόταν τελειωμένο. Αυτά έχει μπάλα, παιδιά. Μέσα σε 2 λεπτά μπορούν να γίνουν τα πάντα. Ας δούμε τη φάση, αν υπάρχει κάτι. Όχι, μια χαρά είναι η φάση, δεν υπάρχει τίποτα, out of sight. Κακή έξοδος του τερματοφύλακα. Δεν βρήκε καν την μπάλα. Την βρήκε ο Βέλγος με το κεφάλι. Θα σας πω σε λίγο το σκόρερ και έκανε το 2-2 για ακόμα θέλει 2 λεπτά. Συν καθυστερήσεις, πάμε για παράταση. Από ό,τι φαίνεται. Τερματοφύλακας αλλού για αλλού. Αέρα βρήκε. Μου λέγαμε ότι για το στοίχημα, παιδιά, μετράνε το τελικό αποτέλεσμα στην κανονική διάρκεια. Ούτε το σημείο, δηλαδή, αν έχει παίξει άσος και έρθει 1-1 και στην παράταση γίνει 2-0, δεν μετράει το 2-0. Μετράει η ισοπαλία της κανονικής διάρκειας. Το ίδιο ισχύει και για τα over-under. Ούτως ή άλλως υπάρχουν και ειδικά στοιχήματα που λένε νίκη στην παράταση, ας πούμε. Φίλε που ρώτησες, μόνο στην κανονική διάρκεια τα over-under και τα υπόλοιπα και τα σημεία.

γκολ για, για το Βέλγιο στο 89. Ο Γιούρι Τίλεμανς έκανε το 2-2 στο 86. Είχε μειώσει ο Λουκάκου. Μέσα σε 3 λεπτά λοιπόν το Βέλγιο εκεί που δεν μπορούσε να αλλάξει μια πάσα έβαλε 2 γκολ. 2-2 απογοήτευση για τους Σενεγαλέζους που ακόμα θέλει τώρα. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις. Να σας πω πόσα λεπτά θα δείξει ο διαιτητής. Λογικά θα έχει 6-7 λεπτά καθυστέρηση σίγουρα. Ακόμα δεν μας έχουν δείξει πόσα λεπτά έχει. Λοιπόν, 7 λεπτά καθυστερήσεις. Να δούμε αν θα μείνει το 2-2 και θα πάμε στην παράταση. Αυτοκτονία για τους Σενεγαλέζους. Προηγήθηκαν 2-0 μέχρι το 83 και έφαγαν 2, μέχρι το 86 μάλλον, και έφαγαν 2 γκολ σε 3 λεπτά από τον Λουκάκου και από τον Τίλεμανς.

Έξοδος του Μεσολογγίου, ναι, έξοδος, έκανε έξοδο του Μεσολογγίου ο τερματοφύλακας. Βγήκε δηλαδή σε μια σέντρα που ήταν εύκολη υπόθεση για τερματοφύλακα. Βγήκε με το ένα χέρι, έπιασε αέρα. Την πάω στο κεφάλι του Τίλεμανς και το 2-2 είναι γεγονός. Και τώρα πάλι φάση για το Βέλγιο, για να δούμε. Παραλίγο να γίνει το 3-2. Αυτά κόρνερ για το Βέλγιο. Μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. 2-2 και το Βέλγιο πιέζει για να βάλει τρίτο γκολ. Θα είναι μεγάλη ανατροπή. Από 2-0 να κερδίσει το Βέλγιο μέσα σε 3. Εδώ πέρα θα ήταν offside, ήταν μετρούσε. Αλλά το κόρνερ δεν αλλάζει. Υπάρχει κόρνερ για το Βέλγιο. Σενεγαλέζοι στην κερκίδα βλέπω έχουν κλείσει τα μάτια. Και που τα είχαν ορθά ανοιχτά, τώρα τα κλείσανε. Να μην δουν το κόρνερ. I wanna make your ordinary feel new. Turn simple seconds into gold for you. Επιμένει το Βέλγιο. Ο φλέγας τώρα βγήκε μια χαρά, έπιασε την μπάλα. Έπρεπε να κάνει το ίδιο και πριν, αλλά βγήκε με το ένα χέρι, έπιασε αέρα. Μεσολόγγι που λέμε. Λοιπόν, 4 κόρνερ το Βέλγιο. Ένα κόρνερ παραμένει, ένα κόρνερ έχει μόνο η Σενεγάλη. Η κατοχή έχει πάει για το Βέλγιο τώρα, 54-46. 16 σούτ τα 4 στην εστία για το Βέλγιο, 12 σούτ 4 στην εστία για τη Σενεγάλη. Είμαστε 5 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, μπιλάρα απίθανα πράγματα. Ναι παιδιά, είπαμε το ποδόσφαιρο, αυτά έχει. Μπορεί να γίνουν απίθανα πράγματα, εκεί που η ομάδα, όσοι βλέπετε το παιχνίδι, δεν ήταν καλό το Βέλγιο, καθόλου καλό, μέσα σε 3 λεπτά κατάφερε σκόραρε 2 φορές. Και τώρα η ψυχολογία είναι υπέρ του Βελγίου. Λογικό είναι. Εκεί που τσακώνονται μεταξύ τους παίκτες του Βελγίου, τώρα έχουν πάρει ψυχολογία μετά την ισοφάριση. Και ακόμα θέλει 4 λεπτά να τελειώσει το μάτς. Είπαμε 7 λεπτά καθυστερήσεις. Το Βέλγιο επιμένει. Ο Λουκάκου μπροστά. Παραλίγο να γίνει κάτι.

Ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Λέω φίλος σας ο Ανδρέας που έστειλε μήνυμα από το Άργος. Γεια σου φίλε Ανδρέα. Είσαι μεγάλη τώρα στην επίθεση. Άρχισα την περιοχή του Βελγίου. Μπάλα γυρνάει προς τα πίσω. Δεν κάνουν τώρα και οι παίχτες. Λέει κάτι με μεγαλύτερη ζημιά. Να πάμε τουλάχιστον στην παράταση. Μπήκαμε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά δύο απομένουν.

Μπιλάρα, τι κάνεις το Σάββατο, είσαι ελεύθερος? Έχει πάρει την κόρη μου και ψάχνω κλόουν. Θα έρθεις? Ναι, θα έρθω φίλε μου. Άμα για την κόρη σου, να είναι καλά το παιδάκι. Αλλά έχει βέβαια χάζο μπαμπά, δεν έχει καμία σημασία. Θα έρθω πάντως, θα έρθω. Άμα για το παιδάκι σου, να κάνω για τον κλόουν. Αν και έχει στο σπίτι του, τον μπαμπά του, τέλος πάντων.

Λοιπόν, ένα καλό σουτ για τη Σενεγάλη. Πέρασε λίγο out την μπάλα στο 96. Ένα λεπτό πριν το τέλος. Καλή ευκαιρία για τη Σενεγάλη. Παραλίγο

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο 7ο λεπτό. Τελείωσε το μάτς, όχι. Το λήξε. Δεν το λήξε ακόμα.
1: Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Λοιπόν, τελικό. 2-2 σε μάτς το οποίο η Σενεγάλη ήταν πολύ κοντά στην πρόκριση. Τελικά οι Βέλγοι μέσα σε 3 λεπτά κατάφεραν, έβαλαν 2 γκολ. 2-2 και πάμε σε ημίωρη παράταση.

Λοιπόν, μέχρι να ξεκινήσει η μία παράταση, πάμε να κάνουμε και εμείς ένα έτσι διαλυματάκι, να πιούμε από την νερό που λέει ο λόγος και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θυμίζω, μας βλέπετε και από σήμερα. Από σήμερα ξεκίνησε το tvelada.gr. Βλέπετε και εικόνα σε όλες τις εκπομπές του σταθμού. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. 8 λεπτά μετά τη μία. Ξεκίνησε και την παράταση. Έχουν παίξει περίπου 3 λεπτάκια. Δεν έχουμε κάτι. Παραμένει το 2-2. Προηγήθηκαν οι Σενεγαλέζοι 0-2. Σοφάρισαν σε 3 λεπτά με τον Λουκάκου και τον Τίλεμανς οι Βέλγοι 2-2. Να δούμε. Μπορεί να έχουμε και πέναλτι. Για να δούμε. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από το Χαλάνδρι. Γεια σου φιλαράκο, καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στο Εγάλεο. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλέσετε. Το Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη με τις καλημέρες του. Καλό μήνα και αν μιλάω θέλεις βάλεμε για το μπιστρό. Φίλες έβαλα και εσένα. Είπαμε παιδιά η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, λίγο πριν τις 3. Μια παρεούλα, δύο άτομα, μια ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες εκεί στο Περιστέρι Βεάκι και Κνωσού, στο φίλο μου τον Παναγιώτη που ήταν σήμερα όλη μέρα στο τρέξιμο, στα ενόφυτα και πανηγύρι από ό,τι μου είπε. Χαμός. Έδωσε παγωτά, πολλά και γλυκά.

Μιλάει άλλο φίλο ο Χρήστος να παίξουμε άσο την, το Βέλγιο τώρα. Πώς το βλέπεις, Φιλαράκο, τι να σου πω, αν το βλέπεις. Για να δούμε και τις αποδόσεις που δίνουν τώρα οι στοιχηματικές.

Λοιπόν, το Βέλγιο το δίνει στο 2,87. Να βάλει γκολ. Η Σοπαλία είναι στο 1,72 και το 6,50 η Σενεγάλη. Να αποκριθεί, βλέπω το Βέλγιο στο 1,57. Να αποκριθεί η Σενεγάλη στο 2,37. Το πρώτο γκολ να μπει στην παράταση να το βάλουν οι Βέλγοι 2 απόδοση. Κανένα γκολ 1,90. Να το βάλει η Σενεγάλη 4,75.

Λοιπόν, δεν έχουμε κάποια αλλαγή στο 103 της παράτασης. 2-2 παραμένει το Βέλγιο με την Σενεγάλη. Πάμε για το τέλος της πρώτης, του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Μια ομάδα που πάτε την άλλη. Τώρα δεν πολύ παίρνουν μεγάλα ρίσκα καμία από τις δύο ομάδες. Τώρα είναι η Βέλγη στην επίθεση, μια σέντρα, όχι τίποτα. Ο φίλος ο Παντελής μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Καλημέρα στο φίλο μας το Μαρίνο. Μπιλάρα, δεν τα είπαμε χθες. Εύχομαι καλό μήνα.

Ο φίλος ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη, Μπιλάρα, αν μπορείς βάλε με για την Αμοργό. Φίλε, σε έβαλα, είσαι ok. Είπαμε παιδιά, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viper του σταθμού 6939 943 943, για την Αμοργό, για το ψαρονέφρι. Η κυρώση θα γίνει στις 9 του μήνα μάλλον το πρωί. Εκπομπή Γιώργου Γεωργιάδη και Πάνω Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα 9 με 10. Οι νικητές, οι νικήτριες θα ενημερωθούν από τη γραμματεία του σταθμού για τα δωράκια τους.

Λοιπόν, τέλος της πρώτης μηχρόνου της παράτασης. Με αλλαγή οι ομάδες αλλάζουν γήπεδο, αλλάζουν θεματοφύλακες. Πάμε για το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, να δούμε αν θα πάμε σε πέναλτι, κάποια ομάδα βάλει κάποιο γκολ και πάρει την πρόκριση στην παράταση. Έχουν ξεκινήσει κάποια μάτς και από την δύο μάτς από την Χιλή για το κύπελο. Κομπρεσάλ με την Deportes La Serena είναι 0-0. Deportes Limatsecu με την Unido 0-0 στο 23ο λεπτό περίπου. Η αναμετρήσει και ένα μάτς στο 20ο λεπτό από το Εκουαδόρ. Λίγκα Ντεκίτο με την Ορένσε παραμένει το 0-0 και εδώ.

Ο φίλος ο Χρήστος, μπιλάρα καλημέρα και από εμένα, από το Μαρκόπουλο έκλεισα διακοπές 7 μέρες 15 Ιουλίου με 22 για τη Μήλο στον Αδάμαντα. Τι λες, μια χαρά επιλογή φιλαράκο μου, να περάσεις όμορφα, πολύ ωραίο νησί Μήλος, με πολύ ωραίες παραλίες, ωραία φαγητά, καλά να περάσεις, καλό καλοκαίρι να έχεις, καλά μπάνια φιλαράκο. Και να μην ξεχάσεις να πρωινό να ξυπνήσεις νωρίς με την παρέα, με την κοπέλα σου, με την οικογένεια, πως έχεις πάει, και να κάνεις το γύρο της Μήλου με το καραβάκι. Μία από αυτές τις μέρες θα κάτσεις εκεί, κάντο, ξύπνα πρωί, να κάνεις το γύρο της Μήλου. Πάλι κοπάνα ο Μανώλης Μαυρομάτης των Ελτζιανών για το Τζίτζι λες. Ναι, πάλι μας την κοπάνησε ο κύριος Τζίτζης, μου στείλε μήνυμα, μου λέει αύριο θα είμαι εκεί. Τώρα ποιο αύριο εννοεί ο Τζίτζης, ένας θεός ξέρει, και ο Τζίτζης ο πρόεδρος. Γεια σου Μπιλάκο μου, καλημέρα. Για στείλε τίποτα, γραφίστα κανένα ωραίο, φτιάξε κανένα ωραίο τίποτα καινούριο, με καμιά παραλία, τίποτα ξέρεις εσύ κύριε γραφίστα. Σε έχω αφήσει τώρα λάσκα, ακόμα δεν έχεις πάρει άδεια.

Είπαμε σήμερα, παιδιά, για το φίλο τον Γιώργο. 6 ώρα είναι η παρουσίαση. Μάλλον ο Μαρινάκης θα έχει συνέντευξη τύπου. 6 ώρα. Εντάξει, το πιο πολύ λογικά, από ό,τι γράφουν και τα διάφορα site, θα επικεντρωθεί περισσότερο στο νέο Καραϊσκάκι, που θα γίνει ολόκληρη από την αρχή μια ανακατασκευή που λέμε. Θα γκρεμιστεί, θα ξαναχτιστεί. Για περίπου 2 χρόνια ο Ολυμπιακός θα παίζει μάλλον στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για το βόλεϊ είπαμε και νωρίτερα ότι ο Ολυμπιακός απέκτησε το κεντρικό αμυντικό, το πράσινο ακροτήρι, μάλλον κεντρικό, το πράσινο ακροτήρι των Σπένσερ. Για το βόλεϊ μιλάμε. Η βασοπλευρή του για 16η διαδική χρονιά θα μείνει στον Ολυμπιακό. Για το πόλο,

Είπαμε για τον Ολυμπιακό, τα υπόλοιπα Στάνης και Ρόκα στην τελική ευθεία. Ο Στάνης είναι πάρα πάρα πολύ κοντά. Κάποια έγγραφα από ό,τι λένε μένουν και κάποιες έτσι με τα χρήματα, πώς θα δοθούν τα χρήματα στην ομάδα του Στάνιτς. Ανοιχτή υπόθεση του Ντουάρτε διαβάζω. Ο Κορδόν κατά πάσα πιθανότητα θα αναλάβει θέση τον Ολυμπιακό. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι για τον Ολυμπιακό μόνο ή θα είναι και για τη Ρίο Αβε και την Νότιχαμ Φόρεστ, δηλαδή και για τις τρεις ομάδες. Αυτά, κάτι άλλο με τα γραφικά δεν έχει για τον Ολυμπιακό, για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός, είπαμε, έδωσε το πρώτο του φιλικό, κέρδισε εύκολα τη Χέρμον Σπορτ με 4-0. Το επόμενο είναι το Σάββατο, δύσκολο μάτς, πιο δύσκολο, πολύ πιο δύσκολο, με τον Άγιαξ. Έκαναν ντεμπούτο και ο Τσάπρας και ο Καμαρά και ο Τσάβες. Ο ΠΑΟΚ και αυτός έκανε το πρώτο φιλικό, κέρδισε και αυτός εύκολα την Μπέβερε, μια ομάδα που ανέβηκε φέτος στην Λίγκα τη Μεγάλη του Βελγίου με 4-1. Ο Τάισον θα συνεχίσει άλλο ένα χρόνο να ενσωματώνεται την Πέμπτη στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Χαμένη μεγάλη ευκαιρία για την Σενεγάλη. Πολύ καλή θέση το σούτ του Σενεγάλεζ, πέρασε η μπάλα έξω από τα δοκάρια του Βελγίου, παραμένει το 2-2. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ετοιμάζεται για τα προκριματικά, και ο Λύσης, προπονητής του ΠΑΟΚ, ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Λύσης, είπε ότι θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι στα προκριματικά. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με δύο δεκάδες. Έβαλε πολλούς ψηρικάδες στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο έβαλε και τους παίκτες τους, τον Ζαφίρη και τους υπόλοιπους, τους βασικούς παίκτες.

για τον Άρη στο ποδόσφαιρο δεν κινούνται πολλά πράγματα, ειδικά, αλλά στον μπάσκετ κινούνται πολλά. Πήρε και τον Δημητρίεβιτς, εκεί ο Άρης και ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη δυναμώνουν πάρα πολύ στο μπάσκετ με πολλή χρήματα, ρίχνουν πολλά χρήματα. Διαβάζω, έγινε πανικός σε 3,39 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Ήταν αρκετός χρόνος για να εξαντληθούν όλα τα ειστήρια διαρκείας που έχει βγάλει η ομάδα μπάσκετ του Άρη. Βέβαια δεν ήταν πολλά τα. Ήταν 1000 διαθέσιμα ειστήρια, αλλά μέσα σε 3 λεπτά και 39 δεύτερα. Μπαμ μπαμ τα πήραν οι φίλοι μας οι Αριανοί, τα νέα διαρκείας για τη νέα σεζόν, για το μπάσκετ μιλάμε πάντα.

Ο Μαντσίνη που ακούστηκε για τον Άρη τελικά δεν θα πάει στον Άρη, δεν επιστρέφει. Ανανέωσε με το ΑΠΟΕΛ. Μπίλε, καλημέρα. Λέω Μπίλαρος, μπήκα στο tv.gr το μεσημέρι με τη Ζέτα. Δεν κούμπωνε η εικόνα με τον ήχο. Ξαναμπήκα τώρα καθόλου ήχο, μόνο εικόνα. Ναι, ναι, έχει ζήκιο φιλαράκο μου, το πάνε και άλλοι φίλοι. Κάποια θεματάκια έχει, παιδιά, θα το λύσουμε. Πρώτη μέρα ήταν, τώρα βλέπετε μόνο εικόνα. Από αύριο θα ακούτε και ήχο. Θα το λύσουμε το θεματάκι, ήταν πρώτη μέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γεωργάκη. Εκεί παλιά στον Ναύπλιο, τώρα η γυναίκα τον πήγε στους Παξούς. Και έχει αράξει εκεί. Καλημέρα κύριε Γιώργο. Ερωτική μετανάστη. Ο Γιαννιώτας τελικά μένει στον Άρη, ο οποίος δεν κινείται και αυτός πολύ με τα γραφικά, έχει θέματα με τα οικονομικά. Για τον Μανού Γκαρσία που έπαιζε στον Άρη και έφυγε, πήγε στο Κάνσας. Υπάρχει μια κουβέντα για να γυρίσει πάλι στον Άρη. Δεν περνάει καλά η γυναίκα του εκεί στο Κάνσας, θέλει να φύγει. Τα κάνουν αυτά οι γυναίκες. Και πιέζει τον άντρα της να φύγουν, να πάνε. Και έχει δηλώσει μάλιστα ότι θέλει Θεσσαλονίκη. Να πάει Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί περνάγανε καλά. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί. Ο Γκαρσία εκεί παίρνει 2 εκατομμύρια ευρώ. Το λένε ότι μπορεί να μειώσει, να κατέβει στο 1 εκατομμύριο. Αλλά και πάλι 1 εκατομμύριο για τον Άρη είναι αρκετά χρήματα. Και δεν ξέρουμε πόσα χρήματα θα στήσει και το Κάνσας, γιατί δεν είναι ελεύθερος. Είπαμε με το Μαντσίνη, συνεχίστηκαν χτες τις διαπραγματεύσεις τελικά άκαρπες. Μένει στο ΑΠΟΕΛ. Και τα τυπικά απομένουν για τον Άρη για την απόκτηση του Μπασιρού. Τα τυπικά απομένουν για να πάρει τον Μπασιρού. Είναι παίχτης της Watford. Και από ό,τι διαβάζω, ο Άρης θα κάνει και άλλες κινήσεις για παίκτες. Προτεραιότητες είναι στόπερ, αριστερός μπακ και τερματοφύλακας. Για την ΑΕΚ έκανε μια μεταγραφή ενός πιτσιρικά που ακούγονται τα καλύτερα λόγια και από τη Νέα Σμύρνη. Γενικότερα ακούγονται καλά λόγια. Τον Σαρακασίδη, είναι 16 ετών. Επένδυση, μακάρι το παλικάρι να πάει καλά, να κάνει καριέρα.

για τον μπασκετάκι, για την ΑΕΚ, διαβάζω κάποιες ειδησούλες για όλες τις ομάδες. Ο Κισόν Φίζελ θα παραμείνει, ενεργοποίησε την ΑΕΚ την οψιόν ανανέωσης.

για τον Πίλιο οριστική συμφωνία για νέο τετραετές συμβόλαιο. Μόνο ανακοινώσεις έχουν μείνει. Αυτά και για την ΑΕΚ. Και από ό,τι έμαθα είναι και πολύ, μάλλον έχει πάει πολύ καλά η υπόθεση του ΧΑΦ, είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο, αλλά ακόμα δεν έχει βγει κάποιο όνομα, τουλάχιστον από την πλευρά της ΑΕΚ ακούγονται διάφορα. Άλλο η Μπάλτα, όπως και πέρυσι, έχει το στόμα κλειστό, δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αν το κάτι άλλο θα το πω για κάποια άλλη ομάδα. Για το Ηρακλή τα είπαμε. Μπασχετικά δεν υπάρχει κάτι. Ο Μπογδάνοβιτς που ακούστηκε για Παναθηναϊκό τελικά θα μείνει στο Χιούστον, θα παίξει μπάσκετ εκεί στην Αμερική. Γιαννάκη μου, καλή ξεκούραση, φιλαράκο μου. Γιάννη από Βόλο, καλή ξεκούραση, καλό ξημέρωμα. Το παιχνιδάκι είναι στο 115, 5 λεπτά πριν τελειώσει και η παράταση. Δεν έχουμε κάτι, 0, μάλλον 2-2. Είπαμε και οι δύο ομάδες τώρα δεν ρισκάρουν πάρα πολύ, κοιτάνε και περισσότερο την άμυνά τους.

Ναι, για το είπαμε για τα νεύρα που είχαν παίχτες του Βελγίου στο 0-2. Τσακώθηκαν ο Τίλεμας με τον Τροσάρ και αργότερα συνδέθηκαν για το 2-2 του Βελγίου. Με την σέντρα του Τροσάρ και την κεφαλιά του Τίλεμας μετά από έξοδο του μεσολογίου που έκανε ο τερματοφύλακας της Σενεγάλης, ο οποίος βγήκε με γροθιά και πήρε αέρα, έπιασε αέρα η μπάλα στο κεφάλι του Τίλεμας και το 2-2 σε 3 λεπτά. Πρώτα Λουκάκου στο 86 και στο 89 ισοφάρισαν οι Βέλγοι, ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο και χαμένη πρόκριση. Τώρα είναι στο 117, μπήκαμε 2-2.

Λοιπόν, τα παιχνίδια δεν έχουμε κάποια αλλαγή στα υπόλοιπα μας στοιχήματος. Κομπρεσάλ Ντεπόρτες 0-0, Ντεπόρτες παίζει με 10 παίχτες. Μάλλον Ντεπόρτες, ναι, Λα Σερένα με 10, γιατί έχουμε και άλλοι Ντεπόρτες. Λιμάτσε παίζει με την Ουνίδο 0-0 στο 35, γκολ για τη Λίγκα Ντεκίτο από το Εκουαδόρ με την Ορένσε 1-0 στο 35. Small talk, easy start, good vibes, sweetheart, your grin pulls me close, love fills my part. Τεράστια ευκαιρία για το Βέλγιο, μιλάμε για πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μόνος σούταρε, χωρίς και η μπάλα πήγε, πρέπει να πήγε στο δοκάρι λιγάκι, χτύπησε δοκάρι και έξω, αλλά η μπάλα, τεράστια ευκαιρία για το Βέλγιο να πάρει το παιχνίδι και την πρόκριση στο 117 της παράταση, 118, μιλάμε για τεράστια ευκαιρία,

Λοιπόν, έχουμε μια φάση που γιατί τώρα θα πάει στο VAR, γιατί πριν το σουτ που έχασε ο Βέλγος που ήταν τεράστια ευκαιρία, υπάρχει μια περίπτωση πέναλτι, θα το εξετάσει. Δεν πήγε ακόμα στο VAR, αλλά μάλλον για να δούμε, του μιλάνε από το VAR αν υπάρχει πέναλτι υπέρ του Βελγίου. Για να δούμε. Αγωνία μεγάλη, 119 λεπτά, μεγάλη αγωνία. Για να δούμε, θα αποφασίσει ο ιετητής αν το φωνάξουν τελικά στο VAR ή όχι. Συνήθως αν ο ιετητής πάει στο VAR, πάει στο VAR, η λογική λέει ότι θα δώσει πέναλτι για το Βέλγιο. Οι περισσότερες φορές που πάνε οι ιετητές στο VAR αλλάζουν απόφαση και δίνουν πέναλτι. Για να δούμε, για να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει μια επαφή των δύο παιχτών. Ναι, υπάρχει επαφή τώρα. Δύσκολη φάση. Φαίνεται ότι πρώτα βρίσκει την μπάλα ο Βέλγος και μετά της πάει τα πόδια ο παίκτης από τη Σενεγάλη. Δύσκολη απόβαση, εδώ βρισκόμαστε κιόλας. Μία πρόκριση, ναι. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει, ναι, φαίνεται ότι υπάρχει ανατροπή. Ναι, το πόδι του Σενεγαλέζου χτυπάει από ό,τι βλέπω το πόδι του Τίλεμανς, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Πρόλαβε τσίπη στην μπάλα και του πήρε τα πόδια. Για να δούμε, πάντως η δράση είναι πολύ δύσκολη. Φαίνεται όμως από τα replay που έχω δει και εγώ στην τηλεόραση, από ό,τι δείχνει και λέει, αυτά που βλέπει και ο ιατητής είναι τα replay. Φαίνεται ότι τον βρίσκει τον παίχτη. Έτσι φαίνεται τώρα. Α, δούμε. Παιδιά, ο ιατητής το κοιτάει ακόμα. Είναι πολύ δύσκολη φάση πάντως, γιατί είναι και στο 119 και είναι μια πρόκληση. Πρέπει να είναι απόφαση τελείως. Ο ιατητής να πάρει την απόφαση τη σωστή. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Τελείωσε η ανασκόπηση της φάσης. Για να δούμε γιατί τη σφύριξε. Λοιπόν, ας να το πούμε. Μιλάει κιόλας και τα λέει στον κόσμο. Να δούμε τι θα πει. Λοιπόν, για μισό λεπτάκι. Να δούμε τι θα πει. Λοιπόν, για μισό λεπτάκι.

άγαρμα. Προλαβαίνει τσιμπάει την παλωθήλεμανς. Βρίσκει ο παίκτης Σενεγάλη στον Βέλγο. Μετά η μεγάλη ευκαιρία χάθηκε, γιατί η φάση δεν σταμάτησε. Πήγε στον παίκτη του Βελγίου, σούταρε τεράστια ευκαιρία. Μπάλα πήγε έξω, αλλά η φάση γυρίζει πίσω και ο διαιτητής δίνει το πέναλτι. Για να δούμε τελικά αν το Βέλγιο πάρει τη μεγάλη πρόκριση με τη μεγάλη ανατροπή. Έχανε, θυμίζουμε, μέχρι το 86 έχανε 2-0. Στο 86 ο Λουκάκου, στο 89 ο Τίλεμανς έκανε το 2-2 και τώρα ευκαιρία για το 3-2 για το Βέλγιο.

Είπαμε ένα ωραίο τώρα. Ο παίκτης Σενεγάλης που έκανε το πέναλτι έχει κάτσει πάνω στη γραμμή της, μάλλον στη βούλα του πέναλτι. Δεν κουνιέται, κάθεται εκεί. Έχει βάλει το κεφάλι κάτω και δεν κουνιέται. Πάνω να το σηκώσουν οι παίκτες, δεν φεύγει από εκεί. Έχει κάτσει πάνω στο πέναλτι. Σήκωρε άνθρωπε του Θεού. Έχουν πάει ο πάνω οι Σενεγαλέζοι να τον παρηγορήσουν. Μάλλον έχει βάλει τα κλάματα ο άνθρωπος για τη φάση που έκανε πέναλτι, αλλά δεν το κουνάει από εκεί. Εδώ κοίτα. Όχι, κάτι έχει γίνει. Κάποια γωνιά μάλλον του έδειξε ένας παίκτης του Βελγίου. Για να δούμε. Πάλι θα πάμε στο ΒΑΡ. Τι δουλειά κάνουμε. Γι' αυτό δεν κουνιέται από εκεί. Κάποια γωνιά τώρα σηκώθηκε. Για να δούμε αν το έχουν δει από το ΒΑΡ και αν γίνει κάτι. Αν και είμαστε στο τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Λουκάκου, από ό,τι βλέπω, είναι έτοιμος για το πέναντι. Έχει πάρει την μπάλα ο Λουκάκου. Ναι. Για να δούμε. Για να δούμε. Υπομονή.

Ναι, ο Λουκάκου είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι που αν μπει θα οδηγήσει κατά πάσα πιθανότητα. Πήρε την μπάλα ο Τίλεμας. Την πήρε την μπάλα από τον Λουκάκου και την έστεισε ο δεύτερος, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος του Βελγίου. Ο Τίλεμας έτοιμος για το πέναλτι. Να δούμε. Εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα. 3-2 για το Βέλγιο. Χαμός στο γήπεδο, χαμός από τους Βέλγους. Πολλά πανηγύρια και λογικό είναι μετά από τέτοια ανατροπή να πάρουν την πρόκριση στο τελευταίο λεπτό της παράτασης με πέναλτι, που ήταν πέναλτι. Απογοήτευση για τους Σενεγαλέζους. Οι Βελγιακίδες πανηγύρι. Από το πουθενά, μία πρόκριση. Και ο ροπονητής του Βελγίου εκεί που ήταν έτοιμος να πάρει το δρόμο της επιστροφής και πιθανόν το δρόμο της εξόδου, τώρα είναι στα πανηγύρια.

Μιλάμε για τεράστια πρόκριση, πολύ ωραίο μάτς. Τεράστια πρόκριση σε σχέση με αυτό που είχαμε δει μέχρι τα 86 λεπτά από το Βέλγιο. Μιλάμε για μεγάλη ανατροπή στην κερκία της Σενεγάλης, δάκρυα από κάποιες κυρίες, κάποιους κυρίους, στενοχωρημένοι, λογικό είναι. Για να δούμε στις τελευταίες φάσεις τώρα του αγώνα, αν μπορεί να κάνει κάτι η Σενεγάλη, να βάλει κάποιο γκολ και να πάει το παιχνίδι στα πέναλτι. Έχουμε παίξει ήδη 6 λεπτά, δεν ξέρω κατά πόσο άλλο θα κρατήσει ο διαιτητής μέχρι να δώσει το τελευταίο σφύριγμα. Για να δούμε.

Μιλάνε χωρίς τζίτζι, περιγραφή δεν έχει νοστιμιά. Παιδιά, εντάξει, όπως προσπαθώ να κάνω κάτι, αλλά δεν μπορώ να συγκριθώ με τον κύριο πρόεδρο, τον κύριο Τζίτζι, που είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο σπίκερ αυτός. Το έχει στο αίμα του, κυλάει μέσα στο αίμα του. Οι περιγραφές σταγόνων. Αλλά να κάνω, ο Τζίτζις δεν έχει έρθει. Κάποιος πρέπει να μιλάει. Ας τα λέω εγώ. Δεν είμαι Τζίτζις. Τόσο ωραία, τόσο όμορφα. Προσπαθώ. Μπορώ να τον φτάσω κάποια στιγμή. Ο φίλος λέει πιλάρανε και εγώ συμφωνώ πέναλτι. Λίγο αυστηρό, αλλά είναι πέναλτι. Ναι, πάει άτσαλα ο παίχτης της Σενεγάλης στο μαρκάρισμα και προλαβαίνει την μπάλα ο Τίλεμανς για ένα κλικ. Προλαβαίνει την μπάλα και πέφτει πάνω στο πόδι του ο παίχτης της Σενεγάλης. Είναι πέναλτι. Εντάξει, να μου πεις αυστηρό, ξεαυστηρό, είναι πέναλτι. Αυτόν βρίσκει. Τι είπα να πει, 120-119 λεπτά. Είναι πέναλτι. Πήγε στο βάρ, το φωνάξανε, το έδωσε. Και τον Βελίγιο με τον Τίλεμανς έκανε το 3-2. Έχουμε φτάσει ήδη 8 λεπτά. Παίζουμε. Για να δούμε πόσο χρόνο θα δείξει ο διαιτητής και αν μπορεί να κάνει κάτι η Σενεγάλη. Για να δούμε.

Το παρατούν με σέντρες οι Σενεγαλέζοι, διώχνουν εύκολα οι παίκτες οι Αμερικοί του Βελγίου. Λοιπόν, ένα φάουλ τώρα κερδίζει η Σενεγάλη κοντά στο κέντρο του γηπέδου. Λογικά θα γίνει κάποια σέντρα, θα είναι τελευταίες στιγμές για το παιχνίδι. Για να δούμε, γιατί η μπάλα καμιά φορά δεν ξέρεις τι παιχνίδια μπορεί να σου παίξει.

τίποτα, να σου έξω, έξω και στη μεγάλη περιοχή. Πάνω στα χέρια του θεματοφύλακα, εύκολα απέκουσε ο Βέργος θεματοφύλακας. Λογικά θα είναι τελευταίες στιγμές, για να δούμε. Θα καθίσει και άλλο καθυστέρηση ο διαιτητής. Αν και είχαμε πολλή ώρα στο ΒΑΡ, λογικά και μετά τον τραυματισμό του παίκτη του Βελγίου, θα έχουμε ακόμα ένα-δυο λεπτάκια. Υποθέτω θα τα δείξει ο διαιτητής.

μιλάμε τώρα για... Έχει δώσει φάουλ για τη... Για να δούμε γιατί... Τι έχει δώσει τώρα. Έχει δώσει φάουλ λογικά για χέρι έξω από την περιοχή του παίχτη του Βελγίου και είναι ακριβώς μισό μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Για μια εκτέλεση. Για να δούμε, για να δούμε. Πάντως είναι σε πολύ καλό σημείο. Είναι στο, ακριβώς στο κέντρο του τέρματος, έξω από τη μεγάλη περιοχή βέβαια. Και όχι πολύ, αν ήταν λίγο πιο μέσα θα ήταν πέναλτι κυρίως. Εκεί νομίζω από την Αργεντινή, δεν ξέρω, νομίζω από την Αργεντινή πρέπει να είναι. Τελευταία φάση λογικά θα είναι ένα απευθεία χτύπημα, φάουλ, μια κομπίνα. Για να δούμε, για να δούμε αν μπορεί σε Νεγάλη να πάει το μάτς στην ισοπαλία. Στο 3-3 δηλαδή να πάμε στα πέναλτι. Βλέπω ότι ο τερματοφύλακας Σενεγάλης και αυτός έχει πάει μέσα. Είναι σε πολύ καλό σημείο. Όσοι βλέπετε τον αγώνα, είναι σε πολύ καλό σημείο. Νομίζω ότι παίρνει φορά ο παίκτης ο Ντιαρά. Για να δούμε, για να δούμε. Τελευταία φάση θα είναι. Όχι, πολύ ψηλά. Πάνω τα δοκάρια. Χάθηκε ο Σάρα ήταν. Ο Σάρ. Ναι, ο Σάρα, κάπως έτσι λέγεται. Τελείωσε το μάτς, ήταν τελευταία φάση, ήταν πολύ άσχο το σούτ, απευθείας εκτέλεση φάουλ, πήγε πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια και πανηγυρισμούς για τους παίκτες του Βελγίου, εκεί που ήταν να γυρίσουν σπίτι και να ακούσουν τα εξαμάξεις. Κατάφεραν μέσα σε δύο λεπτά να ισοφαρίσουν και στην παράταση με πέναλτι να πάρουν τη μεγάλη νίκη και τη μεγάλη πρόκριση. Κανονική διάρκεια λοιπόν Βέλγιο με τη Σενεγάλη 2-2, στην παράταση 2-3. Μάλλον 3-2 πιο σωστά. Με ένα γκολ του Λουκάκου, δύο γκολ του Τιλεμάνς. Το ένα με πέναλτι στο 119. Απογοήτευση για τους Σενεγαλέζους. Λοιπόν, γκολ για την Κουνίπο Ουνίδο με την Deportes Limache 0-1 στο ημίχρονο. Ημίχρονο έχουμε στο Κομπρεσάλ Deportes 0-0. Η Deportes παίζει με 10 παίκτες. Και σε 1 ώρα και 10 λεπτά έχουμε το τρίτο μάτς της ημέρας. Αμερική με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Εννέα λεπτά πριν τις 2, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Interveten Sports και από σήμερα είπαμε 1η Ιουλίου και tvelada.gr με κάποια θεματάκια με τον ήχο. Παιδιά, θα τα φτιάξουμε όλα, θα μας βλέπετε και θα μας ακούτε, τουλάχιστον τώρα προς το παρόν μόνο μας βλέπετε, δεν μας ακούτε και βλέπετε εμένα να λιγοκλίνω το στόμα μου. Και αν λέτε αυτός ο τρελός εκεί πέρα τι κάνει. Τρελός είμαι, ό,τι θέλω κάνω που λέει. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Το πανηγύρι συνεχίζεται για τους παίκτες του Βελγίου και δικαίως και τους οπαδούς που είναι στο γήπεδο και δικαίως και έτσι που ήταν απογοητευμένοι, τσακωνόντουσαν μεταξύ τους. Τελικά κατάφεραν και πέρασαν την Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση. Σενεγαλέζοι, οι οποίοι, εντάξει, λογικό είναι και αυτοί, πάθανε μεγάλο κάζο. Είχαν την πρόκριση στα χέρια τους για 86 λεπτά και χάθηκαν τα πάντα σε 3 λεπτά μέσα. Παιδιά, αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Μπα σε πάει από την κόλαση στον παράδεισο και του Μπαλίν. Κύριε Μπιλάρα γραφίστα, αυτά μου στέλνεις, στείλε κανένα αυτό που σου είπα, κανένα γραφικό ωραίο και άστα αυτά. Λοιπόν, το διάβασα και εγώ αυτό το πρωί, αλλαλούμ, στην άσφαλτο, στην Ιταλία έγινε αυτό. Ο ζωγράφισε κάποιος τούνελ σε τοίχο και οι οδηγοί νόμιζαν ότι είναι αληθινό. Αναστάτωση προκλήθηκε και στην Ιταλία με έναν τύπο ο οποίος έκανε και καλά ένα γκράφιτι σε τοίχο, ζωγράφισε ότι είναι τούνελ και νόμιζαν οι οδηγοί ότι είναι κανονικό τούνελ, πραγματικό, αλλά ήταν ζωγραφιά. Εδώ πέρα διαβάζω, ένας φίλος ανέβασε κάτι. Ποιος είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ηρεμήσει μια γυναίκα όταν είναι νευριασμένη, και από κάτω βλέπω απαντήσεις. Ο Παύλος έστειλε μια ωραία απάντηση: να τη δώσει το πορτοφόλι σου και θα είναι όλα με λιγάλα. Θα γίνει αρνάκι το κορίτσι. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2, θα πάμε στο τραγουδάκι μας το επόμενο. Ένα μικρό απαραίτητο όμως διαφημιστικό διάλειμμα, μικρό, και τα λέμε για ακόμα μια ωρίτσα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Για το φίλο που ρωτάει, Σάββατο μάλλον, φίλε μου, Κυριακή, όχι 8. 8 ήταν έκτακτο που κάναμε προχτές, 8-1. Κανονικά την Κυριακή, από όταν ενημερώθηκα, θα κάνουμε την ώρα που κάνουμε καθημερινά 10 με 3. Το 8-1 ήταν

Η Μπάγκερ, είπαμε, το είπαμε και νωρίτερα νομίζω, με τον φίλο μου τον Μιχάλη Τσοϊλέ, ανακοίνωσε την πρώτη μεγάλη μεταγραφή με 55 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Πήρε τον παίκτη από την Αϊντχόβεν, τον Ισμαήλ Σαϊμπαρί. 55 εκατομμύρια ευρουλάκια δώσανε οι Γερμανοί και στην Μπάγκερ για να πάρουν τον Σαϊμπαρί.

Ποιος είναι ο πιο γρήγορος τρόπος, μάλλον λέει ο Μπίλαρος, ποιος είναι ο πιο γρήγορος διάλογος. Όταν πας στο μπάνιο και ο άλλος λέει επ, οπ, άλλος. Σωστό. Λέει από μέσα επ και ο άλλος λέει απ' έξω οπ ή άλλος. Τέλος πάντων.

Ο φίλος ο Γιάννης Μπιλάρα μου είπα να κρεμάσω στην Τίνα, φύγουν τα περιστέρια από τον μπαλκόνι. Βρήκα μερικά με νησιώτικα, τώρα έχουν έρθει και οι γλάρι. Ντάρι, ντάρι, ντάρι, ντάρι.

Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, τελειώσανε τα δύο μάτς, το ένα νωρίτερα, το άλλο πριν από λίγο, που ήταν thriller το άλλο, βέβαια και το άλλο μάτς με την Αγγλία, και η Αγγλία δυσκολεύτηκε αρκετά, έχανε ένα 0 στο ημίχρονο, με γκολ στο 7ο λεπτό του Σιπένκα, Μπρίαν Σιπένκα. Αλλά κατάφερε με το Χάρι Κέιν, ποιος άλλος, να βάλει δύο γκολ στο 75 και στο 86 και να πάρει την πρόκριση. Η Αγγλία θα παίξει τώρα με το Μεξικό. Και πριν από λίγο, Βέλγιο Σενεγάλη 3-2, προηγήθηκαν οι Σενεγαλέζοι στο 24 με τον Διαρά, με τον Χαμπίμπο Διαρά, Χαμπίμπ Διαρά. Στο 51 ο Σάρ έκανε το 0-2, στο 86 ο Λουκάκου το 1-2, στο 89 ο Τίλεμας το 2-2 στην παράταση, με πέναλτι ο Τίλεμας την πρόκριση στους Βέλγους 3-2. Σε λίγο έχουμε, σε περίπου 50-55 λεπτά, έχουμε το τελευταίο μάτς του προγράμματος, Αμερική με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ο Άσος στο 1-36, το Χ στο 4,95, το διπλό στο 8,70. Για σήμερα Πέμπτη το βράδυ 10 η ώρα, Ισπανία-Αυστρία, και στις 2 ένα σπουδαίο μάτς, Πορτογαλία με την Κροατία.

Ο Βέλγιο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού, είπα Βοσνία, που γίνεται σε λίγο. Με αυτή την ομάδα, με την Αμερική ή τη Βοσνία, θα παίξει το Βέλγιο για τους 8 μετά. Να πούμε τα μάτς που έχουμε αναλυτικά, τα μάτς που έχουν τελειώσει και τα μάτς που έρχονται. Νότια Αφρική, Καναδάς 0-1, Βραζιλία, Ιαπωνία 2-1, Γερμανία, Παραγουάη 3-4 στα πέναλτι, κανονική διάρκεια 1-1, Ολλανδία, Μαρόκο, κανονική διάρκεια 1-1 στα πέναλτι, η Μαροκινή 2-3, Ακτέρε Φαντοστού, Νορβηγία 1-2, Γαλλία, Σουηδία 3-0, Μεξικό, Εκουαδόρ 2-0, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό 2-1 και Βέλγιο, Σενεγάλη 3-2 στην παράταση. Αργότερα είπαμε Βοσνία, Αμερική, Βοσνία στις 3, Ισπανία, Αυστρία αύριο στις 10, μάλλον σήμερα το βράδυ στις 10, Πορτογαλία, Κροατία, ξημερώματα Παρασκευής στις 2 η ώρα, Ελβετία, Αργερία το πρωί στις 6, 3 του μήνα, Αυστραλία, Αίγυπτος 3 του μήνα, 9 το βράδυ, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήριο, Ακροτήρης 4 Ιουλίου, μετά τα μεσάνυχτα, 1 η ώρα, και το τελευταίο μάτς Κολομβία Γκάνα 4 Ιουλίου το πρωί 4:30. Αυτά είναι τα υπόλοιπα ζευγάρια που δεν έχουν παίξει. Τα υπόλοιπα τα είπαμε, τα τελικά αποτελέσματα και πρόκριση για την Βραζιλία, πρόκριση για τον Καναδά, πρόκριση για την Παραγουάη, Μαρόκο, Νορβηγία, Γαλλία, Μεξικό, Αγγλία και Βέλγιο έχουν περάσει ήδη στους 16 του θεσμού.

Στο Βέργιο το παιδάκι στο Συντριβάνι ούρισε γκολ στην παράταση, τη Ποποφαρδία, λέει ο φίλος ο Σταμάτης. Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Ο φίλος ο Γιάννης από το Καματερό. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Δήμος, εδώ γείτονας στο Ηλιόν. Παιδιά, είπαμε, έχουμε ένα θεματάκι με το tv.tvelada.gr. Μας βλέπετε μόνο προς το παρόν. Έχουμε ένα θεματάκι, θα το λύσουμε. Ήταν η πρώτη μέρα που βγήκαμε στον αέρα και στις οθόνες σας με εικόνα. Έχουμε ένα θεματάκι με τον ήχο, θα το λύσουμε. Τώρα προς το παρόν έχουμε μόνο εικόνα, μόνο με βλέπετε και βλέπετε ένα στόμα να ανοίγω κλείνει.

Ο φίλος ο Μάκης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου Μάκαρε, Μάκης Περιστέρι 7. Για το φίλο που ρωτάει, ο Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε. Ήταν το μεγάλο outsider. Έπαιζε απέναντι στον μύθο του τένις, τον Τζόκοβιτς, και έχασε με 0-3. 3-6, 4-6, 2-6 τα σετ. Εύκολη νίκη για τον Τζόκοβιτς για το τουρνουά στο Ουίμπλετον.

Λοιπόν, παιδιά, είπαμε τα μηνυματάκια που στέλνετε. Φίλε Κώστα, στείλε μου και το επώνυμό σου. Οι υπόλοιποι φίλοι είστε κομπλέ για τα δωράκια μας. Θυμίζουμε πάλι τον διαγωνισμό του για δώρο. Για δώρα μάλλον. Ένα ταξίδι στην Αμοργό. Τρεις ημέρες, δύο για διαγυντερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel and Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές και δυνατές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο και γιόγκα μπορείτε να κάνετε. Είπαμε Αιγιαλής Hotel and Spa, η απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Αυτό είναι το πρώτο δωράκι μας. Το δεύτερο είναι ένα τραπεζάκι για 4 άτομα στο Ψαρονέφρι, στο Μαρούσι. Για τα δύο αυτά στέλνετε μήνυμα στο Viper του σταθμού με όνομα επώνυμο, τη λέξη Αμοργός ή Ψαρονέφρι. Το κάνετε αυτό μέχρι 9 Ιουλίου. Για τη 10 το πρωί θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά. Και για τα δύο δωράκια μας, η Ελλάδα σήμερα 9 με 10 το πρωί στις 10 Ιουλίου. Ο φίλος ο Πάνος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Καλό μήνα, λέει ο Γιώργος, ο φίλος μας που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στο Εγάλεο.

Να, και ο φίλος ο Παναγιώτης, ο οποίος σήμερα τράβηξε μεγάλο ζόρι. Πολλή δουλειά, ήταν Παναγιώτης από τον Μπιστρό. Ήταν στα Ινόφυτα. Σήμερα είχε πανηγύρι εκεί και έδωσε πολλά γλυκά και πολλά παγωτά, κύριε Παναγιώτη. Ο πέρας από τον Μπιστρό, είπε το καφεδάκι μου, τα απογευματάκι, είδα τη Μερούλα, το άλλο κορίτσι εκεί, είπε το καφεδάκι μου, τα είπαμε. Εσύ ήσουν στα Ινόφυτα. Τι να σου κάνω, κύριε Μπιστρό, κύριε Παναγιώτη. Έχουμε και δωράκι και για εκεί, είπαμε, μια παρεούλα, δύο άτομα, ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες μεγάλες. Και μπορείτε να πάτε όποια μέρα θέλετε, ο νικητής ή η νικήτρια. Και εδώ μηνυματάκι στο Viber του σταθμού, η λέξη Μπιστρό και είστε OK, το οποίο είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού, κύριε περιπατητή. Έβαλα και περίπατο στο πρόγραμμα. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Αύριο θα σου έρθω. Πιστεύω να πας πάλι για περπάτημα αύριο. Ψάχνω να σε βρω. Είναι jackpot η ποικιλία, να ξέρεις, ε. Δεν ήταν σήμερα που ήρθα. Αύριο το βράδυ μάλλον θα είναι jackpot, να ξέρεις. Καλημέρα φίλε Μπιλάρα από Κύπρο, λέει ο φίλος ο Κώστας. Είπαμε στην Κύπρο, μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104, στα φιλαράκια μας εκεί στην Κύπρο μας. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Μπιλάρα, καλημέρα, λέει ο φίλος ο Κώστας. Αδιούλα, πότε προβλέπετε? Έχουμε ακόμα δρόμο, έχουμε ακόμα τον Αύγουστο, Αδιούλα. Εκεί που είναι παχές οι μύγες. Το βράδυ είναι, κύριε Παναγιώτη, το βράδυ.

Ο φίλος, ναι, φίλε μου Γιώργο, για τα, ναι, λες κάποια site που γράφουν κάποια ονόματα, απλά, ή ας πούμε γράφουν τον ΠΑΜ Ολυμπιακός, τον ΠΑΜ ΙΑΚ, τον ΠΑΜ ΠΑΟΚ, τον ΠΑΜ Άρης, τον ΠΑΜ Παναθηναϊκός, μπαίνεις μέσα και διαβάζεις πήρε παίκτη στο hardball. Είναι, εντάξει, αυτά τα, είναι τα, κάποιοι τίτλοι σε διάφορα site που σε αναγκάζουν να μπεις μέσα, λες από περιέ, για να δω τι είναι, για να πάρουν και τα κλικ. Εντάξει, okay. Τα περισσότερα έτσι είναι. Σου λέει μέσα πήρε παίχτη η ΑΕΚ, ας πούμε. Λες τώρα ποδόσφαιρο θα είναι. Μεγάλο μπαμ η ΑΕΚ. Μπα μεγάλο μπαμ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, τέλος πάντων. Και μπαίνεις μέσα και σου λέει πήρε παίχτη στο hardball. Και αν θέλεις να μην πεις, σε τρώει περιέργεια. Λες τώρα να μην πω γιατί θα γράφουν κάτι άσχετο με αυτό που περιμένω να δω. Λες να μην πεις. Μετά όμως λες και άμα είναι κάτι, να μην το μάθω. Μπαίνεις μέσα, σου λέει πήρε παίκτη ΑΕΚ στο βόλι, ας πούμε. Διάβασα πριν ένα, που λέει ο φίλος, μια από το φέρε κουβέντα, ένα site που γράφει για τον ΠΑΟΚ. Έγραφε το μεγάλο κόλπο γκρόσο, μάλλον η μεγάλη παραμονή κόλπο γκρόσο του ΠΑΟΚ. Λες να μπεις μέσα να δεις. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις παρέμεινε στο γυναικείο ποδόσφαιρο η τάδε παίχθρια. Όχι ότι δεν είναι είδηση, είναι είδηση και αυτό, αλλά δεν το γράφουν από την αρχή, γιατί ας σου γράψουν ότι η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός πήραν ένα παίχτη στο hardball, από τις 100 θα μπουν οι 5. Ναι, ας πούνε πήρε ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ως πάντων παίχτη στο ποδόσφαιρο, θα μπεις μέσα να δεις και... Αν σου γράφανε από την αρχή πήρε παίχτη στο γυναικείο ποδόσφαιρο, πώς θα μπαίνανε μέσα. Από τους 100 θα μπαίνανε οι 5. Σου λέει βάλ' το έτσι, θα μπουνε μέσα, σου λέει τι θα κάνουνε.

φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από το Αιγάλεο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Σπύρος από την Κόρινθο. Καλημέρα στον Κώστα, το καλό φιλαράκι από τον Άφλιο. Μπιλάρα, σήμερα αργήσαμε λιγάκι να στείλουμε μήνυμα. Είχαμε λίγο δουλίτσα εδώ στο... με τα σάντουιτς, λέει ο φίλος.

Λίγο πριν τις 2:30 ο φίλος ο Μπιλάρας, το γέλιο το μεγάλο είναι ότι σε κάτι μπασκετικά που λέει για μεγάλα, με μεγάλα γράμματα κοιτάει τον Τάδο Γιανακόπουλος και μικρά από κάτω είχε εγγυημένο συμβόλαιο 65 εκατομμύρια. Ναι, και αυτό ακούς γενικά στο μπάσκετ, ακούς κάτι ονόματα να παίζουν σε ομάδες, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, τώρα ο ΠΑΟΚ και ο Άρης που έχουν πολλά χρήματα και διαβάζεις μέσα ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο εγγυημένο στο NBA 30-50 εκατομμύρια, 60 εκατομμύρια. Εντάξει παιδιά, και τα site τη δουλειά τους κάνουν, από αυτά έχουν κάποια έσοδα, από τα κλικ. Βέβαια κάποιες φορές το παρακάνουν λιγάκι, αλλά οκ, είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Τα social media έχουν μπει πια στη ζωή μας και πολλά site γι' αυτό υπάρχουν, για τα κλικ να βγάζουν κανένα μεροκάματο. Λοιπόν, 27 λεπτά μετά τις 2 θα πάμε στο διαλυματάκι μας και επανερχόμαστε για ακόμα μισή ωρίτσα. Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρεούλα. Φίλε Νίκο, για το μπιστρό μπήκες, είσαι κομπλέ να πας με την κοπέλα σου να την κεράσεις τώρα που σε λες λίγο μπατυράκος. Δεν πειράζει, εμείς είμαστε εδώ. Να φας το κορίτσι, να φάτε και να πιείτε τα μπυρόνια σας και να περάσετε όμορφα.

Εδώ είμαστε, πάμε για τα τελευταία 25 λεπτά. Μέχρι τις 3 είμαστε παρεούλα. 3 η ώρα ξεκινάει και το παιχνίδι Αμερική με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Όποια ομάδα περάσει θα παίξει με το Βέλγιο, είπαμε.

Να δούμε τα παιχνίδια, συγγνώμη, που είναι σε εξέλιξη. Τα παιχνίδια εκτός Μουντιάλ. Στο 76 Κομπρεσάλ με την Deportes La Serena 0-0. Deportes με την Unido 0-1. Στο 75, στο 70 Liga Orense 2-0. If someone asked what this became, would we confess? Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Γαλάτσι. Γεια σου Νικόλα.

φίλος ο Κώστας Μπιλέρα, κοίτα να δεις που θα φέρνει, λέει, η ζωή. Εκεί που το Βέλγιο δεν βλεπόταν, έχανε 2-0 με 86. Τώρα πέρασε και μπορεί να περάσει και παρακάτω, γιατί έχει αντίπαλο ο οποίος δεν τρομάζει, ούτε η Αμερική ούτε η Βοσνία. Αν περάσει, τρομάζουν. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Είναι το ζευγάρι που. Μάλλον η ομάδα που θα περάσει από το Αμερική-Βοσνία θα παίξει με το Βέλγιο. Ναι, αυτό, φίλο μου, δεν έχει άδικο. Ούτε η Αμερική τρομάζει, αν και είναι πολύ καλή ομάδα, ούτε η Βοσνία. Το Βέλγιο θα παίξει μια ομάδα, τουλάχιστον αν όχι το Βέλγιο είναι καλύτερο, θα είναι ομάδες ισοδύναμες. Και εγώ πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας η Αμερική θα περάσει τη Βοσνία και θα παίξει με το Βέλγιο αμφίρομο μάτς. Και έχουν πάρει. Η Αμερική θα περάσει τη Βοσνία και θα παίξει με το Βέλγιο αμφίρομο μάτς. Και έχουν πάρει και ψυχολογία τώρα μεγάλη.

φανατικούς τώρα η Αμερική. Defense και popcorn στο γήπεδο. Δεν είναι όπως οι άλλες ομάδες, ας πούμε, το Μαρόκο που έχει φανατικούς οπαδούς, η Αγγλία και άλλες ομάδες. Έχει, οι Αμερικάνοι λίγο πιο έτσι ήσυχοι. Φωνάζουν, αλλά είναι πιο ήσυχοι σε σχέση με τις άλλες ομάδες από την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική.

Λοιπόν, είπαμε σήμερα είναι 5η, 2 Ιουλίου. Θα είμαστε περίπου ακόμα 20 λεπτάκια περίπου μαζί. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports, και από 1η Ιουλίου, από χθες δηλαδή, είμαστε και στο tvelada.gr με κάποια θεματάκια με τον ήχο. Θα τα λύσουμε, παιδιά, και από το πρωί και μετά θα είμαστε κομπλέ και με ήχο και με εικόνα. Το sport κανάλι που φέρνει την εικόνα στην οθόνη σας.

Μπιλάρα, ποιον βλέπει για πρώτο σκόρε. Τώρα γίνεται μάχη, παιδιά, εκεί. Και οι τέσσερι πρώτοι σκόρε που είναι μέχρι τώρα συνεχίζουν. Οι ομάδε που συνεχίζουν. Μιλάμε για τον Μέση και τον Εμπαπέ που έχουν από 6 γκολ. Από 5 γκολ έχουν ο Χάρι Κέιν και ο Χάλαντ. Και όλε οι ομάδε προχωρούν. Εντάξει, θεωρώ outsider τον Χάλαντ σε σχέση με του άλλου τρει. Εκτός αν η Νορβηγία συνεχίσει και περνάει τους αγώνες, περνάει τους γύρους, σκοράρει ο Χάλαντ, αλλά νομίζω ότι ο Μπαπέ και ο Μέση είναι τα φαβορί για να πάρουν το χρυσό παπούτσι, τυπικά χρυσό παπούτσι, να βγουν πρώτοι σκόρερ στο Μουντιάλ. Μέση, ο οποίος έχει την ευκαιρία το Σάββατο, μάλλον Παρασκευή ξημερώματα, παίζει ένα σχετικά εύκολο μάτς, σχετικά μιλάμε γιατί πράσινο ακροτήρι. Είναι μια ομάδα η οποία έκανε εκπλήξεις. Τέλος πάντων, παίζει ένα σχετικά εύκολο μάτς. Πιθανόν ο Μέση να βρει πάλι τρόπο να σκοράρει, να βρει δίχτυα και να μεγαλώσει τη διαφορά από τον Εμπαπέ και τους άλλους δύο, τον Χάλαντ και τον Κέιν. Βέβαια, ένας μάγος. Κάποτε είδαμε την Γκάνα, ένας που λέει ότι είναι μάγος. Είπε ότι το πράσινο ακροτήρι θα αποκλείσει την Αργεντινή. Για να δούμε. Αν τα μαγικά του πιάσουν. Χάσαμε και το χταπόδι. Παλιά είχαμε αυτό το χταπόδι που έλεγε, πήγαινε εκεί που είναι η μπάλα, εκεί που είναι η ομάδα και μας έλεγε τον νικητή. Είχε πέσει μέσα το χταπόδι, τώρα το κάνανε ξυδάτο. Πάει το χταπόδι. Έχει βγάλει και όνομα, έχει και όνομα, δεν θυμάμαι το όνομά του. Το όνομα του χταποδιού, το οποίο έγινε η βραστό εξυδάτο.

Για το φίλο τον Ηλία, για τον Γιώργη που με ρωτάει, Φιλαράκο, μάλλον από ό,τι φαίνεται, θα ξεπεράσει τον Ελκαμπή, που είναι ο πιο ακτινοποιημένος παίκτης στο ελληνικό πρωτάθλημα τώρα που μιλάμε. Μάλλον από ό,τι φαίνεται θα τον ξεπεράσει. Η ΑΕΚ πέρυσι χρυσοπλήρωσε τον Λούκα Γιώβιτς με 1 εκατομμύριο ευρώ πριν υπογραφή και πάνω από 2,3 εκατομμύρια ευρώ για τον πρώτο χρόνο. Τώρα περίπου τώρα είναι έτοιμη, από ό,τι λένε πληροφορίες, να προσφέρει το ίδιο ποσό σε ετήσια βάση όμως. 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου θα είναι το συμβόλαιό του, τριετές συμβόλαιο από ό,τι λένε, και θα έχει και μπόνους, αλλά θα πάει πολύ πολύ περισσότερο και έτσι θα ξεπεράσει τον μεγάλο Ελκαμπή, τον παίχτη του Ολυμπιακού, που και αυτός έχει τεράστιο συμβόλαιο.

Είπαμε, μιλάμε πάντα για τριετές συμβόλαιο. Ο Βασίλης μου λέει το χταπόδι το έλεγαν Πολ. Ναι, ο Πολ το χταπόδι. Του πήγαινε εκεί, του είχαν βάλει κάτι γυάλες αν θυμάμαι καλά, με κάτι σημαίες, όπου πήγαινε το χταπόδι η ομάδα που πήγαινε κέρδιζε. Και πέσει μέσα σε πολλές. Και επειδή οι μπούκιδες κάνανε λεφτά με το χταπόδι, το κάνανε εξιδάτο.

Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη που έστειλε μήνυμα. Γεια σου Μπίλ, καλή εκπομπή μας. Εδώ Βάρδια βλέπω τώρα ζωντανά. Τι βλέπεις ζωντανά τώρα, έχει παιχνίδι ζωντανά? Α, με βλέπεις εμένα ζωντανά. Έχει βάλει το, ο φίλος μου το τάμπλετ, το κομπιούτερ και μας βλέπει live. Βέβαια δεν έχει ήχο Λευτέρη, να υποθέσω, έτσι δεν είναι? Ναι παιδιά, είπαμε ήχος από σήμερα το πρωί θα το φτιάξουμε. Είπαμε θα έχετε και εικόνα και ήχο. tvelada.gr. Ωραία πράγματα εδώ στο Interveten Sports 943. Ο Δημήτρης λέει να είχαμε ένα πλοκαμάκι στα κάρβουνα τώρα, ε. Πολλά λεφτά για Γιώβιτς. Ο Πινέδα τι θα πάρει δηλαδή άμα ανανεώσει? Πρέπει να πάνω κάτω τα ίδια χρήματα. Θα πάρει και ο Πινέδα.

Πινέδα, από ό,τι φαίνεται, θα αργήσει να γυρίσει η Ελλάδα για λογαριασμό τη ΣΑΕΚ, για προετοιμασία και τα υπόλοιπα. Όλα πάνε καλά, γιατί το Μεξικό προχωράει και πιθανόν να προχωρήσει κι άλλο. Παίζει με την Αγγλία, πιθανόν λέμε. Εντάξει, θα είναι δύσκολο μάτς και για τους Άγγλους και για τους Μεξικάνους, αλλά οι πιθανότητες υπάρχουν να συνεχίσει κι άλλο να είναι στο Μεξικό με την εθνική του ομάδα και να αργήσει να έρθει στην ΑΕΚ. Αυτά τα έχουν όταν οι ομάδες έχουν παίκτες σε καλές εθνικές.

0: Λοιπόν, σε 10 λεπτάκια έχουμε σέντρα στο μάτς της Αμερική με την Βοσνία. Ο φίλος ο Γιώργος βλέπει άσο μήχρονο, άσο τελικό, over 1,5 γκολ και 4,5 κόρδερ να έχει η... η Αμερική. Κάτσε να δω εδώ πέρα, φίλε, αυτό που έχει παίξει θα είναι καλό και πληρώνει πολλά. Κάτσε να ρίξω μια ματιά να δω. Αυτό το bet builder πρέπει να είναι ψηλά, πολύ ψηλά το σύνολο των της απόδοσης. Μισό λεπτό να το βρω, φιλαράκο, και να σου πω αμέσως. Λοιπόν, ας να πούμε εδώ πέρα μισό λεπτάκι. Εδώ είμαστε, Αμερική Βοσνία Ερζεγοβίνη. Είπες λοιπόν άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Πάντα μιλάμε για bet builder. Μισό λεπτάκι, φιλαράκο μου. Εδώ είμαστε, ημίχρονο τελικό είναι στο 1.85. Προσθέτουμε και είπαμε over 1,5 τα goal. Μισό λεπτό να το βρούμε και αυτό. Goal over 1,5. Αμέσως πάει στο 2.70. Και είπες 4,5 corner τους Αμερικάνους. Και αν βάλεις και corner, αν έχει 4,5, μισό λεπτό. Ξεκινάει από 4,5. Όλο αυτό, φιλαράκο, πάει 3.50. Η απόδοση τεράστια. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Έχεις παίξει άσο-άσο, ημίχρονο τελικό, over 1,5 goal και over 4,5 corner για τους Αμερικάνους. Όλο αυτό πάει στο 3.50. Πολύ μεγάλη απόδοση. Καλή επιτυχία, φιλαράκο. Ο φίλος ο Σπύρος, καλημέρα Μπιλάρα, Σπύρος Security από το Διακοπτό. Γεια σου Σπυράκο μου, εκεί στο Διακοπτό. Τις ωραίες παραλίες, ωραίες θάλασσες. Για πάμε σε μια γραμμούλα, τελευταία θα είναι. Καλημέρα.
1: Μόλις τελείωσα.
0: Καλώς.
1: Σε πήρα να σου πω, είναι στο Βέλγιο.
0: Ναι, ναι, το γύρισε ρε φίλε. Δεν βλεπόταν.
1: Η μπάλα που σου λέω ότι είναι πιο μεγάλη ομάδα το Βέλγιο.
0: Εντάξει, δεν είναι θέμα μεγάλη ομάδα, φίλε. Είναι μια ομάδα η οποία ήταν τραγική.
1: Σε μικρή ομάδα. Όταν κερδίζει 2-0 στο 85
0: 86.
1: Και τρως 2 γκολ σε 5 λεπτά, είσαι μικρή ομάδα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι κανένα μεγαθύριο σε Σενεγάλη. Οκ, πήρε το κύπελλο Αφρικής, αλλά δεν είναι κανένα μεγαθύριο. Αλλά έτσι πως πήγε το μάτς το Βέλγιο, δεν φαινόταν ρε φίλε ότι μπορεί να κάνει κάτι. Δηλαδή,
1: δεν το είδα.
0: Πολύ κακό ρε φίλε. Δηλαδή,
1: όσο σε άκουγα εσένα, γιατί μετά μπήκα σε meeting, όσο σε άκουγα εσένα, έλεγες ότι δεν είχε περάσει τέτοια.
0: Τίποτα ρε φίλε. Μπορούσε να βάλει και άλλα γκολ. Ήταν πολύ καλύτερο το η Σενεγάλη. Βρέθηκε μια φάση και ο Λουκάκου να βάλει ένα ωραίο γκολ και μετά μια έξοδος του Μεσολογίου. Μιλάμε για το Μεσολογίου, αν το δεις. Πήγε με τη γροθιά να διώξει την μπάλα και βρήκε αέρα.
1: Ρε φίλε, και το πίστευα στο άσοχη και δεν το ακούμπησα να πούμε.
0: Και,
1: να σου πω και κάτι. Και να σου πω και κάτι, δεν θα το πιστέψεις, σου μιλάω ειλικρινά, το πίστευα στο 2-2 ρε φίλε, το σκορ.
0: Γι' αυτό μου αν πιστεύεις κάτι, τα πες με αυτά, δεν τα αφήνουμε.
1: Την άλλη φορά πίστευα 3-2 και δεν μηδέν.
0: Εντάξει ρε φίλε, εντάξει, οκ.
1: Και λέω άσμο ρε τώρα, μην το ακουμπήσεις καθόλου και δεν το ακούμπησα. Κατάλαβες.
0: Και γίνεται ένα πέναλτι στο τέλος που ήταν για μένα πέναλτι, ήταν πέναλτι.
1: Ήταν μπέναλτι.
0: Ναι, ήταν.
1: Το τρίτο γκολ μπέναλτι.
0: Ναι, το πήρε ο Τίλεμανς, τσίπησε την μπάλα. Ο Σενεγαλέζος ήταν απρόσεκτος, ακούμπησε τα πόδια.
1: Τι έκανε τα γκολ ο Λουκάκου, τα έκανε.
0: Ο Λουκάκου το πρώτο 1-2, ο Τίλεμανς το 2-2 και στην παράταση πέναλτι ο Τίλεμανς 3-2.
1: Ρε φίλε, τώρα γι' αυτό σου λέω ότι είναι μικρός προπονητής του Βέλγιο. Επιτρέπετε να μην ξεκινάει με τον Λουκάκου, ρε φίλε.
0: Εντάξει, ξεκίνησε δύο παιχνίδια, ρε φίλε, δεν ήταν καλό.
1: 50, εντάξει, 50. Βάλτε τον μέσα να σου κάνει δύο
0: πάντως
1: να,
0: και να δεις ότι πώς είναι η μπάλα, ρε παιδί μου, μπορεί να σου κάνει τα χατήρια. Κάποια στιγμή στο Kulik Break, στο δεύτερο ημίχρονο, πήγαν να πλακωθούν ο Τροσάρ με τον Τίλεμανς. Πήγαν να παίξουν μπουνιές.
1: Σόπα.
0: Χάνανε και 2-0 και τελικά τι έγινε. Έκανε
1: ο... στην ίδια ομάδα, στο Βέλγιο,
0: ναι, ναι, και έκανε ο Τροσάρ τη σέντρα και έβαλε ο Τίλεμανς τον γκολ. Τι σου είναι το ποδόσφαιρο.
1: Τι λες ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, ναι. Πήγα.
1: Τι λες, φίλε, γι' αυτό σου λέω το ποδόσφαιρο.
0: Είναι η βασιλιά στο σπορ, τέλος.
1: Είναι ο βασιλιά στο σπορ.
0: Τέλος. Ό,τι και αν μου λένε και τον μπάσκετ, μου αρέσει και το. Όλα ωραία είναι, αθλήματα είναι όλα. Σαν το ποδόσφαιρο δεν έχει, παιδιά.
1: Έτσι, έτσι. Δεν υπάρχει. Φίλε, είναι το κορυφαίο άθλημα σε όλα και γι' αυτό πέφτουν δισεκατομμύρια στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό κάθονται εκατομμύρια και δισεκατομμύρια κόσμο και παρακολουθούν όλο τον πλανήτη.
0: Ναι, μόνο για τον μπάσκετ τώρα, αν εξαιρέσει στην Ευρώπη 10 χώρες, οι υπόλοιπες δεν παίζουν μπάσκετ τώρα. Δεν ασχολούνται.
1: Εντάξει, εκτός το NBA που
0: εντάξει,
1: είναι.
0: Εντάξει, το NBA είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, δεν λέω.
1: Άλλη κατηγορία. Δηλαδή, επειδή έχω πάει σε μάτς εδώ στη Νέα Υόρκη και έχω μπει μέσω γήπεδο, φίλε, θα πάρει σίτα έτσι.
0: Εντάξει, είναι άλλο πράγμα. Αλλά
1: στην Ευρώπη.
0: Αλλά δεν έχουν ρε φίλε όμως αυτό που έχουν, ας πούμε, στο ΣΕΦ, στο Ισραήλ, στις Αλγκύρες Αρίνα, στο ΑΚΑ. Εκεί είναι defense, πατατάκια, ξηρούς καρπούς. Δεν έχουν.
1: Όχι, φίλε, κάνεις λάθος.
0: Φωνάζουν, αλλά δεν είναι ατμόσφαιρα η δικιά μας, η ελληνική ρε φίλε, ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα. Πας, ας πούμε, στο Βελιγράδι και παθαίνεις σοκ, ας πούμε.
1: Εμείς στο μπάσκετ το κάνουμε μέσα ποδοσφαιρικό το...
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτή είναι η διαφορά. Αυτοί δεν έχουν την κουλτούρα. Να σου πω κάτι που είναι η κουλτούρα τέτοια. Την έχω δει, θα σου πω κάτι, δεν θα το πιστεύσεις. Αν πας σε ράγκβι, έχω πάει στο Twickenham στο Λονδίνο, είναι το μεγαλύτερο γήπεδο που υπάρχει σε ράγκβι στην Αγγλία. Και έχω πάει η εθνική ομάδα,
0: ναι.
1: Είναι 3-4 χρόνια και έπαιζε Αγγλία, Γαλλία.
0: Ναι.
1: Πολύ δυνατές ομάδες όλες. Φιλέ, έπαθα ήττα. Έπαθα ήττα, σου λέω.
0: Εντάξει, δεν διαφωνώ, αλλά αυτό που με το NBA που λες, το βλέπουν και οι Αμερικάνοι, ρε παιδί μου, και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Το βλέπουν ότι πάνε να περάσουμε τις ώρες, θα δούμε ένα show, ένα θέαμα.
1: Ναι.
0: Με τα δώρα τους, τα time out, τα παράξενα που είναι πολλή ώρα, τα δώρα που μοιράζουν, είναι πολλά που το NBA είναι πολύ μπροστά.
1: Και λάθος στη EuroLeague, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, όταν λέω EuroLeague για να αντιλαμβανόμαστε, για όλα τα στη FIBA και τα λοιπά, κάνουν λάθος για μένα, ναι, που δεν έχουν φτιάξει το μπάσκετ με τους κανόνες που παίζουν στο NBA. Θα ήταν πολύ πιο θεαματικό. Είναι πολύ θεαματικό, φίλε, στο NBA.
0: Ναι, γιατί δεν έχουν ζωακή ζώνη, man-to-man, μακαρίσματα. Βέβαια, εκεί παίζουν και πολύ, πολύ, πολύ σκληρά. Μάλλον αφήνουν ηγετές στο σκληρό παιχνίδι. Γιατί στην Ελλάδα, μα ήταν αυτό το πράγμα, θα ήταν όλοι με 10 φάλο καθένας. Εκεί πέφτει ξύλο. Ειδικά στα play-off.
1: Έχεις δει προπόνηση NBA?
0: Γιατί κάνουν προπόνηση.
1: Είδα εγώ μια προπόνηση στο NBA. 100, όχι συγγνώμη, ψέματα, 70 κιλά βαράκια σε όλο το σώμα, μια στολή που τη φοράνε και κάνουν προπόνηση μια μισή ώρα.
0: Ναι, γιατί δεν κάνουν, από ό,τι λένε, δεν κάνουν προπόνηση καθημερινή βάση, γιατί είναι πολύ μεγάλα τα ταξίδια. Αλλά ναι, κάνουν, ναι, κάποια,
1: μιλάμε,
0: ναι.
1: Μιλάμε με 70 κιλά.
0: Ναι, ναι.
1: Και όταν το βγάλουν αυτό, μιλάμε πετάνε, ρε, σκοτώνε ένα και πετάνε.
0: Να σου πω κάτι, ρε Γιώργο, τώρα, το δικό μας, αλλά το κούμπο, θυμάσαι πως πήγε στο NBA. Ένα παιδάκι αδύνατο. Πώς, ναι, έγινε τώρα, πώς τον κάνανε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλιώς δεν μπορεί να παίξεις εκεί. Δεν μπορεί να παίξεις αν δεν είσαι σκυλή. Δεν μπορεί να παίξεις.
1: Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι το ποδόσφαιρο ποτέ δεν το υπολογίζεις και να που έγινε. Δεν το υπολογίζεις και τι έγινε. Πίστευα τον Βέλγιο, σου είπα, το πίστευα και 2-2 και δεν ήρθε. Δεν μου λες, κάποιο παλικάρι σου είχε πει κάτι για over 4,5 corner. Τάπιασε το παιδί.
0: Τάπιασε.
1: Μπράβο, θα πάει να πληρωθεί ο άρχοντας. Τουλάχιστον να πληρωθεί γιατί το είχε κατεβάσει, να πούμε να τον πληρώσει.
0: Οκ. Να σου, Γιώργο, μου τα λέμε αύριο.
1: Καλά,
0: καλό υπόλοιπο, φιλαράκι μου, να είσαι καλά.
1: Για χαρά.
0: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Intervet & Sports. Ραντεβού εμείς το βράδυ, τα μεσάνυχτα λίγο μετά τις 12. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.